0: Eraspor 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Eraspor.

Όλα όπως τα άφησες είναι στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
5: Εδώ και 54 χρόνια
6: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
4: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
7: Ακούτε Era Sport.

Σήμερα που λέτε θα κάνουμε έτσι μια μικρή κουβεντούλα για κινηματογράφο, για μια ταινία έπος, μια εμβληματική ταινία, ίσως την καλύτερη πολεμική ή αν προτιμάτε αντιπολεμική ταινία που έχει γυριστεί ποτέ. Μιλάμε για το Αποκάλυψη Τώρα, μια από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, αλλά και μια ταινία που τα γυρίσματά της είχαν βυθιστεί σε ένα απίστευτο χάος. Από την αρχή μέχρι το τέλος των γυρισμάτων έγινε αυτό το χάος. Μια ταινία που ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτηρίστηκε από πολλούς καταραμένη. Μιλάμε για το Αποκάλυψη Τώρα, όπως είπαμε. Μιλάμε για ένα έπος το οποίο είχε προγραμματιστεί να κρατήσει περίπου 5 με 6 εβδομάδες τα γυρίσματα εκεί στις Φιλιππίνες που γυρίστηκε η ταινία, αλλά τελικά κράτησε λίγο παραπάνω από 4 μήνες, μπορεί και περισσότερο λίγο, δηλαδή πενταπλάσιο διάστημα. Ξεκινάμε λοιπόν με πριν αρχίσουν τα γυρίσματα, περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες. Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, ο οποίος ήταν αυτός που είχε επιλέξει ο Κόπολα να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Γουίλαρντ, όσοι έχουν δει την ταινία θα θυμούνται το όνομα, απολύθηκε, σύμφωνα με τον Κόπολα, από τη μια γιατί δεν ήταν ο χαρακτήρας, δεν εμφάνιζε το χαρακτήρα του ρόλου που ήθελε ο ίδιος. Ο Κόπολα ήθελε τον Γουίλαρντ να είναι εσωστρεφής, να είναι πιο στριφνός, να το πούμε έτσι. Ο Καϊτέλ ήταν πιο έντονος, πιο επιθετικός. Από την άλλη, ο Κόπολα έλεγε ότι είχε και κάποιο προβληματάκι ο Καϊτέλ με την ζούγκλα. Από την πλευρά του, αργότερα, αρκετά αργότερα, ο Καϊτέλ διαφώνησε κάθετα και οριζόντια και διαγώνια με τις απόψεις του μεγάλου αυτού σκηνοθέτη και παραγωγού. Έλεγε ότι ως πρώην πεζοναύτης, γιατί είχε υπηρετήσει 3-4 χρόνια ως πεζοναύτης στον Αμερικανικό στρατό ο Καϊτέλ, ήξερε πώς να χειριστεί έναν τέτοιο ρόλο και ότι ο επιθετικός χαρακτήρας που έβγαζε στα πρώτα γυρίσματα κούμπωνε περισσότερο σε στρατιωτικό, ενώ επίσης ως πεζοναύτης δεν είχε κανένα πρόβλημα με ζούγκλες και άλλα παρεμφερή εδόδημα οπωροκυπευτικά, καθότι συνηθισμένος σε κακουχίες και τέτοιου είδους καταστάσεις. Πάντως, όσοι έχετε δει την ταινία και θυμάστε μια σκηνή με έναν άνθρωπο στο βάθος να βαδίζει από μια βάρκα, μάλλον ανάποδα, από ένα ελικόπτερο προς μια βάρκα με φόντο ένα ηλιοβασίλεμα, αυτός είναι ο Καϊτέλ. Τη γύρισαν τη συγκεκριμένη σκηνή, επειδή ήταν πολύ δύσκολο να ξαναγυριστεί, άφησαν αυτή και στο μοντάζ και έτσι εμφανίζεται και σε μια σκηνή του έργου ο Καϊτέλ. Επιλέχτηκε ο Μάρτιν Σιν, ο οποίος προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, επιλέχθηκε την τελευταία στιγμή, είπαμε μια εβδομάδα, 10 μέρες έγινε η όλη ιστορία, για να ξεπεράσει το άγχος, το στρες και την πίεση. Ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ με ένα ποτήρι στο χέρι και δεν έπινε σουμάδα, δεν έπινε, όπως καταλαβαίνετε, βυσινάδα, έπινε ξίδια. Έτσι, και μάλιστα ο αστικός μύθος λέει ότι στην σκηνή του ξενοδοχείου, στην αρχική σκηνή στο δωμάτιό του στο ξενοδοχείο, ήταν εντελώς μεθυσμένος, χτύπησε με γυμνό χέρι τον καθρέφτη, ο καθρέφτης έσπασε, αυτός κόπηκε, το χέρι του άρχισε να αιμορραγεί πάνω στο γύρισμα, ο ίδιος άρχισε να κλαίει, συνέχισε να φωνάζει, επιτέθηκε στην κάμερα και όλα τα υπόλοιπα. Σαν να μην έφταναν αυτά, ο Μάρτιν Σιν έπαθε έμφραγμα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μέσα στη ζούγκλα. Δεν έχασε τις αισθήσεις του, ευτυχώς, γιατί θα τον έβρισκε ο ιστορικός του μέλλοντος καμιά 300 χρόνια εκεί ανάμεσα σε διάφορα άλλα δέντρα κτλ. Σύρθηκε σε κάτι πιο κεντρικό, τον μαζέψανε και μάλιστα ο Κόπολα, για να μην το πει στους
στο συνεργείο και σταματήσει η παραγωγή και χαθεί πολύτιμος χρόνος, είπε ότι είχε πάθει θερμοπληξία και θα χρειαστεί μια-δυο μερούλες ανάπαυση. Έπαιζε το σωσία του στα μακρινά γυρίσματα ο αδερφός του και κάπως έτσι καλύφθηκε και το έμφραγμα του Μάρτιν Σιν. Πάμε τώρα και στο μεγάλο όνομα, το νούμερο ένα, αυτόν που έπαιξε τον Κούρτς, τον συνταγματάρχη, ο οποίος ήταν και ο στόχος του Γουίλαρτ. Μιλάμε για τον Μάρλον Μπράντο, ο οποίος παρακαλώ έπαιρνε $1 εκατομμύριο την βδομάδα για τα γυρίσματα. Ο Κόπολα ήθελε το συγκεκριμένο ρόλο να τον παίξει ένας άνθρωπος ουσιαστικά αποστεωμένος, πολύ λεπτός, για να δείχνει τις κακουχίες, για να δείχνει το πώς περνούσε ένας στρατιωτικός που ζούσε για χρόνια μέσα στη ζούγκλα. Έλα όμως που ο Μπράντο εμφανίστηκε στα γυρίσματα όχι υπέρβαρος, έτσι, τετράπαχος, δηλαδή όχι υποσιτισμένος που τον ήθελε ο Κόπολα, δεν ήταν, αλλά ήταν το ακριβώς αντίθετο από αυτό. Από εκεί και πέρα, ούτε το σενάριο είχε διαβάσει ποτέ, ούτε ήθελε να διαβάσει το σενάριο, ούτε είχε διαβάσει ποτέ το βιβλίο «Η καρδιά του Σκότους», πάνω στο οποίο πάτησε ο Κόπολα για να φτιάξει τη δικιά του ιστορία για το αποκάλυψη τώρα. Μάλιστα, για να μπορέσει να τα καταφέρει, ο Κόπολα κυκλοφορούσε γύρω-γύρω από τον Μάρλον Μπράντο με το σενάριο στο χέρι, διάβαζε το ρόλο του Μπράντο ο Κόπολα φωναχτά, μήπως και πιάσει κάμια ατάκα. Το μεγαλύτερο μέρος των διαλόγων και της εμφάνισης του Μπράντο είναι αυτοσχεδιασμοί. Εντάξει, θα μου πείτε, τεράστιος ηθοποιός, δεν του ήταν και δύσκολο, γνωρίζοντας πάνω κάτω πως πηγαίνει ο ρόλος, να αυτοσχεδιάσει και να βγάλει αυτό που ήθελε. Με τη διαφορά ότι ο Μπράντο, αν έχετε προσέξει και στην ταινία, έχει κινηματογραφηθεί μόνο στο σκοτάδι ή στα κοντινά πλάνα φορούσε μαύρα ρούχα, για να μην φαίνεται ότι ο ταλαιπωρημένος και υποσιτισμένος και υπεραδύνατος στρατιώτης της ζούγκλας είναι ένας μπουλούκος και μισός και ακόμα χειρότερο. Μάλιστα, στο σκηνικό του, ακούστε τώρα αυτό, παιδιά, το διάβαζα και έπαθα βλάκα. Στο σκηνικό του κρυσφύγετου του Κούρτς, που έγινε αυτή η επίθεση με τους πολλούς νεκρούς, για να υπάρχει ρεαλισμός τον οποίο ήθελε ο Κόπολα, ο υπεύθυνος παραγωγής αγόρασε, παιδιά, πραγματικά ανθρώπινα πτώματα. Ναι, είπε τα βρήκε σε ιατρικές σχολές εκεί της περιοχής, που προφανώς τα ήθελαν για να τα χρησιμοποιήσουν για ανατομίες και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Ο Σιν αντέδρασε λέγοντας όχι και αυτό ρε παιδιά, αλλά τελικά το αυτό δεν έγινε, όχι γιατί αντέδρασε ο Σιν, αλλά γιατί ο προμηθευτής των πτωμάτων αποδείχθηκε ότι ήταν Τιμ Βορύχος. Εμφανίστηκε αστυνομία των Φιλιππίνων, τσίμπησε 5-6 άτομα από τα συνεργεία, πάγωσε για μέρες την παραγωγή της ταινίας και τελικά χρησιμοποιήθηκαν κομπάρσοι. Από εκεί και πέρα, έχει κι άλλο, μην νομίζετε, μην χαίρεστε. Τα ελικόπτερα που χρησιμοποιήθηκαν σε εκείνη την εμβληματική σκηνή της επίθεσης με την υπόκρουση των βαλκυριών του Βάγνερ από κάτω, τη μουσική υπόκρουση, ήταν νοικιασμένα από το στρατό των Φιλιππίνων. Έλα όμως που ο δικτάτορας Μάρκος κάποια στιγμή πιέστηκε πολύ από τους αντάρτες που επιχειρούσαν την ανατροπή του και λέει, ποια ταινία τώρα, ποιος Κόπολα, ποιος Μπράντο, φέρτε πίσω τα ελικόπτερα και πάμε να σκοτώσουμε τους αντάρτες. Και έτσι κατά μεσής στα γυρίσματα έρχεται η διαταγή όλα τα ελικόπτερα να επιστρέψουν στη βάση τους και έμειναν χωρίς ελικόπτερα. Το 76 υπήρχε και ο τυφώνας Όλγα που χτύπησε τις Φιλιππίνες και κατέστρεψε περίπου το 70 με 80% των σκηνικών.
Τα γυρίσματα, όπως καταλαβαίνετε, διακόπηκαν για καιρό. Το συνεργείο επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκεί ήταν πλέον που δεν άντεξε και ο Κόπολα. Κλάταρε, έπαθε νευρικό κλονισμό και 2-3 φορές τη μέρα. Αυτό είναι δικό μου, δεν το έχω διαβάσει. Αυτό είναι υπερβολή δικιά μου. Απειλούσε να αυτοκτονήσει. Κάπως έτσι κινήθηκε η όλη διαδικασία της ταινίας, η οποία είχε αρχικό προϋπολογισμό στα 12 εκατομμύρια δολάρια πάνω κάτω. Με όλα αυτά που ακούσατε, ο προϋπολογισμός σχεδόν τριπλασιάστηκε, έφτασε τα 32-33, αλλά και πάλι ήταν τόσο ταινιάρα που από το ξεκίνημα της κυκλοφορίας της, της προβολής της το 1979, με το ξεκίνημα έφτασε περίπου έσοδα 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Φανταστείτε από εκεί και πέρα, αυτά ήταν στο ξεκίνημα, επαναλαμβάνω, το 79. Φανταστείτε που έφτασε αυτό το νούμερο στη συνέχεια. Πολύ πολύ καλημέρα σας λοιπόν. Είναι η Ιαρά Σπορ, ξεκίνησε όπως θα καταλάβατε η εκπομπή Breakfast με Σπορ. Η ώρα είναι 6:14 το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Θα πάμε παραεούλα για 1:03 έως τις 8 με τον τρόπο που έχετε συνηθίσει να σας κάνει παρέα η συγκεκριμένη εκπομπή, δηλαδή με ειδησιογραφία, με σχόλια, με ειδησούλες τέτοιες, με ιστοριούλες τέτοιες, γενικά με αυτά που θεωρούμε ότι μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε με έναν έτσι πιο ευχάριστο και πιο χαρούμενο τρόπο τη μέρα σας.

Η χαρά μου είναι τεράστια. Από χθες δηλαδή ήταν τεράστια όταν έψαξα και έμαθα ποιος θα με συντροφεύει εδώ απέναντί μου στην κονσόλα των ήχων. Έμαθα ότι θα είναι η Ματίνα Κανελοπούλου και όπως καταλαβαίνετε ένα δάκρυ σε μέγεθος κορόμιλου ήταν πάνω κάτω, κύλησε από το δεξί μου το μάτι, το αριστερό δεν δακρύζει, του βάζω κολλήρια. Η Ματίνα Κανελοπούλου λοιπόν, αυτή η υπέροχη ύπαρξη στην κονσόλα των ήχων, όπως καταλαβαίνετε το παραλήρημα από το μικρόφωνο της Ερασπορ είναι του Μιχαηλαδόπουλου.

Είπαμε πριν για την επικοινωνία σας μαζί μας ή την επικοινωνία μας μαζί σας. Αυτή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους. Μέσω κινητού τηλεφώνου γράφετε σπορ με όποιο τρόπο θέλετε, να αφήνετε ένα κενό, το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος είναι το email του σταθμού ερασπορ χωρίς τάφη στο τέλος papaker.gr. Ο τρίτος τρόπος είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Γράφετε breakfast με λατινικούς χαρακτήρες, με σπορ, με ελληνικούς χαρακτήρες στην αναζήτηση. Μπαίνετε στη σελίδα μας, πράτετε τα δέοντα. Και ο τέταρτος τρόπος είναι το Viber, πάνω δεξιά στην αναζήτηση, μεγεθυντικό φακό, το λέει ο Λουκάκης, δεν θα χαλάσω χατήρι στο Μιτσάρα. Εκεί λοιπόν στην αναζήτηση θα γράψετε ερασπορ με το δεύτερο τρίτο γράμμα. Θα σας εμφανίσει το εικονίδιο από κάτω, κάνετε κλικ πάνω στο εικονίδιο και τα υπόλοιπα είναι απλά. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, από που και αν μας ακούτε.

Μια καλημέρα η οποία είναι ακόμα καλύτερη μετά την χθεσινή βραδιά, η οποία βραδιά ήταν απόλυτα πετυχημένη. Δεν είναι και τόσο πολύ συνηθισμένο στο να έχουμε αυτό το πολύ όμορφο, όποια ελληνική ομάδα να παίζει στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που παίζει, να φεύγει νικηφόρα, νικήτρια μάλλον, όχι νικηφόρα, να φεύγει νικήτρια από το γήπεδο. Και εντάξει, επειδή Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν μαραθώνιο μπροστά τους, οι νίκες τους είναι ένα πάρα πολύ καλό ποδαρικό, είναι μια ένδειξη ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να υπερασπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κατάκτηση την περσινή της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός μπορεί και αυτός με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να επιστρέψει στον πάγκο του, να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτός ο δρόμος δεν είναι κατοστάρι, είναι μαραθώνιος. Μιλάμε ότι θα φτάσει Μάρτης, κάπου εκεί Απρίλης, για να τελειώσει η κανονική περίοδος, να πάμε μετά στα play-off, να πάμε στο Final Four κτλ. Οι νίκες πάντως πάντα είναι νίκες, και ειδικά με τον εμφατικό τρόπο που τις πέτυχαν χθες οι δύο αιώνοι, ο Ολυμπιακός στη Βιτόρια επί της Μπασκόνια, ο Παναθηναϊκός στο κλειστό του ΟΑΚΑ επί της Παρή, ειδικά με αυτόν τον, με αυτόν τον τρόπο, είναι νίκες που αφήνουν πάρα μα πάρα πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Αυτό όμως που ήταν πάμπολα υποσχόμενο ήταν η νίκη της Εθνικής στο Βελιγράδι επί της Σερβίας, και ίσως τόσο η νίκη όσο ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτή η νίκη, αυτή η πάρα πολύ καλή εμφάνιση, αυτή το πάθος που έβγαλε η Εθνική στο Βελιγράδι, και το γεγονός ότι πάλεψε το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό και ουσιαστικά πέτυχε τον γκολ του τρίποντου σε buzzer beater, δηλαδή λίγο πριν ολοκληρωθούν τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, τότε ήρθε και το δεύτερο γκολ του Δουβίκα. Ένα γκολ, παιδιά, στο οποίο επιτρέψτε μου να σταθώ σε αυτό το πράγμα που έκανε ο Τσιμίκας, ο οποίος με περίπου 100 λεπτά στην πλάτη, ήταν 5 ήδη γιατί είχαν φτάσει στο 5ο τα λεπτά των καθυστερήσεων, δεν θυμάμαι, ή 3 ή 4 πρέπει να ήταν τα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, σύνολο δηλαδή 100 λεπτά, με αυτά τα λεπτά στην πλάτη ο Τσιμίκας είχε τα κότσια να κάνει αυτό το σπριντ που έκανε, γιατί μιλάμε για σπριντ, έτσι, μιλάμε για σπριντ σε υποδυνατή βροχή, σε πολύ βρεγμένο και γλιστερό αγωνιστικό χώρο. Αν θυμάστε, στο τελευταίο τέταρτο ο καψερός ο Ζαφίρης δύο φορές έφαγε δύο γλίστρες απείρου κάλους σχεδόν στο ίδιο σημείο που έκανε το σπριντ ο Τσιμίκας, ο οποίος Τσιμίκας όχι μόνο έκανε αυτό το σπριντ, αλλά έβγαλε και τη σέντρα παρεβάλε. Ο Δουβίκας είναι από αυτούς που όταν παίρνουν βάζουν. Πέτυχε τον buzzer beater λοιπόν, και κάπως έτσι η Εθνική έφτασε σε αυτή την μεγάλη νίκη. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην συνέχεια της εκπομπής, και φυσικά έτσι μια κουβεντούλα καλή, γιατί έχει ακούσει αυτός ο καψερός προπονητής που μοιάζει πολύ με τον Καρβέλα αλλά λέγεται Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έχει ακούσει τα μύρια όσα όλο αυτό το διάστημα. Το πήγε εξαιρετικά το παιχνίδι, και όχι μόνο το πήγε εξαιρετικά, στο τέλος δεν σταματούσε να βάζει επιθετικούς στην προσπάθειά του, όχι μόνο να πάρει το βαθμό που και αυτός ήταν χρήσιμος, αλλά να πάρει την νίκη, και τελικά δικαιώθηκε εκ του αποτελέσματος.

Ποιος είδανε τη βαθμολογία μετά και το 1-1 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας με την Γερμανία. Η εθνική μας που λέτε παιδιά φιγουράρει στην πρώτη θέση του ομίλου της και έχω ήδη ακούσει καθώς ερχόμουν φωνές από διάφορους να φωνάζουν σφύρα το ρε, έληξε ρε, τι το κρατάς κι άλλο ρε, δεν χρειάζεται να παίξουμε άλλο παιχνίδια, φτάνει μέχρι εδώ. Να... Η εθνική μας είναι πρώτη λοιπόν και πλέον πάει στο Augsburg για να αντιμετωπίσει τη Γερμανία. Είπαμε για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, δεν είπαμε τα σκόρια. 106-89 ο Ολυμπιακός στη Βιτόρια, επαναλαμβάνω, την Μπασκόνια. 91-72, 20 δηλαδή σχεδόν και οι δύο. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τις Παρί στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, όπου όπως καταλαβαίνετε δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ και να μην έχετε εικόνα, φαντάζομαι να καταλαβαίνετε πως υποδέχτηκαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην επιστροφή του ως τεχνικός των Πράσινων. Ολλανδία-Γερμανία 1-1 είπαμε το άλλο παιχνίδι του ομίλου της Εθνικής. Νορβηγία-Δανία 3-2, Πορτογαλία-Ουαλία 1-0 τα άλλα δύο παιχνίδια που έγιναν χθες για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Για την για την δεύτερη κατηγορία Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0, Αυστρία-Ισραήλ 3-1. Για την τέταρτη κατηγορία Ανδόρα-Μάλτα 1-2, Λίχτενστάιν, που το αρέσει να τα ακούει έτσι ο Λουκάκης, Λιθουανία 0-2. Σιγά μην ακούει ο Λουκάκης, θα μου πείτε και θα έχετε και τα δίκια σας κι εσείς, τι να κάνουμε. Λοιπόν, για την Ευρωλίγκα, τα υπόλοιπα χθεσινά της πρεμιέρας, Χάπουελ Μπάγερν 84-86, Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, όσοι έχουν την Ντουμπάι ανάμεσα στα φαβορί, όσο νωρίς και να είναι, είδανε μια ψιλοδικαίωση χθες με την νίκη επί της Ρεάλ. Ερυθρός Αστέρας Αλγκύρης 77-83, Μπαρτσελόνα Ναντολού Εφές 89-82, Βιλερμπάν Μακάμπι 84-74, 9 παρατέταρτο Φενέρ Βίρτους, 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Αρμάνι. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Εδώ η ώρα για την πρώτη παύση, να πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων της 6 και 30 πρωινής. Σαν σήμερα το 1976 στην κουζίνα εκεί σε ένα σπίτι στην συνοικία Αρτέιν στο Δουβλίνο γεννιούνται οι γιου του. Το σπίτι και η κουζίνα ανήκανε στον Λάρι Μιούλεν, τον έναν της ιδρυτικής τετράδας. Μαζί του ήταν ο Πολ Ντέιβιντ Χιούσον, γνωστός ως Μπόνο, ο Ντέιβιντ Χάουελ Εβανς, γνωστός ως Έτς, και ο Άνταμ Κλέιτον. Αυτοί ίδρυσαν του... Δεν ίδρυσαν τους YouTube, τους... όχι YouTube, τους YouTube, ίδρυσαν τους Feedback. Έτσι ήταν το αρχικό όνομα του οκταμελούς συγκροτήματος. Ένα χρόνο αργότερα, το 77, έγιναν The Hype. Και λίγο αργότερα επίσης το 77 πήραν το τελικό τους όνομα U2. Σταμάτα Λαδόπουλε, μα τι να παίξε μπάλα αγάπη μου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ρόλο της χώρας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Για τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε χώρα του ΟΣΑ και είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Δρυμή επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στη σχέση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου. Να καταργηθεί άμεσα η αστυνομία μετανάστευση των Ηνωμένων Πολιτειών, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.

Ακούσαμε λοιπόν και τους YouTube, ακούσαμε και τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων, πώς τις πέτυχε όλες τις περιοχές, δηλαδή με μια ανάσα απνευστή, της είπε η Μιράντα, καταιγίδες και βροχές από εδώ, από εκεί παραπέρα, μια χαρά της είπε, μια χαρά δεν είναι βέβαια, διότι όπως καταλαβαίνετε σιγά σιγά ο καιρός αρχίζει να απομακρύνεται από τα καλοκαιρινά του δεδομένα. Ας ελπίσουμε να περάσει λίγο από τα φθινοπορεινά του πριν πάει στα απευθείας χειμωνιάτικά του, καθότι τα τελευταία χρόνια οι εποχές που έχουμε είναι δύο, καλοκαίρια και χειμώνες που λέγει και ο μεγάλος Μητροπάνος, μόνο αυτές είναι οι εποχές, οι μεσαίες, τα φθινόπορα και οι ανοίξεις έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Η υπόλοιπη αθλητική δισογραφία μην περιμένετε ότι είναι ιδιαίτερα πλούσια. Οι περισσότερες ομάδες έχουν εκμεταλλευτεί αυτή τη διακοπή, την τριών εβδομάδων διακοπή των πρωταθλημάτων για τα παιχνίδια των εθνικών, για αυτές τις τέσσερις αγωνιστικές των εθνικών ομάδων στο Nations League και έχουν δώσει αρκετό ημέρα, για να μην πω πολύ ημέρα, ρεπό στους ποδοσφαιριστές, 4-5 μέρες κάπου, τόσο είναι ο μέσος όρος του κενού διαστήματος που θα έχουν οι ποδοσφαιριστές για να πάρουν κάποιες ανάσες. Οπότε αυτό που μένει είναι η οριστικοποίηση ενός που ήταν σχεδόν δεδομένο, να το πούμε έτσι, ήταν δεδομένο, αλλά απλώς οριστικοποιήθηκε χθες, η ΑΕΚ πήρε την απόφαση να παραμείνει από το παιχνίδι με την Σαχτάρ στο Λονδίνο μέχρι και το παιχνίδι με τη Manchester City στο Manchester, να παραμείνει αυτή τη βδομάδα στην Αγγλία για να μην μπαίνει στη διαδικασία του πηγενέλα, γυρίζω, ξαναφεύγω, ξανακάνω, ξαναδείχνω. Θα μείνει στην Αγγλία. Η λογική, και όχι η λογική, δεν υπάρχει λογική, το ρεπορτάζ λέει ότι όταν λέμε Αγγλία εννοούμε το Λέστερ, εκεί θα στρατοπεδεύσει η αποστολή της ΑΕΚ για να προετοιμαστεί ανάμεσα στα δύο παιχνίδια, αφήνοντας τους Ουκρανούς και περιμένοντας να πιάσει τους Manchester Cityώτες. Κάπου εκεί θα γίνει η προετοιμασία, για Λέστερ λένε οι πληροφορίες, οπότε όπως καταλαβαίνετε, όσο νουπο μέσα στις επόμενες ώρες, μπορεί μέρες, μπορεί ώρες, αναμένεται και το αίτημα προς την Λίγκα για αναβολή του παιχνιδιού της 7ης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο, που προφανώς θα γίνει δεχτό. Φέτος θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος η ΑΕΚ, καθότι είναι η συνθήκη της εβδομαδιαίας παραμονής της στην Αγγλία. Λονδίνο η Σαχτάρ, Μάντσεστερ η το αμέσως επόμενο, δεν θα μπει στη διαδικασία και πολύ καλά θα κάνει ο Νίκολης να κρατήσει τους παίχτες εκεί, να τους προπονεί εκεί εν όψη του παιχνιδιού με τη City.

Είχαμε την δίωξη από τον υπεύθυνο πισταρχικής δίωξης της ΕΠΟ, τον Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, στον Αχιλλέα Μπέο για όσα είπε μετά το παιχνίδι του Βόλου με την ΑΕΚ περί έντονου στοιχηματισμού σε αυτό το παιχνίδι, για να δείξει δηλαδή και με την εμπλοκή και των διαιτητών στο συγκεκριμένο έντονο στοιχηματισμό. Μάλιστα τους πρόλαβε πάντως ο Μπέος, γιατί προχθές ήταν ή αντιπροχθές που είχε πάει να καταθέσει μήνυση εναντίον των διαιτητών του παιχνιδιού. Να δούμε που θα καταλήξει και αυτή η υπόθεση. Δεν νομίζω ότι να έχει ιδιαίτερες έτσι να αλλάξει κάτι. Απλώς έτσι να έχουμε να λέμε για μερικές μερούλες ακόμα. Έχουμε γηπαιδικά στον Ηρακλή, που μάλλον κατά πάσα πιθανότητα επιστρέφει στο Καφτατζόγλιο για το παιχνίδι αμέσως μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος κόντρα στο Λεβαδιακό. Δεν αναμένεται κάτι τέτοιο να συμβεί και με την Καλαμάτα, που θα παίξει στο γήπεδο του Ιωνικού στη Νεάπολη και με την Κηφισιά μετά τη διακοπή, καθότι από ό,τι λένε οι πληροφορίες από κάτω, η παραλία, το γήπεδο της παραλίας θα είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσουν οι Καλαματιανοί γύρω στα τέλη Νοέμβρη. Δηλαδή και η Κηφισιά, και δεν θυμάμαι απ' έξω αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα της Καλαμάτας, ενδεχομένως να χρειαστεί να παραμείνει ξενιτεμένη και για ακόμα ένα, σε εισαγωγικά, εντός έδρας παιχνίδι της.

Κλείνουμε με τένις. Είχαμε την Μαρία Σάκαρη χθες εκεί στην Σιγκαπούρη. Επικράτησε με 2-0 της Ιαπωνέζας Νάο Χιμπίνο. Στο πρώτο σετ δυσκολεύτηκε, το πήγε στο tie break 7-6. Στο δεύτερο δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα, το πήρε με 6-1, πέρασε στα προημιτελικά του τουρνουά. Σήμερα κάποια στιγμή μεσημερό απόγευμα, δηλαδή ανάμεσα στις 3.30 και τις 4.30 θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα αντιμετωπίσει την Αυστραλή Τάλια Γκίμψον. Η δυναμικότητα δεν είναι απαγορευτική και αποτρεπτική για ελπίδες της Σάκαρη να φτάσει μέχρι και τον ημιτελικό, και από εκεί και πέρα βλέπουμε, θα το πω ακόμη μια φορά, αυτό που αποφεύγουμε να πούμε, ακριβή ώρα έναρξης παιχνιδιού τένις, γιατί το πότε θα ξεκινήσει το παιχνίδι Β' εξαρτάται από το πότε θα τελειώσει το παιχνίδι Α. Αν το παιχνίδι Α, μιλάμε για γυναίκες, πάει στα 3 σετ και στα 3 γεμάτα σετ και κρατήσει 3 ώρες, αυτό προφανώς σημαίνει ότι και το παιχνίδι Β θα έχει μια σχετική καθυστέρηση στην έναρξή του.

Και πριν πάμε στο δεύτερο τραγουδάκι, κάτι που το διάβαζα χθες, ρε παιδιά, και γέλαγα αρκετά. Είναι ένας τύπος εκεί στη Ρόδο που μπαίνει σε ένα μαγαζί για να ληστέψει. Έτσι. Κλειστό το μαγαζί προφανώς. Μπαίνει μέσα ο τύπος. Βλέπει εκεί φαγητά διάφορα, φαντάζομαι θα ήταν μίνι μάρκετ, κάτι τέτοιο θα ήταν, ψιλικατζίδικο που το λέμε, κάτι τέτοιο θα ήταν. Πλακώνεται εκεί στα σαντουιτσάκια, στις σοκοφρέτες, στα κρουασανάκια κτλ. Κάνει και κανένα 2-3 τσιγάρα, μπορεί να κάνει και κανένα από αυτά τα πουράκια που πουλάνε εκεί τα μαγαζιά. Σηκώνεται, χαιρετάει και φεύγει και δεν πήρε ούτε ένα φράγκο και είχε λεφτά από ό,τι έλεγε ο ιδιοκτήτης εκεί στο ταμείο. Να είναι καλά ο άνθρωπος, καλό να του κάνουν αυτά που έφαγε και αυτά που κάπνισε. Πώς ξεχνιέσαι όμως μερικές φορές, έτσι, για άλλο πας, βλέπεις εκεί μπροστά σου κάτι, σε παρασύρει αυτό το κάτι και ξεχνάς το άλλο. Καλύτερα για τον ιδιοκτήτη βέβαια που ξέχασε το άλλο. Λοιπόν, σαν σήμερα, ενέτη 1980, σε ηλικία μόλις 32 ετών, έφυγε από τη ζωή ο Τζον Μπόναμ. Έφυγε από τη ζωή παθαίνοντας αναρρόφηση στον ύπνο του πριν κοιμηθεί. Είχε καταναλώσει το Βόσπορο, ενδεχομένως και κάτι της παραπάνω. Δυστυχώς ένας από τους κορυφαίους ντράμερ στην ιστορία της ροκ μουσικής.

με το παίξιμό του επηρέασε ουκολίγους από τους σύγχρονους ντράμερ. Ας ακούσουμε έτσι ένα χαρακτηριστικό, κατά την άποψή μου, τραγούδι που δείχνει την ποιότητα του Bonham στα drums.

Και αφού ακούσαμε τον Τζον Μπόναμ να σολάρει στο rock and roll, το είπα, τον Led Zeppelin, πάμε στους τίτλους των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων, αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με τη Sport Day. Αυτό ήταν σωστό, είναι ο κεντρικός τίτλος του βασικού θέματος εφημερίδας. Με buzzer beater του Δουδίκα στο 90-5, η Εθνική τα έφερε όλα τούμπα στο Βελιγράδι. Ανώτερη σε όλο το παιχνίδι η ομάδα του Γιωβάνοβιτς έπαιξε αντιγάτα με το ποντίκι το σύνολο του Παούνοβιτς, αλλά έχανε τη μια ευκαιρία πίσω από την άλλη μέχρι να γράψει το 1-1 ο Τζόλι στο 74ο λεπτό. Οι Σέρβοι πήγαν να πάρουν το παιχνίδι με τρεις ευκαιρίες. Προηγήθηκαν νωρίς με τον Ζίφκοβιτς, ο Γιώβης έχασε γκολ σε κενή εστία, ενώ στο τέλος καθάρισαν Δοκάρη και Τζολάκης. Στην κορυφή της εφημερίδας κοινό το θέμα για τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα

της Ευρωλίγκας, τίτλος, επιτρέψτε μου έτσι να πω, ευρηματικός, μια μπουκιά ο τίτλος. Υπέρτιτλος: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έδειξαν δόντια με το καλημέρα στην Ευρωλίγκα και κατασπάραξαν Μπασκόνια και Παρί. Και από κάτω ποδαρικό με πυρηνικά για τους δύο αιώνιους που ούτε είδαν τους αντιπάλους τους στην πρεμιέρα. Αριστερά το χτύπημα για τον Ολυμπιακό, Ντόρσε και Βεζέκοφ τα έβαζαν όλα. Ο Μοντέρο χόρευε και η περάσπιση του τίτλου ξεκίνησε με την κατοστάρα. Δεξιά το χτύπημα για τον Παναθηναϊκό, η επιστροφή του Ζότς που αποθεώθηκε, στέφθηκε με εμφατική νίκη και εντυπωσιακή εμφάνιση. Άλλα χτυπήματα, οι δοκιμές του Ιμανόλ για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, τα αστέρια του Νίστρουπ για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ο Νίκολιτς βλέπει Σερβία το χτύπημα για την ΑΕΚ, εθνική της χώρας του είναι ένα όνειρο που ο κόουτς της ΑΕΚ θα ήθελε να ζήσει στο μέλλον, προφανώς αναφέρεται την επιθυμία που έχει ο Νίκολιτς κάποια στιγμή ο Μάρκο Νίκολιτς να αναλάβει την Εθνική Σερβίας. Ενίσχυση και μπόνους στο Φυτώριο για τον ΠΑΟΚ με την κίνηση του Ιβάν Σαββίδη για το εργοστάσιο παραγωγής ταλέντων. Στοίχημα επανεκκίνησης για τον Άρη. Περιμένει ανάσταση του νους ο Όφη. Η μετάφραση του Αναστασίου, το ρεπορτάζ του Πανετολικού, και στην ευθεία ο Γιαννούτσος για τον Ηρακλή. Ενώ υπάρχει και ένα χτυπηματάκι κάτω-κάτω για τον Πύργο που κλείνει καβακά για τον Πάγκο. Συνεχίζουμε με την Live Sport. Και εδώ τριπλό το χτύπημα. Αριστερά, ναι ρε Ελλαδάρα, η εθνική με ψυχή μπαλάρα και εκτελεστή το Δουδίκα έκανε σούπερ ανατροπή στο Μπελιγράδι και πήρε τεράστια σημασία διπλό για τη συνέχεια του Nations League. Μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκόρ με το καλημέρα, αλλά δίδαξε στρώτο ποδόσφαιρο και μπορούσε να έχει καθαρίσει νωρίτερα αν οι διεθνείς μας δεν έχαναν τα άχαστα ένα χτύπημα κάτω από τον τίτλο του βασικού. Δεξιά, επτάστερη μαγεία το χτύπημα για τον Παναθηναϊκό, τρελό πάρτι στο ΑΚ από τον Παναθηναϊκό που έπνιξε την Παρή με 91-72 με ταυτότητα ο Μπράντοβιτς. Και στην κορυφή το χτύπημα για τη νίκη του Ολυμπιακού στη χώρα των Βάσκων, Ταύρος για repeat, αφηνιασμένος ο πρωταθλητής Ευρώπης, ισοπαίδωσε την Μπασκόνια 106-89 και έδειξε αποφασισμένος να κατακτήσει ξανά την κορυφή της Ευρώπης. Ρεκόρ πόντων ο Ολυμπιακός στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα σε εκτός έδρας παιχνίδι. Άλλα χτυπήματα, υπερπαραγωγή Γιόβιτς 2029, τι ετοιμάζει η Ένωση για την επανεκκίνηση, για την ανακοίνωση του νέου συμβολέου του Σέρβου Σταρ. Παιδιά, άμα δείτε στο περίπτερο τη Live Sport και κοιτάξετε κάτω αριστερά το χτύπημα αυτό για το Γιόβιτς, όποιος καταφέρει να διαβάσει τα γραμματάκια που προσπάθησα να διαβάσω εγώ με απόλυτη αποτυχία, εγώ του βγάζω το καπέλο. Πρώτος έλεγχος των μεταγραφών. Ο Γιάννης Ερέτης μοιράζει βαθμούς για τους παίχτες που απέκτησε ο Παναθηναϊκός. Στο ντέρμπι με μία προπόνηση, πονοκέφαλος στον Ολυμπιακό με Πουέρτα και Γκονζάλες, προφανώς για τα παιχνίδια των εθνικών τους ομάδων, θα γυρίσουν τελευταία στιγμή πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στην Ελίτ με 40 εκατομμύρια ευρώ η έρευνα και η εκτιμόμενη αξία των Ζαφίρι και Μύθου. 50 εκατομμύρια για 5 χρόνια, προσφορά μαμούθ στον Εσάκε από το κανάλι του Γιάννη Αλαφούζου για τα δικαιώματα της Α1 του μπάσκετ. Πειθαρχική δίωξη κατά του Μπέου από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα. Στον αέρα η παραμονή Γκαρέ μετά τον Ιανουάριο το χτύπημα για τον Άρη. Στο ΆΚΑ η τελική του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών Γυναικών στο Πόλο 24 με 28 Δευτέρου. Πήρε κρυβόσικα ο Ολυμπιακός στο βόλεϊ και, πώς να το πω, διαφήμιση και του live bet σε 4 σελίδες. Το φως στην κορυφή, στο πάνω μέρος της εφημερίδας. Ελλαδάρα στο Βελιγράδι, τρομερή ανατροπή της εθνικής μας κόντρα στη Σερβία στο θρυλικό Μαρακανά με 2-1 και πρεμιέρα με το δεξί στο Nations League. Σάρωσε ο τίτλος, ο Ολυμπιακός πάτησε 106-89 την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Άψογη εμφάνιση των Ερυθρόλευκων ξεκίνησαν με το δεξί στην Ευρωλίγκα. Επίδειξη δύναμη στο χτύπημα για τον Παναθηναϊκό που επικράτησε εύκολα 91-72 της Παρίς στο ΆΚΑ στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Αγάπη για μπάλα, ο 30χρονος Άγγλος πρώην διεθνής Ντελεάλη παλεύει χρόνια
με την κατάθλιψη αποφάσισε να παίξει ξανά ποδόσφαιρο σε επίπεδο τέταρτης κατηγορίας με την Μπαρνέτ. Τι ακριβώς ισχύει με τον Αθανασίου και πόσο κοντά ή μακριά είναι το ενδεχόμενο να πιάσει λιμάνι το καλοκαίρι του 27, να επιστρέψει δηλαδή μόνιμα από το δανεισμό του στον Όφι. Αυτό εννοεί η εφημερίδα. Πάμε στην ώρα των σπορ. Η καλύτερη απόφαση, σε εισαγωγικά, ατάκα του Μάγερ, τρέλα του Μάγερ για την ΑΕΚ. Είμαι χαρούμενος για την ΑΕΚ, μπορώ να παίξω ξανά το ποδόσφαιρό μου. Αφήσα Στέλιο Μανολά, η ΑΕΚ παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις στο μπάσκετ. Ελλαδάρα στη Σερβία, μεγάλη νίκη με ανατροπή στην πρεμιέρα του Nations League, ένα χτυπηματάκι κάτω δεξιά. Κλείνουμε τις αθλητικές με πρωταθλητή. Κόκκινη και μπλε κεραυνή, συνδυαστικό της νίκης του Ολυμπιακού στη Βικτόρια και της Εθνικής στο Βελιγράδι. Η Ελλάδα ήταν Βραζιλία στο Μαρακανά με σούπερ ανατροπή και γκολ του Δουβίκα, καθυστερήσει νίκησε 2-1 Σερβία. Ο πρωταθλητής Ευρώπης έστειλε μήνυμα κυριαρχίας από την πρεμιέρα της νέας Ευρωλίγκας. Και η ατάκα του Μπαρτζόκα, θα γινόμαστε καλύτερη μέρα με τη μέρα. Στην πίσω σελίδα, που θεωρητικά είναι και το ας πούμε πρωτοσέλιδο του Γαύρου, 7 διαμάντια τσεκάρει ο Ιμανόλ. Ο Βάσκος Κόουτς αξιολογεί τον πλούτο της δεύτερης ομάδας, ποιους παίκτες θα μπορέσει να τεστάρει στη διακοπή, η μεγάλη ευκαιρία των νεαρών να κερδίσουν τον προπονητή τους. Και πάμε και στις πολιτικές. Ξεκινάμε με την Δημοκρατία. Βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου. Το θέμα, βγήκαν τα μαχαίρια στην πρωθυπουργική αυλή, υπέρτιτλος. Τώρα που βουλιάζουν άρχισαν άλλοι, λοκαρφώνονται. Καταγγελίες κατά του υφυπουργού Νίκου Τσάφου ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Πτολεμαΐδα. Ελεύθερος τύπος, αν φύγει διαφήμιση, έφυγε. Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα, δήλωση βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον Ελεύθερο Τύπο. Τι είπε ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι της εφημερίδας? Έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας, ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα μιλήσει όσο και αν προκληθεί, γιατί αν το διαψεύσει θα βγει διπλά μπλεγμένος. Δύο ατάκες του Υπουργού Υγείας στο διαδικτυακό κανάλι, να το πούμε έτσι, του Ελεύθερου Τύπου. Πάμε στα νέα. Αναδρομικά επανυπολογισμός για 37.000 συντάξεις που αφορά συνταξιούχους που έφυγαν από τη δουλειά μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Η CIA προειδοποιεί, το βασικό θέμα της εφημερίδας είναι αυτό, τι προειδοποιεί? Τα ρώσικα drones πρώτων πυλών μας, τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο. Ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον? Πώς συνδέεται η διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανών μυστικών υπηρεσιών στην Ρωσία? Πάμε παρακάτω. Επόμενη εφημερίδα είναι η Εστία. Τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από ναύαρχο στην Θαλασσόλικος. Ο τίτλος. Υπέρτιτλος. Την ώρα που οι άνοπλες δυνάμεις της γείτονος έκαναν προσομοίωση αποβάσεως στο Αιγαίο. Υπότιτλος. Καλώδιο γιοκ, σε εισαγωγικά αυτό, χωρίς άδεια από την Άγκυρα, βέτο στην αεράμινα της Κύπρου, αιμονή για αποστρατιωτικοποίηση, το είπα, επικίνδυνο προηγούμενο για τις θαλάσσιες ζώνες. Πάμε στην Εσπρέσο. Κελί, κλείσε εσύ, μπράβο, κελί τρία με σεσουάρια δολοφόνους, η απίθανη απέτηση της Γάκα στον Κορυδαλό και η εκδίκηση των συγκρατούμενών της για τον Μαζονάκη. Η Ουκρανή νοσηλεύτρια έκαψε την Dr. Χαβάη, όπως γράφει το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Εφημερίδα συντακτών. Η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία, σοκ στις Βρυξέλλες από τη διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη Γυραιά Ήπειρο. Καθημερινή η επόμενη εφημερίδα. Έκλεισε, μπράβο. Διγλωσία από την Άγκυρα, Ερντογάν είμαστε σύμμαχοι, σκληρή στάση για το καλώδιο. Αυτό εννοεί η εφημερίδα Διγλωσία. Πρόταση εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο, έχει μια φωτογραφία της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ
με τον Κινέζο Xi Jinping, με το γνωστό βλοσιρό βλέμμα του Donald Trump μετά τη λήξη στρατιωτικής επίδειξης αποχωρεί από τον μπαλκόνι του Λευκού Οίκου. Και όντως, παιδιά, όσοι δουν την εφημερίδα, είτε την αγοράσουν είτε τη δουν στο περίπτερο, ο Τραμπ είναι σαν να αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις στομαχικές. Το πρόσωπό του δηλαδή είναι πολύ σφιγμένο και πολύ όγριο, να το πούμε και έτσι. Κόντρα με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα, πλησίαστα τα διαμερίσματα ακόμη και στις λαϊκές περιοχές, σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη. Σταρ η επόμενη. Τον πότισαν ματζούνια πριν πεθάνει. Μεγάλη ανατροπή στα στοιχεία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η 56χρονη νοσηλεύτρια χώνει πιο βαθιά στη φυλακή την Ιωάννα Γάκα. Συνεχίζουμε με τον Ριζοσπάστη, ο οποίος έχει ως πρωτοσέλιδο «Η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή». Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Αυτός είναι ο τίτλος και ο υπέρτιτλος του Ριζοσπάστη. Ο Λόγος η επόμενη εφημερίδα, ο οποίος έχει ως τίτλο «Ο εφιάλτης του ντίζελ» και υπέρτιτλο «Τέλος Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης». Πάμε παρακάτω με το μανιφέστο. Μέγκα παραπληροφόρηση, ο τίτλος, φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη. Στην αντεπίθεση ο Γεωργιάδης για την ενημέρωση του ξυλόλιου και της κβαντικής πολιτικής, καλούσαν συνεχώς κάτι κομπογιανίτες εμπειρογνώμονες που προσπαθούσαν να πείσουν ότι στην εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των τεβών κάτι γίνεται, υπήρχε παράνομο φορτίο ξυλολίου, μια ατάκα του Υπουργού Υγείας. Πάμε στην One Voice. Βαλτή η Σαράντη από τον Σκέρτσο υπονομεύουν τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο και κρατούν σε καθεστώς ομοιρίας τις βιομηχανίες της χώρας. Ο Εθνικός Κήρυκας. Συνάντηση Μητσοτάκη με Νετανιάχου με φόντο Ανατολική Μεσόγειο και Ελληνοτουρκικά, το ένα μεγάλο θέμα. Επέστρεψαν στο Λευκό Οίκο οι δημοσιογράφοι του CNN, του MS Now και του Πολιτικό μετά την απόφαση δικαστή και την αρχική άρνηση από τον Τραμπ να επιστρέψουν. Η απογευματινή, η επόμενη, καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ, άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου. Η Ελεύθερη Ώρα, μήνυση πλεύρη στο Βρετανικό Μουσείο για το ποινικό αδίκημα κλεπταποδοχής των γλυπτών του Παρθενώνα. Και πάμε και στην αυτεμπορική να κλείσουμε. Τριπλό πλήγμα από το βουνό χρέους, ο τίτλος. Η αγορά ομολόγων βλέπει τον κίνδυνο απολογιστικός να γίνεται οικονομικός, πολιτικός και συστημικός. Αυτά και από τις πολιτικές εφημερίδες. Πάμε στο διάλειμμα των 7 και επιστρέφουμε. Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Era Sport, με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
6: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Era Sport 101,8.
6: Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.

Με τη φωνή του μεγάλου Μητροπάνου, Δημήτρη Μητροπάνου, ακούστηκε και το σφύριγμα του διαιτητή για να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο και τη σημερινή εκπομπή Breakfast με Sport για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Θα πάμε παρεούλα για περίπου μία ώρα ακόμα, καθότι η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 7 το πρωί και θα πάμε εμείς μέχρι τις 8. Θα πάμε εδώ με την... ξέχασα να το πω πριν, το επιβεβαίωσα κιόλας γιατί δεν τα πολυπιάνω εγώ αυτά τα θέματα, με την φρέσκο κουρεμένη και ένα εκπληκτικό κούρεμα, παιδιά, ένα μυθικό κούρεμα, έχει δώσει άλλη έννοια, άλλο μεγαλείο στην έννοια κούρεμα, στη λέξη κούρεμα το έχει απογειώσει η Ματίνα Κανελοπόλου, παραλήρημα από τον Μιχάλη Λαδόπουλο εδώ στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Σπορ, κενό, το μηνυματάκι σας το 54160, τα SMS, ερασπορ, χωριστά στο τέλος, papaker.gr, το email, breakfast λατινική με σπορ ελληνική χαρακτήρες, στην αναζήτηση της σελίδας, του προφίλ σας στο Facebook, για να μπείτε στη σελίδα μας, και ερασπορ στην αναζήτηση του Viber στο κινητό σας τηλέφωνο στην εφαρμογή, για να μπείτε στη σελίδα στο Viber στην Ερασπορ. Πάμε λίγο και στα μηνύματάκια σας, στα SMS, ξεκινάμε από τα εύκολα, θα ξεκινήσουμε. Καλημέρα Λαδό, λέει ο Αποστόλης από τα Φάρσαλα. Ο φίλος ο 547 δεν θεωρεί πολύ πιθανό να σηκώσει κούπα η Μαρία Σάκαρη στα τουρνουά που παίρνει μέρος, και όχι τόσο για αγωνιστικούς λόγους από ό,τι αφήνει να εννοηθεί ο φίλος. Και καλημέρα από και στον Δημήτρη τον Φύλακα από το Δρυμό της Βόνιτσας. Ο φίλος, έλα, πάμε στα mail τώρα, άμα θέλει. Θέλει, δεν τον βλέπω να θέλει, έχει κολλήσει μάλιστα. Πάμε στο Facebook. Λοιπόν, πού είμαστε εδώ, κάπου εδώ ξεκινάνε τα μηνύματα. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, καλημέρα Γερομιχάλη, καλό στο παιδί, ωραία μέρα η χθεσινή για τα ελληνικά χρώματα, και έχει μια κοπελίτσα που έχει ήδη έτοιμα τα ψάρια στο ταψί για να τα βάλει στο φούρνο. Μπράβο, μπράβο, είναι πολύ καλή μαγείρισα από ό,τι φαίνεται η κοπελίτσα αυτή. Η Πατρίτσια στέλνει τις καλημέρες της, ο Γιάννης ο Παπακυριαζής επίσης και αυτός. Καλημέρα Μιχάλη, πολύ καλή εθνική μας, με ηρεμία το γύρισε το παιχνίδι, δίκαιη νίκη, μπράβο σε όλους. Στη νίκη Βόλο Βοσνιάδης ήρθε, έκανε την πρώτη προπόνηση και όλοι ελπίζουμε να αλλάξει το κλίμα και να κερδίσουμε την Κυριακή στο Μαγουλάς τον Νέστο Χρυσούπολης. Θα είναι γεμάτο πάλι το Μαγουλάς, η πρόβλεψη του Γιάννη. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι είναι, καθότι το γεμίζουν το γήπεδο οι φίλοι της νίκης, άσχετα αν η ομάδα δεν έχει ξεκινήσει τρεις ήττες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, δεν έχει ξεκινήσει καλά. Και έχει στείλει και το κλασικό, την φωτογραφία τη χιουμοριστική. Ένα ζευγάρι κάθεται στο γκαζόν και λέει η κοπέλα στον τυπάκο, αγάπη μου, ήξερες ότι ο καθένας μας έχει 7 σωσίες στον κόσμο? Και απαντάει ο άλλος, ναι, το ήξερα, οπότε αν με δεις με άλλη γυναίκα δεν θα είμαι εγώ. Ωραίος. Ο φίλος ο Αντώνης ο Τσιπλάκης, καλημέρα, καλή εκπομπή. Μπράβο στα παιδιά της Εθνικής. Έδειξαν ότι το ήθελαν. Στο 95 ο Τσιμίκας κάνει τρομερό σπριτ να προλάβει την μπάλα, αλλά και σέντρα ακριβίας για την άψογη κεφαλιά του Δουβίκα. Τ' άκουσες, φαντάζομαι, Αντώνη, το είπα και εγώ. Ας μου επιτραπεί η υπερβολή. Επαναλαμβάνω, με τις συγκεκριμένες συνθήκες του συγκεκριμένου χρονικού σημείου, μετά από περίπου 100 λεπτά μπάλας σε ένα πολύ βαρύ και γλιστερό αγωνιστικό χώρο, με τη βροχή να πέφτει, αυτό που έκανε ο Τσιμίκας, επιτρέψτε μου την υπερβολή να το χαρακτηρίσω εξωπραγματικό. Η Αθανασία μας, καλημέρα Μιχάλη, καλή εκπομπή, μπράβο στην Εθνική για την νίκη, αύριο έχει ο σύζυγος γενέθλια, ένα τραγουδάκι να του αφιερώσω για να γίνει καλά.
Αθανασία μου, το δεύτερο μέρος της εκπομπής ξεκίνησε με ένα τραγουδάκι που από ό,τι ξέρω σ' αρέσει και σένα, οπότε στο σύζυγό σου με τις ευχές μας για ό,τι καλύτερο από όλους εμάς εδώ πέρα. Ο φίλος ο Τάσος Βερούκης, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή Παρασκευή και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία για όλους. Καλή εκπομπή, καλώς ήρθες στην πρωινή ώρα. Εντάξει, ασχολίαστο. Μπράβο στα παιδιά της Εθνικής Ομάδας για τη νίκη τους και να έχουν την ίδια συνέχεια. Μεγάλη νίκη για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, να έχουν και αυτοί καλή συνέχεια. Ο φίλος ο Γιώργος ο Φάντζιο, καλημέρα, καλό το σπριντ και η ασίστ του Τσιμίκα, αλλά πολύ καλύτερη η key pass του Μιχαηλίδη, η πάσα κλειδί, έτσι να κάνω και τη μετάφραση, να το παίξω και λίγο ότι ξέρω αγγλικά, που έβγαλε τον Τσιμίκα στην πλάτη της άμυνα σε φάση ένας με έναν. Χωρίς να θέλω να μειώσω την πολύ καλή παρουσία του Ρέτσου, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ως αριστερό στόπερ κάποιος αριστεροπόδαρος για να μπορεί να βγάζει αυτές τις μπαλιές. Τα λάθος του Γιωβάνοβιτς που δεν χρησιμοποίησε Μιχαηλίδη ή Κουλιεράκη. Οκ, ο Κουλιεράκης δεν έχει παιχνίδια, αλλά ο Μιχαηλίδης έχει. Ως προς το πρώτο σκέλος, φίλε Γιώργο, η Κύπας του Μιχαηλίδη είναι μεν πολύ καλή, αλλά ήταν πολύ μπροστά και χρειάστηκε τεράστια προσπάθεια από τον Τζιμίκα. Ήταν πάρα πολύ καλή η έμπνευση, αλλά έτσι όπως έσκαγε η μπάλα και σε αυτό το χλωοτάπητα, δυσκόλεψε επί 10 την προσπάθεια του Τσιμίκα. Όσο για την άμυνα, θα το λέγαμε μετά στην ψιλοαναλυσούλα που είχα σκοπό να κάνουμε, ότι είχε τα θεματάκια της η άμυνα, φάνηκαν τα θεματάκια της άμυνας και στο γκολ που μας έβαλε ο Ζίφκοβιτς και στην ευκαιρία του Γιώβιτς που βρέθηκε, αν είναι δυνατόν ρε παιδιά, να το μαρκάρει ο Παυλίδης. Βρέθηκε το center for της Εθνικής να μαρκάρει το αντίπαλο center for σε φάση που δεν ήταν στατική, δεν ήταν corner ή foul, δηλαδή που αυτές είναι οι εντολές του προπονητή, να γυρίζουν πίσω οι επιθετικοί για να μαρκάρουν, να μην υπάρξει υπεραριθμία στην περιοχή. Ήταν σε κανονική ροή παιχνιδιού και βρέθηκε ο Παυλίδης να μαρκάρει το Γιώβιτς. Και ευτυχώς που ο Γιώβιτς δεν τη βρήκε όπως ήθελε, γιατί θα ήταν αρκετά δυσκολότερα, έως πολύ δυσκολότερα τα πράγματα, αν σε εκείνο το σημείο, νομίζω ήταν γύρω στο μισάωρο, γινόταν το 2-0 για τους Σέρβους. Ο Χρήστος, ο Πριόβολος εδώ, όπως πάντα, επιθετικός. Δεν άκουγα από το πρωί, παίρνω και ύφος τώρα γιατί έτσι φαντάζομαι το λέει, δεν άκουγα από το πρωί, τι έκανες reality το Λουκά και Αηδόνη. Λουκά και Αηδόνη είναι μαζί, είναι διπλό. Πώς λέμε Αλεξάνδερ Άρνολντ, Γκίπς Γουάιτ, έτσι λέμε και Λουκάκης Αηδόνης. Κάπως έτσι το εννοεί ο Πριόβολος. Καλημέρα Χριστάρα. Καλημέρα Ελαδάρα, διπλό λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Γεωργιάδης. Και ο Παναγιώτης ξαναστέλνει μήνυμα. Φίλε νεαρέ Μιχαλιό, μπορείς ένα τραγούδι του Μαζό, το τελειώσαμε εδώ, και αν το βάλεις κερνάω το παρακάτω. Αυτός δεν είναι κολοκυθανθός, αυτό είναι ποίημα. Αυτό. Κάτσε να δούμε αν το έχουμε στην μπάνκα, αν το έχουμε θα το βάλουμε. Αν δεν το έχουμε φίλε Παναγιώτη, δυστυχώς δεν θα το βάλουμε. Ας πατήσουμε μια ανανέωση εδώ, μήπως ανοίξουν και τα mail. Επιλέξτε λέει ένα στοιχείο για ανάγνωση. Επιλέξαμε, να το. Και θα γίνει και η ανάγνωση, ήθελε το φιπέντε του. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, είδα μια εθνική διαστημική και μια πανάθα που δάγκωνε σίδερα. Το πιο ωραίο όμως είναι ότι έχετε εκπομπή εσείς οι δυο απίθανοι τύποι. Ρε φίλε Κώστα, δεν είμαι τόσο χοντρός. Έτσι, δεν είμαι τόσο χοντρός για να οι δύο απίθανοι τύποι. Μόνος μου είμαι.
Τάσο λέει, το αγάπη τη δύσκολο πράγμα του Νότι, βάλε κι άλλο δεν θα ζητήσω. Ευχαριστώ. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος από την Καβάλα. Κάτσε να δούμε. Όπως κοιτάει για το... Βάλετε δουλειά εδώ στη Ματίνα. Κοιτάει και για το Μαζό, κοιτάει και για το Νότι. Άμα τα έχουμε παιδιά θα παίξουν στη συνέχεια. Άμα ακούσετε να παίζουν άλλα, πάνε να πει ότι τα συγκεκριμένα δεν βρίσκονται στην μπάνκα. Να και ο Τάσος ο Πανάθας από την Τρίπολη. Καλημέρα, τιτανοτεράστια, καλή εκπομπή. Πάω για ύπνο, ήθελα να πω ένα μπράβο στην Εθνική και για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, με δεδομένο ότι το μήνυμά του ο φίλος ο Τάσος το στείλε 6 και 4 περίπου, και να του πω καλόν ύπνο, μάλλον δεν θα το ακούσει διότι θα έχει παραδοθεί στην αγκαλιά του Μορφέα. Πάμε και στο, πες το, στο Viber. Την καλημέρα από τον φίλο τον Στέλιο. Την καλημέρα με πολλά αλφα από το φίλο το Μπάμπη. Πολύ ωραία μπάλη η Εθνική μας. Θα κάνουμε την έκπληξη και την Κυριακή το βράδυ. Καλό σου κου. Δεν το θεωρώ απίθανο. Με δεδομένο ότι όσο και αν ακουστεί λίγο ιερόσιλο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς είμαστε πιο... Εμείς. Η Ελλάδα έχει πιο στρωμένη ομάδα από τη Γερμανία που τώρα τη φτιάχνει ο Κλοπ. Έτσι. Με αυτό και μόνο το δεδομένο προσωπικά τουλάχιστον δεν θα θεωρήσω έκπληξη αν κάνει κάτι καλό στο Augsburg την Κυριακή η Εθνική. Η φίλη μας η Ειρήνη Νομικού, καλημέρα αγαπητέ, να έχεις υγεία και καλή δύναμη, το αυτό και δι' εμάς, φίλη μας Ειρήνη. Ο Τόλης, παιδιά σέρνετε έτσι, καλημέρα από Βόλο. Ο Λουκάς, καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή, μεγάλη ανατροπή η Εθνική, πολλά συγχαρητήρια στον coach που πήρε μεγάλο ρίσκο, συγχαρητήρια σε όλους τους παιχταράδες που έχουμε. Λουκάς Μπάρλος από Λιβαδιά, παλέμαχος θερματοφύλακας του Λεβαδιακού, έχουμε καλό σουβλάκι, κοντοσούβλι, σας περιμένω. Ενδιαφέρον θα έλεγα. Θα το θέσω επιτάπητος, φίλε Λουκά. Ο Παύλος ο Σεκιουριτάς από την Καλαμάτα και αυτό στέλνει τις καλημέρες του. Ο φίλος ο Νίκος από το όμορφο Ρέθυμνο, καλημέρα Μιχάλη και στη Ματίνα επίσης, να έχετε καλή εκπομπή. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα μας, βγήκε με τους τρεις επιθετικούς, πολλά μπράβο στον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια στην Πανάθα που μετά από δύο χρόνια βλέπουμε, σωστό, μετά από δύο χρόνια όντως, ορθολογικό μπάσκετ, κυκλοφορία μπάλας και άμυνα, σωστό. Πού το θυμήθηκες εσύ ρε συνονόματε. Ο Μιχάλης από την Φλόρινα, ακόμα γελάω λέει με τη σύνδεση του Dream On με τον αγαπημένο μας Ηλία Δρυμώνα. Πού το θυμήθηκες, νομίζω χθες στη ραδιοεφημερίδα πρέπει να το είπα αυτό που βάλαμε Aerosmith τον Dream On και είπε ότι το εμπνεύστηκαν από το Dream On, είχαν γνωρίσει ήδη Dream On, Dream On και βγάλαν το αυτό. Μάλιστα. Καλημέρα από το Μες Άντζελες, Μεσάγκαλα, στον ομό Λάρισας, λέει ο φίλος ο Τζον Βαρβάτος, θαλάσσιο μέρος, να σε καλά. Οχ, καμπανός παιδιά. Bonjour ma petite jolie Rosalie la de sa perdon. Και με μια έτσι σκοτεινή φωτογραφία θυμίζει αυτό που την ιστορία που είπαμε στο ξεκίνημα με τον Μάρλο Μπράντο και τα σκοτεινά πλάνα που του τραβούσε ο Κόπολα για να μην φανεί ότι ήταν υπέρβαρος. Βέβαια ο καμπανός είναι fit, δεν είναι σαν τον Μπράντο στο αποκάλυψη τώρα, αλλά πάμε παρακάτω. Ο φίλος μας ο Άγγελος Μίχος Παοκτζής από Σάλα Γκαδά, καλημέρα Μιχάλη Ματίνα και σε όλη την παρέα Τσεραπόρ, καλό Σαββατοκύριακο. Συγχαρητήρια στην Εθνικάρα μας, αν και στο τέλος το μάτς έγινε γκραν γκινιόλ με τις φάσεις που έγιναν. Μπράβο και στους μπασκετικούς, μην ξεχνάτε και την πάσα του Μιχαηλίδη για τον Τζιμίκα. Το είπαμε πριν φίλε, το είπαμε πριν φίλε Άγγελε, αλλά δεν έχει αλλά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που έκανε ο Τσιμίκας ήταν πάρα πολύ δύσκολο και αποδείχτηκε απόλυτα αποτελεσματικό. Τι του το δω,
Αν ανοίξει, θα ανοίξει. Μάλιστα, άνοιξε, αλλά δεν είναι τίποτα. Ο Ηλίας, καλημέρα. Θα δούμε μεγάλα πράγματα στο μπάσκετ φέτος. Ναι, θα το ξαναπώ, αν και ακόμα είναι νωρίς πρώτη αγωνιστική, φίλε Ηλία. Η χθεσινή εικόνα και των δύο πηγαίνει προς τα εκεί, ότι θα δούμε όμορφα πράγματα και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό. Ο φίλος ο Ιπποκράτης, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Ασημάκης από την Κόρινθο, καλημέρα, με υγεία, με Λάζαρο στην άμυνα όλα θα ήταν ευκολότερα, μόνο ΑΕΚ. Εντάξει, είσαι και λίγο υπερβολικούλης, φίλε Ασημάκη. Οκ, okay, απώλεια, απουσία προφανώς του Ρώτα, αλλά και οι υπόλοιποι δεν τα πήγαν και άσχημα εδώ που τα λέμε, έτσι. Καλημέρα Βάγκο, λέει ο φίλος ο Κέρκ. Συγχαρητήρια σε Εθνική, Παναθηναϊκό. Κυριάκος από Χανιά, το είδα στο τέλος. Αυτός είναι ο Κέρκ, ο Κυριάκος από τα Χανιά. Συγχαρητήρια σε Εθνική, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Χαρούμενος με τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού, επιτέλους βλέπουμε ομάδα, και μάλιστα ομάδα του Ζωτς. Για την Εθνική, άρχισα να βλέπω το παιχνίδι λίγο πριν την ισοφάριση, μου έδωσε την εντύπωση ότι αυτά τα παιδιά μπορούσαν να σκοράρουν ανά πάσα στιγμή, αλλά μπορούσαν να φάνε και φάση με σχετική ευκολία. Να διορθώσω, Γιωβάνοβιτς, λίγο το αμυντικό κομμάτι, μπορούμε να πάμε πολύ μακριά. Το είπαμε, είχε τα θεματάκια της η Εθνική στην άμυνα, και έβγαζαν, δεν έκαναν φάσεις, έτσι. Τρεις φάσεις ουσιαστικά ήτανε, και οι φάσεις από τις αδράνειες της άμυνας ήταν το γκολ και του Γιώβιτς. Από εκεί και πέρα το δοκάρι ήταν μακρινό σουτ, και η σέντρα βγήκε ωραία στο πίσω δοκάρι ο άλλος. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Οι φάσεις που θέλουν δουλειά από τον Γιωβάνοβιτς και προσοχή από τους υπόλοιπους ήταν, θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά, το γκολ και του Γιώβιτς. Και στέλνει και καινούργια φωτογραφία τώρα ο φίλος ο Κυριάκος με το λιμάνι των Χανίων. Πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία και πανοραμική. Η φίλη μας η Ελένη από Γιάννενα, σας ευχαριστώ για την παρέα, 11 βαθμούς. Μάλιστα. Δροσούλα έχετε εκεί στη λίμνη. Καλημέρα γήπα της Σεράσπορ. Ο Χρήστος ο Αεκάρας, κάργα Αεκάρας, όχι σκέτος, από Βαμβακού. Μετά την κολάρα του Δουβίκα, τα ΟΡΚ, εντάξει, ήμαρτον τώρα και εσύ, τα ΟΡΚ μπήκαν στις τρύπες τους. Ο φίλος ο Στέφανος, βάλε λίγο ιτιά να ρεφάρουμε. Δεν έχω ιτιά, ρε φίλε Στέφανε, δεν έχω. Αυτά τα έχει ο Λουκάκης, εγώ δεν την έχω. Την έχω δηλαδή την ιτιά, αλλά δεν έχω περάσει τα διάφορα στην αναβάθμιση. Ο φίλος ο Ευθύμης, έλα φίλε Ευθύμη, άνοιξε, μπράβο, καλημέρα κι αυτό στέλνει. Και ο φίλος ο Αποστόλης από το Αίγιο, οχ ψι, ναι. Καλημέρα, λέει. Αυτός ο Μορφέας που είπατε να παραδοθούμε στην αγκαλιά του, μήπως κυκλοφορεί και σε κάτι πιο θηλυκό? Πάρε τη Μορφούλα εσύ, ρε Αποστόλη, πάρε τη Μορφούλα να παραδοθεί στην αγκαλιά της Μορφούλας.

καλημέρα και στο ξενιτεμένο μας αδερφό τον Αριστοτέλη το Γιάχο που μου έστειλε εδώ το μηνυματάκι του με ένα UFO. Είναι αυτό ρε Αριστοτέλη, έχει μια φωτογραφία με κάτι σαν σύννεφο, δεν ξέρω αν είναι αλφαγιώτα, αλλά αυτό το σύννεφο, αν είναι σκέτο σύννεφο με τον ήλιο από πίσω, παιδιά, μοιάζει σαν υπτάμενος δίσκος, έτσι. 100%, οκ, υπερβολή. Μοιάζει πάντως σαν υπτάμενος δίσκος. Άμα δείτε τη φωτογραφία, το σύννεφο με τον ήλιο από πίσω, είναι σαν να έρχονται οι εξωγήινοι να κάνουν επιτέλους την επίθεση, να καταλάβουν αυτό τον πλανήτη, μπας και δούμε κι εμείς καμιά άσπρη μέρα. Αλλά θα δούμε άσπρη μέρα μετά τις 7:30, αφού ακούσουμε το άσμα μας και τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το διεθνές δίκαιο και τις απειλές πολέμου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κυπριακό, χαρακτηρίζοντάς το Λιδία Λίθο για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε και στην ελληνική οικονομία, κάνοντας λόγο για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αύξηση των ξένων επενδύσεων, μείωση του δημόσιου χρέους, ψηφιοποίηση και βελτίωση του κόστους δανεισμού. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο Πρόεδρο. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική συμβουλή του Ιατρικού Συλλόγου. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και ο καιρός βροχερός σήμερα. Έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
7: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
8: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
7: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
9: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
10: Ακούτε Ερασπόρ.
11: Γυρίσατε. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε για τα τελευταία 25 λεπτά και της σημερινής μας εκπομπής. Έχουν μείνει κάτι ψηλά, έχουν μείνει από μηνυματάκια. Ο φίλος ο Νικόλας από την Κεφαλονιά, καλημέρα από Κεφαλονιά, ωραία Λουκά. Ο ένας μου είπε Ευαγγέλιο, τώρα ο Νικόλας με λέει Λουκά. Δεν πειράζει αδέρφια, ακούω ό,τι πείτε, ό,τι πείτε. Εντάξει, ακόμα είμαι λίγο μικρός να ακούσω και σε κοριτσίστικο, αλλά σε αγορίστικα, ό,τι βάλετε θα σας απαντήσω με χαρά. Και η φωτογραφία, η κλασική με τα λουλουδάκια από το φίλο μας τον Γιώργη τον Μίχαλο, παραδοσιακά εδώ και χρόνια ο Γιώργος στέλνει καλημέρα με λουλουδιαστή φωτογραφία. Ο φίλος ο τον Ευθύμη το διαβάσαμε. Πού σε Ευθύμη μου, να δούμε, σε διαβάσαμε. Καλημέρα λέει ο άνθρωπος, καλημέρα φίλε Ευθύμη. Καλό Σαββατοκύριακο στον Δημήτρη. Μπράβο στις ομάδες μας χθες. Παραπληροφόρηση λέει, δεν υπάρχει μορφούλα, θα εκπλαγεί όπως πάει, όποιος πάει με τη μορφούλα. Πλάκα πλάκα, χιούμορ, το ξέρω ότι κάνεις χιούμορ Δημήτρη μου. Πλάκα πλάκα όμως, μορφούλα υπάρχει και ήταν όταν αγωνιζόταν μια πολύ καλή αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής, η μορφούλα Ντόνα. Είχε πάρει μέρος μάλιστα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϊ το 2000. Έτσι, άρα υπάρχει. Ο φίλος ο Στέλιος μου τη λέει, λέει και το χιουμοράκι του. Καλημέρα λέει, σταματάω στο take away να πάρω καφεδάκι για το ταξίδι. Μ' είχα ανοιχτό το παράθυρο. Εκείνη την ώρα ξεκινάει το τραγούδι του Μαγκάρετ, το Κελί 33, και μου λέει ο καφέτζης, παλικάρι καλημέρα, καφεδάκι ή ουισκάκι? Φίλε, είναι ύμνος. Εντάξει, είναι ύμνος. Ενδεχομένως, να το πω έτσι, ότι να μην είναι και το πλέον που να κουμπώνει 7.30 ώρα το πρωί, αλλά εντάξει, είναι από τα άσματα που τα ακούς ευχάριστα, προσωπικά τουλάχιστον, οποιαδήποτε ώρα. Ο φίλος ο Νταλή Κατάσος από το Βαρθολομιό στέλνει τις καλημέρες του. Ο Αποστόλης από το Αίγιο, όταν ρωτάς μαθαίνεις. Είδες, να ρωτάς φίλε Αποστόλη, για να μαθαίνεις με τον Μορφέα. Και σε πρόλαβα έτσι, φίλε Χρήστο, Χρήστο Πριόβολος. Μόνο Μιχαέλα δεν σε έχουν πει σήμερα λέει. Okay. Λοιπόν, πάμε να πούμε και δύο κουβεντούλες για τα χθεσινά. Να ξαναπούμε δηλαδή για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα. Εξαιρετική, πάρα πολύ καλή η εθνική ανατροπή στο Βελιγράδι, στο Μαρακανά του Βελιγραδίου επί της Σερβίας. Έχανε 1-0, κέρδισε 2-1, έβαλε όλα του τα επιθετικά όπλα από το 70-75 λεπτό και μετά ο Γιωβάνοβιτς μέσα. Έβλεπες τις αλλαγές που έκανες και εμένα μου θύμισε ρε παιδιά, από την ανάποδη όμως, αυτό που είχε κάνει ο Τούχελ στο Αγγλία-Αργεντινή στο παγκόσμιο κύπελο, που από τον γκολ που προηγήθηκαν οι Άγγλοι και μετά, ό,τι αμυντικό είχε στον πάγκο το βάζε μέσα, με αποτέλεσμα να δούμε αυτό το χάλι των Άγγλων στο τέλος και να κάνει την ανατροπή πολύ δίκαια η Αργεντινή και να περάσει αυτή στον τελικό. Ο Ιβάν έκανε ακριβώς το αντίθετο, έβαζε όλα του τα επιθετικά χαρτιά μέσα στο παιχνίδι και δικαιώθηκε εκ του αποτελέσματος. Θα το ξαναπώ, υπήρχαν θεματάκια στην άμυνα, ενδεχομένως να έπαιξε και κάποιο ρόλο και η απουσία του Χατζηδιάκου, που είναι αυτός που έχει δέσει μαζί με τον Μαυροπάνο ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Ρέτσος μια χαρά ήταν το παλικάρι, αλλά Υπήρχαν θεματάκια στην άμυνα, επειδή κάποιοι λέγανε για το Ρέτς ότι δεν πρέπει να τον βάζει αριστερό στόπερ κλπ. Οκ. Είχαμε προβληματάκια, όχι επειδή ήταν ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος έκανε και δύο-τρεις πολύ καταλυτικές παρεμβάσεις σε κάτι επιθέσεις των Σέρβων στο δεύτερο ημίχρονο, που δεν, αν δεν υπήρχε αυτός, ενδεχομένως να είχαμε προβλήματα. Πάντως ότι το θεματάκι υπήρχε στην άμυνα, υπήρχε. Θα το ξαναπώ, και στη φάση του γκολ η μπάλα κυκλοφορούσε και δεν βρέθηκε ένας Χριστιανός να της δώσει μία άχη στην ευχή, φύγε από εδώ παλιό μπάλα, πήγαινε στην κερκίδα. Και στη φάση του Γιώβιτς. Έτσι. Από εκεί και πέρα, να ξαναπώ για το σπρί του Τσιμίκα. Άιντε να βάλω και την πάσα του Μιχαηλίδη. Πολύ καλή η πάσα στην πλάτη της άμυνας. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, 20, άιντε 30% ήταν η πάσα. Όλο το υπόλοιπο ανήκει στο Τσιμίκα, και για το σπριντ και για τη σέντρα. Και εντάξει, ο Δουβίκας με την κίνησή του και τον τρόπο που έπιασε την κεφαλιά έδειξε ότι δεν είναι τυχαία από τους κορυφαίους σκόρερ στο καμπιονάτο. Πέρσι βγήκε δεύτερος πίσω από το Λαουτάρο και φέτος ενδεχομένως και να είναι πρώτος, δεν έχω κοιτάξει τον πίνακα και είναι νωρίς ακόμα. Βάζει γκολ με απίστευτη συχνότητα, ο άνθρωπος είναι killer. Θα ξαναπώ την Κυριακή στο Augsburg όλο μαζί με την Γερμανία, ενδεχομένως και να μην είμαστε ξεγραμμένοι. Και θα πω αυτό που είπα και πριν, οι Γερμανοί τώρα φτιάχνονται, οι Έλληνες είναι φτιαγμένοι. Οι Γερμανοί είναι σε διαδικασία αναβάθμισης, αναδιαμόρφωσης. Έχει πάρει ο Κλοπ

μπορεί να έχει τύχει στο Augsburg. Έτσι. Αυτά με την εθνική. Εντάξει, το μπάσκετ, παιδιά, εξαιρετική και οι δύο. Και ο Ολυμπιακός κατοστάρα, από ό,τι διάβασα σε ένα πρωτοσέλιδο, είναι ρεκόρ παραγωγικότητας εκτός έδρας παιχνίδι του στην Ευρωλίγκα. Αυτή 106 πόντι που πέτυχε στο 106-89 επί της Μπασκόνια. Όποιος δει τα ποσοστά του Βεζένκοφ και του Ντόρσεϊ θα πάθει πλάκα. Ο Βεζένκοφ έφυγε μπάλα 20 φορές από τα χέρια του, τις 16 βρήκε διχτάκι είτε σε δίποντο είτε σε τρίποντο είτε σε βολές. Λίγο χειρότερος ο Ντόρσεϊ, αν και είχε περισσότερα τρίποντα, μάλλον είχε τρίποντα αυτός, γι' αυτό είχε περισσότερους πόντους, 25-22 το τελικό μεταξύ του σκορ. Ο Ντόρσεϊ έδιωξε την μπάλα 22 φορές από τα χέρια του, βρήκε και αυτός διχτάκι τις 16. Πολύ καλός Ολυμπιακός, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, φαίνεται και από το σκορ. Μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο είχε κάποια προβληματάκια εκεί με τους Μπασκονέζους. Από εκεί και πέρα κυριάρχησε απόλυτα, έφτασε πολύ εύκολα στη νίκη.

για τον Παναθηναϊκό, οι 72 πόντοι που δέχτηκε μιλάνε από μόνοι τους για την άμυνα που έπαιξε. Άμυνα Ζότς, παιχνίδι Ζότς, με κυκλοφορία, με πολλά πράγματα. Έχει αρχίσει να βάζει τις πινελιές του και πάλι ο Μπράντοβιτς στην επιστροφή του στον μπάγκο του Παναθηναϊκού. Και μην μπερδέψει κάποιους αυτό το 72 να πει έλα ρε 72 δεν είναι λίγοι πόντοι. Με το που τελείωσε το τρίτο δεκάλεπτο, παιδιά, ο Παναθηναϊκός είχε δεχτεί μόλις 44 πόντους. Όταν χαλάρωσαν τα πράγματα και η διαφορά ήταν κολλημένη εκεί στην 20, εκεί βρήκανε λίγο διαδρόμους και σουτ οι Γάλλοι και πετύχαν αυτό, το κάνανε το 44 του τρίτου δεκαλέπτου στο τελικό 72. Μέχρι τότε, παιδιά, ήτανε αμινάρα αυτό που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Και φυσικά 45-31 rebound, παρακαλώ. Έτσι. Νομίζω κάτι λέει αυτό για το που κρίθηκε το παιχνίδι. Σε μια ομάδα μάλιστα όπως ο Παναθηναϊκός, που και πέρσι και πρόπερσι είχε πρόβλημα στα rebound και κυρίως στα αμυντικά, με τις δεύτερες και τρίτες πολλές φορές επιθέσεις των αντιπάλων που έπαιρναν με χαρακτηριστική με ευκολία το επιθετικό rebound. Έτσι, το 45-31 όλο και κάτι λέει. Και δεν ξέρω αν το είδατε, ψάξτε να βρείτε το highlight της βραδιάς με τον Χουάντσο που του κάνει φάουλο, πρέπει να ήταν ο TJ Warren της Παρί, φάουλ σε στυλ ποδοσφαιρικού τάκλιν, έχουν φύγει δηλαδή, έχει φύγει και τον έχει βρει με τα πόδια στα πόδια σαν να προσπαθεί να του κάνει τάκλιν, να χρησιμοποιήσουμε ποδοσφαιρικό όρο, και σηκώνεται αυτός ο γίγαντας ο Χουάντσο και λέει στο διαιτητή δείξ' του κάρτα. Ρε παιδιά, εντάξει, το παλικάρι είναι αυτό, τίποτα άλλο.

Θυμίζω 1-1 το Ολλανδία-Γερμανία στο Άμστερνταμ. Η Ελλάδα είναι πρώτη στον όμιλο μετά το χθεσινό διπλό στο Μαρακανά επί της Σερβίας. Θυμίζω την Κυριακή στο Augsburg παίζουμε με την Γερμανία. Στα άλλα δύο παιχνίδια τα χθεσινά της πρώτης κατηγορίας, Νορβηγία-Δανία 3-2, Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Στη δεύτερη κατηγορία Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0, Αυστρία-Ισραήλ 3-1. Και στην τέταρτη δύο διπλά, Ανδόρα-Μάλτα 1-2 και Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2. Και μια και πιάσαμε τα αποτελέσματα, Χάπο-Ελμπάγερν 84-86.

76, Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγίρης 77-83, Μπαρτσελώνα Ανατολού Εφές 89-82, Βιλερμπάν Μακάμπι 84-74 της Ευρωλίγκας, που ολοκληρώνεται σήμερα η πρεμιέρα με Φενέρ Βίρτους 9 παρατέταρτο, Παρτίζαν Αρμάνι 10 παρατέταρτο.

Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία, Γαλλία, τα δύο παιχνιδάκια που είναι σήμερα για την πρώτη κατηγορία του Nations League, 10 παρατέταρτο και τα δύο. Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία στις 7 για τη δεύτερη κατηγορία, 10 παρατέταρτο έχουμε Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Βοσνία, Σουηδία, Ρουμανία. Και για την τρίτη κατηγορία έχουμε στις 7 το Αρμενία-Λετωνία και στις 10 παρατέταρτο το Μαυροβούνιο-Κύπρος.

Καλημέρα, Τάκης από Άνω Βρυλίσια, 57 ετών, και λέω την ηλικία μου, λέει, για να αναφέρω ένα ωραίο από το Δοξάστε Με. Το Δοξάστε Με του, ναι, του Αείπνης, του Χάρη Κλίν, έχει γυρίσει εδώ από μικρά σε κεφαλαία, από πεζά σε κεφαλαία. Τα γράμματα που έγραφε ο φίλος ο Τάκης από τα Νοβριλίσια. Μιλάει ένας, λέει, που έχει πάθει τα πάντα από τη μόλυνση, και του λέει ο δημοσιογράφος που του έπαιρνε συνέντευξη, μα είστε μια χαρά άντρας, και απαντάει ο άλλος, δεν είμαι άντρας, γυναίκα είμαι. Το θυμάμαι αυτό, ρε παιδιά, είναι από το... Ναι. Δεν είναι από το Για Δέσιμο, πρέπει να είναι από το Δοξάστε Με, από το δίσκο του Χάρη Κλίν, από τους πρώτους του, από τους πολύ καλούς δίσκους ενός τεράστιου καλλιτέχνη που είχε προβλέψει, μάλιστα, εκτός από το καλλιτεχνικό του, δεν νομίζω να χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα για το Χάρη Κλίν, είχε προβλέψει και από τη δεκαετία του 80 πολλά πράγματα που τα βλέπουμε να γίνονται, να ξεδιπλώνονται μπροστά μας 25 χρόνια μετά.

0: Ο Ευθύμης μας έχει στείλει μια φωτογραφία με μια καρέκλα. Κάτι θέλει να πει ο ποιητής εδώ πέρα με αυτή την καρέκλα. Ενδεχομένως να θέλει να πει ότι είναι πλεγμένη στο χέρι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής. Πάντως η φωτογραφία του Ευθύμη είναι μια καρέκλα. Και αν κρίνω και από προηγούμενο μήνυμα, ενδεχομένως ναι, από προηγούμενα μηνύματα, πρέπει να είναι, παιδιά, φτιαγμένη στο χέρι η πλέξη του καθίσματος της καρέκλας. Μάλιστα. Αν όντως είναι στο χέρι, είναι απίστευτη δουλειά, έτσι. Ο φίλος ο Χρήστος, έλα, μπράβο, ο Σαμιώτης, από τη Σάμο δηλαδή. Καλημέρα, καλή εκπομπή, μπράβο στην Ελλαδάρα. Ο Ηλίας, να σε καλά, την καλημέρα και τη δικιά μου, Ηλία. Έχω ξαναπεί, τα εγκομιαστικά μηνύματα αποφεύγω να τα διαβάζω. Άμα ήταν μήνυμα έτσι που να έκραζε λιγουλάκι, θα το διάβαζα καλύτερα. Τα εγκομιαστικά αποφεύγω. Πάντως ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, μας κάνανε και δύο φάσεις σε 100 λεπτά παιχνιδιού οι Σέρβοι. Όλα καλά, εντάξει είναι η άμυνά μας. Καλημέρα φίλε Μάικλ. Εντάξει, να μας κάνουν φάσεις δεν λέω, αλλά ήταν λίγο εύκολες αυτές οι φάσεις που μας κάνανε και είναι λίγο φάσεις που φταίει η άμυνα. Δεν διαφωνώ ότι είναι εντάξει η άμυνά μας, αλλά ήταν λίγο περίεργες, μην πάει το μυαλό κανένα στο πονηρό. Ήταν λίγο κακές αυτές οι φάσεις, ρε παιδί μου, δεν είναι να γίνονται τέτοιες φάσεις στην άμυνα. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η τρύπα, αυτό το κενό και να έρχεται ο Παυλίδης να μαρκάρει το Γιώβιτς. Okay. Δεν έχω... Τέλος καλό, όλα καλά. Αυτό, όπως λέει και ο Τάσος, το πήγα στο τέλος... πάει το κουκούτσι. Είδες, ήθελες να μου δώσεις και κρουασανάκι, εσύ που χαμογελάς απόξω. Φαντάσου να τρώγα και το κρουασανάκι, δεν θα σταύρω να λέξει. Αυτό. Ήρθε και η Βιβί μας και είπε ότι γλώσσεψα την πέρδα μου. Αυτά μόνο εγώ τα λέω, Βιβί μου, σε Σαρδάμ, έτσι. Καλημέρα ο Περικλής από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς Πηλίου. Έχει στείλει φωτογραφιούλα ο Άγγελος. Καλημέρα από καρδιάς, γλυκιά καλημέρα, καλή Παρασκευή. Με δύο κύκνους να έχουν σχηματίσει μια καρδιά με τα κεφάλια τους που ενώνονται στο μέτωπο, να το πούμε έτσι, του κύκνου, και όπως είναι έτσι οι λεμοί έχουν φτιάξει μια καρδούλα. Ο φίλος ο Τάσος, καλημέρα και σε σένα φίλε Τάσο, να σε καλά, είπαμε, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Μάλιστα. Ή τα μη έψιλον, είμαι καρεκλάς, μάλιστα. Είμαι καρεκλάς. Φιλαράκο, για στα χέρια σου, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Φίλε Ευθύμη, έχει στείλει εδώ καμιά δεκαριά φωτογραφίες με τα σχέδια που φτιάχνεις καρέκλες. Αυτό, τίποτα άλλο. Απλώς για στα χέρια σου. Ο φίλος ο Τάσος. Στο τέλος πήγαν όλα καλά τελικά. Α, το μηνυματάκι που έστειλε. Μάλιστα. Καλό ταμιάκι έκανε Στασούλη. Καλό ταμιάκι. Είχε παίξει Αυστρία. Είχε παίξει Χ, Ολλανδία, Γερμανία. Είχε παίξει και διπλό την Ελλάδα. Σε καλή μεριά, Τασούλη. Μπράβο, φίλε. Μπράβο, μπράβο. Πάντα τέτοια. Ο φίλος ο Δημήτρης. Πρέπει να είναι από τη διπλή κασέτα του Χάρη Κλίν, να την Φάτιν. Όχι, νομίζω ότι είναι αυτό που είπε ο Τάκης από τα Βρυλίσια. Πρέπει να είναι ή το Δοξάστε με ή το Για Δέσιμο. Αυτό. Και πούντος, νάτος, ο Κώστας από την Καβάλα. Όχι, ο Κώστας Καβάλα είναι στην Φραγκφούρτη. Εντάξει, Παιδιά, αρχίσατε ρε παιδιά πάλι με το Ρέτσο. Δεν κάνει ούτε για Εθνική ούτε για Ολυμπιακό. Πολλά τα λάθη εδώ και μήνες. Αφήστε τον άνθρωπο ρε παιδιά. Τόσο... Ωραία, έχει ξεκινήσει λίγο στραβά τη σεζόν. Τόσα χρόνια ρε παιδιά, το έχω ξαναπεί, είναι από αυτούς που τα ακούνε πάντα. Αυτούς, από τους παίχτες των ομάδων που τραβάνε τα πάνδυνα, που πέφτουν πάνω τους όλοι. Αφήστε το παλικάρι. Μια χαρά είναι και μια χαρά ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Οκ, έχει ξεκινήσει λίγο στραβά. Λίγο στραβά. Βγάλει το λίγο. Άιντε να σας κάνω το χατήρι. Έχει ξεκινήσει στραβά. Αφήστε τον όμως. Αυτά τα ολίγα λοιπόν, που δεν ήταν ολίγα, ήταν αρκετά φαντάζομαι. Πάμε, να είστε προσεκτικοί και τις πόρτες ειδικά, προσέχτε τις.
1: Κάτε να την πει. Έχεις προσωπικότητα. Την πει ρε αύριο το πρωί ρε. Φέρτε με ένα το Μουρίνιο, 10 προπονητές να κάνω την πει, να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα φουλάρω. Ποιον θες, όποιον γουστάρεις, θα πουλάω. Δεν κολώνω. Αυτά έχω, αυτά θα πω. Θα πει κι ο άλλος, θα αποφασίσει ο κόσμος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Πολύ καλή εθνική γύρισε το σεβάρος της 1-0 στο Βελιγράδι και χάρη σε γκολ του Τζόλι και του Δουβίκα επικράτησε με 2-1 της Σερβίας, κάνοντας το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 και στα υπόλοιπα της πρώτης κατηγορίας, Νορβηγία-Δανία 3-2 και Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Εντυπωσιακή πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που θριάβευσαν επί Μπασκόνια και Παρί αντίστοιχα και έδειξαν με το καλημέρα τις προθέσεις τους. Καταιγιστικοί ερυθρόλευκοι στη Βιτόρια συνέτριψαν με 106-89 την Μπασκόνια, έχοντας κορυφαίους τους Ντόρσεϊ και Βεζέκοφ που πέτυχαν 25-22 πόντους και πολύ καλό το Μοντέρο με 15 πόντους και 5 ασίστ στον τεμπούτο του. Με άμυνα για σεμινάριο στην αποθεωτική επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον πάγκο τους, οι πράσινοι θριάμβευσαν με 91-72 της Παρίς στο κλειστό του ΟΑΚΑ, έχοντας ως κορυφαίο σκόρερ τον Φρανσίσκο και Λεσόρ με 18 και 15 πόντους αντίστοιχα. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια της πρεμιέρας, Χάπουελ Μπάγερν 84-86, Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκύρης 77-83, Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές 89-82 και Βιλερμπάν Μακάμπι 84-74. Σήμερα παίζουν Φενέρμπαξε Βίρτους στις 9 παρατέταρτο και Παρτίζαν Αρμάνι στις 10 παρατέταρτο. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η αναβολή του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας, αφού οι κυτρινόμαυροι αποφάσισαν οριστικά να παραμείνουν στην Αγγλία στο διάστημα ανάμεσα στα παιχνίδια τους με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Δίωξη κατά του Αχιλέα Μπέου άσκησε ο υπεύθυνος πειθαρχικής δίωξης της ΕΠΟ Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος για τις δηλώσεις του μεγαλομετόχου του Βόλου περί παράνομου στοιχηματισμού μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στα προημιτελικά του τουρνά της Σιγκαπούρης προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-0 της Ιαπωνέζας Νάο Χιμπίνο και το απόγευμα αντιμετωπίζει την Αυστραλή Τάλια Γκίψον για μια θέση στα ημιτελικά. Για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League, Κωσοβο-Ιρλανδία 1-0 και Αυστρία-Ισραήλ 3-1, ενώ για την τέταρτη Ανδόρα-Μάλτα 1-2 και Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί γκολ από το 3-5-2 με Τάσο Αντωνίνη και Χρήστο Σαράντο.
0: Era Sport 101,8.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
11: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
10: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
13: Ακούτε Era Sport.

0: Σαν σήμερα σε ένα μικρό σπιτάκι στο Δουβλίνο, στο σπίτι του ντράμερ του Λάρι Μάλεν, δημιουργήθηκε το 1976, πριν 50 χρόνια, το συγκρότημα των U2, το οποίο μας κρατάει Τάσο Αντωνίνη ακόμα συντροφιά, κάνει συνεχώς συναυλίες. Τελευταία συναυλία των U2 στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά έρχεται η επόμενη χρονιά πάλι.
1: Καλημέρα, Χριστό, στο Σαράντο. Καλημέρα και στα παιδιά που είναι εδώ σήμερα στην παρέα μας, στη Ματίνα Κανελοπούλου, τη Βιβί Νικολοπούλου και φυσικά τον έθρομο παδό της εκπομπής, το Μιχάλη Λαδόπουλο.
0: Ναι, ναι. To grow up, okay. Εντάξει. Και too young to grow up. Πάντα έτσι το grow. Υπήρχε πρόβλημα πάντα στην ανάπτυξη, ας πούμε, πνευματική ανάπτυξη του Λαδόπουλου. Γνωστά πράγματα αυτά. Είμαστε εδώ μετά από μια ωραία αθλητική μέρα για τα ελληνικά χρώματα, κυρίως για την εθνική μας ομάδα που μας ενδιαφέρει πρωτίστως στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο μπάσκετ Ευρωλίγκα, δύο πρώτες αγωνιστικές μες στο Σεπτέμβρη.
1: Και όχι μόνο, και όχι μόνο, νίκησε ακόμα και Σάκαρη. Δηλαδή είχαμε παντού επιτυχίες.
0: Ναι, αυτό το χάσα, ομολόγω.
1: Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, είχαμε παντού επιτυχίες. Φοβερό.
0: Στη Σερβία, ένα διπλό που ήταν.
1: Τι τίτλο θα έβαζες για τη χθεσινή νίκη της Εθνικής?
0: Τι τίτλο θα έβαζε, πω ρε φίλε, πάντα αυτό ήταν ένα πρόβλημα όταν μαζευόμαστε παλιά στις εφημερίδες και μπορεί να συζητάγαμε και δύο ώρες.
1: Ναι, τελευταία.
0: Καλά, το συζητάγαμε πριν τελειώσει το μάτς τώρα, αυτό ναι. Ειδικά που είναι και πάρα πολύ αργά.
1: Εγώ το
0: επιβράβευση, επειδή βάζουν οι τίτλοι μια μεγάλη. Δηλαδή δεν θα έβαζα έπος, θα έβαζα επιβράβευση.
1: Ναι.
0: Για μια ομάδα η οποία ήταν καλύτερη.
1: Ναι. Κατά διαστήματα καλύτερη, αλλά εντάξει, θα μπορούσε η Εθνική να έχει ξυπνήσει νωρίτερα. Έδειξε κάποια παγωμένη, βασικά έδειξε αρχικά.
0: Ναι. Καταρχάς φάγαμε γκολ πριν να ακουμπήσουμε καν την μπάλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να την ψιλοκόψαμε.
1: Ναι. Αυτό είναι, γκολ από τα αποδυτήρια.
0: Δεν ακουμπήσαμε την μπάλα, μετά στο καπάκι μπήκε, έγινε η ευκαιρία με το δοκάρι. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ soft στα τελειώματα η ομάδα.
1: Ναι.
0: Μέχρι να βρει τον τρόπο, εντάξει, εκεί πέρα οι ρεπόρτερ και λοιπά μιλάγανε για κοινικότητα. Όπως ήταν soft και στα μαρκαρίσματα. Θέλει λίγο σκληράδα παραπάνω, γιατί ταλέντο έχει.
1: Ναι, και το κυριότερο θέλει ένα πιο καλό συντονισμό. Ασχέτως αν παρουσιάζει διάφορα συστήματα, αλλά το κλασικό του Γιαβάνοβιτς είναι το 5-3-2, αυτό που έδειξε χθες. Ωστόσο όμως υπάρχει συνοχή και κυρίως από τα νέα παιδιά, δηλαδή και ο Τζόλης και ο Δουβίκας που βάλαν τα γκολ, προήλθαν από πολύ καλές ενέργειες, δηλαδή από καλές ασίστ.
0: Εγώ βλέπω ότι η ομάδα έχει πάρα πολύ ταλέντο και το κυριότερο για μένα είναι ότι σε τραβάει να δεις. Δηλαδή εγώ δεν πηγαίνω ούτε μέχρι την κουζίνα, ας πούμε, όταν παίζει η εθνική ομάδα που μπορεί να το, για να μην πω άλλο πράγμα, γιατί για άλλο συζητάμε, δεν πηγαίνω μέχρι αυτό. Ενώ για άλλα, για τις ομάδες, για τους συλλόγους, για το οτιδήποτε άλλο, δεν έχω κανένα πρόβλημα όταν είμαι σπίτι, ξέρεις, να πάρω και μια βόλτα να γεμίσω ένα ποτήρι νερό. Όταν παίζει η εθνική ομάδα, όχι επειδή είναι εθνική ομάδα, αυτή η εθνική ομάδα.
1: Θρησκευτική ευλάβεια.
0: Μου δημιουργεί, ας πούμε, μια προσδοκία.
1: Ένα και
0: μια. Ναι, με μαγνητίζει ακριβώς αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι αυτοί οι οποίοι είναι σε καλή κατάσταση πρέπει να παίζουν και το δείχνουν.
1: Ναι.
0: Όπως είναι ο Τζόλης, όπως είναι ο Δουβίκας. Δεν είμαι πολύ σίγουρος για την κατάσταση των παιδιών στην άμυνα, χωρίς να φταίει βέβαια η άμυνα απόλυτα.
1: Ενώ
0: για τα μαρκαρίσματα, δηλαδή όλης της τετράδας.
1: Έχεις δίκιο, τετράδας, γιατί μας είχε δείξει παλιότερα ότι είχε τείχος αμυντικό.
0: Εδώ τώρα νομίζω βοήθησε πάρα πολύ στο να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και η σχετική ανεπάρκεια της Σερβίας. Δηλαδή, okay, δεν είναι εύκολο να κερδίσει το Βελιγράδι τη Σερβία, αλλά δεν είναι η ομάδα του παρελθόντος. Δηλαδή,
1: όχι,
0: νομίζω μας βοήθησε και ο Παούνοβιτς ο προπονητής, κρατώντας τον Τάντιτς στα 37, που φαινόταν ότι δεν μπορούσε να περπατήσει καθόλου μέχρι πολύ αργά, γιατί υπήρχε ένα κενό στο κέντρο όταν μπήκαν εκεί πέντε επιθετικοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το είπε και ο Γιωβάνοβιτς, πέφερα και εγώ που έβαλα τόσο κόσμο μπροστά, αλλά πρέπει κάποιες στιγμές να ρισκάρει. Και του βγήκε αυτό το ρίσκο. Με άλλη ομάδα, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να του βγει, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί τα κενά θα τα αξιοποιούσαν περισσότερο. Οι Σέρβοι φάνηκαν κάποια στιγμή να σκάνε, να μην αντέχουν. Αν και εμείς είχαμε ένα κενό στο τέλος.
1: Είχαμε κενό μπροστά και είχαμε και μπροστά κενό. Ναι. Όχι μόνο πίσω.
0: Καλά, φάγαμε γιατί... εκείνη τη φάση που θα μπορούσαμε να χάσουμε, ναι, το μάτς και να συζητάγαμε άλλα τώρα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό εγώ δεν μπαίνω σε φάση να πω το έπος, η ομαδάρα ή έτσι και αλλιώς. Και το είπε και ο Παυλίδης. Σταματήστε να μας λέτε ομαδάρα.
1: Ναι.
0: Έχουμε είναι μια καλή ομάδα που προσπαθεί. Ναι. Πάμε να παίξουμε κάποιες στιγμές να παίρνουμε και το αποτέλεσμα. Γιατί του τύχησε πολύ που μείναν έξω από το Μουντιάλ. Και λοιπά. Εντάξει, δεν ήταν εύκολο, αλλά του στήχησε πολύ αυτό το γεγονός, γιατί από τον όμιλό μας πέρασε η Σκωτία, mm-hmm, την οποία είχαμε κερδίσει στο Nations League. Δανία, Σκωτία, θυμάσαι τον όμιλο, και παίξαμε ωραία, αλλά χάσαμε.
1: Χάσαμε. Και το κυριότερο είναι ότι αυτή η εθνική δείχνει ότι έχει πολύ ακόμα ψωμί, έχει μέλλον. Και έχει γίνει καλή η δουλειά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τα αποδείξει μέσα στο γήπεδο, διότι εχθές έδειξε δύο πρόσωπα. Το ένα ήταν πιο το αρχικό της, πιο παγωμένο, και ευτυχώς εκεί ο Γιώβιτς δεν πέτυχε τον γκολ, γιατί θα μιλάγαμε όπως είπες. Ναι. Ήταν μπροστά στην αιστεία μόνος με τον Ρόντο Τζολάκη.
0: Με τον Παυλίδη δίπλα, ένα περίεργο πράγμα, σε ροή αγώνα, όχι σε στατική μπαλά, ο σέντερφορ είχε βρεθεί δίπλα του. Όχι πολύ κοντά για το μαρκάρι, διακριτικά. Δεν ξέρω πώς βλέθηκε ο Παυλίδης εκεί, πώς ξέμεινε. Αλλά ναι, όντως εκεί μπορούσε να κάνει το 2-0. Είχαμε βέβαια και εμείς πολλές ευκαιρίες, έτσι. Είχαμε
1: 19 ευκαιρίες.
0: Σχεδόν 30 τελικές προσπάθειες μέσα στο Βελιγράδι, έτσι. Δεν είναι λίγο πράγμα. Απλώς εμένα μου αρέσει.
1: Επιθυμούσαμε διακαώς να πάρουμε το παιχνίδι.
0: Το πήραμε το παιχνιδάκι. Παίζεται και έτσι. Φοβερή. Ο Τσιμίκας με αυτή τη. Καταρχάς του Μιχαηλίδη, συμφωνώ με έναν φίλο γιατί άκουγα νωρίτερα το Λαδόπουλο. Μιχαηλίδης είναι σε ρυθμό. Για μένα έπρεπε να παίξει. Δεν ξέρω αν είναι σε βάρος του Ρέτσου. Και ο Ρέτσος είναι σε ρυθμό, αλλά έκανε τα λαθάκια του στην αρχή τη σεζόν. Ίσως θα μπορούσε να παίξει.
1: Στο χθεσινό παιχνίδι ήταν πιο σταθερός όμως.
0: Ναι, αλλά ήταν και σου λίγο soft τώρα τον γκολ που φάγαμε, ρε Τάσο.
1: Καλά, ήταν.
0: Δεν
1: έγινε
0: μαρκάρισμα πουθενά. Δεν σου λέω εγώ για τα center back.
1: Ήτανε,
0: και η πλάγη. Ο Τσιμίκας, νομίζω, με τη φοβερή φάση που έκανε στο τέλος, εντός εισαγωγικών εξηλαιώθηκε και λίγο για το γεγονός ότι είχε πολύ προβληματική παρουσία πίσω. Και αυτός.
1: Δηλαδή πολύ σωστή
0: παρατήρηση. Είχε προβλήματα με τον Ζιβκοβιτς.
1: Ναι, πολύ σωστή παρατήρηση σου.
0: Αλλά έκανε, βέβαια, του κάνει 30-40 μπαλιά φοβερή ο Μιχαηλίδης, αλλά την κυνήγησε την μπάλα, είχε την ενέργεια και καλά. Το γύρισμά του είναι μυθικό. Έτσι, και ο Δουβίκας, πρώτο δοκάρι, φαίνεται ο παίκτης που είναι σε καλή κατάσταση. Τα κάνει με την Κόμο, γιατί να μην τα κάνει με την εθνική ομάδα.
1: Σωστά.
0: Και ο Τετέι σε καλή κατάσταση.
1: Ο Τετέι ήταν πάρα πολύ. Ήταν αφρός. Βασικά, ναι, έδειξε ότι ήθελε λίγο χρόνο πάνω του, αλλά στη φάση έδωσε άλλη εικόνα ο Τετέι. Οι αλλαγές που έγιναν άλλαξαν τελείως την εικόνα της εθνικής.
0: Καταρχάς, παίρνει την μπάλα, έχει αυτό το πράγμα που είναι δύσκολο να τον τζατζάρεις και να την πάρεις. Την καλύπτει σωστά, βγαίνει με την πρώτη φάση που πιάνει μπάλα, περνάει 2-3 και βγαίνει στο πλάι. Εκεί έκανε λάθος, πήγε να εκτελέσει, θα μπορούσε να την κόψει ή να κάνει μια προσπίση, να φύγει ο παίχτης κλπ.
1: Δεν του βγήκε.
0: Ναι. Καλά, ο Τζόλης δεν συζητάμε. Παιχτάρο, Καρέτσας. Απλώς, εντάξει, κάποια στιγμή και αυτοί κουράζονται. Βαρύ γήπεδο, πολύ βροχή.
1: Βροχή, ναι. Και παίζει ρόλο, γιατί η βροχή δεν βοηθάει τις ομάδες που έχουν τεχνική.
0: Ναι, δεν έχω εικόνα, Τάσο, για τα παιδιά που είναι δηλαδή στην Πορτογαλία, τον Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη.
1: Ο Βαγιανίδης.
0: Δηλαδή
1: μπήκαν αλλαγή.
0: Ο Ιωαννίδης μπήκε, ο Βαγιανίδης ήταν από την αρχή.
1: Σωστά.
0: Αλλά δεν έχω εικόνα ούτε για το Μαυροπάνο στη δεύτερη κατηγορία με τη West Ham. Δεν έχω. Εκεί δεν είναι. Εκτός και αν έχει αλλάξει, γιατί τα έχω χάσει τελευταία και τα διεθνή. Λίγα πράγματα. Δεν έχω εικόνα για να δω. Πάντως αυτοί που παίζουν καλά όλο αυτό το διάστημα έπαιξαν καλά και χθες.
1: Τώρα θα δούμε στα δύσκολα.
0: Γερμανία την Κυριακή 10 παρατέταρτο στο Augsburg. Ναι. Περίεργη επιλογή του Κλοπ. Το Augsburg είναι στη Βαβαρία, είναι λίγα χιλιόμετρα από το Μόναχο. Βεβαίως έχει ομάδα στην πρώτη κατηγορία, την ξέρουμε την Augsburg, και μάλιστα κάνει πολλές ζημιές. Μικρό γήπεδο σχετικά, με τον Κλοπ να έχει πάρει 45-50
1: παίκτες. 44 παίκτες. Δύο όπως τον λες έχει πάρει.
0: Αυτό είναι κλασικό, το πώς αντιμετωπίζει το Nations League. Σου λέει δεν έχουμε φιλικά, εγώ τώρα προσελήφθην. Έχει και μια ελκυστική άποψη ο Κλοπ. Αυτό δεν ξέρω πώς θα βγει στη Γερμανία. Θέλω να πω ότι εγώ θα λέω ο Κλοπ, εγώ θα κάνω αυτό που είναι να κάνω, αν με ενοχλήσετε έχω φύγει. Έτσι τους το είπε ομάδι δηλαδή, και αυτά, μην μου αρχίσετε δεν αυτό, δεν εκείνο και λοιπά. Έχω φύγει, παίρνω το καπελάκι μου που λέγει ο Κωνσταντίνου
1: και φεύγω.
0: Και σου λέει παίρνω εδώ, εφόσον δεν έχω φιλικά, δοκιμάζω τους παίκτες και πραγματικά δεν ξέρω τι θα βάλει με εμάς.
1: Καλά, το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό.
0: Δεν έχω εικόνα από το χθεσινό. Γιατί παρά μόνο τα γκολ, το 1-1.
1: Με την Ολλανδία δεν είδε κανένας βέβαια το παιχνίδι αυτό, αλλά στο τέλος η Ολλανδία.
0: Πήγε να το πάρει. Πήγε να το πάρει η Γερμανία, έβαλε μια γκολάρα στο τέλος η Ολλανδία, εξωτερικό φάλτσο πάσα στο Χάπκο που έβγαινε από πίσω και το έβαλε με φοβερή εκτέλεση στις καθυστερήσεις. Αυτό που διάβασα είναι ότι τραυματίστηκε ο Χάβερτς, που λογικά δεν θα παίξει με εμάς. Αλλά εντάξει, τώρα οι Γερμανοί έχουν παίκτες.
1: Τι συζητάμε, έχουν αποθήκες.
0: Ναι.
1: Όχι αποθήκη, αποθήκες.
0: Είναι μια πρόκληση πάντως για τους παίκτες μας και δεν νομίζω ότι το φοβούνται το παιχνίδι. Δηλαδή παίζουν πια και κάποιοι από αυτούς σε πολύ ψηλό επίπεδο. Καρέτσα στην Dortmund, ο Τζόλι στην Arsenal,
1: όλα τα παιδιά,
0: ο Παυλίδης στην Benfica. Τουλάχιστον αυτοί είναι παίκτες Champions League.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν νομίζω, γιατί κάποιες στιγμές απέναντι σε τέτοιες ομάδες μπαίνεις λίγο με δέος. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή λες παίζουμε τη Γερμανία, ρε φίλε, κάτσε.
1: Παίζει και ρόλο τώρα η φανέλα και εν πάση περιπτώσει έχεις κάτι και εσύ να δείξεις. Αυτά τα παιχνίδια φαίνονται οι παίκτες.
0: Λοιπόν.
1: Ενώ ότι η Σερβία την είχαμε πάρει πιο χαλαρά, δεν ξέρω πώς. Γι' αυτό και τουλάχιστον μας πιάσαν στον ύπνο όταν δεχτήκαμε τον γκολ από τον Ζίφκοβιτς που τον παίρναμε φωτογραφία.
0: Ναι, τώρα εντάξει ο Ζίκος βγήκε μπροστά από το Τζίμι και έβαλε το γκολ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η πάσα με το εξωτερικό κάνει ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς.
1: Ναι.
0: Βγαίνει εκεί στην πλάτη ανάμεσα από δύο παίχτες. Κανείς δεν κάνει μαρκάρισμα και προλαβαίνει ο άλλος να τη γυρίσει και να βγει μπροστά ο Ζίκος και να βάλει το γκολ. Δηλαδή εκεί πραγματικά μαρκάραμε πώς είναι εικόνη. Δηλαδή, αν ήταν και πιο στατική, μπορεί να πετύχαινε κάποιον η μπάλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Γιωβάνοβιτς εκεί θα τους το έλεγα έτσι. Παιδιά, ας σοβαρευτούμε έτσι. Αυτά απαγορεύεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνω να βγεις, κάνε πέναλτι, βγες, κάνε μια προσπάθεια. Δεν υπήρχατε πουθενά σε αυτό.
1: Βγάλε ένα πόδι, κάνε ένα τάκι.
0: Κάνε κάτι. Δεν γίνεται όλοι να είσαστε τόσο στατικοί.
1: Και το βλέπεις, γιατί έχεις εμπειρία, υποτίθεται. Το βλέπεις που θα πάει η μπάλα, τη σέντρα που κάνει. Ο Σέρβος και βλέπεις τον Ζίφκοβιτς, τον οποίο τον παίζεις και στην Ελλάδα.
0: Καλά, εντάξει, αυτό δεν
1: το ξέρεις. Ναι, το ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρεις, εντάξει. Ο Ζίφκο θα βγει εκεί μπροστά, θα
1: δεν
0: κάνει.
1: Δεν είναι κάτι το φοβερό.
0: Εντάξει, ήταν η γενική αδράνεια και αμέσω μετά στο καπάκι κάνουμε την ευκαιρία του δοκάρι του Καρέτσα. Το οποίο θα
1: αυτό
0: μπορούσαμε να είχαμε ισοφαρίσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παίρνουμε την μπάλα, δηλαδή.
1: Δηλαδή εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερο σκορ. Αλλά είχαν και οι Σέρβοι.
0: Οι Σέρβοι είχαν τις τρεις μεγαλύτερες ευκαιρίες του αγώνα κατ' εμέ.
1: Και δεν έκαναν και πολλές ευκαιρίες.
0: Δηλαδή, μάλλον τις δύο μεγαλύτερες, έτσι γιατί βάλαν τον γκολ. Τη μία με τον Γιώβιτς και την άλλη με το φόρα από τους Αμερικάνους, πώς το λέγανε αυτόν. Που στο τέλος έκανε που ο Τζολάκης την έβγαλε με το πόδι σηκώνοντας.
1: Ναι.
0: Λες και έκανε μπαλέτο έτσι. Έκανε ένα ωραίο να πούμε. Δεν ξέρω πώς του ήρθε. Ναι, πρώτα χέρι, μετά πόδι. Τη δουλειά την έκανε. Πάντως,
1: ναι.
0: Είχε και δοκάρι εκεί. Αφού την γλιτώσαμε σε αυτές τις δύο φάσεις, λίγα πετύχαμε. Δηλαδή,
1: λίγα πετύχαμε γιατί κάνουμε λογαριασμό.
0: Εγώ έκανα ένα λογαριασμό και λέω 2-1 αντί για 7-3. Ή να το πω πιο σωστά, 1-2 αντί για 3-7.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είχαμε και εμείς πολλές φάσεις.
1: Πάρα πολλές περισσότερες εμείς είχαμε.
0: Είχαμε 30 φάσεις. Απλώς οι δικές τους είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές.
1: Ναι, και νομίζω αυτό που είπες στην αρχή δείχνει δίνει το στίγμα. Δηλαδή οι Σέρβοι δεν είναι οι Σέρβοι που γνωρίζαμε παλιά. ναι. έτσι, που, είχαν, που είναι σχολή, όπως κάτι κάνει, μια ποδοσφαιρική σχολή, η οποία διατηρεί.
0: Οχ, κοίτα εδώ, ο προπονητής Γιωβάνοβιτς λέει, ο Άρης πρέπει να φύγει, θα χάσουμε και αυτό το γύρο, τα δείγματα τόσο καιρό είναι κάκιστα, κερδίσαμε χάρη στο φιλότιμο και το ταλέντο χτες και όχι από τα συστήματα, λέει ο Άρης. Πόσο μα πόσο διαφωνώ, φίλε Άρη. Αυτό. Ναι. Επιτέλους εντάξει. Βλέπουμε λίγο μπάλα.
1: Ναι, γιατί παλιά πηγαίναμε για το γκολ και να το κρατήσουμε.
0: Ναι.
1: Το 1-0, το 1-1, το... ξέρεις.
0: Εντάξει, είναι μια προσέγγιση και αυτή. Α, και τώρα που το είπες, βλέπω μια εκπομπή τώρα είναι σε αυτές τις πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες πια που βλέπουμε ταινίες που νοικιάζουμε παίρνουν και ζωντανά γεγονότα. Δηλαδή παίρνουν αγώνα πυγμαχίας, ποδηλασίας και τώρα εκπομπές. Κάνει σε μία από αυτές τις πλατφόρμες, για να μην κάνω διαφήμιση το λέω, βέβαια οι περισσότεροι την έχουν, μια εκπομπή αθλητική, ο Γκάρι Λίνεκερ με τον Μάικα Ρίτσαρτς και τον Άλαν Σίρερ, που λέγεται The Rest is Football, και είχαν ανάλυση της αγωνιστικής, όπου στάθηκαν πάρα πολύ στους Έλληνες με αφορμή τον γκολ του Κοστούλα. Mm-hmm. Και λέγανε τι φοβερή αυτή η γενιά και λοιπά, και το φτάσαν μέχρι το 2-4, γιατί λέγανε ότι αυτή η γενιά των ποδοσφαιριστών, και βάλαν τον Τζόλι βέβαια και λοιπά, μπορούν να κάνουν και ωραία πράγματα στο Euro, και θυμήθηκαν mm-hmm. το 2004, όπου λέει ο Μάικα Ρίτσαρτς, η πιο βαρετή πρωταθλήτρια ομάδα αλλά και η πιο οργανωμένη που είχαμε δει. Mm-hmm. Όλα έχουν ένα αντίτιμο, φίλε.
1: Σωστά.
0: Η οργάνωση μπορεί να δημιουργήσει και βαρεμάρα. Εγώ λέω ότι μπορεί να παίξει οργανωμένα και όμορφα. Η ομάδα μας παίζει οργανωμένα κάποιες στιγμές, επιθετικά και όμορφα. Έχει μια δυσκολία στις επιστροφές και στα μαρκαρίσματα. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν είχαμε περισσότερες φάσεις, γιατί και οι Σερβοί είχαν μια δυσκολία στο να κάνουν γρήγορες μεταβάσεις. Τους είχαμε πάρα πολύ, και αυτό μας βοήθησε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Διαφωνώ πάρα πολύ με το φίλο τον Άρη για το Γιωβάνοβιτς, νομίζω ότι είναι σπουδαίος προπονητής. Έχουμε δελτίο.
1: Και μάλιστα είχε και η εκεί αφιέρωμα πριν το παιχνίδι, βέβαια χθες,
0: ναι.
1: Για την εθνική μας ομάδα, όπου έλεγε ότι μετά από 22 χρόνια ουσιαστικά επανεμφανίζεται η εθνική, μετά από το 2004 δηλαδή, και έδειξε την εξήρεια για τα προσόντα της. Πάμε για ένα δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
3: Ισχυρή έκρηξη στην οδόληση κράτου στην Πλάκα, πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Κατέρευσε διόροφο κτίριο, ένας ελαφρά τραυματίας από θράψματα. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Μήνυμα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το Διεθνές Δίκαιο και τις απειλές πολέμου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας το Λιδία Λίθο για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε και στην ελληνική οικονομία, κάνοντας λόγο για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αύξηση των ξένων επενδύσεων, μείωση του δημόσιου χρέους, ψηφιοποίηση και βελτίωση του κόστους δανεισμού. Δρυμή επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε το αξιμερώματο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Νέα επιχείρηση διάσωσης 42 μεταναστών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και ο καιρός βροχερός σήμερα. Έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Ερασπορ 101,8. παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο, το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
7: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρώματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, ακούσατε Led Zeppelin και φυσικά υπάρχει κάποιος λόγος για να το κάνουμε αυτό μαζί με τον Χρήστο Σαράντο. Αποφασίσαμε να δώσουμε με αυτόν τον τρόπο ένα στίγμα για την σημερινή μέρα, διότι σαν σήμερα το 1980 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος δραμερίστας των Zeppelin, ο Bonham.
1: Μάλιστα, αυτό το Rumble είναι από το Led Zeppelin 2. Το ναι, δίσκο, έτσι.
0: Ναι.
1: 9 δίσκους η Zeppelin, και δεν είστε πραγματικός φαν των Zeppelin αν δεν τους έχετε ακούσει και τους 9 στη σειρά. Να ξεκινήσεις δηλαδή από το μεσημεράκι, να σε πιάσει απόγευμα και να τους πάρεις με τη σειρά. Μπορείς να βάλεις και λούπα, αν θες να το πας μέχρι τα μεσάνυχτα, να τους ακούσεις και δεύτερη φορά, γιατί οι Zeppelin ακούγονται μονορούφοι.
0: Ναι,
1: αυτό ακριβώς. Το έλεγε και ο Black σε μια συναυλία που είχε γίνει όταν τιμούσαν τους Led Zeppelin ως ένα από τα καλύτερα ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών, γιατί είναι κατά κάποιους το καλύτερο, αλλά σίγουρα Άξι, ένα από τα καλύτερα.
0: Ναι, έτσι, αυτό να λέει, γιατί ξέρεις υπάρχουν διάφορες
1: απόψεις, ναι,
0: απόψεις, και εντάξει κάθε άποψη είναι διαφορετική,
1: ναι, και σεβαστή.
0: Βασίζεται και σεβαστή, ακριβώς, γιατί τώρα μιλάμε για τα ιερά τέρατα, ναι, της ροκ σκηνής.
1: Ναι. Ο Μινάς λέει: καλημέρα από Εύρο. Δύο πράγματα δεν μου άρεσαν σε όλο το παιχνίδι. Μιλάει για την εθνική ομάδα. Το ένα είναι ότι δεν υπήρχε 10. Στο κέντρο είχαμε μόνο κόφτες και όχι δημιουργούς. Πόσο δημιουργούς, δε φίλε, Μινά, να έχουμε? 15 η μεσοεπιθετική, όλη δημιουργή ήταν. Και το άλλο ότι παίζαμε πολύ με σέντρες. Αυτό είναι αλήθεια και έπρεπε να αλλάξει αυτό, γιατί δεν πήραμε ούτε κεφαλιά εκεί. Βλέπεις και αλλάζεις το παιχνίδι σου σε κάθε, το λέω εγώ τώρα. Βεβαίως είναι δεκτό, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η καφνιακή κουβέντα που κάνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή είναι η δουλειά μας, να σχολιάζουμε αυτά που βλέπουμε.
0: Καφνιακή όχι, γιατί εντάξει, την άποψή σου, την
1: εντάξει,
0: άποψή μας
1: το λέμε, κάνουμε και λίγο επαγγελματικά, λαμβάνοντας υπόψη το ρεπορτάζ που λαμβάνουμε από τα παιδιά που βρίσκονται εκεί. Αλλά θέλω να πω, ακόμα και αυτή η κουβέντα που κάνουμε όλοι μεταξύ μας, σαν να καθόμαστε και να συζητάμε τον καφέ μας. Εγώ έχω καφέ, ο Τάσος δεν πίνει.
0: Όχι, τον έχω ψιλοκόψει, γιατί μου αρχίζει τις αϊπνίες.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, που λέει το τραγούδι.
1: Συμφωνώ από, και είμαστε λίγο κοντή ομάδα. Δηλαδή αν εξαιρέσεις τα center back μας.
0: Επειδή έβλεπες τους Σέρβους χθες, πάμε πιο ψηλή.
1: Και σε όλες, όχι μόνο τις έντρες που λέει ο φίλος, και στις στατικές φάσεις, πήραμε κεφαλιά, ρε φίλε. Δεν πήραμε, δηλαδή ναι, μια ψιλοψόφια με δυσκολία με το Ρέτσο, και έγινε και φάση κιόλας όταν μπερδεύτηκε λίγο το πράγμα εκεί και δεν μπόρεσε να εκτελέσει.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: παίζουμε διεισδυτικό ποδόσφαιρο.
1: Δεν έχουμε το ύψος, νομίζω.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω αυτό αν μπορεί να παίξει ρόλο και στην
0: δεν
1: άμυνα.
0: Κάνουμε σέντες, δεν κάνουμε γιόμες, ας πούμε, βασικά.
1: Ναι, καλά, χθες ψιλοκάναν, αλλά δεν γινόταν αλλιώς κάποιες στιγμές όταν οι άλλοι παίζουν πολύ πίσω.
0: Γιατί να σου πω κάτι, οι Σερβινέ είχαν ψηλά κορμιά και μην κοιτάς που εντάξει, παρουσιάσανε αυτό που παρουσιάσανε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούσαν να δείξουν κάτι περισσότερο, να είναι πιο οργανωμένοι, πιο οργανωτικοί γενικώς. Και από την άλλη πλευρά είχαμε, εμείς προσπαθούσαμε να παίξουμε ένα άλλο ποδόσφαιρο, μια άλλη τακτική, για να πετύχουμε τον γκολ. Κάναμε πολλές ευκαιρίες, αλλά ήταν, ξέρεις, θέλαμε ένα παίκτη μέσα στη μικρή περιοχή που πολλές φορές δεν τον είχαμε.
1: Το λάθος του Γιωβάνοβιτς στον γκολ είναι ότι έβαλε αριστερό στόπερ το Ρέτσο, που είναι δεξί στόπερ, λέει ο Θοδωρής. Και οι δύο δεξί είναι, και ο Μαυροπάνος δεξίς, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να επιλέξει έναν εκ των Μιχαηλίδη Κουλιαράκη. Αυτό έλεγα και εγώ στην αρχή, ότι ίσως μπορούσε να είναι ο Μιχαηλίδης. Δεν ξέρω σε βάρος ποιου, δεν είμαι σίγουρος αν θα έπρεπε να είναι εξωρέσεις ή ο Μαυροπάνος, ποιος από τους δύο. Καλημέρα Τάσο, καλημέρα γιατρέ μου, εγώ είμαι ο γιατρός. Τάσο, βάλε ένα τραγούδι της Βύση. Ωχ, τι έχω πάθει. Και στεναχωριέται που θα βρέχει στη συναυλία της. Γελάει ο Μελέτης, γιατί έχουμε κάνει ολόκληρη ιστορία με το Μουσχονά συζητώντας.
0: Ναι. Πάντως για το δημοσίευμα της εκεί που είχα αναφέρει προηγουμένως, έκανε κάτι, μια ωραία αναφορά, ότι το 2004 η Ελλάδα κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα προς έκπληξη όλων, αλλά τρεις επιθετικοί και αρκετοί άλλοι που είτε δεν είχαν γεννηθεί ακόμα, ήταν πολύ νέοι για να θυμούνται πραγματικά εκείνη την ευρωπαϊκή νίκη, και κάνει αναφορά στον Χρήστο Τζόλι που παίζει στην Arsenal 24 ετών, στον Κωνσταντίνο Καρέτσα που παίζει στην Dortmund 18, και τον Χαράλαμπο Κοστούλα στην Brighton. 19 και αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχετικό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας, το οποίο υπογράφει ο Λουί Ρισό. Και μάλιστα λέει ότι αυτοί οι τρεις παίκτες μαζί με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Στέφανο Τζίμα, οι οποίοι είναι τραυματίες,

0: Καλημέρα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, 10 βαθμούς. Ωραία, φίλε, πέσαν τα κρύα. Σήμερα κρύωσα και εγώ στον ύπνο λίγο. Κάτι χθες χρειαζόμαστε.
1: Είχε 12 βαθμούς στον δρόμο 7 η ώρα το πρωί. Mm-hmm. Και σήμερα κάπως καλύτερα, 15 ανεβαίνει.
0: Ένας φίλος
1: την ίδια ώρα.
0: Λέει, ναι, πραγματικά. Μήπως είστε λίγο υπερβολικοί με την κριτική στην εθνική, με τη Σερβία παίζαμε που έχει παίχτη σε μεγάλα πρωταθλήματα και όχι με την Μποτσουάνα. Πότε είχαμε, κάτσε ρε φίλε, λέμε πως ήταν, πως είδαμε εμείς
1: το παιχνίδι χθες.
0: Δεν κάναμε
1: αγώνα,
0: κριτική.
1: Δεν είπαμε η εθνική
0: δηλαδή,
1: ομάδα.
0: Δηλαδή τι να λέμε, ο ίδιος ο Παυλίδης τα λέει. Μάλιστα τον επικαλέστηκα για το λόγο. Οι Σέρβοι δεν ήταν οι Σέρβοι που βλέπαμε σε άλλες εποχές. Δεν είπα εγώ πότε κερδίσαμε ιστορικά τους Σέρβους, ποτέ. Ναι. Τους κερδίσαμε τώρα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, υπάρχουν κι άλλες. Και η Μποτσουάνα που ξέρεις ότι δεν έχει καλή ομάδα. Καταρχάς έχει σπρίντερ φοβέρους, έτσι να τα λέμε και αυτά. Έχει 4-400.
1: Έμπλεξε με στιβικό, έτσι. Οπότε.
0: Λοιπόν,
1: φίλε...
0: και είναι και ωραία χώρα. Είναι εκείνο.
1: Δεν
0: έχει
1: ωραίο πάει.
0: Κλίμα.
1: Έχει
0: ζει
1: φωτογραφίες.
0: Πληροφορίες, ναι.
1: Το επόμενο ταξίδι ο διοργάνωσης δεν έχει κάνει ποτέ. Ναι. Και δεν ξέρω τι καθεστώς έχει.
0: Τη δημοκρατία έχει.
1: Δημοκρατία, γιατί ναι. Ξέρεις, λέει δεν ζούμε στην Μποτσουάνα. Ξέρεις.
0: Καλά, αυτά τα λέμε, έχουν μείνει από το παρελθόν όλα
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι.
0: Όταν
1: γιατί
0: μετά την απεικιοκρατία.
1: Ναι.
0: Λογικό είναι, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: μετά από την απεικιοκρατία να επικρατούν λίγο απολυταρχικά καθεστώτα. Αυτό συμβαίνει η ιστορία του κόσμου.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Και όχι μόνο απολυταρχικά, απεικιοκρατικά.
0: Μίσους, πολύ
1: ναι.
0: κλπ.
1: Δικτακτορίες σκληρές.
0: Μην κοιτάς, δεν είχαν όλοι Μαντέλα.
1: Απαρχάιτ.
0: Ναι.
1: Πέρασαν λοιπόν, δύσκολα.
0: Δυσκολεύομαι πάρα πολύ και τον Νίκ νωρίτερα που ξεκίνησε έτσι και έκανα μια αναφορά να διαβάζω πολύ μεγάλα μηνύματα γιατί δεν προλαβαίνουμε να τα επεξεργαστούμε. Ευχαριστώ.
1: Αυτά είναι
0: πολύ.
1: Σελίδες. Μπράβο.
0: Ναι,
1: έχουν το χρόνο.
0: Δεν μπορώ να το επεξεργαστώ. Τραγουδάρα λέει ο Γιάννης για τους Led Zeppelin και συγκροτηματάρα. Ο Ηλίας καλημέρα σε όλους τον προπονητή. Το καλό θα τον δούμε όταν κερδίζει η ομάδα και όταν χάνει και είναι υποχρεωμένος να βγει μπροστά και να παίξει επιθετικά. Και οι αντίπαλοι χθες στην κόντρα δεν έδειξαν κάτι ιδιαίτερο. Εγώ δεν έχω ενστάσεις για τον προπονητή. Γιατί τίθεται το τόσο πολύ, επειδή αποκλειστήκαμε.
1: Αυτό έκανε τις αλλαγές και ήρθαν και τα γκολ. Το γκολ.
0: Ναι.
1: Έστω το πάλευμα το 86. Αυτό δείχνει κάτι, δείχνει στόφα.
0: Εντάξει, εμένα μου είναι πάρα πολύ συμπαθής ο Γιωβάνοβιτς ως προσωπικότητα που είναι διαφορετικό από την μπάλα που παίζεται. Για μένα είναι σημαντικό. Μ' αρέσει ο τρόπος που κινείται και συζητάει. Καλά, δεν συζητώ ότι πρέπει να είναι ο μοναδικός ξένος που μιλάει τόσο καλά ελληνικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει καθηγητής πανεπιστημίου ξένος.
1: Μαζί
0: που
1: και τόσα χρόνια
0: τόσο
1: έχει,
0: καλά.
1: Έχει πια γίνει Έλληνας.
0: Ναι. Και έπαιζε κόντρα στην πατρίδα του χθες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Και μου αρέσει και το ποδόσφαιρο που παίζουν οι ομάδες του. Και στον Παναθηναϊκό, όταν δεν έπαιζε καλή μπάλα ο Παναθηναϊκός.
1: Κλάψαν οι Παναθηναϊκοί όταν έφυγε.
0: Ναι.
1: Αν
0: περισσότερο έχω την εντύπωση μετά γιατί ακολούθησαν χρόνια
1: το
0: περίεργα
1: για τους,
0: και δύσκολα.
1: Για τους ναι. Ναι, ακριβώς.
0: Και λέγανε, ξέρεις, με τον Γιωβάνοβιτς δεν μπορούμε να πάμε το ένα βήμα παραπάνω. Μπορεί να ισχύει. Αυτό θα το δείξει.
1: Και μην ξεχνάμε και τι.
0: Μπάλα παίζει η ομάδα, δεν προκρίθηκε όμως.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Σίγουρα. Αναμφισβήτητα. Το λένε δηλαδή και οι ίδιοι παίχτες.
1: Λοιπόν, πρώτο δείγμα θετικό, αυτό είναι που μένει από την εθνική ομάδα χθες. Και το δεύτερο είναι θα δούμε τις επόμενες μέρες, τις επόμενες αγωνιστικές. Με Γερμανία, Ολλανδία φυσικά, έτσι.
0: Καλημέρα, λέει ο Οδυσσέας από Κέρκυρα. Καλύτερος παίχτης είναι αυτός που δεν παίζει. Καλά, αυτό είναι ατάκ. Δεν
1: αυτό
0: ισχύει.
1: Δεν νομίζω ότι ισχύει. Ναι, σωστό.
0: Δεν ισχύει στο χθεσινό, επειδή λέμε ότι θεωρούμε ότι θα έπρεπε να παίξει ο Μιχαηλίδης αριστερό στο όπερ, γι' αυτό το λες αυτό.
1: Μάλλον είναι το αντίθετο συμβαίνει. Όταν ένας παίκτης δεν παίζει, υπάρχει αμφιβολία όταν μπει στο γήπεδο.
0: Ναι, εντάξει, τώρα.
1: Γιατί
0: το
1: λέει.
0: Ο Οδυσσέας το λέει γιατί χρησιμοποιείται πάρα πολλές φορές σε ήττες που λέμε ότι έλειπε ο τάδε και τέτοια. Εγώ συμφωνώ σε έναν βαθμό ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες.
1: Έτσι.
0: Να συζητάς για το τι, αλλά εδώ μιλάμε για παίκτες που ήταν στον πάγκο, έτσι. Δεν μιλάω για κάποιον που ήταν, ας πούμε, τραυματίας ή εκτός.
1: Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί παίζουν σε ξένες ομάδες, έτσι.
0: Ναι.
1: Επιλογές δύσκολες.
0: Είμαι Ολυμπιακός και χθες όλοι είπαμε πριν το μάτς που πας με τον Κουρμπέλη. Το θέμα είναι όμως ότι έκανε ματσάρα.
1: Πραγματικά. Έχει μια αιμονή τώρα ο Γιωβάνοβιτς με τον Κουρμπέλη. Είναι αλήθεια.
0: Σε φίλε, τον δικαίωσε όμως, θες, ήταν καλός.
1: Ναι.
0: Ο Αλεσάνδρο λέει για εμένα χθες δεν έπρεπε να παίξει ο

0: Πέτσος, το παιδί χθες 4 φορές κάνει πάσα παράλληλα και τη βγάζει out, πάει να δώσει τον Τσολάκη και τη βγάζει corner και φαινόταν δεν πατούσε καλά, λέει ο Τάσος από την Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Νομίζω υπερβάλλεις λίγο, αλλά okay. Παναγιώτης λέει καλημέρα παιδες, και εμένα μου αρέσει το όμορφο επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά επειδή δεν είμαστε Βραζιλία, τον τίτλο τον πήραμε με την άμυνα. Mm-hmm. Ναι, εγώ δεν έχω σχόλιο από αυτού, γιατί είμαι από εκείνους που έχω επιλέξει ομάδες που παίζανε μπάλα και δεν έχουν πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Τότε να Ρώμα και λοιπά, οπότε δεν με ενδιαφέρει καθόλου το, όχι ότι δεν πανηγύρισα το 2004, αλλά μόνο ότι η εθνική ομάδα είναι η μόνη ομάδα που πραγματικά.
1: Αφού βγήκαμε στον δρόμο, θυμίζω 87.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι να πούμε. Την εποχή
0: ότι εκεί. Δεν μου άρεσε το τρόπο που παίζαμε, δεν μου άρεσε. Την από ψέματα. Δεν μου άρεσε αυτός ο τρόπος που παίζαμε. Δηλαδή δεν είναι
1: το ποδόσφαιρο,
0: αλλά ναι, κερδίζαμε. Δεν αυτό. Αντιλέγω. Βγήκαμε στους δρόμους, πανηγυρίσαμε, κλάψαμε από συγκίνηση και όλα τα σχετικά.
1: Εκεί που
0: αλλά
1: είμαστε...
0: δεν είναι ο τρόπος που αγαπάω. Αυτό λέω εγώ. Ναι. Εγώ μ' αρέσει αυτό που παίζει ο Γιωβάνοβιτς.
1: Δεν μας άρεσε ο τρόπος. Γενικά το θυμάστε, το συζητάγαμε και τότε και την περίοδο, εκείνη την εποχή. Αλλά ήταν το αποτέλεσμα.
0: Εντάξει,
1: το οποίο
0: φίλε, παίζαμε σιγά απέναντι σιγά σε γίγαντες και ξαφνικά δείξαμε ότι υπάρχει ένας τρόπος για να τους κερδίσουμε.
1: Τσεχία κλπ.
0: Ναι, υπάρχει ένας τρόπος να τους κερδίσουμε. Και δεν ήταν, ας πούμε, το κατενάτσιο το κλασικό που λέγαμε παλιά.
1: Όχι.
0: Παίζαμε, πώς το λέγει ο Ιωαννίδης ο Ξανθός παλιά, επιθετική άμυνα. Κλέβαμε και μπάλες.
1: Το λέγαμε
0: και
1: τώρα.
0: Μπροστά.
1: Ναι. Η καλύτερη επίθεση είναι η άμυνα.
0: Ναι. Το
1: μοναδικό. Ή από την άμυνα ξεκινάς.
0: Το μοναδικό σεντερφόρ των δύο ομάδων, ο Γιώβιτς, έπαιζε στη λάθος ομάδα. Αν έπαιζε με την Ελλάδα, θα ήταν 1-4 το σκορ. Δεν συμφωνώ καθόλου, φίλε. Γιατί
1: όχι.
0: Ο Γιώβιτς είναι καλύτερος από τον Δουβίκα. Για πες μου. Από ποια άποψη είναι καλύτερος, δηλαδή. Ή από τον Παυλίδη που είχαμε φόρ. Δεν είναι φόρ ο Παυλίδης που έχει ματώσει όλα τα δίχτυα της Ευρώπης. Επειδή, ας πούμε, δεν του βγήκαν οι φάσεις. Κοίτα, απέναντι. Και... αυτό πρέπει να πω ότι η Σέρβις σεντερμπάκ είναι καλή. Και παίζουν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αναμφισβήτητα δηλαδή. Δεν είναι πολύ εύκολο να τους καταβάλεις. Και αυτό τους κράτησε στο μάτσι. Δεν θα τρώγανε 5.
1: Και καλό τροματοφύλακα είχε.
0: Και, καλά. Σίγουρα, σίγουρα.
1: Είχε κατεβάσει ρολά.
0: Φοβερός ήταν ο. Και αυτός Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, ο αδερφός του,
1: ναι,
0: του κεντρικού χαφ. Ο οποίος παίζει στην Νάπολη και λοιπά. Πολύ καλός τροματοφύλακας.
1: Είναι αμελητές ποσότητες, όχι. Απλώς δεν είχαν την.
0: Mm-hmm. Μιλάει και ο φίλος ο Τζούντο για την δυσκολία στην άμυνα. Υπάρχει μια τρικυμία. Ο Τσολάκης πολύ καλός λέει. Ο Κουρμπέλης δεν νομίζω λέει ότι χωράει. Ο Κουρμπέλης πάντως, φίλε, χθες έδειξε ότι χωράει στην ομάδα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Λοιπόν, Φώτη, θα πρέπει να το διαβάσω γιατί είναι μεγάλο το μήνυμά σου και μετά να το δώσουμε. Υπέροχη εθνική χθες, δεν ξεκολούσα τα μάτια μου. Από φάση, λέει ο Μιχάλης από την Πάτρα. Αυτό είναι το ωραίο, δεν είναι ωραίο αυτό? Να τη θέλει στην ομάδα πάρα πολύ. Λοιπόν, για να μην διαβάσω.
1: Το μόνο που διαφωνούσα και να σου πω την αλήθεια είναι στα σχόλια που κάνανε, που γινόντουσαν κατά την τηλεοπτικά.
0: Δηλαδή, τι είπανε, για πες. Πού το έβλεπες καταρχάς, γιατί είναι δύο.
1: Άκουγα και Ερασφόρ και τον Αλφα.
0: Α, εγώ έβλεπα με τον Σωτηρακόπουλο στο συνδρομητικό.
1: Ναι, είδες τρεις διαφορετικές μεταδόσεις.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή θέλω να πω, δεν ξέρω τι σχόλια κάνω στον Αλφα.
1: Όχι, δεν μου άρεσε γενικότερα το σχόλιο, γιατί μιλάγανε πάρα πολύ για στατικές φάσεις και πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί το παιχνίδι κλπ. Αλλά... καλύτερα να μην μιλάμε την ώρα του αγώνα και όταν βρεθεί κάποια δύσκολη φάση να γίνεται κριτική.
0: Ναι. Λοιπόν, έχω και μερικά σαν σήμερα. Υπάρχουν πολλά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε που τα στέλνουμε, που μας τα έχετε στείλει. Θα τα δούμε και θα κάνουμε μια σύνοψη. Έχουμε και δεύτερη ώρα που θα βάλουμε και τους ρεπόρτες στις γραμμές.
1: Έτσι, να δούμε σήμερα τι έχουμε.
0: Να με.
1: Λοιπόν... στο επίκεντρο σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, είναι Γαλλία και Ιταλία. Με τον Ζινεντίν Ζιντάν και τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλύτερα, να πραγματοποιούν την πρώτη τους εμφάνιση στους πάγκους των δύο εθνικών ομάδων στη νέα εποχή τους. Έτσι, ενώ δύσκολη αποστολή περιμένει την Κύπρο στο Μαυροβούνιο. Η Γαλλία λοιπόν αντιμετωπίζει 10 παρατέταρτο την Τουρκία, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Ζιντάν στην τεχνική ηγεσία. Οι τρικολόρ θέλουν να αφήσουν πίσω τους την τέταρτη θέση στον Παγκόσμιο Κύπελλο του 26 και να κάνουν δυναμικό ξεκίνημα στον πρώτο όμιλο της League A.
0: Ωρε φίλε, στο γήπεδο της Κοτσαέλη παίζουν. Στο
1: ναι,
0: Κοτσαέλη.
1: Ναι.
0: Τους βάζουν βαθιά.
1: Να μην φύγουν.
0: Κάτσε να δω που είναι το Κοτσαέλη. Είναι επαρχία. Αλλά, οχ, α, εντάξει, κοντά στην Κωνσταντινούπολη είναι. Είναι κοντά στο Βόσφορο, βλέπεις. Mm-hmm. Στο χάρτη είναι από την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, στις παρυφές.
1: Ναι, μετά τις γέφυρες του Βόσφορου.
0: Πρέπει να είναι, ας πούμε, στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Νόμιζα ότι είναι πιο βαθιά στην Ασία, αλλά όχι. Λοιπόν, εκεί θα παίξει.
1: Λοιπόν, και μετά έχουμε και την Ιταλία, η οποία αποδέχεται το Βέλγιο στο Ολύμπικο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, με το ναι, με το Μαντσίνι να επιστρέφει στον πάγκο τη σκουάδρα Τζούρα και να αρχίζει τη νέα του θητεία απέναντι σε ένα ιδιαίτερο απαιτητικό αντίπαλο.
0: Αυτό γίνεται στο Ολύμπικο της Ρώμης και έχουμε τον εμπούτο και για την άλλη πλευρά. Το Βέλγιο έχει προπονητή το Φαν Μπόμελ, τον Ολλανδό, ναι, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Έχουν πολλούς νέους προπονητές.
1: Άρα έχουμε και τον Κοπ. Δεν μπορεί να του πει προτάρτες για την Ιταλία, γιατί ξαναγυρίζει ο Μαντσίνι.
0: Ναι, ναι. Ο Μαντσίνι βέβαια έχει υπάρξει και στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Ξέρουν ότι οι Ιταλοί έχουν χάσει 3 μουντιάλ. Δεν γίνονται,
1: ναι,
0: αυτά τα,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Και δεν παίξανε στο τελευταίο.
0: Ναι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι το, η Ιταλία είναι με
1: μπάλα
0: σημαντική απουσία.
1: Έχουν,
0: ναι,
1: χάσει την μπάλα.
0: Πολλοί νέοι προπονητές και τον Κλοπ χθες είδαμε. Mm-hmm. Γερμανία στο 1-1 με την Ολλανδία.
1: Άρα λοιπόν να κάνουμε μία σύνοψη. Mm-hmm. Για να δούμε το απόψινό πρόγραμμα. Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία στις 7, Αρμενία, Λετωνία την ίδια ώρα και 10 παρατέταρτο τα υπόλοιπα παιχνίδια, που είναι όπως είπαμε Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Βοσνία, Σουηδία, Ρουμανία και Μαυροβούνιο, Κύπρος.
0: Λοιπόν,
1: τώρα εκεί με την Κύπρο,
0: ναι,
1: είναι λίγο δύσκολα. Η Κύπρος έχει δύσκολη έξοδο στην πρώτη αγωνιστική, ενώ η Αρμενία αντιμετωπίζει τη Λετωνία με τις 4 ομάδες να διεκδικούν την πρώτη θέση που οδηγεί σε απευθείας άνοδο στη League B.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα η σημερινή. Θα δούμε.
0: Χθες απλώς δεν αναφέραμε, εκτός από το Ολλανδία-Γερμανία που ήταν στον όμιλό μας και ήταν 1-1. Λέγαμε ότι οι Γερμανοί προηγήθηκαν, οι επόμενοι αντίπαλοι μας. Η ομάδα του Κλοπ με τον Ενμεντσά στο 32ο λεπτό και έφαγαν ένα γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με το Χάκπο. Είχαμε την Νορβηγία να κερδίζει 3-2 τη Δανία. Συνεχίζει να παρουσιάζεται έτσι δυνατή η Νορβηγία. Παρά το γεγονός ότι σοφαρίστηκε, έβαλε 2 γκολ στο ξεκίνημα στο 14 και στο 18 με τον Μπομπ και τον Χάλαντ. Ντάμσκαρτ και Χόιλουντ ισοφάρισαν σε 2-2. Ο Χάλαντ ξανασκόραρε. Οπότε με 2 γκολ του Χάλαντ η Νορβηγία κέρδισε 3-2. Η Πορτογαλία 1-0 την Ουαλία με γκολ του Ζωάο Φέλιξ στο 22ο λεπτό. Θα έλεγε κανείς ότι μικρό το σκορ, θα περιμέναμε κάτι παραπάνω από την Πορτογαλία, αλλά πήρε τη νίκη. Αυτά είναι πρώτη κατηγορία, εκεί που ανήκουμε φίλε, γιατί είμαστε πρώτη κατηγορία.
1: Σωστό. Σωστό. Και στο κάτω-κάτω μας αρμόζει να είμαστε εκεί, δεδομένου ότι έχουμε
0: το κερδίσαμε,
1: σηκώσει
0: φίλε
1: και μια κούπα.
0: Μα το κερδίσαμε και με το σπαθί μας. Κοίταξε, έτσι, η κούπα είναι παλιά ιστορία. Πρέπει να επιβεβαιώνεις κάθε
1: αυτό
0: μέρα
1: που
0: ότι είσαι καλός.
1: Ναι. Σωστό.
0: Και τώρα είμαστε καλοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλοί είμαστε και στο μπάσκετ διαχρονικά. Είχαμε τα δύο μάτς πρεμιέρα Ευρωλίγκας με βαρετά μάτς. Τα κερδίσαμε εύκολα.
1: Αυτό το ξεχάσαμε.
0: Ναι, γιατί...
1: Ναι,
0: δεν ξέρω, είχα φίλους που μου στέλναν μηνύματα παρακολουθώντας. Εγώ ξέρω ότι δεν είμαι πολύ του μπάσκετ.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπω καμιά φορά, αλλά πολύ σπάνια. Ειδικά μα τώρα παίζει και εθνική, δεν πήρα ούτε μυρωδιά καθόλου.
1: Ναι.
0: Αλλά διάβασα από εδώ και από εκεί ότι κάναμε πάρα πολύ άνετες νίκες. Ο Μπράντοβιτς, επιστροφή άλλος
1: Παναθηναϊκός. Στα παλιά του τα άλλη μέρια, ναι, καμία σχέση.
0: Βέβαια, ακόμη από ό,τι μου λέγανε και κάποιοι φίλοι, δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός τόσο καλά. Τον βόλεψε το γεγονός ότι η Παρή ήταν εκεί που στα μέτρα που ήθελε ο Παναθηναϊκός και δεν ήταν, ας πούμε, ένας πιο οργανωμένος αντίπαλος που θα μπορούσε να του δημιουργήσει προβλήματα. Βέβαια, η άναρχη Παρή είχε κερδίσει 2 φορές το ΑΚΑ τα 2 προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το βιολί του, πήγε στην Μπασκόνια εκεί και έκανε κατοστάρα και οπότε καλά προβλεπόμενα, δεν ξέρω πόσο προβλεπόμενα. Οι νίκες ήταν προβλεπόμενες, οι άνεση που πήρανε τις νίκες δεν ξέρω αν ήταν προβλεπόμενες, και έχουν και άλλη αγωνιστική πριν βγει ο μήνας. Νομίζω ο Παναθηναϊκός έχει 7, με κάτι κλειδαρίθμους που βάζουν και τέτοια, 7 εντός στα πρώτα 8 μάτς. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Τόσα πολλά εντός.
1: Πώς του βγήκε έτσι?
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να χτίσει ένα σερί, ας πούμε, αν είναι καλά. Ο οποίος Παναθηναϊκός ακόμα έχει απουσίες, δηλαδή είναι 3-4. Ο Νάνος Λούκας είναι κάμποση. Και ο Μπράντοβιτς σου λέει: ξεχάστε, πρέπει να, να μπουν προπονήσεις, να κάνουν έναν ικανό αριθμό προπονήσεων και μετά να μπουν. Περιμένετε να γίνουν καλά, να τους βάλω μέσα.
1: Σωστό.
0: Θα παίξω με αυτούς που έχουν ρυθμό.
1: Σωστό.
0: Έτσι δεν κάνουν οι σοβαροί προπονητές. Εκτός και αν εξαρτάσαι εσύ από έναν παίχτη.
1: Καλά, ο Μπράντοβιτς είναι άλλη ιστορία. Μυρίζει τον Παναθηναϊκό, κυριολεκτικά.
0: Και έχει και υλικό τώρα. Γιατί με την Παρτιζάν και εκεί είχε, αλλά δεν τα πήγε και τόσο καλά από ό,τι λένε. Και μάλιστα άρχισαν μερικοί να λένε μήπως μεγάλωσε ο κύριος Ομπράντοβιτς, μήπως τα έφαγε τα ψωμιά του.
1: Η αξία μένει όμως, όπως και να έχει.
0: Ναι.
1: Σαν το Λύκο που λέμε. Ο Λύκος είναι... κάνε γέρας.
0: Εγώ δεν κοιτάζω ποτέ τις ηλικίες. Εγώ λέω ποιος έχει όρεξη. Ποιος έχει όρεξη.
1: Ναι,
0: ποιο... Η όρεξη δεν είναι προνόμιο των νιάτων ή των γυρατιών.
1: Και τι έχεις δείξει.
0: Ναι, και πόσο ενημερώνεσαι και πόσο εξελίσσεσαι, πόσο παρακολουθείς τα πράγματα, γιατί αλλάζουν τα πράγματα.
1: Και
0: είναι
1: μπορώ να σου πω ότι
0: ζωντανός οργανισμός.
1: Έχεις εμπιστοσύνη στην εμπειρία, αυτό δείχνει.
0: Ναι, και η εμπειρία είναι σημαντικό, έχει εγγύο, αλλά δεν φτάνει από μόνο του. Και φαίνεται ότι κάποιοι, ας πούμε, προπονητές που είναι εδώ, βλέπεις, εγώ βλέπω βόλεϊ πολύ, επειδή παίζει και η κόρη μου κλπ. Αν δεις κορυφαίες ομάδες, η Ιταλία, ας πούμε, έχει οι δύο προπονητές, άντρες και γυναίκες, βέβαια χάσανε από τη Φιλανδία μέγιστη έκπληξη, είναι πάνω από τα 70. 74 και 75 χρονών είναι και οι δύο προπονητές τους. Mm-hmm. Γκουρού, μιλάμε για γκουρού προπονητές.
1: Μιλάμε για άλλες καταστάσεις.
0: Και είναι, θέλω να πω, το άθλημα είναι, πώς το λένε, καυτό. Δεν είναι, ξέρεις, ότι αράζουμε, παίζουμε σκάκι και κάνουμε μια κίνηση κάθε 20 λεπτά.
1: Σωστό.
0: Είναι
1: λοιπόν, ζωή. Θα μας κάνει ένσταση ο Λαδόπουλος.
0: Λαδόπουλος και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Λαδόπουλος και ξηρό ψωμί για ένα αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από την Era Sports. Στη ρύθμιση των ήχων η απίστευτη Χαρά Γιαννοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Πολύ καλή εθνική γύρισε το σεβάρος της 1-0 στο Βελιγράδι και χάρη σε γκολ του Τζόλι και του Δουδίκα επικράτησε με 2-1 της Σερβίας, κάνοντας το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 και στα υπόλοιπα της πρώτης κατηγορίας, Νορβηγία-Δανία 3-2 και Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Εντυπωσιακή πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θριάμβευσαν επί Μπασκόνια και Παρή αντίστοιχα και έδειξαν με το καλημέρα τις προθέσεις τους. Καταιγιστική Ερυθρόλευκη στη Βιτόρια συνέτριψαν με 106-89 την Μπασκόνια, έχοντας κορυφαίους τους Ντόρσε και Βεζένκο, που πέτυχαν 25-22 πόντους, και πολύ καλό τον Μοντέρο με 15 πόντους και 5 ασίστ στον τεμπούτο του. Με άμυνα για σεμινάριο στην αποθεωτική επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον πάγκο τους, οι πράσινοι θριάμβευσαν με 91-72 της Παρί στο κλειστό του ΆΚΑ, έχοντας ως κορυφαίους σκόρερ τους Φρανσίσκο και Λεσόρ με 18 και 15 πόντους αντίστοιχα. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια της πρεμιέρας, Χάπελ Μπάγκερν 84-86, Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκύρης 77-83, Μπαρτσελόνα Ανατολή Εφές 89-82 και Βιλερμπάν Μακάμπι 84-74. Σήμερα παίζουν Φενέρμπαξε Βίρτους στις 9 παρατέταρτο και Παρτίζαν Αρμάνι στις 10 παρατέταρτο. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η αναβολή του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας, αφού οι κιτρινόμαυροι αποφάσισαν οριστικά να παραμείνουν στην Αγγλία στο διάστημα ανάμεσα στα παιχνίδια τους με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Στα προημιτελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρης προκριθήκε η Μαρία Σάκαρη, που επικράτησε με 2-0 της Ιαπωνέζας Νάο Χιμπίνο, και το απόγευμα αντιμετωπίζει την Αυστραλή Τάλια Γκίψον για μια θέση στα ημιτελικά. Για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League, Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0 και Αυστρία-Ισραήλ 3-1, ενώ για την τέταρτη Ανδώρα-Μάλτα 1-2 και Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Era Sport 101,8.
2: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε 352. Καλημέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Είναι
1: είμαστε double face,
0: Τι?
1: Double face, διπλό πρόσωπο.
0: Α, διπλό πρόσωπο. Τάσος Αντωνίνης, Χρήστος Σαράντος, η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, η Βίνη Κολοπούλου παραμένει παραγωγή εκπομπής. Ο Μπάβης Παπάζογλου στην τηλεφωνική γραμμή για να συζητήσουμε και για τα θέματα του Ολυμπιακού, αλλά δεν μπορούμε παρά να ρωτήσουμε και να ζητήσουμε και
1: πώς
0: το σχόλιο για την εθνική ομάδα. Έτσι. Από τον κάθε ρεπόρτερ μας. Καλημέρα, Μπάμπη.
2: Καλημέρα, παιδιά, και στους μας. Θα τα πω και αναλυτικά μετά, βέβαια, γιατί σας διαδέχομαι. Θα
0: πάω. Α, έχεις εκπομπή, εντάξει. Ένα ψήγμα. Ναι.
1: Μια εικόνα.
2: Πάντα εγώ από τα παιχνίδια βλέπω πολλά πράγματα. Πρέπει να βλέπεις πολλά πράγματα, θετικά, αρνητικά κτλ. Εγώ απλώς θα δώσω ένα δίδυλο από εκεί που ήμασταν από το ίδιο έργο θεατές. Mm-hmm. Δεν γίνεται δηλαδή να είσαι τόσο κυριαρχικός, να χάνεις τόσες ευκαιρίες και ο αντίπαλος να σου κάνει δύο φάσεις, ένα γκολ και ένα τετατέτ. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Αυτό δεν πάθαμε στα προκριματικά, τα προηγούμενα. Παίζαμε ωραία μπάλα, τι ωραίο ποδόσφαιρο, το ταλέντο μας και όλα αυτά. Και από εκεί που ήμασταν στο ίδιο έργο θεατές, ξαφνικά ήταν αυτό που θέλουμε από την εθνική. Mm-hmm. Ουσία, δύο φάσεις, δύο γκολ. Αυτό. Τόσο απλό είναι το ποδόσφαιρο.
1: Mm. Εγώ θα πάμε θα δίνω άλλο τίτλο.
2: Τι?
1: Χασαποσέρβικο.
2: Χασαποσέρβικο,
1: ναι, διότι χασάπικο, πήραμε την νίκη στο τέλος. Τους ξεκουρέψαμε εκεί, τους
0: χασαποσέρβικο, ωραίο.
2: Εγώ πάντα προσπαθώ να δω λίγο, ξέρετε, πίσω από το αποτέλεσμα, γιατί παραλαμβάνω, πραγματικά λέει στο πρώτο μήχρονο, δεν γίνεται να μην πάρει γκολ, δεν γίνεται. Οι Σέρβοι αδυνατούσαν να ακολουθήσουν την εθνική, αδυνατούσαν, το έβλεπες, δηλαδή, εντάξει, οκ, παιχταράδες, αλλά πέρασαν τα χρόνια για κάποιους παίχτες, αλλά είχαν μυαλό.
1: Ήταν καπή Σερβία, θε να πει.
2: Δεν ήταν καπή Σερβία.
1: Ορισμένοι ήταν.
2: Τα μεγάλα, τα πολύ βαριά ονόματα περνάνε τα χρόνια για κάποιε παίχτε. Να κάνουμε. Αλλά παίζει με το μυαλό. Αυτό είναι επίση σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Και στο μπάσκετ και παντού και σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Πρέπει να παίζει με μυαλό. Προσπαθώ να σου βρει.
0: Κατάντιτ, α πούμε. Δεν είχε πόδια. Είχε βέβαια σκέψη και ενέργειε, όπω και ο Μιλίνκοβιτ Σάβιτ. Έτσι έκανε την μπάσα με το εξωτερικό στο γκολ, στο ξεκίνημα, εγώ τον θυμάμαι στο παιχνίδι γενικώς σε άλλες
2: γενικά,
0: φάσεις.
2: Γενικά η εικόνα ήταν μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο, έχει τρεξίματα, έχει ποιότητα, έχει τα πάντα και απέναντι μια ομάδα που απλά προσπαθούσε να είναι μέσα στο παιχνίδι. Πώς είναι ο έμπειρος πυγμάχος που σου λέει άστο να τον πιτσιρικά, θα με βαράει, μία θα του δώσω και θα τον ξαπλώσω. Αυτό ήταν το παιχνίδι.
0: Να
2: είμαστε ειλικρινείς.
0: Ήμασταν λίγο light στα τελειώματά μας.
2: Δεν τις τελειώναμε.
0: Μήπως κάτι τζούφια σουτ.
1: Μήπως θα πρέπει να είμαστε και λίγο επίοικείς, γιατί πρώτο παιχνίδι ήταν.
0: Είμαστε επίοικείς, αλλά είναι μια συνέχεια.
2: Εγώ δεν μειώνω ότι είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό εγώ τη θεωρώ πολύ μεγάλη νίκη. Γιατί έκανε αυτό που χρειάζεται.
1: Το κυριότερο το πάλεψε μέχρι τέλος.
2: Ναι, και πρέπει να μάθεις να παίξεις τα μάτς. Πρέπει να μάθεις να το περάσεις. Δηλαδή, ωραία, η μπάλα, καλό όλο αυτό. Δεν γίνεται να έχεις αποκλειστεί τώρα σε όμιλο με Δανία, Σκοτία. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, να δούμε τώρα.
2: Με το ζόρι δεν γίνεται.
0: Η Σκοτία έκανε μια μεγάλη υπέρβαση. Τη βοηθήσαμε κι εμείς, βέβαια.
2: Εμείς τη βοηθήσαμε.
0: Με τη Δανία δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε έτσι, με αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, φαίνονταν πολύ καλύτερη Δανία στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε το μάτς.
2: Θυμάμαι, όλα τα μάτια θα θυμάμαι. Ναι. Εγώ επειδή δεν ξεχνάω το παιχνίδι, αυτό το λέω. Εγώ επαναλαμβάνω ότι αυτή η εθνική, λέγαμε για χρόνια, τουλάχιστον τις δευτερές δεκαετίες, τι βγάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, κανένα μπακ, κανένα στόπερ, κανένα αμυντικό
0: χάφ. Όχι, τώρα μεσοεπιθετικούς,
2: τώρα βλέπεις ότι δηλαδή, ο Τζόλης παίζει στην Arsenal. Ο Καρέτσας παίζει στην Ντόρτμουντ.
0: Ναι, είναι σε μεγάλες ομάδες.
2: Ο Κοστολάς είναι Premier League και κάνει θράψη ο
1: Κουτζολάκη. Είναι λεγιονάρι.
2: Ο Παυλίδης λέει
0: είναι
2: και
0: ειδική αναφορά στον Κοστούλα επί πενταλέπτου, έχω να σου πω, στο The Rest is Football. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Μπες να το δεις στην πλατφόρμα.
2: Θα δω. Δηλαδή θα πω ότι δεν είναι μια ομάδα θεωρητικά στο μυαλό μας ότι εντάξει, έχουμε καλούς παίκτες. Δεν το σκεφτόμαστε μόνο. Είναι πράξη, είναι πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό το πράγμα πρέπει να το βγάζεις όμως. Πρέπει να έχεις την ουσία. Αυτό εγώ γι' αυτό είμαι λίγο αυστηρός. Όταν έχεις δυνατότητες.
0: Κοίτα, θα δούμε με τη Γερμανία πώς θα παίξει η ομάδα. Εννοείται, γιατί δεν είναι βιώσιμο ένα παιχνίδι όπως το χθεσινό, ιδιαίτερα με τη Γερμανία και με μεγάλο κενό. Καλά, με τους πέντε επιθετικούς δεν το συζητώ ότι δεν είναι βιώσιμο. το μάτς με τη Γερμανία, αν και πρέπει να δούμε και τι θα έχει η Γερμανία. Δεν πρόκειται να παίξει έτσι.
2: Καλά, όπως στο τέλος, ας πούμε, εντάξει. Αλλά εκεί,
1: η Γερμανία η οποία άγχωσε την Ολλανδία που έπαιζε με στο Σπυρίδης, έτσι, ναι. Και πήρε την ισοπαλία στο τέλος.
0: Με τον Κλόπ, ας πούμε, να εμφανίζεται
1: που πήρε τη μισή Star. Γερμανία, ας πούμε. Και...
0: ναι, βάζω αυτούς, θα δοκιμάσω τους άλλους με την Ελλάδα. Δεν ξέρουμε καν με ποιους θα παίξουμε, ας πούμε. Απέναντι, ναι. Ποιους θα βάλει.
1: Ναι.
0: Πρέπει,
1: ναι.
0: Να περιμένουμε και γι' αυτό.
2: Εγώ το είπα πάντως σαν γενικό συμπέρασμα ότι επειδή αυτή η ομάδα αξίζει, δηλαδή έχει ταλέντο. Πρέπει να μην το χαραμίσει, αυτό λέω. Mm. Και δεν το χαραμίσει να πηγαίνει σε μεγάλη διοργάνωση. Απλά είναι τα πράγματα. Ναι. Αυτή η ομάδα πρέπει να είναι σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Πρέπει,
2: να κάνει το.
0: Πρέπει και θα κάνει και ωραία πράγματα αν φτάσει.
2: Ναι. Δεν είναι όπως παλιά που λέγαμε αυτό, μήπως πάμε, μήπως. Όχι, τώρα πρέπει να πας. Πρέπει από αυτό. Αξίζει και πρέπει να το δείχνει. Mm. Δεν είναι φτάνει όμως να το αξίζει, δηλαδή, να σε βλέπει ο άλλος και να λες. Να πας στην εθνική τώρα και βλέπει μπάλα, ρε παιδί μου. Αυτό είναι, για μένα το μεγαλύτερο κέρδος είναι αυτό που πας και βλέπει ένα αγώνα και κάθεσαι και τον βλέπει. Δεν το βλέπει γιατί είσαι Έλληνας, το βλέπει γιατί θα δει την μπάλα. Βλέπεις, περιμένει, ναι, ναι. Αυτό δεν είναι η μπάλα, ο φύλαθος. Κάποιος να εστίνει και λίγο μπάλα. Βλέπεις
0: το
2: μπάλα,
0: λες εμένα, εγώ είμαι αυτού του, αυτής της άποψης. Ότι βλέπουμε μπάλα.
2: Χρήστο μου, ό,τι έχεις. Ό,τι έχεις, το γύρο το πήραμε με αυτό που είχαμε. Μαγκιά μας.
1: Το γύρο ήταν άλλη λογική τότε. Παβάζουμε γκολ και κλειδωνόμαστε.
2: Έτσι, ακριβώς. Αυτό είχες και αυτό έκανες. Αυτή η εθνική ήταν αποτελεσματική. Αυτό θέλω δηλαδή και από αυτήν την ομάδα. Αυτό είμαι λίγο αυστηρός στην κρίση μου μερικές φορές. Όταν βλέπεις κάτι, εντάξει, και είναι ωραίο.
0: Αυτό θέλουμε. Την αυστηρότητά σου θέλουμε.
2: Όχι, δεν θέλουμε την αυστηρότητα. Την πραγματικότητα.
0: Την πραγματικότητα. Για τον Ολυμπιακό έχουμε να πούμε κάτι.
2: Είναι διαστημής ο Ρέντι, ένας Βάσκος προπόνητης. Προσπαθεί, εκμεταλλεύεται εκεί τη διακοπή του πρωταθλήματος, γνώσεις έχουν απομείνει. Δουλίτσα πολύ, δουλίτσα. Το είχα πει από την αρχή της εβδομάδας.
0: Με ποιον
2: δουλεύει. Μόνο τη ημεράκια.
0: Με ποιον δουλεύει. Πόσοι έχουν μείνει. Όχι πόσοι φύγανε, πόσοι έχουν μείνει.
2: Έχουν μείνει 12-13, πόσο έχουν μείνει. Κάτσε γιατί έχουν μείνει.
0: Μαζί με τις ακαδημίες.
2: Εβάζουμε και παιδιά από τη δεύτερη ομάδα. Πώς θα
0: βγει,
2: θα βγει, πρέπει να βγει προπόνηση.
0: Έτσι παίρνουμε και από διπλανές ομάδες. Γιατί ξέρεις, στο βόλεϊ, όταν φύγανε για τους μεσαγωγιακούς κάπους παίχτες και κάνανε οι ομάδες προπονήσεις, δεν συμπληρώνανε
1: και βάζανε για τίποτα.
0: Και παίρνανε από διπλανή ομάδα, δεν μου δίνεις τον πασαδόρο σου για να κάνω προπόνηση.
2: Έτσι πάει. Και έτσι όμως βλέπεις και κάποια παιδιά που μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις και στο κύπελο. Εντάξει, ναι, είναι ο Κουτσογούλας, είναι ο Μπακούλας, είναι ο κανονισμός. Ναι. Γενικώς θα δεις για το μέλλον. Γιατί δεν έχεις έρθει για ένα μήνα, δύο μήνες. Θα έρθει και το καλοκαιράκι που θα πρέπει να αλλάξεις πάλι την ομάδα σου. Κοιτάς λίγο τι μπορείς να έχεις από πίσω, να τη χτίσεις.
0: Έκανα και τον Ατρόμητο τις προάλλες και είδα και τον Πνευμονίδη. Καλός ήταν.
2: Ναι, καλώς είναι. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα είναι ότι αυτή η περίοδος θα χρησιμοποιήσει πολύ σε δύο παίχτες, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο ένας είναι ο Μπέιλι, ο οποίος δεν πήγε Τζαμάικα και θα δουλέψει και πολύ καλά έπραξε και ο ίδιος, νομίζω το σκέφτηκε σωστά. Γιατί είναι ένα παιδί που ξέρουμε ότι είναι χαρισματικό, ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά, αλλά πρέπει να ετοιμαστεί και ως από όλες τις πλευρές. Έχω πει πολλές φορές δεν υπάρχει ο τραυματισμός. Ο τελευταίος είχε πουλωθεί τελείως, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τον τραυματισμό. Αλλά θέλει να βρει και ρυθμό. Ένα παιδί που είναι πολύ ταχυδυναμικό, βγάζει πολύ ένταση και αυτό πολλές φορές οδηγεί σε τραυματισμό, σε μυϊκό. Οι παίκτες που βγάζουν πολύ ένταση στο παιχνίδι τους πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση και του κορμιού που λέμε. Και το δεύτερο είναι ο Μουάντιλ Ματζή, ο Σούντερφορ, που αποκτήθηκε τελευταίος και ο οποίος επίσης καλό είναι να δουλέψει με τη νέα του ομάδα, τι θέλει ο προπονητής, τη φιλοσοφία του, να είναι πιο έτοιμος κι αυτός όταν θα αρχίσει το πρόγραμμα.
0: Από πού είναι ο Μουάντιλ
2: Τσάν.
0: Από το Τσάντ, δεν είχε μάτς το Τσάντ.
2: Δεν πήγε, δεν πάμε. Είχαμε πρόβλημα, ναι. Okay. Λοιπόν, και επειδή θα μου πείτε λείπουν οι υπόλοιποι, ναι, προφανώς, αλλά ήταν ενεργός με τη Σάμψη Σπόρα, αλλά οπωσδήποτε αλλάζει η ομάδα. Άλλο κλίμα, άλλος τρόπος παιχνιδιού, άλλη φιλοσοφία προπονητή. Οπότε και αυτό είναι καλό, και γι' αυτό είναι καλό που αυτές τις ομάδες θα δουλέψει πλέον στο Ρέντι. Και θα είναι και αυτός ακόμη πιο έτοιμος για τη συνέχεια, γιατί η συνέχεια είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλες τις ομάδες. Για τον Ολυμπιακό έχει ντέρμπι με Παναθηναϊκό και πολύ πολύ κρίσιμο, και ας είμαστε εκδιαγωνιστικοί με αυτό το συν 5 του Παναθηναϊκού. Έχει αμέσως μετά Μασσαλία μεσοβδόμαδα με Μαρσέη και επιστρέφει για να πάει Αγρίνιο. Δεν είναι εύκολο, αλλά είπαμε για όλες τις ομάδες από εδώ και πέρα, για αυτές που παίζουν Ευρώπη, θα είναι δύσκολο. Θα είναι πάρει το πρόγραμμα και πρέπει να τα απεξέλθουν. Ναι.
0: Έχουμε χρόνο να τα λέμε. Ευχαριστούμε, Μπάμπη. Θα σας ακούσουμε
2: καλά,
0: και μετά τις
2: 10.
0: Καλημέρα, Μπάμπη. Ο Μπάμπης Παπάζογλου θα είναι μετά. Και έχουμε Έχουμε.
1: Σωτηρόπουλο.
0: Στέλιο Σωτηρόπουλο για Παναθηναϊκό. Στέλιο, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα,
3: πολύ
1: Στέλιο.
3: Πολύ καλημέρα είναι. Μετά την τεράστια νίκη τη Εθνική Παιδιά.
0: Πώς σου φάνηκε η ομάδα?
3: Δεν υπάρχει δραστηριότητα στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, για την Εθνική. Για την Εθνική πώς σου φάνηκε? Θα κάνεις και ένα σχολιάκι για την Εθνική.
3: Για την Εθνική.
0: Ναι.
3: Κοίταξε, όπως έχω πει και σε εσάς αλλά και σε άλλα παιδιά της Eraspor, έχω ένα ελάττωμα γενικά. Κάθομαι και διαβάζω τα σχόλια.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν κάποια, όπως γνωρίζετε, δεν θα πούμε το όνομά τους, αθλητικά site, τα οποία επιλέγουν να ανεβάζουν και τα σχόλια.
1: Ναι.
3: Το τι γκρίνια και το τι μιζέρια υπήρξε στη διάρκεια του αγώνα, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Ναι.
3: Έχει σημασία να πιάνεις και το κλίμα του κόσμου. Βέβαια, υπήρχαν και κάποιοι λογικοί οι οποίοι τους έλεγαν στους άλλους να συνέλθουν. Πολύ γκρίνια.
0: Γκρινιάζει ο κόσμος.
1: Καλά, κοίταξε, αυτό είναι ίδιο των Ελλήνων, έτσι. Είμαστε 10 εκατομμύρια
0: Έλληνες.
1: Είμαστε 10 εκατομμύρια προπονητές, 10 εκατομμύρια γιατροί.
3: Εννοείται.
1: Δεν υπάρχει να μην ξέρει κάποιον.
0: Προπονητής μπορεί να είσαι γιατρός, μην κάνεις το γιατρό. Εκεί,
1: εκεί το χαρτί είναι.
0: Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα και το είδαμε και. Ναι,
1: α, 10 εκατομμύρια μηχανική, 10 εκατομμύρια πολιτική μηχανική.
0: Τώρα να λέμε και μια άποψη και μια γκρίνια, εντάξει. Εμένα μου αρέσει να γίνεται, αρκεί να μην είναι τοξική η κατάσταση.
1: Εσύ είσαι του δημιουργικού διαλόγου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, okay, ας γκρινιάξει και ένας άνθρωπος. Μπορεί να μην του αρέσει, ας πούμε, ο Ρέτσος, ο Τετέι, ο Αλφα. Μπορεί να το πει, να το εκφράσει.
1: Να στοιχειοθετείτε όμως.
3: Καταρχήν να πούμε κάτι το οποίο είναι γεγονός, τώρα το διάβασα, γράφτηκε.
0: Ναι,
3: μετά ότι... από, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, 20 τόσα, με τον Κουρμπέλη αρχηγό, ήταν πολλά χρόνια αρχηγός.
1: Ναι.
3: Μπορεί και 30 χρόνια, ίσως λιγότερα, που ήταν αρχηγός εκτός του Big 4, του Big 5.
1: Ναι.
3: Ο Δημήτρης Κουρμπέλης.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν,
0: δεν το ήξερα
3: αυτό. Αρχηγός. Εντάξει, τώρα ο Δημήτρης παίζει στον Αστέρα ξανά, όπως γνωρίζουμε.
0: Ναι, ναι.
3: Και όντας αρχηγός, ήταν πολλές δεκαετίες, αρκετές δεκαετίες είχε να συμβεί.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό.
0: Ενδιαφέρον. Έτσι, ένα στατιστικό. Ναι.
3: Τώρα εντάξει, τι να πούμε για την Εθνική, δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ.
1: Η βαθμολογία μετράει τώρα. 3-1-1-0.
0: Εντάξει, είμαστε, λοιπόν, είμαστε πάνω από τη Γερμανία και την Ολλανδία.
1: Δύο βαθμούς.
0: Τους έχουμε.
1: Τους έχουμε.
0: Πάμε στο Augsburg, στη Βαυαρία, να τα δώσουμε όλα. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις, έχουμε ταλέντο. Αν δέσουμε και λίγο την ομάδα για να μην φάμε φάσεις.
1: Να πούμε πάλι θέλουμε τον Γερμανό μας.
0: Ο Χάβερτς δεν νομίζω ότι θα είναι όπως τον έκοψα. Αλλά μπορεί και να δοκιμάσει. Ο Κλόπ έχει πει ότι εγώ το Nations League το χρησιμοποιώ για δοκιμές. Για να δω με ποιους θα πάω στα προβληματικά του Euro. Άρα δεν ξέρουμε καν ποιος θα παίξει. Είναι 40. Πόσους είπες, Τάσο?
1: 44.
0: 44 παίχτες έχει πάρει.
3: Ναι.
0: Γι' αυτό τους τέσσερις αγώνες. Έτσι, ναι, ναι. Τέσσερις δεν είναι. Πρώτη φορά αγώνες. Μεγάλη διακοπή. Πώς το διαχειρίζονται στον Παναθηναϊκό τη διακοπή αυτή με άδειες? Έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν όσοι μείνανε?
3: Είτε, όχι, αυτό είπα νωρίτερα. Υπάρχει πενθήμερο ρεπό το οποίο τελειώνει μεθαύριο Κυριακή. Άρα, Χρήστο, αφαίρεσε 5 μέρες και θα καταλάβεις πότε έλαβαν το ρεπό οι πράσινοι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ναι, και υπάρχουν οι περισσότεροι απόντες διεθνείς από όλες τις ομάδες του Big Four.
0: Ναι. Πόσους έχει ο Παναθηναϊκός, θυμάσαι? Πόσους διεθνείς έχει ο Παναθηναϊκός μακριά?
3: 14.
0: Διάβαζα ότι έπαιξε και ο Πελίστρη προχτές μετά από 6 μήνες στην Ουρουγουάη.
3: Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι προπονητής πλέον στην Ουρουγουάη, όχι ο Μαρσέλο Βιέλσα, ο Αργεντινός, αλλά ο ίδιος ο Ουρουγουανός, ο Ντιέγκο Φορλάν, η μεγάλη δόξα του παρελθόντος.
0: Ξέρεις ότι ο Φορλάν έπαιζε καλό τένις και μπήκε επαγγελματικά και έπαιξε. Σε επαγγελματικό τουρνουά έπαιξε διπλό Φορλάν τένις.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, πριν λίγο καιρό.
3: Εντάξει, δεν είμαι ειδικός.
1: Πολύ ταλαντός.
0: Ναι, σε ένα τουρνουά στην πατρίδα του, βέβαια, στο Μοντεβιδέο, αλλά επαγγελματικά, κανονικά, διπλό.
1: Δοκίμασε τώρα.
0: Και κέρδισε και ένα γύρο, έχω να σου πω.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
3: Ο Φορλάν... να πω για τον Πελίστρη ότι έπαιξε ένα πληρωματικό σκόντρα στην Ιαπωνία.
0: Ναι. Ένα φιλικό που χάσανε 3-1, ναι.
3: Σωστά. Είναι πολλοί οι απόντες. Στους απόντες τους διεθνείς του Παναθηναϊκού είναι και τα παιδιά των εθνικών ομάδων των μικρότερων κλιμακίων. Παράδειγμα Λάβδας, Γείτονας, Νεπής, τα παιδιά του Παναθηναϊκού. Επίσης η μικρή σε ηλικία με τις K19 και K21 της Ελλάδος. Επίσης K21 ο Γιάγκουσης στην Κροατία. Υπάρχει Nations League για την CONCACAF, όπως επίσης γνωρίζετε, που σημαίνει ότι έφυγε ο Λιβάη Γκαρσία για το Τρινιτάτ και τον Τόμπαγκο. Υπάρχει το Κόπα Αφρικα, για το οποίο έφυγε ο Μναή και ο Εντίν, ο Σαλάχ Εντίν, αλλά δεν έφυγε ο Λουζά γιατί δεν εκλήθη. Τώρα για τον Περίστερη θέλω να πω κάτι. Το έλεγα και χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, Τάσο και Χρήστο, στον Άκη το Δημακό. Ο Περίστερη και δικαιολογημένα θέλει πάρα πολύ να παίζει με την εθνική ομάδα. Και όταν είχε αναλάβει πέρυσι, εννοώ στην άνοιξη που μας πέρασε, ο επίσημα και παρουσιάστηκε ο Νίστρο και ο Κοτσόλης, είχα ρωτήσει τι γίνεται με τον Περίστερη. Και είχαν πει τα παιδιά, ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Τζέικοπ Νίστρο, ότι δεν μπορούμε να. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός σαν οργανισμό να αρνείται στον Πελίστερη και στον κάθε Πελίστερη να παίξει με την Ουρουγουάη, με την Εθνική. Το πρόβλημα είναι ότι, εδώ θα κάνω την αντιδιαστολή, παιδιά, ο Πελίστερη ταξίδεψε 41.000 χιλιόμετρα, έκανε το γύρο του κόσμου για τα φιλικά αυτή τη Εθνική Ουρουγουάη, στην παρούσα φάση. Την ίδια στιγμή ο Σίριλ Ντέσσερς είπε στον εκλέκτορα και στους υπόλοιπους υπεύθυνους της Εθνικής Νιγηρίας ότι εγώ θα κάτσω στο κοροπή για να δουλέψω περισσότερο, γιατί ξέρουμε ότι προερχόταν από 240 μέρες αγωνιστικής αταξίας πέρυσι. Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται.
0: Κοίταξε, αυτό νομίζω ότι γίνεται, Στέλιο, και με συνεννόηση με τους προπονητές, με την ομάδα κλπ. Μερικοί όπως ο Ντέσσερς, όπως ο Μπέιλι στον Ολυμπιακό, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επιστρέψουν. Πρέπει να υποστηρίξουν λίγο και το σώμα τους, έτσι. Μην πάθουν ζημιές. Ο Πελίστρη το θέλει πολύ. Η Ουρουγουάη είναι άλλη ιστορία. Εδώ άκουγα τον Νίκο Λίτς. Πολύ μικρή παρένθεση, γιατί πλησιάζουμε και στο τέλος. Επειδή δεν έχουμε και πολλά ρεπορταζιακά, γι' αυτό τα λέω αυτό. Έλεγε ότι εμείς οι Σέρβοι, πριν το παιχνίδι τώρα της Σερβίας, τον είχαν ρωτήσει, τον πήραν συνέντευξη. Πρέπει να δούμε τους Κροάτες πώς πάνε ο κόσμος να χαλάσει την εθνική και να έχουμε και εμείς το ίδιο πείσμα. Οι Ουρουγανοί το έχουν αυτό το πράγμα. Οι Σέρβοι το έχουν χάσει. Ο Νίκολιτς το ξέρει καλά, γι' αυτό το έλεγε. Είδες τι κόσμο είχε χθες στο γήπεδο.
1: Ναι,
0: δηλαδή αυτό θύμισε δικές μας εποχές που ευτυχώς έχουν παρέλθει. Όχι απόλυτα, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τουλάχιστον μαζεύουμε πολύ παραπάνω κόσμο τώρα η εθνική μας. Και λοιπά. Αλλά αυτό έλεγε. Και οι Ουρουγανοί για την εθνική τους ομάδα θα πάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάνε.
1: Όλοι οι Λάτιν έχουν με το ποδόσφαιρο
0: από την
1: μια
0: άλλη,
1: σχέση θρησκευτική.
0: Δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον Ντέσσερς, τον Μπέιλι, ούτε κανέναν άλλον παίχτη, ο οποίος αγωνιστικά χρειάζεται να μείνει για να δουλέψει και είναι ευκαιρία τώρα. Είναι πολύς ο χρόνος. Είναι σαν προετοιμασία, δηλαδή κανονική, που μπορείς να φορτώσεις και προπόνηση κλπ.
1: Πάμε λοιπόν, για τις ειδήσεις.
0: Στέλιο, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Καλημέρα, Στέλιο.
0: Πάμε για ειδήσεις.
3: Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Στέλιο μου, γεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο γυναίκες τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί σε παλιό διόρροφο κτίριο στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, προκαλώντας την κατάρρευσή του. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννηματάς, ελευθερά τραυματίστηκε άλλο ένα άτομο από θράσματα. Ζημιές έχουν προκληθεί και σε διπλανά κτίρια αλλά και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Φωτιά σε οχηματογωγό πλοίο με 25 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και του λιμενικού. Μήνυμα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο Διεθνές Δίκαιο και τις απειλές πολέμου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντάς το Λιδία Λίθο για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία κάνοντας λόγο για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αύξηση των ξένων επενδύσεων, μείωση του δημοσίου χρέους, ψηφιοποίηση και βελτίωση του κόστους δανεισμού. Δρυμία επίθεση του Μπένιαμιν Νετανιάχου σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελαβίβ από το βήμα του ΟΗΕ χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο πρόεδρο. Νέα επιχείρηση διάσου 42 μεταναστών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ακούτε Air Sport.

0: Freddie Mercury και Γιάννης Σαντορινέος. Μπορούν να μπουν μαζί στην ίδια πρόταση. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας τι κάνετε. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Τάτσο μου.
1: Καλή σου μέρα, Γιάννη.
2: Και τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε.
0: Για πες μας το σχολείο σου για την Εθνική, κατά πρώτον.
1: Και για τη Σερβία που θέλει ο Γιώβιτς, όταν πάρει τη σύνταξή του, να την αναλάβει.
0: Ναι. Ο Νίκολιτς καταρχάς έλεγε ότι πρέπει να γίνουμε Κροάτες. Τη θέληση με την οποία παίζουν. Τους έχετε δει, λέει, τους Κροάτες.
2: Σωστά τα λέει ο Νίκολιτς. Αν κάποιος ήθελε ένα παιχνίδι ως δείγμα για να καταλάβει ποιο ταλέντο έχει αυτή η ομάδα, τι βάθος γκρουπ, τι βάθος στο ρόστερ, τη ποδοσφαιρική δεξαμενή της εθνικής μας, δεν θα έβρισκα πιο ιδανικό παιχνίδι. Και σε αυτά που ακόμη και με τη Σερβία φάνηκαν ότι πρέπει να διορθώσουμε, αλλά σε αυτό το πηγαίο ταλέντο που έχει αυτή η ομάδα. Ακόμη και το τελευταίο γκολ που μπαίνει, είναι γκολ που σου εξηγεί γιατί συγκεκριμένοι παίκτες παίζουν εκεί που παίζουν. Δηλαδή, ο Τσιμίκας είναι το μπακ που εν κινήσει πάνω σε ταχύτητα, σε σπριντ, θα βγάλει αυτή τη σέντρα. Σε όλο το προηγούμενο διάστημα του παιχνιδιού, δεν έχουμε δει τον Τσιμίκα σε τέτοια κίνηση, γιατί είχαμε συνεχώς την κατοχή της μπάλας και παίζαμε αρκετά στατικά και από τον άξονα. Λιγότερο δηλαδή από τα πλάγια για να δώσουμε πλάτους και να τους ανοίξουμε. Μπαίναμε όμως μέσα στην περιοχή και χάναμε πολλές ευκαιρίες. Και ο Δουδίκας βάζει γκολ για θάνατο στο 90-5 και έχει τρυπώσει μέσα στο μυαλό του ο Φάμπρεγας, ο πανηγυρισμός του είναι ίσα ίσα να θυκώσω λίγο τα φρύδια και να σκάσουν ένα χαμογελάκι.
0: Δεν έτσι. Πανηγύρισε. Λέω ότι εγώ νόμιζα ότι ακυρώθηκε τον γκολ.
1: Έτσι όπως το είδα.
0: Λέω κάτι έγινε, ήταν offside. Δεν γίνεται να είναι offside. Γιατί λέω ότι πρόλαβε Τσιμίκας ίσα ίσα και τη γύρισε.
2: Και τέτοιο γκολ έτσι. Και όταν έχουμε σταθεί και τυχεροί στη διπλή ευκαιρία του 89 των Σέρβων με το δοκάρι και την φοβερή ενσυκτόδη επέμβαση του Τζολάκη.
0: Και του Γιώβιτς, όταν τον δεις να τον ευχαριστήσεις.
2: Θα σου πω.
1: Για την αστοχία.
0: Να του πεις ευχαριστούμε φίλε, έτσι τρως σωμάκι, καλά έκανες.
2: Ο Λούκα έπαιξε 71 λεπτά, αλλά να είναι καλά το παιδί αυτό που έχασε. Μην το χάσει ποτέ με την ΑΕΚ.
0: Ειδικά στην Ευρώπη.
2: Ειδικά τα δύσκολα μάτια της Ευρώπης που έρχονται, αλλά ναι, εκεί θα ήταν και άδικο όμως να γινόταν το 2-0. Θα το έκανα πολύ δύσκολο για μας.
0: Περί αδικίας στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν αδικίες στο ποδόσφαιρο.
2: Παιδιά, τα χάρμα ιδέστε. Δηλαδή, έβλεπα αυτά τα παιδιά, έβλεπα ο Παυλίδης στην Παγία Βάζη, το Τζόλι, ο Τζόλις, σαν στεκιά από μπιλιάρδο, Αρτέτα, ρε παιδιά. Τώρα εντάξει, παραπάνω.
0: Όλοι έχουν. Όλοι έχουν κάνει μια μυθική ενέργεια, ξέρω εγώ, σε κάποια στιγμή. Και ο Τετέι κάποια στιγμή μπαίνοντας γυρνάει, παίρνει την μπάλα, μπαίνει εκεί.
1: Το χάλασε τον τέλος.
0: Ναι, το χάλασε στο τέλος, δηλαδή το πώς καλύπτει μπάλα κλπ.
2: Παιδιά, τρομερή δεξαμενή. Τρομερή δεξαμενή. Είναι αυτή η εθνική. Έχει μεγάλη ευκαιρία και. Και χάρηκα, όχι επειδή νικήσαμε.
0: Εκεί λίγο στον άξονα πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Εκεί, να βρούμε εναλλακτικές. Εν ανάγκη να κάνουμε κανένα center back αμυντικό half, δεν ξέρω. Κανένα back πλάγιο που μπορεί να παίξει
1: δηλαδή,
0: πιο μπροστά.
1: Με τη Γερμανία λες να είμαστε κονσέρτο για πολυβόλα.
2: Όχι, κοιτάξτε, δεν το λέω με αυτή την έννοια.
1: Γιατί, για να δούμε.
2: Χάρηκα πάρα πολύ για αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Γιατί λέω, ένα
1: για την εμφάνιση γενικότερα.
2: Όχι, γιατί έχουν παίξει καλά και συνδυάστηκε με νίκη και ένα τέτοιο αποτέλεσμα να τους δώσει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Ναι, αυτά τα παιδιά, αυτό το ταλέντο, άμα δέσουν, βγουν οι αυτοματισμοί κάπως πιο γρήγορα το συνδυαστικό τους παιχνίδι, γιατί μπορούν να το υπηρετήσουν σε μεγαλύτερες ταχύτητες από αυτό που είδαμε και χθες. Ναι, μπορούν να νικήσουν και τη Γερμανία και την Ολλανδία. Είναι τρομερή φουρνιά αυτή.
0: Ναι. Δηλαδή, καλά, θα δούμε. Είναι διαφορετικό να πετύσουν το μάτς το επόμενο.
2: Χρήστο και Τάσο, δεν πρέπει να έχουμε αφέλεια πίσω. Αφήσαμε πάλι κενά, παραλίγο να το πληρώσουμε. Ναι. Έτσι.
0: Το ζητούμενο να περάσουμε στο Euro.
1: Αυτό λέγαμε και με τον Χρήστο.
0: Το πιο σημαντικό και από εκεί και πέρα, αν περάσουμε, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε και πορεία.
1: Αυτό λέγαμε με τον Χρήστο προηγουμένως. Ότι άλλες φορές κάναμε επίδειξη στην άμυνα. Τώρα, αυτή τη φορά, το γκολ που μπήκε ήταν.
0: Έχουμε μεσοεπιθετικούς φοβερούς τώρα. Τι να λέμε, και λείπουν και. Λείπει και ο Τέλιας.
2: Ναι. Που άμα δέσουν μπορούν να φτιάξουν μια τρομερή ομάδα.
0: Ναι, ναι. Και στα μπακ είχαμε λήψεις, ο Ρώτα ήταν σημαντική έλλειψη.
2: Να έχουμε πάει εκτός έδρας με τη Σερβία, έτσι. Δεν είναι μια μελιτέα αθλητική ποσότητα, είναι στο πρώτο γκρουπ του Nations League, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε πάει μέσα στο γήπεδο του και έχουμε κάνει. Πόσο θα παιδιά να πω για αυτό.
0: 28 τελικές, 9 σωστό.
2: Τι να πούμε.
0: Ναι, αυτό είναι
2: και
0: πολύ.
2: Το 9ο στόχο δείχνει πόσο πολύ ψυχολογικά είχαν επηρεαστεί από το γεγονός ότι είχαν ένα κακό σερί σε επίσημα και σε φιλικά, χωρίς νίκη.
0: Mm-hmm. Και έκανε ο καλύτερος παίκτης της Σερβίας ήταν ο τερματοφύλακας, έτσι, ο Μίλκοβιτς Σάβιτς.
2: Ναι, ο Μίλκοβιτς Σάβιτς, έκανε
0: πολύ καλή εμφάνιση.
2: Και επειδή αυτό το μάτς έπρεπε να το πάρουμε ώστε να βελτιώσουμε τις πιθανότητές μας που πλέον είμαστε και φαβοροί για να είμαστε στο πότε είμαστε κλήρωση του Euro, δηλαδή στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση του Euro, ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η νίκη.
0: Ναι, ναι. Να δούμε πώς θα τα πάμε.
2: Πάμε για να τους τρελάνουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να τους τρελάνουμε. Για να δούμε τώρα. Η ΑΕΚ φαντάζομαι και αυτή είναι τώρα σε ρεπό οι παίκτες που απέμειναν.
2: Ναι, ρεπό έχουν μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο πάνε σε προπονήσεις. Mm. Μετά είναι δύο προπονητικά φιλικά, τη Τρίτη με την Καλυθέα στο Ελπάσο και Κυριακή 11 το πρωί στο καινούριο γήπεδο στο Ελληνικόν με τον Πανετολικό. Εντάξει, λείπουν 13 διεθνείς, άλλοι 3 είναι τραυματίες, 16. Άρα καταλαβαίνουμε ότι περισσότερο κάποια παιδιά από τα τμήματα υποδομής είναι που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτά τα παιχνίδια. Η όλη κουβέντα είναι για τους διεθνείς. Ο Λόβρο Μάγερ που έρχεται και η δικιά του σειρά τώρα με την Κροατία έκανε δηλώσεις στη χώρα του. Πόσο χαρούμενος είναι για την απόφαση που πήρε να έρθει στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Γιατί λέει: εδώ μπορώ και παίζω το ποδόσφαιρό μου.
0: Και ανέκτησε και την καριέρα σημαντικό. Του και ξανακλήθηκε στην Εθνική, γιατί είναι σπουδαίος παίχτης, έτσι κι αλλιώς.
2: Mm-hmm. Ναι, και έκανε αμέσως τη διαφορά για την ομάδα της ΑΕΚ. Mm-hmm. Εχθές αγωνίστηκε από τους διεθνείς ο Κοϊτά για την ΑΕΚ. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στα προκριματικά του κυπέλλου Εθνών Αφρικής, στη νίκη με 3-1 απέναντι στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Έβαλε και γκολ με πέναλτι, έκανε το 1-0 στο 32 και αναδείχθηκε και MVP στο τέλος του παιχνιδιού. Έπαιξε σε όλο το μάτς. Για τον Γιώβιτς, τα είπαμε, έπαιξε σε 71 λεπτά παιχνιδιού ευθέες και ευτυχώς έχασε και αυτή την ευκαιρία. Και από εκεί και πέρα, σήμερα έχουμε τις συμμετοχές διεθνών ποδοσφαιριστών, όπως του Ζήνη με την Αγγόλα που παίζει εκτός έδρας με την Αίγυπτο. Ο Γεωργίεφ που είναι στην Εθνική Ελπίδων της Βουλγαρίας και παίζει με την Πορτογαλία. Ο Μαρίν στο Σουηδία-Ρουμανία που είναι και για εκείνους ένα πολύ σημαντικό μάτς. Ο Ζούπκοφ στο Ουγγαρία-Ουκρανία. Εδώ έχει διπλό έτσι ενδιαφέρον γιατί με τους Ούγγρους θα είναι ο Βιτάλης, με τους Ουκρανούς θα είναι ο Ζούπκοφ.
0: Ναι.
2: Είπε και ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Ουγγαρίας πόσο πολύ λείπει ο Βάργα. Και θα τον είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Βέβαια. Ναι, σίγουρα.
2: Αυτή είναι για τη σημερινή.
0: Έχεις πολλά να δεις.
1: Συνολικά, πόσοι παίκτες είναι απασχολημένοι στο Nation?
2: Κοίταξε, συνολικά η ΑΕΚ έχει 13 διεθνείς.
1: Ναι.
2: Είναι ο Μάγερ με την Κροατία, ο Κάριν με την Φιλανδία, ο Βιτάλης με την Ουγγαρία, ο Κοϊτάμα Βρυτανία, ο Γιώβιτς, ο Ζούπκοβ με την Ουκρανία, ο Πίος με την Αλβανία, Αλεξίου και Καλοσκάμης είναι στην Εθνική Ελπίδων, Μαρίν στη Ρουμανία, Ριάγκα στην Ονδούρα που κάνει και το μεγαλύτερο ταξίδι, ο Ζήνη στην Αγγόλα. Και ο Γεωργίεφ στην Ελπίδων. Θα ήταν 16, αλλά είναι 3 τραυματίες διεθνείς, ο Στρακός, ο Ρώτα και ο Βάργα. Με τους τραυματίες, 300 για να προλάβει το μάτς με τον Όφη 10 Οκτωβρίου το ίδιο και ο Ρώτα. Εκεί θα δούμε την επιλογή του Νίκολιτς, γιατί και ο Μπρινιόλι κατά τα δοκάρια πήγε καλά. Αν δηλαδή θα δημιουργηθεί διλήμμα να αλλάξει βασικό goalkeeper. Και ο Βάργα για να προλάβει το μάτς στην Αγγλία με τη Σαχτάρ. Είπαμε πια είναι οριστικό, η ΑΕΚ θα παραμείνει στην Αγγλία και για τα δύο αυτά παιχνίδια με την Σαχτάρ στο Λονδίνο και με τη Manchester City.

0: Φρόσο είναι.
1: Α, Φρόσο είναι και αυτή.
2: Ρωτάς, ναι. Δεν μου είπε καμιά φίλη, του που γιορτάζει.
0: Είπαμε. Εύφη Χουντουλίδου.
2: Εύφη Χουντουλίδου, εντάξει.
0: Γκόλ έφαγες είναι... τώρα, γιατί είναι και δική σου φίλη.
1: Ναι,
2: αλλά και στη Μήκο να αρκετές έχεις.
0: Α, στη Μήκο να ρωμάτε τώρα τι να.
2: Άσε
0: τώρα. Να σου πω κάτι, χθες υπήρχε ένα σώσιο.
1: Ξέρει ότι είσαι και Άγιο Στέφανο, ξέρει και σπίτι.
0: Ναι.
1: Μέχρι και σπίτι έχει. Ότι είναι και στα ορεινά του Αγίου Στέφανου, γιατί είναι αρχοντός ο Γκουτάντονης.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ξέρεις.
0: Την χάνει ο κύριε Μινό και την χάνει αυτή τη στιγμή να είναι και οι τρεις έχονται σχέση με Μύκονο.
1: Γιατί.
0: Είσαι και εσύ.
1: Έλα, εσύ. Εμένα
0: είναι έπικο.
1: Η αδερφή μου μένει.
0: Άσε τώρα, εντάξει.
1: Ο Αντωνίνης είναι παραδοσιακός.
0: Άλλο, εσύ είσαστε επικοί. Άρα έχουμε όλοι.
1: Ο Ρνό και ο Μινό.
0: Ο.
1: Ορνό λέει ότι είναι ο Μήνος.
0: Ορνό.
1: Εγώ πήγα εκεί και μου λένε δεν είναι εδώ ο Μήνος.
0: Καλά.
1: Για πες μας για την εθνική, πώς την είδες Γιώργο.
0: Γιατί περνάει η ώρα.
2: Είδα την εθνική, είχε καλά δεκάλεπτα, έβγαζε αυτοματισμούς τα πάντα, αλλά από πίσω είχε προβληματάκια.
1: Ναι.
2: Και η άμυνα ήταν ευτυχώς θα το πληρώσαμε. Και με τρεις τέσσερις ευκαιρίες που έκαναν η Σέρβη, ενώ από την άλλη πλευρά έπαιζε από πλάγια. Γενικά το ελληνικό, οι Έλληνες παίκτες, οι νέοι παίκτες αυτοί εδώ που κάνουν τη διαφορά σε ευρωπαϊκές ομάδες έριξαν στοιχεία καλά, αλλά από εκεί και μετά φυσικά η μπάλα κάνει τα δικά της παιχνίδια. Αφού δεν δεχτήκαμε γκολ και βάλαμε τον γκολ στο 95, εντάξει, είναι μια παλιά αριστερά που πήγε στο Τζιμίκα 100 φορές να δεν θα προλάβει στο 95. Ένα παίκτης που έχει τρέξει τόσα πολύ έβαλε την μπάλα στον και πήγε συστημένη στο κεφάλι του Δουβίκα. Δηλαδή δεν γίνεται.
1: Καταρχάς ποιος έβγαλε την παλιά στο Τζιμίκα?
2: Ναι, έβγαλε τα άπιαστα ο τερματοφύλακας το Σέρβο εκεί με το σούτ του Τζόλ, λες εκείνο ο κόλλι στο παράθυρο πήρε.
1: Λοιπόν, τα παιδιά όταν γυρίσουν να δώσει το χέρι σου στο Μιχαηλίδη που έκανε την παλιά στο Τζιμίκα 40 μέτρα με τα αριστερό ποδαράκι, ωραία, όμορφη, και θα επιπλήξει το Ζίφκοβιτς. Πες το απέναντι στην
0: Ελλάδα. Δεν πιστεύω να πανηγύρισες.
1: Πάνω σε.
0: Όχι, δεν πιστεύω.
1: Ανήμονο. Θα το πει Ζίφκο, είσαι παιχτάρα και τέτοια, όχι αυτά με την Ελλάδα. Τελευταία φορά.
2: Ο Ζίφκοβιτς είναι και ένας.
0: Είδες ο Γιώβης τι έκανε, ας πούμε.
1: Ο Γιώβης το χάσε. Τίμιος.
2: Από τα 5 μέτρα έπινε την μπάλα στο τίμιος.
1: Το χάσε. Σου λέει τρώμε ψωμάκι εκεί τέλος. Λοιπόν, αστειευόμαστε φυσικά.
0: Ναι, εννοείται.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι στον ΠΑΟΚ αγρανάπαυση.
2: Έχει ξεκούραση. Νομίζω από την Κυριακή θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Χθες είχε μια συζήτηση του Ιβάν Σαββίδη με τις ακαδημίες και όχι μόνο.
1: Σωστά.
2: Και εξήρε τις προσπάθειες που γίνονται. Διότι οι ακαδημίες...
1: Ή μόνο εξήρε, τους δίνει και κάτι της από ό,τι διάβαζα.
2: Ναι,
1: και
2: τους δίνει μπόνους. Τους δίνει πολλά κίνητρα έτσι ώστε να συνεχίσουν και πάλι. Και παίκτες παίρνει από μικρή ηλικία έτσι ώστε να ακολουθήσουν τα βήματα όπως έγινε του Τζόλι, του Κωνσταντέλια και άλλων παικτών από τον
1: Τζόλι, Τζίμα, Κουλιεράκη, Γιαννούλη, Κωνσταντέλια. Θα ξεχνάω
2: τα βήματα αυτά. Εξαιρετική την προσπάθεια των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά, ασχολούνται με τις ακαδημίες και κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Και μπόνους θα δώσει ο Ιβάν Σαββίδης και όχι μόνο. Και για το σπίτι του ΠΑΟΚ που θα είναι που στην. Στους Σταγαράδες εκεί στη Θέρμη, το οποίο περιμένει ο Πάγκο Παριάδη, θα είναι το μεγαλύτερο αθλητικό κέντρο των Βαλκανίων. Αυτό που θα ετοιμάζεται. Η ΆΔΕΡ βγαίνει εντός των προσεχών ημερών. Νομίζω ότι από τέλος αρχές Ιανουαρίου ή τέλος Δεκεμβρίου τα έργα θα ξεκινήσουν με όλη αυτό συνεπάγεται. Γύρω στα ένα χρόνο θα τα πρώτα δείγματα που θα είναι όλα για να τηλεοποιηθεί θέλει 1,5 χρόνο, 2, αλλά θα έχει 3-4 γήπεδα, σπίτια, αυτά, τα πάντα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία πράγματα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγες στον Ορνό?
2: Πριν 2 χρόνια. Είναι και ο Κουσταθανάσης, ο Αντώνης, ο Κουσταθανάσης, ο οποίος...
1: Εγώ πήγα στον Ορνό και είπα, λέω Έρασπορ και μου λένε Αντωνίνης κατευθείαν. Μήνος δεν μου είπαν.
0: Τι να σου πω.
2: Ο Βερόνης έλεγε τον Αντωνίνη.
0: Εγώ πάω και μου λένε Μήνος. Άλλη φορά ξεκινάμε από σένα.
2: Είναι και άλλη
0: συνάδελφη. Βεβίνη Κολοπούλου, τ' άκουσες, έτσι.
2: Είναι και άλλη συνάδελφη.

0: Καταρχάς και ο Σαντοριναίος που είναι Σαντοριναίος είναι από τη Μύκονο.
1: Ναι.
2: Είναι και ο Ηλίας από το...
1: Άσε να μην λέμε τώρα πώς είμαστε, γιατί...
0: Ο Ηλίας ο
1: Βλάχος, θα κάνουμε απικία.
2: Όπως επίσης είναι και ο Βασίλης Παπα-Νικολάου εκεί στην Άνω Μερά. Ναι. Πιο κάτω εκεί μες
1: στην Παπα-Νικολάου.
0: Αυτός είναι Τσιφλικάς.
1: Είναι
2: Άνω Μερά.
0: Άντε, θα τα πούμε.
1: Καλή σου μέρα.
2: Να πούμε τώρα για τον ΠΑΟΚ.
1: Τι, τώρα να πούμε.
0: Για πες.
1: Στα τελειώματα.
2: Για μεταγραφές δεν πρόκειται να γίνουν. Ο ΠΑΟΚ έχει εμπιστοσύνη στους δύο θερματοφύλακες για τον Τσιφτή, Μπαλωμένο και Μοναθηλή. Ο Παυλέγκα μετά την εξάδωση θα προχωρήσει σε χειρουργείο. Το θέμα αυτό θα πάει γύρω στους 3 μήνες από ό,τι λένε. Επίσης όπως και ο Τάχα Άλλη. Ο Τάχα Άλλη ήταν ένας τραυματισμός που ήταν εκτός τόπου και χρόνου, διότι όταν σημειώνεις γκολ και να κάνεις κουτρουβάλα μέσα στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσεις, και ενώ ξέρεις ότι έχεις θέμα με τον νόμο σου και να πέσεις πάνω στο χέρι αυτό που έχεις πρόβλημα, να πέσεις και να πανηγυρίσεις γύρω γύρω. Αυτό δεν είναι απίστευτο. Όμως έγινε.
0: Έγινε, γίνονται απίστευτα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Γιώργο, μείνω να σε ευχαριστήσουμε.
2: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή συνέχεια να έχεις.
0: Και πάμε σε άλλο Γιώργο. Στο Γιώργο Τότσικα. Ο Γιώργος Τότσικας είναι μαζί μας και κατά τα ιωθότατα σημερινά θα ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο για την εθνική. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Και θα είναι αυτός που θα ρίξει την καρό σημαία.
0: Ναι.
1: Τι εγώ πει.
0: Για πες, πώς είδες την εθνική.
3: Να σου πω την αλήθεια, έλεγα πριν το μάτσο ότι θα πιάσουν πάλι παιδικές ασθένειες την εθνική ομάδα και σε ένα τέτοιο ραντεβού που εγώ θα πω ότι ήταν ένας από τους δύο τελικούς σε αυτόν τον όμιλο, γιατί η Σερβία είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Ίσως να είχαν το τρένο, αλλά ακόμα και να δέχτηκε τον γκολ στο 4ο λεπτό, με την εικόνα, με την απόδοση, τις ευκαιρίες, η φρεσκάδα που είχε και τις αλλαγές στο τέλος και του Γιωβάνοβιτς, από την αρχή πίστευα ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να έχει χάτρι τελική στο πρώτο ημίχρονο. Κάπου θα μπει η μπάλα. Έτσι και τελικά έφυγε με αυτό το τρίποντο και με τον τρόπο κιόλας που έφυγε έδειξε ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε. Λίγες ώρες πριν ακούγαμε και για να πάω και στα τουάρι εμέσως και από τον περιφερειακό που λέμε τώρα θα έχουμε σε λίγο και flyover στη Θεσσαλονίκη με το καλό δεν ξέρω πότε. Θυμήθηκα την ατάκα που λέει από την αρχή της προετοιμασίας ο Βασίλης Πανούλης στον Πασχετικό Άρη, γιατί εκεί είναι περισσότερο τα φώτα εδώ στην τερνόμαυρη οικογένεια, ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε ποτέ. Και αυτό έδειξε η Εθνική, ότι αν καταφέρει, γιατί υπάρχει ταλέντο. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει αδικηθεί στην κριτική, είναι αλήθεια. Αλλά όταν δεν τα παρατάς και είναι η συγκυρία, ευτυχή συγκυρία να έχει αυτό το υλικό που έχει η ελληνική ομάδα, μπορεί να κάνει πραγματάκια και να δώσει και χαρά έτσι, στον κόσμο. Και είναι οι συνθήκες απέναντι σε μια ομάδα η Σερβία που ξέρουμε και γνωρίζει την Ελλάδα και αγαπάμε τους Σέρβους και έχουν τεράστια ποιότητα και πάει λέγοντας.
0: Δική μας άνθρωποι.
3: Ήταν 6 βαθμοί χθες κύριε η Ελλάδα, όχι 3. Ναι.
0: 6 βαθμούς, ναι, γιατί αυτούς θέλουμε να βάλουμε για από κάτω και το εντός έδρας είναι το τελευταίο να πούμε.
1: Ναι.
0: Με τη Σερβία.
3: Και τελειώνει.
0: Το οποίο ναι, είναι και καλό. Έτσι όπως και βγήκαν
3: Σοβαλία, τα πράγματα. Η Σοβαλία στο άλλο μάτς δίνει κάποια πράγματα, όχι ότι πιστεύω θα πάρουμε το διπερωτικό, αλλά...
0: Ό,τι πάρουμε είναι μπόνους από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
3: Συστή για μένα είναι αυτό που λείπει και τον Άρη, γιατί θέλω να συνδυάζει πάντα και το ρεπορτάζ του Άρη, είναι ότι όταν υπάρχει αυτό το υλικό και παίρνεις μια τέτοια νίκη, συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, τουλάχιστον δίνει όραμα και ελπίδα ότι δεν θα πάει στράφη, ας πούμε, μια τέτοιου είδους αγωνιστική δοκιμασία όπως είναι το Nations League, έτσι, κακά τα ψέματα. Και να σου πω κάτι, γιατί ακούστηκαν πολλά από το να παίζουν φιλικά τέτοιες μέρες οι εθνικές ομάδες και να υπάρχει αυτό το πηγενέλα που μπορεί να δίνει την ευκαιρία για δοκιμές και συστήματα και ξέρω εγώ στους προπονητές και να ανεβάσουν κάποιους παίχτες, ότι υπάρχει κίνητρο, υπάρχει τυράκι, να το πω έτσι. Γιατί δίνει πολλές, τώρα να τις αναλύσουμε γιατί το νέο φορμάτ ήταν που ήταν μπερδεμένο το παλιό, αυτό είναι ακόμα πιο μπερδεμένο, αλλά τέλος πάντων δίνει πολλές προοπτικές. Αυτό είναι το σχόλιο για την εθνική.
0: Εντάξει, το Nations League μπήκε επιφυλακτικά και τελικά μπήκε και έμεινε και μάλλον σωστά πάει η ιστορία, δίνει και μια δεύτερη
3: κάτι,
0: ευκαιρία.
3: Εντάξει, έχουμε δει.
0: Απλώς ίσως για τους μεγάλους, αν και ο Κλοπ τα παίρνει τα παιχνίδια σαν φιλικά, τουλάχιστον με βάση τις κλήσεις που έχει κάνει. Για μας είναι και μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Εντάξει,
0: για,
3: όταν μιλάμε για τη Γερμανία, δικαιούται η Γερμανία π.χ. να πει ότι θα το έχω στρίξει.
0: Δικαιούται, αλλά δεν το κάνουν όμως. Γιώργο, έτσι. Δεν το κάνουν. Βλέπεις, βάζουν τους κανονικούς γιατί το θέλουν και το Nations League. Δεν κάνουν οι περισσότεροι, δεν κάνουν πολλές δοκιμές. Ίσως τις κάνουν αφού πάρουν 3-4 νίκες στην αρχή, αν προκύψει αυτό, που είναι δύσκολο.
3: Έτσι, καλά, εντάξει, η ποδοσφαιρική μηχανή, η βιομηχανία, να το πω σωστά, της Γερμανίας και των άλλων χωρών, τώρα Ολλανδίας και πάλι λέγω της Αγγλίας.
1: Νομίζω
3: που το λέω, ότι είναι συνταμιστή με την πολιτεία.
1: Ναι, είναι άλλη φιλοσοφία και άλλη λογική τους.
0: Και έχουν και πολλούς παίκτες. Και,
1: ναι. Και έχουν επιλογές.
0: Και εμείς έχουμε, απλώς για να το συνδέσω και εγώ με τον Άρη, νομίζω ότι ο Άρης έχει διαφορετικότερους παίκτες και από επιλογές εθνικής ομάδας από χρόνο σε χρόνο. Στην εθνική μπορεί να δεις και μια δεκάδα ίδιου. Στον Άρη δεν βλέπεις.
3: Καλή πάσα.
0: Αυτό είναι πραγματικότητα. Τι γίνεται τώρα με την ομάδα?
3: Αυτό που έκανες μου θυμίζει Τσιμίκα στο 90. Φεύγα, σέντρα κεφαλιά του 2-1. Θα τα πούμε στην Αθήνα.
0: Για τον Άρη πρέπει να έχεις, αν κράταγες όλους τους παίκτες που έχουν περάσει τα τελευταία 10 χρόνια, δεν θα ήταν ένα βιβλίο 150 σελίδων?
3: Ξύνεις πληγές και μοραγούνι πληγές. Τεράστια συζήτηση. Μελαγχολία να βλέπεις. Ο Άρης, δεν ξέρω πότε, τελευταία φορά ο Φετβατζίδης νομίζω ήταν, που δεν είναι, ας πούμε, προϊόν του Άρη, που έπαιξε στην εθνική ομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, κάποιος να με επαναφέρει στην τάξη. Όταν αναγεννήθηκε στον Άρη ο Φέτμα, δεν έχει φτάνει μέχρι ένα σημείο. Είναι ξεκάθαρο ένα από τα μεγάλα λάθη του Θεοδωρού Καρυπίδη, το οποίο το ξέρει όλη η πλάση πλέον, ότι δεν έδωσε καμία σημασία σε ακαδημίες. Φτάνουν τα παιδιά και κάποια στιγμή εξαφανίζονται. Φέτος, βέβαια, από πέρσι, να το πω, με το νέο σύστημα Τσέπο που επιβάλλει να υπάρχουν δύο παίχτες. Οκ, μπορεί να παίξουν δύο παιδιά στην μεγάλη ομάδα λόγω του κυπέλου και του κανονισμού, αλλά από εκεί και πέρα, ο τρόπος που διαχειρίζεται όλο το προϊόν των ακαδημιών και με, θα πω εγώ, μεγάλο έλλειμμα. Γι' αυτό λέω ξύνεις μεγάλες πληγές. Ναι. Εγώ θεωρώ ανεπιτρεπτό.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα, όντως.
3: Ο Άρης να μην έχει δεύτερη ομάδα.
0: Αυτή τη στιγμή, τι κάνουμε?
3: Γιατί,
0: εγώ διαβάζω.
3: Γιατί όταν ακούω, συγγνώμη, δηλαδή, έτσι μου μιλάω λίγο απότομα, αλλά γιατί κάποια στιγμή έχει χαθεί και η λογική στον ποδοσφαιρικό πλανήτη Άρη. Όταν λέμε ότι φέρνω τον τάδε παίχτη, για να μην πω και ονόματα, τον Χιγκουάκουσον, για να μην παρκηθεί κανείς, και με 3,5-4 εκατομμύρια, τον άλλον που είχε κάποιους τραυματισμούς με 3-4 εκατομμύρια και δεν επενδύω να έχω 1-2 εκατομμύρια, να έχω ομάδα Β, ανεπίτρεπτο, γιατί τα πρώτα χρόνια έλεγαν ότι με λόγω κανονισμού αυτό δεν διευκρινίστηκε, αλλά όταν έχεις έρθει από την δεύτερη κατηγορία, τη football league τότε, δεν μπορείς να έχεις ομάδα. Ο Άρης είναι στην 8η του χρονιά, την 9η χρονιά, συγγνώμη, στην μεγάλη κατηγορία, δηλαδή έχει 4 χρόνια και δεν μπορεί να επενδύσεις. Φαντάσου να έχει ομάδα δεύτερη, να έχει τις ακαδημίες και να, αυτό που είπε και θα το λέω και ο Μάντζιος και ο Μαρίνος Ζουνίδης, όταν ήταν προπονητές στον Άρη, και παλαιότερα ο Παντελίδης ο Σάβας, ότι δεν είναι δυνατόν, και ο Πάρντιο, ακόμα και ο ήρθε ο Βρετανός ο Πάρντιο, ο οποίος, εντάξει, ήταν περισσότερο να νομίζω ότι έρχεται σε μια χώρα β' κατηγορίας και δεν θα τον αδικήσω, ή ο Μπούργος, ο μόνος που είχε και μια συγκυρία και έβαλε κάποια 5-6 παιδιά από αδικά παιδιά, δεν μπορεί, έλεγαν όλοι αυτοί οι προπονητές. Και όχι Μένες τότε. Μπράβο, τώρα γιατί θυμόμουν ένα ακόμα προπονητή, γιατί είχαμε μια συζήτηση για όλη τη φίλη το πέρυσι τον Νοέμβριο. Δεν μπορεί να μην έχεις 5-6 μόνιμα Έλληνες παίκτες στην ομάδα. Ο Άρης δεν επένδυσε σε αυτό.
0: Έξισα πάρα πολύ μεγάλη πληγή τώρα και δεν έχουμε και χρόνο, και Γιώργο μου.
3: Γιατί εντάξει, ρεπορτάζ δεν υπάρχει, γιατί από σήμερα έχει τριμέρη άδεια από συγχώρηση, από συμπίεση, τα λέμε και λέω ο κόσμος, αλλά τι μας λέτε, παιδιά, ο Άρης πρέπει να συνέλθει.
0: Ο Ράτσης και ο Γιαννιώτας είπε τα καλά έρχονται, εντάξει, ας τους πιστέψουμε.
3: Τα καλά έρχονται, το έχουμε ξανακούσει, ο Γιαννιώτας μιλάει με το συνέστημα, είναι από τα παλικάρια που δείχνουν ότι νιώθει Άρη και τιμάει το ψωμί του. Να πω και την, αφού είπαμε για να κλείσουμε, ότι ψάχτηκε για φιλικό, Άρης μάλλον δεν θα γίνει. Και θα παίξει με την Καπαδεχανιά, και αυτό είναι η μεγάλη πληγή που λέγαμε, ότι δεν μπορεί να μην έχεις Ελληνόπουλα. Και το παράδειγμα του Όφη, όσο και αν πληγώνει πολλούς οργάνους που μας ακούνε, έδειξε ότι όλα γίνονται και με low budget. Δεν χρειάζεται να μοιράζει εκατομμύρια στη Σενεγάλη, στην Βραζιλία,
1: Μαύρη Δανία
3: κλπ. Και πάει λέγοντας και να μην πούμε καμιά χώρα και παρεξηγηθούν οι φίλοι μας.
0: Πάντως, Γιώργο μας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Άρης για να γουστάρεις.
3: Στο μπάσκετ
0: ναι, αλλάζει.
3: Και κλείνω με αυτό, γιατί κάποια στιγμή το έλεγαν για αστείο, έτσι όπως είναι, έχει αδειάσει το κλάδι της Βικελίδης με 3-4.000 κόσμο, θα έπρεπε να κάνουν λιώμενο μπασκετικό γήπεδο στο Χαριλάου, στο κλάδι της Βικελίδης, και να παίζει η ποδοσφαιρική ομάδα στο παλέλι λοιπόν, για να χωρέσει και ο κόσμος.
0: Γεια σου Γιώργο, να είσαι
1: καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα.
0: Γιώργο Στότσικα στο ρεπορτάζ του Άρη, Χαρά Γιαννοπούλου, Ματίνα Κανελοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Βίνη Νικολοπούλου παραγωγή εκπομπής, Τάσος Αντωνίνης, Χρήστος Σαράντος στα μικρόφωνα, να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από την Era Sports. Στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Στην πρώτη θέση του ομίλου της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, θα βρίσκεται τουλάχιστον στα μεσάνυχτα της Κυριακής η Ελλάδα. Μετά το παιχνίδι που ανέτρεψε το Σεβάρος της 1-0 στο Βελιγράδι, πήρε με 2-1 την νίκη και εκμεταλλεύτηκε το 1-1 στην αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Γερμανία. Χωρίς Μουσιάλα και Χάμπερτς θα παραταχθούν την Κυριακή η Γερμανία, αφού αμφότεροι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών στο χθεσινό παιχνίδι του Άμστερνταμ. Στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας, Νορβηγία-Δανία 3-2 και Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Εντυπωσιακή πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θριάμβευσαν επί Μπασκόνια και Παρή αντίστοιχα και έδειξαν με το καλημέρα τις προθέσεις τους. Καταιγιστική Ερυθρόλευκη στη Βιτόρια συνέτριψαν με 106-89 την Μπασκόνια, έχοντας κορυφαίους τους Ντόρσε και Βεζένκοφ που πέτυχαν 25 και 22 πόντους και πολύ καλό το Μοντέρο με 15 πόντους και 5 ασίστ στον τεμπούτο του. Με άμυνα για σεμινάριο στην αποθεωτική επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο τους, οι πράσινοι θριάμβευσαν με 91-72 της Παρή στο κλειστό του ΆΚΑ, έχοντας ως κορυφαίο σκόρερ τον Φρανσίσκο και Λεσόρ με 18 και 15 πόντους αντίστοιχα. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια της πρεμιέρας Ευρωλίγκας, Χάπουελ Μπάγκερον 84-86, Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις 77-83, Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές 89-82 και Βιλερμπάν Μακάμπι 84-74. Σήμερα παίζουν Μπεσικτάς Βαλένθια στις 8, Φενέρμπαξε Βίρτους στις 9 παρατέταρτο και Παρτίζαν Αρμάνι στις 10 παρατέταρτο. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η αναβολή του παιχνιδιού της ΣΑΕΚ με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας, αφού οι κιτρινόμαυροι αποφάσισαν οριστικά να παραμείνουν στην Αγγλία στο διάστημα ανάμεσα στα παιχνίδια τους με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Στα πρωιμή τελικά του τουρνά της Σιγκαπούρης προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-1 της Ιαπωνέζας Νάο Χιμπίνο και το απόγευμα αντιμετωπίζει την Αυστραλή Τάλια Γκίμπσον για μια θέση στα ημιτελικά. Για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League, Κόσοβο Ιρλανδία 1-0 και Αυστρία Ισραήλ 3-1, ενώ για την τέταρτη Ανδόρα Μάλτα 1-2 και Λίχτενστάιν Λιθουανία 0-2. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε όμως συντονισμένοι, διότι ακολουθεί η Φανέλα με το 10 με Μπαμπίνιο Παπαζογλίνιο.
1: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Στη Fasoplast, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Fasoplast, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
8: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
9: Εδώ και 54 χρόνια
10: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
8: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
11: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
12: Ακούτε Ερασπορ.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 εδώ είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρη, η ώρα είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά. Πώς το λέμε, φανέλα με το νούμερο 10, το 10. Ναι, με αυτό θα παίξουμε σήμερα, 10 με 12.

Μπορεί να μην έχουμε δράση, να μην υπάρχουν πρωταθλήματα, ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων, UEFA. Έχουμε την πρώτη και μεγάλη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια διακοπή των πρωταθλημάτων. Το άλλαξε η UEFA και θα δούμε και πώς θα λειτουργήσει. Τρεις εβδομάδες τώρα, εν πάση περιπτώσει, χωρίς πρωταθλήματα. Και τα Champions League, Europa League, Conference League, μετά θα ξεκινήσουν όλα, θα μπουν σε μία σειρά και θα έχουμε περισσότερη δράση. Όμως έχουμε εθνικές ομάδες. Είχαμε τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας χθες στο Βελιγράδι και έχουμε και μπασκετάκι. Μην το ξεχνάμε, ξεκίνησε η Ευρωλίγκα. Οι σύλλογοι έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια μίνι προετοιμασία, γιατί είπαμε τρεις εβδομάδες είναι και μεγάλο διάστημα, αλλά ειδικά για τις μεγάλες ομάδες αυτές που παίζουν και στην Ευρώπη και έχουν και πάντα κατά τη γνώμη έχουν τις περισσότερους διεθνείς, δυσκολεύει το πράγμα, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι χρήσιμο. Η επικαιρότητα όμως είναι αλλού, είναι στις εθνικές ομάδες, είναι στο μπάσκετ και θα τα δούμε όλα αυτά μέχρι τις 12. Με τη Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, η Βίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Βάσης Παπάζογλου μαζί σας, θα είμαι για τις επόμενες 2 ώρες. Εσείς συμπαίκτες, μ' άρεσε αυτό το έλεγε, ποιος το έλεγε, κοντός νομίζω το έλεγε, μ' άρεσε αυτό πάντα, ότι είστε συμπαίκτες, γιατί πράγματι είστε συμπαίκτες, είναι διαδραστικό δηλαδή το ραδιόφωνο αυτό, έχουμε, στέλνετε τα μηνυματάκια σας και εκτός των εκπομπών που βγαίνετε και τα λέτε στον αέρα, εδώ με τα μηνυματάκια σας, είτε SMS, είτε γράφετε είτε με SMS λοιπόν στο 54160, γράφει το μήνυμά σας, μάλλον αρχικά Ερασπορ. Φαίνεται ένα κενό, γράφει το μήνυμά σας αποστολή στο 54160, στην μέσω email ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@papaker.gr. Viber, εντάξει, σας βολεύει περισσότερο, από εκεί έρχονται τα περισσότερα μηνύματα. Όσοι για πρώτη φορά θέλετε να στείλετε και από εκεί το μήνυμά σας, πηγαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση, γράφετε Ερασπόρ, λατινικούς χαρακτήρες πάντα, έτσι, χωρίς τι στο τέλος, και θα δείτε το σηματάκι της Ερασπόρ, μπουκάρετε και από εκεί και στέλνετε το μήνυμά σας.

στέλνει και μηνύματα γενικώς, δηλαδή όχι μόνο για την εθνική και τον μπάσκετ, ότι σας ενδιαφέρει αυτή την περίοδο. Λίγη τώρα και η επιπλέον περίοδος που έχουν οι ομάδες στη χώρα μας για να πάρουν ελεύθερους παίχτες, δηλαδή οι παίχτες που ήταν ελεύθεροι μέχρι, είχαν μείνει ελεύθεροι μέχρι τις 14 του μήνα. Στην πραγματικότητα τώρα μιλάμε για ποδοσφαιριστές που είναι όλο το καλοκαίρι ελεύθεροι. Οκ, υπάρχουν πολύ καλές επιλογές, αλλά πάντα υπάρχει και το ντεζαβαντάζ για αυτούς τους ποδοσφαιριστές ότι δεν έχουν κάνει προετοιμασία, δεν έχουν παίξει αγώνες από τον Μάιο, οι περισσότεροι τουλάχιστον, αν όχι όλοι. Οπότε υπάρχει και εκεί ένα ντεζαβαντάζ, ένα σκεπτικό προπονητών, σου λέει να τον πάρω, να τον ετοιμάσω. Αν πάντως έπρεπε να κάνεις μια τέτοια κίνηση, νομίζω, επειδή δεν βλέπω τουλάχιστον στους μεγάλους να υπάρχει κάποια τέτοια διάθεση. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια μέχρι να τη λήξει η περίοδος, αλλά αν τον έπαιρνες ένα δύο ποδοσφαιριστή εκεί λίγο πριν την προηγούμενη αγωνιστική και μπάσχετος αυτή την εβδομάδα, είχε τρεις εβδομαδούλες να τον συνεφέρεις, να τον θέσεις σε καλύτερη κατάσταση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ούτως ή άλλως κάθε ομάδα βλέπει ανάγκες και τα βλέπει μέσα στα πρώτα παιχνίδια, είτε τις παρουσιάζονται προβλήματα, αλλά είναι ξεκάθαρο νομίζω ότι το πιο πιθανό, το πω διαφορετικά, είναι να μην γίνει κάποια άλλη κίνηση, τουλάχιστον από τους μεγάλους. Θα το δούμε, τέσσερις μερούλες είναι αυτές.

Έρθαν και τα παιδιά στην προηγούμενη εκπομπή στο 3-5-2 την άποψή μου για την Εθνική. Θα πω περισσότερα τώρα που θα ήμουν εδώ στο στούντιο. Καλά, προφανώς δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι πρόκειται για μια μεγάλη νίκη. Γίνεται ακόμη μεγαλύτερη από τη στιγμή που ήρθε με ανατροπή και από τη στιγμή που μάλιστα που το δεύτερο γκολ ήρθε στο τέλος του αγώνα στο Βελιγράδι. Και είναι μεγάλη νίκη γιατί για πολλούς λόγους δεν το συζητάμε. Πάντα κάθε νίκη είναι σημαντική, εννοείται, αλλά υπάρχουν και νίκες που σου δίνουν πολλά περισσότερα πράγματα και αυτή η νίκη στο Βελιγράδι πράγματι μπορεί να δώσει στην Εθνική αυτό το πράγμα. Γιατί το λέω, γιατί καταρχάς τα πρακτικά, έτσι, πρώτη φορά έπαιζε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στη League A του Nations League, άρα από μόνο το αυτό το παιχνίδι ήταν σημαντικό. Δεύτερον, γιατί αυτή η νίκη, αν αξιοποιηθεί, είναι μια σειρά αγώνων. Τα περισσότερα μάτς 4 θα γίνουν τώρα, αυτή την περίοδο. Αλλά θα έχουμε μια εικόνα μετά από αυτά τα 4 μάτς που βρίσκεται η Εθνική. Αλλά βάζει από κάτω ή βάζει τις βάσεις για να βάλει από κάτω τη Σερβία. Η τρίτη θέση ξέρουμε πολύ καλά τι ωφέλη έχει για το μέλλον. Διατήρηση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Nations League, επικεφαλής στην κλήρωση της επόμενης μεγάλης διοργάνωσης στα προκριματικά. Επικεφαλής που είναι αυξημένες οι πιθανότητες να μην βρίσκεις πολύ δύσκολους αντιπάλους ή τουλάχιστον τις έχεις λίγο πιο πολύ στα μέτρα σου. Βέβαια, από την άλλη πλευρά μπορεί κανείς απλώς να υπενθυμίσει το προηγούμενο προκριματικό όμιλο της Εθνικής για το Μουντιάλ με Δανία και Σκωτία. Δεν είχαμε και κανένα μεγαθύριο ή απαγορευτική να είναι η πρόκριση και τη χάσαμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχεις περισσότερες πιθανότητες. Αλλά για μένα τα πραγματικά ωφέλη, επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς και επειδή δεν μπορώ να πεις ότι ωραία, κέρδισα τη Σερβία στο Βελιγράδι, θα την κερδίσω και στην Ελλάδα, άρα που να βρει 7 πόντους παραπάνω από μένα για να με περάσει στη βαθμολογία. Ναι, έχει βάση αυτό, αλλά δεν μπορείς να κάνεις αυτόν τον υπολογισμό, πηγαίνεις παιχνίδι με παιχνίδι. Για μένα το πιο σημαντικό για τη συγκεκριμένη εθνική ομάδα είναι άλλο. Τι έχει λοιπόν αυτή η εθνική ομάδα και τι είχε και στα προηγούμενα προκριματικά, τι είχε γενικώς τα τελευταία χρόνια. Είναι μια ομάδα που ξεχυλίζει το ταλέντο. Είναι μια ομάδα που δεν είμαστε όπως παλιά, που διακρινόμασταν για την καλή αμυντική λειτουργία. Αυτή ήταν η βάση για να παίρνουν τα αποτελέσματα οι εθνικοί. Να ψάξουμε να βρούμε ένα γκολ, αυτό το 1-0 μας έδωσε ένα Euro πριν από 22 χρόνια και μια χαρά ήταν, γιατί έτσι έπρεπε να παίξεις. Πάντα οι ομάδες πρέπει να βλέπουν τι υλικό έχουν, τι δυνατότητες έχουν, ποιο στυλ παιχνιδιού τους ταιριάζει για να παίρνουν το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το κυρίαρχο πάντα. Αυτή λοιπόν η εθνική ομάδα έχει ταλέντο. Έχει πάρα πολύ ταλέντο επιθετικά. Μόνο που αυτό το ταλέντο δεν ήταν αρκετό, ποτέ δεν είναι αρκετό από μόνο του, αλλά δεν ήταν και στην πράξη αρκετό για να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει. Πάντα κάτι έλειπε. Και της έλειπαν συγκεκριμένα πράγματα. Για μένα αυτό περιεχθείται στη λέξη ουσία. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δείτε, νομίζω ο καθρέφτης της εθνικής ομάδας των όσων αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια στα προηγούμενα προκριματικά ήταν ο καθρέφτης, να το πω, το ημίχρονο με τη Σερβία. Έβλεπες μια ομάδα που είχε τραξίματα, που είχε μπάλα, πήγαινε πολύ εύκολα, έφτανε μέχρι την αντίπαλη περιοχή και μέχρι εκεί. Okay, είχε το δοκάρι. Ναι, είχε ένα δοκάρι. Πολύ σημαντικό. Είναι κλασική ευκαιρία. Εκεί θες και λίγο ρέντα. Δεν την είχε. Αλλά στα υπόλοιπα και τα τελειώματα δεν ήταν καλά. Αλλά και θυμηθείτε πόσες, αυτό που λέμε, υποσχόμενες φάσεις για ευκαιρία δεν έγιναν, γιατί έλειπε μια τελική πάσα. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα πρόβλημα. Το άλλο πρόβλημα που δεν μπορούσε να το βγάλεις από την εξίσωση ήταν η αμυντική λειτουργία. Πρώτα 4 λεπτά, πρώτη ευκαιρία της Σερβίας και έρχεται ο Ζίβκοβιτς μόνος του από πίσω για να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Μα μόνος, τον έχει χάσει ο Τσιμίκας. Πρόβλημα. Πρόβλημα το είχαμε αντιμετωπίσει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Και όχι μόνο αυτό, είναι ένα πρώτο ημίχρονο που κανονικά είναι άντε έγινε που έγινε το λάθος στην άμυνα, είναι για 2-1, εύκολα κιόλας, και λίγο έλειψε να είσαι και 2-0 πίσω με την ευκαιρία του Γιώβιτς, που πάλι σε μια ευκαιρία μόνο της Σερβίας, βρέθηκε ο σέντερφορ της Ιουγκοσλαβίας μόνος του και να είναι πιο κοντά του στο μαρκάρισμα ο Παυλίδης που γυρίσει να βοηθήσει. Ο σέντερφορ είναι πρόβλημα. Αυτό λοιπόν. Εκεί λες, εγώ τουλάχιστον μέσα μου είπα, αυτό έλεγα μέχρι το 70, πάλι στο ίδιο έργο θεατές που λέει. Ακριβώς ό,τι βλέπαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Μια χαρά μπάλα, ωραίο ταλέντο, να αλλάξουμε, κυκλοφορήσουμε,
να βλέπεις ότι τώρα θα γίνει, τώρα θα φύγει η ευκαιρία, τώρα και να μην έρχεται ποτέ και να το τρως στην πρώτη ευκαιρία του αντιπάλου ή εν πάση τόσο να προδίδεσαι. Και δεν το βάζω εγώ σε πρόσωπο μόνο, που κάποια στιγμή μπαίνει και σε πρόσωπο, αλλά δεν το βάζω σε πρόσωπο. Ποτέ για μένα δεν αφορά μόνο ένα πρόσωπο ή αμυντική λειτουργία μιας ομάδας. Είναι γενικό το πρόβλημα. Και να βλέπεις λοιπόν αυτή την εικόνα. Αυτή για μένα, όσο και αν μας αρέσει αυτό που βλέπουμε παικτικά, γιατί υπάρχει το αποτέλεσμα, υπάρχει και τι σ' αρέσει το μάτι να βλέπεις. Κάθεσαι να δεις μπάλα, ένα παιχνίδι μιας ομάδας, έπρεπε να σ' αρέσει και πώς παίζει, ρε παιδιά. Δηλαδή να βλέπουμε και λίγο θέαμα. Αυτή η εθνική σ' αρέσει να τη βλέπεις. Βλέπεις με ενδιαφέρον, βλέπεις λίγο μπαλίτσα. Αλλά χωρίς αποτέλεσματα να πάει πουθενά. Και δείτε, γιατί το λέω καθρέφτης, γιατί δείτε, θυμηθείτε πώς ήταν η Σερβία στο πρώτο ημίχρονο, με τα βαριά ονόματα και που όμως είναι. Περνάνε και τα χρόνια. Τι έκαναν οι Σέρβοι, επειδή ακριβώς ήξεραν και καταλάβαιναν τι θα γίνει αν ξανοιχθούν, παίζανε πολύ κοντρόλ, πολύ προσπάθεια να αμυνθούν. Δεν τους έβγαινε τώρα, απλά τους βγήκε γιατί ήταν καλά τα στόπερ τους στα αγγλικά μας γεμίσματα και καθάριζαν τις φάσεις. Αλλά βλέπεις ότι πέσαμε μυαλό. Έψαναν να βρουν την παραμικρή ευκαιρία, τη βρήκαν στο 4 με τον Ζήκοβιτ, τη βρήκαν με τον Γιώβιτ προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό, με το μυαλό. Γιατί το ποδόσφαιρο, όπως και το μπάσκετ, όπως κάθε ομαδικό άθλημα, εδώ και τα ατομικά αθλήματα θέλουν και μυαλό. Δεν φτάνει μόνο να έχεις το ταλέντο, δεν φτάνει να έχεις μόνο τις δυνάμεις ή την τεχνική ή την ποιότητα. Χρειάζεται να έχεις και τα υπόλοιπα για να μπορείς να κερδίσεις και να τα μετουσιώσεις όλα αυτά σε αποτέλεσμα. Και γι' αυτό λέω ήρθε αυτό το γκολ του Τζόλι στο 74 και πολύ περισσότερο ήρθε και αυτό το γκολ του Δουβίκα στο 94, να καταλάβουν οι διεθνείς ποιο είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πήραν τη νίκη με δύο γκολ σε στιγμές που πια η Σερβία το έχει ισορροπήσει. Και εντάξει, ήταν και αντικειμενικό ότι τα είχαν δώσει όλα τα παιδιά σε ένα πολύ δύσκολο τέρεν λόγω της βροχής, που γλίστραγες κιόλας εύκολα, που δεν μπορείς να υπολογίσεις πολλές φορές την μπάλα πώς θα πάει. Τα παιδιά αυτά λοιπόν, αυτό που κρατάνε, που ανακρατήσουν, ότι το πάλευσαν μέχρι το τέλος. Δεν παραδόθηκαν, παιδί μου, και πήγαν από το πάνω το μάτς, σωστό. Και τα κατάφεραν. Είδαν δηλαδή οι ίδιοι ότι δεν είναι μακριά αυτό το κλικ να παίρνουν αποτέλεσμα. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουν και τα έχουν και σε μεγάλο βαθμό. Το ταλέντο αυτής της ομάδας ξεχυλίζει πραγματικά. Ήταν καλά και τα χαφ, γιατί έχει γίνει μεγάλη κουβέντα πάντα και για τον άξονα πόσο βοηθάει. Ήταν καλά και τα χαφ χθες, αλλά επαναλαμβάνω, το πιο σημαντικό είναι αυτό το αποτέλεσμα και πώς μπορείς να παίξεις έξυπνα για να το πάρεις. Δεν έκανε γκολ η εθνική στο πρώτο ημίχρονο που ήταν ομοιρία σε ένα μεγάλο διάστημα της Σερβίας και δεν έκανε γκολ και έκανε γκολ εκεί στο τέλος που το ψάχνε. Μου έκανε εντύπωση όταν ο Γιωβάνοβιτς έβαλε όλο τους επιθετικούς, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι λύση όταν αμήνεσαι να βάζεις να γεμίζεις την ομάδα σου με στόπερ και δεν είναι λύση όταν θες τον γκολ να βάζεις την ομάδα σου πολλούς επιθετικούς. Αλλά επειδή ο Τετέ έχει παίξει και στον Παναθηναϊκό στα άκρα, λόγω αρκετών επιθετικών έχει χρησιμοποιηθεί και εκεί, το σχήμα με Δουβίκα, Ιωαννίδη, Τετέι, φαντάστε, είχε βγει ο Παυλίδης, είχε βγει ο Κοστούλας και με έναν κλασικό ακραίο, της έδωσε τελικά την νίκη. Δεν είμαι βέβαιος για εκείνο το συγκεκριμένο κομμάτι αν με έναν ακόμη ακραίο και όχι έναν επιθετικό θα ήμασταν καλύτεροι να ανοίξουμε δηλαδή την αντίπαλη άμυνα, και το λέω δεν είμαι σίγουρος, γιατί υπήρχε και η κόπωση και επαναλαμβάνω ήταν και το γήπεδο βαρύ, οπότε δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το τι θα γινόταν πάντα με το αν, αλλά τελικά η Εθνική το πήρε το αποτέλεσμα και εκεί αυτή τουλάχιστον η αλλαγή του Γιωβάνοβιτς, που στα δικά μου μάτια όταν έγινε δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή και ας παίζαμε επιθετικά, έδωσε στους παίκτες του την οτροπία ότι εμείς, ξέρετε μάγκες, πάμε να κερδίσουμε, δεν βολευόμαστε με την ισοπαλία. Αυτό επίσης είναι κάτι που χρειάζεται μια ομάδα και το εισπράξει λογικά στην πορεία. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η νίκη μπορεί να βγάλει πάρα πολλά ωφέλη για την εθνική μας ομάδα, γιατί της έλειπε το αποτέλεσμα, της έλειπε και μια τέτοια ανατροπή και αυτό της αφαιρεί και ένα επιπλέον άγχος, πίεση για τον αγώνα με τη Γερμανία, όπου 100% δεν είναι το φαβορί. Να ξέρετε ότι εγώ το λέω από τώρα ότι δεν μου κάνει καμία εντύπωση να τους κάνει καμία πλάκα στη Γερμανία, εννοώ να τους κάνει φάσεις, να τους βρει λίγο στο ανοιχτό γήπεδο και. Αλλά εάν δεν είναι αποτελεσματική και δεν είναι και δυνατή στις διεκδικήσεις, λογικό ότι θα έχει πρόβλημα. Όμως κρατάμε, είπαμε, τη νίκη, κρατάμε τον τρόπο που ήρθε, κρατάμε την αντίδραση και κυρίως αν μπορεί αυτή η ομάδα να μπογιαστεί με αυτήν την νοοτροπία, αυτό είναι που της έλειπε, για να μπορεί να έχει και τα αποτελέσματα συνέχεια.
Και σωστά είπε ο Γιωβάνοβιτς, εννοείται ότι από τη διάκριση με το Nations League αλλάζεις, την αλλάζεις με μια πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση Euro, Mundial. Αυτά είναι που λείπουν από την εθνική ομάδα. Όχι ότι μας κακοπέζει βέβαια να πάμε και πολύ καλύτερα, να πάμε στη συνέχεια και στο Nations League να κυνηγήσουμε κάτι παραπάνω.

και αυτά μου αρέσουν. Καλημέρα και μέρα από μένα στη Λίμνο, την ωραία Λίμνη, στο Γιάννη. Γερμανία, Ολλανδία, σιγά λέει, τους έχουμε. Για να μην πάμε και σε αυτό το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό, θέλει μεγάλη προσπάθεια. Η Κουτσή Μαρία έχει πάει ήδη. Επειδή έγινε μια τέτοια κουβέντα και για το Μουντιάλ, ποιοι πήγαν, να ξέρω ότι είναι συγκεκριμένα τα εισιτήρια. Στο Μουντιάλ ήταν συγκεκριμένα τα εισιτήρια, δεν είναι ότι επειδή πήγαν κάποιες χώρες που λέμε πήγαν αυτοί και δεν πήγαμε εμείς. Είναι συγκεκριμένα τα εισιτήρια, αλλά για το Euro ναι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι πρέπει να μάθεις να κερδίζεις. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό το ότι είσαι καλύτερος από τον αντίπαλο μέσα στο παιχνίδι, πρέπει να το βγάλεις και στην πράξη, πρέπει να το βγάλεις και με αποτέλεσμα. Και επαναλαμβάνω ότι αυτή η εθνική. Δεν περιμένουμε χθες για να το διαπιστώσουμε. Έχει πάρα πολύ ταλέντο και μας αρέσει ο τρόπος που παίζει. Κάθεσαι να βλέπεις την εθνική ομάδα πλέον και περιμένεις να δεις ποδόσφαιρο. Ενώ παλιά λέγαμε άντε αυτό, ένα 0 να τους βρούμε έτσι, να κρατήσουμε στην άμυνα. Πηγαίναμε για το αποτέλεσμα, το βλέπαμε και τότε το παιχνίδι της εθνικής, αλλά το βλέπαμε με διαφορετική λογική. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, πολύ πιο εύκολα κάποιος αξίζει να πάει να δώσει το εισιτήριό του, να πληρώσει. Για να πάει να δει τον αγώνα της εθνικής ομάδας. Ξέρετε, θα δει μπάλα. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα δει ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό πάντα που μπορεί να κερδίσει το φίλαθλο, να έρχεται στο γήπεδο για να σε δει. Πάμε δελτίο. Ναι, κορίτσια, έχω δει εγώ. Έχουμε ακόμη. Πάμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα γυρίσουμε γιατί έχουμε και μπασκετάκι να πούμε. Έχουμε πολλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν η διόροφη κατοικία κατέρευσε μετά από έκρηξη στην Πλάκα. Το πρωί ζημιές έχουν προκληθεί και σε διπλανά κτίρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Για περιορισμένες ζημιές με εξαίρεση στα γειτονικά κτίρια, όπως σπασμένα τζάμια και πόρτες, έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Φωτιά σε οχηματογωγό πλοίο με 25 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου, σε εξέλιξη μεγάλη επιχειριστής πυροσβεστικής και του λιμενικού. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος, ταραξία στο μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο διάλογος με την Τουρκία δεν μπορεί να συνυπάρχει με απειλές πολέμου, ανέφερε. Στιβαρή, σοβαρή και θεσμική χαρακτήρισε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, υπογράμμισε ο κύριος Κερίδης. Δρυμή επίθεση του Μπένιαμιν Νετανιάχου στην Τουρκία χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο πρόεδρο. Και ο καιρός βροχερός, σήμερα έντονες καταιγίδες αιμαγνησίας, σποράδες, Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Ακούτε Era Sport.

συνεχίζουμε η ώρα 10:36, πρώτα λεπτά. Μπόλικα μηνύματα για την εθνική ομάδα. Σωστό αυτό που λέει και ο Γιώργος και ο Μιχάλης. Το πρώτο είναι ότι να μην μείνουμε στο ταλέντο και να μην γίνουμε ομάδα πως ήταν παλιότερα η Τσεχία ή τα τελευταία χρόνια το Βέλγιο. Δηλαδή να έχουμε ταλέντο και να μην πηγαίνουμε παρακάτω, να μην έχουμε την ουσία. Συμφωνώ απολύτως. Και επίσης ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε την άμυνα επί Ρε Χάγκελ, την αμυντική λειτουργία επί Ρε Χάγκελ, και το ταλέντο που έχουμε τώρα. Και λέει ο φίλος ότι ναι, θα παίρναμε το Μουντιάλ. Ναι, δεν ξέρω αν θα παίρναμε το Μουντιάλ, αλλά ξέρω, μια οχτάδα την είχαμε στο τσεπάκι. Άρα λοιπόν, συμφωνούμε ότι πρέπει να βρίσκεις πάντα την ισορροπία σε αυτές τις περιπτώσεις. Το ότι κερδίσαμε, λέει ο Άγγελος, το 95 αλλάζει τα δεδομένα γιατί, για το ότι υπάρχει πρόβλημα, ή συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε ότι πάει λάθος. Νομίζω ότι μπορεί να σου δώσει όθηση για τη συνέχεια να δεις την ουσία του πράγματος, ότι μπορείς να την έχεις, και βεβαίως να σκέφτεσαι να διορθώνεις τα λάθη σου. Εννοείται. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Λέει, χωρίς να το λέω κακοπροαίρετα, λέει ο φίλος ο Άγγελος, λέει, μήπως δεν μπορεί να διαχειριστεί τους παίκτες ο Γιωβάνοβιτς. Όχι, εγώ νομίζω ότι απλώς το θέμα του προπονητή δεν είναι θέμα διαχείρισης, γιατί okay, η ενδεκάδα είναι normal, νομίζω, σε γενικές γραμμές. Πάντα σε εθνικές ομάδες θα υπάρχει γιατί δεν βάζει τον έναν ή τον άλλον, αλλά θέλω να πω και σε γενικές γραμμές. Αυτό που πρέπει να δουλέψει περισσότερο προφανώς είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Ναι, αυτό πρέπει να γίνεται. Λέει ο φίλος ο Γιάννης. Καλά, για αυτόν τον Δουβίκα δεν βρέθηκε κάποιος στον Ολυμπιακό να ασχοληθεί μαζί του όταν έπεσε Αστέρα και Βόλο. Το ελληνικό στοιχείο πρέπει να ενισχυθεί. Ναι, όταν ήταν στο Βόλο ασχολήθηκε ο Ολυμπιακός, αλλά ήδη το παιδί είχε αποφασίσει να πάει και είχε δηλαδή πρόταση να πάει στο εξωτερικό. Δηλαδή, όταν είχε κάνει το ξεπέταγμα στο Βόλο, αν το θυμάμαι καλά και νομίζω ότι το θυμάμαι πολύ καλά, ο Ολυμπιακός είχε κάνει μια κίνηση. Τότε, βέβαια, αν επίσης θυμάμαι καλά, δεν ήταν και καλές οι σχέσεις με Βόλο, αλλά είχε γίνει νομίζω κίνηση. Δεν είμαι βέβαιος για τις σχέσεις, αν ήταν εκείνη η περίοδος. Αλλά είχε γίνει κίνηση το παιδί. Μπαστός η ουσία είναι ότι ήξερε ότι θα πάει στο εξωτερικό και προτιμούσε να πάει στο εξωτερικό και δεν μπορεί να το πει και τίποτα. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γρηγόρης από το Ηλιόλιο στο Αγρίνιο. Η Ελλάδα έπαιζε χθες με τη Σερβία και όχι με τη Γιουγκοσλαβία. Ναι, εντάξει, παιδιά, η Γιουγκοσλαβία τη μάθαμε. Εντάξει, η Ηνωμένη Γιουγκοσλαβία ήταν διαφορετική η Σερβία. Εννοείται. Λοιπόν. Για να δούμε το φίλο τον Νίκο. Λέει: βασικό πρόβλημα της εθνικής ήταν ότι δεν είχαν στόχους οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Κάτι που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή, καθώς όλοι έχουν και προσωπικούς στόχους πέραν των στόχων της εθνικής. Σε απόλυτο δίκιο ότι υπήρξε μια περίοδος, αλλά είναι πολύ παλιά αυτή η περίοδος, να ξέρεις. Δεν αφορά τις τελευταίες φουρνιές της εθνικής ομάδας, που οι ίδιοι παίχτες, μιλάμε τώρα 30 χρόνια και αρκετοί παίκτες δεν καταλάβαιναν ότι θα μπορούσαν να κάνουν πολύ μεγαλύτερη καριέρα αν έπαιζαν το ίδιο καλά και στην εθνική ομάδα. Όχι γιατί τα παιδιά δεν ήθελαν να παίζουν, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε, απλώς δεν καταλάβαιναν το επιπλέον κίνητρο που είχαν. Θα σας πω κάτι, ότι τότε θυμάμαι το συζητούσαμε με μάνατζερ στο ξεκίνημα τότε εγώ της καριέρας μου, με μάνατζερ στο εξωτερικό, και μου έλεγαν ότι οι ομάδες τότε, οι σύλλογοι από το εξωτερικό, κοιτούσαν παίκτες κυρίως με την εθνική ομάδα και μετά με τους συλλόγους. Γιατί δεν είχαν και πολλά παιχνίδια τότε, δεν είχε μπει το φορμάτ, όλα αυτά τα μάτς που έχουν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και τους τσέκαναν πολύ με την εθνική ομάδα, γιατί ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολοι οι αγώνες των εθνικών ομάδων με μεγαλύτερες χώρες. Οπότε οι σημερινοί παίκτες, πράγματι, τα παιδιά, να σου πω ένα παράδειγμα, το Παυλίδης, παίζει, περπατάει, ας πούμε, και βάζει γκολ στην Μπενφίκα. Ο Τζόλης παίζει στην Άρσεναλ. Ο Κοστούλας παίζει Premier League, ο Τζολάκης παίζει Premier League. Τσιμίκας το ίδιο. Για να πάμε και στους υπόλοιπους. Δηλαδή είναι πολύ ψηλού επίπεδου. Κάτσε, σας παίζει Dortmund. Ο Ντέλιας με το καλό να γυρίσει και να. Και από τον τραυματισμό, αλλά και να γυρίσει στην εθνική. Dortmund, δηλαδή είναι πολύ ψηλού επίπεδου οι ομάδες που παίζουν αυτά τα παιδιά. Είναι άλλες οι εντάσεις, αλλά και τα κλαμπ που σου δημιουργούν ακόμη περισσότερες εμπειρίες, σου δίνουν περισσότερες εμπειρίες. Περισσότερες παραστάσεις, αλλά και σε φτιάχνουν και καλύτερα σαν παίχτη. Και αυτό αποτυπώνεται και θα αποτυπώνεται λογικά ακόμη περισσότερο. Το μυστικό είναι τα παιδιά να έρχονται με όρεξη. Και έρχονται με όρεξη, το βλέπεις. Όλα τα παιδιά πάνε με όρεξη στην εθνική ομάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλημέρα από Ρόδο. Έχω την αίσθηση ότι και στη Γερμανία θα πάρουμε αποτέλεσμα. Έχουν μικρή διαφορά. Οι διαφορές με παρεξενευτείτε ακόμη και στην νίκη. Εγώ δεν παρεξενεύομαι με τίποτα. Και είδαμε και τη Γερμανία και στο
Μουντιάλ. Γενικώς τη βλέπουμε τη Γερμανία τα τελευταία χρόνια και εκεί άλλη ανάλυση μπορεί να γίνει για το πώς έχει χαθεί κάπου το DNA αυτής της εθνικής ομάδας που είχε για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες. Αλλά να ξέρεις ότι αν δεν έχεις την ουσία θα χάσεις. Και να χάσεις έτσι από 2-3 φάσεις μπορεί να είναι αρκετές για να χάσεις. Και να χάσεις και εύκολα στο τέλος αν δεν έχεις, επαναλαμβάνω, την ουσία. Λέει ο Πλούταρχος ότι με τέτοια άμυνα που μπάζει δεν πας πουθενά εκτός αν κοιμηθεί ο Θεός του ποδοσφαίρου. Πώς εξηγείται τη άμυνα? Επαναλαμβάνω, είναι λάθος να πηγαίνουμε στα πρόσωπα. Πολύ εύκολα τις αλλάζουμε. Πρέπει να βλέπουμε τη συνολική αμυντική λειτουργία. Γιατί και η αμυντική που έχουμε είναι καλή. Είναι καλή και είναι και φορμαρισμένη. Οπότε νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα συνολικής αμυντικής λειτουργίας, αλλά και σίγουρα να είσαι συγκεντρωμένος σε κάθε φάση. Δηλαδή αυτό που έγινε και με τον γκολ που έρχεται ο Ζίβκοβιτς μόνος του και με τον Γιώβιτς που είναι αμαρκάριστος, είναι κακό σημάδι, πολύ κακό σημάδι. Μπορούσαν να μην μπουν και τα γκολ, μπορούσαν να βγουν όμως και τα δύο. Είναι κλασικές ευκαιρίες. Καλό το λέει το 1-2 χθες, λέει ο Τάσος, αλλά μας έδωσαν χώρους. Θα είχε με τις αρμάδες που μαρκάρουν μέχρι τότε να φύλακα, γιατί και η ανάπτυξή μας ήταν αργή. Το ίδιο πρόβλημα έχει και ο Ολυμπιακός στην ανάπτυξη, λέει ο Τάσος. Εντάξει, διαφορετικές οι ομάδες, αλλά πράγματι μπορεί να σε πιέσουν περισσότερο οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί. Δεν το συζητάμε, δεν είχαν και πολλές δυνάμεις στο Άιστερβιτ και το πήγαν διαφορετικά το παιχνίδι. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αλλά ας πούμε για παράδειγμα, έχουμε παίχτες και στην άμυνα και παίζουν και οι ομάδες με build-up, ξέρουν να βγάζουν την άμυνα. Και αν ανεβαίνουν τόσο πολύ, έχεις έναν goalkeeper, επειδή θα συνεχίσει προφανώς ο Τζολάκης, ο οποίος έχει μάθει να παίζει και με μεγάλες μπαγιές. Τον Ολυμπιακό αυτό με τη Λίμπαρ. Τι θέλω να πω, ότι μπορείς να παίξεις, δηλαδή ένας goalkeeper που δεν είναι, στέκεται μόνο στο build-up, να παίξει μόνο με τα πόδια χαμηλά, δηλαδή με τους αμυντικούς του, να ψάξει συνεργασίες, μπορεί να κάνει και καλές μεγάλες μεταβάσεις. Οπότε, αν ανέβει ο αντίπαλος πάρα πολύ και αφήσει χώρους πίσω, μπορεί να το εκμεταλλευτεί έτσι. Γι' αυτό λέω ότι το ποδόσφαιρο έχει πολλές φάσεις, έχει πολλά πράγματα που αρκεί να τα αξιοποιείς κάθε φορά.

0: Παναθηναϊκός Τρόακα με την Παρή. Εντάξει, προφανώς πολύ κουβέντα ο Παναθηναϊκός, γιατί άλλαξε τελείως με την επιστροφή του ο Μπράντοβιτς. Εγώ κρατάω ότι και οι δύο κέρδισαν με μεγάλα σκορ, μεγάλες διαφορές. Το λέω αυτό γιατί ήταν μια χθεσινή μέρα που έβλεπα τα παιχνίδια νωρίς και με τις Δουμπάι με τη Ρεάλ και τις Χαποέλ με την Μπάγερν, που ήταν πραγματικά, κρύφθηκαν στο τελευταίο σουτ. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρον στο Ευρωλίγκα. Άρα μπαίνουν τα φαβορί, οι δύο ελληνικές ομάδες είναι από τα φαβορί. Προσέξτε, επειδή βλέπω πολύ από εδώ να γίνεται κουβέντα πάλι τελικός, φέτος θα γίνει ο τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Κρατήστε λίγο να μας, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Όντως είναι φαβορί οι δύο ελληνικές ομάδες, είναι από τα φαβορί να πάνε Final Four. Όντως μπορούν να φτάσουν μέχρι και τον τελικό, αλλά είναι νωρίς. Εγώ θέλω να μάθω τι βγάλαμε ως συμπέρασμα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό από τα χθεσινά τους παιχνίδια. Να μας τα πει καλύτερα ο Νίκος Μπιντέλας. Έλα Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Το σημαντικό είναι ότι οι ομάδες μας κέρδισαν και το έκαναν αφήνοντας τους προπονητές τους ευχαριστημένους. Γιατί αυτό είναι που μετράει πέρα από την νίκη. Και το είπαν και στις δηλώσεις τους μετά τα παιχνίδια και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και είναι σημαντικό αυτό, αυτή τη συγκεκριμένη εποχή που βρισκόμαστε, γιατί ξεκαθαρίζουν και οι δύο προπονητές σε κάθε ευκαιρία ότι οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός απέχουν αρκετά από αυτό που έχουν στο μυαλό τους ο Μπράντοβιτς και ο Μπαρτζόκας για το τι θέλουν να παρουσιάσουν πάνω στο παρκέ. Παρ' όλα αυτά είδαν κάποια θετικά στοιχεία από τις ομάδες τους στο ξεκίνημα της EuroLeague και πήραν τις νίκες που ήθελαν, έτσι ως φαβορή ξεκάθαρα που ήταν και στις δύο αναμετρήσεις, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το έχει τονίσει άλλωστε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, παραμονή του αγώνα στη Βιτόρια, ότι αυτή τη στιγμή που η ομάδα δεν είναι έτοιμη, πρέπει να κάνουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε. Ως Ολυμπιακός να κερδίζει χρόνο, να κερδίζει και ηρεμία και να δουλεύει ήρεμα και ήσυχος. Και το ίδιο φυσικά ισχύει και για την πλευρά του Παναθηναϊκού. Δεν αλλάζει τίποτα στον Παναθηναϊκό. Άλλωστε, στον Παναθηναϊκό οι αλλαγές, Μπάμπη, ήταν πολύ περισσότερες σε σχέση με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, και αποσίες ακόμη ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, πάρα πολύ σημαντικές αποσίες.
0: Ξέρεις όμως, Νίκο, εγώ λέω ότι εξής, ότι προφανώς δεν είχαν το ντέρμπι μπροστά τους. Πάντα η πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα είναι παγίδα, αλλά είχαν ομάδες που δεν τις βλέπουμε Final Four, δεν θα τις δούμε προφανώς, Μπασκόνια και Παρί, δεν ξέρω και
1: πόσο... Ούτε δεκάδα.
0: Αυτό να σου πω, δεν ξέρω και πόσο θα τις δούμε play-off. Όμως λέω ότι όταν κάνεις μια δήλωση, πρέπει να κάνεις μια δήλωση στο ξεκίνημα μιας διοργάνωσης, πρέπει να την κάνεις τη δήλωση. Θα πω ότι ο Παναθηναϊκός 19 πόντους, και μάλιστα από την αρχή πολύ εύκολα. Ο Ολυμπιακός 17 με κατοστάρα. Λίγο στην αρχή δυσκολεύτηκε γιατί τα βάζαν όλα, πόσα 5 συνεχόμενα τρίποντα. Δεν θα μπορούσαν να τα βάζουν όλο το βράδυ.
1: 6 στα 6
0: είχαν στο ξεκίνημα.
1: 6 στα 6 ναι. Και ο Μπαρτζόκας είχε καλές time out πριν συμπληρωθούν 3 λεπτά.
0: Ναι, αυτό το. Ξέρεις γιατί προσπαθούσα να βλέπω τα παιχνίδια. Ξεκίνησε λίγο νωρίτερα ο Παναθηναϊκός, μετά ο Ολυμπιακός, αλλά μετά είχαμε εθνική ομάδα. Οπότε εκμεταλλευόμαστε και στο ημίχρονο, έβλεπα δηλαδή λίγο.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να πω ότι στο τέλος της ημέρας, ότι και οι δύο κάνουν τη δουλειά σου και την κάνουν και μεγάλη διαφορά, δίνουν ένα μήνυμα ότι εγώ, κοιτάξτε, εδώ είμαι, θα είμαι εδώ. Πρέπει να με κοντράρετε, θα είμαι από τα φαβορί για να πάρω την Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η δήλωση. Και επίσης δεν περιμέναμε το χθεσινό παιχνίδι για να δούμε ότι ο Παναθηναϊκός να παίζει άμυνα. Όχι αυτό που ήταν με τον Αταμάν, παίρνουμε την μπάλα και ό,τι γίνει. Και ότι ο Ολυμπιακός θα τρέχει πάρα πολύ. Δεν το περιμέναμε. Απλώς το επιβεβαιώσαμε. Και για τον ένα και για τον άλλο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το επιβεβαιώσαμε και το βλέπω πολύ δύσκολο το να μην είναι ο Ολυμπιακός η καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας στη φετινή σεζόν και αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός να μην είναι η καλύτερη άμυνα. Δηλαδή μπορεί να είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά εκεί οδεύουν τα πράγματα με τον τρόπο που θέλουν να παίξουν και οι δύο προπονητές. Φυσικά ο Μπαρτζόκας όσο γρήγορα και να θέλει να παίζει ο Ολυμπιακός και το πλούσιο ταλέντο που έχει η ομάδα του επιθετικά, σίγουρα θα ζητάει πράγματα και στην άμυνα. Και εκεί ήταν που είχε εστιάσει το τελευταίο διάστημα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός αμυντικά ούτε στα φιλικά του παιχνίδια ούτε στο Super Cup της Ευρωλίγκας και το είχε τονίσει πολλές φορές αυτό ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αλλά χθες με την αμυντική προσπάθεια των παικτών του για 3 δεκάλεπτα έμεινε ευχαριστημένος. Βγάζουμε από την εξίσωση το πρώτο όπου ο Ολυμπιακός δέχτηκε 29 πόντους. Φυσικά μετράει και το ότι η Μπασκόνια ξεκίνησε με 6.

0: 6 τρίποντα όπως είπαμε, αλλά έβλεπε στον Ολυμπιακό στην αρχή ότι αμυντικά δεν ήταν συγκεντρωμένος.
1: Ναι, γιατί και αρκετά βγήκαν ελεύθερα. Εντάξει, βγήκαν ναι, και κανένα δύο κρεμασμένους, αλλά τα περισσότερα βγήκαν ελεύθερα.
0: Πολλά ελεύθερα σούτ, αλλά το γεγονός ότι η Μπασκόνια μετά από τους 29 πόντους που έβαλε στο πρώτο 12 λεπτό, μετά έβαλε 60 στα επόμενα τρία, τον αφήνει ικανοποιημένο το Γιώργο Μπαρτζόκα για την προσπάθεια των παικτών του στο αμυντικό κομμάτι, γιατί είναι ένας αριθμός μικρός σχετικά το 60 σε 3 δεκάλεπτα με βάση τον ρυθμό που παίζονταν το παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακός κέρδισε Μπάμπη με 106-89 και έβαλε 106 πόντους χωρίς να έχει τρομερά ποσοστά ευστοχίας, μόνο 7 τρίποντα έβαλε ο Ολυμπιακός. Και είχε και 10 λιγότερες κατοχές στο παιχνίδι από τους Βάσκους. Αυτό δείχνει το πόσο ταλέντο διαθέτει ο Ολυμπιακός επιθετικά και θα έχει την ευκαιρία σε όλη τη διάρκεια της σεζόν να το δείξει, γιατί θα θέλει να παίζει πάρα πολύ γρήγορα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θέλει να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον ρυθμό του παιχνιδιού του Ολυμπιακού σε σχέση με το πώς έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν ήδη πολύ υψηλός. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας θέλει ο Ολυμπιακός να προσεγγίσει την ταχύτητα που είδαμε τα τελευταία χρόνια να παίζουν Βαλένθια και Παρί, που είναι τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα, και σίγουρα θα δούμε ακόμη καλύτερα πράγματα από τον Ολυμπιακό όταν βρει αυτοματισμούς, γιατί μπορεί να μην έκανε πολλές αλλαγές στο ρόστερ του, αλλά αποχαιρέτησε παίκτες που ήταν πολλά χρόνια στην ομάδα και είχαν μπει για τα καλά μέσα στο σύστημα του Μπαρτζόκα, και έφερε νέους παίκτες σε κέρυες θέσεις, δηλαδή όπως είναι η θέση 1 που ορίζει πάρα πολλά πράγματα, σχεδόν τα πάντα μέσα στο παιχνίδι μιας ομάδας, αλλά και βλέπεις και τον backup στο 4 που εκεί ο Ολυμπιακός μόνιμα τα τελευταία χρόνια είχε μία σταθερά στο παιχνίδι του επιθετικά που λεγόταν Άλεκ Πίτερς. Και
1: ναι, πίσω από τον Βεζέκοφ, ναι.
0: Ναι, ήξερες.
1: Εντάξει, άλλο στυλ. Άλλο στυλ.
0: Ναι, ναι. Άλλο στυλ, γιατί ο Ολυμπιακός ήθελε μεγαλύτερη αθλητικότητα, ήθελε να τρέχει περισσότερο.
1: Καλά, επειδή... και τι μπορεί να γίνει και κίνηση ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ναι.
1: Τρία τεσσάρι κάποια στιγμή.
0: Πες μου, Μπάμπη.
1: Λέω ότι μπορεί να γίνει και μια κίνηση εκεί, τρία τεσσάρι.
0: Σίγουρα.
1: Όλες οι ομάδες. Αλλά ξέρεις στον Ολυμπιακό, μια και το αναφέρθηκε στον Ολυμπιακό, πριν πάμε και πιο ειδικά στον Παναθηναϊκό, ούτως ή άλλως είναι μια διαφορετική ομάδα. Με ποια έννοια? Μπορεί να έχει κάνει πολλές αλλαγές, όπως είπες, αλλά αλλάζει την περιφέρειά της. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ο Άσος που λες, από το WOCAP που είχε μάθει να ζει ο Ολυμπιακός με το WOCAP, με την φοβερή του άμυνα. Πολλοί λέγανε ότι δεν. Και είναι αλήθεια, δεν είχε συνεισφορά τόσο στο σκοράρισμα, που όμως έκανε όλες τις υπόλοιπες δουλειές. Τώρα στο Μακιντάρ και Μοντέρο που πρόσθεσε είναι πολύ μεγάλη. Διαφορετική μάλλον η φιλοσοφία, ποιοτικά πολύ καλύτερος, αλλά πρέπει να προσαρμοστεί και στο αμυντικό κομμάτι που του δίνει ο WOCAP, ο οποίος παρετώντας χθες τον έβλεπα, δεν ξέρω τότε, και τη Ντουμπάι.
0: Ναι.
1: Θεωρείς δεν έβαλε καθόλου στο τέλος, αν θυμάμαι καλά, εκεί που κρύφηκε, στο 5-6 λεπτό, δεν είχε καθόλου στην ομάδα. Παίξε μόνο με τη σουτέρ περισσότερο.
0: Ναι, και μηδέν ασίστ ο WOCAP, έτσι, ένας παίκτης ο οποίος ξεκίναγε στον Ολυμπιακό και μπορεί άλλος να έχει 5-6 ασίστ στην πρώτη περίοδο.
1: Άλλος ρόλος. Λέω, θέλω να πω ότι για τον Ολυμπιακό είναι αυτό το διαφορετικό. Στον Παναθηναϊκό πάλι είναι ξεκάθαρο ότι ο Μπράντοβιτς θα παίζει άμυνα, θα παίζει μπάσκετ, να το πω διαφορετικά, γιατί sorry κιόλας για τους θαυμαστές του Αταμάν, προφανώς ο άνθρωπος είναι επιτυχημένος με τόσες ευρωλίγκες, αλλά μπασκετικά δεν σου παρουσιάζει και τίποτα. Πάρουμε την μπάλα και ότι κάτσει. Άμα μπει το σουτ, μπήκε. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου πάντα. Μ' αρέσει να βλέπω ομάδες. Στον Παναθηναϊκό, εκτός ότι έχει απουσίες, βλέπεις ότι χρειάζεται και δουλίτσα, γιατί σφίγγει την άμυνα του, συνεργασίες, πράγματα δηλαδή που του έλειπαν και τα οποία λογικά θα τα βρίσκει στην πορεία με το ρόστερ που έχει.
0: Εννοείται, ναι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έπαιξε χωρίς Σλούκα, Ναν, Χέις Ντέιβις, Φαλ. Τέσσερις αυτοί και συν το Ρογκαβόπουλο και τον Μωραήτη, οι οποίοι προέρχονταν από τραυματισμούς, ήταν σε 12, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν σε χθεσινή αναμέτρηση. Πολλά τα θέματα για τον Παναθηναϊκό, και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είπε ότι δεν πρόκειται κάποιος από τους παίκτες να επιστρέψει άμεσα στην ομάδα. Όμως είναι ξεκάθαρο αυτό που είπες, Μπάμπη, και νομίζω το έχουν αντιληφθεί όλοι, γιατί αρκεί να κοιτάξουμε την προϊστορία που είχε ο Παναθηναϊκός με την Παρί. Δηλαδή η Παρί 2 χρόνια που ήταν στην Ευρωλίγκα, τώρα είναι ο τρίτος, είχε κερδίσει και τις 2 φορές που έπαιξε στο Telecom Center Athens, και μάλιστα και τις 2 φορές έβαλε πάνω από 100 πόντους. Χθες ο Παναθηναϊκός την κράτησε στους 72, 30 δηλαδή λιγότερος από ό,τι έβαζε η Παρή στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό του Αταμάν. Άρα δηλαδή είναι ξεκάθαρο η διαφορά του Παναθηναϊκού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά το παιχνίδι στάθηκε ιδιαίτερα στην επιθετική άμυνα που έπαιξαν οι παίχτες του και τόνισε ότι είναι ευχαριστημένος από την εικόνα που έδειξαν. Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό είναι η μεγαλύτερη διαφορά νίκης του σε πρεμιέρα της EuroLeague έπειτα από 15 χρόνια, μάλλον την τελευταία 15 ετία, γιατί αυτό το συν 19 με την Παρή έρχεται αμέσως μετά το συν 21 που είχε ο Παναθηναϊκός στη νίκη του στην πρεμιέρα της EuroLeague το 2011 με αντίπαλο την Ουνικά Χαμάλαγα, και τότε εποχής ο Μπράντοβιτς, έτσι. Και μιας και λέμε αυτό το ρεκόρ του Παναθηναϊκού, να επιστρέψουμε για λίγο πάλι στον Ολυμπιακό, να πω ότι οι 106 πόντοι που έβαλε ο Ολυμπιακός στη Βιτόρια χθες είναι οι περισσότεροι πόντοι που έχει βάλει σε εκτός έδρας παιχνίδι του στην Ευρωλίγκα. Είχε μέχρι τώρα τρεις φορές βάλει από 105 πόντους και έβαλε τώρα τους 106. Όλα αυτά τα ρεκόρ επί εποχής Γιώργου Μπαρτζόκα. Άρα δηλαδή βλέπουμε το πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που κάθονται στην άκρη του πάγκου τώρα για τις δύο ομάδες, και ο Μπράντοβιτς και ο Μπαρτζόκας, γιατί είναι σαν βιβλία της ιστορίας, έτσι, και των δύο ομάδων, και το λένε αυτό και τα ρεκόρ που έκαναν οι δύο ομάδες. Αξίζει πάρα πολύ μεγάλη αναφορά να κάνουμε στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός Μπάμπη χθες είχε 10 παίχτες που έπαιξαν, έτσι, και οι 10 έπαιξαν από 17 έως 23 λεπτά. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι ο Μπράντοβιτς μοίρασε το χρόνο συμμετοχής εχθές και μάλιστα χρησιμοποιώντας πάρα πολύ και τους Έλληνες παίκτες που είχε στη διάθεσή του. Ξεκίνησε την πεντάδα με Μήτογλου, Καλαϊτζάκη και Ματζούκα.
1: Και ο Ματζούκας και μάλιστα πάει και εξαιρετικά στο...
0: Ναι. Και μάλιστα ο Ματζούκας είναι και ο παίκτης που πήρε τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής στη χθεσινή αναμέτρηση. Έπαιξε 23 λεπτά. Δείχνει ότι ο Μπράντοβιτς θέλει να δουλέψει πάρα πολύ με τους Έλληνες παίκτες, να τους βελτιώσει για να πάρει πράγματα από αυτούς στη συνέχεια της σεζόν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον και ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα είναι ακόμη μεγαλύτερος και οι Έλληνες παίκτες χρειάζονται πάρα πολύ στις εγχώριες διοργανώσεις από τη στιγμή που υπάρχει και ο περιορισμός των ξένων. Και ο Μπράντοβιτς ακολούθησε αυτή την τακτική. Προφανώς, εντάξει, αυτό σου είπε ότι είναι ακόμη αρχή της σεζόν, λείπουν πάρα πολλοί παίκτες, δεν έχουμε κάνει τόσες πολλές προπονήσεις, γιατί δεν υπάρχει και χρόνος λόγω των εθνικών ομάδων, των φιλικών κτλ. Έχει χαθεί σημαντικός χρόνος. Αλλά ήθελε να ενεργοποιήσει έτσι λίγο παραπάνω τους Έλληνες. Ήταν μια ευκαιρία χθες, γιατί και η Πάρη δεν είναι καμία ομάδα φόβητρο. Και το έκανε γιατί σίγουρα θέλει να πάρει περισσότερα από αυτούς και στη συνέχεια, από τη στιγμή που αρχίζουν τώρα, αύριο κιόλας, Μπάμπη, αρχίζουν οι υποχρεώσεις στις εγχώριες διοργανώσεις, και εκεί οι Έλληνες θα είναι ακόμη πιο σημαντικοί για τον Παναθηναϊκό, όπως και για τον Ολυμπιακό, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι αύριο υπάρχει Super Cup GBL, με τον Ολυμπιακό να παίζει με την ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο και Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ να μετρώνται στις 9 το βράδυ για να προκύψει ο τελικός που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής. Όλα αυτά στο κλειστό του Περιστερίου. Άρα λοιπόν έχουν μπροστά τους ένα βαρύ πρόγραμμα οι δύο ομάδες, και πέρα από τους Έλληνες που είπαμε για τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν χρησιμοποίησε πάρα πολύ τον Νίκολα Μιλουτίνοφ χθες, που είναι ο βασικός του ψηλός και ο καλύτερος σέντερ της περσινής EuroLeague, από τη στιγμή που ήταν μέλος της κορυφαίας πεντάδας της διοργάνωσης. Ο Σέρβος αγωνίστηκε μόλις 9 λεπτά, γιατί προερχόταν από ένα θέμα τραυματισμού. Ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα από την ενοντίτιδα στον ορθομυρίαιο και γι' αυτό το λόγο έχασε και το Super Cup της EuroLeague. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας ήθελε σε έναν βαθμό να τον προφυλάξει. Ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του, άλλωστε, μέχρι την τελευταία στιγμή. Αλλά του έδωσε μερικά λεπτά έτσι για να επιστρέψει, να βρει ρυθμό εν ώψη και των υποχρεώσεων που έρχονται. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι και αυτός, όπως είπαμε, στο Super Cup της GBL. Και δεν μπορεί να υπολογίζει, Μπάμπη, στις εγχώριες διοργανώσεις για ένα διάστημα και τον Tyreek Jones, επειδή έχει τιμωρηθεί με 7 αγωνιστικές, επαναλαμβάνω, για όσα είχαν
1: και έχουν
0: γίνει.
1: Και έχουν και αγώνες τώρα, για να κλείσουμε, γιατί έχουν και αγώνες μετά και πάλι EuroLeague, βλέπω.
0: Ναι, ναι, Σαββατοκύριακο, Super Cup της GBL.
1: Και Τρίτη
0: παίζει ο Ολυμπιακός στη Ζάλγκυρη στο Κάουνα, στη Λιθουανία. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα που κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι χθες, με τον Γιώνας Βαλαντσιούνας να κάνει αισθητή την παρουσία του με το που επέστρεψε στην Ευρώπη έπειτα από πολλά χρόνια.
1: Και την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν.
0: Τη Βιλερμπάν, και μετά συνεχίζεται διπλή αγωνιστική.
1: Πάμε. Έτσι. Ωραία, θα βλέπουμε παιχνίδια. Έγινε, Νίκο μου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είχαμε και τη σύνοψη τη πρεμιέρα στην EuroLeague. Πάμε. Δελτίο αθλητική ενημέρωση και θα επιστρέψουμε λίγο μετά και θα πάμε και Βελιγράδι. Ναι.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 11. Η ρύθμιση των ήχων, η Ματίνα Κανελοπούλου. Στην πρώτη θέση του ομίλου της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, θα βρίσκεται η Εθνική, που ανέτρεψε το Σεβάρο στις 1-0 στο Βελιγράδι. Πήρε με 2-1 τη νίκη και εκμεταλλεύτηκε το 1-1 Ολλανδίας-Γερμανίας. Ο Αντρίγιας Ζίφκοβιτς με γκόλ από τα ποδητήρια έδωσε στους γηπεδούχους προβάδισμα, ωστόσο ο Τζόλης μετά από ασίστ του Παυλίδη και ο Δουβίκας μετά από σέντρα του Τσιμίκα στην εκπνοή των καθυστερήσεων οδήγησαν στο πρώτο τρίποντο την εθνική μας. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 στο Johan Cruyff Arena, ενώ η εθνική παίζει την Κυριακή με τα Πάντσερ του στο Augsburg. Χωρίς Μουσιάλα και Χόβερτς, η Γερμανία, αφού αμφότεροι αντιμετωπίσαν προβλήματα τραυματισμού στο χθεσινό παιχνίδι του Άμστερνταμ. Στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας, Νορβηγία-Δανία 3-2 και Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League, Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0 και Αυστρία-Ισραήλ 3-1. Ενώ για την τέταρτη, Ανδόρα-Μάλτα 1-2 και Λιχνεστάιν-Λιθουανία 0-2. Εντυπωσιακή πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θριάμευσαν επί της Μπασκόνια και της Παρή αντίστοιχα και έδειξαν με το καλημέρα τις προθέσεις τους. Καταιγιστικοί οι Ερυθρόλευκοι στη Βιτόρια συνέτριψαν με 106-89 την Μπασκόνια, έχοντας κορυφαίους τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ, που πέτυχαν 25 και 22 πόντους αντίστοιχα και πολύ καλό το Μοντέρο με 15 πόντους και 5 ασίστ στον τεμπούτο του. Με άμυνα για σεμινάριο στην αποθεωτική επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον πάγκο τους, οι πράσινοι θριάμευσαν με 91-72 της Παρή. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια της πρεμιέρας της Ευρωλίγκα, Χαποέλ Μπάγερν 84-86, Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις 77-83, Μπαρτσελώνα Ανατολού Εφές 89-82 και Βιλερμπάν Μακάμπι 84-84. Σήμερα παίζουν Μπεσικτάς Βαλένθια στις 8, Φενέρμπαξε Βίρτους στις 9 και Παρτίζαν Αρμάνι στις 10 παρατέταρτο. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η αναβολή του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας, αφού οι πρωταθλητές αποφάσισαν οριστικά να παραμείνουν στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Έγινε πατέρας ο Καλτσάς από χθες, η σύζυγος του γέννησε αγοράκι, συνεχίζουμε να γεμίζουμε αστεράκια, ανακοίνωσε Αστέρας Άκτορ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 11. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sports. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής, η φανέλα με το νούμερο 10, με τον Μπάμπη Παπάζογλου.
1: Era Sports 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
8: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, 11 και 12 πρώτα λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στη Νέα Σπούρα, ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το νούμερο 10 και ασχοληθήκαμε και με το παιχνίδι της Εθνικής, αλλά θα πάμε και στο Βελιγράδι για να τα δούμε λίγο καλύτερα, να ακούσουμε μάλλον λίγο καλύτερα πώς είναι τα πράγματα. Και είχαμε και την αναφορά στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με τις άνετες νίκες, δήλωση θα μπορούσε να πει κανείς, της Εθνικής, των δύο ελληνικών ομάδων, γιατί είναι από τα φαβορί. Πολλοί ονειρεύονται και λένε, αυτό το είχαμε και πρόπερση βέβαια που δεν έγινε, γιατί την πάτησαν στον ημιτελικό, αλλά βλέπουν πιθανό τον τελικό ανάμεσα στις δύο ελληνικές ομάδες. Σίγουρα είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης και σε πρώτη φάση το απέδειξαν. Δεν είχαν τα πολύ δύσκολα μάτς, αλλά και σε αυτά πρέπει να δείχνεις ότι είσαι έτοιμος να κατακτήσεις το τρόπαιο που είναι και ο στόχος σου. Θυμίζω, έχουμε πολλά μηνύματα, δεν τα έχω ξεχάσει, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Επικοινωνία με την εκπομπή, γράφετε, αν θέλετε, SMS, γράφετε sport, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, ηλεκτρονική διεύθυνση για το email μας είναι erasport@papaker.gr, Viber βέβαια που έχω τα περισσότερα μηνύματα, πηγαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση γράφετε επίσης erasport, με λατινικούς χαρακτήρες χωρίστη στο τέλος, βλέπετε το σηματάκι της Ερασπορ, μπουκάρετε και από εκεί και στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλά τα λέω, κύριε Πέτρο, καλημέρα.
1: Καλώ τον Μπάμπη. Τι θες Μπάμπη και πρωτά στα τηλέφωνα πρωί-πρωί?
0: Είπα να κάνω την εκπομπή σου γι' αυτό. Είδες το μήνυμα που σου στείλα. Είδες που σου στείλα το μήνυμα. Θα βγει στην εκπομπή σου. Βροχάει.
1: Μονάχος είσαι, μονάχος.
0: Ναι. Βροχάει και σήμερα.
1: Δεν προχάρε, πάμε 15 ώρες να έχει συνεχόμενα να πούμε.
0: Είναι απίστευτο, έτσι.
1: Ο Γκαντέμις, ο Παπα-Νικολάου.
0: Τι?
1: Χθες όλη μέρα ήμασταν με τον Κοντομάνικο. Που του αρέσει η βροχή και δεν ξέρω τι και είναι.
0: Ναι.
1: Χειμωνάκιας και.
0: Ναι. Να τον στείλουμε.
1: Να τον στείλουμε,
0: μπράβο. Να τον στείλουμε που έχει βροχή. Εν τω μεταξύ, δεν ήταν χοντρή, δηλαδή αν πάρει μάλλον καταιγίδα, ας πούμε, αλλά ήταν συνεχόμενη, ρε παιδί μου. Αυτό.
1: Τσιρ.
0: Ναι, και το επηρέασε και τον αγωνιστικό χώρο. Τους, έκανε γκέλι μπάλα, δεν μπορούσαν να την υπολογίσουν μερικές φορές. Τους έφευγε λίγο πιο γρήγορα, γλιστρούσαν και οι παίχτες. Ήταν ένα θέμα.
1: Που στην πάσα που έγινε προς τον Τζιμίκα, δεν γλίστρεσε παραπάνω. Και ο Τζιμίκα την πρόλαβε.
0: Ναι.
1: Και βγάλαμε αυτή την ωραία σέντρα γιατί και τον κολλάκι.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: έτσι είναι. Έτσι είναι. Πετράν, είπα και εγώ κάποια πράγματα, γιατί έλεγα ότι μέχρι το 70, ξέρεις, δεν ξέρω αν είχε, αλλά εσύ είσαι στη μετάδοση, έχεις εκείνη την ένταση, είχα τσαντιστεί πάρα πολύ, λέω πάλι στο ίδιο έργο θεατές, πάλι μπάλα, πάλι αυτό, πάλι εκείνο, τσούπου χάνουμε, δεν γίνεται αυτό πράγμα με αυτή την ομάδα, με αυτό το ταλέντο που έχει, και λέω ότι όμως αυτό το ότι κάνει την ανατροπή, του δείχνει πρώτα απ' όλα στους ίδιους, άσε τα υπόλοιπα, τρεις βαθμοί, κλήρωση, Nations League, yeah. Πάλι πρώτο γκρουπ, ξανά είμαστε τρίτοι και όλα αυτά. Λέω ότι του δείχνει ότι ρε παιδί, μπορούμε να έχουμε και την ουσία. Κάναμε δύο φάσεις, δύο γκολ.
1: Τι να σου πω τώρα, κύριε, είπε ο Παυλίδης χθες ότι την πατήσαμε λίγα αυτά μαθηματικά στο προηγούμενο, στην προηγούμενη διοργάνωση. Μετρούσαμε, υπολογίζαμε, κάναμε άλλη τρεις βαθμοί εκεί, άμα το πάρουμε αυτό, άμα το κάνουμε εκείνο. Και μάλιστα είπε. Ότι και εσείς λέει το λέτε καμιά φορά και μας το μεταφέρετε και εμάς. Συγγνώμη λέει το λέξω στο ίδιο.
0: Ναι.
1: Αυτό το αναφέρω γιατί λέω καμιά φορά το έχουμε συζητήσει με αγώνα στην πρωί. Δηλαδή το είπατε εσείς λέει και οι παίχτες επηρεάστηκαν. Οι παίχτες τα ακούνε, τα διαβάζουν, τα βλέπουν. Όλοι στο κινητό καθηγητικά να διαβάζουν. Κάπου επηρεάζονται, κάπου ακούνε κάτι.
0: Ναι.
1: Στου τραβάει την προσοχή και μπαίνουν σε μια διαδικασία θέλοντα σκηνή. Δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή πόσο σφαιριστή που παίζει από το επίπεδο να μην διαβάζει αθλητικά site για παράδειγμα, να μην ακούει αθλητικά ραδιόφωνα, να μην βλέπει αθλητικέ εκπομπέ κλπ. Είναι λίγο δύσκολο. Τέλο πάντων, πολύ καλή μα αυτή. Εντάξει, να λέμε και στραβού το δίκιο. Βασικά πρώτα να σου πω ρε μπάτα που μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι.
1: Το πόσο άδειο ήταν το Μαρακανό.
0: Ναι! Λόγω βροχή.
1: Κάτσε, όχι, έρθουμε να μπήσουμε με την ομοσπονδία ο κόσμο γενικότερα.
0: Ναι.
1: Βάλε και λίγο την ίδια ώρα δίπλα έπαιζε ο ρωτή πόσο να πει και εσύ.
0: Εντάξει, πόσο χωράει αυτό.
1: Είναι, άκουγε λίγο. Πόσο χωράει ποιο?
0: Το μπάσκετ, ας πούμε. Ναι. Όχι το γη, το μπασκετικό
1: γη. Δεν θα δω, δεν ξέρω, δεν χωράει.
0: Ναι. Θα μπει αυτή που να πει. Ναι. Εγώ το σκεφτόμουν λόγω βροχή κιόλα. Ότι πού να πάω τώρα.
1: Μα δεν ξέρω τώρα αν το ξέραν οι άνθρωποι που θα ρίξουν την πρώτη το βράδυ. Όλη μέρα ήμασταν με το κοντομάνι. Βγήκαμε το πρωί να πάμε για συνδέσει και τέτοια με ένα μπουφάν και το μπουφάν το είχαμε στην τσάντα. Ζέστη, μπάλα, πώ να σου πω. Και ξαφνικά λέμε, όπα, Τι είναι το γραμμένο. Τέλο πάντων. Μου έκανε εντύπωση γιατί το ήθελα να το δω το Μαρακανά γεμάτο. Αλλά τελικά δεν. Δηλαδή πρέπει να ήμασταν όλοι μαζί με κόσμο, δημοσιογράφου, security, Έλληνε, οπαδοί κλπ. 10.000 γραμματοί. Από του 53 του χωρί.
0: Ναι, το βλέπω. Κομμάτι... Και μου έκανε και εμένα μια εντύπωση, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι. Τι έδειξε, αγαπάνε την ποδοσφαίρα, αγαπάνε την εθνική του πολύ. Τέλο πάντων. Πήγαμε στην Κάνια Μαντρίγια. Με τον κόλπο που έβαλε.
0: Καλά, αφού δεν μα την έκανε και ο Γιώβης. Θα σου λέγα εγώ. Φαντάσου τώρα αυτό το μάτι, αυτό σου λέω οι δύο εργοστρατέ. Γίνεται ρε παιδί μου 2-0. Τι λες στο ημίχρονο τώρα, τι κριτική κάνεις. Ότι έχουμε παίξει μπαλά. Χαίρο πολύ.
1: Έχουμε παίξει μπαλά, παιδιά, αλλά ναι. Εδώ δεν είναι το πρώτο έτσι, που θα μπορεί να έχει τύχει στο εκεί στο Γιωβάνα τη Μιλοκολάφη να προπονηθεί και πέφτει και στου πρώτου έτσι και τελικά να ξέρει να χάνει κάτω από τα βάδια. Τελικά τελειώσαμε με πάνω από 25 τελικέ ευκαιρίε. Βέβαια, εγώ επειδή θέλω να είμαι ειλικρινή με τον κόσμο, θα πω ότι έχουν και αυτοί ένα δοκάρι.
0: Στο τέλο.
1: Στο
0: τέλο όμω είναι το δοκάρι. Και στο Γιώβιτς είναι δύο φάσει το πρώτο ημίχρονο και έχει φάει ένα γκολ και έχει τον επιθετικό μόνο του. Αυτό λέω, δεν είναι να πει ότι σου έχει πιέσει και ο αντίπαλο, θα βγάλει και αυτό φάσει. Είναι το δικό σου καλό ημίχρονο και στην πραγματικότητα που μπορούσε να έχει 0-2.
1: Μπράβο.
0: Αυτό πρέπει να το δει.
1: Είναι, πρέπει να το δεις ακριβώς γιατί είναι και από τον ίδιο το ίδιο σημείο, δηλαδή από την καρδιά της μεγάλης περιοχής αυτή η φάση που έρχεται. Να μην ξεχάσετε τον Τζολάκη, παιδιά, για την επέμβαση που κάνει ο Τζολάκης. Δηλαδή είναι highlight. Είναι, όπως έλεγα και χθες τον Τάσο το βράδυ, ένα ανάποδο ψαλίδι ενός επιθετικού, ξέρω εγώ, που βάζει γκολ. Έτσι επιτέλου είναι η επέμβαση που κάνει, απλώνοντας την ποδάρα του για να σταματήσει.
0: Το έχει αυτό ο Τζολάκης. Και εντάξει, είναι και σε καλή κατάσταση γιατί έχει ξεκινήσει καλά με την Χαλ στην Πρέμιερ. Οπότε είναι σημαντικό.
1: Έχεις
0: δίκιο. Θέλω να σου πω κάτι βέβαια, να μην το ξεχάσω, που θα σε χαροποιήσει, αν και είμαι σίγουρος ότι τα έχεις ψάξει αυτά. Αουγσμπουργκ δεν είναι το μάτς.
1: Ναι.
0: Πότε πάει, αύριο ή σήμερα. Σήμερα δεν πάει το απόγευμα. Έτσι μάθα. Λοιπόν, ηλιοφάνεια.
1: Έλα,
0: σε φτιάξω. Τι ώρα φτάνετε. 8, ξέρω εγώ, 7, 8. Ναι. 12 βαθμούς το βραδάκι. Αύριο. Τίποτα, αγόρι μου σου λέω. Αύριο ήλιο τρομακτικό. 21 το μεσημέρι και Κυριακή φτάνει 22. 16 την ώρα το αγώνα τώρα. Σε φτιάξα. Δεν τα βλέπει αυτά μετά από τόση βροχή.
1: Είσαι ωραίο και μετρά.
0: Αλλού το βλέπω μέχρι 23 θα φτάσει την Κυριακή.
1: Πάρει να μπουφάνει, λέει, και είσαι εντάξει, πόσο να κλείσει. Για παρά.
0: Δηλαδή, πόσο έξω να έχει πέσει τώρα αυτό που κοιτάω. Α, κοιτάω κι άλλο, ξέρεις, από το εξωτερικό να βρω. Τίποτα, βροχή δεν βλέπω με τίποτα.
1: Άρχοντας. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, έμεσα. Μπράβο, μπαμπή.
0: Άνεμος, τίποτα, ούτε άνεμος θα έχει, λέει, τίποτα. Τι βλέπω εδώ πέρα. 0% βροχή. 0%. Τι άλλο θες να κάνω. Άλλε λίγο συννεφάκια την Κυριακή βλέπω αλλού τώρα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Πιθανότητα λέει η ΕΤΟΥ 1%, ας πούμε, τι να σου πει.
1: Η ΕΤΟΥ, ως γνωστόν, είναι ό,τι πέφτει από τον ουρανό, άρα με 1% είμαστε καλά.
0: Μια χαρά, λοιπόν. Για πες τώρα κλίμα, ναι, πώς το είσαι, δηλαδή, καταλάβαινες ότι αυτό το ότι κερδίσαμε, ρε παιδί μου, με ανατροπή και στο τελευταία φάση του αγώνα, μας δίνει και μια όθηση αυτό που λέμε, λίγο αυτό παραπάνω αυτοπεποίθηση να το κάνουμε.
1: Εγώ έχω πει πολλές φορές, Μπάμπη, ότι καμιά φορά αν δεν μπορεί να πει σε έναν προπονητή να διαλέξει πώς να κερδίσει, θα θέλει να το κάνει. Να το πει επειδή μου πριν το παιχνίδι. Θα ήθελε σε να το κάνει με βάζε μπίτερ και να είσαι καλό στο Ολυμπιακό και το αγώνα φάση φάση. Πολλοί προπονητές δεν το διάλεγαν αυτό το πράγμα. Του αρέσει.
0: Ναι.
1: Και αυτό γιατί το λέω. Συγγνώμη, το λέω αυτό γιατί είσαι καλό όλο το μάτι κλπ. Το γεγονό ότι καταφέρνει και γυρίζει ένα παιχνίδι και το κάνει στι 30 τέλο πάντων στι καθυστερήσει. Σου δείχνει κάτι, σου δείχνει μια δυναμική, σου δείχνει μια.
0: Χαρακτήρα. Πάνω απ' όλα. Δεν το παρατάω και ότι εδώ είμαι. Στο τέλος σα χτυπήσω.
1: Κυνηγάω μέχρι το τέλος. Ναι, ναι. Είναι σημαντικό για τον Τζιμίκα που δεν κάνει άλλο μάτς. Να είμαστε ειλικρινείς, ξαναλέω. Να δίνει την αυτή για να πάρει λίγο τα πάνω του. Φάνηκε δηλαδή η έλλειψη από τον ρυθμό που έχει. Επίσης, του βάλαμε, λέμε πόσους επιθετικούς έχουμε και τέτοια. Πέντε. Και οι πέντε μέσα.
0: Ναι. Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Εκείνο που γίνεται, εγώ ξέρω, λέω μέσα μου, όχι, δεν πρέπει να βάζει όλους τους επιθετικούς επειδή ψάχνεις γκολ, όπως δεν βάζεις όλους τους αμυντικούς επειδή δεν θες να βάζεις γκολ, να κρατήσεις αποτέλεσμα. Αλλά επειδή ο Τετέι παίζει στον Παναθηναϊκό, έχει παίξει στον Παναθηναϊκό ακραίος, και επειδή είδα και τι άλλο είχαμε, δηλαδή από πάγκο είχαμε μόνο Μασούρα, κλασικό ακραίο.
1: Ναι.
0: Ή όχι, κάνω λάθος.
1: Ναι, μόνο Μασούρα.
0: Δηλαδή εκεί είχαμε ένα θέμα, Το καταλαβαίνω.
1: Και Κυριδίδη που ήταν εκτός από θελής.
0: Και τον.
1: Και Κυριδίδη που ήταν εκτός από
0: θελής. Ναι, ο Κυριδίδη, μπράβο, ναι. Αλλά ήταν, λέω για τον Πάκο τώρα ποιοι ήταν.
1: Ναι.
0: Λέω ότι, οκ, okay, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, το έκανε αυτό. Το έκανε αυτό. Πήρε την μπάλα πολλές φορές. Και ναι. Πήρε την πλευρά και γύρισε και πάτησε και έπαιξε και συνδυάστηκε. Ήταν ενδυνική και κέρδισε κόντρες και μαγικές και ευκαιρίες έχασε. Δηλαδή, όσοι μπήκαν, θα χρησιμοποιήσαν. Εγώ, αν με ρωτάς, εντάξει, λέμε τώρα κάνουμε παιδική, είναι και πιο εύκολο μετά την νίκη. Την πρώτη αλλαγή του Ιωαννίδης, τον Πετέι θα βάζα. Κατάλαβες, γιατί και πιο φορματισμένος είναι και εκεί που μπήκε να παίξει ο Ιωαννίδης, ας πούμε, δηλαδή, εγώ αυτό θα έκανα.
0: Ότι μπορούσε να το υποστηρίξει λίγο καλύτερα, λες, να πάρει και την προσωπική. Ήταν και είχαν αρχίσει να κουράζονται και λίγο τα στόπερ που στο πρώτο ημίχρονο τα καθάριζαν όλα. Βέβαια, τις κάναμε και εμείς εύκολες έδρες, αλλά δεν μπορούσαν να πάνε στον ίδιο. Δηλαδή, στην ίδια πίεση να αντέχουν τόσο πολύ. Ναι, έχεις πόντο. Έχεις πόντο, ναι.
1: Ναι, έτσι νομίζω. Και ναι. Επίσης να πω ότι αυτή η αλλαγή έγινε στο 63 που λέμε. Έτσι, ο Κοστούλας χθες το Ιωαννίδη. Ο Κοστούλας παρεπτόντως ράματα στο πόδι. Εγώ το είπα ότι κάτι ζητήσαμε εκεί. Περιμέναμε βάρ να παρέμβει και τέτοια. Εντάξει, το έβγαλε το
0: παιχνίδι. Όσο το είδα, δεν είμαι σίγουρος. Yeah. Ξέρεις, στην αρχή φαίνεται λίγο μακριά. Μήπως ο Μπάμπης βρίσκει όταν κάνει το σουτ. Δηλαδή πάει και βρίσκει. Γι' αυτό δεν δώσαν κάτι. Γιατί okay, να ξεκαθαρίσουμε. Να ξεκαθαρίσουμε ότι και το σουτ να έχει γίνει. Άμα τον βρει ο αμυντικός είναι απέναντι. Δηλαδή και η μπάλα να έχει φύγει από τον Κοστούλα. Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό, γιατί από τα replay τώρα δεν μπορούσα να βγάλω. Και εγώ ξέρω ξεκάθαρα. Μπορώ να κάνω και λάθος.
1: Επίσης να σημειώσω ότι όταν κάνει αυτή την τρομερή κινησιά ο Παλίδης, που είναι πάρα πολύ δύσκολο το κοντρό, γιατί έχει την μπάλα ανάποδα, γυρίζει ωραία. Δίνει την αξία στον Τζον και έχει το 1-1. Εκείνη την ώρα, δεν σκέφτεται ότι οι αλλαγές είναι σημειωμένες στο ίδιο λεπτό με τον κόλλο.
0: Και δεν τις παίρνει λες πίσω.
1: Και δεν τις παίρνει πίσω.
0: Ναι, δεν παίρνει τιμή, ας πούμε, για παράδειγμα του Τετέι να πει να πάρει αλλάξω μόνο του. Ναι, και εγώ το πω.
1: Έχει υπολογίσει και τις κρατάει. Το είδα, νομίζω και αυτό. Ο Μαυροπάνος βγήκε αλλαγή στο 91, δεν έχει κάποιο ζήτημα να πω και αυτό. Γιατί μετά πήγε τον γκολ. Ούτε ο Ζαφίρης. Ο Ζαφίρης πήρε και μετά το 83.
0: Δεν ξέρω πόσο φάνηκαν εσένα. Μου άρεσαν τα κεντρικά χαφ. Κάναν δουλειά χθες.
1: Κοίτα, να σου πω ότι αυτό ο οποίο θα ακούει περισσότερο και φαντάζομαι πολύ με το οποίο ήταν την 11η, ήταν όχι και τα λοιπά. Ο Κουρμπέλη νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλέ χθε. Από του καλύτερου μα στο κέντρο.
0: Γιατί ποιε άλλε επιλογέ έχουμε στα αμυντικά, λέει στον άξονα.
1: Το 30 που ήταν εκτό από το Λίσ.
0: Ναι.
1: Το Μουζακίτη.
0: Ναι. Που το παιδί όμω τώρα παίζει, δεν έχει πει πρόβλημα. Ναι, οκ. Okay.
1: Δεν έχει παίξει πολύ. Ναι, δεν έχει παίξει πολύ.
0: Δηλαδή ενώ λέμε ότι έχουμε τρομερό φουλ ταλέντο μεσοεπιθετικά, εκεί στον άξονα πρέπει να βγάλουμε. Όχι, ναι, πρέπει να βγάλουμε κανένα δυο. Βγαίνουν να ξέρει. Στι ακαδημίε βγαίνουν τώρα να ξέρει των μεγάλων. Βγαίνουν και χαφάκια.
1: Στο έξι έχουμε θέμα. Παλιά λέγαμε κάτι από τη μέση στο αριστερά μπακ. Μετά και εμεί στο αριστερά μπακ. Πριν τώρα έχουμε βλέψει την λογική. Από του Γιανούλη και Τσιμίκα έχουμε δηλαδή ένα.
0: Πώ δεν έχω μια χαρά. Μια χαρά.
1: Τώρα δεν έχουμε πολλού αμυντικού. Βέβαια, ο Ιβάν είπε χθε ότι εντάξει στην Ελλάδα είμαστε λέει, και λίγο υπερβολική. Α πούμε, ο Άγρο είναι. Αυτό ή τι μπήκε το παιδί χθε. Δηλαδή είναι. Δυνητικά παίχτη τη εθνική ομάδα. Δεν το συζητάμε. Ο Μπουχαλάκη, εγώ έχω πει ότι θα μπορούσε να κοιθεί λόγω τη καλή παρουσία που έχει στον Όφη. Όχι, όχι,
0: ο Άγρο, επειδή έχω δει και τα παιχνίδια του Όφη, ο Μπουχαλάκη είναι αυτό που λέμε και να σώσει ηρεμία. Ξέρει που θα μοιράσει. Ο Άγρο έχει φοβερή ενέργεια και πλέον έχει βάλει στο παιχνίδι του περισσότερο. Ως χαφ το επιθετικό κομμάτι που δεν είναι περίεργο γιατί ήταν επιθετικό στο θύμα. Στον Ολυμπιακό, οι ακαδημίες ήταν επιθετικό και επιθετικό χαφ το παιδί. Όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά, πολύ καλή η κλίση του και εγώ συμφωνώ απόλυτα γιατί έχω δει τον Όφη. Και πρέπει να ξεφύγουμε λίγο και από το μόνο οι μεγάλες ομάδες. Να βλέπεις τον παίκτη που μπορεί να σε βοηθήσει. Ο Ανδρούτσος, ναι, σου δίνει πολλή ενέργεια. Να μου κάνει.
1: Ναι,
0: τώρα για πες, γιατί πάμε προς και μισή. Περιμένουμε τώρα Γερμανία. Πάει αποστολή απόγευμα.
1: Προβλήματα δεν έχουμε φως, δεν μας προέκυψε κάτι από αυτές.
0: Δηλαδή και ο Κόστουλας μπορεί να παίξει.
1: Ναι, όχι. Είναι τα ράματα τυπικά. Προφανώς και θα έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση στο συγκεκριμένο παιχνίδι σε σχέση με το μάτι με τη Σερβία. Η Γερμανία δεν μπορεί να πω ότι άρεσε και πάρα πολύ. Δηλαδή και ένα γκολ θα γίνει το δίσκο, ακυρώθηκε, ισοφαρίστηκε στο 97, έχασε και το Χάβρετ με το Μουσιάλα, ο Κλοπ. Κάνουμε μαγνητική δηλαδή. Μάλλον δεν θα παίξουν αυτό το παιχνίδι με την Ελλάδα, το πιο πιθανό δηλαδή. Πηγαίνουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό να το ξανακάνουμε. Το καλό είναι ότι είμαστε εκεί, ότι μας υπολογίζουν, ότι βάλαμε από κάτω τη Σερβία για την ώρα μέχρι να την ξαναεκδοθούμε στο Βόλο στην τελευταία αγωνιστική τη Nations League. Και είδα ότι από αυτού, α πούμε, μα έκανε γνώση τέσσερι Χάντιτ, ψυχρήμο ήρεμο έμπειρο, ξέρει το λέω, το ρέσκι, και καθόλου λίγο λέει ότι θέλουν οι Greek Brothers, δεν πειράζει, δεν ανησυχείτε, Greek Brothers και λοιπά, με ησυχία. Να είμαι και την παίχτη, έτσι πάντα το ξέρει. Και αυτή είναι πιο πολύ αυτό που μου άρεσε εμένα. Μου έκανε δηλαδή, με γέμισε αισιοδοξία περισσότερο, γιατί Οι Σέρβοι λένε ότι χάσαμε την Ελλάδα. Δεν πειράζει που μπορεί να πέσουμε. Είμαστε έτσι και αλλιώς στη διαδικασία χτυπήματος κάτι
0: τέτοιο.
1: Σαν το δέχονται και αυτοί δηλαδή.
0: Σωστό, σωστό. Και στο Άουξμπουργκ θα έχουμε και κόσμο. Μπόρικο και χθε είχαμε, φάγανε βροχή οι άνθρωποι, αλλά το ευχαριστήθηκαν
1: τον Άξο Θεό. Μισή ήταν πάνω για να μην βρέχονται και άλλοι μισή ήταν κάτω για να φωνάζουμε και να πανηγυρίσουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Φάγαν τη βροχούλα του, αλλά το πανηγύρισαν.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, μένει στην ιστορία. Αλλά στη Γερμανία θα έχουμε παραπάνω από τα 2.000 κτίρια που πήγαν, γιατί από ό,τι έχω μάθει έχουν
0: παρεμβεί. Περισσότερα από πόσο είπε, Πέτρα, δεν ακούστηκε.
1: Δύο έχουμε πάρει που κάθουν πουλήσει.
0: Όχι, okay, θα έχουμε περισσότερο. Ναι, ναι, θα έχουμε περισσότερο.
1: Αλλά θα έχουμε μπει και μέσα στους Γερμανούς σίγουρα.
0: 100.000. Σε αφήνω, με το μήνυμα Μαυρογουρλίδης ο ΕΟΕΟΕ. Και ήθελα να πω ότι το κλειδί τελικά της νίκης με ανατροπή και αυτό ότι 70 λεπτά, εγώ λέω, ήμασταν στο ίδιο όργο θεατές, αλλά άλλαξε επιτέλους και παίρνει αποτέλεσμα, είναι γιατί στο Μαρακανά του Βελιγραδίου ήταν μια ψυχούλα εκεί πέρα που έφερε μια άβρα από το καλοκαίρι, γιατί άλλο μουδιάλ,
1: όλοι μαζί
0: σκουτάμε. Άλλο... Δηλαδή πήγε ένα άνθρωπο να μου διάλεκαν αυτό, ρεπορτάζ τα πάντα, έφερε μια άβρα στην εθνική. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, θέλω να πω σε αυτή τη ζωή, Πέτρο μου.
1: Ακριβώ. Εκεί που δεν μπορούσε να πάει η εθνική.
0: Τα είπα ωραία. Τα είπα ωραία. Εντάξει, με κατά στην εκπομπή, με κατά. Δεν με δώσει δανεικό. Έγινε, Πέτρο μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι τώρα για το Άουξμπουργκ στη Γερμανία. Από εκεί θα έχετε και βέβαια αργότερα το Πετράν και στη ραδιοφωνία. Και φυσικά όλο το ρεπορτάζ από το απόγευμα που θα είναι η εθνική μας ομάδα στη Γερμανία πλέον για το επόμενο μεγάλο παιχνίδι της. Ακόμη μεγαλύτερο, που όμως θα έχει τύχει. Λέμε όλοι, η Γερμανία δεν είναι όπως παλιά. Αλλά αν δεν είναι προσεκτική, δεν το συζητάμε, θα χάσει. Πάμε. Ματίνα Κανελοπούλου είναι πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Μου ζητάει το μικρόφωνο να πάμε σιγά σιγά σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε λίγο μετά για να πάμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, θα τα δούμε και αυτά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποδιερεύνηση τα ακριβή αίτια της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλαιόδη όροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, σοβαρές ζημιές έχουν προκληθεί σε διπλανά κτίρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί σε φορτηγό χυματογωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου. Με ασφάλεια μεταφέρθηκαν στην Τίνο 29 επιβαίνοντες. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος, ταραξία στο μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο διάλογος με την Τουρκία δεν μπορεί να συνυπάρχει με απειλές πολέμου, ανέφερε. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αν υιοθετούσαμε όσα κοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς, παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ακούτε Era Sport.

Η ώρα είναι 10 και 36 πρώτα λεπτά. Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Φανελά με το νούμερο 10 Ματίνα Κανελοπούλου. Είναι στην ρύθμιση των ήχων η Βιβή Νικολοπούλου, στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής ο Βάης Παπάζουγλου, στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Μπόλικα μηνύματα, πάμε να τα δούμε, και αυτά που είχα αφήσει πίσω γιατί είχαμε τις συνδέσεις. Λοιπόν, Μπάμπη, στα SMS, Μπάμπη, με αυτό ρόστερ πάτη για τρίτη με τέταρτη θέση, ενώ ο προπονητής είναι καλός. Αυτό ήταν παρά 20, ήταν για την Εθνική λίγο δύσκολο, Μάιο. Για τον Ολυμπιακό το στέλνεις νωρίς, θα σου πω εγώ ότι είναι, πραγματικά είναι πολύ πολύ νωρίς ακόμη. Λέει ο φίλος ο Φώτης, να πω την άποψή μου, είναι από το Ανόβερο μας στέλνει το μήνυμα, από τη Γερμανία, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πάει και να δει και την Εθνική. Ότι σαν άνθρωπος μπορεί να είναι καλός ο Γιωβάνης, αλλά νομίζω ότι είναι ο μοναδικός προπονητής που στην ιστορία του Παναθηναϊκού που έχει χάσει ποτάμα με συν 10 βαθμούς. Νομίζω είναι λίγος για την Εθνική. Έχει την καλύτερη φουρνιά, συνεχίζει να βάζει μέσα τον Κουρμπέλι. Αν μπορούσε να καλέσει τον Μπουχαλάκη, αυτά που λέει και ο Πέτρος για τον Μπουχαλάκη. Το ότι έχασε το ποτάμα ο Γιωβάνοβιτς, Παναθηναϊκός μάλλον από τη διαφορά που είχε, σίγουρα είναι ένα πρόβλημα. Αλλά αφορά γενικώς τον οργανισμό. Το χρεώθηκε, λογικό είναι σε ένα μεγάλο βαθμό ο Γιωβάνοβιτς, αλλά υπήρχαν και άλλα προβλήματα, ειδικά προς το τέλος της σεζόν. Και στα δικά μου μάτια, επειδή ξέρετε, μερικές φορές όταν βλέπω κάτι πολύ έντονα, δεν φοβάμαι να το πω. Εγώ είχα πάει από τον Νοέμβριο τότε, που ο Παναθηναϊκός ήταν τρένο, ότι έβλεπα την ΑΕΚ περισσότερο. Το πήρε στο τέλος η ΑΕΚ, αλλά καθαρά ποδοσφαιρικά έβλεπα πολύ καλύτερη την ΑΕΚ, που είχε αρχίσει να παίρνει τότε με Αλμέιδα τα πάνω της. Οπότε. Μερικές φορές είναι και παραμορφωτικός ο καταθρέφτης να βλέπεις μόνο μια διαφορά. Δηλαδή, τώρα ο Παναθηναϊκός έχει 5 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό, έχει 3 από τον ΠΑΟΚ, τον οποίο έχει κερδίσει, αλλά αυτή τη στιγμή συνισοβαθμία είναι από πάνω, και το συν 4 από την ΑΕΚ. Είναι πολύ νωρίς. Είναι καλός ο Παναθηναϊκός, έχει πολύ καλές λύσεις μεσοεπιθετικά. Να το δούμε λίγο και στα ακόμη πιο δύσκολα. Δηλαδή, θα πω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάζουμε συμπεράσματα. Ότι είναι πολύ καλός ο Πέση, ναι, είναι πολύ καλός. Λοιπόν, για να παίξει την άμυνα του Ρεχάγκελ πρέπει να έχει Ζαγοράκι, Καραγκούνι, Μπασινά. Εννοεί σε τρεξίματα, νοοτροπία. Ναι, αλλά έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο. Πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μας, γιατί αλλάζει πάρα πολύ. Μιλάμε σύγκριση 2004 με 2026, είναι 22 χρόνια. Είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, πιστέψτε με, και στον τρόπο που παίζεται ένα άθλημα. Νέα φιλοσοφία, νέα, ας πούμε, το build-up που λέμε. Το μάθαμε τα τελευταία χρόνια, ένα παράδειγμα. Το pressing τόσο πολύ ψηλά. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και στο ποδόσφαιρο. Οπότε πρέπει να προσαρμόζεσαι πάντα στην εποχή σου και να βλέπεις από αυτό που έχεις το υλικό τι καλύτερο μπορείς να πάρεις. Και αυτή η Εθνική σου δίνει πολύ ταλέντο, σου δίνει πράγματα να παίξεις μπάλα, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να βρεις την ισορροπία σου και στην αμυντική λειτουργία. Ο Χάρης μου κάνει πλάκα για τα μηνύματα και για τη μουσική και για τον Μπετράν. Αυτά τα θέλω, να ξέρετε, μου αρέσει πλακίτσα πάντα. Αν πιστεύω, λέει ο φίλος ο Γιώργος, επειδή είχε στείλει ένας άλλος φίλος μήνυμα σχετικό, αν είναι ότι η εθνική μας είναι το νέο Βέλγιο. Πολύ μεγάλη κουβέντα για να το πεις. Ότι το Βέλγιο για πολλά χρόνια παίζει ωραία μπάλα, είχε πολύ καλούς παίχτες, αλλά μηδέν από αποτέλεσμα και από διακρίσεις. Ναι, αυτό πρέπει να το αποφύγει η Εθνική. Λοιπόν, ωραία η Εθνική, λέει ο Μιχάλης, αλλά πρέπει να βελτιώσω λίγο και τις κλίσεις του. Αφήνει εκτός Αθανασίου Μπουχαλάκη που δεν έχει εξάρια και δεν είμαι ο Φιτζής. Ο Αθανασίου είναι μπακ. Εκεί έχει ταξιδιώνει τραυματίας ο Γιαννούλης, αλλά Γιαννούλη Τσιμίκα. Μπουχαλάκης έχει παίξει Εθνική. Αν δεν κάνω λάθος, έχει παίξει και με Γιωβάνοβιτς. Ναι, θα μπορούσε να είναι μια επιπλέον επιλογή. Ο φίλος ο Νίκος λέει για τον μπάσκετ ότι επιθετικά δείχνει πραγματικά τρομερός Ολυμπιακός. Αυτό που με φοβίζει είναι η άμυνα από την πρώτη αγωνιστική. Μου φαίνεται ότι είναι εύκολους πόντους. Αν τον διορθώσει αυτό, επιθετικά έχει όλα τα όπλα για να κάνει πολύ μεγάλη χρονιά. Είπαμε, είναι η μετάβαση στη νέα εποχή που δεν υπάρχει πλέον γόκα, που ήταν σημείο αναφοράς και έπαιρνε όλες τις. Τους στρατού, τους καλούς περιφερειακούς του αντιπάλου. Αυτό θέλει και μια προσαρμογή. Και να ξέρετε κάτι, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Αν με ρωτάς, ποτέ δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνει μια ομάδα. Ότι θα είναι στα φαβορί, ότι είναι στα φαβορί, εννοείται. Αλλά εγώ πάντα, επειδή το λέω αυτό, επειδή είχε
το έχει ασκηθεί και πολλές φορές κριτική. Όταν είναι ένας προπονητής καλός και έχει δώσει τα διαπιστευτήρια του, εγώ τον εμπιστεύομαι. Τον Μπαρτζόκα θέλω να πω τον εμπιστεύομαι. Όταν βλέπεις προπονητές άλλων ομάδων και υψηλού επίπεδου να λένε ότι πρέπει αυτά να διδάσκονται που κάνει ο Μπαρτζόκας ή ο Τρικέρι που είχε πει ότι έβλεπα τον Ολυμπιακό και λέω στο συνεργάτη μου, μου θυμίζει την Εθνική Βραζιλία στο 70 στο ποδόσφαιρο που δεν πέφτει μπάλα κάτω. Και έχει παρουσιάσει πολλές εκδοχές διαφορετικές με την ομάδα να είναι σε κορυφαίο επίπεδο. Όπα. Εκεί λέω το ίσω εμπιστοσύνη. Το αν θα το βγει, όχι, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά να πω ότι έχει παίξει και διαφορετικά πράγματα ο Μπαρτζόκας. Και αυτό είναι εγώ εκτιμώ που έλεγα νωρίτερα και για τον Αταμάν ή σε σχέση με τον Ομπράντοβιτς που έχει μια διάρκεια ως προπονητής και έχει παρουσιάσει πράγματα. Ο Αταμάν δεν μπορεί να του πει κανένα ότι δεν έχει πάρει Ευρωλίγκες. Το έλεγε και ο ίδιος και το παράλεγε και κακώς το από ένα σημείο και μετά, γιατί οι τίτλοι είναι εκεί. Αλλά να δούμε και τι μπάσκετ παίζεις, τι ποδόσφαιρο παίζεις. Ας πούμε, εγώ το, να παίρνει την μπάλα ένας παίχτης και να ζω με το τρίποντο ή αν θα μπει το τελευταίο σουτ, με συγχωρείτε, προτιμώ να βλέπω μια ομάδα που παίζει μπάσκετ. Μπορεί να χάσει, ναι, μπορεί να χάσει. Αλλά βλέπω κάτι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και γι' αυτό είμαι περισσότερο με προπονητές στυλ Μπαρτζόκα και ο Μπρόντοβιτς. Λοιπόν. Ο φίλος λέει τόσο παράπονο από αυτό που είδαμε χθες. Παίζαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που έπαιζε με πάθος και προηγήθηκε νωρίς. Βλέπω και τις αναδιαμονές, αλλά είδα περισσότερα θετικά. Όχι, εγώ λέω το παράπονο είναι ότι επειδή ακριβώς βλέπω ότι αυτή η ομάδα έχει δυνατότητες. Άμα ήταν μια ομάδα χωρίς δυνατότητες, δεν ασχολούμασταν. Αλλά βλέπεις ότι παίζει μπάλα, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, κάποια στιγμή πρέπει να μάθει να παίρνει και το αποτέλεσμα. Αυτό λέω. Γιατί αυτό θα δικαιώσει και τις προσπάθειες αυτών των παιδιών, αυτής της ομάδας. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Ο Κουρμπέλης χθες ήταν καλός. Έχει ακούσει πολλά και έδωσε απαντήσεις γιατί πρέπει να παίξει μέχρι να βρει ομάδα μια άλλη σταθερά. Καλός και με την μπάλα στα πόδια. Παραλαμβάνω και εμένα στα δικά μου μάτια η μεσαία γραμμή ήταν καλή στο χθεσινό παιχνίδι. Και γενικώς βρίσκομαι πολύ εύκολα, ξέρετε, τον εύκολο στόχο μάλλον, σε κάθε ομάδα, είτε είναι σύλλογος είτε είναι εθνική ομάδα. Με τη Γερμανία θα δείξουμε σε τι επίπεδο είναι η Ελλαδάρα. Πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Ναι, όσο ανεβαίνει το επίπεδο, ο δείκτης δυσκολίας, ο βαθμός δυσκολίας, δείχνεις και το ταβάνι σου. Συμφωνώ. Και συμφωνώ και για το άλλο. Είπα, η άποψή μου είναι ότι δεν μιλάμε για μια Γερμανία άλλων ετών, που σε τρόμαζε σε καμία περίπτωση, έχει άλλα θέματα η Γερμανία να λύσει, αλλά θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει αυτό το DNA της, αν σου σε βρει μπόσικο, αυτό που έγινε χθες με δύο φάσεις, θα στα κάνει τα δύο γκολ, μπορεί να στα κάνει τα δύο γκολ εύκολα και να μην ξέρεις από πού σου ήρθε, αλλά μπορείς να δημιουργήσεις και πάρα πάρα πολλά προβλήματα, τρεξίματα, καλή μπάλα και να δημιουργήσεις ευκαιρίες.

είναι η εθνική ομάδα της χώρας σου. Το βλέπεις και για να δεις μπάλα. Αυτό, γι' αυτό λέω είμαι τόσο απαιτητικός από αυτήν την εθνική. Αν δεν είχαν δυνατότητες, πραγματικά θα λέγαμε και πάλι καλά. Αυτό, εκεί μπορούμε. Αλλά εδώ βλέπεις μια καταπληκτική φουρνιά. Βλέπεις παιδιά που έχουν όρεξη να παίζουν στην εθνική, που δεν βαριούνται δηλαδή, και που τις λείπει η ουσία. Και είναι παιδιά που πλέον παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Πρέπει να μάθουν λοιπόν αυτά τα παιδιά να παίρνουν και το αποτέλεσμα. Αυτό λέω. Δεν είναι κάτι που διαφορετικό. Και νομίζω ότι όλοι το θέλουμε. Και να σας πω και κάτι. Και για αυτά τα παιδιά, ξέρετε πόσο έσκασαν να βλέπουν το Μουντιάλ από την τηλεόραση. Αν πήρε και το Γιώργος λέει και το Σάγιακα στην εθνική, να τον πήρε γιατί είχε και πρόβλημα ο Ρώτα. Γενικά έχουμε back. Έχουμε και back. Καλά. Καλά. Δηλαδή και δεξιά και αριστερά. Δεξιά είναι και ο Βαγιανής, είναι και ο Ρώτα. Και ο Σάγιακα που γύρισε τώρα στον Ολυμπιακό δείχνει το παιδί που μπορεί να βοηθήσει πολύ και επιθετικά. Αριστερά έχουμε τον Τζιμίκα, έχουμε τον Γιανούλη που είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Έρχεται από πίσω, υπάρχει και ο Θανασίο. Έχουμε. Και σαν στόπερ έχουμε. Απλά επαναλαμβάνω, πρέπει να βρούμε και λίγο τον τρόπο, την συγκέντρωση τη σωστή, για να μην τρώμε φάσεις και το εύκολο γκολ. Έχουμε παιδιά goalkeeper που παίζουν στο εξωτερικό, που είναι και αυτά σε υψηλό επίπεδο. Η φουρνιά της εθνικής είναι πάρα πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλή, και φανταστείτε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε για εξάρι αυτό, αν θα έχουμε και άλλες επιλογές, που παλιότερα μόνο εκεί δεν είχαμε πρόβλημα. Γιατί βγάζουμε πάρα πολύ καλούς παίχτες μεσοεπιθετικά. Να δούμε αν πάρει και ο Μουζακίτης χρόνο στη Χάλη να εξελιχθεί. Έχουμε νέα παιδιά. Και έρχονται και από πίσω παιδιά, να ξέρετε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Να υπάρχει από πίσω κάτι, μια σταθερά. Και να βλέπεις ότι υπάρχει μια προοπτική.

Λέει ο φίλος ο Μινάς ότι δεν είχαμε δεκάρι χθες, πολλούς επιθετικούς, ήταν σημαντικά δεκάρι, δεν υπήρχε, κάτι σαν τον Τέλεια. Ναι, είναι άλλο.

στυλ παιχνιδιού με το, με το Κωνσταντέλια μέσα. Βέβαια, πάμε να γυρίσει πρώτα το παιδί υγιής και το δεύτερο να γυρίσει και στην εθνική. Γιατί είχε θέσει τον εαυτό του εκτός ομάδας αυτό το διάστημα και πριν τραυματιστεί. Ξέρετε, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο παίζουν πολλές ομάδες σαν την εθνική μας. Δηλαδή, να παίζει ένα δεύτερο φορ που να είναι ένας παίχτης που μπορεί να το υποστηρίξει, να μην είναι μόνο κλασικό striker, π.χ. Κοστούλας, αυτό που παίζει και στον Ολυμπιακό. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Δηλαδή, βλέπετε και πολλά δεκάρια πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο βγαίνουν στα πλάγια για να παίξουν. Το είδαμε και με τον Κωνσταντέλια, ας πούμε, στην Ντόρτμουντ το έχουμε δει. Όσο προλάβε το παιδί να παίξει, το είχαμε δει και στον ΠΑΟΚ σε κάποια παιχνίδια. Αλλά σίγουρα ένας παίχτης που θα περνάει πιο εύκολα μια κάθετη, μια τελική, θα έχει μια καλύτερη απόφαση. Γιατί χθες δεν ήταν μόνο ότι είχαμε πάρα πολλές τελικές. Φανταστείτε και πόσες είχαμε φάσεις που δεν έγιναν τελικές, γιατί δεν ήταν καλή η τελική πάσα. Οπότε και αυτό το χρειάζεται. Όλα τα χρειάζεται, δεν το συζητάμε, αλλά δεν είναι ότι δεν παίζουμε με δεκάρι. Το δεκάρι δύσκολα πλέον το συναντάς στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και στις ομάδες. Τα κλασικά δεκάρια βλέπετε ότι πηγαίνουν όλο και περισσότερο προς τα πλάγια για να βρίσκουν χώρους, να κλείνουν προς τα μέσα για να βρουν μια κάθετη ή μια, ένα σουτ, μια τελική προσπάθεια. Σαν άρχισαν λέει, λίγο τα ιστορία για τους αγώνες εθνικής στην Θεσσαλονίκη, λέει που ξέρουμε βγουν, όχι, θα υπάρξει και ανακοίνωση προφανώς. Και ο κόσμος περιμένει να τη δει την εθνική ομάδα και περιμένω θα είναι γεμάτο το γήπεδο και στα δύο παιχνίδια που θα δώσει. Όχι φίλε Αποστόλη, κακώς κατάλαβες, οπότε δεν χρειάζεται και περισσότερο να το αναλύσουμε. Λοιπόν, έχουμε την ακριβότερη εθνική, λέει ο φίλος ο Γιώργος, επανέρχεται. Αλλά σκεφτείτε σε τι επίπεδο έχουν φτάσει όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές εθνικές με superstar. Προφανώς. Προφανώς το ένα, και το ένα ισχύει και το άλλο. Αλλά απλά πλέον έχουμε παίχτες που δεν παίζουν απλά στην Ευρώπη. Υπάρχουν παιδιά που παίζουν σε, πραγματικά σε κορυφαίο επίπεδο. Εντάξει, σίγουρα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Τζόλης, ο οποίος έχει μπει στην Arsenal και στην καλύτερη Arsenal των τελευταίων ετών και είναι και βασικός και τον εκθιάζει συνεχώς ο Αρτέτα. Αλλά αν δούμε ότι είναι ο Ντέλιας και ο Καρέτσας στη Dortmund, αν δούμε ότι υπάρχουν τα παιδιά που είναι στην Premier, ο Τζολάκης, ο Κοστούλας, ο Τσιμίκας, ο Μαυροπάνος τώρα έπεσε η West Ham, για πολλά χρόνια ήταν σε ψηλό επίπεδο στην Premier League, ή ότι έχουμε παιδιά σε μεγάλες ομάδες Πορτογαλίας που κάνουν όμως στην την παρουσία τους, είναι σημαντικά κλαμπ, ο Παυλίδης στην Μπενφίκα ή ο Βαγιανίδης με τον Ιωαννίδη Sporting. Είναι καλό, καλή φουρνιά, είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο. Συν το ότι τα παιδιά που παίζουν στην Ελλάδα ακόμη παίζουν σε κορυφαία κλαμπ, περισσότεροι τουλάχιστον, και σε ομάδες που διακρίνουν, δηλαδή που ψάχνουν, δηλαδή για παράδειγμα τα παιδιά της Γορώτα που θα επιστρέψει παίζει με την ΑΕΚ Champions League, ο Ρέτσος, τα παιδιά του Ολυμπιακού ο Ρέτσος έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο, conference, ή τα παιδιά του Παναθηναϊκού παίζουν φέτος στο conference, παίζουν στην Ευρώπη, ή ένας παίκτης του ΠΑΟΚ που φέτος δεν παίζει στην Ευρώπη αλλά έχει αγωνιστεί τα προηγούμενα χρόνια, ή έχει παίξει στη Γερμανία στην Bundesliga π.χ. ο Γιαννούλης. Είναι υψηλό επίπεδο, παιδιά, είναι άλλες παραστάσεις, και γι' αυτό εγώ τουλάχιστον είμαι και λίγο πιο απαιτητικός από αυτήν την ομάδα, γιατί το βλέπεις ότι μπορεί να στο δώσει. Λέω φίλος για τον Αθανασίου ότι ναι, ο Τσιμίκας δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του. Ξέρεις, οι προπονητές βλέπουν κάποια πράγματα. Προφανώς θα μπορούσε να είναι και επιλογή και ο Αθανασίου για την εθνική ομάδα, αλλά νομίζω ότι με Γιαννούλη Τσιμίκα, νομίζω ότι οποιοδήποτε προπονητής θα έχει αυτούς ως βασικό δίδυμο. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου εκτίμηση. Να, και ένα άλλο μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή σε αυτό που έλεγα ότι έρχονται παιδιά από πίσω. Λέει ο φίλος ο Παύλος, ωραία μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό. Ο φίλος του Ολυμπιακού στο 6 μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Τον είχα δει από κοντά στο μάτς με τη Λάρισα και έκανε τρομερό παιχνίδι, 2 μέτρα δυνατός, με μεγάλη προοπτική να βοηθήσει και την εθνική. Γι' αυτό λέω ότι έρχονται παιδιά από πίσω. Γίνεται καλή η δουλειά στις ακαδημίες. Και ξέρετε, πλέον δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ που σταθερά για πάρα πολλά χρόνια έκαναν την καλύτερη δουλειά στις ακαδημίες και το εισέπραταν αυτό και το είδαμε και ως αποτέλεσμα, είναι ότι σε αυτήν τη διαδικασία έχουν μπει περισσότερο πλέον ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και δουλεύουν και αυτοί καλά, οπότε περιμένουμε πράγματα. Ναι, ο Φίλης και εμένα μου
μου έχει αφήσει πάρα πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Να ξέρετε ότι είναι ένα παιδί που είναι πολύ μικρό στο Ρέντι, που σημαίνει ότι έχει εκπαιδευτεί σωστά, έχει μάθει σωστά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν αρκούν μόνο να έχεις τα ποσότητα, είναι και η εκπαίδευση και η αθλητική, τακτικά, να μάθεις καλά το ποδόσφαιρο, αλλά και πνευματικά, που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, να μπορέσεις να κάνεις το άλμα από την K19, τη δεύτερη ομάδα, πας στην πρώτη ομάδα. Αλλά όλα αυτά πρέπει να έχουν και ένα αποτέλεσμα, δηλαδή πώς μπορεί να γίνει, να παίζει το παιδί. Έδειξε, φέτος θα παίξει κύπελο, πρέπει να είναι στην τετράδα πεντάδα των βασικών χαφ του Ολυμπιακού της πρώτης ομάδας του χρόνου. Αλλιώς δεν έχει νόημα το συζητάμε, και για κάθε ποδοσφαιριστή, για κάθε φίλη. Γιατί λέει δεν έχουν κυκλοφόρηση ακόμη, δεν το ξέρω τα εισιτήρια για τα παιχνίδια της Εθνικής. Είμαστε κάθε μέρα με το δάχτυλο σε σκανδάλι, προφανώς, στο πληκτρολόγιο. Αλλά ούτε ανακοίνωση δεν έχει βγει. Θα βγει, παιδιά, θα ενημερωθείτε. Και αυτό είναι το ένα σημαντικό που κατέκτησε αυτή η φουρνιά, αυτή η εθνική ομάδα. Είναι να έρχονται τέτοια μηνύματα. Να είμαι έτοιμος να πάρω εισιτήριο, να μπω μέσα να πάρω εισιτήριο. Και όχι γιατί κρίνεται η πρόκριση, που το κάναμε πάντα σε μάτς που κρινόταν η πρόκριση σε όλες δεκαετίες. Πολλές, αν ήταν ένα μάτς που κρίνει την πρόκριση, όλοι θέλανε ένα εισιτήριο. Όχι, ένα μάτς του Nations League που ξέρεις ότι μπορεί να μην σου δώσει και κάτι στο τέλος. Αλλά εκεί θέλω να πάω να δω μπαρίτσα. Λείπει και ο Τζίμας, εννοείται. Εννοείται και ο Τζίμας. Και ένα ακόμη παιδί από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Μα ίσα αποστολή, αυτό θέλουμε, να βάζουμε ιδέες. Να σπρώχνουμε και τα νέα παιδιά, λέει, για το φίλι. Να βάζουμε ιδέες, αν δεν αλλάξει και η δική μας νοοτροπία, και η δική μας, εννοώ και βάζω και τον τύπο και εσάς τους φιλάθλους, λέμε συνέχεια οι ακαδημίες. Και όταν έρχεται να παίξει η ώρα να παίξουν, λέει κάτσε πρόεδρος της Champions League τόσα λεφτά, μου φέρει τον παιχταρά, με τι εμπειρίες θα παίξει ο μικρός. Με πού θα την αγοράσει την εμπειρία, ρε παιδιά, πάει στο σούπερ μάρκετ, να πάει στο περίπτερο, να πάρει εμπειρία για να παίξει. Θα παίξει. Αυτό μην το φοβάστε, να βλέπετε νέα παιδιά σε ομάδα. Εγώ δεν λέω να βάλει καμνικά 11 νέους. Δεν είναι σωστό, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Αλλά, ας πούμε, μια και είπαμε για το φίλι, γιατί να μην είναι του χρόνου στην τετράδα των χαφ του Ολυμπιακού ή έστω στην πεντάδα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αν τον πιστεύει και αν σου έχει δείξει. Γιατί πρέπει και ο ίδιος να είναι έτοιμος, να σου έχει δείξει ότι είμαι έτοιμος. Δεν ξεχνάμε καθόλου, φίλε, τον Δοβίκα. Εργατικός, μυρίζεται τον γκολ, είναι μη δύναμη. Έτσι, έχουμε καλούς επιθετικούς και πρέπει να τους αξιοποιήσουμε. Τα πρόλαβα, δεν έχετε παράπονο, τα είπα τα μηνύματα όλα. Αλλά τώρα φτάσαμε και 58, είμαστε 2 λεπτά πριν τις 12. Να ετοιμαστούμε σιγά σιγά, γιατί έρχονται και το κορίτσι μας και το αγόρι μας να μπουν στην εκπομπή. Βέβαια, πρώτα θα ακούσετε το δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Η Ματίνα Κανελοπούλου ήταν στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Βαβής Παπάζοπουλος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να έχετε μια όμορφη ημέρα και να δούμε ακόμη καλύτερη μπαλίτσα και καλό αποτέλεσμα, γιατί όχι, στον αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία στο Augsburg. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη ημέρα.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου. Στην πρώτη θέση του ομίλου της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, θα βρίσκεται η Εθνική που ανέτρεψε το Σεβάρος της 1-0 στο Βελιγράδι. Πήρε με 2-1 τη νίκη και εκμεταλλεύτηκε το 1-1 στην αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Γερμανία. Χωρίς Μουσιάλα και Χάβερτς θα παραταχθούν την Κυριακή Γερμανία, αφού αμφότεροι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών στο χθεσινό παιχνίδι στο Άμστερνταμ. Στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας, Νορβηγία-Δανία 3-2 και Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League, Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0 και Αυστρία-Ισραήλ 3-1. Ενώ για την τέταρτη, Ανδόρα-Μάλτα 1-2 και Λιχνεστάιν-Λιθουανία 0-2. Εντυπωσιακή πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που θριάμβευσαν επί της Μπασκόνια και της Πάρη και έδειξαν με το καλημέρα τις προθέσεις τους. Καταιγιστικοί Ερυθρόλευκοι στη Βιτόρια συνέντριψαν με 106-89 την Μπασκόνια, έχοντας κορυφαίους τους Ντόρσεϊ και Βενζέκοφ που πέτυχαν 25 και 22 πόντους και πολύ καλό το Μοντέρο με 15 πόντους και 5 ασίστ στο ντεμπούτο του. Με άμυνα για σεμινάριο στην αποθεωτική επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο πάγκο τους, οι πράσινοι θριάμβευσαν με 91-72 της Παρή στο κλειστό του ΑΚΑ, έχοντας ως κορυφαίο σκόρερ τους Φρανσίσκο και Λεσόρ με 18 και 15 πόντους αντίστοιχα.

0: Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η αναβολή του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League, αφού οι πρωταθλητές αποφάσισαν οριστικά να παραμείνουν στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Έγινε πατέρας ο Καλτσάς από χθες, η σύζυγός του γέννησε αγοράκι, συνεχίζουμε να γεμίζουμε αστεράκια, ανακοίνωσε ο αστεράς Actor. Στα προημιτελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρης προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-0 της Ιαπωνέζας Νάο Χιμπίνο και το απόγευμα αντιμετωπίζει την Αυστραλή Τάλια Γκίψον για μια θέση στα ημιτελικά. Αρχίζει αύριο ο ιστορικός αγώνας Σπάρταθλων, ο θρυλικός υπερμαραθώνιος των 245 χιλιόμετρων θα διεξαχθεί για 44η φορά και εκείνη θα δοθεί στις 7 το πρωί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ ο τροματισμός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Σπάρτης και αφού περάσουν 36 ώρες. Sold out σε λιγότερο από 2 ώρες, 85.000 εισιτήρια για την τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή στις 6 Οκτωβρίου απέναντι στην Μπενίν. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Σε λίγο με τρέλα και κορδέλα κοντά σας θα είναι η Κατερίνα Αναστασοπούλου και ο Φώτης Παρόλας.
1: Era Sport 101,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Δεύτερο Φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρος σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό. Πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
8: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
9: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Έλα, έλα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε μια εκπομπή η οποία αλλιώς είχε σχεδιαστεί, αλλιώς είχαμε προετοιμαστεί. Η μέρα όμως είναι τέτοια που επειδή μας προδιαθέτει για ευχάριστες εκπλήξεις και ευχάριστα γεγονότα, έτσι δείχνει ότι θα εξελιχθεί και η σημερινή εκπομπή μπάλα κι άλλα.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν μια εισαγωγή από το Φώτη Παρόλα. Φέβαια, που τώρα. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα αρχίσει την εκπομπή. Έλα, έλα, καλημέρα. Αυτό το εννοώ. Δηλαδή, αν κάποιος πάει ένα μοντάρι και λέει εντάξει, θα πει αποκλείται να είναι αυτή η εισαγωγή ή η αρχή της εκπομπής. Ναι. Θα είναι κάποιος που θα καλωσορίσει τον κόσμο στην εκπομπή Παλακιάλα, στην Έρα Σπορ 101,8. Όχι. Θα είμαστε μέχρι τη μία το μεσημέρι.
0: Φεύ.
1: Α, έτσι. Α, έτσι. Και επειδή λοιπόν κάνεις τέτοια,
0: ναι,
1: θα γίνει πάλι Ρουαμάτ. Αντιγόνη Δρακάτου μαζί μας.
0: Μαμά!
2: Την πάτησες, Φωτή, την πάτησες.
1: Αντιγόνη Δρακάτου,
2: Κατερίνα,
1: και παρακαλώ.
2: Κατερίνα Αναστασοπούλου, ναι, και εναντίον του Φώτη, 2-1.
0: Όχι, συνέχισε.
1: Όχι εναντίον.
0: Ματίνα Κανελοπούλου.
1: Πλαισιώνουμε, εμείς είμαστε εδώ.
0: Χαρά Γιαννοπούλου.
2: Ναι, είναι
0: ντουμπλή. Σου λέω τώρα τις ηχολήπτες που θα αναλάβει. Που θα, ναι, θα εναλλαχθούν, έτσι δεν είναι?
2: Λίγο αφήσαμε μόνο σου και βράχνιασες.
0: Βράχνιασα.
2: Λίγο αφήσαμε και
0: δεν με προσέχουν, δεν με προσέχουν.
1: Και τώρα και το πού κλίμα είναι. Και είναι η μουσική σου, οι επιλογές να είναι από κάτω? Γιατί ξέρεις, μερικές φορές, ας πούμε, όταν φερρυπίν τρέχεις μεγάλες αποστάσεις, θέλεις να έχεις μια συντροφιά με τη μουσική, κάτι να γίνεται, κάπως να περνάει η ώρα. Να τη μουσική που έρχεται από κάτω για να μας συντροφεύσει. Και έχει έρθει λοιπόν αυτή η εποχή του χρόνου που ασχολούμαστε με το Σπάρταθλον.
0: Ναι, εγώ θα ασχοληθώ επισταμένα.
1: Δροσίζει ο καιρός, mm-hmm, και θα ξεκινήσουν οι δρομείς αύριο το πρωί.
0: Τι ώρα, 8?
1: Από την Ακρόπολη.
0: 7. 7 από αυτό.
1: Από την Ακρόπολη, για να προλάβουν να φτάσουν μέχρι τη Σπάρτη.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα κάνουν αυτή την ιστορική, πολύ όμορφη διαδρομή, γιατί περνάει και από τα μέρη σου.
0: Βέβαια, μας το έδειξα. Είδες, μάλλον πήρες μια μικρή γεύση. Εδώ είναι, εδώ τον έχουμε.
1: Έχουμε το Δήμαρχο της Σπάρτης, τον κύριο Μιχάλη Βακαλόπουλο, στη γραμμή μας για να μας πει τι ωραία έχουμε να περιμένουμε φέτος.
0: Έλα, Δήμαρχε,
1: και μας επιφυλάσσει αυτή η πολύ ωραία διοργάνωση του Σπάρταθλου.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Απολαμβάνω την εκλεκτή συντροφιά σας.
0: Καλημέρα.
3: Διαλόγους μεταξύ σας. Και είναι γεγονός ότι είναι ένας ιστορικός αγώνας. Είναι ένας αγώνας ο οποίος ξεκίνησε πριν από 44 χρόνια. Μάλλον η πρώτη του, η αναβίωσή του έγινε από τρεις Άγγλους αεροπόρους, οι οποίοι έτυχε να είμαι δίπλα και να βλέπω τρεις ανθρώπους να τερματίζουν το άγνωμα του Λεωνίδα, να προσκυνάμε το Λεωνίδα. Χωρίς να ξέρω τι γίνεται. Mm-hmm. 1-2 χρόνια λοιπόν μετά ξεκίνησε πριν από 44 χρόνια το πρώτο Σπαρταθλό, Δειλά, το οποίο έγινε σε μια εποχή που αυτοί οι υπερμαραθώνοι δεν ήταν της μόδας, να το πω έτσι. Δεν είχαν μπει στην καθημερινότητά μας. Ούτε υπήρχε αυτή η τάση για την υγιεινή διατροφή, την άσκηση, όλα αυτά.
1: Και δεν είναι και καθόλου εύκολο να πραγματοποιηθούν. Γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλη υπόσταση.
3: Ακριβώς. Γιγαντώθηκε. Και είναι ένας αγώνας ο οποίος αποτελεί πρότυπο και σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη Σπάρτη, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και στο παγκόσμιο δρομικό κίνημα. Έχει την ιδιαιτερότητα ότι καταλήγει στην ιστορική Σπάρτη, ξεκινώντας από την επίσης ιστορική Αθήνα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι και στην χθεσινή του αναφορά και στο καλωσόρισμα του Προέδρου της Αμερικής, του Ντόναλντ Τραμπ, στον Κινέζο ομολογό του, αναφέρθηκε σε αυτές τις δύο ιστορικές πόλεις, παίρνοντας από την καθεμία στοιχεία που έχει η σύγχρονη Αμερική. Ο αγώνας λοιπόν συνδυάζει την ιστορικότητα και το αθλητικό ιδεώδες, το αθλητικό κίνημα. Δύσκολος αγώνας, ένας αγώνας ο οποίος ξεκινάει, όπως πολύ σωστά είπατε, άδωρο το πρωί κάτω από την Ακρόπολη, ένα μαγευτικό, ιδυλιακό σκηνικό.
1: Στις 7 το πρωί, Δήμαρχε.
3: 7 το πρωί, ναι, βέβαια, και θα είμαι και εγώ εκεί, όπως κάθε χρονιά, για να δώσουμε συμβολικά την εκκίνηση, να καλωσορίσω τους ακτές και να τους πω ότι τους περιμένουμε όλους ή δυνατόν στη Σπάρτη. Ο πρώτος αθλητής συνήθως τερματίζει ξημερώματα, μάλλον νύχτα ακόμα, μετά τις 3, 4, 5. Και οι τερματισμοί ολοκληρώνονται 7 το απόγευμα, πάντα στο άγαλμα του Λεωνίδα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι οι αθλητές φυλάνε τα πόδια του Λεωνίδα και παίρνουν λίγο νερό από τον Ευρώτα και ένα δάφνη και λίγα φύλλα, ένα κλαδιά ελιάς.
1: Κύριε Βακαλόπουλε, λοιπόν, εκεί ήθελα να εστιάσουμε λίγο σε αυτή τη συγκίνηση που νιώθουν όλοι, και Έλληνες και ξένοι. Και πολύ περισσότερο Σπαρτιάτες που συμμετέχουν στον αγώνα.
3: Ακριβώς. Είναι τρομερό το αίσθημα, το θέαμα που να βλέπουμε εμείς απ' έξω ανθρώπους να συγκινούνται, οι οικογένειές τους, και να αισθάνονται αυτή την αγαλίαση που τους δίνει το αίσθημα του τερματισμού, ότι τα καταφέρανε, καταφέραν να ξεπεράσουν τα δικά τους προσωπικά όρια σε έναν πάρα πολύ δύσκολο αγώνα, στο πιο δύσκολο του σημείο, στην ορεινή Αρκαδία, με σύνορα Μελακωνία, που περνάει τα ξημερώματα. Οι συνθήκες είναι αντίξωες, μπορώ να πω. Και επειδή και αύριο προβλέπονται και βροχές, οι οποίες δεν είναι καλό οι χαμηλές θερμοκρασίες, από ό,τι γνωρίζω, για τους δρομείς, όταν λοιπόν φτάνουν οι υπόλοιποι αθλητές, γιατί κάποια στιγμή μετά τους πρώτους, έχουμε μαζική εισρωή αθλητών. Να πω ότι φέτος έχουμε γύρω στους 400 αθλητές που συμμετέχουν από όλα τα κράτη του.
1: Και από πόσες χώρες του εξωτερικού?
3: Δεν έχω την ακριβή εικόνα πόσοι είναι. Αυτά τα έχουν, νομίζω ότι είναι γύρω στους 50-52 χώρες είναι αυτές που συμμετέχουν. Και έχουμε
1: σε κάθε περίπτωση πάρα πολλές. Για τέτοια εποχή και για ένα τέτοιο αγώνα, ναι.
3: Ακριβώς. Και εμείς τους περιμένουμε όλους, ή όσο το δυνατόν πιο πολλούς, σε αυτά τα απόγευμα, και πλέον στις 8.30 ξεκινάμε την τελετή λήξης που πάντα δίνουμε μεγάλη έμφαση. Φέτος.
1: Και κλείνω με τα μουσικής, έτσι δεν είναι?
3: Βέβαια, πάντα με τα μουσικής βεβαίως, αφού τελειώσουμε το τελετουργικό μέρος. Και μάλιστα φέτος θα έχουμε και την απόδοση της επιτιμοποίησης στο Φώτη το Ζησιμόπουλο, τον άνθρωπο ο οποίος τα τελευταία 4 χρόνια, με εξαίρεση το περσινό που εκπροσωπούσε την Ελλάδα σε διεθνή υπομαραθώνιο στη Γαλλία και δεν συμμετείχε, και μάλιστα με πολύ ευγένεια μας παρακάλεσε να ακυρώσει τη συμμετοχή του, και εννοείται το κάναμε δεπτό αφού τιμούσε τα ελληνικά χρώματα με την εθνική ελληνική ομάδα. Φέτος θα είναι πάλι, κάθε χρονιά κάνει ρεκόρ. Οπότε μάλλον ετοιμαζόμαστε φέτος για πολύ πολύ πολύ νυχτερινό προς πρωινό ξύπνημα.
1: Άντε με το καλό.
2: Και πολλές γυναίκες, και πολλές γυναίκες συμμετέχουν, έτσι.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Και βραβεύονται και οι πρώτες γυναίκες που συμμετέχουν, που τερματίζουν, συγγνώμη. Υπάρχουν βραβεύσεις για τους τρεις πρώτους ανεξαρτήτως εθνικότητας. Υπάρχουν βραβεύσεις για τις γυναίκες και βραβεύονται και οι Έλληνες.
1: Και κατά μήκος της διαδρομής, πώς γίνεται έτσι η οργάνωση του αγώνα? Φαντάζομαι ότι έχετε και πολλούς εθελοντές.
3: Βεβαίως, και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές. Είναι πάνω από 200 μόνο στο μήκος της διαδρομής. Υπάρχουν checkpoints, τα οποία κάθε checkpoint έχει τη συγκεκριμένη του χρόνο που πρέπει να περάσει κάποιος. Όποιος δεν καταφέρει να ολοκληρώσει να φτάσει σε αυτό το checkpoint σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, αποκλείεται από τη διαδρομή. Όλα αυτά είναι μελετημένα. Υπάρχει μια πολύ μικρή αλλαγή από ότι ήμουνα την Τετάρτη στην επίσημη συνέντευξη που δόθηκε στην Αθήνα από τους διοργανωτές. Μια πολύ μικρή διαδρομή, η οποία όμως είναι προς το καλό, ενσωματώνεται και αυτή στα ρολόγια και στα GPS των αθλητών. Και χαίρομαι γιατί κάθε φορά αυτός ο αγώνας που αποτελεί ορόσημο, όπως είπα, για τον τόπο μας, αναβαθμίζεται. Και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σταθερά σε αυτόν τον αγώνα, προβάλλοντας την εξωστρέφεια και το ιστορικό όνομα της πόλης μας.
1: Εντάξει, το ιστορικό όνομα της πόλης είναι μεγάλο και τρανό σε όλα τα
0: μήκη και πλάτη της Οικουμένης.
1: Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, επειδή όλα αυτά τα χρόνια συνομιλείτε με αθλητές από την Ελλάδα, το εξωτερικό, έτσι η πιο συγκινητική προσέγγιση που έχετε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια ποια ήταν?
3: Είναι
1: το γιατί συμμετέχω, γιατί θέλω να είμαι μέρος αυτής της γιορτής.
3: Ακριβώς, θα σας πω. Επειδή το σπίτι μου είναι ακριβώς δίπλα στο Σπαρταθλόν, έχω ζήσει όλες τις στιγμές.
1: Ναι.
3: Από τον πρώτο Σπαρτιάτη που τερμάτισε και έγινε ένας απίστευτος, δηλαδή να βλέπετε κόσμο, εκατοντάδες κόσμο να τρέχει πίσω μαζί του. Από συγκινητικές ιστορίες αθλητών που περιμένει ο ένας τον άλλο να τερματίσουν μαζί. Από οικογένειες οι οποίες τα αναφιλητά χαράς που βγάζουν και συγκίνησης μόλις τερματίζουν στο Λεωνίδα, στο άγαλμα δεν υπάρχουν. Θα σας πω μια στιγμή πολύ έτσι παράξενη και σε άλλες εποχές παραπέμπει την τεχνολογία, που ζούμε, όταν δεν υπήρχαν τα κινητά τηλέφωνα, τερμάτισε ο Γιάννης ο Κούρας τότε και δεν υπήρχε κάποιος να τον υποδεχτεί. Γιατί δεν υπήρχε ενημέρωση μέσω και όπως έχουμε στην τεχνολογία που ανά πάσα στιγμή.
1: Ναι, τα μέσα είναι διαφορετικά, ναι.
3: Και προσπαθούσε να βρούμε τον τότε δήμαρχο να έρθει, γιατί κανένας δεν ήξερε τον χρόνο του και δεν είχαμε καν αυτή την επιστημονική ενημέρωση πόσο μπορεί να γίνει ο χρόνος. Και τερμάτισε συγκυριολεξία χάραγα. Είναι λοιπόν πάρα πολλές στιγμές αυτές συγκινητικές και ιδιαίτερες. Είναι και αυτή η ιδιαιτερότητα, αλλά και το μεγαλείο αυτού του αγώνα. Ότι είναι ένας αγώνας που πατάει πάνω σε ιστορική βάση, πατάει στον άθνο του Φιδιππίδη, ο οποίος έστρεψε να ζητήσει βοήθεια από τους Αθηναίους, από τους Σπαρτιάτες, μετά τη μάχη του Μαραθώνου, και να τους μεταφέρει τα μηνύματα. Η ιστορία λέει ότι έκανε 5 με 7 ημέρες για να καλύψει τα 500 χιλιόμετρα Σπάρτη-Αθήνα-Σπάρτη, μάλλον και Σπάρτη-Αθήνα. Άρα λοιπόν το ιστορικό υπόβαθρο αυτού του αγώνα, το γεγονός ότι τερματίζει στην παγκοσμίως ιστορική Σπάρτη, αλλά και η φροντίδα και η αγάπη τόσο των διοργανωτών όσο και της πόλης. Και εδώ επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω το χρυσό χορηγό που είναι η Altion Tonovit για άλλη μια φορά της εταιρείας Vianex. Είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η ΠΕΔΕ Πελοποννήσου. Αλλά να ευχαριστώ και εσάς, την ΕΡΤ, τα χορηγό επικοινωνίας. Αυτό λοιπόν αναδεικνύει αυτόν τον αγώνα.
1: Είναι ένας αγώνας υπερβάσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και από τη μεριά μας στηρίζουμε φυσικά αυτόν τον αγώνα ως χορηγός επικοινωνίας η Ερασπορ. Είναι ένας αγώνας υπερβάσεων και αθλητικά αλλά και οργανωτικά. Και θα θέλαμε να μας πείτε, όσοι έρθουν στη Σπάρτη για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, για να στηρίξουν τους δικούς τους ανθρώπους για τον οποιοδήποτε λόγο, τι άλλο έχουν να κάνουν? Γιατί τώρα τις τελευταίες ημέρες κάπου σας είδα σε ένα φεστιβάλ για ελαιόλαδο. Υπάρχουν πολλά. Ναι, έχει ολοκληρωθεί αυτό.
3: Αυτό ολοκληρώθηκε, όμως η Σπάρτη έχουμε προσπαθήσει σαν Δημοτική Αρχή με σταθερά βήματα να αναδείξουμε την εξωστρέφειά της. Αυτές τις μέρες η Σπάρτη μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό πανηγύρι κόσμου που περπατάνε, περιδιαβαίνουν σε όλη την πόλη, μπορεί να πάνε στα δίπλα μας χωριά. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί οι άνθρωποι μένουν μία-δύο μέρες μετά να επισκεφτούν τον Μιστρά, που είναι η ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου και είναι μόλις 5 χιλιόμετρα.
1: Υπέρος,
3: και έχουν πλέον και ένα κίνητρο να δουν τα παλάτια των παλαιολόγων που ανοίξαν μετά από 50 χρόνια και αποδόθηκαν στο κοινό πέρσι στις 21 Μαΐου παρουσία και του Πρωθυπουργού, όπως θα θυμόσαστε. Λοιπόν,
1: είναι σωστό που το επισημαίνετε αυτό, ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα μέρος όπως ιστορικότατο όπως ο Μιστράς, γιατί δεν είναι και πολύ διαδεδομένο. Δεν είμαι σίγουρη δηλαδή ότι οι περισσότεροι ακόμη και στην Ελλάδα το έχουν επισκεφτεί.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Και πρέπει να αναδεικνύουμε την ιστορικότητα αλλά και την ομορφιά, γιατί είναι πραγματικά ένα υπέροχο μέρος.
3: Αυτό προσπαθούμε. Και επειδή αναφέρατε και το φεστιβάλ αυτό που έγινε στη Σελασία, το φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιόλαδου, υπάρχει ένα μουσείο Ελιάς και Ελαιόλαδου, το οποίο είναι υπό την αιγίδα και τη χορηγία του Ιδρύματος Πειραιός, του Πολιτιστικού Ιδρύματος Πειραιός, το οποίο και αυτό είναι ανοιχτό στη διάθεση να το επισκεφτούν. Για μας μας ενδιαφέρει ότι όλοι έρχονται και ξανάρχονται, αφήνουν το αποτύπωμά τους, είναι ικανοποιημένοι. Είναι συγκινητική στιγμή που ακουμπάνε τα πόδια του αγάλματος του Λεωνίδα. Και τονίζω, σκεφτείτε ότι είναι ένας αγώνας που δεν έχουν το οικονομικό κίνητρο.
1: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν λέει πολλά. Την εποχή που ζούμε, λέει πάρα πολλά.
1: Βέβαια. Μάλιστα. Ωραία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε αυτόν τον αγώνα, και οργανωτικά και αθλητικά, και μακάρι να γίνει ένα νέο ρεκόρ. Και να πάνε όλα καλά. Και να είναι ο καιρός, να βοηθήσουν όλα, τα πάντα.
3: Εννοείται, και εγώ επιτρέψτε μου να πω ότι με πολύ μεγάλη χαρά σας περιμένουμε, καθώς θα μας κάνει την τιμή να είστε η κεντρική παρουσιάστρια της όλης εκδήλωσης και θα τα πούμε και από κοντά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε εκεί ούτως ή άλλως, είτε με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την ιδιότητα ή διαφορετικά, πάντοτε στηρίζουμε τον αγώνα και είμαστε εκεί με πολύ μεγάλη αγάπη.
3: Πάντα
1: το πω έτσι.
3: Και ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, αυτά ήταν για το Σπάρταθλον. Και να μπούμε και στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, γιατί χθες είχαμε πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα και είχαμε και μια έτσι πολύ αναζωογονητική νίκη της εθνικής μας ομάδας κόντρα στη Σερβία μέσα στο Βελιγράδι.
0: Ωραία βραδιά ήταν χθες. Τρεις νίκες.
1: Ψάστερη, ωραία.
0: Τρεις
2: νίκες. Καλά το λες. Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, μια χαρά.
0: Έτσι όπως ήρθε η νίκη στο ποδόσφαιρο, παιδιά, ήταν φοβερό. Δηλαδή, μέχρι και εγώ, ας πούμε, εκεί που ήμουν μόνο, πετάχτηκα. Φοβερό τον γκολ του Δουβίκα στο τέλος.
2: Ναι.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Όχι μόνο που ξεκίνησε και από πριν και από τον Τζιμίκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οριακά.
0: Σε μια παλιά που όταν πρώτο έγινε και την κυνήγησε ο Τζιμίκα, λέω δεν την προλαβαίνει. Και όμως έκανε τέτοια σέντρα. Και αν δείτε το πλάνο.
1: Είναι οριακή και η σέντρα και η κεφαλιά. Ναι. Δηλαδή ερχόταν πραγματικά σαν βέλος ο Δουβίκας και έκανε την κεφαλιά.
0: Δύσκολη εκτέλεση.
1: Ναι, όλο.
0: Φοβερής ακρίβειας η σέντρα του Τσιμίκα και η ικανότητα του Δουβίκα. Δικαιολογημένα παίρνει 2,5 στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Λέγαμε για τη Λίμνη τις προάλλες.
1: Ευτυχώς που πήγε η ομάδα και αναβαθμίστηκε.
0: Έτσι. 2,5 εκατομμύρια παίρνει το παιδί και για να είναι καλά. Φοβερό τον γκολ. Μπράβο και τώρα Γερμανία.
1: Και είπε ο Δουβίκας ότι αυτό το γκολ το περίμενα 5 χρόνια. Ένα παιδί που έχει μια πολύ ιδιαίτερη διαδρομή, που πέρασε από αμφισβήτηση και τώρα όχι μόνο, δηλαδή έχει απογειωθεί. Και βρήκε βρήκε τον εαυτό του, τον ποδοσφαιρικό εαυτό του, με αυτή την έννοια. Και όταν ταιριάζουν, ρε παιδί μου, μερικές φορές τα πράγματα, είδες, δηλαδή, ο ίδιος παίκτης ήταν. Θα μου πεις ότι είχε λιγότερη εμπειρία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, είδες πώς μπορεί να πας, ας πούμε, σε μια ομάδα και να μην ταιριάξεις καθόλου και να περάσεις απλώς και να πας, ας πούμε, σε μια άλλη και να μεγαλουργήσεις.
0: Μπορεί να φταίει και η λίμνη, δεν ξέρω.
1: Καλά, και πριν τη λίμνη είχε δείξει δείγματα γραφής του Βίκα. Τον πήραν έτσι, επειδή αγαπούσε τη λίμνη.
2: Μπράβο και στον Παυλίδη, μπράβο σε όλα τα παιδιά που ήταν πολύ ωραία η συνεργασία στο γήπεδο μέσα.
0: Και παρότι στο 4 βρέθηκαν με τη. Πώς θα το πω, ταπί, θα μπορούσε να το πει.
1: Και έκαναν και ανατροπή αυτό, λες, ότι με το 1-0.
0: Η μπάλα που έπαιξαν, η υπομονή που έδειξαν, η θέληση, η ικανότητα και η αξία. Τελικά στο τέλος δικαιώθηκε.
1: Ναι, και επιβεβαίωσε το τεράστιο επιθετικό ταλέντο που έχει αυτή η ομάδα. Και έχουμε μεταξύ τους τα παιδιά καταπληκτική χημεία. Ναι. Το συζητάμε αυτό. Το μόνο που μένει να οικοδομηθεί μέσα από τα παιχνίδια και όσο βρίσκονται περισσότερο μεταξύ τους είναι αυτοί οι αυτοματισμοί που έχουν οι ομάδες μέσα. Και στο αμυντικό κομμάτι και γενικότερα στην ανάπτυξη, που είναι λογικό, γιατί όταν βρίσκεσαι, όσο και να αγαπάει ο ένας τον άλλον, είναι σημαντικό να υπάρχουν αυτά τα πράγματα μέσα στην ομάδα, γιατί τώρα έχουμε πραγματικά πολύ δύσκολους αντιπάλους.
0: Δείξε μου τον αντίπαλό σου.
2: Αύριο περιμένουμε.
0: Να σου πω ποιος είσαι.
2: Να δούμε.
1: Με Γερμανία που έχει Jürgen Klopp στο τιμόν της. Με Ολλανδίες, με αυτά
2: τι
1: ιστορίες.
2: Διάβαζα προχθές. Τα είδατε.
0: Όχι,
2: ότι άλλαξε τους κανονισμούς. Όχι. Ξέρω εγώ, θα τρώω το όλοι μαζί. Όχι επισκέψεις στο ξενοδοχείο.
1: Έχει
2: όχι κομμωτής. Δεν θα έρχονται οι κομμωτής.
1: Ναι, τα κινητά πριν από το παιχνίδι, αλλά έκανε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ως ομοσπονδιακός προπονητής. Δεν βλέπει τα παιχνίδια μόνο τα επίσημα. Πηγαίνει και στις προπονήσεις των ομάδων όπου είναι
0: κοντά στην ομάδα.
1: Όπου παίζουν οι διεθνείς. Δηλαδή παρακολουθεί μέχρι και τις προπονήσεις. Κάτι, ας πούμε, που είναι. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει άλλος ομοσπονδιακός προπονητής παγκοσμίως.
0: Είναι κοντά στους παίχτες. Θέλει να τον αισθάνονται.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά να βλέπουν. Θέλει να βλέπει και την εξέλιξή τους, πώς. Συμπεριφέρονται μέσα στην προπόνηση.
0: Και πόσο σοβαρά συμμετέχουν.
1: Δηλαδή, και κάλεσε πάρα πολλούς παίκτες.
0: Ναι. Ακόμη, 44.
1: Ναι, 44. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι δίνει ευκαιρίες και έχει ένα ξεχωριστό μάτι. Άλλωστε, μια τέτοια ματιά είχε ρίξει και προς τον Τσιμίκα. Ναι. Καλή ώρα που έκανε και τη συνέντευξη. Όταν το 2020 τον κάλεσε στη Λίβερπουλ. Mm. Δηλαδή, αυτό το τηλεφώνημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στο τηλεφώνημα, ντριν, χτυπάει.
0: Έλα, Κλόπ.
1: Έλα, είμαι ο Κλόπ. Έλα, κάνε μας τη χάρη τώρα.
2: Δεν ξέρω αν παίζουμε απέναντι στο κλείνει τη μούρη.
0: Η φίλη μου από το χωριό
1: είναι. Έλα, κάνε μας τη χάρη τώρα. Κλάκ.
2: Το κλείνει.
1: Εντάξει, και σε ένα βαθμό είναι και φυσιολογικό. Εντάξει, γιατί σε παίρνει ο Κλόπ, πρωταθλήτρια Αγγλίας, αυτά, τσουλού, ιστορίες και δεν συμμαζεύεται.
0: Λοιπόν.
1: Δεν μας είπες όμως για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Πώς ένιωσες. Εδώ πέρα παίρνουμε συνέντευξη από το Φώτη Παρόλα κάθε φορά. Συγκινήθηκες.
0: Θα μας πει και ο Βαγγέλης.
1: Συγκινήθηκες.
2: Συγκινήθηκες.
1: Να σου πει για τον Παναθηναϊκό, θα σου πει. Για πες μας για σένα.
0: Κοίτα, όχι μόνο για μένα.
1: Ναι, ρε,
0: το κλίμα που ήταν, ας πούμε, γενικότερα στους φίλους του Παναθηναϊκού χθες ήταν φορτισμένο, συγκινησιακά φορτισμένο, μην παρεξηγηθώ έτσι.
2: Λόγω Μπράντοβιτς,
0: λόγω άλλων συνθήκων και παραστάσεων που ξέρεις, αυτό δεν είναι μόνο στο μπάσκετ. Όταν υπάρχουν τα πρόσωπα, τα πράγματα και οι καταστάσεις που σε παραπέμπουν στο παρελθόν και σου θυμίζουν άλλες χαρούμενες ένδοξες στιγμές, τα παραλληλίζεις, τα φέρνεις στο μυαλό σου και λες. Εδώ είμαστε.
1: Ναι, βλέπεις τον Μπατίστ, βλέπεις τον Διαμαντίδη, βλέπεις τον Αλβέρτη και λες ότι και να γίνει τσου, θα πούνε τώρα και θα είναι.
0: Ένας φίλος με παίρνει τηλέφωνο και.
1: Όπως παλιά.
0: Να προλάβω να το πω αυτό πριν, έτσι.
1: Ναι,
0: παίρνει και μου λέει. Καλά είναι, καλά, λέει, πώς ξεκινάει με Μίτογλου, Καλαϊτζάκη, την πρώτη πεντάδα.
1: Ναι.
0: Αν τα βλέπαμε αυτά, λέει, με τον Αταμάν, θα είχαμε μπει μέσα στο πρώτο δευτερόλεπτο. Ο Μπράντοβιτς. Δεν μίλησε κανείς. Έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, σύστηκε το.
2: Έτσι.
1: Το
2: τίσε,
0: όχι, εννοώ ότι για τις επιλογές πλέον.
1: Εντάξει, αλλά έχει
0: εμπιστοσύνη.
1: Έχει και απουσίες τώρα.
0: Ναι,
1: πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με ωραία πράγματα.
0: Α, στείλτε σχόλια. Τα μηνύματα. Στείλτε μηνύματα.
1: Viber, Erasport, χωρίς το τι στο τέλος και σε κάτι άλλες μεθόδους που λέει εδώ πέρα. Κάτι παροχημένες, δεν ξέρω τι κάνει.
0: Μετά.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους στο κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Ένας ελαφρά τραυματίας, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή. Το κτίριο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Ήταν κατοικήσιμο, ενώ δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης, υποχάρη ο Πάρης Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, στο Earth News Radio 105,8. Σε εξέλιξη φωτιά σε φορτηγό οχηματαγωγοπλοίο βόρεια της Μυκόνου. Στην Τίνο μεταφέρονται οι επιβάτες και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η Τεχεράνη παρουσίασε στις Ηνωμένες Πολιτείες σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στενατορμούς, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Σε είδα ξανά.
1: Προτείνω να γίνει αυτό το soundtrack,
0: ναι,
1: της κατάστασης της συναισθηματικής, τέλος πάντων.
0: Που περιέγραψα νωρίτερα.
1: Που περιέγραψες νωρίτερα. Ναι. Αυτό. Ναι, σε ένιωσα μέσα μου παντού σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αυτό δεν περιγράφεις.
0: Πολύ ερωτική βγαίνουμε σήμερα.
1: Δεν υπάρχουν ερωτικές φράσεις, υπάρχουν ερωτικά μυαλά μόνο.
2: Έτσι.
0: Τα οποία είναι και περιζήτητα.
1: Εντάξει. Συγγνώμη, δεν ταιριάζει.
0: Την κονιμή
1: δεν ταιριάζει.
2: Όχι, όχι, αφήνω εδώ να σα παρακολουθώ.
0: Εκτεθείτε μόνοι σας. Τι να εκτεθούμε, δεν μπορούμε να εκτεθούμε παραπάνω. Εδώ ο άνθρωπος λέει, η εισαγωγή του Λουτσιάνο λέει είναι το θέμα. Αυτό σε πείραξε. Ναι. Εδώ ο Λαδόπουλος.
1: Λουτσιάνο είναι το καλλιτεχνικό του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λουτσιάνο παρόλα.
0: Έτσι.
1: Τον έχουμε βγάλει έτσι λίγο. Ναι.
0: Λοιπόν, έκλεισε δελτίο ειδήσεων, λέει ο Λαδόπουλος, λέγοντας ακολουθούν με τρέλα και κορδέλα Κατερίνα Αναστασοπούλου και Φώτης παρόλα.
1: Ποιο είναι η τρέλα και, και ποιο η κορδέλα.
0: Α, Αντωνίδης, ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι. Τάσο, έρχομαι μέσα. Κανόνισε.
1: Respect.
0: Ρε τι μου είναι αυτό, ρε Τάσο.
1: Λοιπόν, Αντιγόνη, πώς είδες το Σαββατοκύριακο, πώς βλέπεις την αθλητική επικαιρότητα?
2: Έγινε χαμός γιατί έβλεπα πολλά βιντεάκια με την εθνική μωρέ και ναι, συνεντεύξεις και παλιών διεθνών ποδοσφαιριστών με το Euro τότε που πήρανε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά τώρα θα σταθώ σε μια συνέντευξη που είδα με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ στο διαδίκτυο. Πολύ καλός. Όταν είσαι, λέει, σκληρός με τον εαυτό σου, σκέψου τον 15χρονο εαυτό σου.
1: Ναι.
2: Φοβερό, δηλαδή από εκεί που ξεκινάς, τα όνειρα που έχεις, προφανώς εκεί. Πολύ ωραία συνέντευξη, πολύ συγκινητική.
1: Όντως, συγκινήθηκε και
2: ναι,
1: ο ίδιος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Συγκινήθηκε και ο Φώτης, γιατί και το ανέφερε και. Πότε ήταν, χθες, προχθές, ναι.
2: Αυτό έχω συγκρατήσει βασικά που μου άρεσε. Καλά, χθες μου άρεσε και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Πολύ καλή.
0: Με 100 στάρα, 106 πόσους.
2: Ναι, ναι.
0: Η μεγαλύτερη, η μεγαλύτερη
1: νίκη, φεύγα.
0: Σε εύρος νίκη, λέει, όσον αφορά το σκορ του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα.
1: Και εκεί υπάρχουν υψηλές προσδοκίες στον Ολυμπιακό που έρχεται πραγματικά με φορά από την προηγούμενη σεζόν που κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Και αυτή τη χρονιά δεν ξέρω, ίσως να είναι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που να τον αναδεικνύουν περισσότερο, αλλά κάπως ήταν ένα ενθουσιασμό για να ξεκινήσουν, ξέρεις, μια έτσι...
0: Αδημονία.
2: Θέλουν και φέτος πολύ, φαίνεται.
1: Καλά,
2: γιατί
1: εννοείται.
2: Από πέρσι γλυκάθηκαν ωραία, σου λέει.
0: Τώρα υπάρχει ένα κλίμα το οποίο, ξέρεις, είμαστε και σε περίοδο, φαντάζομαι και εσείς θα συμφωνείτε, αλλαγών όσον αφορά την Ευρωλίγκα και όλοι βλέπουν ένα καλύτερο αύριο, θέλουν να εμπλακούν και άλλες ομάδες αυτό το εγχείρημα, το μελλοντικό, και έχει ανεβάσει το ενδιαφέρον και τον ανταγωνισμό, έτσι, γιατί όταν, ας πούμε, οι ομάδες ήδη υπάρχουν, σου λέει, όχι, θα έρθουν και κάποιες άλλες που θέλουν να μπουν μέσα. Ανεβαίνει το ένα.
1: Έβαλε να έρθει ολόκληρο NBA να μπει, ναι, μέσα. Ναι, οι άλλες ομάδες.
0: 5 Οκτωβρίου θα μάθουμε τι θα γίνει. Θα μάθουμε, θα πάρουμε ένα.
2: Εδώ μπορεί να έρθει ο Αντετοκούμπο, λέει, στον Άρη. Εσύ.
1: Εντάξει, τον είδα λίγο.
2: Ναι.
0: Σκεπτικό.
2: Εντάξει. Έλα, Κατερίνα, γι' αυτό το πέταξα.
1: Έστειλε τον αδερφό. Κουβέντα περνάει η ώρα.
0: Έστειλε τον
1: αδερφό. Και ο Θανάσης είπε, λέει, θα παίξει. Ναι, εντάξει.
0: Φτάνει.
1: Όχι τώρα. Μετά, ναι.
0: Ενευθέτω.
1: Ενευθέτω χρόνο.
0: Πώς τα λέτε τα τέρμενα?
1: Ο
0: σε τρία
1: Άρης
0: τέρμενα.
1: Που είδα πολύ μεγάλη ανανέωση, γιατί έχουμε πει αρκετά πράγματα για τον ΠΑΟΚ που έτσι έχει ένα πολύ έντονο φλερτ με την Ευρωλίγκα. Αλλά παρακολουθήσαμε και τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη. Που...
0: Για την Εξέδρα.
1: Ναι, ναι, ναι, και είδαμε και όλες τις αλλαγές, οι οποίες αρχίζουν από τη φανέλα και επεκτείνονται φυσικά στο γήπεδο, το οποίο έχει διαμορφωθεί έτσι στα χρώματα, τα κυτρινόμαυρα. Έχει γίνει πολύ σύγχρονο το λεγόμενο Nick Gallis Hall στο Αλεξάνδριο.
0: Ναι, επιβάλλεται, παιδιά.
2: Εντάξει, ο Άρης έχει γράψει ιστορία.
0: Αυτή η εξέδρα.
1: Εννοείται, αλλά δηλαδή αυτό το. Αυτές οι βελτιώσεις που έγιναν και είναι αισθητές και στο μάτι και τηλεοπτικά.
0: Γίνεται πιο γήπεδο.
1: Με τα καθίσματα
0: τώρα
1: και αυτά, ναι, και άλλο, είναι πάρα πολύ ωραίες.
2: Πιστεύω οφείλονται και στην αλλαγή της
0: ιδιοκτησία. Ναι. Κοίταξε, αυτή η πλευρά του Αλεξανδρίου που ήταν τώρα για εκδηλώσεις, είχαμε συνηθίσει εκεί να βλέπουμε το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τραγουδιού εννοώ. Είστε εσείς μικρές, δεν ξέρετε. Λοιπόν, ήταν λίγο παράτερο. Τώρα που μπήκε εκεί μια εξέδρα για 1000 άτομα, ομόρφινε το γήπεδο, έκλεισε αυτό το κενό. Είναι ωραίο.
1: Πολύ ωραίες οι βελτιώσεις και φυσικά είναι και η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη και του Νίκου Ζήση, του κουμπάρου φίλου στη διοίκηση γενικότερα, που υπόσχονται πολύ ωραία πράγματα για τη νέα αγωνιστική περίοδο και όλα θα κριθούν μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Γιατί καλά όλα αυτά και του χρόνου Ευρωλίγκες και από εδώ και από εκεί και το έτσι και αλλιώς. Mm-hmm. Θέμα είναι το τι συμβαίνει μέσα κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Ναι, πάμε λίγο στο λαό.
1: Εννοείται.
2: Πάμε στο λαό. Σιγά, α, πριν πας, να σου πω, πέτυχα βιντεάκι με τον Βασίλη Σπανούλη και την γυναίκα του, την Ολυμπία, την Κοψανίδου, που παρακολουθούσαν το γιο του όλο τον αγώνα, παιδιά. Είχαν καθίσει όλο τον αγώνα στις κερκίδες.
0: Πόσο είναι, 17 χρόνια τώρα, νομίζω. 17 συν πλήν, ξέρω.
2: Ήταν καλός, πολύ καλός.
0: Αυτό είπα.
1: Αλλά γιατί δεν είναι είδηση, ιδιαίτερα για τη μάνα. Αλλά και για το Βασίλη, που φαντάζομαι ότι έχει, ξέρεις, έχει αυτό το... Mm-hmm. Πώ να σου πω, αυτό το δαιμόνιο, ας πούμε, που πηγαίνει παντού όπου υπάρχει μπάσκετ, που αναζητεί τις υψηλές επιδόσεις, διακρίσεις, την τελειότητα γενικώς, και το θέλει σίγουρα και για το παιδί του.
2: Είναι δύσκολο να πάει και η μαμά και ο μπαμπάς μαζί σε αγώνα.
1: Γιατί,
2: είναι δύσκολο.
1: Για τα υπόλοιπα παιδιά.
2: Πολλές φορές, ναι, οι υποχρεώσεις αυτά τον. Οπότε
1: κάση, έχουν ξεπεταχθεί και, και προσέχει το ένα το άλλο. Γι' αυτό κάνεις
2: πραγματικά έτσι γίνεται, ναι.
1: Για να υπάρχει έτσι η συνεργασία.
2: Άντε, για πες, Φωτή.
0: Γεια σου, Ματίνα, με τα σόλα σου, αυτό πριν φύγει για τον δρόμο. Ματίνα από τους ακροατές.
2: Ματίνα Κανελοπούλου και τώρα κάθισε Χαρά Γιαννοπούλου.
0: Σε έχω πει, παιδί μου.
2: Χαρά στα μικρόφωνά σας.
0: Μην κάνεις έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, κουράγιο λέει να κάνω εδώ ένας φίλος. Μας αφιερώνει το τραγούδι Λάφυρο. Για σας λέει. Του Μανώλη Λιδάκη. Ακούστε το, λέει, είναι υπέροχο. Καλημέρα σε όλους. Πάμε, καλημέρα στην ομάδα. Χθες είχα έμπνευση και έπαιξα διπλό και over την εθνική. Φίλε μου, τι έμπνευση ήταν αυτή.
2: Όπα.
0: Φαντάζομαι στο τέλος, μόλις μπήκε τον γκολ και το έπιασες, τι θα έγινε εκεί.
2: Τι έγινε. Mm-hmm.
1: Διαβάζω τώρα ότι έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος.
2: Τώρα έγινε αυτό, τώρα βγήκε η είδηση. Ναι.

0: μεγάλη απώλεια για το ελληνικό μπάσκετ και με συγχωρείτε για αυτό την αντίδραση που είχα, αλλά το είδα ξαφνικά. Έφυγε σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος, πραγματικά από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Και μεγάλη ιστορία φυσικά και στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε εργαστεί και είχε καθοδηγήσει τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, το Μακεδονικό, ΑΕΚ Μαρούσι, το Δημόκρητο. Πραγματικά είναι
1: εξαφνικό.
0: Ναι, αυτό, ήταν, ναι. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Και δεν είναι η ηλικία, δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι σε προετοιμάζει.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Φαντάζομαι κάτι απρόπτωτο θα συνέβη, εκτός αν ήταν κάτι που τον ταλαιπωρούσε καιρό.
0: Ο Σούλης Μαρκόπουλος, που είναι τρίτος στη λίστα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, με 341, πίσω από Γιάννη Ιωαννίδη και Ζέλικο Μπράντοβιτς, και μπροστά από Ιβκοβιτς, Κώστα Μουρούζη, Αργύρ Πεδουλάκη και Φέδωνα Ματθαίου.
1: Φέδωνα Ματθαίου, ναι.
0: Ναι, μόνο και μόνο τα ονόματα αναδεικνύουν ακόμη και για τα πολύ νέα παιδιά
1: την αξία
0: του Σούλη Μαρκόπουλου και την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ. Και φυσικά τελευταίο σταθμό στην προπονητική του καριέρα ήταν ο Άρης, από τον οποίο παραιτήθηκε το 2019, πάνω που λέγαμε για τον Άρη τώρα. Και φυσικά η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του ήταν η κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994 με τον ΠΑΟΚ. Αναδείχθηκε δύο φορές κορυφαίος προπονητής στην Α1, το 2008 και το 2014. Πραγματικά έπαθε σοκ, δεν το περίμενα αυτό. Θα μου πεις πότε περιμένεις κάτι τέτοιο.
1: Και φαντάζομαι
0: τέτοιο,
1: και ο ίδιος και η παρουσία του στον Άρη ήταν, έληξε το 19, πριν από 7 χρόνια. Θα περίμενε πώς και πώς τώρα να βρεθεί στον αναμορφωμένο Άρη και στο γήπεδο μέσα, στον αγαπημένο του. Στην αγαπημένη του ομάδα. Τι να πούμε.
0: Δεν ξέρουμε περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του θανάτου, δηλαδή αν ο άνθρωπος ήταν.
1: Αυτό που είπατε.
0: Ναι, αν είχε αρρωστήσει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, αν ήταν ξαφνικό κτλ. Και συλληπιτήρια στους οικείους του. Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη απώλεια για το ελληνικό μπάσκετ.
1: Φαντάζομαι θα υπάρξουν και ανακοινώσεις από τις ομοσπονδίες, από τις ομάδες.
0: Βέβαια και από τις ομάδες. Εννοείται. Εννοείται.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα μηνύματα. Για εμάς τους θνητούς, λέει, και τα 25 χιλιόμετρα στις Πέτσες την άλλη Κυριακή, άθλος είναι και αυτός, λέει ο Τζόρτζιο. Βάσει με αυτά που λέγαμε για το Σπάρταθλο, το οποίο είναι, παιδιά, πολύ δύσκολο. Ακούσατε τον δήμαρχο νωρίτερα Σπάρτης, ο οποίος έλεγε ότι θα ξεκινήσουν οι αθλητές Αντιγόνη
2: 7 το πρωί.
1: 7 το πρωί και θα φτάσουν την άλλη μέρα.
2: Ξημερώματα.
1: Έτσι, ξημερώματα. Είναι τι ταλαιπωρία. Ανεβαίνεις υψόμετρο, μετά κατεβαίνεις πάλι. Είναι...
2: Και υπάρχει και ένα δύσκολο σημείο που περνάς. Και...
1: Βέβαια.
0: Ναι. Καλημέρα. Εκεί στην ορεινή Αρκαδία και εκεί όταν πηγαίνεις ξημερώματα, έχοντας διανύσει και όλη αυτή τη διαδρομή από την Αθήνα μέχρι την ορεινή Αρκαδία, να έρχεται αυτό το κομμάτι και με συνθήκες υγρασίας, γιατί είναι τόσο νωρίς το πρωί. Εντάξει, ξημερώματα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ιδιαίτερα μέσα στο δάσος, εκεί στην ορεινή Αρκαδία.
2: Θα έχει κρύο, θα έχει κρύο.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και μπορεί να είπε ο δήμαρχος ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες κάνουν καλό στον αθλητή.
0: Ναι, αλλά... όταν τρέχεις είναι καλό για εκείνη. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας μικρός άθλος για όλους όσοι καταφέρνουν να τερματίσουν.
1: Και οι προβλέψεις λένε,
0: αγώνα,
1: Καταρίνα και Αντιγόνη, ότι θα υπάρχει και έντονη βροχόπτωση. Οπότε αυτό θα κάνει ακόμα πιο δύσκολο.
0: Τώρα... Ελπίζουμε όχι.
2: Ας ελπίσουμε να είναι ψηλό κάτι.
0: Ναι,
2: ψηλό.
0: Τίποτα. Κάτι.
1: Θα μιλήσουμε.
0: Να περάσει η ξοφάντσα.
2: Θα μας τα πεις, Κατερίνα. θα σε ακούσουμε. Θα σε δούμε.
1: Εγώ θα είμαι εκεί παρόν. Από μένα θα περάσουν. Αν δεν αφήσω εγώ να περάσουν, δεν θα φτάσουν σε εσά.
0: Διόδια.
1: Διόδια. Όχι, θα είμαι παρόν.

0: 250 είναι.
1: Όχι, είναι πολύ αυτό. Είναι πολύ.
0: Για δες το μόνο, Κατερίνα.
2: Θα το δω.
0: Καλημέρα, βάλε τα γκολ της Εθνικής. Λέει, θέλω να τα ακούω, λέει ο Φίλιππος από τον Γκέζερ Κίχεν.
2: Στο θέλω σάκι... να τα ακούω, όχι να το λες, να το βάζεις.
0: Για να τα ακούω και να, τα... και να σε βλέπω. Να το πετυχαίνει στο δεύτερο γκολ, ήταν φοβερό. Και σε εκτέλεση, τα είπαμε νωρίτερα. Τι να κάνω.
1: θα τα ακούσουμε τα γκολ της Εθνικής. Θα τα ακούσετε.
0: Ναι.
1: Θα τα ακούσετε.
0: Δεν τα έχουμε ακόμα.
1: Μόλις τα έχουμε, παιδιά, θα
2: παίξουμε. Είναι 2,5 ώρες οδήγηση.
0: Είναι στο γκριλ. Τα γκολ.
2: Και είναι 212-13 χιλιόμετρα.
0: Έπεσα έξω. 30 χιλιόμετρα έπαιξα. Σιγά, ρε παιδιά. Πάω μέσω, ξέρεις εγώ, πήγαινε από άλλο δρόμο. Πήγαινε από άλλο.
1: Είναι γιατί, αντί να κόβεις
2: εσύ. Είναι γιατί νιώθεις τη διαδρομή. Ναι, άμα είσαι δρομέας, άμα είσαι...
1: Θέλει να το βιώσεις στο πετσί του όλο και παραπάνω.
0: Πήγα μέσω μπιστρά εγώ.
1: Θέλεις να δεις και τα ανάκτω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Γιώργος 13, καλησπέρα. Επιτέλους είδαμε άμυνα και 2-3 παίχτες κάτω από το καλάθι όταν προσπαθούσαν να σκοράρουν. Σαν τα Ροτβάιλερ έπαιζαν που δεν άφηναν κανένα να πλησιάσει. Καλησπέρα την κατακόκκινη Λέρο.
1: Αυτά είναι. Θα αρχίσουν τώρα κατά κόκκινη, κατά πράσινη.
0: Ναι, ναι. Τρομερές ομάδες, λέει. Ωραίο ρόστερ Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Μεγάλη διαφορά από τους άλλους. Κάτσε, παιδιά, δεν ξέρουμε. Έχουν ενισχυθεί και οι άλλοι.
2: Όταν λέμε οι άλλοι, ποιοι είναι.
0: Οι άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας.
2: Καλά, εντάξει. Έχουν αλλά ούτως ή άλλως οι ελληνικές ομάδες κινούνται σε πολύ, πολύ υψηλό επίπεδο. Έχουν κάνει πολύ ακριβές μεταγραφές. Έχουν φέρει ποιοτικούς παίκτες και ακόμη. Είμαστε στην αρχή. Το είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι ναι. Δεν είναι αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Ίσα-ίσα απέχει πολύ από την κορύφωση της ομάδας. Ναι. Και άλλα. Και εντάξει, ισχύει αυτό και για τις δύο ομάδες. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό που είχε πάρα πολλές απουσίες εκ των πραγμάτων, αλλά για τα ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, γιατί ο προπονητής ξέρει καλύτερα από όλους ποιες είναι οι δυνατότητες και κυρίως ποιο είναι το όραμά του για την ομάδα.
0: Μάλιστα. Ο Πολ λέει: Φώτης, αγαπάμε. Ευχαριστώ, παιδιά. Είμαι συγκινημένος.
1: Σε στηρίζουν γιατί είμαστε δύο, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, υπάρχει αλληλεγγύη.
0: Κλείσαμε το γραφείο, λέει: ναι, μην μας ενοχλεί κανείς για να σας ακούμε, λέει. Τα φιλιά μας από Κέρκυρα.
1: Ωραία, ωραία.
2: Ωραία η Κέρκυρα.
1: Τι έγινε εκεί στην Κέρκυρα, βρε παιδιά, που μυρίσανε εκεί, λέει. Κάτι είχαν νερά εκεί. Έγινε χαμός. Ναι, λίγη βροχή έριξε.
2: Στη Δυτική Ελλάδα βρέχει πάντα. Δηλαδή, όταν είναι να βρέξει, πάντα θα ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή, εκεί τα επιτάνησε πραγματικά. Γι' αυτό και είναι κατά πράσινο.
0: Διάβασα και εσύ κανένα μήνυμα γιατί εγώ ντρέπομαι.
2: Όχι, εσύ είσαι στα μηνύματα.
1: Έλα, έλα, αφού δεν.
2: Εσύ τα λες, είναι αυτή η φωνή,
1: σου,
2: το ύφος, ναι, ο τρόπος, ναι, ναι, ναι. Τέτοια. Το...
1: Όλα, σε στηρίζουμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στους τρεις σας. Λέει κορίτσια, το Φώτη και τα μάτια σας. Λέει. Μπράβο στην εθνική μας.
2: Του έχουμε βάλει και αντικλεπτικό.
1: Ναι.
2: Να μην φύγει από
0: το πόδι.
2: Να χάσουμε το γελεπούρι με βραχιολάκι κυκλοφορεί.
0: Με βραχιολάκι.
2: Για άλλο λόγο όμως.
0: Το λέει αντικλεπτικό, αυτά το φοράνε οι φυλακισμένοι για να μην τραπετεύσουν.
2: Ναι, εμείς για να μην τραπετεύσεις από τη συντροφιά μας.
0: Μάλιστα.
2: Πω, από τι κομματάρα.
0: Έλα, λέγε.
2: Για πες μου τίποτα, ροκάρουμε και διαβάζουμε μηνύματα.
0: Σάκη, τώρα κάνουμε εκπομπή, παιδί μου, θα μιλήσουμε. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Αντιγόνη, Κατερίνα, Φώτη, τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια για το χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου, βέβαια. Μεγάλη, δεν είναι μόνο προπονητής, είναι και μεγάλη προσωπικότητα για τον χώρο του μπάσκετ. Του ελληνικού και όχι μόνο.
2: Αναμφίβολα. Αναμφίβολα. Προσυπογράφω, δηλαδή σε αυτό ναι. Εξαιρετικό. Δηλαδή κύριος πραγματικός. Ναι.
0: Και λέει ο Κώστας, συμπληρώνοντας και ολοκληρώνοντας, περαστικά στο μεγάλο Βασίλη Παπακοσταντίνου, δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Ανακοίνωσε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου ότι μάλλον σταματάει τις συναυλίες. Και...
2: Α, όχι, δεν το είδα αυτό.
0: Ναι,
1: δεν το είδα και εγώ.
0: Διότι έχει δυσκολίες.
2: Με τη φωνή του.
0: Με τη φωνή, υγείας, προβλήματα και δυστυχώς.
2: Εντάξει, μπορεί να κάνει μία μικρή παύση.
0: Ας το δεχτούμε αυτά, αυτό ναι. Να είμαστε θετικοί. Ναι, ναι. Ναι. Ας το
2: ότι
0: δούμε
2: ανοίγει απλώς μία παρένθεση.
0: Ας το δούμε έτσι, ναι.
2: Μία παρένθεση, να αισθανθεί καλύτερα, πιο δυνατός και φαντάζομαι εντάξει. Και η φωνή είναι κάτι, είναι μία ευαίσθητη χορδή που εντάξει, καταπονείται.
1: Θέλει ξεκούραση.
0: Και εγώ έπαιξα, λέει, άσο ημίχρονο διπλό τελικό την Ελλάδα. Ωραία, είχατε έμπνευση, παιδιά.
2: Και εγώ είχα έμπνευση γι' αυτό να σου πω την αλήθεια.
0: Για τη Γερμανία να μας πείτε τι θα την παίξουμε. Γιατί πλησιάζει και η ώρα. Φαντάζεσαι να γίνει κανένα. Καμιά
2: δεν έχουμε
0: Γαλλιακή.
2: Κερδίσει
0: Α,
2: ποτέ
0: μου.
2: Τη Γερμανία.
0: Ποτέ.
2: Ποτέ.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Ήρθε η ώρα.
0: Ναι.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Τώρα ήρθε η ώρα τώρα
2: Ισοπαλία,
1: με Γιούργεν
2: Κλοπ. Με την Ολλανδία, κυρίως τον Παρόδο. Ναι. Δηλαδή Τσάβι, Κλοπ, σημειώσατε χ.
0: Ποιος είναι αυτό? Ο Τρινκέρι.
2: Ο Τρινκέρι φαίνεται, ναι.
0: Ο Τρινκέρι λοιπόν

0: Τώρα μας έστειλε, γι' αυτό ήθελα να το επιβεβαιώσει που είσαι...
1: Στιλιστικά λίγο τον εκθέτει, αλλά εντάξει. Ο άνθρωπος τώρα βγήκε για λίγο έξω.
0: Ο Αλέξανδρος μας το έστειλε, είναι στην Αθήνα τώρα, τον φωτογράφησε. Γιατί είναι στην Αθήνα?
1: Τι κάνει, τι κάνει στο παζάρι? Δηλαδή,
0: μάλλον είχε έρθει για τον αγώνα του.
1: Ναι,
0: να κατασκοπεύσει. Όχι ρε, αφού έχουμε το Super Cup, τι έχουμε τώρα?
1: Ναι, δεν είπα εγώ, είχε.
0: Ναι, άρα...
1: Πλάκα το
0: ναι. Θεωρείτε πως αυτή, ναι. Μιχάλη, είσαι εκτός θέματος.
1: Τι ναι.
0: Εντάξει. Ρε Φώτη, πόσο δύσκολα περνάς σήμερα στην εκπομπή με δύο απαστράπτουσες κυρίες δίπλα σου. Τέσσερις είναι οι απαστράπτουσες. Διορθώνω.
2: Πέντε μισού.
0: Ευτυχώς που έχω, βοηθώ τον Άγγελο σήμερα. Παιδιά, να δείτε πώς με κοιτάει η Κατερίνα.
1: Γιατί χρειάζεται κάποιος βοήθεια να έχει απαστράπτουσες παρουσίες δίπλα του?
0: Χρειάζεται, φοράει. Πρέπει πρώτα απ' όλα να φοράει γυαλιά ηλίου. Τα ξέχασα μέσα.
2: Το βροχιολάκι.
1: Άντε να κάνουμε σατανά. Τι ωραίο που τα λες. Ξέρει που να μιλάει στις γυναίκες.
2: Είδες ρε Κατερίνα.
1: Άρα εμείς χρειαζόμαστε την βοήθεια.
2: Στιχάκια φέρνει.
1: Το ένα λοιπόν με τα γυαλιά σου.
2: Εσένα σου φέρνει στιχάκια?
0: Όχι.
2: Δεν φέρνει στην Κατερίνα στιχάκια? Μην τα μαρτυράτε. Αμάν ίδρωσε παιδιά. Άλλαξε 10 χρώματα.
1: Αλήθεια.
2: Δεν έπρεπε να το πω, ε.
1: Εμένα τίποτα.
0: Τίποτα.
2: Πω, παιδιά, έπαθε τώρα, έχει πάθει σοκ.
0: Δεν περίμενα να με καρφώσεις.
2: Μα δεν νόμιζα ότι το έκανες και στην Κατερίνα.
0: Κοίταξε, κάθε περίπτωση θέλει άλλη.
2: Έμα και εσύ. Να
1: δηλαδή, εγώ δεν θέλω, δεν είμαι περίπτωση που θέλει στιχάκια.
0: Θα σου φέρω το θούριο του Ρίγα, θα σου διαβάσεις.
2: Πρέπει να ξέρεις ότι πρέπει να φέρεσαι σε όλες το ίδιο, έτσι, σάξια. Ναι. Δηλαδή στιχάκια στη μία, στιχάκια και στην άλλη.
0: Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί, συγγνώμη, χαρά.
2: Έχει πάθει τώρα. Έχει
0: γιατί
2: πάθει
0: ούτε στη χαρά διαβάζει.
2: Στη χαρά έχεις διαβάσει. Στη χαρά έχεις διαβάσει. Βεβαίως, έχεις πάθει. Και στη Βιβί.
1: Είχε φέρει
2: στιχάκια και διάβασε.
1: Ένα-ένα τα μαθαίνουμε.
0: Είσαι μοναδική ρηγμένη.
2: Όχι, παιδιά, έχει σηκωθεί το βραχιολάκι τώρα.
1: Το αντικλεπτικό θα φύγει. Να σε πάρουνε. Να φύγετε να πας αλλού. Να φύγετε να πάτε αλλού.
0: Να φύγω.
1: Να φύγεις να πας αλλού.
2: Τι ήθελα και το είπα, για καλό πήγα εδώ.
1: Μήπως τα πράγματα δεν λέγονται ποτέ. Για καλό.
2: Ο Μποτζάκης θέλει, ξέρεις. Ο Μποτζάκης με ειδοποίησε να έρθω.
1: Ναι. Για πάμε παρακάτω.
0: Καλημέρα και θα δείτε σε λίγο τι θα γίνει στην Κέρκυρα από τη βροχή που θα ρίξει. Να, ο Βασίλης από Κέρκυρα δείχνει. Ήδη βρέχει. Έρχεται κακοκαιρία που σας είπα.
1: Έπαιρνε και εσείς στην Κέρκυρα που έχετε κλειστεί σε αυτό το δωμάτιο. Δηλαδή πείτε μου τώρα. Δηλαδή είναι δυνατόν? Πείτε μου. Λέει τώρα, έχει έρθει εδώ Φώτης Παρόλας και κάνει και κόλπα αυτά τα παρασκηνιακά. Και αλλού στέλνει στιχάκια.
0: Όχι, το διαβάζω εδώ. Λάει.
1: Α, τα διαβάζει.
0: Σιγά μην στέλνει στιχάκια, να φάμε και ξύλο.
2: Όχι, δε, όχι. Δεν μου στέλνει προσωπικά. Διαβάζει την εκπομπή.
0: Ναι.
2: Θα σε σώσω, Φώτη μου. Θα το κάνω τούμπα.
0: Αλλάξατε.
1: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ χρειάζομαι τη συμπαράσταση, όχι ο Φώτης.
0: Ορίστε, Ζάκυνθο, φωτογραφία φοβερή.
1: Καλά, νησάρα.
0: Έτσι,
1: Ζάκυνθος.
0: Καλοκαίρι ακόμα. Σήμερα είναι πολύ ωραία μέρα. Ναι. Παιδιά, όπως ξεκίνησα από κάτω, με 24-25 βαθμούς ήταν πολύ ωραία. Λιακαδίτσα.
2: Τι 24-25, εγώ ξεκίνησα με 11 βαθμούς.
1: Έρχεται από άλλη χώρα ο Φώτης. Έρχεται με το ελικόπτερο. Έρχεται με ελικόπτερο από τη Ζάκυνθο.
0: Την Αράχοβα ήρθε.
1: Κατεβαίνει κάτω
2: με τη σκάλα αυτή.
1: Με τη σκάλα σαν τον Tom Cruise κατεβαίνει. Έχει εδώ πέρα, αλλά και κανένα
0: φαγητό. Βαγγέλη, δεν θα κάνει εκπομπή σήμερα.
1: Μας ξεπετάει κιόλας εδώ πέρα, δηλαδή άντε. Για πάμε, Φώτη μου.
2: Φώτη μου, χίλια συγγνώμη, δεν το ήθελα. Σου λέω το μου.
1: Κόβεται το μου.
2: Κόβεται το μου.
0: Ούτε
2: μου.
1: Αντωνάκη, ούτε με Αντωνάκη, χωρίς μου.
0: Αντωνάκη, μου.
1: Κόβεται μετά.
0: Ταινία δίδαγμα. Καλημέρα σας, λέει ο Παναγιώτης. Καλό είναι ο καθένας αστέρας του είδους του να ξέρει πότε θα αποσυρθεί. Τώρα γιατί το είπα.
1: Γιατί το λέει.
2: Πότε το για σένα μου.
0: Πλησιάζει η ώρα. Θα με αποσύρει.
1: Όχι, που δεν θα ακούγες τίποτα που κάθεσαι και λες στιχάκι αλλού. Αλλού. Για πες.
0: Σημασία δεν έχει αν πήρες λάθος δρόμο.
1: Αλλά.
0: Στη ζωή. Σημασία έχει να βρίσκεις. Τι λέει.
1: Μα...
0: καλές ταβέρνες.
2: Ωραία. Ωραία. Α, το άλλο δεν σου έχω πει. Μου έχει τάξει. Θα σε πάω εδώ, θα σε πάω εκεί, θα σε πάω παραπέρα. Θα πάμε εκεί να φάμε.
0: Τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Κόψε το μικρόφωνο.
1: Το λέω,
2: εσένα σε πήγε.
1: Καλά, εμένα δεν μου διαβάζει στιχάκια, να μου τάξει και όλα τέτοια. Τίποτα. Ούτε καν μου έχει τάξει.
2: Ούτε καν μου έχει
1: τάξει. Τίποτα. Ξεροσπίδι.
0: Εμείς φτάσαμε κοντά να πάμε.
2: Κοντά είμαστε, στην τζίλια.
1: Πότε το βραχιολάκι φεύγοντας να τα αφήσει εδώ πέρα, να του δώσουμε σάλι.
2: Φεύγοντας να πάρεις ό,τι θες.
0: Άρη στα φρούραρχε. Πειραιός στον κεραμικό. Α, στον κεραμικό ήταν. Πήγαινε ο Τρινκέρι. Ο Τρινκέρι. Γκουγκλάρετε, λέει, τον νεότερη. Ήμουν συμμαθητής του Γιάννη, τον Κούρο του υπερμαραθωνοδρόμου. Α, μιλάμε για φαινόμενο για τον,
1: ναι,
0: για
1: πράγματι,
0: τον Κούρο.
1: Πράγματι.
0: Ναι, παιδιά, μιλάμε, δεν υπάρχουν
1: αθλητές. Και είναι το πολύ μεγάλο, ναι, όνομα στις, στις μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή, είναι, αν μη τι άλλο, έχει αφήσει. Έχει βάλει τη σφραγίδα του
0: παγκοσμίως.
1: Ναι, ναι.
0: Παγκοσμίως. Mm-hmm. Και έχει παγκόσμια αναγνώριση, γι' αυτό το λέω. Ο Παναγιώτης στέλνει τις καλημέρες του. Αργούν να ανοίξουν λίγο τα μηνύματα, είναι πάρα πολλά. Έρχονται και πάρα πολλές χιουμοριστικές γελιογραφίες. Ο Μιχάλης λέει διάφορα πραγματάκια εδώ, τα οποία δεν είναι της εκπομπής, ρε Μιχάλη μου. Τώρα να αρχίσουμε να λέμε τώρα ότι ακρίβει είναι η βενζίνη και τι θα κάνουμε και δεν έχουμε να φάμε και είναι ακριβά τα σούπερ μάρκετ, το ξέρουμε όλοι. Ναι, αφού.
2: Εγώ δεν μπορώ να πω. Το κορίτσι θέλει αυτό τώρα.
1: Τώρα που πες, τώρα που
0: έχει βγάλει το τσόκαρο.
1: Βενζίνη, είχανε κάνει, είχανε βάλει σε AI,
0: ναι,
1: το λογαριασμό της λιόλιου,
0: ναι,
1: και βγάλανε έτσι ένα πολύ έτσι καυστικό και πετυχημένο τραγουδάκι. Μπορώ που λέει και αυτό και ακούω. Ναι, αλλά κάπως έτσι το έχουν βάλει αναφορικά με τη βενζίνη και έχει πάει στα. Στα 2,5 μαθαίνω. Κάπως έχουν κάνει να κάνει και
0: ρήμα. Ναι, ναι, ωραίο,
1: το
0: ωραίο,
1: στο ραδιόφωνο. Και το είχαν βγάλει. Τώρα μια που λέει για, τη, για την βενζίνη και τις αυξήσεις.
0: Και μας προσγειώνει εδώ ο Άγγελος, λέει 90 μέρες για τα Χριστούγεννα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία.
2: Αυτά είναι.
0: Για τις γιορτές.
2: Ναι, ναι, εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Είναι το μόνο που μας παρηγορεί όταν κρυώνει λίγο καιρός. Και απομακρυνόμαστε από την παραλία, λέμε τουλάχιστον έρχονται τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό περνάει όμορφα ο καιρός ενδιάμεσα.
0: Εκείνες τις μέρες θα σας βγάλω έξω και θα σας απαγγείλω και σε δύο.
2: Άκου,
1: δεν θέλω, ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτά
1: τα group therapy που ξέρεις, να τα ξεχάσεις.
2: Ούτε εγώ θέλω τώρα. Τώρα θα πάω με την Κατερίνα και εγώ θα πάω με το.
0: Και εσύ βρούτα.
1: Μην πιάσει τώρα το αγρινιώτικο. Άντε, κάνε μας τη χάρη. Κάνε μας τη χάρη και θα παίξω εδώ.
2: Βαράει το βραχιολάκι.
1: Που σε ταΐσαμε. Που σε ταΐσαμε. Που ήρθε εδώ πέρα στα μέρη μας, σε ποτίσαμε. 4 μέρες έφαγες, ήπιες
0: το λιθάρι.
1: Και μυαλό δεν έβαλες.
2: Αυτή το θέλω.
0: Πρέπει να κάνω δίαιτα όμως τώρα. Έλα, βάλε το τραγούδι να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, φράστε. Σας αποχαιρετούμε μουσικά. Mm-hmm. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη. Mm-hmm. Εστατικά αποχαιρετάμε.
0: Είναι από το μπαρ, εδώ το ναυάγιο. <πιο κάτω. laughs>
1: Όχι, είναι το live το τραγούδι.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: αυτό, αλλά είναι το live. Α, ρε μου σονειράμα. Μα δεν τελειώσαμε. Κι όμως τελειώσαμε για σήμερα. Αλλά θα συνεχίσουμε την Τρίτη. Μπάλα κι άλλα, αεροσπορ 101,8. Ραντεβού στις 12 η ώρα την ερχόμενη Τρίτη. Να είστε όλοι καλά.
0: Άντε με την νίκη την Κυριακή.
1: Ναι.
2: Α, ναι, με την νίκη.
0: Κυριακή.
2: Άντε, όλα καλά.
0: Α, φέρνουμε και σοπαλία. Τους λυπηθούμε τους Γερμανούς.
1: Καλή επιτυχία, Λαθαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πένθος στο ελληνικό μπάσκετ. Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό στο άθλημα που υπηρέτησε πιστά για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών ως προπονητής στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ το 23 εντάχθηκε στο Hall of Fame του ελληνικού μπάσκετ. Με τον ΠΑΟΚ είχε φτάσει στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το Μάρτιο του 1994. Στην πρώτη θέση του ομίλου της στο Nations League βρίσκεται η εθνική μας ομάδα, αφού κατάφερε με ανατροπή μέσα στο Βελιγράδι να πάρει με 2-1 την νίκη επί της Σερβίας και να εκμεταλλευτεί βαθμολογικά το 1-1 της Ολλανδίας με τη Γερμανία, την οποία αντιμετωπίζει την Κυριακή. Χωρίς Μουσιάλα και Χάβερτς θα παραταχθούν την Κυριακή η Γερμανία, αφού αμφότεροι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών στο χθεσινό παιχνίδι στο Άμστερνταμ. Στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας, Νορβηγία, Δανία 3-2 και Πορτογαλία, Ουαλία 1-0. Κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή για την ανακαίνιση του Καφταζογλίου, αλλά και τη νέα τούμπα. Εντυπωσιακή πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που θριάμβευσαν επί της Μπασκόνια και της Παρή αντίστοιχα και έδειξαν με το καλημέρα τις προθέσεις τους. Καταιγιστική η Ερυθρόλευκη στη Βιτόρια συνέντριψαν με 106-89 την Μπασκόνια, έχοντας κορυφαίους τους Ντόρσε και Βεζέκοφ, πέτυχαν 25 πόντους και 22 αντίστοιχα, ενώ υπήρξε και ο πολύ καλός Μοντέρο με 15 πόντους και 5 ασίστ στον τεμπούτο του. Με άμυνα για σεμινάριο στην αποθεωτική επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον πάγκο τους, οι πράσινοι θριάμβευσαν με 91-72 της Παρή στο κλειστό του ΆΚΑ, έχοντας ως κορυφαίους σκόρερ τους Φρανσίσκο και Λεσόρ με 18 και 15 πόντους αντίστοιχα. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η αναβολή του παιχνιδιού της Ένωσης με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League, αφού οι πρωταθλητές αποφάσισαν οριστικά να παραμείνουν στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Έγινε πατέρας ο Καλτσάς από χθες, η σύζυγος γέννησε αγοράκι, συνεχίζουμε να γεμίζουμε αστεράκια, ανακοίνωσε ο αστέρας Άκτορ. Στα προημιτελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρης προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-0 της Ιαπωνέζας Νάο Χιμπίνο και το απόγευμα αντιμετωπίζει την Αυστραλή Τάλια Γκίμψον για μια θέση στα ημιτελικά. Αρχίζει αύριο ιστορικός αγώνας Σπάρταθλον. Ο θρυλικός υπερμαραθώνιος των 245 χιλιόμετρων θα διεξαχθεί για 44η φορά και η εκκίνηση θα δοθεί στις 7 το πρωί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ενώ ο τραυματισμός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Σπάρτης αφού περάσουν 36 ώρες. Πρόταση από την Εθνική Τουρκίας δέχθηκε ο Ντεσάβ με το Γάλλο τεχνικό να την απορρίπτει. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί η εκπομπή το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με το Βαγγέλη Ιωάννου.
0: Era Sport 101,8. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
6: Εδώ και 54 χρόνια
7: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
5: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Ακούτε Ερασπορ.
10: Το γκολ για τους Σέρβους. Το 1-0 στο 4ο λεπτό η Σερβία σκοράρει. Σε μια φάση πραγματικά από το πουθενά, η μπάλα πήγε μέσα στη μεγάλη περιοχή της Ελλάδας από την αριστερή πλευρά, έγινε το γύρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή και εκεί μπήκε το τέρμα για τους Σέρβους από πολύ κοντά το πλασέ. Οι Σέρβοι μας ευνηδιάζουν και είναι ο σκόρερ ο Τρίγια Ζίβκοβιτς και κάνει το 1-0 για την Σερβία στο 4ο λεπτό. Φάουλ για την Ελλάδα στην προέκταση της μεγάλης περιοχής από τη δεξιά πλευρά. Την μπάλα για τον Παυλίδη προς τη μεγάλη περιοχή. Την κοντρολάρει ωραία με το σύτος. Τη φέρνει στο αριστερό. Κοντά του είναι ποιος? Ο Τζόλης. Ο Παυλίδης κρατάει. Τώρα δώσει για τον Τζόλη. Το σούτ από τον Τζόλη. Γκολ! 1-1 στο 74. Επιτέλους σκοράρει η ελληνική ομάδα με τον Χρήστο Τζόλη από ασίστ του Παυλίδη στο 74ο λεπτό. Κανά πλάγια για την Ελλάδα από τη δεξιά πλευρά. Πηγαίνει ο Βαγιανίδης να το εκτελέσει. Η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω. Ο Μιχαηλίδης είδε την κίνηση του Τσιμίκα. Του έκανε την πάσα. Είναι λίγο δυνατή. Τρέχει ο Τσιμίκας. Έχει προϋπόθεση να την προλάβει. Τα καταφέρνει. Θα βγάλει και τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Γκολ! 1-2. Η Ελλάδα σκοράρει και κάνει το 2-1 στις καθυστερήσεις εδώ στο Ράι Κομίτιτς. Στο 94ο λεπτό. Ο Δουβίκα σκοράρει εκμεταλλευόμενος την εξαιρετική σέντρα του Τσιμίκα. 2-1 για την Ελλάδα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.
9: Ακούτε Ερασπορ.
11: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Ερασπορ. Ερασπορ. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Διαφορετικά είχαμε σχεδιάσει να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή λόγω των χθεσινών μεγάλων νίκων της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών μέσα στη Σερβία με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του Τάσου Δουδίκα. Με ένα μπασκετικό buzzer beater δηλαδή νίκησε το ποδόσφαιρο και ξεκίνησε με το δεξί την πορεία του στο Nations League. Και βεβαίως είχαμε σχεδιάσει να ξεκινήσουμε και με τις δύο μεγάλες νίκες εντός έδρας του Παναθηναϊκού με την Παρή και εκτός έδρας του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια. Η επικαιρότητα, η ζωή η ίδια δηλαδή, ανατρέπει κάθε σενάριο, ανατρέπει κάθε δεδομένο, γιατί πριν από λίγες ώρες έφυγε από τη ζωή ένας πολύ πετυχημένος, πολύ αγαπητός φίλος και προπονητής, πέρα από σπουδαίος προπονητής, κυρίως ήταν σπουδαίος άνθρωπος και φίλος, ο Σούλης Μαρκόπουλος, σε ηλικία 77 ετών. Ξεκίνησε από τις 40 εκκλησιές την ομάδα του Ολύμπου και μετά συνέχισε στο Δημόκλητο ως παίκτης και ως προπονητής. Πάντα από το Δημόκλητο ξεκίνησε για να πάει στον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, το Μακεδονικό, την ΑΕΚ, το Μαρούσι. Με τον ΠΑΟΚ έγραψε τη μεγαλύτερη επιτυχία του, την κατάκτηση του κυπέλου Κόρατ το 1994 στην Τεργέστη, στα διπλά παιχνίδια με την Στεφανέλ, όπως λέγονταν τότε η ομάδα της Τεργέστης. Τα παρακολουθούσαμε από κοντά στα χρόνια που ήμασταν στη Θεσσαλονίκη. Ζήσαμε έντονα εκείνες τις εποχές, εκείνες τις στιγμές, εκείνες τις προσπάθειες και του ΠΑΟΚ, όπως και του Άρη και των άλλων ομάδων, εκείνη την χρυσή δεκαετία του ελληνικού μπάσκετ και ήμασταν παρόντες και στην Ιταλία σε εκείνο το ξέχαστο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ μετά το κύπελο κυπελούχων που είχε πάρει το 91 έπαιρνε 3 χρόνια αργότερα και το κύπελο Κόρατς με head coach το Σούλη Μαρκόπουλο, που είχε διαδεχθεί δύο πολύ μεγάλους προπονητές επί της ουσίας έναν, αλλά εγώ βάζω τη συνέχεια Σάκοτα, Ιβκοβιτς, Μαρκόπουλος τότε στον ΠΑΟΚ και κύπελο Κόρατς το 94 μετά το κύπελο κυπελούχων που είχε πάρει ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, το 91. Το πιο σημαντικό από όλα βεβαίως σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το αποτύπωμα που αφήνει κάποιος και το ήθος που τον διέκρινε και ο Σούλης Μαρκόπουλος και αποτύπωμα άφησε και για το ήθος του διακρίθηκε. Θα μιλήσουμε με τον Καθήλυνα αρμόδιο, γιατί όντως είχαμε διαφορετικά σχεδιάσει τη σημερινή εκπομπή. Είναι και η επέτειος της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου από τη μεγάλη ομάδα μας, τη μεγάλη εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών, το 2005, 25 Σεπτεμβρίου του 2005 στο Βελιγράδι, εκεί που νίκησε με μπασκετικό buzzer beater. Χρησιμοποιώ την ορολογία του μπάσκετ, δηλαδή χθες και η εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου, και θα ήταν ωραίο να έχουμε μόνο πανηγυρικό κλίμα σήμερα στην εκπομπή, να πούμε και για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά ξεκινάω με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης και πρόεδρο των προπονητών των μεγάλων ομαδικών αθλημάτων, τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Coach, με την δυσάρεστη είδηση με την οποία ξυπνήσαμε, δημοσιεύεται παντού για το χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου, που ήταν εκτός όλων των άλλων και άμεσος συνεργάτης σου στο Σύνδεσμο.
1: Τι να πω, καλημέρα καταρχήν στους ανθρώπους, στους ακροατές μας και σε σένα. Μεγάλη στεναχωριά, μεγάλη απώλεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στο μπάσκετ και όχι μόνο. Ένας άνθρωπος που διψούσε κάθε μέρα να μάθει κάτι καινούργιο, να προσφέρει κάτι καινούργιο στους ανθρώπους που συνεργαζότανε. Ειλικρινά είμαι ένας θαυμαστής, ένας ακόμα θαυμαστής του Σούλη, του Μαρκόπουλου, ο οποίος πραγματικά μέσα στη διαδρομή του μόνο εξέλιξη παρουσίαζε, τόσο σαν προπονητής όσο και σαν άνθρωπος. Και η απώλειά του είναι τεράστια για το ελληνικό μπάσκετ και ό,τι και να πούμε είναι έτσι μας δημιουργεί μια θλίψη, γιατί θα θέλαμε να τον έχουμε συνεχώς κοντά μας, γιατί πάντα είχε κάτι να δώσει, όχι μόνο στα γήπεδα αλλά και στην καθημερινότητα. Ένας σεμνός και υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος χάριζε ωραίες στιγμές στους ανθρώπους που συνεργαζόταν. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει και να είναι σίγουρη η οικογένειά του που πρέπει να τους πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια ότι μας άφησε τεράστια πρίκα και θα ελπίζω να προσπαθήσουν όλοι να φανούν αντάξιοι του οι άνθρωποι που δουλεύουν γύρω από τον μπάσκετ, αντάξιοι του Σούλη, του ανθρώπου που πραγματικά παρουσίαζε πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο.
0: Coach, περνάει σε δεύτερη μοίρα, το αναφέρουμε πόσα χρόνια εργάστηκε, το βιογραφικό του ή το γεγονός ότι ήταν τρίτο στη λίστα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.
1: Συγκλονιστικό.
0: Μεγάλη επίδοση, γιατί ναι. Ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει, αλλά και γι' αυτό θα επιμείνω και θα μείνω στο χαμηλό προφίλ που είχε, αθόρυβα δούλευε στη σιωπή και έδειχναν τα αποτελέσματα οι ομάδες του στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ήταν πάντα διακριτικός.
0: Και με ήθος, έτσι, coach, που λείπει από τις μέρες μας.
1: Είναι αλήθεια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ελπίζω να τον μιμηθούν οι Έλληνες προπονητές και όχι μόνο. Αξίζει τον κόπο.
0: Είμαι σίγουρος ότι οι νεότεροι θα ακολουθήσουν τα βήματά του. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς ως σύνδεσμος προπονητών προεδρεύεις coach.
1: Δεν το συζητάμε. Θα αφιερώσετε πράγματα. Μα ήταν συνεργάτες μας. Ναι. Στην προηγούμενη θητεία ήταν και ο Σούλης παρέα. Mm-hmm. Στην προσπάθεια που κάνουμε και σαν σύνδεσμος. Ήταν πάντα ένας άνθρωπος που θέλει να δίνει το παρόν χωρίς υπερβολές. Το παρόν στις προσπάθειες να προσφέρουμε στον δυνατό καλύτερη ποιότητα στα Ελληνόπουλα και σαν προπονητής πάντα είχε κάτι να δώσει ακόμα.
0: Αν μπορούσε να μας ακούσει θα μας έλεγε τώρα πείτε κάτι και για την εθνική ομάδα που έχει επέτειο σήμερα χρυσού μεταλλίου. Πείτε κάτι και για τις ομάδες που νίκησαν χθες το βράδυ, coach. Έτσι να κλείσουμε. Δεν θέλω μεγάλη ανάλυση έπειτα από αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ωραίες στιγμές που πρέπει να μας θυμίζουν ότι οι Έλληνες μπορούν να είναι πρωταγωνιστές και οι ελληνικές ομάδες μπορούν να είναι πραγματικά να κατακτούν κορυφές.
0: Θα ήθελα να μην είχε συμβεί αυτό που συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες και να συνδυάζαμε τον άθλο του Βελιγραδίου της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών με τη χθεσινή νίκη του ποδοσφαίρου μας που μας γέμισε περηφάνεια.
1: Πολύ ωραία νίκη των παιδιών, συγχαρητήρια σε όλους που βρεθήκαν
0: είναι ωραίο γκρουπ.
1: Στο γήπεδο.
0: Είναι πολύ ωραίο γκρουπ.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσπάθεια που κάνει η Εθνική Ποδοσφαίρου. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και εύχομαι να έχουν και τύχη.
0: Χρειάζεται και αυτό και υγεία πάνω απ' όλα. Και κλείνουμε με τις δύο νίκες. Είχαμε και πρεμιέρα Ευρωλίγκας εχθές.
1: Αυτό ανέφερα ότι οι ελληνικές μας ομάδες για άλλη μια χρονιά νομίζω ότι θα είναι
0: πρωταγωνίστριες
1: και ελπίζουμε να μας φέρουν για άλλη μια χρονιά το έπαθλο της Ευρωλίγκας. Απλά ας απολαύσουμε τις προσπάθειές τους που να είναι ωραίο μπάσκετ και ωραίες στιγμές
0: χωρίς τοξικότητα
1: και όταν χρειαστούν στήριξη ο κόσμος να είναι κοντά
0: χωρίς
1: γιατί πάντα σε μια μαραθώνια διαδρομή πρέπει να υπάρχει στήριξη.
0: Εννοείται.
1: Και βέβαια η τοξικότητα να μπει στο περιθώριο.
0: Τώρα που ομορφαίνει, δυναμώνει και γίνεται πιο ανταγωνιστικό και το ελληνικό πρωτάθλημα με την επιστροφή και του ΠΑΟΚ και του Άρη.
1: Αλήθεια είναι αυτή, αλλά εγώ θα επιμείνω στο να δίνουμε στήριγμα στους Έλληνες παίκτες. Πρέπει κάποιος να ενδιαφερθεί. Να δίνουμε ευκαιρίες στα Ελληνόπουλα να εξελίσσονται. έχουμε παιδιά τα οποία έχουν προσόντα και ταλέντο.
0: Είδαμε και τον Ματζούκα πώς πιάνει από την αρχή αυτή τη σεζόν την ευκαιρία.
1: Μακάρι το παιδί.
0: Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τον θυμόμαστε για πάντα το Σούλη Μαρκόπουλο. Ξανά στέλνουμε τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Ευχαριστώ πολύ, coach.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι πάντα καλά. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης στην Era Sport και το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο για την μεγάλη απώλεια. Όχι μόνο για το ελληνικό μπάσκετ, συνολικότερα για έναν άνθρωπο με τεράστιο ήθος, για τον ελληνικό αθλητισμό, του Σούλη Μαρκόπουλου σε ηλικία 77 ετών. Και με τα από αυτή την κουβέντα συζητήσαμε δύο πράγματα. Είχαμε σχεδιάσει, επαναλαμβάνω, διαφορετικά την εκπομπή και για τη χθεσινή τεράστια νίκη του ποδοσφαίρου, αλλά και για το ξεκίνημα με το δεξί, τόσο του Ολυμπιακού που είναι και πρωταθλητής Ευρώπης, όσο και του Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια και πάλι στον πάγκο του. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά και αργότερα. Θα πάμε, Χαράγιαννοπούλου, που είσαι στους ήχους, στην επόμενη σύνδεσή μας μετά το τραγούδι με την Έλληνα Μπουζαλά. Ο Άγγελος Μπάτζιος θα μας βοηθήσει και η Έλληνα Μπουζαλά σε 2-3 λεπτά θα είναι κοντά μας. Με ένα τραγουδάκι θα κάνουμε τη γέφυρα και μετά πολιτικό δελτίο ειδήσεων και ακολούθως θα έχουμε, αν προλάβουμε, γιατί είναι σε μετάβαση, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη που ακολουθεί την αποστολή της εθνικής ομάδας. Οπότε το τραγουδάκι μας, να βρούμε την Έλληνα Μπουζαλά και να πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
2: Hey.
3: Yo, what's
4: hey,
3: good?
4: Hey, beautiful.
3: Oh, shorty, stop.
5: Nice. I apologize if together. I know I fucked up.
6: I just hope that you want to spend more time.
7: What I called to say really is, I...

0: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι ο Σούλης Μαρκόπουλος ήταν ένας σπουδαίος δάσκαλος του αθλήματος, αλλά για μας περισσότερο ήταν κάτι πολύ παραπάνω. Η ΑΕΚ με δική της συλληπιτήρια ανακοίνωση λέει ο Σούλης Μαρκόπουλος ξεχώρισε για το απαράμιλο ήθος του. Ο Παναθηναϊκός, ο Σούλης Μαρκόπουλος άφησε το δικό του στίγμα στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός, ο Σούλης Μαρκόπουλος αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα αφοσίωσης στο άθλημα. Εδώ να πω ότι είχε φτάσει πολύ κοντά στον Ακουουτσάρη και τον Ολυμπιακό. Του είχαν καταθέσει πρόταση η αδερφή Αγγελόπουλη, αλλά προτίμησε να συνεχίσει τότε και να τιμήσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Δύσκολα θα βρεθούν πολλοί που θα κάνουν κάτι τέτοιο όταν έχουν μπροστά τους την πρόκληση μιας ομάδας που διεκδικεί κάθε χρονιά την Ευρωλίγκα, αλλά και τεράστια ποσά που αναγράφονται στα συμβόλαια που τους προτείνονται. Το δικό της αντίο στον σπουδαίο Έλληνα προπονητή, εγώ θα συνεχίσω να λέω και άνθρωπο και φίλο, έστειλε και η Ελληνική Ομοσπονδία Κραδοσφαίρισης, εννοείται ο ΣΕΠΚΑ, είχαμε νωρίτερα και τον Παναγιώτη Γιαννάκη που μας μίλησε με θερμά λόγια για το ποιος ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος. Και τώρα πάω στην Έλληνα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα και στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα ασχοληθούμε περισσότερο με τη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου χθες στο Βελιγράδι. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Από το σκοπευτικό της Μαλακάστας όπου βρίσκομαι, γι' αυτό ήθελα να προλάβω την ερώτησή σου αν ακούγω την πυροβολισμή, δεν ξέρω.
0: Ακούγονται,
1: αν είναι τόσο
0: δυνατή. Εγώ τους καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν οι ακροατές, εάν δεν το αναφέραμε, αν θα τους καταλαβαίνω.
1: Είμαι στο σκοπευτικό της Μαλακάστας, έχει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σκοποβολής, έχω έρθει για μια συνέντευξη, οπότε αυτοί είναι οι πυροβολισμοί που ακούγονται. Λυπήθηκα πάρα πολύ, συλληπιτήρια στους συγγενείς του κ. Μαρκόπουλου. Εγώ για το αθλητικό μας προβολέα, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό. Ξεκίνησε καλά η Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Η Ελλάδα πέτυχε μια ωραία νίκη απέναντι στην Σερβία και στον πρώτο της αγώνα στην κατηγορία, την πρώτη του Nations League. Θα ξεχωρίσω κάτι απλά και μόνο επειδή το είδα από κοντά και είχα πάει στο μάτς του Παναθηναϊκού με την Παρή στο Telecom Center. Μου κάνει εντύπωση ο Γιαμπουσέλε. Γιατί είναι ένα. Για λίγο χρησιμοποιήσω αυτό το Greek freak του Γιάννη λόγω του όγκου. Όμως είναι ένας πραγματικά φαίνεται δυνατός μπασκεμπολίστας, ο οποίος κινείται όμως πολύ χορευτικά μέσα από το χώρο και εκτός του ότι πήγε καλά και φαίνεται ότι έδεσε αμέσως την ομάδα, είναι και ένας τύπος ο οποίος συμμετείχε στον πάγκο, συμμετείχε στους πανηγυρισμούς. Γενικά μου έκανε από όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού μου έκανε εντύπωση ο Γιαμπουσέλη και το ξεχώρισα χθες για αυτούς τους λόγους. Πρώτον για τον τρόπο που έπαιξε, δεύτερον για το ότι σούταρε, πήγαινε καλά παρά το σώμα του και το πώς είναι, έτσι, ένα beast νομίζω κανονικό, και ότι ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις, ήταν σχεδόν στον πάγκο, έπαιξε αμέσως χημεία με την κερκίδα. Ήταν κάτι που ξεχώρισε χθες το βράδυ στο τελευταίο συντράντο, στο μας του Παναθηναϊκού με την Παρή.
0: Δεν έχεις άδικο και καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Πρέπει να σου πω ότι χρησιμοποιεί συγκεκριμένο παρατσούκλι στο κανάλι του στο YouTube. Θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, θα σας τα εξηγήσω, γιατί όντως κινείται χορευτικά. Ευχαριστώ, Έλενα. Θα πρέπει να πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ναι, βεβαίως, 100%.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν αγνοούμενους στο κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται προσπάθεια εντοπισμού 5 ατόμων. Διεξάγεται έρευνα με ειδικούς σκύλους της ΕΜΑΚ. Το κτίριο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Ήταν κατοικήσιμο, ενώ δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης, είπε ο Πάρης Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, στο Earth News Radio 105,8. Ασφαλής είναι και 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματογωγού πλοίου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σταθεροποίηση στις τιμές των καυσίμων την τελευταία εβδομάδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδεσματικής Πρετηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε ως την Κυριακή στα βορειοδυτικά της χώρας. Σήμερα η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Ερασπορ

0: Και πάμε σιγά σιγά για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη θα μιλήσουμε για το χθεσινό σπουδαίο διπλό με buzzer beater του Τάσου Δουβίκα στο 90-5 μέσα στο Βελιγράδι, στο Μαρακανά, κόντρα στη Σερβία, που προηγήθηκε από το τρίτο λεπτό, Πέτρο, έτσι, και μας έβαλε δύσκολα. Ναι. Ή φάνηκε ότι μπορεί να μας βάλει δύσκολα, διότι, χρησιμοποιώ το ρήμα φάνηκε, διότι η εθνική ομάδα ήταν σπουδαία χθες.
1: Ναι. Είχαμε καιρό να κάνουμε. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, φίλοι.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Πράγματι, είχαμε καιρό να κάνουμε τέτοια εμφάνιση, αλλά πάλι λίγο αυτό πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, το κρύο γκολ το παγωμένο στο 4. Που αυτοί μας πιέζουν εκεί με δύο κορνεράκια, με κορνεράκια και σεντρούλες κτλ. Και μετά πάμε από την άλλη και εμείς ευνηδιαζόμαστε και το τρώμε. Συν. Εντάξει, μετά απαντήσαμε. Ευκαιρίες, δοκάρια, Καρέτσας, Παυλίδης, Κοστούλας, ξανά Καρέτσας. Οκ. Okay. Αλλά μετά πάλι στο 33, αν θυμάμαι καλά, ο Γιώβιτς μονάχος έχασε αυτό που δεν χάνεται. Που για Γιώβιτς είναι αδιανόητο να χαθεί. Δηλαδή, και το λέω γιατί και οι δύο φάσεις.
0: Την έστειλε πάνω από το δοκάρι, λες, σχεδόν ναι, από το πέναλτι.
1: Ναι, συνέβησαν και οι δύο φάσεις περίπου από το ίδιο σημείο.
0: Ναι, οπότε, ναι. Περισσότερο με φόβησε, πρέπει να σου πω, στο 80 φεύγα η φάση που βγάζει ο Τζολάκης.
1: Η δε απόκρουση του Τζολάκη είναι μεγάλου παίκτου, όπως θα λέγει, μια ψυχή.
0: Μεγάλου παίκτου, μεγάλου παίκτου.
1: Ναι, μεγάλου παίκτου. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να το συνδυάσω με κάτι, χωρίς να έχω δει replay ακόμα, έτσι. Αλλά, ρε φιλέ, απλώνει το ποδάρι. Είναι δηλαδή, τόσο το τέριαξε με ένα ωραίο ανάποδο ψαλιδάκι, ένα ωραίο γκολ ενός επιθετικού. Τόσο σπουδαία είναι. Γιατί μετά αυτοί έχουν πάλι δοκάρι και έχουν και αυτή την επέμβαση του Τζολάκη.
0: Ναι.
1: Θα ήταν άδικο. Η αλήθεια είναι. Από την άλλη, πρέπει και λίγο να το δούμε αυτό. Αν βάλουμε σε ζυγαριά δηλαδή τον γκολ, την ευκαιρία του Γιώβιτς, το δοκάρι και την επέμβαση του Τζολάκη, μπορεί, δεν σου λέω ότι θα είναι πιο βαριές οι ευκαιρίες από τις δικές μας, αλλά δεν θα. Δηλαδή, σαν να το φέραν και λίγο κοντά.
0: Ναι.
1: Μόνο με τις ευκαιρίες, όχι με την εικόνα. Η εικόνα μας ήταν εξαιρετική. Και από δεξιά και από αριστερά, με εξαιρετικό Τζόλι, με τους πέντε επιθετικούς να μπαίνουν μέσα, όλοι. Όπως είπε ο Γιωβάνοβιτς, υπέφερα λέει που τους είδα και τους πέντε να παίζουν μέσα.
0: Χρειαζόταν δύο-τρία μαγικά να κάνει. Το πρώτο ήταν αυτό, να χωρέσει πέντε. Με τον τρόπο του, τους χώρεσε. Σε διαφορετικές θέσεις. Εννοείται.
1: Και
0: με τις αλλαγές. Ναι. Παίξανε και οι πέντε. Ένα μαγικό. Ένα μαγικό. Ποιο να αφήσει, ποιο να βάλει. Ποιο να βάλει, ποιο να αφήσει. Ιωάννου θα βγαίνει, Μαυρογιαννίδη θα μπαίνει, καταλαβαίνεις.
1: Μα δεν είναι αυτό, Ευαγγελή. Είναι πλην του Ιωαννίδη, α πούμε. Ξέρουμε ότι είναι καλό. Είναι και σε διαολεμένη φόρμα όλοι.
0: Ναι. Τι, να σου είπα, Σάββατο βράδυ τον έβαλα μέσα τον Παπιστούτα. Περίμενε τώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω. Τρεις τερματοφύλακες, τερματοφυλακάρες.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι.
0: Και πάει ενστικτοδός και σωστά. Πάει στον Τζολάκη που είναι σε τεράστια φόρμα.
1: Έτσι. Εκεί θα πάει. Στο είπα και χθες.
0: Ναι.
1: Είναι τερματοφυλακάρα, αλλά παίζει σε κακή ομάδα. Και τρώει γκολ δηλαδή.
0: Και τον δικαιώνει με τη μεγάλη. Άσε τις άλλες. Με τη μεγάλη στο τέλος απόκρουση.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Πριν σκοράρουμε για το 1-2.
1: Οι άλλες έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε, Βαγγέλη, ότι είναι τζούφιες για Τζολάκη. Κατάλαβε, δεν είναι τίποτα. Είναι στο ρεπερτουάρ από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτές. Δηλαδή είναι για πλάκα κάτι φτώ, κάτι ποδάρια, κάτι αντιπιθέσεις με τα χέρια να κάνει γρήγορα να παίζει. Αυτά είναι στο ρεπερτουάρ. Έρχεται όμως Κερασάκης στην τούρτα της εμφανισάρας του. Αυτή η απόκριση στο φινάλε. Τρομερή, αδιανόητη, φοβερή.
0: Ακριβώς. Και επίσης έπρεπε να διαχειριστεί και την έλλειψη στους box-to-box παίκτες που δεν έχουμε. Θα μου πεις. Γυρίζει και φαίνεται η αξία του Κουρμπέλη. Αλλά έπρεπε να γυρίσει ο Κουρμπέλης για να βρούμε ακόμα ένα στήριγμα.
1: Εκεί. Πώς συνέβη αυτό, Βαγγέλη, με τον Ζαφίρι να καταπίνει χιλιομετράδες, να οργώνει όλο το γήπεδο και με τον Κουρμπέλη να κάνει εξαιρετικότατο παιχνίδι.
0: Δεν το συζητάμε. Θέλει όμως λίγη δουλίτσα στη λεπτομέρεια.
1: Εννοείται.
0: Θέλει λίγη δουλίτσα μεσοαμυντικά, επειδή είναι κρίμα αυτό το καταπληκτικό γκρουπ παικτών και προπονητών. Το ξαναλέω, αυτό το καταπληκτικό γκρουπ παικτών και προπονητών να μην βρεθεί.
1: Να μην βρεθεί κάπου.
0: Ναι, να μην βρεθεί πάλι εκτός.
1: Να μην βρίσκεται παντού βασικά. Να μην βρίσκεται παντού δηλαδή.
0: Καλά,
1: γενικά.
0: Ας πάμε στο. Αφού έχουμε καεί στο χυλό, για να μην φυσήξουμε και το γιαούρτι, ας πάμε στο γύρο του 28. Ας πάμε εκεί και θα τα δούμε τα άλλα. Όμως αυτά τα παιδιά είναι ό,τι καλύτερο μετά τη γενιά του Καραγκούνη, έτσι. Την ονομάζω έτσι εκείνη τη Χρυσή Φουρνιά, 4-14, ας το πούμε κάπως έτσι, μια δεκαετία. Αυτά τα παιδιά είναι ό,τι καλύτερο έχει βγάλει, είναι διαμάντια.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι καλύτερο έχει βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Θα έλεγα μακράν. Δηλαδή, αν βρούμε και έναν. Εντάξει, δηλαδή, να σου πω εσύ τώρα, λέμε τώρα δύο κουβέντες. Ούτε παρεξηγούμαστε, ούτε κάνουμε.
0: Ποιο να παρεξηγεί.
1: Όχι,
0: για την εθνική ομάδα μας παρεξηγήσει κανένας, για τη σημαία μας, για τον ύμνο μας.
1: Έτσι. Αν ο Μουζακίτης είχε την εξέλιξη που περιμέναμε. Θα είχαμε και έναν εκεί ακόμα, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Μια box του μποξάρα, αλλά θα γίνει. Πήγε
0: θα,
1: αγγλία,
0: γίνει,
1: τώρα,
0: θα, θα γίνει. Και πιο μπροστά, θα έχουμε και άλλη λύση. Θα γυρίσει ο Γιάννης. Θα γυρίσει ο Κωνσταντέλιας δηλαδή. Θα έχουμε και άλλες λύσεις. Είναι και άλλα παιδιά.
1: πολύ ικανοποιημένοι. Και ξέρεις, καμιά φορά, εγώ το λέω και το πρωί με τον Μπάμπη, ρε παιδί μου, μπορεί να σε ρωτήσει ένα προπονητή πώς θες να κερδίσεις και να σου πει και έτσι. Δεν πειράζει. Ψυχολογία σου δίνει αυτό, το buzzer beater σου δίνει. Δηλαδή, ένα χι χθες θα ήταν πάλι ότι καταφέραμε και σώσαμε την παρτίδα. Ενώ η εικόνα ήταν για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Απέναντι στους Σέρβους, οι οποίοι σε ενημερώνω, ο Βαγγέλη, ότι το διαχειρίστηκαν πάρα πολύ ψύχρεμα. Φάνηκε άλλωστε και από το γεγονός ότι δεν πήγαν στο γήπεδο, φιλέ. Έπαιζε ο Ερυθρός Αστέρας πιο δίπλα, αλλά και πάλι ρε, ήμασταν 10.000 νοματέοι όλοι μαζί. Οι δημοσιογραφέοι, οι γρανόλευκοι φάροι, τίνγκα μίνγκα, όλοι αυτοί. Δηλαδή, εγώ περίμενα το Μαρακανά να κοφλάζει ρε, η Βαγγέλη και απογοητεύτηκα. Έχουν ένα μπιφ βέβαια, ομοσπονδία, οπαδοί κλπ.
0: Φαίνεται.
1: Ο κόσμος έχει, ναι, φαίνεται. Ο κόσμος έχει πιστέψει απολύτως ότι πράγματι κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Οι Σέρβοι, ο Τάντιτς, δηλαδή, δηλώσει που μας έκανε μετά.
0: Ναι.
1: Είπε, καλά, μικρή παρένθεση, επειδή λίγο ξεσημαθάνε και πολύ μέχρι να συνδεθούμε όλοι, να τακτοποιηθούμε κτλ. Του λέω, με συγχωρείς για την καθυστέρηση και λέει, anything for my Greek brothers. Τα πάντα για τους Έλληνες αδερφούς μου. Πολύ ωραίος, εξαιρετικός.
0: Και εμένα επίσης μου άρεσαν οι δηλώσεις που έκαναν όλα τα παιδιά σε εσάς εκεί στη μικρή ζώνη. Τη ζουρούφιξα και περισσότερο από όλες.
1: Ζουρούφιξα.
0: Παυλίδαρες.
1: Τι λες τώρα,
0: Βαγγελάρας, αδερφέ.
1: Βεβαίως. Την είπε και στους δημοσιογράφους και καλά έκανε.
0: Για τα μαθηματικά και όχι μόνο.
1: Ναι, γιατί κοίταξε να
0: αλλά έχει σημασία πώς το λες μερικές φορές, Πέτρο. Μπορείς να το πεις τσεκουράτα και να σε παρεξηγήσουν.
1: Σωστά.
0: Μπορείς να το πεις γλυκά, όμορφα, αγαπημένα.
1: Με χαμογελάκι.
0: Με χαμογελάκι, αδερφικά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Να πεις και ευχαριστώ όταν στη λέει έτσι όμορφα.
1: Δηλαδή, μπράβο.
0: Ναι.
1: Και, εντάξει, τι είπε,
0: γιατί έχω ακούσει και άλλους διαλόγους σε μεικτές ζώνες.
1: Ψυχούλα.
0: Αλλά αυτό δείχνει και τι ποιότητα έχουν αυτά τα παιδιά. Γι' αυτό και εγώ έβλεπα εδώ μερικούς που στέλνανε κάτι μηνύματα. Έχω πει ότι οι 2-3 τοξικοί δεν αλλάζουν την εικόνα των 97-98 ανθρώπων.
1: Δεν μπορούν, ρε, δεν γίνεται.
0: Όταν χάνανε τα παιδιά που λέγαμε, τέτοιες βραδιές τα αγαπάμε περισσότερο γιατί είναι ωραίο γκρουπ. Επειδή να τους κρεμάσουν, ας πούμε, στο Σύνταγμα, επειδή αποκλειστήκανε. Δεν μπορούσαν. Τα δώσαν όλα. Αυτό ήταν. Γεια σας. Πάμε παρακάτω.
1: Το είπαν και οι ίδιοι πρώτοι. Σου θυμίζω, δεν ξέρω αν το είπαμε με τόσους που έχω μιλήσει όλες αυτές τις μέρες. Ο Ρέτσος στη συνέντευξη πριν το παιχνίδι το είπε μόνο του για τον αποκλεισμό αυτό. Χωρίς να ερωτηθεί καν. Το Γιωβάνα της κάπου το ρωτήσαμε κιόλας μέσα σε άκρη τελπά. Ο Ρέτσος είπε πως αυτό το επανέλαβε δηλαδή. Ότι μας πόνεσε, μας στεναχωρήσε αυτό. Δηλαδή, ξέρουν δηλαδή ρε παιδί μου ότι, πώς να το πω, σε εισαγωγικά δεν σηκώνει και άλλη αποτυχία ή μη πρόκριση στο Euro. Ξαναλέω όμως εδώ, για να εξηγιόμαστε, να μην παρεξηγιόμαστε, Ευαγγέλη μου, ότι ακόμα δεν έχουμε πετύχει τίποτα.
0: Όχι.
1: Και να μείνουμε στη Λίγκα Αλφα, ωραία. Και να έχουμε καλή κλήρωση επειδή θα μπούμε στο ποτέ ένα τέλεια. Όμως πρέπει να πάμε στο 28 στο
0: Euro. Πέτρο, να το ευχαριστηθούμε και μια φορά.
1: Σωστά,
0: δηλαδή να το απολαύσουμε και μια φορά. Μην περιμένουμε δηλαδή την Κυριακή το βράδυ τι θα γίνει με τους Γερμανούς που είναι το φαβορί. Να το ευχαριστηθούμε. Τα παιδιά παίξανε, ήταν υπέροχοι, παίξανε στο 100% με τα λάθη τους, με τις αδυναμίες τους, ναι, αλλά και με τα πλεονεκτήματα και τα προτερήματα που έχουν.
1: Και για πρεμιέρα τέτοιου γκρουπ, έτσι να τα λέμε και αυτά.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή ξαφνικά να βλέπεις Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης, Κοστούλας, καινούριο πράγμα. Για να το δούμε λίγο, να το δουλέψουμε. Γιατί η Γερμανία. Για να κρατηθούμε λίγο. Ναι, μεν φαβοράρα, δεν το συζητάμε. Χτύπησε ο Χάβερτ ο Μουσιάλα. Πολύ στο ψάξιμο Κλοπ. Δεν θεωρώ ότι έχει πάρει πολύ στα σοβαρά το Nations League τύπου πάμε να το πάρουμε. Αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Εκεί μπαίνουμε. Οι πολυμήχανοι, οι Έλληνες, εκλέβουν το κατετήφι τους. Αν μπορέσουν. Βαγγέλη, αν θεωρήσουμε ότι ο Μαυροπάνος είναι παίκτης Premier League, γιατί φέτος έπεσε το West Ham. Και μάλιστα το ξεκίνημα στην Championship του West Ham έχει βάλει 4 γκολ και είναι εξαιρετικός. 5 παίκτες Premier League είχε στη βασική ενδεκάδα, αλλά το διανοούμαστε αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνουμε λίγο δηλαδή.
0: Ναι, αυτό λέμε. Διαμάντια.
1: Ένα στον πάγκο ακόμα.
0: Δηλαδή,
1: έλεος, ας πούμε. Εντάξει, έτσι, εξαιρετική. Οπότε έχουμε μια καλή φουρνιά, ένα καλό σύνολο. Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε κοντά, στηρίζουμε, κάνοντας την κριτική μας μέχρι εκεί που δεν πάει καμιά φορά, άμα θέλεις, αρκεί να είναι δίκη σωστή. Γιατί βλέπεις, ο Παυλίδης είπε χθες ότι και εσείς μας το περνάτε, λέει καμιά φορά αυτό.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να είναι αυτό, δεν έχει σημασία. Σαν να λέει δηλαδή ότι παιδιά, εμείς μπάλα παίζουμε στην εθνική Ελλάδα, σε υψηλό επίπεδο. Δεν γίνεται να μην διαβάζουμε τα site σας, να μην ακούμε τα ράδιά σας, να μην βλέπουμε τις τηλεοράσεις σας. Σαν να λέει δηλαδή ότι μας το περάσετε εσείς, αλλά έχετε και εσείς το νόημα τι λέτε και πώς το λέτε. Να προσέχουμε δηλαδή τα αναθέματα. Έτσι. Yes. Αυτό ήθελα να πω.
0: Λοιπόν, τώρα πού είσαστε, Βελιγράδι.
1: Είμαστε εν αναμονή Πούλμαντο, πολύ γενιά ψυχή. Από τη Θεσσαλονίκη για να πάμε αεροδρόμιο να φύγουμε για Μόναχο. Άουτσμπουργκ μετά κλπ. Να φύγουμε από εδώ γιατί μουλιάσαμε. Ψυχούλα πριν από λίγο σταμάτησε να βρέχει. 15-16 ώρες έβρεχε.
0: Ναι, ήταν που μου έλεγε σε Sunny Day. Sunny day.
1: Ναι, μα χθες ήταν Sunny. Με το κοντομάνι που πήραμε από φάνη και το βάλαμε στη Σάντα.
0: Βαλκάνια, γιατί. Βαλκάνια.
1: Ναι, Βαλκάνια.
0: Έχει πάρει κατάλληλα ρούχα, έτσι.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν μασάω γενικά, οπότε πήραμε σε ένα μπουφάνι.
0: Τέλος πάντων, very good organization. Very good organization. Οπότε, με τα ράματα του Κοστούλα υπάρχει ανησυχία ή δεν είναι τίποτα?
1: Όχι, όχι. Άλλωστε, τα ράματα προηγήθηκαν της αλλαγής του. Δηλαδή, πολύ κιόλα. Δηλαδή, έπαιξε 63 λεπτά ο Κοστούλας με τα ράματα. Δεν έχει δηλαδή ζήτημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα παίξει, δεν και καλά στη Γερμανία. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά αν δεν παίξει, δεν θα οφείλεται στα ράματα που έκανε στο τέτοιο.
0: Κατανοητό. Λοιπόν, για τα υπόλοιπα, αύριο και μεθαύριο και με άλλους φίλους.
1: Ψυχουλά. Μπάσκετ, πώς θα είδαμε, εντάξει, τακτοποιημένα όλα. Καλό ξεκίνημα κλπ. Ή κάτι παραπάνω.
0: Όλα ωραία, νοικοκυρεμένα. Τακτοποιημένα, έτσι όπως πρέπει.
1: Έλεγα από πέρυσι η Παρή κέρδισε τον Παναθηναϊκό και στην Πασκόνια δύο... Ολυμπιακός ήταν θρίλερ ή το πέρυσι.
0: Ναι, δεν θυμάμαι, καλά. Δύο χρονιές ο Παρή τον Παναθηναϊκό. Δύο φορές. Ναι. Δύο φορές το ίδιο λάθος. Εδώ.
1: Το Πασκόνια πόσα έχει λήξει, 190, 195, ναι. Κάτι ήταν τερμπάκι, θυμάμαι.
0: Βέβαια. Ναι. Και κρίνοντας το τέλος. Τώρα είναι άλλο το επίπεδο των δύο ομάδων μας. Ναι. Τώρα μιλάμε από άλλο σημείο, από σημείο υπεροχής. Από σημείο ισχύος, η θέση μας είναι ανώτερη και δεν είναι εγωιστικό, δεν είναι αλαζονικό, είναι η απόλυτη πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός πολύ πιο μπροστά από όλους τους άλλους σε αυτή την μαραθώνια διαδικασία, διότι έχει ίδιο προπονητή και σταθερό κορμό με τις 2-3 αλλαγές που έκανε. Ο Παναθηναϊκός δεύτερο φαβορί με νέο προπονητή, τον παλιό Μπράντοβιτς, αλλά έπειτα από 14 χρόνια και με πολλούς νέους παίκτες στους οποίους πρέπει να μάθει τα δικά του κόλπα. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν συγκρίνω.
1: Ακόμα δεν έχει κάνει προπόνηση με όλη την ομάδα, Βαγγέλη, βέβαια.
0: 10, είπε ο ίδιος. Μόλις 10 προπονήσεις.
1: Και ούτε με όλους.
0: Ακριβώς. Λείπει Ναν, Χέις Ντέβις, δεν χρειάζεται να φέρω άλλα ονόματα. Λούκα, Φαλ. Τι να λέμε τώρα. Άρα θα του πάρει δύο μηνάκια, μη σου πω και τρία, μέχρι να του βάλει στο Μπράντοβιτς Μπολ. Αφού λέμε για τον Μπαρτζόκας Μπολ.
1: Δεν μ' αρέσει όμως, πρέπει να βρει κάτι άλλο.
0: Θα το βρούμε, μην ανησυχείς. Το έχω έτοιμο. Κάτσε να παίξει όπως πρέπει και θα στο έχω έτοιμο, περίμενε. Γιατί και ο Μπαρτζόκας χθες, ξέρεις τι είπε, 4 φορές το επανέλαβε. Δεν έχουμε χημεία. Δηλαδή αν βρει χημεία Ολυμπιακός που χθες έκανε ρεκόρ παραγωγικότητας σε εκτός έδρας παιχνίδι Ευρωλίγκας με τους 106, τι έβαζε, 116, 126 ή 136. Έχει περάσει σε άλλο επίπεδο και ο Ολυμπιακός. Είναι σε άλλο επίπεδο πλέον από όλες τις απόψεις ο Παναθηναϊκός, που θα είναι και εκτός από μια σπουδαία καλαθομηχανή με τους παίκτες που έχει, γιατί έχουν πλούσιο ταλέντο, ειδικά όταν θα μπουν και ο Ναν με το Χέις Ντέιβις,

0: και στις ομάδες κτλ. Εδώ ρε παιδιά, Ευαγγελή, το λέμε ξένη ιδέα, το πούμε εμείς.
1: Όχι.
0: Για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
1: Το λέμε.
0: Πώς θα γίνει.
1: Το λέμε. Απλά μερικές φορές παρεξηγείται αυτό που λέμε, γιατί νομίζουν ότι συνδυάζεται αυτό που λέμε με την επιθυμία μας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τώρα είναι πραγματικότητα. Τώρα,
0: πρώτα απ' όλα μπορεί να είναι και η επιθυμία μας. Αλλά είναι και πραγματικότητα.
1: Είναι, τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικότητα.
0: Ναι, τι να κάνουμε τώρα, αφού είναι πώς θα γίνει.
1: Και ακολουθούν.
0: Δεν πρέπει και καλά όταν θα πούμε κάτι για τον Ολυμπιακό να πούμε κάτι για τον Παναθηναϊκό. Ή αν θα πούμε κάτι για τον Παναθηναϊκό να πούμε κάτι για τον Ολυμπιακό.
1: Ό,τι έκανε ο καθένας. Έπαιξε καλά, έπαιξε καλά. Δεν έπαιξε καλά, δεν έπαιξε καλά.
0: Όχι με το βλέπω κατά κόρον
1: με αυτό, το ζόρι δηλαδή, να στρογγυλέψουμε τις γωνίες.
0: Ναι, δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει ξέρω εγώ πολύ καλό πεντάρι, ενώ ο Ολυμπιακός ξέρω εγώ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ενώ ο άλλος ξέρω εγώ. Κάτσε ρε παιδιά. Άλλο το ένα.
1: Να το απολαύσουμε, παιδιά. Να το απολαύσουμε. Και είναι πολύ ωραίο. Όσο το, μα θα το έχουμε για πολλά χρόνια από ό,τι φαίνεται. Είναι σταθερές οι αξίες και αντέχουν. Άρα διαχρονικές αντέχουν στον χρόνο και θα δούμε τώρα. Μπαίνουν και new entries. Έχουμε new entries. Δηλαδή το Ντουμπάι θα τους βάλει δύσκολα. Κέρδισε τη Ρεάλ.
0: Ο Γουόρκα έβγαλε μάτια χθες.
1: Μη βιάζεσαι κι εσύ.
0: Ναι, μωρέ, αυτή
1: έβγαλε. Δεν τον πήρανε για την πρεμιέρα. Τον πήρανε για το Μάιο. Η Φενέρ πάντα θα είναι καλή ομάδα. Πάντα θα είναι καλή ομάδα.
0: Η Μπαρτσελόνα μας τρόμαξε λίγο χθες.
1: Όχι.
0: Μέχρι ένα σημείο δηλαδή.
1: Οι Σέρβοι μας τρομάζουν αρνητικά. Δηλαδή και η Παρτιζάν και ο Ερυθρός Αστέρας πνέουν τα λίστια. Εκεί είναι ένα θέμα. Για τον ανταγωνισμό. Η Ρεάλ θα είναι καλή ανεξάρτητα από το αν έχασε.
0: Γενικώς για την Παρτιζάν, γιατί σήμερα παίζει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, λέω η Παρτιζάν και ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Ναι.
1: Ο Ερυθρός Αστέρας έχασε για παράδειγμα από τη Ζαλγκύρης. Δεν θα είναι στο σημείο εκείνο που λέμε η Ζαλγκύρης μπορεί να κάνει τον μπαμ. Το Ντουμπάι μπορεί να κάνει τον μπαμ. Δεν είναι εκεί ούτε η Παρτιζάν φέτος, ούτε ο Ερυθρός Αστέρας. Δυστυχώς. Γιατί εγώ θέλω να βλέπω τους Σέρβους. Που ξέρουν μπάσκετ περισσότερο από εμάς. Χάπουελ όχι. Παίζει εκτός έδρας, δηλαδή σε ουδέτερο, με πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλές περσόνες, ψάχνει την ομαδικότητά της. Εχθές γύρισε από το μείον 18. Πέρασε μπροστά, δεν το κέρδισε το ματς. Έχασε από την Μπάγερ Μονάχου. Δηλαδή εκεί φαίνεται ένα προβληματάκι. Δεν μπορείς να κάνεις.
0: Καμιά εκπληξούλα, βλέπεις καμιά εκπληξούλα κάπου δεν πάει το μυαλό μας.
1: Ναι, λέω εκτός από το Ντουμπάι που το περιμένουμε λόγω και Τσάβη Πασκουάλ, λέω Ζαλγκύρης. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα έχει ένα εντελώς άλλο παιχνίδι να κερδίσει, αν θα το κερδίσει, στο Κάουνας σε μια εβδομάδα. Θα είναι εντελώς διαφορετική εικόνα. Η Ζαλγκύρης είναι ομάδα. Η Μπασκόνια δεν είναι ομάδα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Άρα,
0: αλλά είχε απουσίαση στην Μπασκόνια, ναι, το ούτσι δεν ήταν δείγμα.
1: Εδώ
0: ναι,
1: είχε φύγει ο Λεν πριν από μερικές ώρες. Ο Φαρίντι είχε πάει τις τελευταίες μέρες. Παίζανε με forward. Δεν είναι κατάσταση αυτή για αυτό το επίπεδο. Όταν παίζεις με τον πρωταθλητή Ευρώπης, που είναι ο υπερηχητικός Ολυμπιακός. Με Μοντέρο μέσα. Μοντέρο μιλάμε για υπερπαίκτη. Υπερπαίκτης. Τώρα ο Μακιντάι χρειάζεται το χρόνο του. Ο Εντζάι χρειάζεται το χρόνο του. Φρανσίσκο. Υπερπαίκτης. Ο Γιαμπουσέλε άφησε διαπιστευτήρια. Αλλά να δούμε. Σε
0: λίγο φορτούνας ο Φρανσίσκο, λίγο φορτούνας. Δηλαδή.
1: Το θέλει
0: θα
1: αυτό.
0: Θα πλώσει πάρα από τον πάγκο, νομίζω, Ζώτης Καναχαλινάρη να το μαζεύει λίγο ώρες-ώρες.
1: Ναι, αλλά θέλεις όταν σου λείπει ο Νάνο, Χέις Ντέιβις, έναν ανακατοσούρα για την αντίπαλη άμυνα.
0: Τρίποτα στον εφηβιασμό και τέτοια. Δηλαδή σε τρεις με έναν τρίποτα στον εφηβιασμό.
1: Και κυρίως, όχι αυτό. Κυρίως θέλεις γήπεδο. Πήγαινε τους άλλους τέσσερις όσο πιο μακριά μπορείς να παίξει ένας εναντίον ενός, να έχει χώρους, να τραβήξει άμυνα πάνω του, να πασάρει, να καρφώσει. Έκανε πάλι την καρφωματάρα χθες που κάνει το τόμαχοκ όταν βρίσκεται το καλάθι στο έλεος του, όπως λέμε εμείς, ποδοσφαιρικά μιλώντας τώρα. Πώς λέμε, όταν φεύγει μπροστά το σεντερφόρ, ο αντίπαλος τερματοφύλακας και η αιστεία στο έλεος του. Κάπως έτσι. Προκαινής αιστείας.
0: Παλιακό είναι αυτό. Είναι ωραίο. Παλιακό είναι αυτό. Προκαινής αιστείας παλιακό. Και μάλιστα δεν είναι τόσο παλιακό που λέγαμε σέντρε φορ. Όχι σέντρε φορ.
1: Και μπεναλτιέρα. Αυτό που το βάζεις. Μπενάλτι και γεια σου. Καλό ταξίδι προσεκτικά με ασφάλεια τα λέμε.
0: Ευχαριστούμε.

Είναι 13 και 52 πρώτα λεπτά. Χαραγιάννοπουλου, δεν θα πάμε σε άλλη σύνδεση. Θα ετοιμάσει ένα τραγουδάκι για να κάνουμε γέφυρα σε 2-3 λεπτά με τον Κώστα Κουκουλά που θα έρθει για τις επόμενες 2 ώρες και για τη ραδιοεφημερίδα. Θα αναφέρω απλά την ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης για να επιστρέψω στο αρχικό θέμα για το χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου. Με αφορμή αυτό το θλιβερό γεγονός, λοιπόν, η ΙΟΚ ενημέρωσε πως θα τηρηθεί ενός λεπτού συγγύη σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα που θα διεξαχθούν το προσεχές Σαββατοκύριακο. Στο μπάσκετ έχουμε και το Super Cup της Basket League, εννοείται ότι το ίδιο θα συμβεί και εκεί.

Και η ΚΑΕ Άρης εξέδωσε ανακοίνωση προκειμένου να αποχαιρετήσει το Σούλη Μαρκόπουλο. Γράφει: το ελληνικό μπάσκετ και η οικογένεια του Άρη πενθούν για την απώλεια του σπουδαίου προπονητή και ανθρώπου Σούλη Μαρκόπουλου.

παιδιά της Χάνθ μου στέλνουν μηνύματα, τα βλέπω, και ο υπεύθυνος, ο Δημήτρης Καραΐσκος, ο Γενικός Διευθυντής της Χάνθ, δεν ήταν ένας απλά σπουδαίος προπονητής, ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, μου γράφει, ήταν φίλος μας. Ναι, το είπα και εγώ στην αρχή, συνεργαστήκαμε άψογα. Και ασφαλώς, Δημήτρη, δεν ξεχνάμε τα υπέροχα καλοκαίρια μας στον Αγιάννη, στο Πήλιο, στις κατασκηνώσεις της αδελφότητας. Υπέροχα καλοκαίρια με το Σούλη και την οικογένειά του. Καλό ταξίδι λοιπόν, και έτσι κλείνουμε την εκπομπή. Θα τον τιμόμαστε πάντα με αγάπη. Ξανά στέλνουμε τα συλληπιτήρια και την αγάπη μας στους οικείους του. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς τις επόμενες δύο ώρες με τη ραδιοφωνία. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στους ήχους και ο Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία, και πάντα μέχρι τις δύο με το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο από Δευτέρα ως την Παρασκευή.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο Φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρος σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό, πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
3: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 5 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ, μαζί με τις 4, θα είναι ο Κώστας Χοκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και η μέρα βέβαια δεν είναι καθόλου καλή όσον αφορά στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς θρυνεί την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου. Ο εμβληματικός Έλληνας προπονητής βεβαίωσε σε ηλικία 77 ετών, βυθίζοντας το πέμπτος το ελληνικό μπάσκετ αλλά και τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό σε ένα άθλημα το οποίο υπηρέτησε πιστά για περίπου 4 δεκαετίες. Νομίζω δεν υπάρχει είτε συνάδελφός του, είτε αντιπαλός του, είτε παίκτες του, είτε παίκτες από άλλες ομάδες, οι οποίοι τον αντιμετώπισαν, συνεργάστηκαν μαζί του και είχαν να πούν κακή κουβέντα για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Με τον ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι την κατάξυση του κυπέλλου Κοράτς το 1994. Έχει ρεκόρ συμμετοχών ως προπονητής στο ελληνικό μπάσκετ, ενώ το 2023 εντάχθηκε στο Hall of Fame.

Μάθαμε μου και περισσότερα βέβαια στην πορεία της εκπομπής με τον Κωσοτηρίου, όχι μόνο βέβαια για την απώλεια του Ολυμπιακού αλλά και για το όσα συνέβησαν χθες στην πρεμιέρα της EuroLeague. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός σκόρπισαν, Παρί και Μπασκόνια αντίστοιχα. Στο ποδόσφαιρο βέβαια είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη της εθνικής ομάδας μέσα στο Βελιγράδι επί της Σερβίας με 2-1. Τι σωστό τελικό αποτέλεσμα μοιάζει φτωχό για να φανερώσει και την εικόνα που είχε η εθνική χθες, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Σε ένα πολύ περίεργο παιχνίδι πάντως, καθώς αν και η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει κερδίσει πολύ πιο εύκολα, με τον ίδιο τρόπο μπορούσε να έχει χάσει το παιχνίδι σε 90 λεπτό. Στον άλλον αγώνα του ομίλου μας, Ολλανδία-Γερμανία 1-1. Επόμενο ραντεβού για την εθνική την Κυριακή στις 10 παρά 4 στο Augsburg.

Λοιπόν, είχαμε επίσης χθες Νορβηγία-Δανία 3-2, Ολλανδία-Γερμανία 1-1, Πορτογαλία-Ουαλία 1-0 και Σερβία-Ελλάδα 1-2 για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Αυστρία-Ισραήλ 3-1 και Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0 για τη δεύτερη κατηγορία. Και για την τέταρτη, Ανδόρα-Μάλτα 1-2 και Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2. Στο μπάσκετ, η Ευρωλίγκα νίκη για την Ντουμπάι απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης με 78-77. Χάμπελ Τελαβίβ Μπάγερ 84-86, είναι δύο αποτελέσματα τα οποία θα συζητήσουμε στην πορεία με τον Κωσοτηρίου. Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκύρης 77-83, Παναθηναϊκός Παρία 91-72, Μπαρτσελόνα Ανατολέφες 89-82, Μπασκόνια Ολυμπιακός 89-106 και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ 84-74. Σήμερα παίζουν στις 8 Μπεσίκτας Βαλένθια, 9 παρατέταρτο Φενέρ Μπαχτσε Βίρτους και 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Μιλάνο. Λοιπόν, για όλα αυτά, αλλά και πολλά ακόμα, θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής ραδιοεφημερίδας Ερασπορ.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, καθώς είδηση που κυριαρχεί από το πρωί είναι η απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου. Είπα και εγώ στον πρόλογο, νομίζω ένας από τους κορυφαίους Έλληνες τεχνικούς. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να είχε να πει μια κακή κουβέντα, είτε ήταν αντίπαλός του, είτε ήταν συνεργάτης του, για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Λοιπόν, Κώστα Τωρίου μαζί μας και γι' αυτό, και για τον απόϊχο βέβαια των όσων συνέβησαν χθες στα γήπεδα της EuroLeague και το τι περιμένουμε και απόψε. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πραγματικά είναι μια πολύ δυσάρεστη μέρα, μια μαύρη μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό και όχι μόνο για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας κύριος με το κάπα κεφαλαίο, ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλλά και πολύ μεγάλος προπονητής. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει το ρεκόρ με 712 συμμετοχές στους πάντους των ομάδων του, στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Μαρούσι, στον Ηρακλή, στην ΑΕΚ και στον Μακεδονικό, αλλά και στον Δημόκρητο, με τον οποίο πρωτοεμφανίστηκε τον Νοέμβριο του 1978. Δηλαδή μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος ήταν σχεδόν 50 χρόνια στους πάντους. Καταπληκτικός άνθρωπος και θα πω ότι η οικογένειά του χτυπήθηκε πολύ σκληρά από τη μοίρα, διότι πριν από αρκετά χρόνια είχε αυτό το φρικτό συμβάν ο γιος του, ο Χάρης Μαρκόπουλος, που τότε, εκείνη την εποχή, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ και έκανε πλάκα σε μεγάλες ομάδες όταν έπαιζε ο Χάρης. Είχε αντιμετωπίσει σοβαρότατο πρόβλημα υγείας, ξαφνικά στα καλά καθούμενα, και ένα τέτοιο πρόβλημα αντιμετώπισε και ο μπαμπάς του, ο Σούλης, το τελευταίο καλοκαίρι, φέτος το καλοκαίρι. Ταλαιπωρήθηκε αρχικά από ένα μικρόβιο που εξελίχθηκε σε μια άσχημη κατάσταση και τελικά έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Μάλιστα η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι στα εθνικά πρωταθλήματα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και φαντάζομαι, δεν είμαι σίγουρος, αλλά φαντάζομαι ότι και ο Εσάκε θα το κάνει αυτό στα επόμενα παιχνίδια. Γιατί μιλάμε για έναν τρομερό μπασκετάνθρωπο, σπουδαίο, που αφήνει πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Τώρα, όσον αφορά τα ρεπορταζιακά, οι αιώνιοι ξεκίνησαν με νίκες στην Ευρωλίγα, η οποία θα είναι φέτος ένας μαραθώνιος. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε μπάσκετ μετά από αρκετό καιρό και νίκησε την Παρή 91-72. Και πώς το εξηγούμε αυτό, το ότι έπαιξε μπάσκετ, κυκλοφόρησε την μπάλα, έπαιξε άμυνα και κράτησε μια ομάδα που του είχε ρίξει 100 πόντους στις δύο τελευταίες εμφανίσεις της στο Telecom Center, την Παρή, την κράτησε στους 72. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος και βέβαια η δικαιοσύνη του Ομπράντοβιτς, που θα ανταμείψει παίκτες όπως ο Μαντζούκας, όπως ο Καλαϊτζάκης, όπως ο Μωραΐτης, αύριο μεθαύριο θα είναι επεξεργαστές ο Δημήτρης, όπως ο Μίτογλου, όπως ο Νίκος Ρονταβόπουλος, και δεν θα κοιτάζει μόνο πώς θα ικανοποιήσει τους ξένους όπως έκανε ο προκάτοχός του σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και βέβαια, οι καλοί παίκτες, οι ξένοι στάρ, θα νιώθουν και έναν ανταγωνισμό ότι αν δεν παίζουν καλά αυτοί, θα υπάρχει ένας άλλος παίκτης που θα μπορέσει να βγει μπροστά. Είπε ένα ωραίο σε μια διαδικτυακή εκπομπή ο Ιωάννης Παπαπέτρου ότι είχαμε καιρό να δούμε τρεις Έλληνες στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χαίρετος. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε ότι οι Γάλλοι του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ δυνατοί χθες το βράδυ. Και μιλάμε για Φρανσίσκο που ήταν φοβερός, μιλάμε για Λεσόρ που είχε σχεδόν double-double και μιλάμε και για Μπουσέλε. Αυτοί οι τρεις ήταν οι στάρ της ομάδας, αλλά πλαισιώθηκαν από τους παίκτες που προαναφέραμε. Ο Ολυμπιακός έκανε διπλό, διαπεριπάτω θα πω εγώ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, στη Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια με 106-89. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι πολύ απαιτητικός προπονητής και ξεκαθάρισε λέγοντας ότι ακόμη η ομάδα δεν έχει σημεία. Αυτό είπε χαρακτηριστικά. Όμως επιθετικά έχει ένα τρομακτικό ταλέντο και υπάρχουν αρκετοί παίκτες, τουλάχιστον τέσσερις, που θα τους απαριθμίσουμε και θα τους ονομάσουμε, που σας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Είναι αυτό το επιφώνημα θαυμασμού που έχει κερδίσει και ο Φουρνιέ τόσα χρόνια, και ο Ντόρσεϊ και ο Βεζένκοφ και εδώ και λίγο καιρό από πέρσι με τη Βαλένθια, αλλά και φέτος με τον Ολυμπιακό, ο Γιάν Μοντέρο. Δηλαδή έχει πολλούς παίκτες φανταστικούς στην επίθεση και δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός έβαλε 106 πόντους σε εκτός έδρας μάτς απέναντι στην Μπασκόνια. Τώρα, όσον αφορά το Super Cup, να σημειώσουμε ότι το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο δηλαδή, έχουμε το Super Cup της GBL και περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία αυτά τα παιχνίδια, καθώς έχουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, είναι ο πρώτος ημιτελικός αύριο το απόγευμα και η ώρα, το τσεκάρω μια στιγμή, είναι 5 παρατέταρτο και 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στη ρεπετησιόν του τελικού του τουρνού Παύλος Γιαννακόπουλος που παρακολουθήσαμε πριν από μερικές μέρες στο Telecom Center. Μονός ο τελικός, και καλά κάνουν οι άνθρωποι του ΕΣΑΚΕ, μονός ο τελικός την Κυριακή στο Περιστέρι, όπου θα γίνουν οι αγώνες, 9 το βράδυ δεν υπάρχει μικρός τελικός, άλλωστε είναι αχρίαστος αυτός ο αγώνας σε ένα Super Cup για το πρωτάθλημα. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν και αυτό το τουρνουά, θα έχει πάρα πολύ δουλειά και για εμάς που θα είμαστε εκεί από νωρίς αύριο το μεσημέρι, γιατί το μάτς είναι 5 παρατέταρτο ναι, του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Αλλά θα είμαστε μέχρι το βράδυ για Κωστή, να τα δούμε όλα και να τα αναλύσουμε.
0: Πάμε και λίγο, επειδή αναφέρθηκε στην Ευρωλίγκα. Πάμε λίγο, γιατί νομίζω και η νίκη της Ντουμπάι. Ναι, και η νίκη της Μπάγερ είναι εκπλήξης. Κυρίως ναι, η Μπάγερ, με βάση τη διαφορά budget που έχει με τη Χάπολ Τελαβίβ, έτσι.
1: Σωστό. Νίκησε την Χάπολ Τελαβίβ με 86-84. Να σημειώσουμε ότι αυτό το παιχνίδι έγινε στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Αυτή χρησιμοποιεί ως έδρα η Χάπολ Τελαβίβ, ιτήθηκε από την Μπάγκερν 86-84 και ο Ιτούδης είχε πάρα πολλά παράπονα από τους παίκτες του, ειδικά στα αμυντικά τους καθήκοντα. Η Ντουμπάι νίκησε ένα πόντο τη Ρεάλ 78-77, αλλά έχει το ταλέντο για να μπορέσει να προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές ομάδες και το έκανε και στην περσινή φιναλής, αλλά και κάτοχο του νεοσύστατου Super Cup Real Madrid της με 78-77 και με έναν Μπέικον που έβγαζε φωτιές, γιατί καλή και οι υπόλοιποι πεφταράδες της Ντουμπάι, αλλά ο Ντουέιν Μπέικον ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά με 24 πόντους στο ενεργητικό του. Τώρα, στα άλλα παιχνίδια, είχαμε το διπλό της Άλγκυρης στο Βελιγράδι με το Ερυθρό Αστέρα 83-77, αλλά θεωρούνται αμφίβολοι, ειδικά ο Williams Ghost, αλλά και ο Μπαλανσιούνας για τα επόμενα παιχνίδια. Το επόμενο παιχνίδι, μάλιστα, είναι με τον Ολυμπιακό, για να το τσικάρω μια στιγμή.
0: Ναι, είναι με τον Ολυμπιακό 29-1.
1: Μπράβο, με τον Ολυμπιακό, διότι υπάρχει η διπλή αγωνιστική.
0: Και ο Παναθηναϊκός περιμένει τη Βιλερμπάν 30 του μήνα.
1: Σωστά. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει Τρίτη-Πέμπτη με Ζάλγκυρη στο Κάουνας και με Βίρτους στην Πολώνια. Ο δε Παναθηναϊκός παίζει Τετάρτη Παρασκευή και τα παιχνίδια του είναι με τη Βιλερμπάν εντός και με τη Μακάμπη εντός έδρας. Είναι αυτή η ιδιομορφία ότι οι πράσινοι, λόγω του Ολυμπιακού κυρίως που παίζει εκτός έδρας και οι δύο ομάδες έχουν πάρει κλειδάριθμο, οι πράσινοι παίζουν 7 στα 8 μάτς τα πρώτα στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός παίζει τα περισσότερα παιχνίδια του μακριά εκτός από το Σάντενες και Φιλίας. Έχει ένα μόνο μάτς με την ΕΦΕΣ Ανατολού στις 9 Οκτωβρίου και τα υπόλοιπα παιχνίδια τα πρώτα είναι 5 στα 6 μάτς θα δίνει μακριά από την Αθήνα, γιατί η έδρα του είναι η Σανέλ Αρένα και όχι το Σάντινες και Φιλές, το οποίο έχει έργα. Και βέβαια, αν δούμε λίγο το πρόγραμμα, επειδή έτυχε να μιλήσουμε έτσι λίγο με τους πράσινους χθες μετά τον αγώνα εκεί έξω από τα αποδυτήρια, έχει δύο τετράδες αγώνων ο Παναθηναϊκός Οκτώβριο και Νοέμβριο μακριά από το ΆΚΑ. Οπότε θα δοκιμαστεί ο Παναθηναϊκός το επόμενο διάστημα, αλλά οι προπονητές σιγά σιγά θα βάζουν μέσα τραυματίες, θα βάζουν μέσα παίκτες. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς πρωτοκλασσά τους παίκτες. Κέντρικ Ναν, Κέις Ντέιβις, Κώστας Σλούκας και δευτερευόντος είναι και ο Μουστάφα Φαλ. Ο Ολυμπιακός από την άλλη έχει κάποια θεματάκια, όχι πολλά όμως και σημαντικά, καθώς θες έπαιξε και ο Μιλουτίνοφ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά αυτό που πλέον είναι το στίχημα, ας πούμε, και η δυσκολία και ο γρίφος, μάλλον πιο σωστό για τους προπονητές, είναι ποιους 6 παίκτες θα χρησιμοποιήσουν αύριο και μεθαύριο στην ελληνική διοργάνωση του Super Cup της GBL, καθώς υπάρχει περιορισμός εν αντιθέσει με την Ευρωλίγκα. Να δούμε δηλαδή ποιους θα αφήσει έξω ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ποιους θα αφήσει έξω ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, που όμως το έργο του, τη δεδομένη χρονική στιγμή, για τον Σέρβο μιλάω, είναι λίγο πιο εύκολο, καθώς υπάρχουν και τραυματισμοί αλλά υπάρχει και η τιμωρία από τη μία πλευρά του Kendrick Nunn και από την άλλη πλευρά του Tyreek Jones που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Super Cup.
0: Έγινε Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Καλή συνέχεια, Κωστά.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, το Κωστοτήριο με τόσο σεβαίνω στο χώρο του μπάσκετ. Επίσης θα μπαίνουμε για λίγο στην είδηση της απώλειας του Σούλη Μαρκόπουλου και να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα εδώ στη συχνότητα της Ερασπόρ και στον Βαγγελή Ιωάννου Παναγιώτης Γιαννάκης.
2: Coach, με την δυσάρεστη είδηση με την οποία ξυπνήσαμε, δημοσιεύεται παντού για το χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου που ήταν εκτός όλων των άλλων και άμεσος συνεργάτης σου στο σύνδεσμο.
3: Τι να πω, καλημέρα καταρχήν στους ανθρώπους, στους ακροατές μας και σε σένα. Μεγάλη στεναχωριά, μεγάλη απώλεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στο μπάσκετ και όχι μόνο. Ένας άνθρωπος που διψούσε κάθε μέρα να μάθει κάτι καινούργιο, να προσφέρει κάτι καινούργιο στους ανθρώπους που συνεργαζότανε. Ειλικρινά είμαι ένας θαυμαστής, ένας ακόμα θαυμαστής του Σούλη, του Μαρκόπουλου, ο οποίος πραγματικά μέσα στη διαδρομή του μόνο εξέλιξη παρουσίαζε, τόσο σαν προπονητής όσο και σαν άνθρωπος, και η απώλειά του είναι τεράστια για το ελληνικό μπάσκετ, και ό,τι και να πούμε είναι έτσι, μας δημιουργεί μια θλίψη, γιατί θα θέλαμε να τον έχουμε συνεχώς κοντά μας, γιατί πάντα είχε κάτι να δώσει όχι μόνο στα γήπεδα αλλά και στην καθημερινότητα. Ένας σεμνός και υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος χάριζε ωραίες στιγμές στους ανθρώπους που συνεργαζόταν. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει και να είναι σίγουρη η οικογένειά του που πρέπει να τους πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια, ότι μας άφησε τεράστια πρίκα και θα ελπίζω να προσπαθήσουν όλοι να φανούν αντάξιοι του οι άνθρωποι που δουλεύουν γύρω από το μπάσκετ, αντάξιοι του Σούλη, του ανθρώπου που πραγματικά παρουσίαζε πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο.
2: Coach, περνάει σε δεύτερη μοίρα, το να αναφέρουμε πόσα χρόνια εργάστηκε, το βιογραφικό του ή το γεγονός ότι ήταν τρίτο στη λίστα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.
3: Συγκλονιστικό.
2: Μεγάλη επίδοση. Γιατί ναι. Ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει, αλλά και γι' αυτό θα επιμείνω και θα μείνω στο χαμηλό προφίλ που είχε. Ναι. Αθόρυβα δούλευε στη σιωπή. Και έδειγναν τα αποτελέσματα οι ομάδες του στον αγωνιστικό χώρο.
3: Ήταν πάντα διακριτικός.
2: Και με ήθος, έτσι, coach, που λείπει από τις μέρες μας.
3: Είναι αλήθεια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ελπίζω να τον μιμηθούν οι Έλληνες προπονητές και όχι μόνο. Αξίζει τον κόπο.
2: Είμαι σίγουρος ότι νεότεροι θα ακολουθήσουν τα βήματά του. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς ως σύνδεσμος προπονητών προεδρεύεις coach.
3: Δεν το συζητάμε. Θα αφιερώσετε πράγματα. Ήταν συνεργάτες μας. Ναι. Στην προηγούμενη θητεία ήταν και ο Σούλης. Mm-hmm. Παρέα. Mm-hmm. Στην προσπάθεια που κάνουμε και σαν σύνδεσμος. Ήταν πάντα ένας άνθρωπος που θέλει να δίνει το παρόν χωρίς υπερβολές. Το παρόν στις προσπάθειες να προσφέρουμε στον δυνατό καλύτερη ποιότητα στα Ελληνόπουλα, και σαν προπονητής πάντα είχε κάτι να δώσει ακόμα.
2: Αν μπορούσε να μας ακούσει θα μας έλεγε τώρα πείτε κάτι και για την εθνική ομάδα που έχει επέτειο σήμερα χρυσού μεταλλίου. Πείτε κάτι και για τις ομάδες που νίκησαν χθες το βράδυ, coach. Έτσι να κλείσουμε. Δεν θέλω μεγάλη ανάλυση έπειτα από αυτό.
3: Ναι, νομίζω ότι είναι ωραίες στιγμές που πρέπει να μας θυμίζουν ότι οι Έλληνες μπορούν να είναι πρωταγωνιστές και οι ελληνικές ομάδες μπορούν να είναι πραγματικά να καταχθούν κορυφές.
2: Θα ήθελα να μην είχε συμβεί αυτό που συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες και να συνδυάζαμε τον άθλο του Βελιγραδίου της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών με τη χθεσινή νίκη του ποδοσφαίρου μας, που μας γέμισε περηφάνεια.
3: Πολύ ωραία νίκη των παιδιών, συγχαρητήρια σε όλους που βρεθήκαν
2: είναι ωραίο γκρουπ.
3: Στο γήπεδο.
2: Είναι πολύ ωραίο γκρουπ.
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσπάθεια που κάνει η Εθνική Ποδοσφαίρου. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και εύχομαι να έχουν και τύχη.
2: Χρειάζεται και αυτό και υγεία πάνω απ' όλα. Και κλείνουμε με τις δύο νίκες. Είχαμε και πρεμιέρα Ευρωλίγκας εχθές.
3: Αυτό ανέφερα ότι οι ελληνικές μας ομάδες για άλλη μια χρονιά νομίζω ότι θα είναι
2: πρωταγωνίστριες
3: και ελπίζουμε να, γιατί όχι να μας φέρουν για άλλη μια χρονιά το έπαθλο της Ευρωλίγκας. Απλά ας απολαύσουμε τις προσπάθειές τους που να είναι ωραίο μπάσκετ και ωραίες στιγμές.
2: Χωρίς τοξικότητα.
3: Και όταν χρειαστούν στήριξη, ο κόσμος να είναι κοντά.
2: Χωρίς
3: γιατί
2: τοξικότητα.
3: Πάντα σε μια μαραθώνια διαδρομή πρέπει να υπάρχει στήριξη.
2: Εννοείται.
3: Και βέβαια η τοξικότητα να μπει στο περιθώριο.
2: Τώρα που ομορφαίνει, δυναμώνει και γίνεται πιο ανταγωνιστικό και το ελληνικό πρωτάθλημα με την επιστροφή και του ΠΑΟΚ και του Άρη.
3: Αλήθεια είναι αυτή, αλλά εγώ θα επιμείνω στο να δίνουμε στήριγμα στους Έλληνες παίκτες. Πρέπει κάποιος να ενδιαφερθεί. Να δίνουμε ευκαιρίες στα Ελληνόπουλα να εξελίσσονται. Έχουμε παιδιά τα οποία έχουν προσόντα και ταλέντο.
2: Είδαμε και τον Ματζούκα πώς πιάνει από την αρχή αυτή τη σεζόν την ευκαιρία.
3: Μακάρι το παιδί.
2: Coach, ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, αυτό ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε ο Μαρίτερα στην Ελλάδα και στο Βαγγέλιο Άννου, ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Άννου, τελείωσε λίγο ξανά μαζί.
5: Ερασπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε, Έρα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή ραδιοφημερίδα στην Ελλάδα Σπορ. Χαραγιανοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστα Κοκουλά στα μικρόφωνα. Μαζί σα μέχρι τι 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Ελλάδα Σπορ. Η εθνική μα ομάδα ποδοσφαίρου ξεκίνησε με το δεξί την πόρεια τη φετινή Nations League και επικράτησε με 2-1 χθε τη Σερβία στο Βελιγράδι. Σε ένα παιχνίδι που ήταν σαφώς καλύτερη, σε ένα παιχνίδι όμως που πήγε να γίνει ροντέο στα τελευταία, μάλλον έγινε ροντέο στα τελευταία 15 λεπτά, όπως κέρδισε σε καθυστερήσει την εκεί μας, ίσως νωρίτερα θα μπορούσε να το είχε χάσει το συγκεκριμένο μάτς. Παρ' όλα αυτά, έβγαλε αντίδραση, έβγαλε πάρα πολύ ταλέντο και ποιότητα στον αγωνιστικό χώρο, κυρίως μεσοεπιθετικά. Έχει τα προβλήματά της και όσον αφορά στην αμυντική λειτουργία, κάτι που δεν θα πρέπει να κρυφτεί κάτω από το χαλί μετά την ήττα στη Σερβία και με δεδομένο ότι σε μερικά 24 ώρα θα είναι στην Γερμανία, καθώς ο Augsburg θα αντιμετωπίσει τους Γερμανούς για την δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ολλανδία-Γερμανία 1-1 χθες, με την Ολλανδία να σοβαρίσει τις καθυστερήσεις στην Γερμανία του Jurgen Klopp. Λοιπόν, πάμε στον Πέτρο Μαρογιαννίδη. Πέτρο, καλό μεσημέρι τα πολλά.
1: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι.
0: Λοιπόν, τι κρατάμε και τι πρέπει να διορθώσουμε, Πέτρο, με βάση όσα είδατε χθες κι εσείς λίγο πιο κοντά.
1: Εύκολο είναι να το πούμε, δηλαδή ότι κρατάμε τις πολλές ευκαιρίες και διαφορετικές, δηλαδή και άξονα και δεξιά και αριστερά και στημένα κλπ. Και αυτό πρέπει να διορθώσουμε είναι να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί. Γιατί δεν θα είναι όλοι
0: λίγο παράδοξο να έχεις Δουβίκα για παράδειγμα, Ιωαννίδη, Παυλίδη, Κοστούλα, Τετέι και να χάνεις τόσες ευκαιρίες έτσι όσον αφορά στα center four.
1: Τι έχασαν και ο Κανίτσας και Τζόλι, δηλαδή πάντως και μέσα στις παίχτες που σκοράρουν και παρθάνουν. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά εγώ το είπα γιατί θέλω να είμαι δίκαιος και ειλικρινής. Μπορεί εμείς να είχαμε πιο πολλές ευκαιρίες και σημαντικές, αλλά θέλω να βάλουμε μια ζυγαριά στο μυαλό μας και να ρίξουμε πάνω τον γκολ του Τζίρκοβιτς, την ευκαιρία του Γιώβιτς, το δοκάρι των Σέρβων και την απόκριση του Τζολάκη.
0: Το είπα, Πέτρο, και εγώ ότι όπως κερδίσαμε εμείς καθυστερήσεις, θα μπορούσαμε μερικά λεπτά νωρίτερα, ελάχιστα, 2-3 λεπτά έτσι, να είχαμε χάσει το μάτς, για παράδειγμα.
1: Το λέω, παιδί μου, την έννοια ότι αυτές οι ευκαιρίες που έκαναν και οι Σέρβοι δεν ήταν πολλές όπως ήταν οι δικές μας.
0: Ήταν κλασικές.
1: Ναι, ήταν βέβαια να μα κλείνει. Δηλαδή αυτό που χάνει ο Γιώβιτς, ας πούμε. Δηλαδή,
0: ναι, από το σημείο του πέναλτι δεν χάνεται. Ναι.
1: Μονάχος, δηλαδή τον έχουμε δει, τον ξέρουμε τον παίχτη, ας πούμε, ότι θα βάζει αυτά και πιο δύσκολα ακόμα. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Όμως, κοίταξε, καμιά φορά πρέπει να έχει τη λίγη τύχη με το μέρος σου, γιατί έχει το πάνω κάτω κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και εμείς δοκάρι είχαμε και εμείς το ξηρεθήκαμε. Ο Μελίκο Βεσκάβης έκανε πραγματικά εξαιρετικό παιχνίδι. Έχει καιρό να κάνει, όπως έλεγαν και οι Σέρβοι, τόσο καλό παιχνίδι και με την εθνική ομάδα, αλλά και με την Νάπολη. Και γενικότερα πατήσαμε το γκάζι και προς το φινάλ, δηλαδή πρόσεξε, βάζουμε τον γκολ. Δευτερόλεπτο μετά τον γκολ γίνονται οι δύο αλλαγές που είχε προγραμματίσει ο Γιωβάνοβιτς. Δεν λέει δηλαδή άστους αφού ισοφαρίσαμε κτλ. Και μάλιστα όπως είπε και ο ίδιος, έπαιξαν οι πέντε και οι πέντε εκεί και είπε και ο ίδιος ότι υπέφερε. Αλλά ήταν στοχευμένο γιατί είπε ότι καμιά φορά πρέπει να παίρνει και ένα ρίσκο βλέποντας τις μικρές του αγώνα. Δηλαδή είδε ότι χάνουμε ευκαιρίες και πλήττει απλώς το φινάλε, το τελείωμα δηλαδή, και πήρε το ρίσκο να το κάνει. Και τελικώς το βγήκε. Επειδή από χθες το βράδυ σε όλες δεν θέλω να το ξεχάσω, ρε παιδί μου, θέλω να μιλάω για την απόκριση του Ντολάκη. Θέλω να την υπενθυμίσω.
0: Ναι, δηλαδή, στο τέλος, στο φινάλε.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει ρίσκο. Το παιδί είναι εντυπωσιακό. Είναι χάρη στην καριέρα. Δηλαδή, ο τρόπο του παπλώνει το ποδάρι. Και το λέω έτσι, γιατί πραγματικά άπλωσε ένα πόδι ξαφνικά και ξέρει, έδιωξε την μπάλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μα κρατάει μέσα στο παιχνίδι. Επίσης να πω ότι δηλαδή, γίνονται κάποια πράγματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο Τσιμίκας δεν είναι καλός στο μάρκετ.
0: Δεν είναι, είναι καλός, αλλά βγάζει διαβήτη σέντρα στο 95. Έτσι. Και χωρίς να κοντρολάρει την μπάλα, στην κίνηση πάνω.
1: Κοντρόλ μπορεί να μην προλάβαινε να κάνει, αλλά αυτό είναι το σημαντικό με την έννοια ότι το γλυφερότερο έτρεχε και πρόλαβε σέντρα. Δηλαδή, όλο αυτό. Κάτι το οποίο δεν είναι δουλεμένο, πρέπει να το έχει. Ο Τσιμίκας να έχει την καλή σέντρα που την έχει και ο Ζωδίκας να κάνει κίνηση στο πρώτο δοκάρι και να παστελώσει να το τελειώσει. Δηλαδή που το έχει, που το κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Το βλέπουμε πια κάμποσα χρόνια πλέον. Γενικώς εγώ είμαι πώς να σου πω, πολύ ικανοποιημένος και από τον τρόπο διαχείρισης του αγώνα. Γιατί αυτό που λέω και ξαναλέω και το λέω και το λέμε και το λέμε και το λέμε πάρα πολύ καλές. Οι νίκες οι οποίες είναι φωτοβολίδες, είναι ωραίες, αλλά εξακολουθούμε να μην έχουμε πετύχει κάτι. Είμαστε σε δρόμο για να το πετύχουμε. Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή, ότι με το να βάλουμε από κάτω μας τη Σερβία που τώρα είμαστε πια το φαβορί, να πούμε έστω τρίτη, γιατί άλλοι δύο ψάχνουν βέβαια, άμα θες θα τα συζητήσουμε για τη Γερμανία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παίρνουμε αέρα.
0: Κάτσε, Πέτρο, μην πάρουμε και πολύ αέρα, γιατί η Γερμανία την κυρίαρχη.
1: Όχι, βέβαια. Ίσα-ίσα, μακάρι η Γερμανία κέρδισε χθες. Αφού δεν γίνεται να την αντιμετωπίσουμε τώρα. Και να μην είναι ψηλιασμένη, και α μην παίξει ο Χάβερ, και α μην παίξει ο Μουσουσέλα. Δηλαδή, οκ. Καλύτερα να κέρδισε χθες να ήταν λίγο πιο αφηρημένη, να το πω έτσι. Τέλος πάντων. Τι ήταν αυτό, προφανώς. Απλώς ήθελα να πω ότι βάζοντας τώρα από κάτω τη Σερβία που είμαστε φαβορί, δεδομένου ότι υποδεχόμαστε και όλα τα τελευταία αγωνιστική, αυξάνουμε τις πιθανότητες πρόκλησης στο Euro με την έννοια ότι θα είμαστε μάλλον στο pot 1, άρα θα έχουμε και περισσότερες πιθανότητες να αποκριθούμε λόγω της καλύτερης πρόκλησης με τους αντιπάλους. Δηλαδή έτσι. Το λέω και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πέτρο, είναι, λοιπόν, είναι μια εθνική γεμάτη ταλέντο. Τι λείπει, δηλαδή, πιστεύεις ότι εκεί στα χαφ θα έπρεπε να υπήρχε κάποιος παίκτης με μεγαλύτερη προσωπικότητα, δηλαδή ένα Ζαγοράκης, ας πούμε.
1: Εγώ λέω ναι, ο Ιβάν είπε όχι.
0: Είπε όχι, έτσι, ναι.
1: Ότι γενικώς είμαστε λίγο υπερβολικοί, λέει, στην Ελλάδα κτλ. Σε αυτά τα πράγματα λέει. Μπορούμε, ξανά λέει, δηλαδή, μπορώ να το καλύψω. Βέβαια, από την άλλη, την άλλη, ότι οι παίκτες που έχω σε αυτή τη θέση είναι αμπαλή.
0: Δεν είναι άμπαλοι. Δεν μίλησαν για το αξιοπρεπή. Δεν ξέρω τι μα ακούσει κάτι.
1: Δεν είναι στενό.
0: Όχι, για παράδειγμα, φαντάσου πριν μερικά. Ένα, ο Ζήκος και ο Στολτής, για παράδειγμα, που δεν ήταν καν στην αποστολή για το Euro 2004. Ναι, σε αυτή την εθνική νομίζω ότι θα ξεκινούσε θα πέραν τη φανέλα σπίτι του.
1: Ναι, ναι. Φαντάσου πώ του είχαμε τότε. Γαραγκούνι, Μπαστίνα, Ζαμπουράκι, Κατουράνι. Δηλαδή τόσο πολύ.
0: Νομίζω λείπει ένα παίκτη λίγο εκεί στα δύσκολα να βγάλει λίγο προσωπικότητα. Όχι ότι δεν έχουν τα παιδιά.
1: Όχι. Τώρα καταλαβαίνουμε. Δεν απαρκίζουμε αυτά που λέμε, νομίζω καταλαβαίνουμε. Ας πούμε ο Κουρμπέλης που έχει αυτή τόσα χρήση ήταν κάποιος που έχει Ελλάδα. Και έχει συμμετοχή και εκτελικό του
0: πράγματος. Ναι, βέβαια.
1: Και στο αμυντικό του πράγματος, μια χαρά για αυτό και έβγαλε και το παιχνίδι. Εντάξει, προφανώς εκεί με την έννοια βλέπεις τώρα τον Καρέτσα, τον Κωνσταντέλια, τον Παπλίδη, τον έναν, τον άλλον, τον Τζόλι, αυτούς όλους τους κλπ. Το μαύρο πάνω, τον Βουλιάκη, μεταγραφές και από τον Τζολάκη, τον Μουζακή κλπ. Και λες, μου λείπει ένα εξάρι να πω του πώς δεν που να είναι κάτι ανάλογο. Όπως έλεγα και στο Βαγγέλη νωρίτερα, αν ο Μουζακή είχε την εξέλιξη που περιμέναμε, που θα την
0: νομίζω θα ήταν εκεί.
1: Θα ήμασταν και αυτό σε ένα ζωή άλλο ένα. Δεν πειράζει όμως. Όλα γίνονται, όλα τακτοποιούνται. Ο προπονητής είναι καλός, βλέπει, ρισκάρει, αλλάζει, διαφοροποιεί. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην Ελλάδα. Δηλαδή τυχαίνει τώρα να έχει μια φουρνιά η οποία κάνει πόσα εκατομμύρια ευρώ.
0: Περίπου 300 εκατομμύρια κάνουν. 320
1: ευρώ. Αλλά είμαστε η Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που σημαίνει τώρα είναι το σπάνιο. Πρέπει να πιστεύω ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει μια φορά. Έχουμε προγράμματα αναγέννηση να πρέπει.
0: Πέτρο, παίζαμε με τη Σερβία και εγώ που είμαι και πιο μεγάλο από εσένα. Τη θυμάμαι και ο Γιουγκοσλαβία που λέγαμε ότι είναι η Βραζιλία της Ευρώπης λόγω του ταλέντου και της τεχνικής που είχαν έτσι. Και ήμασταν πολύ καλύτεροι από αυτούς. Που δεν έχουν σχέση.
1: Για τη μεγάλη τον πλάβη σχολή να λένε. Εντάξει, όντως, εγώ δεν το θυμάμαι τόσο έντονα, αλλά πραγματικά υπάρχει αυτό το πράγμα. Το έχω συνηθίσει και το λέμε.
0: Για πάμε στην Κυριακή, άμα θες.
1: Πριν από αυτό να πω ότι σήμερα έκαναν προπόνηση, γι' αυτό και εμείς τώρα μπαίνουμε σιγά-σιγά στο λεωφορείο για να πάμε προς αεροδρόμιο. Έκαναν προπόνηση σήμερα, χαλάρωμα προφανώς ότι έπαιξαν από φόρτιση, τα γνωστά δηλαδή. Η Εθνική πετάει σε λίγη ώρα για τη Γερμανία, την Κυριακή. Άλλο παιχνίδι. Εγώ θεωρώ ότι παιδί μου οι Γερμανοί θέλουν να κάνουν και ένα συγκίνημα με τον Κλοπ, αλλά δεν θεωρώ ότι το έχουν πάρει πάρα πολύ στο βάθος της Ευρωλίγκας. Οι 44 παίχτες για 4 παιχνίδια είναι κάτι πολύ καλό, είναι μια μεγάλη δεξαμενή που όλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Γερμανούς δυνητικά κάποια στιγμή να αποτελέσουν την 26η της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας. Όμως θεωρώ πραγματικά ότι θα πρέπει να τονίσουν και να χτίσουν, να φτιάξουν πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή κάτι που πάνε να το πάρουμε. Αν τώρα σε αυτό, λίγο οι απουσίες που έχουν, το Χάβερτ και το Μουσκιάλα. Λίγο το γεγονός ότι θα κάνει και κάποιες δοκιμές στο ευκολότερο θεωρητικά πάντα παιχνίδι που θα δώσουν σε αυτή τη διάρκεια των προγραμματικών. Όλο αυτό το σημαίνει ότι μπορείς κάπου εκεί να εμφανιστείς εσύ η Ελλάδα και να πεις για να κλέψω κάτι αν μπορέσω.
0: Ναι.
1: Προφανώς είμαστε grand outsider και αυτή είναι τεράστια φαβορή. Το ευκολότερο παιχνίδι που θα αναλαμβάνω που θα δώσουν στον όμιλό του με αντίπαλο τον πιο αδύναμο, δηλαδή εμάς και μάλιστα εντός έδρας. Τώρα θα πάμε στη λογική ότι μπάλα είναι και όλα γίνονται. Θα δούμε πώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Εντάξει, πάμε με καλή ψυχολογία πάντως, Πέτρο, γιατί αν είχε κάτσει μπηλιά στο 1-1, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θα λέγαμε από όπου κάναμε τις ευκαιρίες δεν κερδίσαμε, τουλάχιστον τρώμε με καλή ψυχολογία.
1: Θα λέγαμε ότι σώσαμε το βαθμό.
0: Ναι.
1: Πέτρο, εικόνα δεν ήταν για να σώσουμε.
0: Όχι, ήταν για κερδίσει. Πέτρο, πολύ βροχή χθες στο γήπεδο. Γι' αυτό δεν είχε κόσμο. Μου έκανε πολύ εντύπωση ότι ήταν άδειο, δηλαδή άδειο. Δεν το περίμενα.
1: Περίμενα να δω το Μαρακάνα Τίνγκα, αλλά τελικά κολοκύθια. Ήταν πραγματικά άδειο. Έχουν μια κόντρα η Ομοσπονδία με τον κόσμο.
0: Υπάρχει θέμα. Γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν είχε να κάνει μόνο με την βροχή. Κάτι πρέπει να έχουν, όπως πάντα, οι Σέρβοι εσωτερικό. Έτσι, έχουν τα προβλήματά τους.
1: Υπάρχει, μπράβο, όπως πάντα. Ναι, βάλε και λίγο ερυθρό αστέρα και έπεσε την ίδια ώρα λίγο εκεί.
0: Ναι.
1: Μπάσκετ δηλαδή. Οπότε όλα τα πράγματα καταλαβαίνει ότι έφερε πολύ και πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Δηλαδή στην Αμερική ήμασταν 10.000 νοματέοι.
0: Ναι, ναι, και πάρα πολύ κόσμο. Μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ενώ φαντάζομαι την Κυριακή στο Άγκουστο είναι γεμάτο το γήπεδο. Σε περίπου 45.000 χωράει νομίζω. Θα έχει και 3-4.000 δικού μα. Πόσο είμαστε περίπου.
1: Είναι 2.000 εισιτήρια που τα πήραμε και τα εξαντλήσαμε και έχουν παρεμφθεί. Αυτό είναι δεδομένο, το λέω. Μην φτάσουμε και το πεντάρι.
0: Ωραία. Έγινε, Πέτρο μου, λοιπόν, επειδή ξεκινάτε σιγά-σιγά, καλό ταξίδι και τα ξαναλέμε πλέον.
1: Έχω το... στείλει και σχετικές δηλώσεις και τα λοιπά, έτσι, οπότε εδώ είμαστε πάλι, θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα σε Βελιγράδι ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
1: Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Η Σερβία είναι μια πολύ καλή ομάδα και όσο μάλλον όταν προηγηθεί πολύ νωρίς το παιχνίδι, έχει και τους ποδοσφαιριστές και το τρόπο να μπορεί να προστατεύσει το σκορ επικίνδυνη στις κόντρα επιτέσεις. Και εμείς πιστεύω ότι μόνο με το τρόπο που έτσι όπως αγωνιζόμασταν σήμερα, με αρκετά μεγάλη ψυχραιμία μέσα από το παιχνίδι, ψάχνοντας τους χώρους, τους λίγους χώρους που μπορούσαμε να έχουμε, καταφέραμε να αλλάξουμε το σκορ. Νομίζω ότι κάναμε ένα γενικώς πολύ καλό παιχνίδι. Ίσως τα τελευταία 10 λεπτά χάθηκε λίγο η ηρεμία στο παιχνίδι μας. Καταλαβαίνατε και εσείς ότι η Σερβία στο τέλος είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, θα μπορούσε αυτή να προηγηθεί. Δεν το έκανε και στην, ουσιαστικά στις τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού κάναμε μια εξαιρετική επίθεση και πετύχαμε ένα πανέμορφο γκολ και κερδίσαμε, που για μας ήταν ουσιαστικά και πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο το δικαιούμασταν βάσει της εικόνας όλου του παιχνιδιού.
2: Παύλος Παπανδρέου.
0: Λοιπόν, αυτό ένα απόσπασμα από τα όσα είπε χθες μετά το τέλος του αγώνα στο Βελιγράδι Ιβάν Γιωβάνοβιτς.

0: πλέον τον Γιούργεν Κλοπ, η οποία ξεκίνησε μισοπαλία πάντως τη υποχρέωση της Onision Link χθες το βράδυ στο Άμστερνταμ απέναντι στην Ολλανδία. Για να πάμε τώρα στα ρεπορτάζ ομάδων. Ξεκινάμε από ΠΑΟΚ, πάμε Θεσσαλονίκη, μας βάλει λίγο στο κλίμα ο Γιώργος Μήνος. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή κάνει το ρεπό που είχε δώσει ο Αλέσιο Λύση και πιο συγκεκριμένα ήταν 4 μέρες, αλλά τελικά έγινε 6 μέρες, οπότε από την Κυριακή οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα αρχίζουν την προετοιμασία. Πέραν αυτού, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι του και ο Λέο Μάτος και ο Αντελίνο Βιερίνη καταστάθηκαν για το αν θα πάρει κάποιον παίκτη ο ΠΑΟΚ.
0: Κυρίως τον ατοφύλακα, Γιώργο.
1: Ναι, τελικά δεν θα πάρει κανέναν. Εμπιστεύεται στους παίκτες που έχει ο Αλέσιο Λύση και έτσι θα βασιστεί στον Τσιφτσί, τον Μοναθηντή και τον Παλωμένο.
0: Από εκεί και μετά, προχωράει με τους παίκτες που έχει, περιμένοντας την επιστροφή του Παυλέκα πλέον, έτσι.
1: Ναι, και 3 μήνες θα είναι η θεραπεία του Παυλέγκα. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ τελειώνει και το συμβόλαιο του Παυλέγκα τον Ιούνιο, οπότε ο ΠΑΟΚ θα ψάξει δηλαδή για κάποιους θεματοφύλακες. Το θέμα είναι ότι το ευχάριστο δηλαδή είναι για τον κύριο Δεσπότοφ, ο οποίος εκτός απρόπτου θα είναι στη διάθεση του προπονητή του για το μάτσε με τον Ηρακλή περισσότερο και μετά πιθανόν να είναι και το μάτσε στο Ηράκλειο με τον Όφη. Αυτά δηλαδή, ή με τον Ηρακλή ή με τον Όφη να πάρει παιχνίδια ο κύριος Δεσπότοφ, ο οποίος απουσιάζει εδώ και 5 μήνες. Από τις 5 Μαΐου που έκανε εγχείρηση έχουν περάσει 5 μήνες. Νομίζω ότι η αντιστροφή μετράει για τον κύριο Δεσπότοφ που λύκει και αυτό το συμβόλαιο τον Ιούνιο. Να επαναλάβω επίσης ότι ο ΠΑΟΚ χθες υπήρχε μια συσκέψη της και τα μπόνους που δέχτηκαν οι άνθρωποι της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ από τον Ιβάν Σαββίδη εκεί. Εκτός από τα μπόνους και χρηματικό και κάποια χρήματα που θα δαπανίσει, θα δώσει για τους ανθρώπους εκεί που ασχολούνται με τις Ακαδημίες. Και στόχος του ΠΑΟΚ είναι να βγάλει, όπως έβγαλε μέχρι στιγμής, αρκετούς παίκτες που βρίσκονται σε άλλες ομάδες, όπως Κωνσταντέλια, Τζίμας, Κουλιαράκης και πολλοί άλλοι, Γιαννούνης. Ο ΠΑΟΚ είναι το φυτώριο των Ακαδημιών που δουλεύει μία από τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα.
0: Το καμπάρι του ΠΑΟΚ το χαρακτήρισε, νομίζω, ο Ιβάν Σαββίδης στην ομιλία.
1: Αυτό ακριβώς. Και μάλιστα το αθλητικό κέντρο που θα είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, το οποίο θα πάρει άδεια και θα ξεκινήσει τις εργασίες τον Γενάρη, Μάιο, το Γενάρη με το Δεκέμβριο ή Γενάρη θα ξεκινήσουν τα έργα. Όλα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει το καλύτερο αθλητικό κέντρο με πολλά γήπεδα, με υποδομές, με ξενοδοχείο μέσα, τα πάντα.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη. Είναι της Εφροσύνης σήμερα. Χρόνια πολλά στην Έφη Αλεβίζου, εδώ στην εταιρεία που κάνει την εκπομπή και φυσικά και μια τεχνικό που μας τόνισε και ο Τάσος Αντωνής προηγουμένως.
0: Έγινε, Γιώργο μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για να πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Εντάξει, τα τόνοι βέβαια είναι χαμηλή σε όλα τα ρεπορτάζ, καθώς υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Για να δούμε πώς θα την εκμεταλλευτούν οι προπονητές. Πάμε λοιπόν και στον Χρήστο Κοντό για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Κώστα μου. Καλό μεσημέρι και στους φίλους μας. Εντάξει, είναι τόσο χαλαρό το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού αυτές τις μέρες που καλά-καλά βαριόμαστε και να πάρουμε τηλέφωνο να δούμε αν έχει τίποτα. Γιατί πραγματικά δεν κουνιέται φίλο, η ομάδα είναι σαν γρανάπαυση.
0: Όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, νομίζω σε όλες τις ομάδες.
1: Παντού νομίζω, ναι, παντού. Είναι σαν γρανάπαυση οι φέστες, έχουν ένα πολύ γενναίο ρεπό από τον Ίστρυπ, από την περασμένη Κυριακή που παίξαμε την Καλαμάτα μέχρι την Κυριακή τα απόγευμα, σχεδόν μια εβδομάδα δηλαδή. Είναι ελεύθεροι να πάνε τις οικογένειές τους, να πάνε να ξεκουραστούν, να προσπαθούν, να πάνε στις πατρίδες τους, ό,τι θέλουν. Βέβαια, αυτά ισχύουν για όσους δεν είναι διεθνείς.
0: Ναι,
1: πολλούς διεθνείς και ο Παναθηναϊκός, όπως έχουν και οι άλλες μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Αυτοί είναι εγκλωβισμένοι εντός εισαγωγικών στις υποχρεώσεις που έχουν οι εθνικές τους ομάδες. Οι υπόλοιποι όμως παίρνουν έτσι ένα γενναίο ρεπό αποφόρτισης. Και αυτό γιατί επιστρέφοντας την Κυριακή στις προπονήσεις έχουν δύο ολόκληρες εβδομάδες να ετοιμαστούν για το μάστερ τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός τον φέρνει αντιμέτωπο με τον αιώνιο αντίπαλο και το επαναρχίζει το πρωτάθλημα μετά από την 20ήμερη διακοπή. Αλλά ο Νίσπρο θεωρεί ότι είναι προτιμότερο τη δεδομένη χρονική στιγμή να αποφορτήσει τους παίχτες του, γιατί έχουν δώσει 13 παιχνίδια ή περισσότεροι από αυτούς αυτό τα τέλη Ιουλίου που ξεκίνησαν τα ευρωπαϊκά. Μέχρι σήμερα μας δεν τον πάω που έχουν παίξει παραπάνω αγώνες από τις υπόλοιπες που είχαν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Από το να ψηθεί στην Δανία με μισή ομάδα να προσπαθεί να συντηρήσει. Και με δεδομένο ότι υπάρχει ακόμα ένα πολύ σημαντικό χρόνο δύο εβδομάδων μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Άρα λοιπόν χαλαρά τα πράγματα, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο από ίδιες οργανωτικής πλευράς, παρά μόνο περιμένοντας να δούμε την επιστροφή των διεθνών. Δεν υπάρχει κάποιο απρόβλεπτο. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι να έχει τις καμπανάκι. Χθες έπαιξε ο Λιβάη Γκαρσία το μάτς του Τρινιντάδ τον πάγκο με την ΑΕΤ και
0: βάλε και γκολ. Αλλά έχασε η ομάδα του έτσι.
1: Ναι, έφαγε δύο γκολ στις καθυστερήσεις η ομάδα του και εκεί ήταν μπροστά με 2-1, ιτήθηκε με 3-2. Και αυτό σίγουρα ήταν ένα άσχημο μαντάτο. Στα υπόλοιπα μέτωπα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Κάτι αρνητικό δηλαδή θέλω να σου πω ότι όλα πήγανε καλά. Όσοι έχουν παίχτες έχουν παίξει. Δεν έχουν επίσης καμπανάκι για κάποιο πιθανό τραυματισμό ή τίποτα άλλο.
0: Ωραία. Χρήστο, αυτό που σκέφτεσαι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα από Κυριακή μετά με φόντο πια το ντέρμπι. Με την ιστορία της προπονήσης υπάρχει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Είναι μεγάλο ντέρμπι αυτό γιατί.
0: Είναι άσχετα με είναι νωρίς, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καθοριστικό και για τους δύο. Για τον Παναθηναϊκό, αν δεν το χάσει, κρατάει τη διαφορά που έχει τον Ολυμπιακό. Αν το κερδίσει, την αυξάνει. Αν τον Ολυμπιακό θα κερδίσει για να μειώσει την απόστασή του, έτσι.
1: Ναι, και για τον Παναθηναϊκό είναι μια δήλωση. Δηλαδή, αν καταφέρει να φύγει με νίκη, όπως έφυγε πέρυσι από το Καραϊσκάκη, θα είναι μια δήλωση. Είμαι εδώ και ότι δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Καλή και ισοπαλία, βέβαια, μην το αρνούμε. Έτσι, σε ένα ντέρμπι, πάντα λέμε ότι αν δεν βγει κάποιο χαμένο. Okay, όλα καλά, φυσικά υπάρχει μια τεράστια υποχρέωση για μια-δυο ομάδες να κερδίσει για να καλύψει τη διαφορά. Κάτι όμως δεν ισχύει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, είναι μόλις η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Υπάρχει χρόνος για όλους να καλύψουν οτιδήποτε. Απλά και τον Ολυμπιακό είναι πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί αν τυχεί.
0: Θα φύγει, θα μείνει πίσω πολύ. Ναι,
1: γιατί θα μείνει, θα κυνηγάει τρεις ομάδες. Γιατί λογικά και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ που είναι γηπεδούχοι και ο Παναθηναϊκός με αυτό το σενάριο. Θα πάρουν το τρίποδο και θα μείνει πάρα πολύ πίσω. Είναι, εγώ το έχω αντιληφθεί με τον Παναθηναϊκό που ακούω στο ρεπορτάζ. Είναι άλλο να κυνηγάς έναν που είναι μπροστά σου. Λες κάπου μπορεί να στραβοπατήσει, να κάνει.
0: Και άλλο τρεις βέβαια.
1: Άλλο να κυνηγάς τρεις. Να στραβοπατήσουν και τρεις για να τους προλάβεις δύσκολο. Έναν το ελπίζεις. Οι τρεις είναι εμείς, οφείλουμε φύγουν τρεις πολύ μπροστά και μετά δεν μαζεύεται εύκολα η κατάσταση.
0: Ωραία. Έγινε χρήσιμο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Κοντός και για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να θυμίσω όσο αφορά στην ατζέντα της ημέρας, μέχρι να πάμε και στη διακοπή για τον Νέσιος Λιγκ και την πρώτη κατηγορία. Έχουμε σήμερα δύο παιχνίδια, 10 παρατέταρτο Ιταλία-Βέλγιο και Τουρκία-Γαλλία. Πολύ σημαντικά ζευγάρια και τα δύο. Έχουμε επίσης για τη δεύτερη κατηγορία στις 7 Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία, 10 παρατέταρτο Ουγγαρία-Ουκρανία-Πολωνία-Βοσνία και Σουηδία-Ρουμανία. Και για την τρίτη κατηγορία στις 7 Αρμενία, Λετωνία και στις 10 παρατέταρτο Μαυροβούνιο, Κύπρος. Για την Ευρωλίγκα στις 8 Μπεσίκτας, Βαλένθια, 9 παρατέταρτο Φενέρμπαξε, Βίρτους, Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρτίζαν, Μιλάνο. Λοιπόν, είμαστε ελάχιστα λεπτά πριν από τις 3. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί εδώ στη Μεσημβρινή Ράδιο Εφημερίδα της Ερασπόρ.

0: Era Sport 101,8.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Ακούτε Era Sport. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο στη σημερινή μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Λοιπόν, Χρήστο Βουγιουκλάκης πλέον στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Κινούνται πάνω κάτω όλα τα ρεπορτάζ στους ίδιους ρυθμούς, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πρωτάθλημα ή τον έχουν πέσει. Οι παίχτες, όσοι δεν είναι διεθνείς, έχουν πάρει αρκετές μέρες ρεπό από τους προπονητές τους να γεμίσουν τις μπαταρίες τους και να επιστρέψουν από την Κυριακή, ίσως και μετά οι περισσότεροι, για να μπουν σε ρυθμούς πλέον προετοιμασίας για την πανέναρξη πρωταθλήματος που, όπως είπαμε, θα δεσπόζει. Όταν με το καλό φτάσουμε στις 10-11 Οκτωβρίου, θα δεσπόσει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με το Παναθηναϊκό. Λοιπόν, για να πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο Μπάμπης Απάζογλου είναι μαζί μας. Μπάμπη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το ρεπό δεν είναι μεγάλο για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Την ακρίβεια κάνουν προπονήσεις, τώρα θα έχουν Σαββατοκύριακο και το ίδιο θα ισχύσει και την επόμενη εβδομάδα.
0: Εδώ γιατί το θεωρώ πιο λογικό, γιατί πρέπει να μάθουν και τον προπονητή τον καινούργιο. Έτσι, εδώ έχει και αλλαγή προπονητή, συνέπειες.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υπάρχουν και παιδιά τα οποία για διαφορετικούς λόγους χρειάζονται περισσότερη δουλίτσα. Δηλαδή, ο Μπέιλι που είχε ταλαιπωρηθεί το καλοκαίρι από τραυματισμό, αποκτήθηκε στο τέλος των μεταγραφών από τον Ολυμπιακό. Χρειάζεται περισσότερες προπονήσεις, περισσότερο ρυθμό να βρει δηλαδή μέσα από τις προπονήσεις και φυσικά αγώνες. Έχει παίξει λίγο μέχρι στιγμής ως αλλαγή και του κάνει καλό, νομίζω. Ότι, όχι, νομίζω, σίγουρα θα του κάνει καλό το γεγονός ότι δεν πήγε στην Τζαμάικα γιατί, με την εθνική ομάδα για τις υποχρεώσεις που έχει αυτή την περίοδο. Γιατί χρειάζεται, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε όταν είναι τρεις εβδομάδες που κάνει και μια μήνυ προετοιμασία, Κώστα, για κάποιους ειδικά ποδοσφαιριστές. Ο Μπέιλι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γιατί είναι και παίκτης που. Ολυμπιακός δεν τον πήρε απλώς για να υπάρχει ένα ακόμη εξτρέμ, τον πήρε για να του κάνει και τη διαφορά. Γιατί είναι τέτοιος παίκτης, είναι τέτοιο επίπεδο, παίζοντας στην Άστον Βίλα για αρκετά χρόνια. Ο δεύτερος είναι σίγουρα ο Μουαντιλματζή, ο Μάριος Μουαντιλματζή, που αποκτήθηκε επίσης ακόμη πιο καθυστερημένα από τον Ολυμπιακό, αλλά με μεταγραφή και όχι ελεύθερος από το καλοκαίρι. Που σημαίνει ότι το παιδί είχε ρυθμό, είχε κάνει προετοιμασία με τις άμεσες σπόρες, είχε κάνει παιχνίδια στο τουρκικό πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα έρχεται και αυτό
0: που θέλει χρόνο προσαρμογή.
1: Ναι, και ακόμη περισσότερο αυτό ότι άλλαξε ομάδα και πρέπει να μάθει το παιχνίδι του νέου προπονητή. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι πρέπει να μάθουν και οι υπόλοιποι καλύτερα, γιατί και πριν αποκριθεί ο Μουαντιλματζή, είχαν κάνει ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια οι υπόλοιποι με τον. Αλγουαθήν. Ναι. Θυμίζω ότι ο Μουαντιλματζή και έρθει στη χώρα μας την ημέρα που έπαιζε ο Ολυμπιακός με την Διαγγελόνια. Και οι υπόλοιποι είχαν παίξει και ένα μάτσο τον Όφη με τον νέο της προπονητή. Ναι. Αλλά σίγουρα και ο Αφρικανός επιθετικός πρέπει να μπει στα καλούπια της νέας ομάδας, να μάθει και λίγο όσοι βέβαια έχουν μείνει στο Ρέντι, να μάθει το παιχνίδι των υπόλοιπων. Και πολλή δουλειά τακτικής από τον. Από τον Αλγουαθήλ, γιατί πρέπει να περάσει τη φιλοσοφία του και είναι ένα κατάλληλο διάστημα για να μπορέσει
0: σε
1: να περάσει.
0: Σε όσους είναι εδώ τουλάχιστον, ναι, Μπαμπή.
1: Ακριβώς. Και βέβαια υπάρχουν και, άλλοι, και μια άλλη κατηγορία παιδιών που έχουν αποτραυματισμούς, όπως τον Γκουστάβο Σάνς, για παράδειγμα, που επίσης λειτουργεί υπέρ του χρόνου για να γυρίσει και αυτός και να είναι έτοιμος. Και νομίζω ότι στην περίπτωση του Σά, επειδή το βλέπαμε το καλοκαίρι, παρότι έρχονταν από προετοιμασία και φιλικά με τη Φωμαλικάο, δηλαδή ένα παιδί που ήταν ενεργό και μπήκε και σχετικά νωρίς στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, είδαμε ότι κάποια στιγμή φαίνονταν σαν να μένει λίγο από δυνάμεις γύρω στο 60, ήταν και καλοκαίρι, ακόμη ήταν και ξεκίνημα της σεζόν. Θέλω να πω ότι και γι' αυτόν μπορεί να τον βοηθήσει αυτή η περίοδος προετοιμασίας που γίνεται. Στις εγκαταστάσεις του Ρέντι.
0: Ναι, νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω τώρα πώς το βλέπει κάθε ομάδα, Μπάμπη, αλλά για τον Ολυμπιακό ήρθε σε καλό timing και για την αλλαγή του προπονητή, αλλά και για να σωματωθούν κάποιοι παίκτες οι οποίοι θέλαν τον χρόνο τους και τον οποίο δεν θα είχαν αν είχαμε προτάσμα κανονικά αυτές τις μέρες.
1: Ναι, υπάρχει και η άλλη άποψη βέβαια, Κώστα, ότι με τα παιχνίδια.
0: Αποκτά ρυθμό.
1: Έρχεται και η χημεία μια ομάδα μόνο που. Τα κάτω ψέματα, όταν γίνονται τόσες πολλές αλλαγές, χρειάζεται λίγο χρόνο φιλικά παιχνίδια. Μόνο που αυτή την περίοδο δεν γίνονται, είναι επίσημα τα μάτια. Οπότε στην περίπτωση του Ολυμπιακού, η λογική λέει ότι θα τον βοηθήσει, θα του χρησιμεύσει πολύ. Δεν είναι μια ομάδα που είχε δουλέψει όλοι με τον ίδιο προπονητή από το καλοκαίρι, να πει ότι είχε πάρει ένα καλό ρυθμό και έχετε η διακοπή να τον ανακόψει. Yeah. Είναι μια ομάδα καινούρια, είναι μια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα, με νέο προπονητή. Που πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις θέλει λίγο να δουλέψει και με την ομάδα σου, να το δεις και λίγο σαν καλοκαιρινή προετοιμασία, να το πει, να καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί όπως είπες, η επανέναρξη θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον Ολυμπιακό και πάρα πολύ σημαντική το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ναι, δεν γίνεται νωρίς, είναι εκδιαγωνιστική, προφανώς δεν κρίνεται κάτι εκδιαγωνιστική, αλλά σίγουρα...
0: Δεν κρίνεται, αλλά είναι κομβικό νομίζω το παιχνίδι.
1: Την επομένη θα είναι διαφορετική κουβέντα στον Ολυμπιακό και κατά πράξη και στον Παναθηναϊκό προφανώς, αν ο Ολυμπιακός θα κερδίσει και έχει μειώσει τους δύο πόντους, και θα είναι διαφορετική κουβέντα να έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός και έχει ξεφύγει με 8 βαθμούς διαφορά. Όπως και να το κάνουμε, είναι σημαντικό. Είναι ακόμη μάλλον, γίνεται ακόμη πιο σημαντικό αυτό το παιχνίδι. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί αμέσως μετά, μεσοβδόμαδα Πέμπτη, 15 του μήνα, ο Ολυμπιακός θα παίξει στη Μασσαλία με τη Μαρσέη, το δεύτερο μάτς στη League Phase του Europa League, που είναι και πολύ δύσκολο, το συζητάμε, και θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι αυτό της πρεμιέρας με την Κεντρινόνια. Και αμέσως μετά, γυρνώντας Παρασκευή, θα πρέπει να κάνει μια προπονησούλα Σάββατο και να παίξει Κυριακή Αγρίνιο τον Πανετολικό. Πού δεν είναι.
0: Ναι, είναι δύσκολο, δύσκολο πρόγραμμα.
1: Ναι, είναι ένα οχτάημερο.
0: Είναι απαιτητικό, έτσι.
1: Πολύ. Αλλά ναι, από εδώ και πέρα, Κώστα, όμως, να έχουμε δόξη μας και ο κόσμος, και όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για όλες τις ομάδες.
0: Θα πηγαίνει έτσι.
1: Θα υπάρχουν αυτά διαστήματα που θα είναι πολύ δύσκολα.
0: Και ξέρεις, έχει ανέβει ο Πίξ και λίγο και στο κύπελο, γιατί έχει και εκεί ντέρμπι. Δεν είναι όπως παλιά που οι μεγάλοι συναντιόντουσαν προς τα νοκάουτ. Τώρα έχει και ντέρμπι και στο κύπελο, έτσι.
1: Σωστό, πάλι με τον Παναθηναϊκό. Και η αλήθεια είναι ότι τον έχει βολέψει τον Ολυμπιακό. Ξέρεις γιατί είναι σημαντικό αυτά από τα μάτια να τα κερδίζει, δηλαδή ότι έχει κάνει δύο νίκες. Γιατί θέλω να πω, οι μεγάλες ομάδες θα έχουν στόχο, και λογικό είναι και αυτό, ειδικά που παίζουν
0: να αποφύγουν το ενδιάμεσο.
1: Μπράβο, να είναι στις πρώτες τέσσερις θέσεις. Βέβαια, είδαμε ότι αυτό δεν λέει και πάρα πολλά τελικά.
0: Όχι, γιατί ο Ολυμπιακός πρώτος σταμάτησε νομίζω χθες, αλλά πέρσι, αλλά αποκλείστηκε.
1: Αποκλείστηκε τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος μπήκε στα play-off κιόλας, είχε μπει, θυμάσαι, και ο ΠΑΟΚ από τα play-off και όχι, νομίζω τα play-off ήταν τελικό. Που δεν είχαν, δηλαδή, δεν θυμάμαι εγώ ποια ήταν τετράδα, εδώ θυμάμαι, νομίζω όχι. Αλλά πάσχετος. Θέλω να πω ότι αυτό δεν σου εξασφαλίζει, αλλά οπωσδήποτε σε μια ομάδα που έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια, καλύτερο είναι. Προφανώς είναι καλύτερο να γλιτώνεις ένα μάτς κυπέλλου ενδιάμεση φάση. Αλλά ξέρεις, το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό είναι αυτό που λένε πάντα ένα-ένα τα παιχνίδια, και κυρίως να ετοιμαστούν καλύτερα όλοι οι παίκτες, αυτοί που θα μένουν στο Ρέντι, γιατί οι υπόλοιποι διεθνείς θα γυρίσουν, θα έχουν ένα ρυθμό. Εντάξει, θα υπάρχουν και τα προβλήματα πάντα όσοι κάνουν τα μεγαλύτερα ταξίδια, π.χ. Πουέρτα που έρχεται από Κολομβία, ξέρεις, με μια προπόνηση ουσιαστικά πρέπει να πηγαίνει στο Ντέρμπι, αλλά δεν μπορεί να το αποφύγει. Όλοι θα το έχουν αυτό.
0: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.

0: να συνεχίσουμε για να πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε στην παρέα μας τον Γιάννη Σαντορίνη. Γιάννη, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Φαντάζομαι σε σχέση με το όσο άκουσα νωρίτερα από Παπάζο, Γλουκωτό και Μήνο, δεν απέχει και πολύ το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Δηλαδή, όλα κινούνται σε ρυθμούς ρεπό, έτσι.
1: Ναι, κοίταξε, υπάρχει το ρεπό. Η ομάδα της ΑΕΚ θα επιστρέψει σε προπονήσεις το Σάββατο. Μετά έχει επί της ουσίας δύο φιλικά προπονητικού χαρακτήρα, Τρίτη με την Καλυθέα στο El Paso και Κυριακή 4 Οκτώβρη, αν θυμάμαι καλά, ναι, 4 είναι 11 το πρωί, με τον Πανετολικό στο καινούριο γήπεδο στο Ελληνικό. Και είναι δύο παιχνίδια που, όπως καταλαβαίνεις, από τη στιγμή που λείπουν 13 διεθνείς, θα είναι περισσότερο για τα παιδιά που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής ή για τα παιδιά που θα μετέχουν στις προπονήσεις από τα τμήματα υποδομής. Η καρδιά του Νίκολιτς χτυπάει για τους διεθνείς, να είναι όλοι καλά και να επιστρέψουν όπως πρέπει και όπως χρειάζεται. Χθες ο Γιώβιτς αγωνίστηκε 71 λεπτά με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Ξεκίνησε βασικός, ευτυχώς για μας.
0: Και ευτυχώς δεν σκόραρε, Γιάννη.
1: Έχασε εκείνη τη μεγάλη ευκαιρία. Καλύτερα να τα χάνει με την εθνική παρά με την ΑΕΚ, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται. Και ο Κοϊτά πήγε πάρα πολύ καλά. Αγωνίστηκε με την εθνική του ομάδα και νίκησε 3-1 σε όλο τον 90 λεπτό. Αναδείχθηκε μάλιστα και MVP στον αγώνα που έδωσε εθνική του η Μαυριτανία με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Έβαλε και γκολ με πέναλτι στο 32ο λεπτό. Ήταν δηλαδή μια γεμάτη εμφάνιση από τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Και υπάρχουν αρκετοί παίκτες πια που μπαίνουν από σήμερα στις υποχρεώσεις. Ο Ζήνη με την Αγκόλα που παίζει απέναντι στην Αίγυπτο, ο Γεωργίεφ που είναι στην Εθνική Ομάδα Ελπίδων της Βουλγαρίας υποδέχεται την Πορτογαλία, ο Μαρίν που έχει δύσκολο παιχνίδι στο Ιδία, Ρουμανία, ενώ υπάρχει και η παρουσία που έχει ενδιαφέρον στο παιχνίδι της Ουγγαρίας με την Ουκρανία, από τη μία πλευρά με τους Ούγγρους ο Βιτάλης, από την άλλη με τους Ουκρανούς ο Ζούπκοφ, και όπως είπε και ο τεχνικός της Ουγγαρίας θα λείψει πολύ ο Βάργα γιατί είναι δύσκολο να καλυφθεί το κενό του. Και εκεί τελειώνουν οι συμμετοχές που αφορούν τη σημερινή ημέρα με τους διεθνείς και τα παιχνίδια που θα παρακολουθούν οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Θυμίζουμε και το έχουμε ξαναπεί ένα οριστικό ότι η ΑΕΚ
0: κλείδωσε αυτό
1: για με την Αγγλία θα παραμείνει εκεί. Έτσι για τα δύο μάτς με τη Σαχτάρ και με την Manchester City, οπότε θα αναβληθεί το μάτς με τον Ατρόμητο. Και για τους τραυματίες η στόχευση είναι 300 χερότα να είναι διαθέσιμη για το παιχνίδι με τον Όφη που είναι προγραμματισμένο 10 Οκτώβρη, ημέρα Σάββατο, και γίνεται προσπάθεια ο Βάργα να προλάβει το μάτσο της Αχτάρ που είναι 14 Οκτωβρίου, που είναι το μάτσο του Λονδίνου.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Όχι, κοίταξε, με τα γραφικά δεν σου ανέφερα, γιατί δεν κινείται κάτι από την ΑΕΚ. Παρά το γεγονός ότι το άνοιξε το θέμα ο Νίκολιτ και αποκάλυψε και τις συζητήσεις που είχε με τον Χαβιέρι Μπάλτα, δεν φαίνεται μέχρι 29 Σεπτεμβρίου να έχει η ΑΕΚ μια υπόθεση που να την έχει προχωρήσει για να κυνηγήσει μεταγραφή τώρα από την αγορά των ελευθέρων. Θα πάει όπως το περιμέναμε στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου με στόχευση την αμυντική της ενίσχυση.
0: Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και να ξανά με Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τότσικα. Γιώργο, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, τι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο Άρης από αυτή την περίοδο τώρα που δεν έχει αγώνες. Αν μπορεί να εκμεταλλευτεί κάτι έτσι.
1: Α, μπράβο. Και τα δύο πρώτα σωστά. Το θέμα είναι τι προσπαθεί, τι θέλει και αν μπορεί και πώς μπορεί να το κάνει. Βέβαια να πούμε για το διαδικαστικό του θέματος ότι από σήμερα ξεκινάει μια τριήμερη άδεια της ομάδας του Άρη, των παιχτών του Άρη. Δεν υπάρχει δράση, δεν υπάρχει προπόνηση και από Δευτέρα πάλι τα κεφάλια μέσα. Έτσι. Ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε να μην δώσει μεγάλη άδεια, άλλωστε ο Άρης δεν έχει και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που είδαμε να δίνονται μεγάλες άδειες, πενταήμερες και εξαήμερες στις ομάδες της κορυφής που έχουν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και ήταν επιβεβλημένη με τέτοια ανάπαυση και μια διακοπή, γιατί θα υπάρχουν και τα μάτια της Ελλάδα και Ευρώπη. Για τον Άρη επιλέχθηκε αυτή η διαδικασία της τριήμερης άδειας και από Δευτέρα να μπούμε σε αυτό που λες και εσύ, να κοιτάξει ο Άρης τι μπορεί να προσπαθήσει να κάνει, τι θέλει να κάνει και πώς μπορεί να το κάνει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί για μια ομάδα που ναι μεν έδωσε μια εικόνα τόσο στα φιλικά, υπήρχε αν θέλεις μια άβρα, εγώ θα βάλω με αρκετούς αστερίσκους από τα play-off εκεί όπου λέγαμε ότι ο Άρης είχε ένα καλό πρόσωπο με τον Μιχάλη Γρηγορίου, αλλά δεν ήταν παιχνίδια που έκριναν αποτελέσματα και ήταν επί της ουσίας αδιάφορα. Ξεκάθαρο αυτό το λέγαμε και ήταν και ένα έλλειμμα της περσινής διαδικασίας από τη στιγμή που η πέμπτη θέση ήταν απλά για τον Όρη και την τιμή των όπλων και είχε δοθεί εντός εισαγωγικών με την πανάξια κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη στην τριπτική ομάδα και με τις νίκες στο κύπελο με την ελληπή καρδίτσα και την ανατροπή στην Καλαμάτα και την νίκη του Όφη δόθηκε η αίσθηση ότι ο Άρης τελικά βρήκε τον δρόμο εκείνο που θα τον οδηγήσει τουλάχιστον στην απόδραση από την εσωστρέφεια και το έχει καλό κλίμα. Βέβαια ήρθε η ανώμαλη προσγείωση, από όταν προσγείωση με το 5-0 από την ΑΕΚ, την ΙΤΑ στην ΠΑΟΚ, με 2-0 και το αποτέλεσμα με τον Ηρακλή που δεν είχε νικητή το 0-0 και όπως είπαμε και λέμε 0 γκολ σε 3 μάτς κρίσιμα όταν έχει και φόρ που αν το δούμε την αγοραστική τους αξία, τη χρηματιστηριακή τους αξία είναι πολλά μηδενικά, τότε υπάρχει θέμα. Ο Άρης λοιπόν θα κλειστεί τις επόμενες μέρες, από Δευτέρα πάντα ξεκινώντας, να διαχειριστεί ένα ρόστερ που είναι βαρύδιο, το έλεγαν, δεν ήθελαν τόσους παίκτες, αλλά κάθε χρόνο η ίδια ιστορία κόστα. Είναι πολλοί παίκτες, 14 μεταγραφές. 32 παίκτες, 26 ήδη έπαιξαν. Πρέπει να βρει λοιπόν το μαγικό φίλτρο, τη χρυσή τομή, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το αποτυπώσουμε εμείς, αλλά σίγουρα τον τρόπο που ο Άρης θα καταφέρει, ο Γρηγορίου θα καταφέρει να δώσει πνοή σε αυτή την ομάδα που θα μπορέσει, όπως υποσχέθηκε άλλωστε χθες και ο αρχηγός της ομάδας ο Ράσιτς, δημόσια τοποθέτησή του μέσω το social media, ότι θα είμαστε καλύτεροι, ότι θα βρούμε τον ευρωπαϊκό δρόμο κτλ. Για να μπορέσει ο Άρης να ξανακερδίσει τον κόσμο του, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι έχει απομακρυνθεί, με βάση όχι τόσο την εικόνα της ομάδος φέτος ή έστω πέρσι, αλλά με ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία τη γενικότερη. Δηλαδή, μεταγραφές πολλές, η ομάδα τον κορμό στα μεγάλα ραντεβού είναι απούσα, δεν μπόρεσε στην Ευρώπη να περάσει πέρα από ένα γύρο άντε δύο πριν μερικά χρόνια και γενικά έλλειψη ενός τίτλου, είναι 56 χρόνια συμπληρώθηκαν με τον Άρη να είναι μακριά από τους τίτλους και όταν βλέπετε ας πούμε παραδείγματα όπως ακόμα και Όφη, έτσι, με ένα ελληνικό στοιχείο με χαμηλότερο μπάτζετ να είναι πιο αποδοτικός, υπάρχει αυτό. Αυτός ο κλονισμός, αν θες, τη σχέση εμπιστοσύνης ομάδας και κόσμου. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Γρηγορίου, πώς θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί όλα αυτά τα όπλα που έχει, τη φαρέτρα του, την ποδοσφαιρική, από τη στιγμή όμως που υπάρχει, θα το λέω γιατί δεν μπορούμε να το κρύψουμε κάτω από το χαλί, το έλλειμμα σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό, γιατί μιλάμε για 14 μεταγραφές φέτος και ο Άρης έχει το Φαμπιάνο στόπερ και ένα πληρωματικό και παρτενέρ του, συγγνώμη, το Σούκαλο. Και από εκεί και πέρα είναι ο νεαρός Τιάμ, ο οποίος φέτος πρωτοσυστήνεται. Δεν δοκιμάστηκε στα δύσκολα και δεν νομίζω ότι αν μια ομάδα θέλει να χτυπήσει τετράδα, όπως λέει
0: είναι ο στόχος του Άρη.
1: θα πρέπει να είναι πιο έτσι, ισχυρή και με περισσότερες επιλογές. Σαν είδηση, το μόνο που να πούμε ότι ψάχτηκε ο Άρης και ψάχνεται, αν και δεν νομίζω να βρει άκρη, για να δώσει ένα φιλικό μέσα στη διακοπή. Ενδεχομένως, όπως είδε σε τέτοιες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, ένα φιλικό με την ΚΑΠΑ19, οικογενειακό διπλό, όπως είδε χθες, θα δώσει την ευκαιρία για να δει κάποια πράγματα που θα δουλέψει τις επόμενες ημέρες ο προπονητής του Άρη.
0: Έγινε, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Καλή συνέχεια σε εσένα. Λοιπόν, ήταν και ο Γιώργος Τότσικας με τον πρωτοστό του Άρη. Άνω τελεία, καθόμαστε ένα λεπτάκι πριν από τις 3:30 και σε λίγο ξανά μαζί.
2: Έρα Σπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
5: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
6: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί. Νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
7: Ακούτε Έρα Σπορ. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μπήκαμε πλέον στην τελική ευθεία της σημερινής, μεσημερινής ραδιοεφημερίδας της Ρασπόρ. Λοιπόν, μπορεί να μην έχουμε πρωτάθλημα Super League, καθώς υπάρχει μεγάλη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Έχουμε όμως κανονικά πρωτάθλημα Super League 2. Μπαίνουμε στην τέταρτη αγωνιστική. Μόνο η Μαρκό είναι η ομάδα που δεν έχει απώλεια βαθμών. Έχει το απόλυτο 3 στα 3 και οδηγεί την κούρσα. Ενώ τις προηγούμενες μέρες είχαμε ένα ντόμινο αλλαγών προπονητών. Λοιπόν, μαζί μας ο Άγγελος Ζαγαϊδόνης. Άγγελε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχει το δικό της ενδιαφέρον και η Super League 2 σίγουρα, καθώς υπήρχαν αλλαγές προπονητών την προηγούμενη εβδομάδα σε δύο ομάδες. Συγκεκριμένα μιλάμε για τον Αλέκο Βοσνιάδη, ο οποίος αποχώρησε από τον Πανσεραϊκό και ανέλαβε την Νίκη Βόλου, ενώ ο αντικαταστάτης για την ομάδα των Σερών έγινε ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης από τον Πανθρακικό. Τώρα για τα αγωνιστικά. Η τέταρτη αγωνιστική του Super League 2 θα ξεκινήσει την Κυριακή με 6 παιχνίδια. Στις 4 έχουμε το ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β. Η ομάδα της Λάρισα σε περίπτωση νίκης φτάνει τους 10 βαθμούς, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ στους 4. Ενώ ο στόχος για το δικέφαλο είναι να μην μείνει άλλο πίσω στη βαθμολογία, καθώς ακολουθούν πιο εύκολα παιχνίδια για Πανιόνιο και Ελασσίρου, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στους 7 βαθμούς και αν κερδίσουν ξεφεύγουν στο συν 6 από τον ΠΑΟΚ. Πάμε και στα άλλα παιχνίδια όμως. Πανιόνιο Ζάκυνθος στις 4, ενώ την ίδια ώρα παίζουν Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ στις 5 η Ελλάς Ήρου θα αντιμετωπίσει τον Πύργο και ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β στις 6 και 4. Είναι το μάτς που ουσιαστικά κλείνει την αγωνιστική δράση για την Κυριακή, με τους Πειραιώτες να θέλουν να βγάλουν αντίδραση μετά από την ήττα της πολύ φορμαρισμένης Μαρκός, όπως είπες και εσύ, αίτητη κιόλας, με 4-2 στο προπονητικό του Ρέντι. Οι Ερυθρόλευκοι τις πρώτες 3 αγωνιστικές μετράνε 4 βαθμούς, μία ισοπαλία από τον ΠΑΟΚ την πρώτη αγωνιστική, μία νίκη με ανατροπή με 2-1 κόντρα στην Νίκη Βόλου και μία ήττα, όπως είπαμε προηγουμένως, από τη Μαρκό. Φεύγουμε από την Κυριακή, πάμε στη Δευτέρα. Εκεί μας περιμένουν άλλα δύο παιχνίδια για να κλείσει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής. Η Άθενς Καλυθέα αντιμετωπίζει τον Αστέρα Άκτορ στις 4, ενώ την ίδια ώρα η Μαρκό υποδέχεται τον Πανθρακικό στο γήπεδο της Κεσαριανής Μιχάλης Κρητικόπουλος. Μοναδικός στόχος για τη Μαρκό είναι το 4 στα 4 και τους 12 βαθμούς και εννοείται την πρωτιά στη βαθμολογία. Είναι ένα μάτς που μοιάζει με ντέρμπι, καθώς
0: το Πανθρακικός είναι ψηλά 7 βαθμούς.
1: Ακριβώς,
0: αλλά έχει και αυτό τα προβλήματά του, καθώς έφυγε ο προπονητής του για άλλη ομάδα, έτσι.
1: Ακριβώς, οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα σταθεί ο Πανθρακικός σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Είναι ένα μάτς που, όπως είπαμε, μοιάζει με ντέρμπι. Αν καταφέρει ο Πανθρακικός και πάρει το τρίποντο, μπορεί να βρεθεί και στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Φυσικά, για να συμβεί αυτό, πρέπει να δούμε τι θα γίνει και στα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι αυτή για το μάτς της Δευτέρας. Η Μαρκό είναι φορμαρισμένη, έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις στην έναρξη του πρωταθλήματος. Σε καλή κατάσταση φαίνεται να βρίσκονται η Σεμπά και η Λαραμπή. Σκόραραν μάλιστα και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο προπονητής της Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος, δηλώνει ικανοποιημένος από τα πρώτα δείγματα της ομάδος του και σίγουρα περιμένει μια ανάλογη συνέχεια.
0: Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από τη Super League 2. Να ξαναπώ συνοπτικά το πρόγραμμα Κυριακή στις 4. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, Πανιόνιο Ζάκυνθος, Νίκη Βόλου Νέστος, Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννηση Καρδίτσας. Στις 5 Ελλάς Ήρου Πύργος, 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Ενώ την Δευτέρα στις 4 Καλυθέα Αστέρας Β και Μαρκό Πανθρακικός. Η βαθμολογία: η Μαρκό οδηγεί την κούρσα με 9 βαθμούς. Από 7 βαθμούς έχουν Ελλάς Ήρου, ΑΕΛ, Πανθρακικός και Πανιόνιος. 6 βαθμούς έχει Καλυθέα. Από 4 ο ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β και ο Νέστος Χρυσούπολης. Ακολουθούν έχοντας από 3 βαθμούς Πανσεραϊκός και Αστέρας. 2 βαθμούς έχει Αναγέννηση Καρδίτσας. Από 1 ο Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος και ο Πύργος, ενώ στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό είναι η Νίκη Βόλου.

0: Λοιπόν, αυτά και από Super League 2. Για να βάλουμε στην παρέα μας και τον Νίκο Καραγιάννη να κάνουμε μια κουβέντα, κυρίως νομίζω για Nations League. Τόσα είδαμε ή δεν είδαμε χθες, εκτός από το παιχνίδι της εθνικής μας, εκεί που είχαμε εμείς ενδιαφέρον, ήταν και στο παιχνίδι της Ολλανδίας με τη Γερμανία. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα, καθώς είμαστε στον ίδιο όμιλο. Λοιπόν, Νίκο, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Λοιπόν, για να κάνουμε έτσι μια γύρα σε Nations League. Αφού αυτό υπάρχει, δεν έχουμε αγώνες και βέβαια υπάρχει και το θέμα ο τελευταίος χορός του Μέση στην Αργεντινή. Έτσι νομίζω εξατρίθηκαν σε ελάχιστη ώρα τα εισιτήρια, ούτε μια ώρα 80.000 εισιτήρια, έτσι.
1: Ναι. Σε ένα διάστημα ενός 90 λεπτού εξατρίθηκαν τα εισιτήρια. Με τα εισιτήρια να κυμαίνονταν από 51 ευρώ μέχρι και 2.000 ευρώ, παρότι αυτά όλα τα εισιτήρια που βγήκαν σε κυκλοφορία για το τελευταίο χορό του Λιονέλ Μέση, όπως καταλαβαίνεις και όπως ήταν φυσικό, εξαντλήθηκαν με αστραπιαίους ρυθμούς. Από εκεί και πέρα λέγαμε για την πρεμιέρα του κλουμπ, παρά τα αυτά δεν άλλαξε και πολύ η Γερμανία. Σε ακόμα ένα παιχνίδι που δέχτηκε τέρμα, τελευταία φορά που κράτησε το αίτητο είναι από τις 31 Μαΐου, ένα φιλικό το οποίο έδωσε απέναντι στην Φιλανδία με 4-0. Από εκεί και πέρα σε όλα τις τα παιχνίδια δέχεται από ένα γκολ. Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η παράδοση που έχουν εκεί την Κυριακή, θα πούμε εμείς. Είχε και δύο απώλειες στο παιχνίδι με την Ολλανδία, καθώς ο Μουσιάλα στο ζέσταμα ένιωσε ενοχλήσεις και μετέπειτα ανακοινώθηκε ότι δεν θα παίξει στα επόμενα παιχνίδια και συνεπώς δεν θα είναι και στο μάτς με την εθνική μας την Κυριακή. Και ο Kai Havertz μετά από ένα δυνατό μαρκάρισμα του Τίμπερ τραυματίστηκε και αυτός και πέρασε ως αλλαγή και αυτός είναι εκτός από το μάτς της Κυριακής. Η Πορτογαλία, η ομάδα η οποία της πάει περισσότερο από όλους το Nations League, καθώς είναι και η ομάδα η οποία έχει και την άτυπη πρωτιά από το που δημιουργεί η διοργάνωση αυτή με 58 βαθμούς σε 28 παιχνίδια. Να πω Κώστα ότι εκεί μέσα είναι και η εθνική μας ομάδα, την πρώτη τετράδα. Σε 24 παιχνίδια έχει 51 βαθμούς, οπότε μέσω όρο έχουμε φέρει και καλύτερα αποτελέσματα σχετικά από όλες τις υπόλοιπες ομάδες στο Nations League. Επικράτησε με ένα 0 της Ουαλίας. Ο Ρονάλντο σκόραρε, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε. Ωστόσο, πήρε την νίκη απέναντι στους Ουαλούς η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, δείχνοντας έτσι ότι συνεχίζει την καλή παράδοση που έχει στην διοργάνωση σήμερα. Έχουμε τον πρώτο χορό μετά από πάρα πολύ καιρό του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας. Ένα Ζιντάν ο οποίος και αυτός προχώρησε σε μια παρεμπιδομία όπως έκανε και ο Γιούργεν Κλοπ, δηλαδή απαγόρευσε και έκανε το προπονητικό κέντρο και το ξενοδοχείο της ομάδας πριν από τα παιχνίδια. Ο Ζινεντίν Ζιντάν έκλεισε το Κλερφοντέν για τις ημέρες πριν από τα μάτς. Απαγορεύεται η είσοδος σε δημοσιογράφους αλλά και σε κομμωτές.
0: Σε κομμωτές οποίο για να φτιάχνουν τα μελιά τους οι παίκτες, έτσι. Τους φέρναν φαίνεται για να τους φροντίζουν πριν βγουν στο γήπεδο. Κομμένα αυτά, εντάξει, αναμενόμενο έτσι.
1: Κοίταξε, ξέρεις τι γίνεται, ότι οι περισσότεροι φαίνεται τους ξενίζει κάποια τέτοια κίνηση, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες πληροφορίες και τα όσα μαθαίνει κάποιος από την ομάδα τα μαθαίνει και από ανθρώπους οι οποίοι είναι, δεν σου πάει τόσο στο μυαλό. Παραδείγματος χάρη ένας κομμωτής, ενός ποδοσφαιριστή γνωρίζει παράγματα για την ομάδα. Είναι μια πηγή δηλαδή για ρεπορτάζ. Μπορεί να γίνει αυτή η κίνηση
0: βέβαια
1: πέρα από την πειθαρχία. Να υπάρχει τέτοιο και για να διατηρηθούν και τα στεγανά πάντα εντός της εθνικής ομάδας. Σίγουρα ο Ζιντάν ξέρει καλύτερα από εμάς. Είναι μια κίνηση η οποία θέλει να δείξει ουσιαστικά ότι όλοι πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι στα
0: μόνο στο παιχνίδι. Έτσι.
1: Για η Γαλλία παίζει σήμερα με την Τουρκία. Είπαμε το.
0: Όπου υπάρχει ένα θέμα με τον Νίκο, να κλείσουμε λίγο τη γραμμή και να προσπαθήσουμε να ξαναβρούμε. Λοιπόν, για να δούμε πού καταστάθηκε. Νίκο, δεν σε ακούμε, έκανε μια πολύ μεγάλη διακοπή. Λοιπόν, λέγαμε Γαλλία παίζει με την Τουρκία.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Πού έμεινα?
0: Ότι η Γαλλία παίζει με την Τουρκία.
1: Ναι, η Γαλλία φιλοξενείται στην έδρα της Τουρκίας στις 10:15. Και το άλλο παιχνίδι το οποίο έχουμε από την League A του Nations League είναι αυτό ανάμεσα σε Ιταλία και Βέλγιο.
0: Και αυτό ενδιαφέρον ζευγάρι, για να δούμε αν τελικά η Ιταλία θα καταφέρει να ξαναγίνει κάποια στιγμή η Ιταλία, έτσι είναι ένα στοίχημα αυτό.
1: Αυτό το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές.
0: Ρομπέρτο Μαντσίνι πλέον ξανά στον πάγκο, θα δούμε.
1: Ναι. Μια επιλογή η οποία σήκωσε πάρα πολλή συζήτηση μετά και το ναυάγιο το οποίο έγινε με Πύρλο, Μαλτίνι, Μπουφών, γενικότερα όλο τον ντόμινο το οποίο υπήρξε στην σκουάντρα Τζούρα. Να δούμε πώς θα είναι στην νέα πλέον εποχή της Ιταλία με έναν άνθρωπο ο οποίος, αν με τι άλλο, έχει κάτσει αρκετές φορές στον πάγκο της σκουάντρα Τζούρα.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά και θα επιστρέψουμε στο ρεπορτάζ της Εθνικής Ομάδας. Θα πάμε στο τρίτο μήκο να ακούσουμε δηλώσεις. Αρχικά του σκόρερ, του σέντερφορ, του σκόρερ που χάρισε τη νίκη χθες στην δική μας κόντρα Σερβία, του Τάσο Δουβίκα.
1: Στην πρεμιέρα ήταν ότι αυτό που θέλαμε για να συνεχίσουμε πολύ δυναμικά θα συντονίσουμε πολύ.
2: Για σένα πώς σημαντικό είναι αυτό που
1: είπε? Σίγουρα, εντάξει, μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση. Είμαι πολύ χαρούμενο που το σκοράρω με την Εθνική. Είναι ένα ιδιαίτερο συνέστημα όταν παίζει για τη χώρα σου και γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Χασό, ήταν για πολύ ωραία η Εθνική, πολύ καλύτερη από την αντιπαλό τη. Δεν έβρισκε τον γκολ. Τελειώσαμε το μάτς με 26 τελικές. Το πιστεύατε μέχρι το τέλος ότι εν τέλει θα έρθει όχι μόνο η ισοπαλία αλλά αυτή η ανατροπή που είδαμε?
1: Ναι, νομίζω δεχτήκαμε ένα πολύ κρύο γκολ. Όπως είπες, χάσαμε πολλές ευκαιρίες, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και νομίζω πως το κυνηγήσαμε μέχρι το τέλος. Και εντάξει, νομίζω ήταν άξιονα, πολύ άξιονα να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα.
3: Λέγαμε πριν από το παιχνίδι ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει ευχάσει το πονοκέφαλο για το ποιον επιθετικό θα βάλει. Γιατί έχει 5 εισάξεις. Σας έβαλε και τους 5. Πώς τη βλέπεις αυτή τη φιλοσοφία ότι το πάλεψε και εκείνος από την πλευρά του να πάρει τη νίκη?
1: Εντάξει, σίγουρα έχουμε ποδοσφαιριστές και ειδικά νομίζω επιθετικούς αυτή τη στιγμή που παίζουν όλοι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές όλοι. Ο καθένας πρέπει να δίνει τον καλύτερο εαυτό του. Γι' αυτό είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και θεωρώ ότι αυτό κάναμε σήμερα. Και τα παιδιά, όσοι ξεκινήσανε και όσοι μπήκαμε, νομίζω δώσαμε το καλύτερό μας εαυτό και υπάρχει, νομίζω καταφέραμε και κερδίσαμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Τάσο Δουβίκα, τον παίκτη που χάρισε την νίκη χθες στο Βελιγράδι στην Εθνική μας.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε και τον Βαγγέλη Παυλίδη.
1: Βαγγέλη, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ μεγάλη νίκη μετά από τον Εύρο που είχαμε κερδίσει την Σκωτία. Είναι αυτό ένα δείγμα το ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα και κάτι καλό γεννιέται?
2: Εντάξει, το έχουμε πει χίλιες φορές. Νομίζω ακούγεται κουραστικό πλέον. Δεν φτάνει να είμαστε μια καλή ομάδα. Είδαμε ότι σήμερα παραλίγο τόσα πολύ σοπαλία να χάσουμε για το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι σπουδαία νίκη, αλλά πρέπει λίγο να κρατηθούμε με τα πόδια στο έδαφος, γιατί έρχονται πολύ δύσκολα μάτς και πρέπει να είμαστε λίγο ήρεμοι.
1: Γνωρίζατε πριν το παιχνίδι ότι η Σερβία είναι ο κυριότερος αντίπαλος που κυνηγάμε έστω για την τρίτη θέση για να έχουμε το ποτ 1 στην κλήρωση των προκριματικών?
2: Θα έλεγα ότι είναι η χειρότερη αντίπαλος, είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά σίγουρα δεν είναι όπως οι άλλες δύο. Το ξέρουμε ότι οι άλλες δύο είναι το φαβορί για την πρώτη και δεύτερη θέση. Ήταν για την τρίτη τέταρτη ουσιαστικά αυτό το μάτς. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό για μας που πήραμε τέτοια νίκη εκτός έδρας και θέλουμε να συνεχίσουμε το ίδιο με καλή απόδοση, με αρκετά λάθη θα πω. Αλλά σαν ομάδα νομίζω ότι δείξαμε και κάτι καλό. Πρέπει να βελτιωθούμε κι άλλο πάρα πολύ για να διεκδικούμε πράγματα.

Λοιπόν, πριν φτάσουμε στο φινάλε της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας Ερασπόρ, εγώ να θυμίσω την ατζέντα της ημέρας όσο αφορά στο Nations League, Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία, Γαλλία στις 10 παρατέταρτα για την πρώτη κατηγορία. Για την δεύτερη σε 7 Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία, 10 παρατέταρτα Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Βοσνία, Σουηδία, Ρουμανία και για την τρίτη στις 7 Αρμενία, Λετωνία και Μαυροβούνιο, Κύπρος στις 10 παρατέταρτο. Στο μπάσκετ το δεύτερο σκέλος της πρώτης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα, στις 8 Μπεσίκτας Βαλένθια, 9 παρατέταρτο Φενέρ Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Μιλάνο. Όσο αφορά στην εθνική μας, σε λίγη ώρα ταξιδεύει από το Βελεγράδι με προορισμό την Γερμανία, καθώς την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσει την Γερμανία στο Augsburg.

Στα δικά μας όσον αφορά στο Super Cup του μπάσκετ, οι δύο ημιτελικοί είναι αύριο. Θα παίξουν ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ 5 παρατέταρτο και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στις 9 στο Κλειστό του Περιστερίου, με προσκλήσεις μόνο, χωρίς παρουσία οπαδών. Ενώ ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή στις 8 και όχι στις 9 όπως ήταν το αρχικό πλάνο. Στις 8 η ώρα ο τελικός λοιπόν την Κυριακή του Super Cup. Λοιπόν, Χρήστος Γιουκλάκης και Χαραγιανοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των reporters της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευχαριστούμε που ήσασταν αυτές τις δύο ώρες μαζί μας εδώ σε μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Να μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί Βαγγέλης Ζορμπάς και Γιάννης Δεντόπουλος. Κώστας, δευτερόλεπτα, να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
6: Εδώ και 54 χρόνια
7: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
5: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
8: Ακούτε ΕΡΑ Σπορ.
9: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έτσι, μια πολύ πολύ μικρή καθυστέρηση λόγω μιας μικρής... Όχι συνοησία, μωρέ.
1: Όχι, είναι διαδικαστικά.
0: Διαδικαστικά λίγο, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα με βαριά καρδιά τον Λότο. Βαριά,
0: ναι.
1: Γιατί σήμερα έφυγε από κοντά μας. Και όταν λέω από κοντά μας, εννοώ από όλη την οικογένεια του μπάσκετ. Εντάξει, ας πούμε του ελληνικού, αλλά ο Σούλης Μαρκόπουλος έχει κερδίσει και ευρωπαϊκό τίτλο. Ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο του μπάσκετ. Ένας προπονητής εργάτης, ένας χαρακτήρας αδαμάντινος, με το ήθος να είναι το βασικό του χαρακτηριστικό και από εκεί εκπορευόταν οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που αγάπησαν όλοι όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του, είτε ως παίκτες, είτε ως παράγοντες, ως διοίκηση. Νομίζω ότι έχει αφήσει το αποτύπωμά του και έχει αφήσει το αποτύπωμα του ξεχωριστού.
0: Και νωρίς έφυγε, 77 χρονών, αλλά ταλαιπωρήθηκε.
1: Ταλαιπωρήθηκε, στο τέλος είχε κάποια προβλήματα, τα αντιμετώπισε με κάποιο τρόπο, τελικά... Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα.
0: Όχι, μην μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος.
1: Για τον Σούλη Μαρκόπουλο, επειδή μου έχουν μείνει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτον, η ταπεινότητά του.
0: Όταν ήσουν στο Μαρούσι, πρόσωπο τύπου εκεί, ήταν μαζί σου, έτσι.
1: Συνεργαστήκαμε και.
0: Ήσουν μαζί του, όχι ήταν μαζί σου, ήσουν μαζί του.
1: Είχε γίνει και το φοβερό τότε.
0: Ναι, αυτά θέλω. Έτσι τιμούμε τη μνήμη ανθρώπων.
1: Την πρώτη.
0: Με τέτοιες ιστορίες.
1: Την πρώτη μέρα που ήρθε.
0: Ναι.
1: Προχωράγαμε στην ίδια ευθεία και ο τότε φροντιστής, ο Δήμος Ομιλητέας, φωνάζει coach και γυρίζει ο. Μόλις
0: αυτό. Με το Σούλη, ήταν αυτό. Για πες το, πες το. Πήγε πολύ ωραίο αυτό.
1: Και γυρίζει και του λέει, έλα δε μου. Και του λέει, δεν μιλάω σε σένα.
0: Άρα μιλά και σε σένα.
1: Γέλασε και είπε, εντάξει, συγγνώμη, λέει, δεν θα ξαναγυρίσω. Θέλω να πω ότι.
0: Ωραίος τύπος, ωραίος άνθρωπος.
1: Είναι, σου λέω, είναι από τους λίγους ανθρώπους που πιστεύω ότι. Μάλλον το καλούπι του Σούλη έσπασε. Και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα σύσσωμη η οικογένεια του μπάσκετ εκφράζεται με αυτά τα λόγια. Και εγώ πιστεύω ότι ό,τι και να γράψουμε και να πούμε για το Σούλη Μαρκόπουλο είναι λίγο, γιατί επαναλαμβάνω, η ταπεινότητά του, η εργατικότητά του, η λατρεία του για το μπάσκετ ήταν. Και παρόλα αυτά πέραγε κάτω από τις κεραίες. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων.
0: Ναι,
1: μόνο στην προπόνηση μπορεί να άκουγαν τη φωνή του, ας πούμε.
0: Ναι. Ποτέ δεν προκάλεσε, ποτέ δεν μίλησε άσχημα.
1: Τον είχα γνωρίσει στα ξεκινήματα της προπονητικής του καριέρας. Τότε συνέπεσε και με τη δική μου έτσι, κίνηση που κάναμε ρεπορτάζ Α2, ήταν στο Δημόκρητο. Και είχα πάει να το γνωρίσω στο.
0: Εκεί τελείωσε η καριέρα του το 1978, έτσι. Έπεσε τότε.
1: Ναι. Τι γίνεται τώρα. Πέφτουν τα τηλέφωνα, πέφτουν.
0: Χρήστο μου, εντάξει. Μας έχει πιάσει μια ταραχή εδώ λίγο. Να το κάτω από την καρέκλα είναι.
1: Τι αμπόλες.
0: Λοιπόν, 77 μόλις ετών ο Σούλης ο Μαρκόπουλος, είχε ξεκινήσει σε μια ομάδα, εγώ δεν την ήξερα την ομάδα αυτή.
1: Είχε παίξει στον Όλυμπο 40 εκκλησιών.
0: Όλοι, μπράβο, αυτή είναι
1: και
0: η ομάδα.
1: Και μετά πήγε στο Δημόκρητο, όπου έγινε και προπονητής. Και έγινε προπονητής μόλις σταμάτησε, είναι από τις περιπτώσεις που κοιμήθηκε παίκτης και ξύπνησε προπονητής. Άρχισε την προπονητική του καριέρα το 1978 με το Δημόκρητο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα είχε εργαστεί και θα πούμε ποια είναι τα αξιοσημείωτα της πορείας του. Στο Δημόκρητο φυσικά, στον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, το Μακεδονικό, την ΑΕΚ, το Μαρούσι. Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ την περίοδο, πολύ μεγάλη περίοδο, την περίοδο 9-17. Και έκλεισε στον Άρη, ο Άρης ήταν η τελευταία του δουλειά. Για τον Σούλη Μαρκόπουλο, πέρα από το πρώτο μας εκείνο.
0: Κόρατσε.
1: Ναι. Η μεγαλύτερη
0: 54.
1: Του. Εγώ θα το ξεκινήσω αλλιώς. Ότι εγώ δεν θεωρώ μεγαλύτερο παράσημο εγώ. Τώρα το βάζω το εγώ, δεν έχει σημασία. Αλλά το λέω επειδή θέλω να καταγράψω προσωπική άποψη. Δεν θεωρώ μεγαλύτερο παράσημο το ότι οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του Κόρατ. Έτσι, θεωρώ μεγάλο παράσημο ότι παρότι ήταν πρώτος προπονητής, δηλαδή είχε κάνει πρώτος προπονητής στο Δημόκρητο, που είχε ανέβει και στην Α1, στον Ηρακλή, δέχθηκε να γίνει όπως ο Μαξβίτης τώρα είναι βοηθός του Σάρας, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που ήταν προπονητής Εθνικής Λιθουανίας. Δέχθηκε γιατί θεωρούσε ότι έχει να μάθει πολλά, να είναι βοηθός του Ιβκοβιτς στον ΠΑΟΚ.
0: Σωστό. Το θυμάμαι.
1: Δηλαδή, ναι, λίγοι προπονητές, ναι, σου λένε τώρα εγώ ήμουν πρώτος και ξαφνικά θα γίνω. Θα είναι υποβιβασμός, ας πούμε, στην καριέρα μου ή βήμα πίσω. Έμεινε, δούλεψε, ξεκίνησε να δουλεύει συνεργάτης του μεγάλου Ντουσανίκοβιτς, του άλλου αείμνηστου, τον οποίο πάει να συναντήσει. Και έτσι όπως εξελίχθηκε η χρονιά εκείνη, μια χρονιά η οποία ήταν έτσι ιδιαίτερη, τελικά ήταν αυτός που οδήγησε το 1994, το Μάρτιο του 1994, τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του Κόρατς.
0: Ναι.
1: Ήταν μια έτσι μεγάλη επιτυχία που τον σημαδεύει, αλλά εγώ θεωρώ ότι όποια ομάδα και αν δούλεψε, πρώτον την βελτίωνε. Θα σου πω στο Μαρούσι καταρχάς ότι με μια νίκη μέσα στο Αλεξάνδριο στα play-off εξασφάλισε την τρίτη θέση την τελευταία του χρονιά πριν φύγει και πάει στον ΠΑΟΚ. Με νίκη μέσα στο Αλεξάνδριο επί του Άρη εξασφάλισε για το Μαρούσι την τρίτη θέση. Η τρίτη θέση τότε θεωρητικά έδινε απευθείας είσοδο στην Ευρωλίγκα. Τότε είχαμε τρεις θέσεις. Mm-hmm. Βέβαια το Μαρούσι δεν έπαιξε απευθείας στην Ευρωλίγκα. Ίσως η Ευρωλίγκα περίμενε ότι θα πάρει την τρίτη θέση ο Άρης. Και έφτιαξαν, σκαρφίστηκαν εκείνη την περίοδο προκριματικά. Ο Μαρκόπουλος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του ΠΑΟΚ και έφυγε για τον ΠΑΟΚ. Τον διαδέχθηκε ο Μπαρτζόκας, ο οποίος έκανε εκείνη την πρόκριση και επί του Άρη.
0: Και επί του Παναθηναϊκού τότε.
1: Και επί της Άλμπα και μετά έγινε αυτό. Αλλά τι θέλω να πω. Ότι όταν το Μαρούσι, αφού απέκλεισε τον Άρη, που τότε είχε κάνει πολλές μεταγραφές, απέκλεισε και την Άλμπα Βερολίνου, είχε πει ότι αφιερώνουμε την πρόκριση και την πρώτη μας συμμετοχή στους ομίλους της Ευρωλίγκας στο Σούλη Μαρκόπουλο και την περσινή ομάδα, γιατί αν δεν ήταν αυτή, εμείς δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε, γιατί σου επαναλαμβάνω, όλοι περίμεναν ότι χωρίς συζήτηση το Μαρούσι ως τρίτη ομάδα της Ελλάδας θα παίξει η Ευρωλίγκα. Και μάλιστα ακόμα και οι φίλοι του Αμαρουσίου έβγαλαν σήμερα τη δική τους ανακοίνωση, πέρα από φυσικά από τη διοίκηση, με το επιμήθειο coach θα σε ευχαριστούμε και θα σε θυμόμαστε για πάντα, γιατί άφησε ένα στίγμα ενός ανθρώπου σεμνού, εραστή του μπάσκετ, έτσι. Και βέβαια είπαμε, μας μένει η πίκρα ότι έφυγε ξαφνικά και το χάσαμε. Επίσης το άλλο που θέλω να πω για τον Σούλη Μαρκόπουλο είναι τον πέραν λάθος μέρα για να του πούνε χρόνια πολλά. Ο Σούλης Μαρκόπουλος είναι Αναστάσιος. Δεν είναι Αθανάσιος, γιατί πολλοί ξέρουμε όλοι ότι το Σούλης.
0: Σούλης, ναι, και εγώ Αθανάσιος.
1: Από το Αθανάσιος.
0: Από εκεί έλκει. Ναι.
1: Ο Σούλης ήταν Αναστάσιος. Το Σούλης ήταν από το Αναστάσιος. Γιόρταζε το Πάσχα.
0: Εντάξει. Αυτό είναι το λιγότερο.
1: Ναι, όχι ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά
1: στο λέω γιατί πάντα το είχα έννοια. Τόσο μεγάλη αδυναμία του είχα και όπως πολύ με πήρε και ο Σταύρος Ελληνιάδης, ο οποίος είχε συνεργαστεί και πολλοί άνθρωποι μιλήσαμε. Το λάτρευαν οι παίκτες γιατί τους βοηθούσε να εξελιχθούν. Και νομίζω ότι ίσως δεν πήρε αυτά που άξιζε. Και η μεγαλύτερη πίκρα που έζησε, θα την πω τώρα. Ναι, μια στιγμή, γιατί έχω μια νοσηνοήση. Για να το πω, για να μην χαθεί αυτό. Όταν ξαφνικά στο ξεκίνημα της σεζόν 14-15, μετά την ήττα στο κύπελο, στον πρώτο αγώνα της σεζόν, ο Μπαρτζόκας παραιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στην πρώτη του θητεία, η διοίκηση του Ολυμπιακού είχε καλέσει και είχε μιλήσει με τον Σούλη Μαρκόπουλο.
0: Ναι. Αυτό το ξέρω, δεν το θυμάμαι. Το ξέρω.
1: Είχαν συμφωνήσει.
0: Ναι.
1: Είχαν συμφωνήσει.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι είχαν μιλήσει. Ήταν έντονο το ενδιαφέρον για τον Σούλη τον Μαρκόπουλο.
1: Είχαν συμφωνήσει. Ναι. Και ήταν έτοιμο. Είχαν πάει πρώτα. Είχαν μιλήσει με τον Γκολέ και τον Μαρκόπουλο. Με τον Μαρκόπουλο είχαν συμφωνήσει. Και όταν πήγε ο Μαρκόπουλος να ανακοινώσει στον ΠΑΟΚ, όπου τότε, όπως θυμάσαι, τα οικονομικά και σύν ότι η αγωνιστική, ας το πούμε έτσι, εικόνα της ομάδας δεν ήταν για. Παρότι έκανε καλές πορείες. Πώς τα έκανε εκεί με ο Πρέλεβιτς, ο Τέλης, εκεί όλη η ομάδα αυτή, και έκανε καλές πορείες και τελικά η διοίκηση του ΠΑΟΚ στην ουσία του έβαλε ένα ηθικό δίλημα, δηλαδή δεν του έδωσε την ευχή της, τον άφησε να έχει ένα ηθικό δίλημα στο οποίο λύγησε ο Μαρκόπουλος
0: και δεν πήγε Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή για να καταλάβεις το ήθος του ανθρώπου, αντί γιατί θα ήταν η ευκαιρία του, και μάλιστα τότε αν θυμάσαι η μόνη που πήρε θέση ήταν η κόρη του Νάνση, η οποία είχε γράψει μια ανοιχτή επιστολή.
0: Ναι, αυτό δεν θυμάμαι.
1: Ναι, η κόρη του Νάνση. Βέβαια, ο γιος του είναι ο Χάρης, έτσι, ο οποίος...
0: Ο Χάρης ο Μαρκόπουλος που είναι προπονητής πλέον, έτσι.
1: Πια, μεγάλο ταλέντο, ο οποίος
0: είχε το ατύχημα εκείνο με στην...
1: Σύνδρομο οικονομικής θέσης.
0: Ναι. Στο αεροπλάνο μέσα.
1: Ήταν που... η φουρνιά Σπανούλη Ζήση.
0: Σωστά.
1: Και θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο αυτής της φουρνιάς.
0: Νέο Διαμαντόπουλο τον λέγαμε τότε που ήταν στα ντουζένια του Κεδία. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Τομοσχονά, τον καλό το φίλο, γιατί... Νικόλα μου, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα. Καταρχάς, ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Ήταν μια πολύ δυσάρεστη νέα.
0: Ένα
2: πολύ δυσάρεστο νέο σήμα.
0: Σούλης Μαρκόβουλος.
2: Ναι.
0: Νικόλα μου, ολοκληρώθηκαν οι κατατακτήριες. Στοπ, εντάξει, οκ. Okay.
2: Μια χαρά το είπες. Λοιπόν, έπειτα από το Ευρωπαϊκό Τμήμα Αγώνων της φετινής Φόρμουλα 1, σειρά έχει το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, αύριο στις 2 η ώρα. Να πούμε ότι αρχικά είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή, αλλά οι διοργανωτές ζήτησαν τη μετάθεση του αγώνα μία ημέρα νωρίτερα, διότι το Αζερμπαϊτζάν γιορτάζει στις 27 Σεπτεμβρίου την ημέρα μνήμης των πεσόντων στη δεύτερη σύραξη διάρκεια 44 ημερών του Ναγκόρνο Καραμπάχ, που ξεκίνησε αυτή την ημερομηνία το 2020. Οπότε και οι κατατακτήριες δοκιμές και ο αγώνας μετατέθηκαν μία μέρα νωρίτερα. Σήμερα λοιπόν είχαμε τις κατατακτήριες δοκιμές για τον 15ο αγώνα της χρονιάς. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο ταχύτερος, θα ξεκινήσει αύριο από την pole position. Δίπλα του θα έχει τον Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari, τρίτος ο Όσκαρ Πιάστρι με McLaren, τέταρτος ο Άιζακ Χάντζαρ με Red Bull, ο οποίος μετά τον τραυματισμό του επέστρεψε στο μονοθέσιο της ομάδας, πέμπτος ο Λάντο Νόρις, έκτος ο Χάμιλτον.
0: Πέμπτος έκτος ο φίλος μου ο Χάμιλτον. Εντάξει, οκ. Okay. Το ίδαλμά μου να ξέρεις είναι, αλλά είναι πέμπτος έκτος και σε κατατακτήριες και στους αγώνες. Άστο. Θλίψη, Νίκο.
2: Η Ferrari δεν είναι.
0: Στενοχωριέμαι, φίλε.
2: Πολύ πιο δυνατή. Έβδομος θα ξεκινήσει ο Pierre Gasly, όγδος ο Max Verstappen, ένατος ο Carlos Sainz, στη δέκατη θέση ο Franco Colapinto. Τώρα έχουμε ενδέκατη θέση σημείωσε ο Μπέρμαν, μετά δωδέκατος ο Λόσον Άλμπον, ο Κον Λίντμπραντ Αντωνέλη, Μπορτολέτο, Χούλκεμπερκ, Αλόνσο, Πέρες, Στρόλ και Μπότας. Να αναφέρω ότι ο Αντωνέλη βρίσκεται τόσο χαμηλά καθώς κατά τη διάρκεια του Q1 έκανε ένα λάθος, χτύπησε στο εσωτερικό της τροφής στο πρώτο σκέλος των κατατακτήριων, κατέστρεψε την Mercedes και ουσιαστικά δεν μπόρεσε να πάρει μέρος στο Q2, οπότε θα ξεκινήσει από τη 16η θέση. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για αύριο στις 2. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση από την ΕΑΣΠΟΡ για ό,τι θα συμβαίνουν στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.
0: Έγινε φίλε. Να σου πω, ακόμα επιμένει ο συμπαρουσιαστής σου στην εκπομπή του Γεωργάτικη, ο Χρήστος Σαράντος, ότι δεν τα έχει ο Χάμιλτον με την Καρδάσιαν. Να ξέρω κι εγώ δηλαδή.
2: Από ό,τι ξέρω δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά δεν το
0: σε θυμάμαι παλιότερα. Εντάξει τώρα, το έχετε συζητήσει.
2: Η Kim Kardashian έχει ανακοινώσει ότι περιμένει και το παιδί του.
0: Έτσι, τώρα πια ναι. Αφού ενόταν, μωρέ, Νικόλα μου. Εντάξει, τέλος πάντων, άστο. Τώρα πια όχι. Εσύ το έχεις πει νωρίς, αυτό λέω.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Νίκο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ξεχαστήκαμε μωρέ Γιάννη με την... Καταρχήν να διαβάσουμε το μήνυμα εδώ του φίλου του Ανδρέα. Χρήστος, πριν απ' όλα Χρήστος Βιουκλάκης μαζί μας.
1: Συγγνώμη, αλλά
0: παιδιά, συγγνώμη, ήταν δύσκολη μέρα γενικά σήμερα. Χρήστος Βιουκλάκης στον ήχο, στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής έχει την επιμέλεια και την αρχισυνταξία της εκπομπής. Βαγγέλης Ορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος. Και... λέει ο Ανδρέας, τώρα μην διαβάσουμε το επίθετο, έτσι. Mm. Καλησπέρα να κάνουν. Όχι, περίμενε. Είχα την τιμή, λέει, να είμαι συμπαίκτη στον Ηρακλή, από τα προμήνη και κολλητό του Χάρη. Α, γιου του, σου λέει, συγγνώμη. Mm-hmm. Αυτό που θυμάμαι όταν πήγαινα στο σπίτι του ήταν ένα σαλόνι γεμάτο βιντεοκασέτες με μπάσκετ. Mm-hmm. Έτσι γινόταν, λέει, το σκάουτινγκ. Τότε και φυσικά το κύπελο Κόρατς, ομοίωμα που είχε κρατήσει από τον ΠΑΟΚ. Απλός και καλουσυνάτος άνθρωπος, να είναι ελαφρύ το χώμα.
1: Ναι, εγώ δεν έχω συναντήσει.
0: Μπασκετικό σπίτι, καθαρά, εντάξει. Okay.
1: Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος μου λέει για τα καλύτερα για το χαρακτήρα του, για τον τρόπο που προπονούσε. Ήτανε, παρέμενε μοντέρνος, παρότι πολλοί θεωρούσαν ότι είχε μεγαλώσει κάποια στιγμή. Δηλαδή ότι.
0: Γιατί τον είχε ξεπεράσει τον μπάσκετ, δηλαδή. Δεν, αλλά
1: ουδέποτε.
0: Όχι. Ναι, ναι.
1: Στα σεμινάρια που. Γιατί πήγαινα και εγώ, είχα αυτή την τρέλα. Ήταν
0: και τώρα πηγαίνεις.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδί
0: μου. Όταν σου δείχνει, πηγαίνεις. Κότσι, ρε Γιάννη.
1: Άσε με εμένα τώρα. Μιλάμε για τον
0: έλεγχο. Ελάσσαμε το ελαφρύνο λίγο.
1: Σου λέω, έχω επηρεαστεί πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ.
0: Σε είδα. Την στιγμή που σε είδα εδώ, δεν ήσουν στα καλά σήμερα.
1: Ναι. Και μάλιστα όταν είχε αποφασίσει να γυρίσει στον ΠΑΟΚ, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει: πρέπει να το μάθεις και εσύ. Πρώτος πριν το μάθεις από άλλους, ότι ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Στον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, αυτά είναι να τα θυμόμαστε εμείς που το γνωρίσαμε, αλλά και ο κόσμος που νομίζω ότι καταλαβαίνει. Γιατί οι άνθρωποι πολλές φορές φαίνονται. Δηλαδή, ο Σούρης Μακρόπουλος έδειχνε αυτό που ήταν. Δεν ήταν. Παρότι ήταν πολλές φορές στον ΠΑΟΚ, όχι πολλές φορές. Ήταν ακίνητος, ειδικά όταν ήταν πιο νέος, πήγαινε λες και είχε λατήρια, πήγαινε δεξιά-αριστερά, ακίνητος συνέχεια μπροστά από τον πάγκο, αλλά ήταν πάντα ευπρεπής. Δεν του ούτε είχε ξεφύγει, ούτε είχε καταγραφεί έτσι για το Σούλη Μαρκόπουλο κάτι. Πρόλαβε να γίνει παππούς, έχασε τον αδερφό του νομίζω το 14 και παρόλα αυτά κουουτσάρισε ένα μάτς του ΠΑΟΚ. Δηλαδή έμαθε το πρωί, ήταν νομίζω στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα πρέπει να ήταν. Και έμαθε ότι, αν το θυμάμαι καλά, ναι, στα Τρίκαλα πρέπει να ήταν, ότι έφυγε ο αδερφός του, ο Γιώργος, σε ηλικία 65 χρονών. Τότε δεν είπε τίποτα σε κανέναν, κουουτσάρισε τον ΠΑΟΚ και αμέσως μετά έφυγε για τη Θεσσαλονίκη και δηλώσει έκανε ο γιος του Χάρης, που ήταν τότε συνεργάτης του. Και επίσης το καλό μαζί με τη σύζυγό του, που αυτή είναι πάντα, εγώ θεωρώ ότι οι γυναίκες τέτοιων ανθρώπων που είναι αφοσιωμένοι στον αθλητισμό, ειδικά και στον μπάσκετ ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Σταματία ήταν παλιά μπασκετμπολίστρια του Ηρακλή, πρόλαβα να γίνουν παππούδες, δηλαδή παππούς και γιαγιά, γιατί ο Χάρης έχει κάνει γιο, οπότε. Εντάξει, τώρα όλα αυτά τα λέμε για να σκιαγραφίσουμε ένα πορτρέτο μιας εμβληματικής φυσιογνωμίας, πιστεύω, του μπάσκετ, που δεν φώναζε, δεν έκανε θόρυβο, αλλά έκανε δουλειά.
0: Λέει ο Γιώργος, άκουσα ότι είπατε πριν ότι προκρίθηκε το Μαρούσι. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι το Μαρούσι νίκησε τον Παναθηναϊκό τότε. Προκρίθηκε το Μαρούσι απέναντι στον Παναθηναϊκό, στον Όμιλο με Παρτίζαν και Μπαρτσελόνα.
1: Η Παρτίζαν πέρασε.
0: Ναι. Δεν είπαμε αυτό, ότι νίκησε τον Παναθηναϊκό, Γιώργο, είπαμε απλά. Ουσιαστικά απέκλεισε τον Παναθηναϊκό από την.
1: Στην ουσία, γιατί είχαν και την ίδια έδρα, έπαιζαν στο ΆΚΑ.
0: Έτσι, αυτό λέει ο φίλος. Έχω την εντύπωση, λέει, ότι ναι, νίκησε τον Παναθηναϊκό το Μαρούσι στο ΆΚΑ με έδρα το Μαρούσι, 80-78, αλλά δεν προκρίθηκε. Με δύο νίκες και τέτοια, γιατί έχασε από Παναθηναϊκό στο τελευταίο παιχνίδι. Αυτά, ναι.
1: Νομίζω ότι ο Βαγγέλης είπε απέκλεισε τον Παναθηναϊκό.
0: Απέκλεισε,
1: αλλά ο ίδιος το Μαρούσι δεν προκρίθηκε.
0: Δεν προκρίθηκε το Μαρούσι, βέβαια.
1: Σε πολύ μεγάλη ευκαιρία με την Παρτίζαν, ο Μιχάλης Πελεκάνος είχε βάλει το ένα φέρνει το άλλο εδώ. Είχε βάλει 5 στα 5 τρίποντα και στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα τα βάζει κρεμασμένος. Και σουτάρει το μόνο ξεμαρκάριστο που δεν πήγε. Αν κέρδισε το Μαρούσι εκεί, θα είχε πάει αυτό στα play-off της Ευρωλίγκας με μια ομάδα που έκανε 1,25 και δεν πληρώθηκε. Τότε ήταν η χρονιά που.
0: Ήταν που ξεκίνησε τα προβλήματα, έτσι.
1: Είχε προβλήματα. Αλλά αναδείχθηκαν παίκτες όπως ο Μπαρτζόκας. Μετά είδαμε την καριέρα. Έκανε στην πρώτη του θητεία στην Ευρωλίγκα. Ο Καϊμακόγλου πήγε στον Παναθηναϊκό. Ο Μαυροειδής. Ο Τζαμόν Γκόρντον που ήταν. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω.
0: Απαρχή καριέρας παικτών και προπονητών. Ναι. Και προπονητή, μάλλον.
1: Το θέμα είναι ότι ο Σούλης μας χαιρέτησε και είναι, ξέρεις, από τους προπονητές που δεν χρειάζεται να πει στο επιθετό του.
0: Ναι, Σούλης.
1: Αν πεις ο Σούλης.
0: Όλος ο κόσμος, όχι του μπάσκετ, όλος ο κόσμος που έχει σχέση με τον αθλητισμό γενικά, Σούλης είναι ένας. Ο Μαρκόπουλος.
1: Ναι. Ήταν ένας, δυστυχώς. Πάμε σε ένα βελτίο.
0: Λοιπόν, ήταν ένας. Καλά, παραμένει ένας, αλλά θα το θυμόμαστε όλοι πάντα. Ναι. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και Ευρωλίγκα, Γιάννη. Έτσι. Ναι. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Είχαμε χθες Ευρωλίγα, θα έχουμε και σήμερα.
0: Θα έχουμε Super Cup. Με αλλαγή ώρας τελικού κιόλας. Έχουμε αρκετά να πούμε. Πάμε. Και...

0: green seagull turn deeper blue.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: 5 αγνοούμενοι μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διαμένει στο δεύτερο όροφο και 3 αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα εκ των 2 Airbnb του κτηρίου. Δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου στο Air News Radio 105,8. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού, το οποίο βρίσκεται εμπλό βόρεια της Μυκόνου. Πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον, στο Truth Social. Τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων των δύο χωρών, σύμφωνα με τον Αμερικανό εμπορικό αντιπρόσωπο. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Ερασπορ 101,8.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
1: Ακούτε Air Sport.

0: Αλλά περιττό να πούμε, Γιάννη, ότι όλες οι ομάδες, όλοι οι σύλλογοι, η ΟΚ, ο ΕΣΑΚΕ,
1: και αυτές που συνεργάστηκαν όλοι, και αυτές που δεν συνεργάστηκαν,
0: ναι, εκφράζουν την... εξέφραζαν τη συλληπιτήριά τους.
1: Η ΟΚ θα ανακοίνωσε ότι θα τηρήσει ενός λεπτού υγιή.
0: Νομίζω και στο
1: και αύριο, στο, αύριο μεθαύριο στο
0: Super Cup. Αύριο μεθαύριο, ναι.
1: Το Super Cup. Νομίζω ότι είναι.
0: Το δεδομένο το θεωρώ εγώ. Δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ο ΕΣΑΚΕ, αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Ο ΕΣΑΚΕ παρεμπιπτόντως σήμερα τελείωσε και τυπικά η αναβάθμιση του Ευθύμη Ρατζιά, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του CEO. Έτσι, και ας το πούμε έτσι, ξεκινάει, είναι ο πρώτος CEO της Ευρωλίγκας. Ο ΕΣΑΚΕ, όπως ανακοίνωσε, θεωρεί ότι μπαίνει
0: στην ΕΣΑΚΕ.
1: Τι είπα.
0: Τη Ευρωλίγκα, είπε. Μακάρι να ήταν ο Ρατζιά στην Ευρωλίγκα, CEO. Αν και ο Μπουένο κάνει καλή δουλειά μεταξύ μας. Αλλά και ο Ρατζιά έχει καλές σχέσεις με NBA.
1: Ναι, έχει παίξει το NBA, ήταν στο τελευταίο.
0: Ναι, όχι, ναι, είναι και παιδί που διατηρεί σχέσεις.
1: Ήταν και πρεσβευτής του NBA στην Ευρώπη κάποια εποχή. Ο Ευθύμης είναι ο πρώτος CEO, είπαμε. Και στην ουσία...
0: Ο πρώτος CEO στην ιστορία του ΕΣΑΚΕ. Έτσι.
1: Και ο ΕΣΑΚΕ θεωρεί ότι αλλάζει και οργανωτικά εποχή πλέον με αυτή την κίνηση. Βέβαια, ήταν ήδη στον ΕΣΑΚΕ ο Ευθύμης. Να το ευχηθούμε και στη νέα του θέση δωροκέφαλος. Πάντα θέλουμε και οι άνθρωποι που προέρχονται από τον μπάσκετ.
0: Ανθρώπους που έχουν παίξει μπάσκετ με ήθος. Και να βλέπουν αντικειμενικά τα πράγματα. Από πάνω, αλλά αντικειμενικά. Στη μέση.
1: Ναι, και έχουν παραστάσεις.
0: Ούτε με πράσινα, με κόκκινα, ούτε με κίτρινα, με γυαλιά καθόλου. Τίποτα. Προς το συμφέρον να δρούν και να δουλεύουν του ελληνικού μπάσκετ και του εμπροκειμένου του ΕΣΑΚΕ. Αυτό θέλουμε.
1: Και δεν κάνουν όλοι αυτό που λένε ότι.
0: Και να αντέχουν ισορροπίες τρόμου. Αυτό.
1: Αυτό είναι το δύσκολο.
0: Αυτό είναι δύσκολο.
1: Αλλά,
0: το πιο δύσκολο.
1: Εννοείται ότι δεν ταιριάζει σε όλους να γίνουν παλιοί παίκτες, δηλαδή που ήξεραν και έπαιξαν σε υψηλό επίπεδο, να γίνουν προπονητές ή παράγοντες. Έτσι. Δεν τους ταιριάζει. Πρέπει να το έχεις και μέσα σου. Σε κάποιους δεν αρέσει και δεν έχουν και το ταλέντο ή την ικανότητα ή τις γνώσεις.
0: Δεν θέλουν.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι το πιο χαρακτηριστικό. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ποδοσφαιριστές, αμέσως το μυαλό όλων πάει, ας πούμε, στο Δωμάζο. Πάει στην Ελλάδα. Στο Μαραντόνα τον αείμνηστο.
0: Ποτέ δεν ήθελε.
1: Ο Δωμάζος δεν έγινε ποτέ προπονητής. Ο Μαραντόνα έγινε προπονητής. Δεν έγινε ποτέ μεγάλος προπονητής. Βέβαια θα μου
0: πει. Τι προπονητής, για ένα χρόνο ήταν. Ανάμεση, ναι. Πόσο ήταν. Ναι. Τίποτα. Δεν...
1: Και προσπαθώ να το έχω έτσι λίγο σκεφτεί από εδώ και από εκεί, τουλάχιστον για τη θέση του προπονητή. Γιατί παράγοντας χρειάζεται άλλα πράγματα. Και χρειάζεται κυρίως εργατικότητα. Η δυσκολία που έχουν οι παίκτες. Όταν αλλάζουν στίβο επαγγελματικό, είναι ότι μέχρι να σταματήσουν τον μπάσκετ είναι κακομαθημένα παιδιά που τα έχουν όλα στο χέρι. Όλα λυμένα. Φροντίζουν άλλοι.
0: Μετά πρέπει να λύνουν αυτοί τα προβλήματα.
1: Ναι, μετά. Ναι,
0: εκείνο το θέμα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή είναι αυτοί που στην ουσία βάζουν προβλήματα σε άλλους για να τους τα λύνουν. Ναι. Δηλαδή, κανονίστε το νερό, δεν έχω ρεύμα, δεν έχω το ένα.
0: Δεν έχω πετρέλαιο, ναι. Χάλασα το αυτοκίνητό μου.
1: Ναι.
0: Το τράκαρα πάρτε το να το φτιάξετε.
1: Μετά πρέπει να γίνουν αυτοί που θα φροντίζουν να λύνουν προβλήματα.
0: Και πιο σημαντικά από αυτά.
1: Και εννοείται. Απλά το αναφέρω έτσι, ότι
0: ναι.
1: Είναι μεγάλα παιδιά και ξέρεις, τους καλομαθαίνουν οι ομάδες. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, τώρα είπαμε για τον Ευθύμη. Και τον ΕΣΑΚΕ, να πούμε πάμε στην Ευρωλίγκα, η οποία ήταν το γεγονός σήμερα, σαν και μας πέρασε, δεν ξέρω, μας πέρασε λίγο.
0: Να πούμε κάτι ακόμα, 7 Οκτωβρίου θα συζητηθεί στον ΕΣΑΚΕ η νέα πρόθεση του Sky που έχει πέσει στο τραπέζι με τα πάρα πολλά λεφτά που δίνει, έτσι, είτε για τριετή ανανέωση για 26,27 περίπου εκατομμύρια ευρώ, είτε για 5,50.
1: Ναι, γιατί καταλαβαίνει ότι
0: έχει ψωμί ιστορία. Ναι. Αλλή μόνο.
1: Γιατί
0: έτσι.
1: Ξέρεις τι φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει, ειδικά ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί ο Άρης.
1: Και ο Άρης.
0: Και ο Άρης,
1: αλλά
0: ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ακόμα πιο δυνατή προετοιμασία. Ακόμα και αν δεν κερδίσει το EuroCup, ας πούμε. Δηλαδή αυτό που λέγαμε το ιδανικό σενάριο. Γιατί για παράδειγμα τώρα με την Μπεσίκτας που θα κάνει σήμερα την επανεμφάνισή της στην Ευρωλίγκα, οι Τούρκοι έχουν τρεις ομάδες.
0: Εγώ θέλω 4 χρόνια. Το έλεγα χθες.
1: Ναι,
0: εγώ θέλω 4 χρόνια.
1: Ο συνδυασμός είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει μέσω της αύξησης των ομάδων μια θέση, γιατί έχει καταθέσει πολλά χρήματα ως εγγυητική και λοιπά για franchise και όλα
0: το
1: αυτά.
0: Το έχει προχωρήσει περισσότερο πάω.
1: Ακριβώς, μα αφού πήγε στο Αμπουντάμπι.
0: Εδώ ο Μπράντοβιτς το έχει πάρει η μυρωδιά και το είπε ο άνθρωπος. Μετά το έλεγε ο Παύλος Γιαννακόπουλος, είπε ότι έχω μάθει, λέει, έχω πληροφορηθεί ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε προχωρημένες ζητήσεις. Όχι εμείς, ξέρω εγώ, που είναι δουλειά μας και όλες αυτές.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε η Ευρωλίγκα.
0: Έτσι, έδωσε θελοφίλα, άντε να ξεμπούμε και στο ζουμί.
1: Με πολύ ενδιαφέρον.
0: Περιμένει ο κόσμος, μας στέλνει ήδη μηνύματα. Από εδώ και πέρα, Ευρωλίγκα.
1: Λοιπόν, ήταν ένα, θα σου έλεγα, πολύ ευχάριστο τρίωρο. Από τις 9 ως τις 12. Όχι μόνο γιατί κέρδισαν οι δύο αιώνες.
0: Όχι, γιατί κέρδισε η Εθνική με τον γκολ του Δουβίκα. Εγώ τρελάθηκα, φίλε. Πετάχτηκα. Πετάχτηκα πάνω. Δηλαδή δεν το πανηγύρισα. Απλά.
1: Ξέφυγες.
0: Το καταξέφυγα, ρε φίλε. Το καταχάρηκα. Και ήταν και γκολάρα. Και του Τσιμίκα αυτή η εκπληκτική σέντρα. Και η τρομακτική κεφαλιά του Δουβίκα. Και εκεί που έπρεπε, στο 94.
1: Έτσι,
0: πολύ, δηλαδή αυτό το τρίωρο πραγματικά ήταν καταπληκτικό. Δύο ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, δύο εύκολες νίκες.
1: Τρεις χαρές, καμιά τρομάρα.
0: Καμιά τρομάρα, ναι.
1: Τρομάρα όμως.
0: Να είναι όλα τα βράδια μας έτσι του χειμώνα φέτος.
1: Τρομάρα γνώρισε ένας δικός μας άνθρωπος. Γιατί
0: για
1: ο Δημήτρης Τούδης στην πρεμιέρα της Χάπελ Τελαβίβ
0: γνώρισε
1: την ΙΤΑ. Στη Σόφια βέβαια, στην αρένα.
0: Και πέρυσι Σόφια ήταν.
1: 4-8. 8-8-8-8.
0: Την Bayern, ρε παιδί
1: από
0: μου.
1: Την Bayern, η οποία έχει μια πολύ μεγάλη επιστροφή. Ο Γιακουμπάιτης, θυμάσαι πως όταν είχε αποκτηθεί.
0: Γιάννη μου, εντάξει, πες
1: ένα παίκτη δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Με αυτό, εντάξει. Θα το στόμα μου το παίρνεις.
1: Αλλά θέλω να σου πω, να, και άλλη μια ομάδα που πέρασε κατά τα ραντάρ στην προετοιμασία. Πέρασε κατά από τα ραντάρ. Και έχει προπονητή, θυμίζω, έναν άλλο παλιό μας γνώριμο, τον Άντων Γκαβέλ, τον Σλοβάκο. Παλιό μπασκετμπολίστα του Άρη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έχει κάνει, εξελίσσεται διαρκώς προπονητικά. Λοιπόν, να πω γρήγορα τα αποτελέσματα και θα συζητήσουμε ένα-ένα αφού ξεκινήσουμε πρώτα τις δικές μας ομάδες. Μην ψάχνεις τώρα Χάπολ και τέτοια.
0: Αυτό μπήκα να δω Χάπολ. Ήθελα να δω τον Όψη τι ήταν. 19 πόντους είχε. 3 στα 6. Ναι. 19 ποντάκια. Λοιπόν, θα το πούμε μετά.
1: Η Ντουμπάι δύσκολα μεν, αλλά αυτή τη φορά κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η οποία την είχε κερδίσει με ανατροπή. Γιατί θυμάσαι ότι η Ντουμπάι είχε προηγηθεί 16 πόντους στον ημιτελικό του Super Cup και τελικά κέρδισε η Ρεάλ. Που αργότερα πήρε το Super Cup, κερδίζοντας και τον Ολυμπιακό. 78-77 δεν κατάφερε στην τελευταία επίθεση η Ρεάλ να κάνει επίθεση, να πετύχει καλάθι, γιατί το ήταν στον πόντο. Και η Ντουμπάι πήρε, πανηγύρισε την πρώτη της νίκη. Είναι μια ακριβή ομάδα που νομίζω ότι ο Τσάβι Πασκουάλ έχει πάρα πολύ δουλειά να φτιάξει τη χημεία της. Δηλαδή το υλικό της είναι καλύτερο από την εικόνα, την αγωνιστική που έχει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν για σένα ήταν έκπληξη η εντός έδρας ήττα του Ερυθρού Αστέρα από τη Ζάλγκυρης.
0: Μια και μιλάμε για Ντουμπάι, να πούμε ότι κινήθηκε σε ρηχά νερά ο Γόκαπ χθες. Έτσι.
1: Ναι, γενικά ο Γόκαπ είπαμε θα δυσκολευτεί.
0: Χθες έπαιξε 15 λεπτά και 43 δεύτερα, αλλά. Στο τέλος έβαλε κάποια. Ήταν πάρα πολύ άσχο. Ένα στα δύο δίποντα είχε. Ένα στα τρία τρίποντα. Δεν εκτέλεσε βολές. Είχε δύο λάθη. Και. Δέχτηκε και ένα μπλοκ. Δηλαδή. Με μείον 4. Το PIR. Μαρτυρά, α πούμε, ότι δεν έχει ακόμα το παιδί.
1: Δεν έφτασε και το Motley.
0: Τον.
1: Ο Μότλεϊ. Ο Μότλεϊ είχε μείον 13. Άγγιξε το χειρότερο πυρ αξιολόγηση στην ιστορία της Ευρωλίγκας.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι.
1: Είναι μείον 14.
0: Ναι.
1: Και έφτασε μείον 13. Τόσοσε. Λοιπόν.
0: Γι' αυτό έχασε η ομάδα του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, για πάμε. Αυτό ήθελα, ξέρεις. Ενδιαφέρει το κόσμο, ρε παιδί μου, πώς θα πάει και ο Γόκαπ τώρα μετά τη συζήτηση που έγινε, το ταβαντούρι αυτό.
1: Ο Γόκα που δεν βασίζει τον μπάσκετ στο ταλέντο του, έτσι, βασίζει στο γεγονός ότι παίζει άμυνα και ότι είναι παίκτης προπονητή. Δεν, τον Ολυμπιακό τον ήξερε πια μετά από 5 χρόνια σαν τσέπη του και τον μπάσκετ αυτό που υπηρετούσε ο Ολυμπιακός. Τώρα, ξέρεις, όταν έχεις δίπλα σου και παίκτες που παίζουν και αυτοί με προσωπική πινελιά όπως ο Μπέικον, ας πούμε, είναι δύσκολο να τους διαχειριστείς κιόλας. Αν δεν έχεις το φοβερό τάλεντο κι εσύ. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Νωρίς ακόμα για όλους. Η Ζάλγκυρης ξεκίνησε, έστειλε μήνυμα στον Ολυμπιακό, γιατί η Ζάλγκυρης είναι η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού. Θα τον υποδεχθεί την Τρίτη στο Κάουνας. Και η Ζάλγκηρης που πήρε το δικό
0: σου. Αστέρα, φίλε, έτσι.
1: Ναι, σε πολύ δύσκολη ατμόσφαιρα.
0: Βέβαια, δεν είναι. Ποτέ δεν παίζει εύκολα. Δεν είναι εύκολη η έδρα το...
1: έτσι.
0: Στο Βελιγράδι. Και με Βαλαντσιούνας.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Μα πιστήκανε.
0: 13 ποντάκια, 6 στα 9 δίποντα. Δεν επιχείρησε τρίποντο. 1 στα 1, 1 στη 1 βολές. 8 rebound. 2 assist. Ένα λάθος. 3 κοψίματα. Τι άλλο να κάνει. Και έριξε και μια τάπα.
1: Θυμίζω ότι εκτός από τον Βαλαντσιούνας έχει πάρει τον Γκάρσεν Έντουαρτς. Έχει αλλάξει δηλαδή λίγο, γιατί έχασε και τον Φρανσίσκο, ας πούμε. Τον Γκάρσεν Έντουαρτς.
0: 13 ποντάκια ο Γκάρσεν. 2 στα 5 τρίποντα, 2 στα 6 τρίποντα, 3-3 βολές. Μια χαρά, έτσι.
1: Το Σέμπεν Λι, ο οποίος νομίζω ήταν τραυματίας, έπαιξε. Νομίζω δεν έπαιξε.
0: Όχι, δεν τον βλέπω εδώ.
1: Ήταν τραυματίας.
0: Δεν αγωνίστηκε, ναι.
1: Ο Μάριος Γκριγκόνης από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Μιλάω για τις μεταγραφές της
0: 12 λεπτά, 12.30 έπαιξε, 2 ποντάκια είχε. Ήταν άστοχος ο τέλος παίκτης Παναθηναϊκού. 1 στα 4 δίποντα, 0 στα 1 τρίποντα, 2 ασίστ και ένα λάθος.
1: Και το Στέρλινγκ Μπράουν, εντάξει, έχει πάρει και άλλους.
0: Ναι, καλή ομάδα έχει.
1: Τον Ακομπούντου Εχιόκου, ναι. Και τον Μάρικ Μπλάζεβιτς. Αλλά έχασε παίκτες, δηλαδή και μόνο ότι έφυγε ο Φρανσίσκο και ο Μόζες Ράιτ. Ο Φρανσίσκο που είδαμε με τον Παναθηναϊκό, πόσο άνετα παίζει. Έτσι,
0: ναι.
1: Στο παρκέ, πώς κινείται στο παρκέ. Και ο Μόζες Ράιτ, που συνήθως είναι πρώτο σκόρε της Αρμάνη στα τελευταία παιχνίδια.
0: Ο Γκος δεν πήγε άσχημα χθες. Είχε 14 ποντάκια.
1: Ναι,
0: 5 στα 10 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα, 1 σημεία βολές, 2 rebound, 6 assist, 2 κλεψίματα. 3 λάθη βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Έφυγε και ο Μπιρούτης.
0: Έπαιξε 25,5 λεπτά ο Γκος.
1: Έφυγε ο Μπιρούτης και έφυγε και ο Μπρασδέκης, ο οποίος εντάξει, δεν. Νομίζω ότι το πέρασμά του τον Ολυμπιακό.
0: Επειδή το έχω παρατηρήσει. Όσοι παίκτες δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν κυρίως στον Ολυμπιακό, αλλά και στον Παναθηναϊκό, όχι κυρίως, και στους δύο.

0: πρόβλημα τραυματισμού. Τι περίεργο.
1: Ναι, για πρώτη φορά του συμβαίνει.
0: Και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στο μάτς της Τρίτης, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός, ο νέος Παναθηναϊκός, εγώ θα έλεγα.
1: Ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς.
0: Με σφραγίδα ο Ομπράντοβιτς. Και όταν λέμε σφραγίδα ο Ομπράντοβιτς, εννοούμε ότι πολλοί φεύγοντας από το γήπεδο είπαν ότι βλέπουμε κάτι που είναι μπάσκετ.
1: Θα σου διαβάσω λοιπόν το μήνυμα που μας έχει στείλει πολλή ώρα τώρα ο Στυλιανός ο φίλος. Δεν ήθελα να το διαβάσω γιατί ήταν άλλο το θέμα μας όταν μιλάμε για να εκλειπώντα του ήθους και της προσωπικότητας και του μεγέθους Σούλη Μαρκόπουλου. Δεν είναι, τα αγωνιστικά έρχονται τελευταία.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα που μιλάμε λοιπόν για Παναθηναϊκό, για Ολυμπιακό, για Ευρωλίγκα, άκου το μήνυμα που εγώ ταιριάζει γάντι σε αυτό που σκεπτόμουν χθες βλέποντας τον αγώνα. Πίστευα, λέω, θα ξεχνούσαμε νωρίς τον Άταμαν. Αλλά αν παίζει τόσο ομαδικά ο Παναθηναϊκός όπως χθες, τόσο θα μας θυμίσει ό,τι ζήσαμε αυτά τα δύο χρόνια. Τρία βέβαια.
0: Η αλήθεια...
1: Είχαμε ξεχάσει ότι το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Αυτή είναι η ιστορία όλη.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι το ζουμί της... του πρώτου αυτού αγώνα, του πρώτου δείγματος γραφής που έδωσε ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Ξέρεις.
1: Μην βιαζόμαστε, αλλά αυτό είχε κανονικό προπονητή στον πάγκο, ρε παιδί μου. Αυτό. Τίποτα άλλο.
0: Φοβάμαι ότι τον.
1: Αυτή η ιστορία.
0: Εντυπωσιακό να ξέρεις, ήταν και το άλλο. Ότι στο γήπεδο ήταν ο Σάρπ,
1: ναι,
0: και φώναζε συνθήματα.
1: Ναι, εντάξει. Έγινε Παναθηναϊκός.
0: Αυτό μου άρεσε. Γιατί ναι, συνήθως ναι, υπάρχει μια κακία, ξέρεις, λίγο στεναχώρια, λίγο ζήλια.
1: Δεν θα μου έκανε και εντύπωση να ήταν και ο Άταμαν κάπου στην κέντρα.
0: Δεν ξέρω αν φύγανε κιόλας.
1: Εδώ μένουν συνέχεια. Ναι. Νομίζω ότι περισσότερο καιρό μένουν στην Αθήνα παρά στην Κωνσταντινούπολη.
0: Αλλά ο Σάρπ ήταν εκεί και τραγουδούσε τα συνθήματα.
1: Ναι, μαγιά του, εντάξει, μπράβο του. Σημαίνει ότι αγάπησε την Αθήνα, ναι, αγάπησε τον Παναθηναϊκό.
0: Άλλωστε μια Ευρωλίγκα κατέκτησε ο πατέρας του με αυτή την Τρίτη του. Θέλω να πω ότι
1: όποιος περνάει από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και τις άλλες ελληνικές ομάδες, αλλά σε επίπεδο Ευρωλίγκας λέω εγώ τώρα, μένει εκεί.
0: Είναι μεγάλη δοκιμή. Ναι, εντάξει.
1: Μένει το μυαλό του. Κολλάει το μυαλό.
0: Ξέρεις τι, επειδή για τον Ομπράδος δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, είναι ότι επαναφέρει το μπάσκετ του Παναθηναϊκού σε εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Αυτό.
0: Γιατί είναι αυτό που είπες, ότι είχαμε ξεχάσει να βλέπουμε μπάσκετ.
1: Ομαδικό, όπως το λέει ο Σιλιανός. Είναι φοβερά εύστοχο το σχολείο του.
0: Μια ομάδα που παίζει άμυνα.
1: Αυτό, άμυνα.
0: Που ξεκίνησε με τους τρεις Έλληνες και κυρίως τον Καλαϊτζάκη, τον οποίο.
1: Ρε, παιδί μου, έκανε λάθη. Ήταν άστοχος. Δεν τον πέταγε έξω με το καλησπέρα.
0: Ναι,
1: με το πρώτο άστοχο. Τον άφηνε τον άνθρωπο εκεί.
0: Ξέρει τι να περιμένει από τον Καλαϊτζάκη.
1: Ναι, τον άφηνε να παίξει. Δεν του κόβε το κεφάλι. Δεν τον πήγαινε στον πάγκο με τη μία με πινελίκια.
0: Ο Ματζούκας, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά και παίζει καλά
1: χθες
0: τον τελευταίο
1: πάλι
0: καιρό.
1: Κυρίως ο Παναθηναϊκός χθες, ορμόμενος με. Ξεκινώντας από την άμυνα, ενέπνεε ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Αυτά
0: και
1: τα
0: σοβαρότητα.
1: Down και σοβαρότητα. Δεν έπαιξε τον μπάσκετ που έβγαλε μάτια.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Μα, δεν είναι
1: του λείπουν τρεις παίκτες πρώτης γραμμής.
0: Τέσσερις.
1: Ο τέταρτος ποιος είναι? Κάτσε. Ναν, Φαλ. Ντέιβις, Φαλ και.
0: Ναν, Χέις, Ντέιβις.
1: Α, και ο Σλούκας. Ναι, τέσσερις. Ναι, τέσσερις. Ναι.
0: Και δεν έπαιξε και ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος προστατεύτηκε.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή ήταν στη δωδεκάδα, αλλά έκρινε ότι έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, έκρινε ο
1: προπονητής. Δεν χρειαζόταν. Γιατί να τον βάλει στη
0: μάχη. Γιατί να τον βάλει, γιατί είναι ταλαιπωρημένος.
1: Σοβαρή ομάδα. Ομάδα που ξεκινούσε από την επίθεση.
0: Είχε αρχές, ρε παιδί μου. Είχε αρχές.
1: Και με ρόλους, αλλά με ελευθερία στο σουτ. Με ελευθερία στην επίθεση.
0: Εννοείται.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω εσύ, Γιάννη, θες πω.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι, γιατί δεν είναι κακό να μηδενίζουμε, επειδή μοιραία έρχεται η σύγκριση. Είναι αλήθεια
1: ότι. Μα είδε ο κόσμος.
0: Είναι αλήθεια,
1: είδε ο κόσμος.
0: Είναι αλήθεια ότι.
1: Χθες.
0: Ότι πονέσαν τα μάτια μας από τον μπάσκετ που έπαιζε ο Παναθηναϊκός.
1: Έτσι, μπάλα στον Αν. Ναι. Η μπάλα στον Όσμαν. Και τέλος. Αυτό σχεδιάζουμε.
0: Και εκείνο το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Όταν θα μπει στο rotation.
1: Ο Αν. Ναι,
0: να δούμε
1: ναι,
0: πώς θα το διαχειριστεί.
1: Με τον Φρανσίσκο μαζί.
0: Ναι, γιατί και ο Αν είναι λίγο.
1: One man show είναι.
0: Ναι, είναι λίγο.
1: Θα έχει σίγουρα το σχέδιό του.
0: Ναι, εννοείται.
1: Εννοείται αυτό. Είδα πάρα πολύ καλά το Λεσόρ χθες.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Βέβαια, άστοχος, μέχρι ενός σημείου είχε 0 στα 5. Τελικά τελείωσε με 2 στα 7. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σε άγρια κατάσταση.
0: Και γενικά οι τρεις Γάλλοι ήταν καλοί.
1: Οι τρεις Γάλλοι, μπράβο. Φρανσίσκο, Λεσόρ και Γιαμπουσέλη.
0: Έγινε το εξής. Ξεκίνησαν τρεις Έλληνες

0: Καλαϊτζάκης, Ματζούκας και Μίτογλου.
1: Βγήκαν και μπήκαν τρεις Γάλλοι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που λες, ότι το μεγάλο κέρδος ήταν
1: 9 rebound ο Λεσόρ.
0: Η αυτοπεποίθηση που κερδίζει ο Λεσόρ.
1: Αυτό.
0: Γιατί ο Λεσόρ...
1: Και το χρόνο που κερδίζει και αυτοπεποίθηση και δυναμική, ρε παιδί μου. Επενδύει στην δυναμική που ούτως ή άλλως. Δηλαδή είναι καλά. Αυτό έχει σημασία.
0: Γιατί ο Λεσόρ από τότε που επέστρεψε στον τραυματισμό δεν σου ενέπνε σιγουριά. Δηλαδή έπεφτε κάτω γιατί δεν μπορούσε να το κρατήσει το πόδι του όταν.
1: Και χθες κάτι λέει από παλιά, τα βάζε, τα χάσε. Αλλά είναι σούπερ, σε άγρια κατάσταση. Αυτό δεν θα βελτιωθεί. Mm. Αυτό περιμένει δηλαδή. Αλλά να σου πω κάτι, από τη μία πλευρά αυτό. Απ' την άλλη, λείπει ο δεύτερος σέντερ, φίλε, που θα τον αντικαταστήσει. Και χρησιμοποιεί τρίκ ο Μπράντοβιτς. Καλά, σε αυτά είναι μανούλα. Mm. Παλιά, ας πούμε, τον Πατής από τριάρι να κάνει πεντάρι. Ο Μίτλετον ήταν πεντάρι. Και τον είχε κάνει. Ήταν πεντάρι, όχι. Τεσάρι ήταν ο Μίτλετον.
0: Όχι.
1: Ελαφρύ τεσάρι.
0: Και έγινε...
1: Τεσάρι και ελαφρύ, το έκανε ελαφρύ πεντάρι. Και πολλούς άλλους.
0: Τι ελαφρύ. Τι ελαφρύ πεντάρι. Συγγνώμη. Ο Μίτλετον δεν ήταν ελαφρύ. Αν σου κατέβαζε τα χέρια ο Μίτλετον.
1: Δυνατός ήταν, αλλά τώρα δεν ήταν. Τι να σου πω.
0: Έδινε σεμινάριο για στη θέση.
1: Ο Μίτογλου, φίλε Χρήστο, δεν το βλέπω για πεντάρι. Ναι, εντάξει. Τώρα.
0: Λοιπόν, ξαναλέω ότι ο Μίτλετον έφτασε σε σημείο να δίνει σεμινάρια και μάλιστα έπαιξε μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία.
1: Ναι.
0: Και μετά, αν θυμάσαι, πήγε βοηθός του Ιτούδης Τσεσεκά, ο Ντάριλ. Λοιπόν.
1: Αυτά για τον Παναθηναϊκό, λοιπόν. Που...
0: Ναι, να πούμε ότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αντιμετώπισαν δύο ομάδες, για να μην τρελαθούμε.
1: Ναι, αυτό λέω και
0: οι οποίες σε σχέση με πέρσι, τουλάχιστον με πέρσι, νομίζω ότι είναι πιο αδύναμες. Δηλαδή και η Μπασκόνια φέτος δείχνει ότι είναι πιο αδύναμη από πέρσι, αλλά και η Παρή, η οποία παρεμπιπτόντως είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό και τις δύο φορές που τον επισκέφτηκε στο T-Center τις χρονιές της δύο σεζόν.
1: 45-31 τα rebound, έτσι. Ναι. Για Παναθηναϊκό 45-31 για την Παρή χθες. Πραγματικά δεν είχε έναν ψηλό να κοιτάξει κατάματα το Λεσόρ και όχι μόνο.
0: Πάντως
1: για το Γιαμπουσέλη.
0: Το στυλ της το παίζει αυτό το...
1: Αυτό λοιπόν το στυλ, το γρήγορο, το κόψε ο Μπραντοβίστες. Έκοψε το ρυθμό της Παρή.
0: Γιατί...
1: Ακόμα μια επιτυχία.
0: Εκεί πρέπει να κάνεις φάουλ, πρέπει να στείλεις παίχτη πάνω στην πρώτη πάσα ή πρέπει να πας στο επιθετικό rebound για να μην φύγει η πρώτη πάσα, να αργήσει δηλαδή, να σιγουρευτεί η κατοχή.
1: Αυτό το ζητάει συνέχεια ο Μπραντοβίτς. Να κόβει, να μαρκάρουν την πρώτη πάσα. Ακόμα το out, έτσι. Δεν σου λέω.
0: Υπάρχει ένας τρόπος αυτό. Το οποίο θεωρείται ειδικότητα της, ήταν ειδικότητα της Βαλένθια και τώρα το έχει περάσει και στη Ρεάλ από ό,τι καταλάβαμε. Λέγεται tag. Tag είναι.
1: Ο Πέδρο,
0: Ναι. Tag τι σημαίνει, ότι όλοι οι παίκτες πάνε και της επίθεσης στο shoot πάνε και κολλάνε στους αμυντικούς τους. Για να τους δυσκολέψουν και στη διεκδίκηση του rebound και για να τους οδηγήσουν σε λάθη. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια ειδική τακτική. Όταν στη διεκδίκηση του επιθετικού rebound. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λοιπόν αυτά. Νομίζω ότι δεν δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ο κόσμος φώναξε ο Μπράντοβιτς γιατί κατάλαβε.
1: Και είδε όμως μετά τη διαφορά.
0: Είδε και κατάλαβε, να το πούμε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, είχε και κάτι προδιάθεση ούτως ή άλλως, γιατί ο Μπράντοβιτς και ο Παναθηναϊκός είναι άρρηκτα δεμένοι με τις μεγάλες επιτυχίες. Αλλά επαναλαμβάνω, όπως το είπε και ο Κώστας πάρα πολύ σωστά, δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έχει μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλο μπάτζετ, περιμένει τους τραυματίες, έχει πολλούς τραυματίες, τους περιμένει. Δεν σημαίνει ότι ο Μπράντοβιτς θα τα σαρώσει όλα.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Καμία ομάδα δεν
0: καμία
1: έχει.
0: Καμία δεν μπορεί να το πει αυτό. Μόνο.
1: Δεν έχει κοίταξε, καμία συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα. Καμία.
0: Ο μόνος που τα έχει πει αυτά είναι ο Άταμαν. Ναι. Είτε με την εφέση.
1: Καλά, του βγήκε την πρώτη φορά όμως.
0: Εκεί το βγήκε.
1: Το είχε πει, αλλά του βγήκε. Δεν βάσει.
0: Είπαμε τότε. Ναι, άμα το λες 10 φορές.
1: Άκου το Χρήστο, λέει. Θα του βγήκε μια φορά. Του βγήκε
0: όχι,
1: την πρώτη. Το ξανά με την επόμενη όμως, αλλά αργότερα, αλλά δεν του βγήκε.
0: Παιδί μου, να σου πω κάτι. Είναι αυτό που είπες και εσύ τώρα. Όταν το είπε. Αυτό ήταν το θέμα με το. Δεν υπήρχε καμία. Δεν υπήρχε καμία λογική βάση.
1: Υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε καμία.
1: Υπήρχε έναν που τον είδε να μπαίνει στους αγώνες. Τότε το είχε πει. Όταν είδε έναν.
0: Εκεί πέρσι έναν ήταν. Αλλά θέλω να σου
1: τότε το είδε. Τον πρώτο έναν, το διψασμένο που έπαιζε και άμυνα. Είδε τη διαφοροποίηση του Παναθηναϊκού με τον Άν στην πεντάδα.
0: Δεν νομίζω.
1: Στην δωδεκάδα. Εγώ πιστεύω ότι κάτι είχε δει. Δεν μπορεί τόσο πολύ στον αέρα να έχει κάνει
0: αυτό. Αυτό λέει συνέχεια. Αυτό σου λέω. Το έλεγε με την ΕΦΕ συνέχεια. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν λογικό για τον Παναθηναϊκό.
1: Λογικό δεν ήταν. Δεν για την ήταν. Εποχή.
0: Γιατί για ο Παναθηναϊκό είχε 11 καινούριου παίκτε.
1: Και λάθο επικοινωνιακό, αν θέλει. Ναι. Τη γνώμη μου. Ναι. Γιατί ανεβάζει πάρα πολύ τον πύχη από νωρί και έτυχε. Όχι έτυχε.
0: Δεν έτυχε.
1: Πέτυχε.
0: Ναι.
1: Έτυχε, πέτυχε όμως να πάρει την κούπα. Αν όχι.
0: Και νομίζω ότι μετά.
1: Και πέρσι μόλις δεν έλεγε να ετοιμαστούν για το Final Four να πάρουν εισιτήριο παιδί του Παναθηναϊκού. Τα εχθές πάνω. Αυτά ήταν τα μανιές που λέγει ο Κώστας.
0: Μα νομίζω ότι αυτό ήταν ίσως να λειτουργήσει και εις βάρος του το γεγονός ότι τα πήρε όλα με την πρώτη. Και μετά, ξέρεις, λίγο ψηλώνεις, λίγο εφησυχάζεις.
1: Και οι παίκτες.
0: Και οι παίκτες, εννοείται. Μα δεν είπε ο Μπαρτζόκας ότι πρέπει να αυξήσουμε το κίνητρο, γιατί τώρα που πήραμε την Ευρωλίγκα.
1: Η λέξη κίνητρο είναι μαγική στο μυαλό του Ομπράντοβιτς. Πόσες φορές συνεντεύξεις τον θυμόμαστε όλοι να λέει κίνητρο, κίνητρο, κίνητρο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο αθλητικό. Να, δεν έχει. Διαφημιστικό κάτι. Πάμε, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε τότε. Να πάμε σαν τραγουδάκι, τι λες. Εσύ ό,τι επιλέξεις.
0: Πάει και 59 και 47, δεν είναι. Θα ακούσουμε ώρα.
1: Ώρα διαφημιστικό. Ναι.
0: Κράτα το μέχρι να πάει 56.
1: Ό,τι πει ο Χρήστος, ο σκηνοθέτης μας.
0: Φάμε, φάμε, φάμε.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, είναι 7 λεπτά, 7.30 μετά τις 5 και ακούτε πάντα αεροσπόροι, κοσοσέδεθρο, τίποτα δεν είπαμε. Ούτε εκπομπές είπαμε στην αρχή της...
1: Εντάξει, είπαμε.
0: Εντάξει, δικαιολογούμαστε σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, σιγά σιγά θα διαβάσουμε κιόλας, γιατί είναι όλα του επίπεδου που πάρα πολύ θέλουμε, ρε Σιγιάννη. Με επιχειρήματα, μπασχετικά, με σκέψη καλή, χωρίς τοξικότητα. Πραγματικά σου λέω, είμαι πολύ περήφανος, δηλαδή, για τους ανθρώπους που μας ακούνε. Πάρα πολύ περήφανος.
1: Να βγάλουμε και ένα, γιατί το στείλε δύο φορές.
0: Τι?
1: Και μάλιστα το στείλε με SMS.
0: Δεν είχατε τα SMS, θα έχεις μπροστά σου εσύ.
1: Ναι. Βρε επιστήμονες, πέρσι μας είχατε ζαλίσει ότι έχει τρόμο ή αντίπαλο. Η αντίπαλο ομάδα Μενάν
0: και Όσμαν έβριζε ο Άταμαν τον Έλληνα, Μπαρτζόκα, δεν λέγατε τίποτα.
1: Τώρα Τούμπα πάλι φαβορεί Βαγγέλη για την κούπα ο Παναθηναϊκός. Ο Πάο.
0: Το λέει σε μένα, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία αυτό. Ποτέ δεν έβρισε ο Άταμαν τον Μπαρτζόκα. Ποτέ δεν τον έβρισε. Δεν τον έβρισε. Δεν θυμάμαι ποτέ καν να είχαν μπιφ.
1: Γενικά είχαν καλές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα στο πλαίσιο του ενός ντέρμπι το να κάνεις.
0: Μια δήλωση παραπάνω παρακάτω, ας πούμε, κάτι είπε ο ένας και να απαντήσει λίγο ο άλλος.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν τον έβρισε. Εδώ κάνεις λάθος, φίλε. Συγγνώμη τώρα, εντάξει.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, το ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε ένα μπάσκετ το οποίο νομίζω ότι το βλέπαν όλοι. Μόνο.
0: Χθες είδαν πώς πρέπει να παίζει μια ομάδα. Μπορεί να χάσει.
1: Εγώ λέω και πέρσι. Απλά λέω και πέρσι. Απλά πολλοί πίστευαν αυτό που γράφει ο φίλος. Ότι κάποια στιγμή ο Ναν θα γίνει
0: μπροστά,
1: ο Ναν ο προπέρσινος.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή αυτό.
0: Έλα που το πίστευαν και οι αντίπαλοι και τον παίζαν αντίστοιχα όμως.
1: Ναι. Και επίσης ο Παναθηναϊκός ο ίδιος έλεγε ότι έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ κλπ. Δηλαδή. Κατάλαβες ότι.
0: Όχι ίδιος, εμείς το λέγαμε γιατί είναι αλήθεια.
1: Ναι, θέλω να πω, δεν το έκρυψε ο Παναθηναϊκός ότι είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρωλίγκας πέρσι. Και επέμενε ότι έστω και την τελευταία στιγμή, παρότι δηλαδή στην κακή.
0: Ναι,
1: στην κανονική περίοδο δεν πήγαινε καλά, πίστευε ότι μέχρι το τέλος θα το βρει. Και να σου πει κάτι, με 0-2 δεν λες ότι θα πάω στο Final Four, δεν κερδίσεις σε 3-1.
0: Μα θεωρούσαν ως δεδομένο ότι κάτι θα γινόταν και τελικά θα πήγαινε στο Final Four. Και ότι εκεί, στο T-Center, θα είχε τον πρώτο λόγο. Αυτή ήταν η πεποίθηση. Δηλαδή ήταν μεγάλο στραπάτσο. Γι' αυτό χαρακτήρισα εγώ κάποιες φορές αποτυχημένη την περσινή σεζόν.
1: Ήταν αποτυχημένη, θα κάνω.
0: Όχι, γιατί κάποιοι λένε ότι δεν είναι αποτυχημένη και ότι είναι. Έτσι λένε.
1: Από ποια πλευρά.
0: Δεν ξέρω.
1: Από ποια πλευρά.
0: Πλήρως αποτυχημένη.
1: Έπαιξε μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Έπαιξε μπάσκετ.
0: Μα δεν είναι αυτό. Άντε και να μην παίζει μπάσκετ. Μα δεν πήρε τίποτα. Το κύπελο μόνο πήρε.
1: Όχι, θέλω να σου πω, δεν πήρε. Πήρε το κύπελο.
0: Αυτό. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Άρη, τη ΣΑΚ, αυτό θέλουν.
1: Ναι, ναι.
0: Κούπες θέλουν.
1: Θέλω να σου πω, πήρε το κύπελο.
0: Και να μην έπαιζε καλά, αν έπαιρνε κούπες.
1: Αλλά να πούμε ότι πήρε μόνο το κύπελο, ρε παιδί μου. Δεν του πήγαν τα άλλα, αλλά τουλάχιστον πήγαινε ο κόσμος και ευχαριστιόταν αυτό που έβλεπε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ευχαριστιόταν.
0: Όχι. Πονούσαν τα μάτια του. Κοίταμε την ψυχή στο στόμα. Πότε θα.
1: Και ήταν φανερό ότι υπήρχε.
0: Ρε Σιγιάννη, που σε πόσους αγώνες πέρσι έμπαινε ο Παναθηναϊκός και κυνηγούσε πάντα τον αντίπαλο. Είτε εντός είτε εκτός.
1: Τέλος πάντων, αυτά είναι.
0: Πάει, τελείωσε.
1: Πέρασε αυτό.
0: Λοιπόν, λέει ο Φώτης, ο Λεσόρ θα είναι η αποκάλυψη χρονιάς. Επειδή είναι καλό και συναισθηματικό άτομο, θα παίξει καλά και τον άνθρωπο που τον ανέδειξε και τον ανέβασε επίπεδο.
1: Το δούμε αυτό. Αυτά είναι μαντεψιές.
0: Ναι, κοίτα, όχι, το πηγαίνει αλλού στο συναισθηματικό.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να μπορεί ο Λεσόρ.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτά είναι μαντεψιές, παιδιά. Μετά από τραυματισμούς.
0: Το θέμα είναι να μπορεί.
1: Μετά από τραυματισμούς δεν ξέρεις ποτέ.
0: Είναι σε καλή κατάσταση. Σε άγρια κατάσταση ο Λεσόρ. Είναι καλά. Φαίνεται. Κάποια τελειώματα ακόμα δεν είναι όπως παλιότερα. Αλλά δεν είναι και ο καλύτερος closer που υπήρχε ποτέ. Έτσι. Είχε πολλές άλλες αρετές. Αν συνεχίσει ο Λεσόρ, ναι, πραγματικά θα κάνει.
1: Εγώ πάντως επιμένω ότι ο Παναθηναϊκός, γιατί το Γιαμπουσέλο δεν τον βάζει πολύ στο 5, επιμένω ότι.
0: Ναι, περίμενα πιο πολύ στο 5 να είναι ο Γιαμπουσέλο.
1: Ναι. Επιμένω ότι θα είναι ερωτηματικό η γραμμή των ψηλών του Παναθηναϊκού. Ή ας το πω αλλιώς, το βαρόμετρο για το πόσο και πού θα πάει ο Παναθηναϊκός, έτσι, θα είναι η γραμμή των ψηλών. Γιατί η περιφέρειά του είναι, σου εκπέμπει μια εμπιστοσύνη. Έτσι. Δηλαδή.
0: Σε μένα η περιφέρεια του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού είναι καλύτερη στην Ευρωλίγκα μακράν. Και τη Φενέρ είναι καλή, έτσι. Μην υποτιμούμε και άλλες ομάδες. Αλλά κορυφές για μένα είναι αυτές. Οι δύο.
1: Παρέπτως,
0: κοίτα τι γίνεται από μηνύματα. Πρέπει. Γιάννη, να σου κάνω μια ερώτηση έτσι του πρακτέου. Ποιο θα κόψει αύριο από τους ξένους ο.
1: Κοίταξε. Επειδή αυτό έλεγα να το πηγαίναμε.
0: Γιατί έχουμε Super Cup.
1: Να το πηγαίναμε στο Super Cup.
0: Ναι.
1: Να το αφήσουμε λίγο να το ανοίξουμε όταν θα ανοίξουμε το κεφάλαιο Super Cup.
0: Κράτα
1: το, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πιο μεγάλο πρόβλημα σε αυτό.
0: Ναι, και ο Ολυμπιακός.
1: Πιο μεγάλο έχει
0: από ναι.
1: Εγώ ξέρω ποιο πιστεύω. Πιστεύω ότι.
0: Εγώ δεν ξέρω. Δεν μπορώ
1: να. Ποιο θα κόψει. Γιατί έχει 7. Έναν έχει να κόψει. Από τους αυτούς που παίξαν χθες. Δεν πρόκειται να παίξει κάποιος από τους.
0: Το Παναθηναϊκό 7 δεν έχει, πόσο έχει.
1: Όχι, όχι, για τον Παναθηναϊκό λέω.
0: Για τον Παναθηναϊκό 7 έχει.
1: Ο Παναθηναϊκός έπαιξε χθες με 7 ξένους και 4 Έλληνες. Και 5 Έλληνες.
0: Πρέπει να κόψει έναν.
1: Νομίζω ότι είναι εύκολο.
0: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
1: Εντάξει. Θα το δούμε σε λίγο, άστο αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, καθημερινά. Προηγείται ένα του Δημήτρη. Ακροατή σα, θαυμαστή σα, ναι. Θέλω να πω όμω λίγο σεβασμό προ τον Άταμαν. Δεν είναι κακό. Ήρθε κύριο, έφυγε σαν κύριο και άφησε μια Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα. Εγώ τον τιμώ και τον ευχαριστώ. Προφανώ ο Δημήτρη είναι ο παδό του Παναθηναϊκού. Κανεί δεν μπορεί από τον Άταμαν να αφαιρέσει τι κούπε. Ούτε τι τρει Ευρωλίγκε, ούτε ό,τι έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Εμεί μιλάμε με βάση το θέαμα. Που βλέπαμε, με βάση την ομάδα, με βάση την απόδοση των παικτών, με βάση τα αποτελέσματα. Αυτό.
1: Επίσης, αυτό που λέει το ήρθε σαν
0: κύριο. Και το τελικό αποτέλεσμα, το περσινό.
1: Επίσης, το ήρθε σαν κύριο και έφυγε σαν κύριο, ναι, αλλά ενδιάμεσα δεν ήταν και τόσο κύριο σε κάποια πράγματα, όπως με το πανό στην Κύπρο, με τις δηλώσεις.
0: Ναι, όπως με τις φρικτές δηλώσεις για τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κανένα δικαίωμα. Ήταν φιλοξενούμενος εδώ.
1: Ναι, ή μπορεί να λέτε έτσι για μένα και για το Παναθηναϊκό.
0: Και έχω
1: μπορεί...
0: τρία.
1: Είναι.
0: Εντάξει, έχει τρία, ρε φίλε.
1: Είναι, okay. Έχει μια τάση ναρκισιστική.
0: Α, πάει ο Άταμαν τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι. Δεν είναι έτσι όπως το λέει ο φίλος.
0: Ναι.
1: Με αγκαλιές ήρθε και με αγκαλιές έφυγε. Και φυσικά ξύπνησε τον Παναθηναϊκό που είχε πόσα χρόνια να πάει στο Final Four.
0: Καλά, με τον μπάτζετ του Παναθηναϊκού στα χέρια του να εκτινάσεται στο Θεό.
1: Ναι, έτσι.
0: Και αυτό να τα λέμε.
1: Ρε παιδί μου, όχι, το πιστώνετε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και άλλοι έχουν μπάτζετ και δεν τα καταφέρουν. Δηλαδή, Αρμάν, τι πρέπει να βάλει, να κρεμάσει το λαιμό πέτρα και να πάνε όλοι μαζί να φουντάρουν. Ήδη το μαέστρο, το Τζόρτζιο, το στείλανε. Δεν ζει. Ναι. Δεν είναι ανάμεσά μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που δεν περίμενα. Εντάξει, ήταν δύο ομάδες ερωτηματικά. Η νίκη της Μπαρτσελόνα μου φάνηκε πολύ περισσότερο εύκολη από ό,τι περίμενα. 89-82 την ΕΦΕΣ. Γιατί και η Μπαρτσελόνα εκ βάθρων.
0: Και νέα ομάδα. Εντελώς νέα ομάδα.
1: Νέα ομάδα.
0: Ναι.
1: Με πρώτο σκόρε τον Πριθουέλα. Ένα ρολίστα ο οποίος συχνά πυκνά παίρνει το ρόλο του σκόρερ.
0: Ο οποίος ήταν χθες καταπληκτικός σε ποσοστό ευστοχίας, έτσι, 5-6 δίποντα, 3-4 τρίποντα, 1-2 βολές, είχε και τα 2 rebound, είχε και τα ανακλέψιμο, εντάξει, έκανε τα λαθάκια του, πολλά λάθη χθες είδα.
1: Και βέβαια από την άλλη.
0: Σε όλους τους αγώνες, έτσι. Σε όλους τους αγώνες.
1: Είχε ενδιαφέρον ότι ο Mike James εμφανίστηκε με την ΕΦΕΣ. Είχε ένα μπιφ με το
0: Λάσο.
1: Με το Λάσο.
0: Σιγά μη δεν είχε ο Μάικλ.
1: Έβαλε
0: 22
1: πόντους με 7 στις 8 βολές και 5 assist. Και σημαντικό τεμπούτο είναι και τον Ντάριο Σάριτς που ήρθε από το NBA.
0: Ναι, όπως δεν τον είδα αυτό να σου πω.
1: Ναι,
0: 17
1: πόντους έβαλε ο Σάριτς με ένα 4 τρίποντα, 8-9 βολές, 5 rebound, 3-3 δίποντα. Και ένα 4 τρίποντα. Το είπαμε αυτό.
0: Δηλαδή. Ξέρω ότι έχασε άνετα σχεδόν.
1: Περίμενα περισσότερα από την ΕΦΕΣ. Να πω την αλήθεια, σε σχέση με την Μπαρτσελόνα αυτή που ανανεώθηκε.
0: Μπράβο.
1: Και έχασε από την Μπασκόνια, λέω. Από την. Έχασε το Super Cup την προηγούμενη εβδομάδα από την Μπανταλόνα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά η Μπαρτσελόνα βρήκε τον τρόπο. Να πω την αλήθεια, δεν τα είδαμε τα μάτια. Γιατί ήταν η ώρα που βλέπαμε.
0: Έχει περιέγραψη στο Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Είχαμε μοιράσει από χθες να δούμε τι θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς περιέγραψε στον Ολυμπιακό, έχει άποψη.
1: Έριχνα κάποιες ματιές στον Παναθηναϊκό. Έριχνα στον Παναθηναϊκό ματιές. Και επίσης, έτσι, άλλο ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε έτσι, ενδιαφέρον είναι ότι εμείς την ομάδα Βιλερμπάν την είχαμε ξεγραμμένη με αυτά που έγιναν το καλοκαίρι στον τεπούτο του Τόνι Πάρκερ ως προπονητής Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Την είχαμε ξεγραμμένη.
0: Υπήρχε επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού, έτσι, ναι. Την επόμενη Τρίτη.
1: Όταν λέω ξεγραμμένη, ότι θα είναι μια ομάδα που θα παλέψει για, όπως πάλευε τα τελευταία χρόνια, για τις τελευταίες θέσεις. Και η Βιλερμπάν με προπονητή τον Τόνι Πάρκερ ξεκίνησε με νίκη και μάλιστα επί της Μακάμπη, που θεωρητικά, όπως την είδαμε, είναι καλύτερη από πέρσι.
0: Έχει ενισχυθεί. Πάλι δεν είναι το super duper roster που είχε παλιότερα, όπως την είχαμε συνηθίσει πριν από 7-8 χρόνια, αλλά είναι μια καλή ομάδα, ναι. Και ενισχυμένη κιόλας.
1: Εντυπωσιακό ήταν ο Τζο Κρόουντερ με 19 πόντους, με 4 στα 5 τρίποντα. Και αυτός ήταν ο ηγέτης της Βιλερμπάν.
0: Κάτσε
1: ο Κρόντερ πρέπει να τον προσέξει πάρα πολύ και η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Κρόντερ, ο οποίος μετά του Sacramento Kicks τη σεζόν 24-25 πήγε στο Πορτορίκο. Έτσι, έπαιξε στη Βακέρος Μπαγιαμόν για το καλοκαίρι του 2026 και μετά πήγε στη Βιλερμπάν. Λοιπόν, όσον αφορά στην αντίπαλο της Βιλερμπάν, την Μακάμπι, ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Όντιτ Κάτας ήταν ο Χόρντ με 15 πόντους και ο Σόρκιν με 13. 13 επίσης είχε και ο Μάνταρ. Εγώ δεν το περίμενα αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή υπάρχουν αποτελέσματα που μου έκαναν έκπληξη.
0: Και τις Μπάγερ το περίμενα.
1: Και αυτό. Και τις Μπάγερ. Εγώ θα σου πω και τη... Όχι της Ντουμπάι, της... κάτσε να το ξαναδώ. Και του Ερυθρού Αστέρα. Όχι του Ερυθρού Αστέρα. Και της Μπαρσελόνα δεν περίμενα. Έτσι, είχα την αίσθηση ότι η Μπαρσελόνα φέτος θα είναι πολύ χαμηλότερο επίπεδο από τις προηγούμενες χρονιές. Γιατί η Μπαρσελόνα έχει καιρό να δείξει ανταγωνιστική ομάδα. Δηλαδή στο Super Cup την είχε σκοτώσει ο Λαπροβίτολα που είχε φύγει από την Μπαρσελόνα. Σε βάλει 31 πόντους.
0: Ξέρεις κάτι, δεν έχουμε λύσει για Ολυμπιακό ακόμα.
1: Θα πάμε τώρα στο Ολυμπιακό, γιατί γι' αυτό το αφήσαμε
0: για
1: τελευταίο.
0: Θέλω να προλάβουμε λίγο και μηνύματα, τουλάχιστον στο τελευταίο μισάωρο.
1: Την άλλη ώρα.
0: Να πούμε λίγο τους απόψινους αγώνες, έτσι.
1: Περίμενε.
0: Δεύτερο πιάτο.
1: Ναι, περίμενε. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός. Αν εξαιρέσει κανείς, επειδή το είδα το μάτς, το πρώτο πεντάλεπτο που δέχτηκε 5 στα 5 τρίποντα και βρέθηκε πίσω με 8 πόντους, έγινε ένα time out και ξαφνικά ο Ολυμπιακός άρχισε να παίζει σε άλλη ταχύτητα. Σε ακόμα διαφορετική ταχύτητα, σε overdrive, μπορεί η σκόρερ να ήταν ο καταπληκτικός θες Ντόρσεϊ, ο οποίος έβαλε 25 πόντους και στην ουσία γινόταν ένας άτυπος διαγωνισμός με το Βεζένκοφ ποιος θα είναι πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Τελικά ήταν ο Ντόρσεϊ με 25 πόντους με 4 στα 6 τρίποντα. Ο Βεζένκοφ έμεινε στους 22, έμεινε 22 με 8 στα 9 τρίποντα, 6-6.
0: Δεν φαντάσου τώρα, βάζει 22 ποντά και λέμε έμεινε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, μοιράστηκε ο χρόνος ο Βεζένκοφ.
0: Αυτό σημαίνει χρήστο μεγάλος παίκτης, έτσι.
1: Μοιράστηκε ο χρόνος. Δηλαδή, ο πιο πολύ από όλους ο Μπαρτζόκας χρησιμοποίησε το Φουρνιέ που έπαιξε 24 και 46. Όμως ο Ολυμπιακός άλλαξε ταχύτητα από τη στιγμή που μπήκε ένας παίκτης ο οποίος μοιάζει για μένα, στα μάτια μου, με το που τον έβλεπα με την μπάλα και να
0: Μοντέρο,
1: παίζει ο Μοντέρο.
0: Μοντέρο, ναι.
1: Είναι χορευτής ο άνθρωπος.
0: Σ' άκουσα λίγο χθες και είχες δίκιο, έβλεπα κιόλας.
1: Είναι πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Δεν περπατάει, πετάει.
1: Ναι. Είναι σαν να μην πατάει
0: στα
1: στο παρκέ.
0: Στα ακροδάχτυλά του, ρε παιδί.
1: Σαν να μην πατάει στο παρκέ.
0: Ξέρεις
1: σαν να
0: γλιστράει. Άλλες εποχές, άλλο παίκτο, τον Καστρινάκη παλιά. Που ήταν ανάλαφρα. Παιδί 2-4 σέντερ, έτσι. Τότε. Εδώ μιλάμε για γκάρ και μιλάμε για. Όπως λέει και ο φίλος ο Κώστας, αυτός ήταν ο ποιητής, λέει, στα γκάρ του Ολυμπιακού.
1: Εγώ τον είπα χορευτή. Πάντως είναι τέχνη αυτό που κάνει. Δεν είναι μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ο Μοντέρο κάνει
0: όντως,
1: τέχνη.
0: Είναι,
1: δεν κάνει
0: είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Κάτι διαφορετικό.
1: Είναι πολύ μεγάλο ταλέντο και το έχει πει και μάλιστα από ό,τι έμαθα, το είπε και στο Super Cup. Το είπε ο Πέδρο Μαρτίν στον Μπαρτζόκα του. Λέει: πήρε ένα μεγάλο νικητή. Ότι είναι ένας παίκτης δηλαδή που δεν θέλει ποτέ να χάνει.
0: Χθες είχε 15 πόντους σε σχεδόν 20 λεπτά, 19 λεπτά και 45 δεύτερα.
1: Και όσα δεν έβαλε, μπήκε και βγήκε η μπάλα, ξέρεις.
0: 2 στα 5 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, 5 σε 6 βολές, 5 rebound, 5 assist, 1 κλέψιμο, 3 λάθη. Αυτό ήταν.
1: Έκανε το παιχνίδι του Ολυμπιακού
0: ναι.
1: πολύ πιο γρήγορο Γι' αυτό πήγε και ψηλά το σκόρ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έβαλε 56 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Μάλιστα οι 106 πόντοι του Ολυμπιακού είναι η καλύτερη του επίδοση σε σκοράρισμα σε εκτός έδρας παιχνίδι στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Είχε βάλει 105.
0: Ευρωλίγκας.
1: Ναι, ναι.
0: Ευρωλίγκας,
1: ναι, ναι. Είχε βάλει 105. Άλλο ένα ρεκόρ.
0: Άρα συνεχίζει. Ναι. Στην ό,τι ξεκίνησε πέρσι και από πρόπερσι έχουμε να βλέπουμε ότι πλέον γίνεται πιο επιθετικός ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέω για την ιδιοφία την πασχετική του Μπαρτζόκα, ότι μπορεί να εξελίσσεται και να γίνεται ένας προπονητής χαμελέων προκειμένου η ομάδα του.
1: Η ομάδα του να είναι χαμελέων στην ουσία.
0: Χαμελέων ως προς την κατεύθυνση.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Δίνω κατευθύνσεις. Ναι. Αυτό. Είναι μια μπασκετική ιδιοφία. Τι να κάνουμε.
1: Ξέρεις όμως τι είδα. Ότι παρότι ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι 10 μέρες να παίζανε θα κέρδιζε εύκολα. Γιατί η διαφορά ήταν περίπου στους 10 πόντους. Γίνανε και κάποια λάθη τα οποία τον έκαναν έξαλλο. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας στο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ νευρικός. Δηλαδή τρελάθηκε, ας πούμε, όταν πήγε να καρφώσει ο Ταερίκ Τζόνς και στον αέρα ξεσπηδάει και του φύγει μπάλα στον αέρα. Ή όταν ο Μακιντάιρ, που φαίνεται ότι θέλει προσαρμογή ακόμα, ότι είναι πολύ σφιγμένος.
0: Ναι, δεν είναι ακόμα Μακιντάιρ.
1: Κάνει, σε μία φάση κάνει μία πάσα που βρίσκει το Μιλουτίνοφ στο κεφάλι. Του ξανάρχεται η μπάλα και δίνει, πάει να βρει το Βεζένκοφ με έξυπνη πάσα και η μπάλα πέσει στους φωτογράφους. Ξέρεις, αυτά τον ενοχλούν, δηλαδή το να δίνει την μπάλα στα χέρια του αντιπάλου. Δεν τον βοήθησε το γεγονός ότι, ας πούμε, μόλις μπήκε ο Εντζάι, έκανε δύο φάουλ γρήγορα και δεν έπαιξε και πάρα πολύ. Έβαλε τον Παπα-Νικολάου στο 4, όταν ο Εντζάι βγήκε αμέσως και δεν ήθελε να ξαναβάλει τον Βεζένκοφ. Και φυσικά μοίρασε το χρόνο γιατί ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν το είπα εδώ, το είπα χθες. Μέτρησα τις αποστάσεις που θα κάνει ο Ολυμπιακός από την Κρήτη που ξεκίνησε μέχρι να παίξει με την ΕΦΕΣ το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι εντός έδρας στην Σάνελ Αρένα και βρήκα ότι θα κάνει 18.500 χιλιόμετρα στον αέρα. 18.500 χιλιόμετρα στον αέρα.
0: Δεν καταπώνεις, τεράστια.
1: Ξέρεις τι σημαίνει. Ο μισός γύρος της γης.
0: Πόσα αεροπλάνα, πού να τα μετρήσεις, αμέτρητα.
1: Έβαλα όλα τα.
0: Ναι.
1: 18,5 είναι περίπου ο μισός γύρος της γης, γιατί ο ησημερινός έχει περίμετρο, δηλαδή άρα ο περίμετρος της γης στον ησημερινό είναι 40.000 χιλιόμετρα. Άρα και μάλιστα είδαμε. Α, και τι αποφάσισε σήμερα ο Μπαρτζόκας, κάτι που δεν το συνηθίζει ο Ολυμπιακός εμπασχετός, ο οργανισμός. Δεν γύρισε χθες το βράδυ. Δηλαδή, επειδή όταν μην έχει τσάρτερ.
0: Ενώ είχε τσάρτερ.
1: Ναι. Ενώ όταν έχεις τσάρτερ, γυρίζεις για να κερδίσεις τη μια μέρα. Επειδή όμως αυτή η μέρα είναι η μοναδική που θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να κάνει προπόνηση εν ώψη του Super Cup που ξεκινάει αύριο και αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο πρώτο μάτς, ο Ολυμπιακός έκανε τη χάρη του Φουρνιέ που λέει: θέλω να μένουμε στις πόλεις που παίζουμε, να μην φεύγουμε αμέσως.
0: Γιατί να τις βλέπει κιόλας.
1: Έμεινε στη Βιτόρια και ταξίδεψε τώρα το πρωί, δηλαδή με λογική ώρα, δηλαδή να κοιμηθούν καλά οι παίκτες. Να μην ξαγρυπνήσουν, γιατί αν έφευγαν από τη Βιτόρια θα πηγαίναν σπίτι τους 6 ώρα το πρωί, 5 ώρα το πρωί. Θα ήταν ρέματα που λέμε. Πώς θα κάνουμε προπόνηση το απόγευμα. Οπότε ο Πατζόκας άλλαξε την τακτική του για αυτό τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά μετά το Super Cup έχει να πάει. Κυριακή παίζει. Εάν προκριθεί.
0: Αν πάει τελικό.
1: Για να είμαστε σεβόμαστε.
0: Όχι και να είναι και μικρό. Α, δεν έχει μικρό τελικό. Συγγνώμη, ναι.
1: Ναι.
0: Αν πάει τελικό, έχει τον τελικό.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Και μετά παίζει την Τρίτη στο Κάουνας. Και μετά από το Κάουνας την Πέμπτη.
0: Πάλι με τσάρτερ.
1: Στην Πολώνια.
0: Για το Κάουνας δεν πας εύκολα.
1: Όχι,
0: με
1: τσάρτερ.
0: Απόκριση, ναι.
1: Και μετά στην Πολώνια.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, τώρα. Εντάξει, ήταν. Ο Ολυμπιακός έχει φοβερό επιθετικό ταλέντο. Ο Μιλουτίνοφ έπαιξε έτσι για να πάρει λίγο να μυρίσει παρκέ που λέμε. Έπαιξε νομίζω 9 λεπτά, ούτε ένα σκάρτο δεκάλεπτο προσεκτικά. Γιατί ο Ολυμπιακός, και πάμε τώρα σε αυτό που λέγαμε, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στο Super Cup, είναι ο κάτοχος, έχει πάρει τα 4, είναι ο πολυνίκης του, είναι ο μόνος θεσμός που πολυνίκης είναι ο Ολυμπιακός. Είναι το 8ο Super Cup αυτό που θα γίνει. Έχει πάρει τα 4 Ολυμπιακός και τα 4 τελευταία σερί. Από τότε που επέστρεψε
0: Μόνο που το φετινό το λέει και ένας φίλος, ήταν διαφορετικό το περσινό. Γιατί παίζει και ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, γιατί παίζει και ο ΠΑΟΚ.
0: Και ο ΠΑΟΚ. Ανεβασμένος ΠΑΟΚ. Γιατί... Αλλά και ο Παναθηναϊκός πέρσι δεν ήταν απόν. Ήταν στην Αυστραλία.
1: Ναι, ναι. Ναι, πέρα. Και όταν κέρδισε ο Παναθηναϊκός ή όταν το πήρε ο Προμηθέας, δεν έπαιζε ο Ολυμπιακός γιατί ήταν στην Α2. Αλλά.
0: Να, ναι. Και τότε, ναι.
1: Θέλω να σου πω.
0: Για τελευταία χρόνια, λέω, ναι, ναι, που έχουν γίνει οι γίγαντες οι,
1: ναι,
0: δύο.
1: Με εξαίρεση το περσινό.
0: Και ο ΠΑΟΚ φέτος.
1: Ναι, ναι. Τώρα είναι αυτό. Η αλλαγή είναι αυτή. Και να δούμε τι πρόσωπο θα παρουσιάσει η ΑΕΚ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α, ναι, θα γίνει προπόνηση και ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ. Να τα θυμίσουμε τώρα αυτά για να μπούμε στο κεφάλαιο Super Cup και αυτό που πήγαμε να ρωτήσουμε. Έτσι. Το πρώτο match που θα το θυμίσουμε, το Super Cup, δεν θα γίνει στη Ρόδο φέτος, αλλά θα γίνει στο κλειστό του Περιστερίου με συγκεκριμένη διανομή εισιτηρίων. Ο πρώτος ημιτελικός είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο. Η Era Sport θα είναι εκεί τηλεοπτικά, ο Sky. Ενώ ο δεύτερος ημιτελικός, που είναι θεωρητικά και ο πιο ενδιαφέρον, με την έννοια ότι οι δύο ομάδες έπαιξαν ντέρμπι πριν μια εβδομάδα στο τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος. Και ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο λεπτό στην ουσία κέρδισε 87-81.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε αυτό νομίζω το match είναι έξτρα bonus για το φετινό Super Cup. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εγώ θα βάζα και την ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ έχει προβλήματα, θα τα πούμε.
0: Λοιπόν, τώρα κάτι τελευταία στιγμή, ότι εκτός οκτάδας, αρχικής οκτάδας του Ολυμπιακού, είναι ο Κορέι Τζόζεφ. Μου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Ναι, γιατί. Ναι, θα σου πω τώρα.
0: Ενώ πρέπει ο Μπαρτζόκας, θα πούμε σε λίγο για το Super Cup. Ναι, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, γιατί πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Αμέσως μετά θα μπούμε.
0: Ναι, εκτός Τζόζεφ οκτάδας, και να δούμε ποιους άλλους δύο θα κόψει ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά πάμε στο πρόβλημα του Μπράντοβιτς. Γιατί έχει το ίδιο πρόβλημα. Μικρότερο, γιατί λείπουν αρκετοί ξένοι.
1: Τον Τζόζεφ δεν τον δήλωσε στην οκτάδα.
0: Ναι.
1: Στην οκτάδα.
0: Στην οκτάδα.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός χθες έπαιξε με 9.
0: Σωστά.
1: Και έπρεπε να δηλώσει τον Ταϊρικ Τζόνς, που παρότι δεν έχει δικαίωμα, για να εκτίσει την ποινή.
0: Μέσα ο Ταϊρικ. Ναι. Τη ευκαιρία.
1: Όχι, μέσα στην οκτάδα.
0: Στην οκτάδα.
1: Για να εκτίσει την ποινή.
0: Έτσι, μπράβο. Όπως μπορεί και ο Ναν. Το ίδιο θα γίνει προφανώς.
1: Θα είναι και ο Ναν στην οκτάδα.
0: Έτσι, μπράβο. Οκτάδα.
1: Άρα και ο Παναθηναϊκός πρέπει να κόψει δύο. Θα τα πούμε.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε.
0: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγωνία για τα 5 άτομα που αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου. Πιθανότατα από το αέριο, κάτι πήγε εντελώς λάθος, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από το σημείο της έκρηξης για τα αίτια της. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο φορτηγό χηματαγωγό πλοίο το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Ποντίφικας κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Πάμε γιατί θα προλάβουμε, Άγγελο, μας έπιασε υπολογία σήμερα.
1: Ναι, ναι. Να σου πω, να πούμε γρήγορα τους σημερινούς αγώνες.
0: Α, ναι, μπράβο. Ξέρω.
1: Τώρα, 8 η ώρα, έχουμε Μπεσίκτας πρεμιέρα της νεοφώτης της.
0: Επανεμφάνιση μετά από 13 χρόνια, ναι.
1: Ναι, μετά από πολλά χρόνια.
0: Με
1: ναι.
0: τη Βαλένθια,
1: Βαλένθια.
0: Την καινούργια Βαλένθια. Την κάνανε καινούργια.
1: Να τη δούμε, ρε φίλε. Ναι. Να τη δούμε. Είναι πολύ περίεργο να δω πώς θα είναι η φετινή Βαλένθια. Ναι. Θα δούμε. Ναι. Έχασε ό,τι καλύτερο έχει, το πήρανε. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, όλοι το πήρανε. Και όχι μόνο. 8 η ώρα ο αγώνας αυτός. Στις 9 παρατέταρτο έχουμε Φενέρ Βίρτους. Και αυτός ενδιαφέρον αγώνας.
0: Και η Βίρτους πέρασε ήσυχα.
1: Όχι, να δούμε τη Φενέρ. Αυτό, Φενέρ βασικά, είναι, αυτό είναι.
0: Η Φενέρ παραμένει, όπως και οι Ρεάλ παραμένουν στις ομάδες που είναι υποψήφιες να διεκδικήσουν.
1: Και 10 παρατέταρτο Παρτίζαν με την Αρμάνι. Ολύμπια Μιλάνο. Εδώ να δούμε την Αρμάνι.
0: Κράστες της Αρμάνι.
1: Ναι. Ναι.
0: Όχι ότι η Παρτίζαν έβγαλε μάτια στην προετοιμασία. Έτσι. Είναι πρώτη φορά που οι δύο Σέρβικες ομάδες έχουν Ισπανούς προπονητές. Πεναρόγια και Ναβάρο.
1: Λίγο πολύ τι να περιμένουμε την Παρτίζαν να το ξέρουμε. Α, την Αρμάνι. Εδώ να δούμε τι θα κάνει πάλι φέτος.
0: Έχει κάνει δυνατές μεταγραφές.
1: Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε Super Cup. Περιμένει ο κόσμος.
0: Ναι, είπαμε τις ώρες. Και πάμε τώρα στο θέμα το μεγάλο.
1: Δεν είπαμε, μια ώρα νωρίτερα.
0: Α, ναι,
1: ο τελικός Κυριακής. Αντί για 9 είναι 8.
0: Sky
1: πριν από λίγες ώρες άλλαξε. Ο τελικός μόνο. Οι άλλοι αγώνες είναι 5 παρατέταρτο.
0: Και 9.
1: Ο πρώτος αγώνας και 9. 5 παρατέταρτο είναι το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Και 9 είναι ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Ειδικά ο δεύτερος τον περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε.
0: Πολύ μεγάλη φιλοδοξία του ΠΑΟΚ. Ναι,
1: ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι ο γνωστός Παναθηναϊκός στον Μπράντοβιτς πλέον.
0: Και επαναλαμβάνω, πήραμε μια γεύση πριν μια εβδομάδα.
1: Ήταν ντέρμπι.
0: Πάμε στον Ολυμπιακό τώρα, που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ναι. Προχθές.
1: Ναι, κοψίματα μιλάμε τώρα.
0: Προχθές δημοσιογράφηση. Ξέρεις πόσο γράφουμε στην εφημερίδα για αύριο.
1: Το πρώτο πράγμα, όταν ξεκίναγα. Πρόσεχε αυτό.
0: Χθες λοιπόν τώρα, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο.
1: Γράφαμε 10 το βράδυ, ας πούμε, για την επόμενη μέρα που θα δημοσιευόταν. Χθες. Πάντα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε χθες στην Μπασκόνια, στη Βιτόρια, με 9 ξένους. Μακιντάιρ 1, Ward 2, Μοντέρο 3, Εντζάι 4, Μιλουτίνοφ 5, Τζότζεφ 6, Χολ 7, Τζόνς 8 και Φουρνί 9. Εντάξει, ήδη πήραμε μια απάντηση από τη Ουσενιά, μείναν 8 αφού ο Τζότζεφ δεν είναι στην οκτάδα. Και εξηγήσαμε ότι έπρεπε να δηλωθεί ο Ταϊρίκ Τζόνς γιατί είχε 7 αγωνιστικές, πρέπει σιγά σιγά να σβήνονται.
1: Δεν μπορεί πιο να κόψει άλλον.
0: Ναι. Κάτσε τώρα. Άρα από τους 9 έχουμε 7. Γιατί είναι έξω ο Τζόζεφ και ο Ταϊρίκ Τζόνς που δεν μπορεί να παίξει.
1: Ναι.
0: Άρα έχουμε
1: 7.
0: Ωραία. Πες μου ποιο μπορεί να κόψει.
1: Δηλαδή, εδώ σε θέλω.
0: Να αρχίσουμε. Ποιοι δεν κόβονται.
1: Ναι.
0: Φουρνιέ κόβεται.
1: Όχι.
0: Ούτε με σφαίρες.
1: Κάτσε
0: να σου πω ποιοι δεν κόβονται.
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη μου. Ούτε ο Ward κόβεται γιατί δεν έχει τριάρι στην ουσία. Είναι το μοναδικό τριάρι εκτός αν παίξει ο Φουρνιέ στο 3.
1: Έπαιξε λίγο χθες.
0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Πολύ. Γιατί έπαιξε ο Παναγιώτο στο 4.
1: Λίγο πολύ. Ναι.
0: Έπαιξε πολύ. Δηλαδή. Ναι. Έπαιξε με τρεις κοντούς.
1: Οπότε.
0: Ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ από τη στιγμή που κόπηκε ο Τζότζεφ, πώς θα αφήσει ο Μπαρτζόκας με ένα playmaker, μόνο το Μοντέρο.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι.
0: Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει και το Φραντσίσκο.
1: Γιατί τώρα μην γελιόμαστε, το μυαλό και του Μπαρτζόκα είναι στον τελικό και του Ομπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα μπορεί η ΑΕΚ να νίκει στον Ολυμπιακό ή ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό. Εμείς βάζουμε βάσει το σκεπτικό ενός μεγάλου τελικού. Πάμε. Ναι. Όχι εμείς, ναι. Ίδιες οι ομάδες. Λοιπόν,
0: ο Μιλουτίνοφ κόβεται.
1: Με τίποτα.
0: Δύο σέντερ. Ολυμπιακός, το λογικό.
1: Εκτός αν δεν είναι καλά.
0: Ναι.
1: Που είναι μια χαρά. Έπαιξε χθες.
0: Μια χαρά τώρα έπαιξε.
1: Έπαιξε. Ναι. Εντάξει.
0: Στην ουσία, ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα, με τους ξένους που έχει, θα παίζει με δύο σέντερ, γιατί και ο Εντζάι μπορεί να παίξει 5. Δεν είναι Πίτερς ή Βεζένκοφ που δεν μπορούσαν να παίξουν.
1: Άρα λες ότι μπορεί ένας από τους ψηλούς να κοπεί αύριο.
0: Όχι, θα κοπεί ο Ταϊρικ Τζόνς.
1: Ο Τζόνς. Α, έχει ήδη δεν παίζει.
0: Κοπεί αφού έχει
1: τιμωρημένο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα ξεκινάμε. Μιλουτίνοφ. Ντόντα Χολ στο 5. Είναι ο Βεζένκοφ στο 4. Ο Εντζάι έχει δύο πράγματα να κάνει. Να καλύψει το Μιλουτίνοφ και να παίξει και 5 αν χρειαστεί. Αν ο Μιλουτίνοφ να κρατήσει, να είναι πίσω από το Βεζένκοφ, συγγνώμη. και να καλύψει και το 5.
1: Άρα,
0: αν ο Μιλουτίνοφ δεν είναι καλά.
1: Άρα δεν κόβεται.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν μου βγαίνουνε.
1: Ναι.
0: Ο Τζόζεφ κόπηκε. Ο Μοντέρο δεν κόβεται με τίποτα. Ο Γουόρντ είναι τριάρι βασικό. Πώς θα κοπεί, θα παίξει χωρίς τριάρι.
1: Πίσω από τον Γουόρντ είναι είτε ο Φουρνιέ είτε ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος μπορεί να χρειαστεί να παίζει και τέσσερα, οπότε δεν κόβεται.
0: Καλά, ο Παπα-Νικολάου δεν κόβεται, εννοείται.
1: Το είπα Νικολάου για τον Γουόρντ, λέμε. Ναι.
0: Άρα, αυτή τη στιγμή ο ένας που να κόβει, ποιος είναι, δηλαδή βάσει ονομάτων θα έλεγε ο Εντζάι ή ο Κόντι Μίτελ Μακεντάιρ που δεν έχει προσαρμοστεί. Αλλά και στους δύο υπάρχει δίλημα.
1: Μα γιατί δεν έχει άλλο playmaker, αν κοπεί ο Μακεντάιρ. Και απ' την άλλη, ο Εντζάι, εάν πάει, λέμε, πάνε οι αιώνιοι τελικό, έχει δύσκολη δουλειά. Με Γιαμπουσέλη, με.
0: Μα είναι ασφάλεια ο Εντζάι.
1: Με Χουάντσο, με Μίτογλου, με.
0: Ο Εντζάι πρώτον είναι πολύ καλός αμυντικός και είναι παίχτης που ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Ταιριάζει. Φαίνεται αυτό. Ξεκάθαρα, δίνει την μπάλα
1: μα
0: με
1: του δίνει τον Μπαρτζόκ αυτό που ήθελε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό επίσης ζητούσε ο Μπαρτζόκ.
0: Πολύ καλός παίκτης, αθλητικός, ναι. Με άμυνα. Άμα
1: δεν
0: χρειαστεί,
1: σου βάλει 15 πόντους
0: από σουτ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να στα βάλει από κοντά ή από μέσα ή από δίσδυση ή από ευνηδιασμό. Άρα, εγώ δεν βλέπω ποιος μπορεί να κοπεί τώρα εδώ. Όποιος και να. Δηλαδή, θέλω να σου πω, είτε κοπεί ο Γουόρντ, θα έχει πρόβλημα στο 3 ο Ολυμπιακός και θα παίξει ο Φουρνιέ στο 3. Και ο Γουόρντ βοηθάει πάρα πολύ και στο rebound και στο transition. Να κοπεί ο Εντζάι, είπαμε ότι αν ο Μιλουτίνοφ δεν αισθάνεται καλά, θα παίξει με ένα σέντερ τον Τόντα Χολ. Και ποιος θα ξεκουράσει τον Βεζένκοφ.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι πολύ. Εντάξει, δεν θα κοιτάξουμε το μάτς με την ΑΕΚ, γιατί με την ΑΕΚ μπορεί να μην τους βάλει, να ξεκουράσει κάποιους. Δηλαδή έχει το περιθώριο θεωρητικά. Απέναντι στην ΑΕΚ. Και μιας και είπα ΑΕΚ, για να τελειώνουμε αυτό το ζευγάρι, η ΑΕΚ δεν έχει από ό,τι ξέρω, γιατί θυμάσαι ότι ακύρωσε τη συμμετοχή της στο τουρνουά του Περιστέριου και δεν έχουμε εικόνα της ΑΕΚ κανονική.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε και κανονική προετοιμασία με τους τραυματισμούς. Δεν παίζουν ο Μπράουν και ο Φίζελ και νομίζω δεν θα παίξει και ο Βίλιαμς.
1: Δεν έχει χωρίς ψηλούς δηλαδή.
0: Ναι, ο Williams δηλαδή οριακά.
1: Για να το βάλουμε και αυτό στην κουβέντα τώρα όσον αφορά τα κοψίματα λοιπόν του Ολυμπιακού.
0: Ποιον?
1: Δεν παίζει χωρίς ψηλούς η ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι.
1: Χωρίς δύο ψηλούς.
0: Άλλο αύριο. Το θέμα είναι, ας πούμε, αν φτάσει στο τελικό.
1: Στο τελικό, ναι, λέμε και για τον αύριο.
0: Επειδή
1: αγώνα,
0: λέμε ότι η ΑΕΚ έχει
1: βολεύει.
0: Προβλήματα. Επειδή έχει προβλήματα,
1: ναι,
0: η ΑΕΚ,
1: ναι, αυτό.
0: Έχει περιθώριο να μοιράσει τους ξένους, να δηλαδή κάποιοι να παίξουν στο ένα που να μην παίξουν στο άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, είπαμε Μπράουν, Φίζελ και Williams. Μάλλον όχι. Ειδικά ο Williams ετοιμάζεται να παίξει στην πρεμιέρα του BCL, από ό,τι ξέρω. Επιστρέφει, είναι ο Φλιώνης μέσα, είναι ο Ερτέλ, το νέο μεγάλο απόκτημα της ΑΕΚ, με εμπειρία Ευρωλίγκας και υψηλού επίπεδου. Αλλά καινούριος, έτσι.
1: Να σου πω, λέει
0: ο ΠΑΟΚ.
1: Ενδιαφερόν ο Νικόλος για τον Ολυμπιακό, λέει ο Μιλουτίνοφ. Δεν ξέρω αν το είδες, γι' αυτό θέλω να το διαβάσω το μήνυμα. Ο Μιλουτίνοφ χθες όταν βγήκε πονούσε, λέει ξεκάθαρα. Αυτό λέει θα κοπεί, πιστεύω. Αν συμβαίνει αυτό που λέει ο Νικόλαος.
0: Μισό λεπτό. Ο Μιλουτίνοφ βγήκε μία φορά και ξαναμπήκε στο τέλος.
1: Ναι. Εσύ είδες να πονάει αυτό, λέω. Δεν το παρατήρησες.
0: Δεν μπορούσα να το παρατηρήσω.
1: Εμείς απλά αναφέρουμε το μήνυμα του φίλου τώρα, έτσι. Αυτό λέμε.
0: Αλλά επειδή μπήκε κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο και μετά έκανε πάρα πολύ καιρό να μπει. Εκεί θα το δικαιολογούσα. Αλλά ναι. Μετά μπήκε και στο τελευταίο τετράλεπτο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχε 4 λεπτά στην αρχή και άλλα 4 στο τέλος.
1: Μια και μιλήσουμε για
0: δεν
1: την
0: ξέρω.
1: ΑΕΚ, είναι και σε διαπραγματεύσεις με τον Μπάρτλε, έτσι, για την ανανέωση, την επέκταση συμβολέου.
0: Είναι περιζήτητος ο Μπάρτλε γενικά.
1: Πέρσι έπαιρνε 200, του έχει προτείνει 350, 500 για την επόμενη χρονιά η ΑΕΚ. Και ακόμα δεν έχει συμφωνήσει. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα γίνει με την ιστορία αυτή. Απλά φέτος θα παίζει. Εντάξει, όπως ξεκίνησε, θα παίζει με την ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ γενικά με τους τραυματίες που είχε και τη γαστεντερίτιδα δηλαδή, που πέρασε και όλα αυτά. Λίγο στην αρχή θα δυσκολευτεί να βρει
1: λίγο
0: ρυθμό. Mm. Τώρα, είπαμε για τον Ολυμπιακό, εγώ βλέπω χαμός για μια θέση. Και ξέρεις κάτι, όποιον και να κόψει, θα του λείψει κάτι. Εκτός εάν η λύση δοθεί έτσι όπως την είπες.
1: Δηλαδή
0: έχει πρόβλημα ο Μιλουτίνοφ, που δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Όχι εγώ, ο Νικόλαος τη λέει.
0: Ναι, αν το είδε ο Νίκος και δεν το πρόσεξα.
1: Ναι.
0: Είναι αν ο Μιλουτίνοφ δεν πιάνεται, οπότε δεν κόβεται ο Εντζάι, γιατί ο Εντζάι μπορεί να παίξει πεντάρι.
1: Μακρύς είναι.
0: Ναι.
1: Αλτικός είναι. Δυνατό παιδί.
0: Ο Ντόντα Χόλ είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Εντζάι μπορεί να παίξει στο 5.
1: Ο Τζόνς δεν θα παίξει ούτως ή άλλως.
0: Ο Παπα-Νικολάου στο 4 δίπλα στο Βεζένκοφ. Α, δούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το.
1: Θα είναι απώλεια αν δεν παίξει ο Μιλουτίνοφ πάντως.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Σημαντική απώλεια.
0: Ειδικά με τον Παναθηναϊκό.
1: Ειδικά με τον Παναθηναϊκό.
0: Αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός.
1: Του ενός κλασικού σέντερ.
0: Αν προκριθεί
1: ο Παναθηναϊκός.
0: Και αν προκριθεί και ο Ολυμπιακός. Για να είμαστε.
1: Ναι, σωστό.
0: Τώρα, για τον Παναθηναϊκό, οι ξένοι που έπαιξαν.
1: Εδώ σε θέλω. Πιο εύκολη δουλειά είναι το Μπράντοβιτς.
0: Πιο εύκολη, αλλά ξέρεις.
1: Γιατί δουλεύουν. Πόσοι ξένοι, Ναν.
0: Τρεις.
1: Ναν Φαλ και.
0: Χες
1: Ντέιβις. Ναι.
0: Και ο Σλούκας.
1: Ο Σλούκας, ναι, είναι Έλληνας, λέω ξένοι.
0: Ναι, λείπει
1: όσον αφορά το κόψιμο.
0: Θέλω να πω
1: ότι
0: δεν θα παίξει ο Σλούκας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός,
1: για
0: λοιπόν,
1: πάμε εδώ τώρα.
0: Χθες έπαιξε με 7 ξένους και 5 Έλληνες.
1: Ναι.
0: Φρανσίσκο δεν κόβεται.
1: Δεν κόβεται.
0: Μπαντιό δεν κόβεται.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς κόβεται.
1: Απλά ρωτάω. Δεν τον είδα και στα πολύ καλά του χθες.
0: Α, θα σου πω ποιο θα κόβω εγώ. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι,
0: και
1: όχι. Μιλάμε,
0: γιατί πρόσεχε για τον Παναθηναϊκό, είναι σημαντικό.
1: Ακόμα και το αυριανό. Είναι σαν το Μακιντάιρο Μπάντιο. Θέλει το χρόνο του να πάρει στον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν ξέρω. Δεν είμαι
0: για τον Παναθηναϊκό τα κοψίματα έχουν ενδιαφέρον από αύριο, γιατί είναι δύσκολο και το αυριανό μάτς.
1: Ωραία, ναι.
0: Έτσι.
1: Άρα Μπάντιο, είπαμε, Φρανσίσκο δεν κόβεται. Μπάντιο παίζει, δεν κόβεται, έτσι.
0: Ο Γκραντ κόβεται,
1: ο
0: δεν
1: Grant,
0: κόβεται.
1: Τι να κοπεί.
0: Ο Λεσόρ κόβεται, δεν κόβεται.
1: Ναι,
0: ο Γιαμπουσέλε κόβεται,
1: κόβεται. Ο Μπόγκα δεν κόβεται.
0: Δεν κόβεται. Ένα τόσο άλλο που κόβεται για μένα.
1: Ε, ναι. Πάλι.
0: Ο Χουάντσο.
1: Πάλι τα περσινά. Με τον Άταμαρ που τον έκοβε.
0: Τι να σου πω.
1: Ναι. Δεν έχει ψήλους ο Παναθηναϊκός όμως. Πέραν του Λεσόρ, ας πούμε, ο Ερνάν Γκόμεθ. Έχει παίξει ακόμα και 5 σε κάποιους αγώνες. Καλά, φέτος δεν ξέρω αν θα χρειαστεί ποτέ να παίξει 5. Και είναι το θέμα.
0: Ε, ποιο να κόψει.
1: Εγώ γι' αυτό κόψει τον Μπάντιο, Μπάντιο.
0: Αν κόψει τον Μπάντιο.
1: Όχι, ο Μπάντιο αναλαμβάνει και ειδικές αμυντικές αποστολές. Είναι εξαιρετικός. Όπως και ο Γκραντ, βέβαια, έτσι. Δεν ξέρω. Είπαμε, Φρανσίσκο δεν κόβεται με τίποτα. Λεσόρ δεν κόβεται. Γιαμπουσέλη δεν κόβεται.
0: Γκραντ δεν κόβεται.
1: Μπόγκα δεν κόβεται 4. Και από εκεί και πέρα άλλοι 2.
0: 5 είναι αυτοί που είπες.
1: 4.
0: Μπόγκα, Γιαμπουσέλ, Λεσόρ 3, Γκραντ 4 και Φραντζίσκο 5.
1: Ναι.
0: Την άλλη θέση, με βάση τα δεδομένα σου, γιατί εγώ τον Μπάντιο το θεωρούσα σίγουρο. Και τα δικά μου, η θέση την έκτη.
1: Για Χουάντσο, λες.
0: Είναι Χουάντσο και Μπάντιο. Αν κάνουμε την τομή των δύο συνόλων, αυτό που σκέφτεσαι εσύ.
1: Του Μπάντιο, νεοαποκτηθής παίκτης,
0: ναι,
1: με όνομα, δυνατότητες και επιθετικά
0: και αμυντικά.
1: Και αμυντικά, πόσο δύσκολο, πόσο εύκολο να τον κόψει ο Μπράντοβιτς. Ειδικά γιατί, όταν αντιμετωπίζει την περιφέρεια, ας πούμε, λέμε τώρα στην περίπτωση που προκριθούν, πάντα σε αυτή την περίπτωση, λέω, οι δύο αιώνοι στον τελικό. Συζητούμε, συγγνώμη τώρα, εγώ προσωπικά δεν νιώθω καλά.
0: Όχι,
1: που το κάνω.
0: Όχι,
1: που το
0: μα
1: λέω,
0: για
1: τον
0: Παναθηναϊκό θα είναι και αύριο δύσκολο.
1: Και αύριο θα είναι με τον
0: Παναθηναϊκό. Γιατί είναι ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Θεωρητικά. Είναι ντέρμπι, δεν ξέρουμε τώρα πώς θα πάει το μάτς.

0: Το, έχω το θάρρος της γνώμης μου και το λέω. Λοιπόν. Και γι' αυτό με εκτιμάται κιόλας.
1: 895 να μας στείλει κανένα σοβαρό μήνυμα να ασχοληθούμε, γιατί με αυτά που στέλνει δεν μπορούμε να ασχοληθούμε. Τι να παίξουμε, εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπάς.
0: Με τους δύο.
1: Λίγο σοβαρό.
0: Και ο ΠΑΟΚ παίζει. Φίλε,
1: Γεώργιε,
0: πόσες φορές, τι άλλο να πούμε.
1: Αυτό είπαμε. Ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, ήθελα να πω για τον ΠΑΟΚ. Ότι ο Γκρέι θα παίξει. Θυμάσαι, δεν ήταν
0: στο. Είναι πολύ μεγάλη ενίσχυση.
1: Ναι.
0: Ο Γκρέι στο 4.
1: Μάλλον ο Ταϊρή όχι. Ο Ταϊρή μάλλον δεν θα παίξει.
0: Που δεν είχε παίξει και στον Παύλο Γιανακόπουλο εναντίον του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, γιατί είχε πρόβλημα. Έκανε και επέμβαση, νομίζω. Και ο Μπαζίνα. Έχει πρόβλημα στη μέση. Οπότε η επιστροφή του Γκρέι είναι το ένα. Το γεγονός ότι άμα λείψει ο Ταερή είναι μια λύση σημαντική στην περιφέρεια. Ο Μπαζίνας τα έχει ακούσει από το.
0: Βρήκε τον τρόπο να τα καλύψει ο Τρινκέρι. Στο Παύλο Γιανακόπουλο, πάλι την απουσία του Ταϊρή.
1: Αυτό
0: είναι αλήθεια.
1: Σίγουρα τα πρόσωπα του ΠΑΟΚ είναι ο Καλάθης και ο Όσμαν.
0: Εντάξει, και ο Φώστερ δεν είναι δύναμη που μπορεί να την. Να μην την υπολογίσει. Και ο Χάτζινς και δεν έχει. Καλή ομάδα, εξαιρετική ομάδα δηλαδή. Να. Πραγματικά καλή ομάδα.
1: Όχι,
0: ο ΠΑΟΚ.
1: Μα είπαμε ότι αυτή είναι η αλλαγή. Στο φίλο που διαμαρτυρήθηκε,
0: ναι.
1: Πρώτον, είπαμε 10 φορές ότι αν περάσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ και αν περάσει ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ.
0: Έτσι.
1: Γιατί αποδεδειγμένα ο ΠΑΟΚ δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό και είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν προηγούμενα χρόνια. Αν ήταν πέρσι, δεν το συζητάγαμε καν. Ένα αυτό. Το δεύτερο, ποιο είναι. Όχι, δεν είναι τίποτα. Α, ναι, κοιτούσα το όνομα του Ιωάννη, ο οποίος θα σου εξηγήσω γιατί πάντα το διαβάζω. Είναι ο πρώτος που στέλνει μήνυμα, αλλά περίμενε να έρθει η ώρα για να το διαβάσω. Λέει: καλησπέρα στους μπασκετικούς φίλους από τον άσημο συντελεστή της εκπομπής. Δύσκολη μέρα σήμερα για την απώλεια του μεγάλου Σούλη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μόνο καλές αναμνήσεις από ένα προπονητή υψηλού επίπεδου και έναν αξιοπρεπή άνθρωπο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν ήμουνα στο γυμνάσιο, ξεκινώντας και εγώ να παρακολουθώ μπάσκετ, η αγάπη, το πάθος αλλά και ο σεβασμός που έδειχνε για το άθλημα. Νομίζω ότι ο Σούλης στα prime του σήμερα θα ήταν προπονητής μιας ομάδας Ευρωλίγκας. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ με τον τρόπο του στέρισε την ευκαιρία να είναι προπονητής ομάδας Ευρωλίγκας και άνοιξε την τύχη του Σφαιρόπουλου τότε. Γιατί μετά τον Μαρκόπουλο, αφού είχε πει.
0: Σφαιρόπουλος.
1: Ναι, ήταν τρίτη επιλογή ο Σφαιρόπουλος τότε. Και πήγε μια χαρά όταν ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Το Σουκού, ας ελπίσουμε να δούμε καλά παιχνίδι, γιατί όχι να γίνει η μεγάλη, και γιατί όχι να γίνει η μεγάλη έκπληξη. Ο Μπαρτζόκας νομίζω θα κόψει Ward και Τζόζεφ για την εξάδα.
0: Ο Τζόζεφ ήδη είναι εκτός.
1: Ναι, ο Τζόζεφ είναι εκτός. Το ξέρω, αν και εγώ προτιμώ Τζόζεφ αντί Μακιντάιρ, καθώς είναι πιο εξοικειωμένος με το σύστημα του Ολυμπιακού. Για Ευρωλίγκα, μην βιαζόμαστε με τις χθεσινές νίκες.
0: Πλάκα-πλάκα, θα είναι απώλεια ο Τζόζεφ. Για μένα τουλάχιστον. Θα είναι απώλεια για τον Ολυμπιακό.
1: Μα είναι ο μόνος που ξέρει αυτό που είπε, ότι ξέρει τον.
0: Έχει μάθει, ναι, τον Μπαρτζόκα.
1: Το
0: μπράβο, ακριβώς.
1: Ο δρόμος. Λέει, και αυτό που είπαμε κι εμείς. Μην βιαζόμαστε τις χθεσινές νίκες, γιατί είπαμε ότι και οι δύο αντίπαλοι χθεσινοί ήταν πεσμένοι σε σχέση με τα προηγούμενα.
0: Υποδέστερη, δεν κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Ο δρόμος θα είναι μακρύς και πολύ δύσκολος, ειδικά για τον Ολυμπιακό που ξεκινάει με ξεκάθαρο μειονέκτημα λόγω δύσκολου προγράμματος και γηπέδου παύλα έδρας. Αυτά λέει ο συνεργάτης μας Γιάννης.
0: Ο άλλος φίλος εδώ, αν δεν κοπεί, λέει ο Μιλού, θεωρώ ότι μπασκετικά η επόμενη επιλογή είναι ο Γουόρντ. Φουρνιέ, Παπ καλύπτουν το κενό κάπως. Τα κενά των υπολείπων δεν καλύπτονται.
1: Μπορεί.
0: Είναι λογική, σωστή αυτή.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι ένα σκεπτικό αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Μα έτσι πάει το πράγμα. Δηλαδή λες ποια μπορώ να καλύψω και ποια δεν μπορώ να καλύψω. Γι' αυτό λέμε ποιοι κόβονται. Γεια σας, hello Αλάγια, λέει ο Κώστας. Είδαμε μεγάλη δίψα και ενθουσιασμό στον Παναθηναϊκό, πράγμα που φανερώνει καλό κλίμα. Ολυμπιακός στον αυτόματο, να δούμε ποιοι θα κοπούν στον τελικό, όπου θα πραγματικό σκάκι. Α, θα δούμε, δεν καταλαβαίνω, το έχεις βάλει με γκρίγκλις και δεν καταλαβαίνω, πάση περιπτώσει θα δούμε πραγματικό σκάκι. Έχεις δίκιο, είπαμε ότι έχει αλλάξει το κλίμα ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό τελείως. Ο Προκόπης, ο φίλος.
0: Και τον τρόπο που παίζει η ομάδα, μωρέ. Ναι, τέλος, ναι. Άλλο πράγμα.
1: Ναι, είναι ομάδα Παναθηναϊκός τώρα. Ποιος είπε πρώτος την είδηση για την πρόταση του Sky για το νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο.

0: με τα πολλά λεφτά, να ευλογούμε τα γένια μας. Φιλιά, Βαγγέλη, άσε να μιλήσει λίγο coach Δεντό. Μια χαρά μιλάω.
1: Όχι, έχω και άλλα μηνύματα. Σε διακόπτω, ρε Γιάννη.
0: Όχι.
1: Με έχουν φάει εδώ, σε διακόπτω και σε διακόπτω. Όχι, όχι.
0: Συλληπιτήρια σε έναν άνθρωπο, κόσμημα. Είδες, όλοι οι φίλοι μας εδώ και οι φίλοι μας εδώ έχουν την ίδια άποψη που εκφράζουμε και εμείς.
1: Το εξέπεμπε αυτό, ρε Γιάννη, ο Μαρκόπουλος.
0: Το έχει κερδίσει.
1: Φαίνεται στο πρόσωπο, στις κινήσεις του, συμπεριφορά του γενικά. Μην το συζητάμε. Ο Σούλης ο Μαρκόπουλος.
0: Συλληπιτήρια λέει για έναν άνθρωπο κόσμημα, για τον μπάσκετ, τον coach Μαρκόπουλο, έναν gentleman. Γεια σας, φίλε, από τον πρόεδρο, ο ημιτασιών πρόεδρος, Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Όπα. Έχει, βλέπω, πιάσει δυνατό ψάρι εδώ. Έχει δύο ψάρια πιασμένα. Ένα λιθρίνι και ένα μπαρμπούνι. Τέλος πάντων, γεια σας, φίλε, τον πρόεδρο. Έχουμε και ο ΠΑΟ και ο, εύχομαι μάλλον. Έχουμε και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ομάδες κορυφής.
1: Από τη μια και από την άλλη πλευρά τα ψήνουν.
0: Και από τις δύο πλευρές.
1: Και από τις δύο πλευρές.
0: Θα μας πει ο πρόεδρος.
1: Τη βλέπω τη δουλειά.
0: Ο Γιάννης. Για να δω τι λέει ο Γιάννης, γιατί κάτι δεν μου άρεσε το τέλος. Λέει με τον Δεντόπουλο στην εκπομπή παίρνετε βραβείο της πιο αντιπαθητικής εκπομπής.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Με διαφορά.
1: Αν μας το διευρύνει.
0: Κάτσε να δεις. Μιλάμε για μίσος. Μίσος.
1: Μίσος. Μίσος.
0: Για ποιον.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα μας τρελάνετε λέει. Έρτ σου λέει μετά. Είδες, Γιάννη, αν μη τι άλλο, μπορεί να αναγνωρίσει ότι στο διάβασα το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Γιατί μας κάνει και εντύπωση. Ξέρω. Να δούμε πώς σκέφτεστε.
1: Ντι περιβολαράκι. Λοιπόν. Μπόγκα ή Χουάντσο θα κοπεί κατά τη γνώμη μου. Μάλλον ο πρώτος. Στο τριάρι θα παίξουν Ματζούκας Ρόγκα. Να πάει με τους δύο Έλληνες λες. Και το Ρόγκα να μην έχει παιχνίδια στα πόδια. Δεν έπαιξε καθόλου χθες. Τον προφύλαξε.
0: Αν ήταν καλά ο Ρογκαβόπουλος θα ήταν πολύ
1: χάνει
0: πιο.
1: Χάνει σε άμυνα με το αν δεν είναι ο Μπόγκα όμως. Ναι. Χάνει σε άμυνα. Και με το Χουάντσο χάνει σε άμυνα και rebound.
0: Ναι.
1: Όταν είναι ο Χουάντσο στην. Στη δωδεκάδα. Εντάξει. Εμείς προβληματιζόμαστε πιστεύω πιο πολύ από ό,τι οι προπονητές.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί τα έχουν όλα εικόνα στο μυαλό τους, ξέρουν τι θα κάνουν.
0: Όχι, είναι δύσκολο για αυτούς.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ο Θάνος επιμένει το βιολί του, γιατί βλέπω όλα τα μηνύματα ίδια είναι.
1: Πιο εύκολο από ό,τι είναι στο δικό μας μυαλό πάντως.
0: Όχι, αυτοί έχουν την ευθύνη. Γι' αυτό είναι δύσκολο.
1: Αυτό ναι.
0: Γιατί
1: αυτό ναι.
0: Όποιον και να κόψουν θα πούνε, μα έπρεπε να κόψει αυτόν. Και γιατί έκοψε εκ των υστέρων μετά Χριστόν Προφήτε.
1: Έκαλα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Και εμείς δηλαδή.
1: Και εμείς όλοι μετά Χριστόν Προφήτες γινόμαστε. Ναι. Έπρεπε να είναι αυτός.
0: Ο Θάνος στο βιολί του λέει: καλά, δεν ήταν κύριος σαν τον Μπαρτζόκα.
1: Τι εννοεί.
0: Που λέει αυτό το που είχε πει στο Ντουμπάι. Είστε αστείοι πραγματικά. Παιδιά, είπαμε ότι άλλαξαν οι κανονισμοί της Ευρωλίγκας γιατί έμπαινε στο γήπεδο για να σταματήσει τον εφηδιασμό. Άλλο το να σε εκνευρίσει κάποιος, γιατί θυμίζω εκρήξεις του coach Αταμάν με το οπαδός της Φενέρμπαξε στο Final Four.
1: Mm-hmm.
0: Και εκεί θυμίζω ότι εκείνος ο οπαδός στο Ντουμπάι, ο οποίος είχε σχέση με τον Παναθηναϊκό, έτσι, πήρε και ζήτησε συγγνώμη. Δηλαδή δεν είναι τρελάθηκε.
1: Καλά, τώρα δεν ήταν συμπεριφορά αυτή του Μπαρτζόκα.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Δεν ήταν συμπεριφορά αυτή τώρα.
0: Δεν ήταν.
1: Και απευθύνεται σε όλους τους υπόλοιπους Παναθηναϊκούς εκεί. Εντάξει, σταματάμε.
0: Γι' αυτό τιμωρήθηκε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό τιμωρήθηκε.
1: Δεν ήταν συμπεριφορά αυτή.
0: Γι' αυτό τιμωρήθηκε.
1: Ό,τι και να του είπε ο άλλος είναι οπαδός, όσο επώνυμος και να είναι.
0: Ξέρεις τι είπε.
1: Αυτή η έκρηξη εγώ δεν την καταλάβαινα του Μπαρτζόκα. Ποτέ δεν την έχω
0: καταλάβει. Θα σου πω κάτι. Επειδή ήταν από πίσω και μίλαγε συνέχεια. Όπως μεταφέρθηκε, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Ήταν και ήττα.
0: Έχεις δίκιο, ήταν και ήττα. Μεγάλα, αν σε χαλάει να βλέπεις, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, μην πας στο γήπεδο.
1: Ναι, αλλά φαντάσου αν αυτό γίνει σε κάθε γήπεδο.
0: Ναι,
1: να
0: ρε,
1: βάλουν κάποιοι οι αντίπαλοι για να εκνευρίσουν τον κάθε Μπαρτζόκα. Πριν να συμπάει ο προπονητής, είναι δυνατόν.
0: Ρε παιδί μου, έγινε στο τέλος γιατί
1: τίποτα.
0: Ήταν συγκεκριμένος. Και αποδείχθηκε ότι είχε σχέση.
1: Οι εκρήξεις του Μπαρτζόκα σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι αποδεκτές.
0: Δεν ήταν άγνωστος. Θέλω να πω.
1: Όχι, δεν ήταν. Επώνυμος ήταν.
0: Ήταν επώνυμος. Όλοι έχουν επώνυμο, αλλά.
1: Ναι, επώνυμος άλλο εννοώ.
0: Έχει όταν, άμεση σχέση.
1: Ναι. Ναι, παιδί μου, μπορεί να μπει κάθε ένας που έχει άμεση σχέση και να βρει τον προπονητή, τον Ομπράντοβιτς. Τον βάζει ο αντίπαλος, παιδί μου, να κάνει μόνος του.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να τσιμπάει ο κάθε προπονητής.
0: Όχι.
1: και να όλους τους Παναθηναϊκούς μετά να τους παίρνει μπάλα. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Όχι, οι εκρήξεις του αυτές είναι κατακριτές. Δεν το... Και, λέει καλησπέρα σας. Πραγματικά ο Μοντέρο θύμισε Rivers στα καλά του. Τι θα λέγατε για μια σύγκριση?
1: Εγώ
0: θεωρώ ότι ταλέντο του Μοντέρο δεν το έχει ο Rivers.
1: Ναι, ναι. Και πιο κοντός και ναι, άλλα πράγματα. Ναι. Ναι. Ο Rivers ήταν ποταμός. Ναι. Όπως τον λένε, ποταμός. Άλλο πράγμα. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Θυμίζουμε,
0: Νίκο μου, θα...
1: τρεις αγώνες απόψε σε Ευρωλίγκα και αύριο και μεθαύριο Super Cup.
0: Ακριβώς, θα είμαστε εκεί, θα το παρακολουθήσουμε μαζί. Εντάξει, άντε, καλή συνέχεια.
1: Ζωνανά την Ερασπόρ, εννοείται.
0: Ναι, ναι, αυτό είπα.
1: Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο.
0: Και 9 Παναθηναϊκός,
1: 9 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο μεγάλος τελικός την Κυριακή 8 η ώρα. Όλοι στο κλεισό του Περιστερίου οι αγώνες.
0: Προσδεθείτε αυτοί και μην καπνίζετε.
1: Και χωρίς οπαδούς.
0: Ναι, η σεζόν άρχισε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ηχών είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Το πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Ο Μαρκόπουλος κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών ως προπονητής στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ το 2023 εντάχθηκε στο Hall of Fame του ελληνικού μπάσκετ. Με τον ΠΑΟΚ είχε φτάσει στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατ στο Μάρτιο του 1994. Μιλώντας στην Era Sport, ο Παναγιώτης Γιαννάκης είπε μεταξύ άλλων, αναφερόμενο στο Σούλη Μαρκόπουλο, ότι εξελισσόταν διαρκώς ως προπονητής. Παράλληλα, στάθηκε στο χαμηλό προφίλ που διατηρούσε σε όλη τη διαδρομή του, επισημένοντας πως δούλευε αθόρυβα και άφηνε τα αποτελέσματα των ομάδων να μιλούν για εκείνον. Ενός λεπτού σιγή θα τηρηθεί στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της, αποφασίσει όμως Ομοσπονδία Μπάσκετ από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Ένοχη για 115 παραβάσεις των οικονομικών της Premier League κρίθηκε η Manchester City. Οι κυρώσεις δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά, ενώ οι πολίτες αναμένεται να ασκήσουν έφεση. Οι κυρώσεις κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμα μέχρι αφαίρεση βαθμών, ακόμη και με αποβολή από την Premier League. Οποιαδήποτε αφαίρεση βαθμών θα μπορούσε να εφαρμοστεί όταν εκδοθεί η απόφαση ή αναδρομικά, γεγονός που θα δημιουργούσε ακόμη και το ενδεχόμενο να αφαιρεθούν τίτλοι. Στην πρώτη θέση του ομίλου της στο Nations League βρίσκεται η εθνική ομάδα, αφού κατάφερε με ανατροπή στο Βελιγράδι να πάρει με 2-1 την νίκη επί της Σερβίας και να εκμεταλλευτεί βαθμολογικά το 1-1 της Ολλανδίας με τη Γερμανία, την οποία αντιμετωπίζει την Κυριακή. Χωρίς Μουσιάλα και Χάβερς θα παραταθούν την Κυριακή η Γερμανία, αφού αμφότεροι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών στο χθεσινό παιχνίδι του Άμστερνταμ. Για τη League A του Nations League απόψε θα παίξουν στις 10 παρατέταρτο Ιταλία-Βέλγιο και Τουρκία-Γαλλία. Με το δεξί μπήκαν στη EuroLeague οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησαν της Μπασκόνια στην Ισπανία με 106-89 και στο Telecom Center της Παρί με 91-72 αντίστοιχα. Απόψε θα παίξουν στις 8 Μπεσίκτας Βαλένθια, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο. Εκτός οκτάδας των ξένων του Ολυμπιακού για το Super Cup έμεινε ο Κόρι Τζόσεφ. Στην οκτάδα ο τιμωρημένος Τάιρικ Τζόουνς. Εκτός οκτάδας του Παναθηναϊκού έμειναν οι τραυματίες Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ, ενώ συμπεριλήφθηκε στην οκτάδα ο Κέντρικ Νάν που είναι τιμωρημένος. Μία ώρα νωρίτερα θα αρχίσει ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ την Κυριακή και θα ξεκινήσει στις 8, αντί στις 9 που είχε αρχικά προγραμματιστεί. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η αναβολή του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική του Super League, καθώς η Ένωση αποφάσισε να παραμείνει στην Αγγλία μετά το μάτς με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, καθώς ακολουθεί το παιχνίδι της στο Etihad με την Manchester City για τη League Phase του Champions League. Κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή για την ανακαίνιση του Καφτανζογλίου στα 2 αλλά και τη Νέα Τούμπα. Στα πρώην ημιτελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρης σταμάτησε η πορεία της Μαρία Σάκαρη, καθώς στήθηκε με 2-1 σετ από την Αυστραλή Τάλια Γκίψον. Αρχίζει αύριο ο ιστορικός αγώνας Σπάρταθλων. Ο θρυλικός υπερμαραθώνιος των 245 χιλιόμετρων θα διεξαχθεί για τα 44η φορά και η εκκίνηση θα δοθεί στις 7 το πρωί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, ενώ ο τραυματισμός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Σπάρτης και αφού περάσουν 36 ώρες. Sold out σε λιγότερα από 2 ώρες τα 85.000 εισιτήρια για την τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής στις 6 Οκτωβρίου απέναντι στο Βενίν. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Match Point με τον Βασίλη Αγριτάκη και τον Αντρέα Φούντα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο sport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια εγγύηση σιγουριάς.
1: Ακούτε Eraspor.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Match point. Παρασκευή 6 και 10. Ανδρέας Φούντας. Βασίλης Αγριτάκης.
1: Θα το έλεγα εγώ, Βασίλης Αγριτάκης, αλλά δεν έχει σημασία.
2: Πρέπει να πει το άλλο.
1: Έχουμε μεγάλη επιστροφή σήμερα. Μετά από πάρα πολύ καιρό. Άρτια Φιχθής.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ο άνθρωπος που ήταν δίπλα στην εθνική ομάδα στο υπέροχο αυτό ταξίδι στην Ιταλία. Νίκος Παγιωτέλης.
3: Καλησπέρα. Άρτε αφιχθείς, καλά εντάξει, το έκαψες λίγο, είπαμε, ναι.
1: Πρώτη εκπομπή.
3: Και μεγάλη απουσία, ντά, αφού κάνετε και καλή δουλειά, ένας τρίτος θα ήταν λίγο παραπάνω, θα σας έτρωγε από τις συνεντεύξεις, οπότε...
0: Κοίτα, το ιδανικό θα ήταν να σπικάρεις έτσι και στον δεύτερο ημιτελικό του Eurovolley σήμερα, το ιδανικό θα ήταν να τον έκανες από εκεί.
3: Και με τη συμμετοχή εθνικής.
1: Γαλλία-Ελλάδα.
0: Γι' αυτό λέω να τον έκανες από εκεί, για να παίζει η εθνική απέναντι στη Γαλλία.
3: Έτσι. Και όπως φάνηκε, είχαμε τη δυνατότητα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ένα Eurovolley που έχει μπει πλέον στην τελική του ευθεία. Σλοβενία-Πολωνία πρώτος συμμετελικός. Ξεκίνησε πριν από λίγο. Μετάδοση από R2 Sport.
3: R2 Sport με Γιάννη Ράνιο.
0: Ναι. Λοιπόν, και στη συνέχεια ακολουθεί και το Φινλανδία-Γαλλία στις 10 η ώρα. Εκεί θα σε ακούσουμε πάλι, θα σε απολαύσουμε όπως σε απολαύσαμε σαν αναμετρήσεις εθνικής ομάδας.
3: Εντάξει, δεν είναι εθνική, οπότε θα είναι κάπως διαφορετικά.
1: Δεν θα δώσει τον ίδιο πόνο, εντάξει. Ναι,
3: ναι. Αυτό, λογικό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Για να μάθουμε ποια χώρα θα αναδειχθεί η πρωταθλήτρια Ευρώπης, θα το μάθουμε το Σάββατο.
3: Κοίτα, είναι δύσκολο να βγάλεις προγνωστικά γιατί όπως βλέπεις όλες οι ομάδες από τις κορυφές έχουν τα δικά τους προβλήματα.
0: Ναι.
3: Η Ιταλία χωρίς τον Μικελέτο σε καλή κατάσταση την κατάπιε η Φιλανδία. Πράγμα το οποίο το περιμέναμε γιατί η Φιλανδία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μετά τη δική μας ήττα πέρυσι έχει κάνει άλλη μια ήττα στο VNL.
0: Στο VNL.
3: Δεν έχει κάνει άλλη ήττα.
0: Όχι στο VNL.
3: Και με την Εσθονία.
0: Ναι,
3: δύο ήττες μέσα σε ένα χρόνο.
0: Με την Εσθονία στο τελικό της περσινής Golden European League, ναι. Οι φέρες δεν κατέκτησαν και του χρόνου θα παίξουν στο VNL.
3: Ναι. Ναι, δηλαδή είναι πραγματικά μια ομάδα η οποία δεν είναι τυχαίο ότι έχει εκτοξευτεί στην 11η θέση.
0: Ναι.
3: Ξεκινάμε από εκεί. Έπαιξες με τη Σλοβενία, όπου όχι απλά την κοίταξες, την ισοπαίδωσες. Με ναι, καταπληκτικό ναι. Βόλι. Στην Τσεχία άρχισες να πάρεις μπροστά. Ήταν κάτι λίγο η κούραση των ημερών γιατί υπήρξε. Ένα διάστημα από το τελείωμα των Μεσογειακών που επέστρεψες, έκανες προπονήσεις στην Ελλάδα, πάλι ταξίδι, πάλι προπονήσεις. Στο τρίτο σετ εκεί ουσιαστικά έδειξες ότι μπορείς. Με την Ιταλία την κοίταξες όχι απλά στα μάτια, πάλι στο 23-23 κάναμε δύο και στα δύο σετ. Το ένα έκανε, αν δεν κάνω λάθος, ο Θοδωρής Βουλκίδης και στ' άλλο ο Αλέξανδρος Ράπης και ο Δημήτρης ο Μούχλιας, όπου σημάδεψαν έξω, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει εμείς το 24-23 και να είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Και στο τρίτο σετ φάνηκε ότι τα παιδιά δεν έχουν αυτή τη στιγμή έναν ρυθμό που να μπορεί να κοιτάξει ομάδες τέτοιου επίπεδου στα μάτια. Τους πήρε λίγο και από κάτω η ψυχολογία για το γεγονός πως χάθηκαν τα δύο πρώτα σετ. Λογικό. Αλλά από εκεί και μετά όμως είδατε ότι ανέβαιναν πόντο με το πόντο. Και όποιος έμπαινε έδινε βοήθεια. Είτε αυτό θα ήταν ο Θεοδόσης κεντρικά, είτε θα ήταν. Ο Μάρκου στη θέση του Δημήτρη του Μούχλια.
0: Ναι,
3: ο Σπύρος Χανδρινός στη θέση του Αλέξανδρου Ράπτη. Ο Σταύρος ο Μούχλιας για τα σερβίς. Γενικά είχαμε μια ομάδα υπερπλήρης. Και μέσα σε όλα αυτά, επειδή κάθομαι και διαβάζω πολλοί κατηγορούν για αιμονές και φοβίες των coach, και ρωτάω, ποιες αιμονές και ποιες φοβίες. Όταν αυτά τα παιδιά αγωνίζονται 5 μήνες.
0: Ναι.
3: Γιατί με το που τελείωσε το πρωτάθλημα δεν φύγανε, δεν κάνανε διακοπές, κανείς δεν έκανε διακοπές.
1: Είναι εξοδοτικό.
0: Ναι, European League.
3: Πρόσεξε. Είναι η μοναδική ομάδα που συμμετείχε σε όλες τις διοργανώσεις. Η Γαλλία δεν έστειλε, ας πούμε, στους Μεσογειακούς την κανονική της ομάδα. Η Ιταλία δεν έστειλε την κανονική της ομάδα. Γενικά, ομάδες που θα μπορούσαν να πάνε καλά και στο ευρωπαϊκό δεν έστειλαν ομάδες. Παρ' όλα αυτά, όμως, εμείς ένα πεντάμινο στα κόκκινα, γιατί μιλάμε για κόκκινα. Ακόμα και όταν κάποιος λέει σήμερα έχουμε ρεπό, εννοεί αγωνιστικό ρεπό. Δεν σημαίνει ότι θα μπούμε έξω, θα κυκλοφορήσουν.
0: Δουλειά.
3: Δουλειά, προπονήσεις, είτε βάρη, είτε κάποια χαλαρά παιχνίδια μεταξύ μας. Δεν έχει κάτι άλλο. Στρατιωτικά όλα. Ένα πεντάμινο δηλαδή να λείψει από την οικογένειά σου. Σε αυτό το πεντάμινο δηλαδή να είδαν τους δικούς τους. Οι άνθρωποι που μένουν στην Αθήνα ουσιαστικά 10 ή 12 μέρες. Αυτοί οι οποίοι έρθαν από τη Θεσσαλονίκη, δύσκολο να είδαν τους δικούς τους, γιατί δεν άξιζε να ανέβουν Θεσσαλονίκη για μια μέρα να τους δούνε και την επόμενη, μεθεπόμενη μάλλον να φύγουνε. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι σχεδόν για μισή χρονιά χαθήκαν από τις οικογένειές τους και τα παραδώσαν όλα. Και δεν θα έχουν τώρα διακοπές, θα έχουν 5-6 μέρες διακοπές για να πάνε να πιάσουν δουλειά με τους συλλόγους τους.
0: Ναι, επί της ουσίας το κενό ήταν, το μοναδικό κενό που υπήρχε ήταν εκεί στον Ιούλιο. μετά το τέλος της European League.
3: Όπου δώσανε πάλι, δώσανε φιλικά στο Λουτράκι.
0: Ναι, εκεί στα τέλη αρχίσανε πάλι
1: την προετοιμασία. Δηλαδή περίπου,
0: δεν έχουν κάνει καλοκαίρι επί ουσίας. Να πούμε ότι αυτό λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, ότι πρέπει οι εθνικές ομάδες επί της ουσίας να παίζουν όλο το καλοκαίρι.
3: Και προς Θεού, να πούμε κιόλας ότι δεν παραπονιούνται τα παιδιά, έτσι.
0: Φυσικά.
3: Δεν είναι ότι, πού πάμε τώρα. Αντιθέτως, ήταν όλοι μα όλοι χαρούμενοι που έδωσαν το παρόν. Και μέσα σε αυτά για το αιμονές και φοβίες, να πω. Είχαμε ένα Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο, ο οποίος ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Κοιμήθηκε ένα βράδυ στους Μεσογειακούς και ξύπνησε με λουμπάγκο.
0: Απίστευτο.
3: Γιατί λένε ότι δεν τον πήρε.
0: Απίστευτο.
3: Αλέξανδρος Νανόπουλος, καταπληκτική χρονιά. Δεν ακολούθησε από την αρχή γιατί ήταν τραυματίας. Και τώρα μπήκε ουσιαστικά στην προετοιμασία του Πανιωνίου. Λινάρδος, οκ. Okay. Έχουμε δηλαδή 2-3 κεντρικούς, αλλά ποιους θα βγάλεις.
1: Καλά, μα είχαμε πληρότητα στο κέντρο.
3: Είχαμε.
0: Και ο Λινάρδος να μπαίνει, θα ήταν κάποιος άλλος έξω, θα συζητούσαμε για τον Λινάρδο.
3: Δηλαδή
0: εκείνος,
3: μπορεί να μην ήταν ο Βαϊόπλος ή ο Θεοδόσης.
0: Ναι, οκ. Okay.
3: Δηλαδή μιλάμε για μια εθνική η οποία είχε τα πάντα. Δύο πασαδόρους όπου ο καθένας είχε τον δικό του τρόπο παιχνιδιού και άλλαζε αναλόγως τα ζητούμενα του αγώνα. Ειδικά ο Σταύρος όταν έμπαινε κυρίως για το σερβίς, δυσκόλευε την αντίπαλη υποδοχή και παίζαμε. Δηλαδή, πολύ καλό και γρήγορο βολί. Μυαλωμένο, αυτό που έλεγε και ο coach Χριστόφ Δέλης. Αλλά από εκεί και μετά, ψάχνω λοιπόν όλους αυτούς οι οποίοι γίνανε ξαφνικά προπονητές ή wannabe προπονητές ή παλιοί προπονητές, απλά να λένε τα παράπονα τους χωρίς να λένε μια λύση. Κάποιοι γράψανε για το ότι ο Ράπτης έπρεπε τελικά να ξαναμπεί μέσα στο παιχνίδι με τους Φιλανδούς και να συνεχίσει.
0: Για αυτό.
3: Από ό,τι έμαθα και εγώ εκ των υστέρων, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αν δεν είσαι και δίπλα στον πάγκο να μαθαίνεις, να συζητάς, να ακούς, δεν μπορείς να το πεις και στον αέρα.
0: Προφανώς.
3: Ο Αλέξανδρος Ράπτης ένιωσε ένα τράβηγμα το οποίο δεν τον βοήθησε, όχι στην υποδοχή. Εντάξει, στην υποδοχή θα την έβγαζε. Αλλά στην επίθεση όμως ήταν σαν να παίζουμε με έναν παίκτη λιγότερο. Μπήκε ο Σπύρος ο Χανδρινός, ο οποίος βοήθησε και στην άμυνα και στην υποδοχή και στην επίθεση.
0: Ναι. Και ήταν αποτελεσματικός περισσότερες φορές.
1: Μα ίσως είναι λίγο εκτός θέματος η συζήτηση αυτή, με την έννοια ότι μιλάμε για μια υπέρβαση από μόνη της. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω, εσύ προφανώς έχεις ακούσει πράγματα και έχεις δει.
3: Και όπως έγραψα και στα social media, δεν είδα τον Θήμιο τον Καρακάλα από το Κάμπο Γκαλιάνο της Μόντενα να βγαίνει και να κατηγορεί, να στέλνει μηνύματα στο Ρωμανό. Α, μαμού σου, του παλιό παιδό, με τα λάθη σου μαστέρισε στην.
1: Τώρα περιγράφεις τις ακραίες περιπτώσεις που.
3: Περιγράφω περιπτώσεις τις οποίες δυστυχώς τις έζησαν παίχτες της Εθνικής αμέσως μετά τον αποκλεισμό και πράγματα τα οποία διάβασε για το προπονητικό team αλλά και για τους παίχτες, τα οποία απέχουν από την καθημερινότητα του καθενός και από την λογική.
0: Ναι, δυστυχώς
1: νιώθω ότι βλέπαμε άλλα τουρνουά, μάλλον. Δεν ξέρω.
0: Ναι, υπάρχει μια πολύ μικρή μερίδα του κόσμου που είναι ανικανοποίητη.
3: Ανικανοποίητη. Αυτή είναι δυστυχώς δεν είναι η φιλάθλη του βολέι ή της εθνικής. Είναι η φιλάθλη των ομάδων.
0: Της νίκης είναι η φιλάθλη.
3: Και της νίκης, πολύ σωστά.
0: Ούτε των ομάδων.
3: Είναι. Γιατί ξεχνάμε ότι αυτή η ομάδα έρχεται από ένα European League όπου πάλι στις λεπτομέρειες δεν κατάφερε να βρεθεί στον τελικό να το κερδίσει.
0: Ναι.
3: Τους μεσογειακούς αγώνες όπου.
0: Πήρε μετάλλιο.
1: Δηλαδή, να συζητήσουμε ότι στον τελικό δεν ήταν.
3: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά πήρε μετάλλιο. Και τώρα, κόντρα σε ομάδες. Ξαναλέω, η Φιλανδία δεν είναι μια από τα πιο πια ομάδα. Είναι 11η στον κόσμο. Ήταν 11η στον κόσμο. Τώρα πρέπει να έχει ανέβει. Έχει σκαρφαλώσει.
0: Η Φιλανδία,
1: είναι η Τσεχία, είναι η Σλοβενία, είναι η Ιταλία. Ποια ήταν από αυτές που παίξαμε.
3: Ακόμα και η Σουηδία ήταν πάνω από εμά.
0: Ναι.
3: Ήμασταν η ομάδα, νομίζω ότι. Και η Σλοβακία πρέπει να ήταν πάνω από εμά. Νομίζω ότι ήμασταν η μοναδική ομάδα που ήταν χαμηλότερα από όλες τον όμιλο στην βαθμολογία.
0: Ναι, και να πούμε επίσης ότι ο βασικός στόχος επετεύχθη να προκριθεί εθνική στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μέσω του ranking. Ένας επιπλέον στόχος που υπήρχε επίσης επετεύχθη η πρόκριση στα νοκάουτ. Μετά από χρόνια νομίζω. Θυμάμαι επί Ανδρεόπουλου.
3: Από το 2019.
0: Ναι, που είχε προκριθεί για έναν πόντο. Ήταν η 16-16.
3: Όπου ήταν, μπράβο, στη Σμύρνη το 2019.
0: Στην ισοβαθμία.
3: Και με μόλις μία νίκη.
0: Ναι, ναι.
3: Υπενθυμίζω. Ναι. Η άλλη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής ήταν το 1987. Όπου πήραμε και το μετάλλιο.
0: Ναι,
3: όπου ουσιαστικά, μπράβο, δεν υπήρχαν knockout παιχνίδια και όλα αυτά και βρεθήκαμε κατευθείαν στον ημιτελικό, ας το πω, σπόντα.
0: Και το 2009 επίσης είχε μια καλή πορεία. Έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από τότε, έτσι.
3: Ναι, με Κώστα Χριστοφιδέλη ακόμα να αγωνίζεται.
0: Παίκτη. Ναι, σωστά, σωστά.
3: Όπου και εκεί πέρα τότε είχαμε μια τεράστια φουρνιά παικτών. Αλλά απέναντί μας είχαμε επίσης μεγαθύρια.
0: Στο τέλος, δυστυχώς υπάρχει, θα πω εγώ, αλλά θα μας πει καλύτερα ο ίδιος ο Κώστας Χριστοφιδέλης, να πούμε ότι θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας.
1: Τόση ώρα να τον παραλείψαμε.
0: στο δεύτερο μισό, ναι, για να το έχει και ο κόσμος στο νου του. Μένει και μία ίσως πικρία, όχι με την έννοια ότι δεν πέτυχε η εθνική ομάδα. Είπαμε ότι οι δύο βασικοί στόχοι ήρθαν εις πέρας. Αλλά έχει έρθει η ήττα από τη Τσεχία που στέλνει την Ελλάδα στην άλλη πλευρά του ταμπλό. Την στέλνει σε Φινλανδία και Ιταλία αντί να την στείλει σε Βέλγιο και Σλοβενία. Το Βέλγιο, οκ, okay, είναι μια ομάδα που θα μπορούσε να την αντιμετωπίσει η Ελλάδα, ναι, όπως και τη Φινλανδία. Τη Σλοβενία είδαμε πώς την αντιμετώπισε η Ελλάδα στη φάση των ομιλών, άρα θα μπορούσε να την κοντραρεί. Αλλά ακόμα και στο μονοπάτι που κατέληξε, χάνει από την Φινλανδία στο tie break.
3: Στις λεπτομέρειες.
0: Στις λεπτομέρειες. Όχι απλά στο tie break.
3: Στις λεπτομέρειες και στο τρίτο σετ. Και στο τέταρτο σετ.
0: Ναι.
3: Και στο τέταρτο σετ.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και στο tie break.
1: Εκεί ήμασταν έτοιμοι να το κλείσουμε στο τέταρτο. Ναι.
3: Ναι.
1: Αλλά να διευκρινίσουμε κάτι πάνω σε αυτό που λέει ο Βασίλης. Ότι αυτή την πικρία την αισθάνονται οι πρωταγωνιστές. Ναι. Οι άνθρωποι που
3: και
1: πάλι πρωταγωνιστές.
3: Ίσως την αισθάνονται.
1: Για αυτή την υπέρβαση, ενώ δεν μπορεί να την οικειοποιούμαστε ούτε εμείς ούτε οποιοδήποτε. Με την έννοια ότι οι ίδιοι άνθρωποι που πάλεψαν για αυτή την υπέρβαση, κατ' εμέ τουλάχιστον, μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη.
3: Την Κυριακή λοιπόν που παίζαμε είχε γενέθλια η Δίκη Νεντή, η στατιστικολόγος της ομάδας. Από τα super minds, θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Γιατί το είπε και ο Κώστας Χριστοβιδέλης, ότι τελείωναν τα μάτς τα δικά μας, έβλεπε τα μάτς των άλλων, ναι, σημείωνε, και για να έχουμε εμείς βιντεοθεραπεία την επόμενη μέρα ή το ίδιο βράδυ. Γιατί ετοίμαζε το βίντεο, το έβλεπαν και οι προπονητές.
0: Ναι.
3: Φτιάχναν οι προπονητές το δικό τους το πρόγραμμα και το ετοίμαζε και η ίδια για την επόμενη μέρα αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές για να προσέξουν οι δικοί μας παίκτες. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για scouting. Scouting, όχι απλά στατιστική.
0: Το πείτε με ένα άτομο.
3: Ένα άτομο, υπήρχε και δεύτερο άτομο. Ναι, υπήρχε, ναι, και ο Κώστας ο Καρπαθάκης, ο οποίος βοηθούσε, έβλεπε και αυτός. Αλλά ουσιαστικά όμως η Βίκη ήταν αυτή η οποία είχε το ντεσού. Ναι. Είχε τα πάντα. Η Βίκη λοιπόν είχε γενέθλια. Υπήρχε παίχτης της Εθνικής, ο οποίος δεν μπορούσε, δεν άντεχε μάλλον, όχι δεν μπορούσε, συγγνώμη, δεν άντεχε να κάτσει στο τραπέζι γιατί έκλαιγε. Mm. Και δεν μιλάω για μικρό παίκτη.
1: Δεν είναι καθόλου λίγο τώρα. Τι έτσι, να συζητάμε.
3: Γιατί καταλαβαίνουν και τα ίδια τα παιδιά ότι φτάσαν στην πηγή, ακούμπησαν με τη γλώσσα το νερό, αλλά κάποιος τους τράβηξε ή μάλλον γλίστρησαν και έπεσαν χωρίς να γευτούν το δροσερό νεράκι.
0: Ναι, είναι. Δεν μπορώ.
1: Απ' την άλλη,
0: μπορείς να πεις ότι. Δηλαδή, ήπιανε και νερό. Πήγε, η εθνική πήγε στα νοκάουτ.
3: Ναι, δεν ξεδίψασε μάλλον.
0: Πήγε,
3: πολύ σωστά.
0: Και πήγε στα νοκάουτ με νίκες και με πρόκριση κανονική. Ούτε οριακή, ούτε να περιμένουμε τις ισοβαθμίες και να ψάχνουμε στις άλλες πόλεις τι γίνεται και αν θα πάρει ένα απόδο.
3: Δεν θυμάμαι αν είχαμε ποτέ σε όμιλο. Θα μου πεις, δεν ήταν και τόσες πολλές ομάδες. Δεν είχαμε πάνω από δύο νίκες ποτέ.
0: Ναι.
1: Και αν είχαν ένα ανταγωνιστικό 3-1 από τη Φινλανδία, δεν θα κάναμε και αυτή, ναι, τη συζήτηση. Αυτοί, ναι, το φέρανε, ναι, μέχρι εκεί που δεν πάει. Δηλαδή.
0: Αλλά για να το ολοκληρώσω κιόλας αυτό που ήθελα να πω, ακόμα και η πρόκριση, θα μπορούσε να πει δηλαδή ότι ενεχόταν η πρόκριση και έπαιζε με την Ιταλία, βλέπει εκ του αποτελέσματος ότι.
3: Πρόσεξε.
0: Θα μπορούσε να το παίξει το μάτς.
3: Επειδή.
0: Και το βλέπει και από την αναμέτρηση των δύο ομάδων τη φάση των ομίλων. Όπου ναι, μεν ήταν 3-0, αλλά δεν ήταν ένα 3-0. Όχι. Με 25-15.
3: Ακριβώς.
0: Ήταν ένα 3-0 με τα πρώτα δύο σετ στον πόντο και κυρίως με την Ελλάδα να έχει το.
3: Να είναι μπροστά.
0: Να έχει το προβάδισμα.
3: Επειδή είχαμε δει τα παιχνίδια και κάναμε και τις συζητήσεις, η Ιταλία δεν είναι σε καλό φεγγάρι με τον τραυματισμό του Μικελέτου από πέρυσι. Να. Δεν, ναι, μπορεί να βρεθεί πάλι. Θα είχανε και από την Πολωνία αν έβρισκε μετά στο διάβα της. Αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή σε ένα καλό φεγγάρι. Πιστεύω ότι και σε αυτό το μάτς και με τον κόσμο εκεί πέρα να μην είναι τόσο βολεϊκό στο Τωρίνο, να είναι περισσότερο ποδοσφαιρικός, όπως καταλαβαίνει. Γι' αυτό και δεν ήταν τόσο γεμάτο το γήπεδο όπως στη Μόντενα.
0: Ναι.
3: Θα δημιουργεί το πρόβλημα στην Ιταλία και φάνηκε, ναι, κιόλας. Οι ψηλοί της Φιλανδίας μπόρεσαν και διάβασαν πολύ σωστά το κάθε φορά που έπαιζε πρώτο χρόνο ο Τζανιέλη. Ένα μυαλό.
0: Εντάξει.
3: Δεν το συζητάμε.
0: Τώρα μιλάμε για παίχτε top επίπεδο.
3: Ρωμανό. Λαδία. Δηλαδή, μιλάμε για παίχτες όπου όποιος τους πάρει στην ομάδα μπορεί να τους πάρει πρωτάθλημα ευρωπαϊκό, παναμερικανικό, ναι, πανκινέζικο, πανιαπωνικό, δεν ξέρω τι.
0: Οι οποίοι στην Ελλάδα μακάρι να αλλάξει αυτό, αλλά προς το παρόν μόνο για διακοπές θα έρχονται. Έτσι.
3: Όχι, όχι. Εγώ λέω ας έρχονται, γιατί θα βγει πάλι ο Θύμιος ο Καρακάλας και θα πει δέστονα, δεν μπορεί να σημαδέψει σωστά, του δίνουμε τόσα εκατομμύρια και χάνουμε το πρωτάθλημα. Όχι. Καλύτερα λοιπόν να τους απολαμβάνουμε στο κέτσι.
0: Και θέλω να βάλω, επειδή λέμε συγκεκριμένα για την Ιταλία, θα το συζητήσουμε αργότερα και με τον coach. Πιθανώς να έχει κάνει καλό στη δική μας εθνική ομάδα το γεγονός ότι πριν το Eurovolley έπεσε και άλλους αγώνες με διακύβευμα. Έπεσε στους μεσογειακούς, ναι, αγώνες. Οι άλλες χώρες δεν το είχαν αυτό. Αυτή η
1: συζήτηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Δυνατά φιλικά μεν, αλλά φιλικά.
3: Μα μέσα από αυτήν
0: η Ελλάδα έπεσε για τη ζωή της. Ο ημιτελικός των Μεσογειακών Αγώνων με την Ιταλία. Με τη δεύτερη ομάδα της Ιταλίας.
3: Δεν έχει σημασία. Είναι... Δηλαδή, αν δει κανείς τους παίκτες που έχει στη δεύτερη ομάδα Ιταλία. Δεν νομίζω να μην έχει κάποιο θέση βασικού στην Ελλάδα.
0: Πάλι θα πηγαίναν, όχι, να σου πω το πολύ απλό. Αν η Ιταλία έπαιζε με την ομάδα των Μεσογειακών Αγώνων και στο Eurovolley, πάλι θα πήγαινε στα νοκάουτ με χαρακτηριστική άνεση. Ναι. Μπορεί να μην είχε 5-0, θα πήγαινε στα νοκάουτ σίγουρα.
3: 4-1-3-2 θα πέρναγε.
0: Αυτό ο ημιτελικό λοιπόν ήταν ένα match το οποίο είναι βγαλμένο από μια μεγάλη διοργάνωση. Μπορεί οι Μεσογειακοί Αγώνες να μην είναι έτσι, η πιο μεγάλη διοργάνωση που υπάρχει. Αλλά οι δικοί μας παίκτες είχαν αυτά τα μάτς.
1: Αυτό ήταν τεράστιο παιχνίδι.
3: Μέσα σε αυτό είναι που ζυμώθηκαν και αυτά τα παιδιά. Από νωρίτερα ήταν μια τεράστια παρέα.
0: Ναι, θα πει κανείς ότι οι άλλες χώρες έχουν παίξει το VNL. Απλό το έχουν κάνει πιο νωρίς.
3: Σχεδόν ένα μήνα διακοπές είχαν ουσιαστικά και κάνανε τα δυνατά φιλικά. Δηλαδή οι Φιλανδοί παίζανε φιλικά με Σερβία, Κούβα, αν θυμάμαι καλά, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά.
0: Ναι, δηλαδή
3: τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι. Το VNL τελείωσε για την Ιταλία, για παράδειγμα, στις 30 Ιουλίου.
1: Η Τσεχία είχε έρθει με πολύ φτωχό background αγώνων και μου είχε κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ήταν τόσο ανώτερη στο πρώτο κομμάτι
3: οι
1: των
3: Τσέχοι της αναμέτρησης. Πληρώσανε, νομίζω, αυτή την μεγάλη ιδέα που είχαν για τον εαυτό τους και φάνηκε ότι είχαν και μεγάλη ιδέα στο δικό μας το παιχνίδι από τις αντιδράσεις των παικτών τους. Μου κάνει εντύπωση που περάσανε με αυτήν την ομάδα που παρουσίασαν. Όχι ότι δεν έχουν καλή ομάδα, προς Θεού, έτσι. Απλά είχαν αυτή το τουπέ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, που πολλές φορές σε κάνει και το πληρώνει στον αθλητισμό.
0: Βλέπω ένα μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος ο Νίκος, ο οποίος μας καλησπερίζει και ρωτά αν μπορούν να διεκδικήσουν οι εθνικές ομάδες μετάλλες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
3: Όχι.
0: Αυτό δεν είναι ακόμα.
3: Όχι.
0: Στο πρόγραμμα.
1: Και σε όλες και σε γυναίκες.
3: Να στο θέσω αλλιώς. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει τουλάχιστον 18 άτομα από αυτές τις εθνικές και από τις μικρές εθνικές να αγωνίζονται στο εξωτερικό. Για να έχουν ρυθμό κόντρα σε τεράστιους αντιπάλους. Ναι. Δεν είναι ότι δεν έχουμε το ταλέντο. Είναι ότι δεν έχουμε την δυνατότητα να κοντράρουμε για 4 σε 5, όσα θέλετε, ομάδες τέτοιου επίπεδου.
0: Ναι, είναι δύσκολο η αλήθεια.
3: Και δεν έχουμε και τα ύψη, έτσι.
0: Αλλά σε πρώτη φάση μπορούμε να δούμε από του χρόνου. Εντάξει, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η κλήρωση. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μπορεί να συναντήσεις υπερομάδες. Στη φάση του ομιλού μπορεί να παίξει μια υπερομάδα και μια ομάδα, ξέρω εγώ, από την Ασία ή από τη Λατινική Αμερική, από την Αφρική, η οποία είναι για 3-0 στο. Πρέπει να είσαι λίγο τυχερός στην κλήρωση, να το θέσω έτσι. Πολύ απλά.
1: Μα και όλο το οικοδόμημα πρέπει να χτιστεί για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, τώρα, αν συγκρίνουμε με τις συνθήκες τις οποίες υπάρχουν στην Ιταλία ή στην Τουρκία ή στην.
0: Η εθνική Γαλλία, ομάδα των γυναικών πέρυσι έφτασε κοντά στο να βρεθεί στα νοκάουτ και να γράψει ιστορία. Πιστεύω ότι αν δεν είναι άτυχη η εθνική ομάδα των ανδρών του χρόνου, θα έχει και αυτή τη δυνατότητα να διεκδικήσει πρόκληση στα νοκάουτ. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο σκαλοπάτι.
3: Κοίτα, είναι αυτό που λες, ότι βλέπουμε πρώτα την κλήρωση. Γιατί και η κλήρωση αυτή που μας έφερε το ευρωπαϊκό, μας έφερε ομάδες απίστευτες. Αν βγάλουμε, ας πούμε, απ' έξω τη Σλοβακία.
0: Ναι, σίγουρα. Τώρα, επειδή πλησιάζουμε στο μισάωρο και στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων, πρέπει να σου κάνω την πολύ απλή ερώτηση πριν κλείσουμε. Έχουμε ένα μισή λεπτό ακόμα. Μόντενα ή Τωρίνο.
3: Μόντενα.
0: Και γενικότερα.
3: Μόντενα.
0: Ωραία, μπράβο. Βάλε μας, δώσε μας λίγο περίμενε. Αέρα Ιταλίας.
3: Μόντενα ή Τωρίνο. Όσον αφορά το θέμα της πόλης, σίγουρα πας Τωρίνο.
0: Okay.
3: Μια μεγαλούπολη, αλλά τόσο προσεγμένη. Πόλη Ευρωπαία, δηλαδή με τα παλιά κλασικά κτίρια στο κέντρο της, τεράστιους δρόμους, παντού δέντρα. Έχει τηλεοφόρο, ας πούμε, για την πιο γρήγορη πρόσβαση, αλλά αριστερά και δεξιά τεράστιοι παράδρομοι που μπορείς να σταματήσεις για να κάνεις τα ψώνια σου, να πας με το ποδήλατο, με το πατίνι, με το τραμ, με το τρένο, με το σιδηρόδρομο, με όλα αυτά. Μόντενα, μια μεγάλη πόλη, όχι όπως το Τωρίνο. Εμείς μέναμε λίγο έξω στο Κάμπο Καλιάνο, ένα χωριό. Ευτυχώς μπορούσαμε και παίρναμε ποδήλατο ή πηγαίναμε τα πόδια. Δεν ήταν μακριά, ήταν στα 3 χιλιόμετρα. Όπου ήμασταν πραγματικά μέσα στη φύση και είδαμε και την αγάπη των ανθρώπων για το βόλι. Βλέπαν τα δικά μας τα παιχνίδια και μας συναντούσαν στον δρόμο. Θέλαν να βγάλουν φωτογραφίες με τα παιδιά και μας λέγανε συγχαρητήρια. Δεν πειράζει που χάσατε, αλλά παίξατε πάρα πολύ ωραίο βόλι. Και αυτό είναι ουσιαστικά η μεγάλη νίκη της εθνικής. Από μια χώρα η οποία έχει το βόλι αυτή τη στιγμή σαν τρίτο ή τέταρτο άθλημα, να αναγνωρίζεται η προσπάθειά σου και το αποτέλεσμά σου. Το ίδιο συναντήσαμε και στο Τωρίνο. Αλλά όσον αφορά το άθλημα του βόλι. Όσον αφορά το άθλημα του βόλι, φυσικά Μόντενα, η κοιτίδα του βόλι.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο μέρος. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγωνία για τα 5 άτομα που αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου. Πιθανότατα από το αέριο, κάτι πήγε εντελώς λάθος, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τα αίτια της έκρηξης. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι περιοχές Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Πάρμου, Πυθίου, του Δήμου Ελασσόνας, αφού βρέθηκε ουράνιο στο νερό. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου, άσκησε ο Ποντίφικας κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του κερίου εξέδωσε η ΕΜΗ με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο. Και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Και πάλι μαζί, match point, μέρος δεύτερο, μάλλον δεύτερο set, αν προτιμάτε. Αν και...
1: Άστα, τα set πονάνε.
0: Ναι, οι αγώνες συνήθως έχουν έως 5, εμείς έχουμε 2, δεν έχουμε παραπάνω. Δεύτερο μέρος αναμένεται special, θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον ομοσπονδιακό προπονητή.
2: Με τη βοήθεια της Ειρήνης Παπαζής που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
0: Εννοείται.
2: Με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Και
1: τη μουσική
0: επιμέλεια,
1: έτσι να το πούμε.
2: Φυσικά.
0: Στο μουσική επιμέλεια, εννοείται. Επίσης, μπορείτε να στείλετε ό,τι ερώτηση θέλετε στην ομάδα του Viber της Eraspor, που είναι έτσι ιδιαιτέρως δημοφιλής, όπως έκανε και ο Νίκος νωρίτερα και άλλοι φίλοι που έχουν στείλει τις καλησπέρες τους. Αν θέλετε να ρωτήσουμε κάτι, το Κώστα Χριστοφιδέλη. Ήθελες να προσθέσεις κάτι σε όσα είπες περί Ιταλίας ή να...
1: Μακάρι να πάτε όλοι.
2: Θα τα πείτε και μαζί με τον coach.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, νομίζω έχουμε μαζί μας τον coach, τον ομοσπονδιακό προπονητή. Coach, καλησπέρα. Ελπίζω να μας ακούς.
3: Καλησπέρα, εγώ σας ακούω, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
0: Πολύ ναι, ναι, σας ακούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, έτσι και που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
3: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά, για τη φιλοξενία.
0: Αρχικά, πού σας βρίσκουμε αυτή τη στιγμή μετά τη διοργάνωση?
1: Και ελπίζω μαζί με την οικογένεια, coach, έτσι.
3: Μόλις άφησα το μικρό μου στην προπόνηση του ποδοσφαίρου για να μπορέσω αφενός να είμαι μαζί σας, αφετέρου να δω και το παιχνίδι, τον ημιτελικό.
0: Ναι.
3: Ένα σπουδαίο παιχνίδι, δύο σπουδαία παιχνίδια σήμερα.
0: Σωστά.
3: Μια μεγάλη ημιτελική. Ελπίζω ο κόσμος να μπορέσει να παρακολουθήσει, γιατί το θέμα είναι φοβερό.
2: Δύο ομάδες που αντιμετωπίσαμε. Τη μία την νικήσαμε, τη Σλοβενία. Με την άλλη τη Φινλανδία. Έχουμε να πούμε πολλά για το παιχνίδι. Γενικά, πώς είναι τώρα η διαδικασία της ξεκούρασης, της αποφόρτισης? Συζητούσαμε και νωρίτερα πόσο μακρύ, πόσο εξοντωτικό σχεδόν ήταν αυτό το καλοκαίρι για όλα τα μέλη της Εθνικής.
3: Ναι, όντως ήταν ένα πολύ μεγάλο, πολύ έντονο καλοκαίρι. Μια κανονική συνθήκη για κάθε εθνική ομάδα, έτσι και για τη δική μας. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το θέλαμε. Θέλαμε να δημιουργήσουμε έτσι μεγάλα εισαγωγικά καλοκαίρια με πολλές υποχρεώσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε συνοχή σαν ομάδα και να μπορέσουμε να το βγάλουμε μέσα στο γήπεδο. Θεωρώ ότι το πρώτο βήμα έγινε. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στην Ομοσπονδία, η οποία μετά από χρόνια έδωσε την ευκαιρία τόσο στην Εθνική Ανδρών όσο και στην Εθνική Γυναικών να ζήσουν αυτές τις στιγμές. Οπότε θεωρώ ότι αυτό πλέον από εδώ και στο εξής πρέπει να είναι η πηξίδα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε και του χρόνου να έχουμε πολλά παιχνίδια σε μεγάλες διοργανώσεις, γιατί μόνο έτσι θα έρθουν οι διακρίσεις.
0: Επομένως, καταγράφεται πετυχημένο το καλοκαίρι, έτσι. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που λέτε. Άλλωστε, υπάρχει και ένα μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες που δεν πρέπει να υποτιμηθεί σε καμία περίπτωση, μαζί με την πρόκριση στα νοκάου του Γυροβολή.
3: Προφανώς, σίγουρα. Αν δούμε όλη την μεγάλη εικόνα, μόνο ευχαριστημένοι θα μπορούσαμε να είμαστε από την όλη παρουσία των αθλητών μας αυτό το καλοκαίρι. Σίγουρα το πώς έκλεισε αυτό το καλοκαίρι δεν μπορεί να μας αφήσει ευχαριστημένους. Ξέρουμε όλοι ότι στο παιχνίδι με τους Φιλανδούς, αν ήμασταν κάπως πιο συγκεντρωμένοι, ειδικά στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού, το αποτέλεσμα μπορεί να ήταν διαφορετικό. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μετριάσει την πολύ καλή αγωνιστική παρουσία που είχαμε όλο το καλοκαίρι. Όπως είπατε πολύ σωστά, το μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες μας έδωσε τεράστια όθηση, έτσι ώστε να πάμε σε ένα ευρωπαϊκό και να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, παίζοντας συγκεντρωμένα με πάθος για να μπορέσουμε να διακριθούμε.
1: Coach, αν πρώτη του χρόνου κάποιος κινούσε και σου έλεγε, ξέρεις, δεν θα περάσεις στους τέσσερις της European League, αλλά θα πάρεις μετάλλιο στους μεσογειακούς και θα κάνεις μια πορεία όπως αυτή που κάναμε στο πανευρωπαϊκό, θα τον πίστευες ή θα του έλεγες άσε μας μωρί τώρα, τρελέ?
3: Προφανώς και θα τον πίστευα. Σίγουρα ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι έτσι, οι άνθρωποι του Βόλη, αν τους λέγαμε την πορεία που διανύσαμε και τα επιτεύγματα που καταφέραμε φέτος το καλοκαίρι, πολύ πιθανόν να αμφισβητούσαμε. Αλλά εμείς που ξέρουμε, ζούμε την ομάδα καθημερινά και μην ξεχνάτε ότι αυτή η ομάδα δουλεύει, είναι ο τρίτος χρόνος, το τρίτο καλοκαίρι που είναι μαζί και έχουμε θέσει ένα στόχο, ένα μακροπρόθεσμο στόχο που είναι με το καλό η συμμετοχή μας σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και αυτό που βλέπουμε εμείς που είμαστε κοντά από την ομάδα είναι η πρόοδος. Η πρόοδος που γίνεται από καλοκαίρι σε καλοκαίρι, από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και αυτό ήρθαμε και το εξαργυρώσαμε φέτος με την αγωνιστική μας παρουσία. Όλο το καλοκαίρι, όλο αυτό το τετράμινο. Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για τους αθλητές μας. Να ξέρετε ότι ξεκινήσαμε αρχές Μαΐου την προετοιμασία. Οι αθλητές ήρθαν κατευθείαν από τις ομάδες τους ακριβώς μετά από ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα. Και πραγματικά με τεράστια θέληση και τεράστιο κίνητρο δώσαμε το παρόν σε όλη αυτή τη διάρκεια, δίνοντας το καλύτερο μας σε αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε αυτή την εικόνα. Και μην ξεχνάμε ότι οι αθλητές έχουν λίγες μέρες μπροστά τους προπόνηση για να ξανασωματωθούν στα σωματεία τους και να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή για τη νέα σεζόν. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο ήταν αυτό το οποίο έγινε. Και ναι, έχει και συνέχεια. Σε αυτό πρέπει να μείνουμε. Έχουμε και συνέχεια. Δεν σταματάμε εδώ, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος μας στόχος αυτά τα τρία τελευταία χρόνια είναι να δώσουμε το παρόν στο επόμενο παγκόσμιο που θα γίνει στην Πολωνία. Και θέλω να πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει.
0: Ναι, περιμένουμε ουσιαστικά την επιβεβαίωση ως προς αυτό. Ένα θέμα που συζητήσαμε νωρίτερα και μεταξύ μας το πρώτο μισό της εκπομπής Coach αφορούσε τους μεσογειακούς αγώνες και την επιλογή, τη διαφορά βασικά ανάμεσα στην επιλογή που έκανε η Ελλάδα και οι περισσότερες από τις υπόλοιπες χώρες. Εγώ προσωπικά είμαι της άποψης ότι ακριβώς επειδή η δική μας ομάδα, η δική σας ομάδα είχε στα πόδια της, στα χέρια της αγώνες υψηλής έντασης, όπως για παράδειγμα ο ημιτελικός με την Ιταλία, πιθανώς αυτό να βοήθησε. Έχοντας πλέον ολοκληρώσει αυτό το εξαντλητικό καλοκαίρι και κοιτώντας πίσω, θεωρείτε ότι ήταν σωστή η επιλογή αυτή που έγινε ή πιθανώς να έπρεπε να ακολουθηθεί ο δρόμος που χάραξαν και οι υπόλοιπες εθνικές ομάδες, μεγαλύτερες και με μεγαλύτερο βάθος, προφανώς όπως η Ιταλία για παράδειγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση είχαν και εκείνες τη δυνατότητα να το κάνουν αν ήθελαν?
3: Όχι, σε κάθε περίπτωση ήταν ξεκάθαρο το πλάνο που είχαμε θέσει από την αρχή της χρονιάς, τόσο με την Ομοσπονδία όσο και με τους άμεσους συνεργάτες μου. Αυτό που ζητάγαμε και εξακολουθούμε να ζητάμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τους μεσογειακούς αγώνες και σαν ένα είδος προετοιμασίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στο ευρωπαϊκό. Σε κάθε περίπτωση, είτε πηγαίναμε είτε πηγαίναμε, φιλικά προετοιμασία θα δίναμε. Έτσι, αν θυμόμαστε καλά, το European League τελείωσε 22 Ιουνίου, οπότε μεσολαβούσαν σχεδόν 2,5 μήνες προπόνησης για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ευρωπαϊκό. Άρα λοιπόν το πλάνο ήταν αρχικά να πούμε στους μεσογειακούς, να τους χρησιμοποιούμε σαν ενέργειες προετοιμασίας και από εκεί και πέρα να δούμε ότι μπορούμε να διακριθούμε, γιατί όχι να μην αρπάξουμε την ευκαιρία. Ξέρετε, πολλές φορές όταν έχουμε τόσες πολλές διοργανώσεις και εμείς οι προπονητές χρειάζεται να αναπροσαρμόσουμε κάποιες φορές τα πλάνα μας ανάλογα με τις με τους αθλητές, με αστάθμινους παράγοντες όπως είναι οι τραυματισμοί. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε παιδιά τα οποία ήταν δηλωμένα για αυτό το καλοκαίρι και δεν ακολουθήσαν καθόλου την εθνική ομάδα λόγω τραυματισμών. Και επειδή ξέρετε, τόσο εγώ αλλά κυρίως η εθνική ομάδα έχει δείξει ότι σέβεται τους αθλητές, ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να πιέσουμε κάποιον αθλητή με κίνδυνο να επιβαρυνθεί η υγεία του, γιατί ξέρουμε ότι είναι επαγγελματίες, έχουν συμβόλαια. Και σε κάθε περίπτωση οι αθλητές μας είναι η κληρονομιά μας και πρέπει να τους προστατεύουμε. Έτσι πράξαμε και φέτος. Ειδικά στις θέσεις των ακραίων είχαμε κάποια προβλήματα τα οποία δεν τα είχαμε υπολογίσει από την αρχή. Άρα τα αυτά τα παιδιά τα οποία δώσαν το παρόν, όπως είπα και πριν, δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό για να μπορέσουν να τα αποκριθούν στις απαιτήσεις όχι μόνο των αγώνων αλλά και των προπονήσεων. Γιατί ξέρετε, για να μπορέσεις να είσαι ανταγωνιστικός στα παιχνίδια, πρέπει να μπορείς να προπονήσεις σε αντίστοιχο ή και υψηλότερο επίπεδο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ήταν πολύ στοχευμένη η επιλογή το να παίξουμε σε τρεις διοργανώσεις και θεωρώ ότι αυτό μόνο καλό έκανε στην ομάδα μας, έτσι ώστε να αποκτήσουμε την απαραίτητη συνοχή. Όσο περισσότερα παιχνίδια, ειδικά επίσημα, τόσο πιο γρήγορα η ομάδα έρχεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και θεωρώ ότι οι μεσογειακοί μας βοήθησαν να το πετύχουμε αυτό.
2: Μας είπατε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο νωρίτερα ότι υπήρχε εξ αρχής η πίστη στα ενδότερα της ομάδας για κάτι μεγάλο. Υπήρξε μια στιγμή σε όλο αυτό το ταξίδι, αυτό το καλοκαίρι, ή κάποιες στιγμές, όχι απαραίτητα μία, που να μπορείτε να ανατρέξετε, να μας βάλετε και εμάς λίγο στο εσωτερικό της ομάδας, που να ενίσχυσε αυτή την πίστη, να σας έκανε να πιστεύετε ακόμα περισσότερο?
3: Εντάξτε, αυτό το οποίο προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά, το λέμε συνέχεια και θα το λέμε, είναι ότι πρέπει να πιστεύουμε πάρα πολύ στους εαυτούς μας. Γιατί έχουμε αντιληφθεί ότι αρκετές φορές υπερεκτιμούμε τους αντιπάλους και υποτιμούμε τους ίδιους μας τους εαυτούς. Οι Έλληνες αθλητές έχουν ικανότητες, είναι ικανοί και υπάρχουν και πολλά περιθώρια βελτίωσης, εξέλιξης. Αυτό που χρειάζεται είναι μεγαλύτερη πίστη στον εαυτό μας. Από εκεί και πέρα, προφανώς χρειάζεται και κάποιο ερέθισμα έτσι ώστε να σου δώσει τη δυνατότητα να καταλάβεις ότι όντως είμαι εκεί, είμαι καλός και μπορώ να ανταποκριθώ. Θεωρώ ότι το παιχνίδι στους Μεσογειακούς απέναντι στην Ιταλία ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πέρα από το ασημένιο μετάλλιο που μας έδωσε, στην ουσία αποτέλεσε και το κάψιμο, αν θέλετε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρακινηθούμε και να πιστέψουμε παραπάνω στους εαυτούς μας, γιατί μην ξεχνάμε που παρόλο που η ομάδα της Ιταλίας, η μεσογειακή ομάδα, δεν ήταν η πρώτη ομάδα, αποτελούνταν από εξαιρετικούς αθλητές επίπεδου. Δεν ξέρω, όταν παίζεις με τέτοιους αθλητές και τους κοιτάζεις στα μάτια και στο τέλος τους κερδίζεις, είναι πολύ σημαντικό, γιατί η αυτοπεποίθηση είναι στα ύψη και καταλαβαίνεις ότι δεν εξαρτάται μόνο από τους άλλους, εξαρτάται και από σένα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το παιχνίδι μου της Ιταλίας στον ημιτελικό ήταν το Μεσογειακόν. Ήταν αυτό το οποίο στην ουσία μας έδωσε να καταλάβουμε ότι, ξέρετε κάτι, δεν είμαστε γι' αυτό, είμαστε για το κάτι παραπάνω.
1: Κότσο, εγώ θα σου έλεγα και το παιχνίδι με τους Ιταλούς στο Πανευρωπαϊκό, δηλαδή αυτό το 23-25, τα δύο σετ, όπου ουσιαστικά αυτοί που σφίχθηκαν λίγο παραπάνω ήταν Ιταλοί, γιατί χάσαμε εκεί αυτά τα δύο σετ με δύο δικές μας λανθασμένες τελικές επιθέσεις. Εκεί πέρα νομίζω ότι φάνηκε ακόμα περισσότερο ότι αυτή η ομάδα έχει όχι μόνο τις δυνατότητες να κοιτάξει τον οποιοδήποτε αντίπαλο στα μάτια, αλλά εάν το πιστέψει παραπάνω να τον κερδίσει κιόλας όπως κάναμε με τη Σλοβενία.
3: Έτσι, Νίκο, θα θυμάσαι και εσύ ακόμα καλύτερα, γιατί το είχαμε συζητήσει και μετά το παιχνίδι με τους Ιταλούς. Με τους Τσέχους ξεκινήσαμε άσχημα το παιχνίδι, μείναμε ευχαριστημένοι που παίξαμε καλά, ήμασταν ανταγωνιστικοί, δύο σετ, δεν πήραμε τίποτα. Με τους Ιταλούς, παίξαμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια, παίξαμε δύο σετ καλά, χάσαμε το τρίτο, δεν πήραμε τίποτα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο και προσωπικά εμένα, αλλά κυρίως τα παιδιά, μας προβλημάτιζε όλους. Παίζουμε καλά, πρέπει να υπάρχει και αντίκρισμα. Αυτό ήρθαμε και το εξαργυρώσαμε με τους Σλοβαίνους, όπου παίζοντας με μια εξίσου δυνατή ομάδα, συνδυάσαμε την καλή απόδοση με ένα θετικό αποτέλεσμα, που θα συμφωνήσω μαζί σου και σε αυτό, το ότι και η Σλοβενία, η νίκη της Σλοβενίας ήταν μια νίκη η οποία μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Χρειαζόμαστε τέτοιες νίκες και για την αυτοπεποίθησή μας και για τη συνοχή μας. Ξέρετε, για να αποκτήσει μια ομάδα, η συνοχή εξαρτάται από πολλές μεταβλητές. Μία από αυτές είναι οι νίκες. Όσο περισσότερες νίκες κάνεις, τόσο μεγαλύτερη συνοχή θα έχεις σαν ομάδα. Το καταφέραμε. Αρκετές νίκες. Βέβαια, δεν ξεχνάμε και τις κακές στιγμές. Αυτές είναι οι στιγμές στις οποίες θέλουμε να μετριάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Γιατί ξέρετε, στον αθλητισμό, κατά την άποψή μου, αυτές οι στιγμές είναι αυτές οι οποίες σε κάνουν να ξεπεράσεις τα όρια σου. Οι αθλητές μπορεί να προσπαθούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να μείνουν σε αυτές τις άσχημες στιγμές. Εμείς όμως, σαν προπονητικό team, πρέπει να τις έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε όσο το δυνατόν να τις περιορίσουμε και να αποφύγουμε έτσι στο μέλλον αντίστοιχα λάθη.
1: Και επειδή ακούγονται coach κιόλας και διάφορα, και με ξέρεις ότι δεν μπορώ να συγκρατώ, να πούμε κιόλας ότι ο Αλέξανδρος Ράπτης ένιωσε ένα τράβηγμα και γι' αυτό δεν κατάφερε να συνεχίσει το μάτς με τη Φιλανδία. Μπήκε μέσα ο Σπύρος ο Χανδρινός και έβγαλε επίσης μια πάρα πολύ καλή ένταση τόσο στην υποδοχή και στην άμυνα όσο και στην επίθεση, και φυσικά από τα σερβίς του Σπύρου που καταφέραμε και πιέσαμε τους Φιλανδούς. Πόσοι θα περίμεναν δηλαδή ότι θα έρθει μια αλλαγή από τον πάγκο σε αυτό το επίπεδο και θα καταφέρει να βοηθήσει με αυτό ακριβώς τον τρόπο?
3: Εντάξει, όσον αφορά το πρώτο σκέλος της τοποθέτησης σου, Νίκο, αυτό που θα σου πω είναι ότι είμαι σχεδόν 33 χρόνια στον χώρο του βόλεϊ. Πάντα υπήρχαν, πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν οι διαφορετικές απόψεις. Η κριτική πάντα είναι καλή.

0: είμαστε καλύτεροι. Όσον αφορά στις επιλογές, γενικά ισχύει αυτό στον αθλητισμό, όχι μόνο στο άθλημά μας. Οι προπονητές ξέρουν καλύτερα τους αθλητές τους και το μόνο που προσπαθούν να κάνουν είναι να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές, είτε όσον αφορά τους παίκτες που ξεκινάνε ένα παιχνίδι, είτε τις αλλαγές που γίνονται κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού για να μπορέσεις είτε να ξεκουράζεις είτε να δώσεις κάποια έξτρα όθηση στην ομάδα. Και σίγουρα το μόνο που θέλουν είναι να βοηθήσουν. Από εκεί και πέρα, εκ του αποτελέσματος, κρινόμαστε όλοι. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε δυσκολία προκύπτει. Τώρα, όσον αφορά την αναφορά σου στο Σπύρο του Χαδρινό, όχι μόνο στο Σπύρο, γενικά.
1: Όλοι οι παίχτες.
0: Ξέρετε, η αναπληρωματική είναι η δύναμη της κάθε ομάδος. Δεν θα μπορούσα να τους χαρακτηρίσω αναπληρωματικούς, γιατί η εθνική ομάδα δεν είναι σύλλογος. Στην εθνική ομάδα όλοι οι Έλληνες αθλητές είναι πρωταγωνιστές. Είναι πρωταγωνιστές στα σωματεία τους, έχουν πολύ σημαντικούς ρόλους. Και αυτό στην ουσία το οποίο είναι το μεγαλείο αυτής της ομάδος είναι ότι και οι 14 αθλητές που ήταν εκεί, ανεξάρτητα με το ποιος ήταν στη γραμμή μέσα στο γήπεδο για να αγωνίζεται, και οι 14 αθλητές ήταν πραγματικά πολύ αλληλοποστηρικτικοί μεταξύ τους. Ποτέ δεν ένιωσα στην πλάτη μου να υπάρχει κάποιος αθλητής ο οποίος να μην είναι έτοιμος να βοηθήσει είτε για ένα σέρβις, είτε για ένα πόδι, είτε για μια υποδοχή. Πραγματικά θέλω να σας δώσουμε πολλά συγχαρητήρια και πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για τους αθλητές μας, πέρα από τις αθλητικές τους ικανότητες, αλλά και για τη στάση τους και τη συμπεριφορά τους όλο αυτό το καλοκαίρι. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να λείπεις από το σπίτι σου 4 μήνες με πολλές θυσίες, πολλές στερήσεις, και να μπορείς να είσαι έτσι όπως πρέπει όταν πρέπει. Θεωρώ ότι φέτος οι αθλητές μας δημιούργησαν πρότυπα και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχουμε και μια ερώτηση από το φίλο τον Νίκο, ο οποίος θέτει το εξής. Κατά πόσο σας όθησε, διότι μέσα στη δική σας προετοιμασία και παράλληλα παρουσία στους μεσογειακούς αγώνες υπήρχε η πορεία της εθνικής των γυναικών στο αντίστοιχο Eurovolley. Κατά πόσο σας όθησε η δική της πορεία έτσι και επιτυχία λίγο παραπάνω? Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις αυτό στο παρελθόν και είναι κάτι που βασικά είναι κάτι που έπαιξε ρόλο στο δικό σου το μυαλό?
0: Προφανώς και έπαιξε ρόλο. Ξέρετε, τόσο με το staff όσο και με τα κορίτσια έχουμε κοινή πορεία, έτσι, κοινούς προβληματισμούς, μιλάμε μεταξύ μας, υπάρχει συνεργασία και θα έπρεπε να υπάρχει συνεργασία, και στην ουσία η χαρά μας είναι χαρά τους και αντίστοιχα η δική τους χαρά είναι και δική μας. Απλά πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Το άθλημα μας, το βόλι, χρειάζεται επιτυχίες με τις εθνικές μας ομάδες. Θεωρώ ότι πέρα από τις διακρίσεις, πέρα από τις προκλήσεις στους 16 εμείς, στις 8 γυναίκες και το μετάλλιο που φέρουμε στους Ολυμπιακούς, η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν ότι ξαναβάλαμε πλέον την εθνική ομάδα στα σπίτια των Ελλήνων. Αυτό που βιώναμε στην Ιταλία εμείς και αυτό που εξακολουθούμε και βιώνουμε έχοντας επιστρέψει στην πατρίδα μας, προσωπικά μου θυμίζει στιγμές Ολυμπιάδας 2004. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το ζήσουμε.
2: Ναι.
0: Θεωρώ ότι, χωρίς να θέλω να μετριάσω τις προκρίσεις τόσο τη δική μας 16άδα όσο και των γυναικών, ιδιαίτερα στην 8άδα, αυτό ήταν η μεγαλύτερη μας επιτυχία. Το ότι φέραμε ξανά το βόλεϊ στα σπίτια των Ελλήνων.
1: Και δεν το ζήσαμε αυτό μόνο στην Ελλάδα, coach, με τα μηνύματα που ήρθαν και όλα όσα γράφτηκαν. Το ζήσαμε κυρίως έξω, που είδες ότι σταματούσαν τα παιδιά και εσάς οι Ιταλοί για μια φωτογραφία και για να σας δώσουν συγχαρητήρια για την όλη πορεία στο τουρνουά, αλλά κυρίως για το βόλεϊ που παίξατε.
0: Ναι, όντως, αυτό είναι μια πραγματικότητα, Νικό. Και ξέρετε, όταν δουλεύουμε, πασχίζουμε, στερούμαστε πάρα πολλά πράγματα στιγμές από τους δικούς μας ανθρώπους. Αυτό για το να εξαργυρώνουμε την προσπάθεια αυτή με αυτή την ανταπόκριση, αυτή τη στάση του κόσμου, για μας είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Και στην ουσία μας δίνει και δύναμη στο να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να προσφέρουμε στην εθνική ομάδα κάνοντας το καλύτερο δυνατό.
1: Και να πούμε κιόλας ότι ο λόγος ο οποίος χάσαμε στην κόντρα στην Φιλανδία είναι γιατί έλειπα εγώ από τη βιντεοθεραπεία και χάλασε το γούρι. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε.
3: Δεν μας το λέγεις τόση ώρα να το ξέρουμε.
0: Είναι πολύ πιθανό.
2: Μα πώς το επιτρέψατε αυτό, coach? Πώς το επιτρέψατε? Είναι δυνατόν?
1: Ανωτέρα βία.
0: Δυστυχώς μας πήρε ο χρόνος και δεν μπορούσαμε να το καθυστερήσουμε κατά τα λαμβάνουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση. Και με την ευκαιρία μου, δεν θέλω να ευχαριστήσω και τον Νίκο πάρα πολύ, γιατί ξέρετε,

0: Είναι πολύ σημαντικό όσοι είμαστε εκεί, γιατί είμαστε μια ομάδα, έτσι. Είμαστε Έλληνες που παίζουν μακριά από την πατρίδα μας και εκπροσωπούμε τη χώρα μας κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μετά το παιχνίδι με τους Ιταλούς είχαμε μια μέρα κενό, μια μέρα ρεπό. Όχι μια μέρα, το πρωί ρεπό, το απόγευμα προπονηθήκαμε κανονικά. Και είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο Μαρανέλο που να δούμε μια διάσημη αυτοκίνητο βιομηχανία. Δεν θέλω να πω το όνομα για
1: λόγους. Οι γνώστες γνωρίζουν.
0: Ναι. Και έξω από το μουσείο, λίγο παραδίπλα, υπήρχε μια επιγραφή που έλεγε το ότι ήταν μια φράση του Έντζο Φεράρι στα ιταλικά, δεν ξέρω αν την πρόσεξες Νίκο, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση, που έλεγε ότι το πάθος δεν το περιγράφεις, το ζεις.
1: Το ζεις.
0: Όσον αφορά στον Νίκο, επειδή άκουσα σχόλια και έτυχε εκ των υστέρων να δω και τα παιχνίδια μας, όχι μόνο μία φορά, πολλές φορές όλα τα παιχνίδια, ο Νίκος βρήκε ένα μοναδικό τρόπο να το περιγράψει το πάθος. Πέρα από ότι το ζούσε, το περιέγραψε και θεωρώ ότι κατά ένα μικρό βαθμό το πέρασε και στον κόσμο ο οποίος μας έβλεπε από την τηλεόραση, και θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί η βοήθειά του ήταν τεράστια. Προσπαθήσαμε, όχι μόνο τον Νίκο, οποιοδήποτε άνθρωπο πέραν του αγωνιστικού είχαμε μαζί μας, να τον έχουμε μαζί μας, να τον έχουμε στην ομάδα μας, ώστε να μπορέσει να περάσει όσο το δυνατόν την πραγματικότητα που βιώνει αυτή η ομάδα στην καθημερινότητά της. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης και ο κόσμος να ξέρει πίσω από την βιτρίνα που είναι το παιχνίδι πώς κυλάει μια καθημερινότητα ενός επαγγελματία αθλητή.
1: Και αυτό είναι το βασικό, γιατί δεν είναι μόνο αυτό ακριβώς που βλέπουμε σε αυτά τα 3, 4, 5 σετ, είναι το τι ακολουθεί από πίσω. Η δουλειά, η καθημερινότητα, η προσωπική ζωή, γιατί λογικό είναι ο καθένας να έχει και τα προβλήματά του, και πώς καταφέρνεται και τον κάθε αθλητή και τον κάθε άνθρωπο να τα παραμερίζει και να συγκεντρώνεται σε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
0: Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό στο σύγχρονο αθλητισμό. Προφανώς και τα skills παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, η ικανότητα του αθλητή, το πόσο καλός είναι μέσα στο γήπεδο. Αλλά εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και το πώς μπορεί να διαχειριστεί τον εαυτό του, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι όσο πιο ανθεκτικός γίνεται σε όλες αυτές τις αδειξότητες, τόσο εντός αλλά κυρίως και εκτός. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι αθλητές είναι και άνθρωποι, έτσι.
2: Και σε όλα αυτά που αναφέρει ο Νίκος, να συμπληρώσουμε και τους ανθρώπους που είναι όχι πίσω από την ομάδα, που δουλεύουν μέσα στην ομάδα. Γιατί θυμάμαι τη δήλωση του coach μετά το παιχνίδι με τη Σουηδία, όπου επέλεξε να σταθεί ονομαστικά στον κάθε συνεργάτη του ξεχωριστά και να εξηγήσει τη δουλειά που γίνεται. Έτσι, άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά βρίσκονται και λίγο πιο πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας και η συνεισφορά τους είναι εξίσου καθοριστική. Coach, αν θέλετε μια κουβέντα και για αυτό το κομμάτι στην εθνική μας ομάδα, όπως είχατε κάνει και τότε.
0: Αξιθεωρώ ότι ειδικά στην εθνική ομάδα το να πλαισιώνουμε το staff με επαγγελματίες, δίνοντας τα εφόδια στους αθλητές να μπορέσουν να είναι αυτοί που μπορούν να είναι, είναι το αυτονόητο, έτσι. Γενικά είναι άνθρωπος που πιστεύω πάρα πολύ στις συνεργασίες. Η δύναμη της συνεργασίας προκύπτει μόνο μέσα από ομάδες και όχι από μεμονωμένα ανταγωνιστικά άτομα. Γιατί όταν είσαι με ανθρώπους που συνεργάζεσαι και εμπιστεύεσαι, μοιράζεσαι τις ιδέες σου, γιατί μόνο έτσι πιστεύω ότι μπορείς να διευρύνεις τις γνώσεις σου και να τις πολλαπλασιάσεις, και ο μόνος τρόπος έτσι για να πάρεις feedback και να μπορέσεις να εξελιχθείς είναι μέσω της κουβέντας και της συνεργασίας, και για να μπορέσεις να κάνεις διορθωτικές κινήσεις. Πρέπει να είμαστε περήφανοι και για τα παιδιά τα οποία στελεχώσανε το staff της εθνικής ομάδος. Οι αθλητές μας είναι η κληρονομιά μας και κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους παρέχουμε τις συνθήκες για να μπορούν και αυτοί με τη σειρά τους να κάνουν τη δουλειά τους μέσα στο γήπεδο.
1: Και επειδή ξέρεις ότι μπορούμε να μιλάμε για τελείωτες ώρες μόνο και μόνο για το πανευρωπαϊκό αυτό πρωτάθλημα, κλείνοντας θα ήθελα να ρωτήσω, για να σε αφήσω κιόλας να δεις και το παιχνίδι αλλά και στη συνέχεια να πας και το μικρό από το ποδόσφαιρο. Επίσης η πρόσκληση είναι ανοιχτή για αύριο για τον τελικό, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, αλλά δεν θέλω να σε στερήσω από την οικογένεια. Ξεκινάω από αυτό. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα όπου ουσιαστικά ρωτάνε τι θα κάνει φέτος ο Κώστας Χριστοφιδέλης από πλευράς ομάδας.
3: Και για την εθνική ρωτάνε.
0: Ναι.
1: Για την εθνική νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να ρωτήσουμε.
3: Εντάξει, ο κόσμος ρωτάει.
0: Εντάξει. Έχω επιλέξει αυτά τα 3 χρόνια να είναι στην εθνική ομάδα. Προφανώς και υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά στις επιλογές, το πού μπορώ να δουλέψω. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Και είναι επιλογή μου να είμαι στην εθνική ομάδα, έτσι ώστε να μπορώ να στην ουσία να κάνω αυτό το οποίο έχω σχεδιάσει, έχω οργανώσει αυτή την τριετία. Δεν σου κρύβω ότι όντας στην Ιταλία, με το που τελειώσαμε το μάτς με τους Φιλανδούς, μόλις συνειδητοποίησα ότι την επόμενη μέρα δεν θα πρέπει να δω βίντεο, δεν θα πρέπει να κάνω meeting, δεν θα πρέπει να πάω στο γήπεδο να κάνω προπόνηση. Δεν σου κρύβω ότι το ίδιο το βράδυ εθορυβήθηκα.
1: Σου έλειψε, ναι, σε καταλαβαίνω.
0: Ξέρετε, τώρα μιλάμε τώρα μετά από το Γενάρη μέχρι και 20 Σεπτέμβρη πηγαίναμε non-stop. Εντάξει, το βόλι είναι ζωή μας, τουλάχιστον προσωπικά δεν ζω από το βόλι, ζω για το βόλι. Και στην ουσία είναι μια τρέλα η οποία με θεραπεύει. Τώρα για το πόσο θα αντέξω να μείνω εκτός γηπέδων, αφενός το χρειάζομαι, γιατί πρέπει λίγο να καθαρίσει το μυαλό, να αποστασιοποιηθεί.
1: Και να σε δει λίγο και η οικογένεια, βασικό.
0: Και να με δει και η οικογένεια, να μπορέσω να ξανασυστηθώ, ειδικά με το μικρό μου παιδί, γιατί είχε πολλά παράπονα. Δεν σου κρύβω ότι το χαίρομαι πραγματικά. Τώρα από εκεί και πέρα, λίγος χρόνος ξεκούρασης. Προτεραιότητα για μένα έχει η εθνική ομάδα. Τώρα, αν προκύψει κάτι άλλο μέσα στην πορεία, θα το αξιολογήσω και θα πάρω την καλύτερη δυνατή απόφαση, έχοντας πάντα ως γνώμονα αρχές Μαΐου να είμαστε όλοι μαζί με την εθνική ομάδα και να ξεκινήσουμε για ακόμα ένα σπουδαίο καλοκαίρι.
3: Άρα πήραμε και την επιβεβαίωση που θέλαμε. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Έτσι, μακάρι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για σύντομα μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Να είσαι καλά, coach. Καλή συνέχεια. Αυτός ήταν ο Κώστας Χριστοβιδέλης, ομοσπονδιακός προπονητής. Βγήκαμε λίγο, πατήσαμε λίγο στην επόμενη ώρα, αλλά νομίζω άξιζε. Δεν θα μας κρατήσει παράπονο ο Νίκος Μοσχονάς που ακολουθεί με το Μπάλα Παντού.
2: Ούτε ο Δημήτρη Χανάτζης που ετοιμάζεται
3: για δελτίο. Ολοκληρώνουμε κάπως έτσι εμείς τους και το Match Point.
1: Είδες ότι μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ατελείωτες.
3: Ναι.
2: Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική υποστήριξη και οι τρεις μας σε μια πάρα πολύ ευχάριστη
1: επανένωση. Εδώ θα ήμασταν να τα λέμε, ειδικά μόλις ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, το οποίο αναμένεται και φέτος συναρπαστικό. Μην ξεχάσετε, ξεκινάει και το τουρνουά του Πανιωνίου.
3: Ναι, το Κωνσταντίνος Καρέλιας.
1: Κωνσταντίνος Καρέλιας. Εμείς θα τα πούμε και τηλεοπτικά από εκεί. Ελπίζουμε και ραδιοφωνικά να υπάρξουν κάποιες ενημερώσεις. Και φυσικά από εβδομάδα όλα τα νέα της πετοσφαίρησης.
3: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Yes.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από την Era Sport. Σε ρύθμιση των ήχων είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χανατζής. Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο ευνηπατικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Ο Μαρκόπουλος κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών ως προπονητής στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ το 2023 εντάχθηκε στο Hall of Fame του ελληνικού μπάσκετ. Με τον ΠΑΟΚ είχε φτάσει στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρας το Μάρτιο του 1994. Μιλώντας στην Era Sport, ο Παναγιώτης Γιαννάκης είπε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στον Σούλη Μαρκόπουλο, ότι εξελισσόταν διαρκώς ως προπονητής. Παράλληλα, στάθηκε στο χαμηλό προφίλ που διατηρούσε σε όλη τη διαδρομή του, επισημένοντας πως δούλευε αθόρυβα και άφηνε τα αποτελέσματα των ομάδων του να μιλούν για εκείνον. Ενός λεπτού σιγή θα τηρηθεί στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεων της αποφάσισης Ομοσπονδίας Μπάσκετ από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Ένοχοι για 115 παραβάσεις των οικονομικών της Premier League, κρίθηκε η Manchester City. Οι κυρώσεις δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά, ενώ οι πολίτες αναμένεται να ασκήσουν έφεση. Οι κυρώσεις κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμα μέχρι αφαίρεση βαθμών, ακόμη και αποβολή από την Premier League. Οποιαδήποτε αφαίρεση βαθμών θα μπορούσε να εφαρμοστεί όταν εκδοθεί η απόφαση ή αναδρομικά, γεγονός που θα δημιουργούσε ακόμη και το ενδεχόμενο να αφαιρεθούν τίτλοι. Στην πρώτη θέση του ομίλου της Nations League βρίσκεται η εθνική ομάδα που κατάφερε με ανατροπή στο Βελιγράδι να πάρει με 2-1 την νίκη επί της Σερβίας και να εκμεταλλευτεί βαθμολογικά το 1-1 της Ολλανδίας με τη Γερμανία, την οποία αντιμετωπίζει την Κυριακή. Χωρίς Μουσιάλα και Χάβερτς θα παραταχθούν την Κυριακή η Γερμανία, αφού αφότεροι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών στο χθεσινό παιχνίδι του Άμστερνταμ. Για τη League A του Nations League απόψε θα παίξουν στις 10 παρατέταρτο Ιταλία-Βέλγιο και Τουρκία-Γαλλία. Με το δεξί μπήκαν στην Euroleague ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησαν τη Μπασκόνια στην Ισπανία με 106-89 και στο Telecom Center της Παρί με 91-72 αντίστοιχα. Απόψε θα παίξουν στις 8 Μπεσίκτας Βαλένθια, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο. Εκτός οκτάδας των ξένων του Ολυμπιακού για το Super Cup έμεινε ο Κόρι Τζόσεφ, στην οκτάδα ο τιμωρημένος Ταϊρίκ Τζόουνς. Εκτός οκτάδος του Παναθηναϊκού έμειναν οι τραυματίες Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ, ενώ συμπεριλήφθηκε στην οκτάδα ο Κέντρικ Νάν που είναι τιμωρημένος. Μία ώρα νωρίτερα θα αρχίσει ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ την Κυριακή και θα ξεκινήσει στις 8 αντί στις 9 που είχε αρχικά οριστεί. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η αναβολή του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League, καθώς η Ένωση αποφάσισε να παραμείνει στην Αγγλία μετά το μάτς με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, καθώς ακολουθεί το παιχνίδι της στο Etihad με την Manchester City για τη League Phase του Champions League. Κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή για την ανακαίνιση του Καφτανζογλίου Σταδίου αλλά και τη Νέα Τούμπα. Στα πρώιμη τελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρη σταμάτησε η πορεία της Μαρία Σάκαρη, καθώς στήθηκε με 2-1 σετ από την Αυστραλή Ταλιά Γκίψον. Αρχίζει αύριο ο ιστορικός αγώνας Σπάρταθλών. Ο θρυλικός υπερμαραθώνιος των 245 χιλιόμετρων θα διεξαχθεί για 44η φορά και η εκκίνηση θα δοθεί στις 7 το πρωί κάτω από τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως, ενώ ο τραυματισμός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 27 του μηνός στην πόλη της Σπάρτης και αφού περάσουν 36 ώρες. Sold out σε λιγότερα από 2 ώρες στα 85.000 εισιτήρια για την τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή στις 6 Οκτωβρίου απέναντι στον Μπενίν. Ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes θα βρίσκεται αύριο στην pole position στο Grand Prix της Formula 1 στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Δίπλα του θα ξεκινήσει ο Τσάρλς Λεκλέρ με Ferrari και στη δεύτερη σειρά εκκίνησης θα είναι η Όσκαρ Πιάστρη με McLaren και Isaac Hazard με Red Bull. Στη 16η θέση θα ξεκινήσει ο Κίμι Αντωνέλη μετά από ατύχημα που είχε με το μονοθέσιο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί έχουμε μπάλα παντού με τον Νίκο Μοσχονά και τον Δημήτρη Μπουκά. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο Sport.gr.

0: Hera Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
10: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
9: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
10: Απολαύστε την αλήθεια του.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Hera Sport.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην Era Sports, τη μεγαλύτερη αθλητική συντροφιά της χώρας και την παλαιότερη. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Είναι 17 λεπτά μετά τις 7. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 στη ρύθμιση των ήχων Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Ειρήνη Παπαζήση, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Και πριν περάσουμε στο τι περιλαμβάνει η σημερινή εκπομπή, να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας για όσους είστε καινούργοι στην παρέα, να σας καλωσορίσω. Μπορείτε να στείλετε λοιπόν το μήνυμά σας είτε με SMS, σπορ και νόκια αποστολή στο 54160, είτε με email, erasport, χωρίς τάφ, papaker.gr, είτε στο Viber, κάνετε μια αναζήτηση, εκεί στο μελλοντικό φακό, γράφετε τη λέξη Ερασπορ, μόλις ξεκινήσετε να γράφετε θα σας βγάλει το σήμα του σταθμού και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Και νομίζω ότι εχθές ήταν μια ωραία Πέμπτη. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου νίκησε με 2-1 τη Σερβία στο Βελιγράδι σε μια αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική του Nations League, στην οποία έχασε αμέτρητες ευκαιρίες, όμως με 2 γκολ στο τελευταίο 20 λεπτό πήρε τους 3 βαθμούς της νίκης, έκανε την ανατροπή. Να θυμίσω ότι η Εθνική είχε δεχτεί γκολ στο 4ο λεπτό από τον Ζίβκοβιτς, στο 74 ισοφάρισε ο Τζόλης και στις καθυστερήσεις στο 5ο λεπτό ο Δουβίκας τελικά έδωσε την νίκη στην εθνική μας ομάδα. Με την νίκη αυτή η Εθνική κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του ομίλου, καθώς στο άλλο παιχνίδι για τον ίδιο όμιλο είχαμε 1-1 ανάμεσα σε Ολλανδία και Γερμανία και έτσι η Εθνική όχι απλά ξεκίνησε με το δεξί αλλά είναι και επικεφαλής. Να θυμίσω ότι την Κυριακή έχουμε το επόμενο παιχνίδι για την Εθνική απέναντι στη Γερμανία.

Η Γερμανία, η οποία θα παραταχθεί χωρίς Μουσιάλα και Χάρβετς απέναντι στην εθνική μας, αφού και οι δύο αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού από το χθεσινό παιχνίδι που είχαν στο Άμστερνταμ.

Εκτός όμως από την Εθνική, καλό ξεκίνημα είχαμε και για τις δύο ομάδες μας στην Ευρωλίγκα, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, καθώς και οι δύο επικράτησαν. Ο Ολυμπιακός επί της Μπασκόνια στην Ισπανία με 106-89 και ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center απέναντι στην Παρή με 91-72.

Βέβαια, χτες ξεκίνησε στο μπάσκετ καλά η μέρα. Σήμερα δεν ήταν ευχάριστα τα νέα, καθώς το πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής, ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο οποίος κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών ως προπονητής στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ το 2003 εντάχθηκε στο Hall of Fame του ελληνικού μπάσκετ, με τον ΠΑΟΚ να θυμίσω ότι είχε φτάσει στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς τον Μάρτιο του 1994.

να θυμίσω ότι η αγωνιστική δράση συνεχίζεται τόσο στο Nations League όσο και στην Ευρωλίγκα. Φυσικά σήμερα είχαμε και την αγαπημένη μου Φόρμουλα 1, οπότε μπορεί να μην έχουμε πρωτάθλημα, αλλά η αθλητική δράση συνεχίζεται, η Eurosport πάντα την παρακολουθεί. Να πω λοιπόν ότι για το Nations League στις 10 παρατέταρτο έχουμε Ιταλία, Βέλγιο και Τουρκία, Γαλλία. Για το Nations League το δεύτερο όμιλο έχουμε αυτή την ώρα Γεωργία, Βόρεια Ολλανδία, είναι στο 0-0. Στις 10 παρατέταρτο Ουγγαρία, Ουκρανία. Την ίδια ώρα Πολωνία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Σουηδία, Ρουμανία. Επίσης αυτή την ώρα για το Nations League έχουμε Αρμενία, Λετωνία, είναι στο 22ο λεπτό, είναι στο 0-0 και στις 10 παρατέταρτο Μαυροβούνιο, Κύπρος.

Οι ελληνικές ομάδες αγωνίζονταν χτες στην Ευρωλίγκα για την πρώτη αγωνιστική. Η πρώτη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα με τρεις αναμετρήσεις. Στις 8 Μπεσίκτας Βαλένθια, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια, στις 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Μιλάνου.

Οι δύο ελληνικές ομάδες οι οποίοι αγωνίστηκαν εχθές ώστε να έχουν χρόνο καθώς ξεκινάει και το Super Cup. Έχουμε Super Cup το Σαββατοκύριακο. Να αναφέρω ότι εκτός οκτάδας των ξένων του Ολυμπιακού για το Super Cup έμεινε ο Κόρι Τζότζεφ, στην οκτάδα ο τιμωρημένος Ταϊρικ Τζόουνς, εκτός οκτάδας του Παναθηναϊκού έμειναν οι τραυματίες Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Μουστάφα Φαλ, ενώ συμπεριλήφθηκε στην ομάδα ο Κέντρικ Νάν, ο οποίος είναι τιμωρημένος.

Για όσους δεν προλάβανε να διαβάσουν ή να ακούσουν τις ειδήσεις, μία ώρα νωρίτερα θα αρχίσει ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ την Κυριακή και θα ξεκινήσει στις 8 αντί τις 9 που αρχικά είχε οριστεί.

ξανά στο χώρο του ποδοσφαίρου να πούμε ότι ένοχοι 115 παραβάσεις των οικονομικών της Premier League κρίθηκε η Manchester City. Οι κυρώσεις δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά, ενώ η ομάδα αναμένεται να ασκήσει έφεση. Οι κυρώσεις κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμο μέχρι αφαίρεση βαθμών, ακόμα και αποβολή από την Premier League. Το βλέπω λίγο δύσκολο, δεν ξέρω εσείς τι θεωρείτε. Οποιαδήποτε αφαίρεση βαθμών θα μπορούσε να εφαρμοστεί όταν εκδοθεί η απόφαση αναδρομικά, γεγονός που θα δημιουργούσε ακόμη και το ενδεχόμενο να αφαιρεθούν τίτλοι, πράγμα το οποίο μένει να δούμε αν θα γίνει.

Την καλησπέρα μου στον Ευάγγελο, ο οποίος ρωτάει ποιο είναι το τραγούδι εισαγωγής της εκπομπής. Ευάγγελε, το τραγούδι είναι το Song 2 των Blair. Νομίζω ότι αν το αναζητήσεις μπορείς να το βρεις.

Εκτός από ποδόσφαιρο και μπάσκετ, έχουμε και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο βόλεϊ, τα play-offs. Αυτή την ώρα Σλοβενία-Πολωνία είναι στο 0-2 στο παιχνίδι. 10 η ώρα, Φιλανδία-Γαλλία. Φυσικά όλα τα παιχνίδια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε τηλεοπτικά και από την ΕΡΤ2 Sport.

0: Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση γύρω από το μπάσκετ. Δίπλα μου Δημήτρης Μπούκας. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα. Χτες άσχημα ξεκίνησε σήμερα με την είδηση του θανάτου του Σύλλου Μαρκόπουλου. Χτες είχαμε τις δύο ελληνικές ομάδες να ξεκινάνε με το δεξί, έτσι. Και νομίζω ότι δεν ήταν μόνο το ότι ξεκινήσαμε το δεξί. Είχαν και οι δύο, νομίζω, καλή εμφάνιση.
1: Ναι, και οι δύο ελληνικές ομάδες νομίζω μπήκανε με το δεξί στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι δεν αντιμετώπιζαν και ομάδες από το πρώτο γκρουπ έτσι δυναμικότητας, να το πούμε. Εντάξει, η Παρή και η Μπασκόνια δεν νομίζω ότι θα παίξουν κάποιο ρόλο ούτε για τις θέσεις των Final Four, αλλά νομίζω ούτε και για τις θέσεις των Play-In, δηλαδή για τις θέσεις 7-10. Έτσι, περιμένουμε αυτές τις δύο ομάδες να τερματίσουν κάτω από τη 10η θέση και κάτω. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες έκαναν, νομίζω, και συντήρηση δυνάμεων εκτός από τις νίκες. Δηλαδή, ειδικότερα και ο Ολυμπιακός έκανε πάρα πολλές αλλαγές, αλλά και ο Κότσο Μπραντόβιτς με τα αρκετά προβλήματα που έχει. Ο παίκτης, ο οποίος είχε το μεγαλύτερο μάλλον χρόνο συμμετοχή, ήταν ο Ελευθέρης Μαντζούκας με 21 λεπτά. Και αυτό δείχνει ότι και πιστεύει τον παίκτη ο Κότσο Μπραντόβιτς, αλλά και γενικότερα ότι θέλει να μοιράσει το χρόνο συμμετοχή, καθώς τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Θυμίζω ότι ξεκινάει και το ελληνικό Super Cup το προσεχές Σαββατοκύριακο και την ερχόμενη εβδομάδα είναι η πρώτη διπλή αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά, αλλά για να μην μιλάμε μόνο για τις ομάδες της Ευρωλίγκας, ξεκινάει και το Euro Cup την άλλη εβδομάδα.
0: Και σε μία εβδομάδα ξεκινάει και το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Και το ελληνικό πρωτάθλημα, άρα καταλαβαίνω ότι μπαίνουμε σε full σεζόν.
0: Ναι, πες μου για να πάμε σε διαφημίσεις, γι' αυτό σου έδειξε.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ καλό το ξεκίνημα και των δύο ελληνικών ομάδων. Ο Ολυμπιακός πολύ άνετα κέρδισε, δηλαδή έβαλε σβηστά 100 πόντους που από αυτό δεν το βλέπουμε συχνά από ομάδα Ευρωλίγκας. Ενώ ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι θα παίζει και άμυνα φέτος, γιατί το είχαν ξεχάσει αυτό αρκετοί έτσι φιλάθλοι.
0: Ωραία, θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Era Sport 101,8. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Και έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος πήρε να πάρει μια ανάσα. Μαζί μας Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η Ειρήνη Παπαζήση παραμένει στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρης Μπούκας εδώ δίπλα.
1: Χαμογελαστική δύο ήταν πάντως.
0: Ναι.
1: Πολύ χαμογελαστική δύο. Μπορεί να το πούμε.
0: Συζητάγαμε τα του μπάσκετ και το πώς είδε και ο Δημήτρης εχθές τις δύο ελληνικές ομάδες. Εντάξει, νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό, γιατί τον Παναθηναϊκό είδα περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, είδαμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με την περσινή χρονιά. Είδαμε μια ομάδα να παίζει πολύ άμυνα, πάρα πολύ άμυνα. Από ό,τι βλέπω από τα αποτελέσματα, οι 72 πόντοι που δέχτηκε χθες ο Παναθηναϊκός είναι λιγότεροι που δέχτηκε κάποια ομάδα στα χθεσινά παιχνίδια. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σήμερα, αλλά στη χθεσινή μέρα, στο πρώτο σκέλος της πρώτης αγωνιστικής, είναι οι λιγότεροι πόντοι που έχουν δεχτεί η ομάδα.
1: Ναι, και κάτι δείχνει αυτό, έχεις δίκιο. Αυτό κάτι λέει. Αυτό δεν είναι τυχαία, αυτό που λες. Και αυτό το συζητάγαμε και γενικά, πόσο αλλαγμένος θα είναι ο Παναθηναϊκός φέτος στην άμυνα, ανεξάρτητα από τι θα γίνει στην επίθεση. Δηλαδή, ο Μπράντοβιτς ήταν πολύ ευχαριστημένος από τη διάθεση των παιχτών του και το δήλωσε στη χθεσινή συνέντευξη. Είπε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά και είπε ότι θα τη βρούμε την επίθεση. Δηλαδή, νομίζω ότι ο οργανισμός είναι αυτό που μας είχε πει και με τον Κώστα του Σωτηρίου ο Μάικο Μπατίστη μετά το Παύλο Γιανακόπουλο, ότι δουλεύουμε πολύ την άμυνα και σιγά σιγά την επίθεση θα τη βρούμε. Άρα καταλαβαίνουμε και ποιο είναι και το πλάνο και του coach, αλλά και όλου του συλλόγου, ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να γίνει πρώτα σκληρός και ύστερα και με τους παίχτες που έχει. Δηλαδή, πρέπει να το πούμε αυτό, και με τους πολύ ποιοτικούς παίχτες που έχει, νομίζω θα τη βρει την επίθεση.
0: Μην ξεχνάμε ότι από το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού έλειπε ο Κέντρικ Ναν, ο Χέις Ντέιβις, έλειπε ο Κώστας Λούκας, έτσι, πρώτα ονόματα. Ο Ρογκαβόπουλος δεν αγωνίστηκε, ίσως κράτησε και κάτι ο coach για το παιχνίδι που έρχεται στο Super Cup, έτσι.
1: Το πολύ δύσκολο παιχνίδι.
0: Ναι, είναι έτσι. Δύσκολο παιχνίδι. Εδώ ο Νίκος γράφει, για παράδειγμα, πιθανότητα τελικό Super Cup θα παίξουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και γι' αυτό ίσως άλλαξε και η ώρα. Ναι, Νίκο, είναι πολύ πιθανό να άλλαξε η ώρα γι' αυτό το λόγο, γιατί αν παίζανε στις 9, ο τελικός του Super Cup θα έπεφτε πάνω στο παιχνίδι της εθνικής μας. Οπότε ίσως οι θύνοντες το σκέφτηκαν αυτόν και προτίμησαν να αλλάξει η ώρα ώστε να μπορέσει ο κόσμος να δει και τον τελικό, όποια και αν είναι η ομάδα, και μετά να δει και την εθνική.
1: Άρα την Κυριακή, δηλαδή, τα delivery θα πάρουν φωτιά την Κυριακή από τις 8 και μετά,
0: Ναι, εντάξει, θα έχει θέμα.
1: Θα είναι ωραίο τελικό Super Cup και εθνική ομάδα. Και εδώ πρέπει να πούμε τώρα, να πάμε λίγο έτσι και στο Super Cup, τι επιλογές τώρα θα κάνουν και οι δύο προπονητές, έτσι, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν πολλοί ξένοι, δεν το συζητάμε αυτό, δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει δηλώσει και τον Κέντρικ Ναν, δηλαδή πρέπει να το πούμε αυτό, στην οχτάδα των ξένων, όμως τον δήλωσε ούτως ώστε να εκτίσει την ποινή του.
0: Αντίστοιχα και ο Ολυμπιακός τον Tyreek Jones.
1: Με τον Tyreek Jones, δηλαδή και οι δύο ομάδες δηλαδή, τους δήλωσαν τους συγκεκριμένους παίκτες για να εκτίσουν τις ποινές τους και μετά και στη συνέχεια να έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν στην Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός τώρα ποιον θα κόψει, δηλαδή ουσιαστικά έχει 7 υγιείς ξένους παίχτες και τώρα πρέπει να κοπεί, τώρα δεν ξέρω ποιος θα κοπεί. Θα κοπεί ο Μπόγκα, θα κοπεί ο Αρναγκόμεθ, κάποιος από την περιφέρεια δεν μπορεί να κοπεί. Είναι ξεκάθαρο, γιατί εκεί ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ ισχυρός στην περιφέρεια. Και ο φίλος εδώ έχει δίκιο, μας στέλνει ότι και η 106 στην επίθεση του
0: Νίκος,
1: Ολυμπιακού.
0: Ναι, Νίκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Αντίστοιχα, η 106 που πέτυχε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπασκόνια είναι η πιο παραγωγική στα χθεσινά παιχνίδια. Μένει για να κλείσει η πρώτη αγωνιστική, να δούμε τι θα γίνει και στα σημερινά.
1: Και αν θυμάμαι καλά, να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Νίκος, ότι δεν ήταν και πολύ καλός και στο τρίποντο Ολυμπιακός. Αν θυμάμαι καλά, είχε 8 στα 22 τρίποντα, που το λες ένα αξιοπρεπές ποσοστό, δεν το λες κάτι εξωπραγματικό για να επιτευχθούν αυτοί οι πόντοι. Όμως πέτυχε και πάρα πολλούς πόντους Ολυμπιακός και στον ευνηδιασμό. Και νομίζω, Νίκο, ότι όταν είναι μέσα ο Μοντέρο, είναι άλλη ταχύτητα Ολυμπιακός. Δηλαδή αυτός ο παίχτης δίνει άλλο χρώμα και άλλο ρυθμό στον Ολυμπιακό και μόλις νομίζω τον συνηθίσουν και συνηθίσει και εκείνο στο σύστημα του Ολυμπιακού, σε κάποιες φάσεις νομίζω ότι δεν θα τον προλαβαίνουν τον Ολυμπιακό.
0: Χτες δεν κατάφερα να δω και τον Ολυμπιακό. Εκείνο που είχα δει στα προηγούμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού, βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, είναι ότι ακόμα αμυντικά νομίζω δεν το είχε βρει. Ήθελε λίγη δουλίτσα. Για τον Ολυμπιακό που έχουμε συνηθίσει, που ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πίσω μπετόν, έτσι.
1: Εντάξει, ναι, δεν το έχει δει, αλλά νομίζω είναι και άλλη υφή. Είναι και άλλο το δέρμα, να το πούμε, σε εισαγωγικά της ομάδας. Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός νομίζω θα στηριχτεί περισσότερο στα επιθετικά του χαρακτηριστικά. Όχι πως θα μιλήσει ο Κος Μπαρντόκας στην άμυνα. Όμως δεν είναι κακό να το πούμε. Είναι πολύ πιο, είναι πιο ταλαντούχα η φετινή περιφέρεια του Ολυμπιακού. Ενώ πέρσι ήταν πιο αμυντική, πιο σκληρή η περιφέρεια του λόγω WOCAP. Φέτος ήταν πιο παραγωγική, πιο ελκυστική, πιο γρήγορη και καλύτερη εκτελεστικά. Δηλαδή και ο Κόντινι Μίλερ Μακεντάρ, ο οποίος δεν είναι κακός αμυντικός, δεν είναι όμως WOCAP. Δηλαδή τον βλέπουμε να πιέζει, ένα αθλητικό παιδί, είναι, έχει πολύ γερό σκαρί, όμως δεν θα δώσει αυτά που έδινε ο WOCAP. Δηλαδή δεν θα σπάσει screen, δεν θα παίξει καλές άμυνες πάνω στους ψηλούς όπως έκανε ο WOCAP. Είναι άλλο στυλ παίχτης, όμως.
0: Είναι πιο παραγωγικός όμως.
1: Ναι, είναι πολύ πιο παραγωγικός.
0: Δηλαδή ο WOCAP ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν σκληρός στην άμυλα, αλλά επιθετικά νομίζω δεν έβγαζε μάτια, δεν ήταν killer, αυτό
1: όχι,
0: που λέμε.
1: Όχι, δεν ήταν killer. Και δεν είναι και καθόλου τυχαίο ότι στα τρία επίσημα παιχνίδια του Ολυμπιακού έχει πετύχει 92 πόντους στην νίκη με τη Φενέρ. Στην ήττα του έχει πετύχει 89 πόντους από τη Ρεάλ και χθες πετύχει 106. Δηλαδή βλέπουμε ότι η παραγωγικότητα του Ολυμπιακού σε τρία επίσημα παιχνίδια επίπεδο Ευρωλίγκας είναι από 89 πόντους και πάνω. Δηλαδή δεν το λες λίγο. Είναι πάρα πολύ για την εποχή, έτσι. Δηλαδή δεν είναι αμελητή ποσότητα και θυμίζω ότι δεν έπαιζε και ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος χθες έπαιξε μόλις 9 λεπτά, καθώς ένιωσε ένα μικρό σφίξιμο και αποσύρθηκε κατευθείαν. Αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει για τη συμμετοχή του στο Super Cup. Και να δώσουμε έτσι και ένα tip που δεν το ξέρουν πάρα πολλοί φίλοι, ότι ο Ολυμπιακός παίζει με τη Ζάλγκυρη την ερχόμενη Τρίτη στο Κάουνας. Και αναμένουμε τις εξετάσεις, γιατί ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και ο Williams Goss, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός χθες με τη Ζάλγκυρης. Η Ζάλγκυρης, η οποία είναι φέτος μία από τις, θεωρώ ότι θα είναι ακόμα καλύτερα από πέρσι.
0: Εκεί θέλω να σε πάω. Πριν πάμε εκεί, ναι, να πω ότι Σλοβενία-Πολωνία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο βόλεϊ 0-3, η Πολωνία η οποία συνεχίζει. Ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω, είναι μόλις η πρώτη αγωνιστική και αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Ποιες ομάδες βλέπεις από αυτά που είδαμε μέχρι σήμερα? Ποια ομάδα θεωρείς ότι είναι η Ζάλγκυρης, μια ομάδα η οποία έχει κάνει το step up?
1: Παρά το γεγονός ότι, επειδή το είδα το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι έχασε τον Φρανσίσκο, ο οποίος όπως και να το κάνουμε ήταν ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Θυμίζω ότι ο Φρανσίσκο πέρσι συμπεριελήφθη στην κορυφαία πεντάδα της Ευρωλίγκας. Παρότι έχασε τον Φρανσίσκο, πήρε ο Τόμας Μασιούλης, ένας κόουτς ο οποίος πήρε παίχτες και έκανε πιο ισορροπημένο το σύνολό του. Δηλαδή, πήρε τον Βαλανσιούνας, ο οποίος εντάξει είναι δύναμη στο πόσταρ. Δηλαδή, δύο-τρεις φορές που πόσταρε, δεν μπορούσε κανείς παίχτης του Ερυθρού Αστέρα να τον βγάλει έξω. Όμως πήρε τον Γκάρθεν Έντουαρτς, πολύ καλός επιθετικός παίχτης. Πήρε τον Γκριγκόνης, ο οποίος έρχεται από τον πάγκο και δίνει αυτή την ηρεμία. Ο Williams Goss, τον οποίο γνωρίζουμε και από τις δύο θητείες του στον Ολυμπιακό, είναι πολύ καλός παίχτης, αλλά είναι γυάλινος. Δηλαδή έπαιξε στο Λιθουανικό Super Cup, έπαιξε το, και χθες, αν θυμάμαι καλά, 27 λεπτά. Πάλι ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι του. Έχει πάρει πολύ καλούς παίχτες και δεν έπαιζε και ο Σιρβίντης, ένα πολύ καλό Λιθουανικό γκάρ. Νομίζω ότι άμα θεωρήσουμε ότι, έτσι όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής στην Ευρωλίγκα, που είναι πολύ μικρό το δείγμα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ και Φενέρ, φαίνεται ότι είναι ένα βήμα μπροστά για το Final Four. Αυτό. Εγώ δεν θα πω ότι είναι φαβορή. Ένα βήμα μπροστά, λέω. Η πέμπτη ομάδα θα μπορούσα εγώ να χαρακτηρίσω θα είναι είτε η Ντουμπάι είτε η Ζάλγκυρης. Δηλαδή, εγώ τοποθετώ Ντουμπάι και Ζάλγκυρης λίγο πιο κάτω από τους τέσσερις προαναφερθέντες. Όμως θεωρώ ότι προπονητικά βλέπω τη Ζάλγκυρης να δυσκολεύει τους τέσσερις πάνω για το Final Four. Ξαναλέω, δεν θεωρώ κανένα φαβορή μέχρι τώρα. Απλά λέω ότι είναι πιο μπροστά και λόγω ρόστερ και λόγω φανέλας και λόγω οικονομικών.
0: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Φενέρ και Ρεάλ. Ωραία. Και είπες ότι ακολουθούν Ζάλγκυρης και
1: Ζάλγκυρης και Ντουμπάι με αυτή τη σειρά όμως.
0: Ωραία. Και ποια ομάδα βλέπεις να είναι η απογοήτευση?
1: Η απογοήτευση.
0: Την περιμένουμε καλύτερη, και γιατί εγώ θεωρώ ότι η Μπαρτσελόνα θα είναι μία από τις ομάδες η οποία την περιμένουμε ψηλά. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα φτάσει ψηλά.
1: Εγώ δεν ξέρω και η ΕΦΕΣ να σου πω. Δηλαδή, και η ΕΦΕΣ τι θα κάνει. Δηλαδή, είδα χθες τον Μπαρτσελόνα ΕΦΕΣ. Εντάξει, είναι λίγο άναρχες και οι δύο ομάδες, αλλά περιμένω μία από τις δύο. Ναι, είναι η απογοητεύση, γιατί μην το ξεχνάμε ότι και η ΕΦΕΣ έχει κάνει πάρα πολύ έτσι, μεγάλο οικονομικό άνοιγμα. Δηλαδή, πήρε το Στράζελ, πήρε το Mike James, πήρε τον Ντάριο Σάριτς, έχει πάρει πολύ σημαντικούς παίκτες. Θα γυρίσει και ο Γιώργος Παπαγιάννης, μην το ξεχνάμε αυτό, ο οποίος είχε πάθει ρήξη χιαστού. Βέβαια και η Μπαρτσελόνα τώρα με τον coach Σεκουλίτς, δεν ξέρω κατά πόσον θα πάει μπροστά. Και εδώ να θυμίσω ότι, Νίκο, γιατί μόλις ξεκίνησε η Ευρωλίγα, ο Τζος Νίμπο θα λείπει για τις επόμενες 20 μέρες, άρα η Μπαρτσελόνα θα μείνει με μόνο σέντερ τον Αλεξάνδερ Μπαλτσερόφσκι. Που εντάξει, οι Έλληνες φίλαθλοι τώρα καταλαβαίνω ότι.
0: Μεγάλη μας αγάπη.
1: Μεγάλη μας αγάπη, ναι. Δεν τον έχουν και σε πολλή υπόλοιψη, αλλά δεν έχει άλλο ψηλό η Μπαρτσελόνα τώρα. Εντάξει, η Μπαρτσελόνα νομίζω είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Δεν ξέρω αν θα τη θεωρούσα απογοήτευση, αλλά πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, αποκλείστηκε στα play-in η Μπαρτσελόνα. Φέτος δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μπει στα play-in.
0: Αυτό, γι' αυτό σου το είπα.
1: Λοιπόν, ίσως και να έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Λοιπόν, Βιλερμπάν, Μακάμπι, Τελαβίβ 84-74, Μπαρτσελόνα, Αναντολού, Εφές 89-82, Μπασκόνια, Ολυμπιακός 89-106, Παναθηναϊκός, Παρί 91-72, Ερυθρός Αστέρας, Ζάλγκης 77-83, Ντουμπάι, Ρεάλ Μαδρίτης 78-77 και Χάπολ, Τελαβίβ, Μπάγερν 84-86, τα χθεσινά αποτελέσματα.
1: Εμένα, για να το πω, το Χάπελ Μπάγερν δεν μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό το διπλό, καθώς δεν το περίμενε πολλοί κόσμος. Η υγιής Μπάγερν θα είναι δύσκολο κατάβλητη ομάδα, ενώ η Χάπελ χωρίς τον Ελάιζα Μπράιαν είδαμε πάλι το Μίσιτς, δηλαδή η εικόνα του πάλι εμένα δεν με ικανοποίησε όσο μπόρεσα να το παιχνίδι, γιατί παιδιά εντάξει τώρα και 7 παιχνίδια τώρα την ίδια μέρα,
0: ναι,
1: δεν μπορείς να τα δεις όλα.
0: Δεν γίνεται.
1: Αποσπασματικά λίγο τα είδαμε. Η Bayern, αν δεν έχει πολλούς τραυματισμούς, ίσως και να παλέψει για τις θέσεις των play-in, με νέο προπονητή τον Γκαβέλ, που είναι ρούκι. Και φυσικά, Νίκο, εγώ δεν περίμενα και την επικράτηση της Βιλερμπάν, από την αλήθεια, με τη Μακάπι Τελαβίβ. Η Βιλερμπάν, η οποία είχε χάσει από τη Ροάν για το γαλλικό Super Cup, αλλά χθες έδειξε μια εικόνα στην οποία, στην έδρα της τουλάχιστον, θα είναι αρκετά έτσι ανταγωνιστική και θα είναι από τις ομάδες οι οποίες, αν την υποτιμήσεις, θα σου την κάνει τη ζημιά. Και να πούμε και δύο λόγια και για τον Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν ίδιο παιχνίδι με το Super Cup, πραγματικά ίδιο. Βέβαια είχε μικρότερο σκορ, απλά η Ντουμπάι νομίζω ήταν πιο τυχερή σε σχέση με τον ημιτελικό. Δηλαδή σε μια-δύο αποφάσεις κρίθηκε αυτό το παιχνίδι, με Dwayne Bacon να κάνει, εντάξει, ιδιόρυθμος χαρακτήρας, αλλά ο τύπος είναι, εντάξει, είναι εξαιρετικός παίχτης, έτσι.
0: Και τώρα έρχεται διπλή εβδομάδα, διπλή αγωνιστική μάλλον.
1: Μπήκαμε στα βαριά.
0: Η διαβολοβδομάδα δεν μ' αρέσει.
1: Γι' αυτό.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Διπλή αγωνιστική.
0: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αντιμέτωπος στη Ζάλγκυρης, με τη Ζάλγκυρης, ενώ ο Παναθηναϊκός εντός έδρας με τη Βιλερμπάν για την δεύτερη αγωνιστική, ενώ στο επόμενο παιχνίδι έχουμε Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Εντάξει, θεωρητικά ο Ολυμπιακός έχει την πιο δύσκολη αποστολή, δεν το συζητώ αυτό, στο Κάουνας. Παίξει δεν παίξει ο Williams Goss, ο οποίος αν δεν παίξει θα είναι τεράστια πόλεμος. Πολύ καλή έδρα το Κάουνας, πολύ όμορφο γήπεδο, δεν ξέρω αν έχεις βρεθεί, Νίκο, είναι εξαιρετικό το γήπεδο.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Εντάξει, από τον Παναθηναϊκό νομίζω, εντάξει, περιμένουμε δύο νίκες. Στην Ευρωλίγκα δεν είναι τίποτα σίγουρο, ναι. Όμως είδα και βλέποντας λίγο τη Μακάμπι χθες και τη Βιλερμπάν, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός για να έχει σοβαρές βλέψεις φέτος, δεν ξέρω αν θα αντιμετωπίσει προβλήματα από τις δύο συγκεκριμένες ομάδες, όμως αν αντιμετωπίσει τα παιχνίδια αυτά όπως χθες, νομίζω θα κερδίσει.
0: Σε φουλ ρυθμού στο μπάσκετ, είχαμε τις ελληνικές ομάδες αγωνίζονται χθες, Σαββατοκύριακο Super Cup, διπλή αγωνιστική μέσα στην εβδομάδα για την Ευρωλίγκα και το επόμενο Σαββατοκύριακο
1: GBL.
0: Ξεκίνημα και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Μας έλειψε και GBL, η αλήθεια.
0: Μας έλειψε.
1: Πολλά παιχνίδια. Τι να πούμε τώρα. ΠΑΟΚ και Άρης. Η αλήθεια είναι ότι μονοπόλησαν το φετινό καλοκαίρι, άσχετα με τους αιώνιους. Τον ΠΑΟΚ τον είδαμε, όπως και τον Άρη στα φιλικά, με ομάδες επίπεδο Ευρωλίγκας. Απέδειξαν μάλλον ότι θα παλέψουν σε πολύ μεγάλο βαθμό για την κατάκτηση του EuroCup. Εδώ να πούμε ότι και να μην το κατακτήσουν, δεν θα είναι αποτυχία. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες στο EuroCup. Δηλαδή, εδώ τώρα σου θυμίζω, Νίκο, πριν μισή ώρα η Χάπολη Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε τον Λορέντζο Μπράουν με τη μορφή δανεισμού από την Αρμάνι Μιλάνο. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, επειδή έκαναν πολλές καλές μεταγραφές, ότι απριόρι πρέπει να κατακτήσουν το EuroCup.
0: Αφού το ξέρεις, Δημήτρη, πριν ξεκινήσει η σεζόν, όλοι οι φίλαθλοι της οποιασδήποτε ομάδας σου λέει, φέτος πάμε να τα πάρουμε όλα.

0: αν θυμάμαι καλά, 4 πόντους στα Μαυροσκουφιά. Είναι σχεδόν κάθε χρόνο η τουρκική ομάδα προσπαθεί να κατακτήσει το EuroCup. Δηλαδή δεν θα είναι αποτυχία αν το κατακτήσουν οι ελληνικές ομάδες. Καταλαβαίνω την αδειμονία ειδικά των οπαδών στους συλλόγους της Θεσσαλονίκης. Όμως πρέπει λίγο να κατεβάσουμε όχι τον πύχη, λίγο ότι παίζουν και άλλοι μπάσκετ.
1: Εμείς παίζουμε την καλύτερη μπάλα στο Nations League. Στο πρωτάθλημα η ομάδα που υποστηρίζουμε παίζει το καλύτερο, την καλύτερη μπάλα και θα το πάρει. Το ίδιο και στο μπάσκετ. Δεν αλλάζουν αυτά.
0: Όχι, όχι. Αυτά δεν θα αλλάξουν ποτέ. Εντάξει, πριν να πούμε τώρα για την θλιβερή είδηση.
1: Αυτό λέω. Ενώ χτες ήταν μια καλή μέρα. Η εθνική ξεκίνησε με το δεξί. Το μπάσκετ πήγε καλά. Σήμερα ήρθε η είδηση της απώλειας του Σούλη Μαρκόπουλου και νομίζω ήταν μια πολύ θλιβερή είδηση.
0: Και νομίζω και το γεγονός, Νίκο, ότι σε διακόπτω ότι όλες οι ομάδες έβγαλαν ανακοίνωση για τον εκλειπώντα coach. Καταδεικνύει ότι δεν είχε ούτε αντιπάθειες ο Σούλης Μαρκόπουλου, δηλαδή είχε μόνο συμπάθειες και όλοι μιλούν για τα καλύτερα λόγια. Και όλοι μας θυμόμαστε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε για τον μπάσκετ, πολύ ευγενικός, ήταν εντελώς μακριά από την τοξικότητα. Όχι μόνο το ελληνικό, και από την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, σε κουβέντες και κάποιες φορές που τον έπαιρνε και τηλέφωνο ήταν πάρα πολύ ευγενικός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μόνο. Υπάρχουν μόνο καλά λόγια να πεις για τον συγκεκριμένο. Και εδώ να πούμε ότι η ΕΟΚ ανακοίνωσε ότι όλα τα παιχνίδια της ΕΟΚ το προσεχές Σαββατοκύριακο θα γίνουν με ενός λεπτού σιγή, έτσι, προς τιμήν του Σούλη Μαρκόπουλου.
1: Τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του, έτσι, την να πούμε, ήταν μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Αυτά, Δημήτρη, έχουμε κάτι άλλο από το χώρο του μπάσκετ?
0: Τώρα κάτι άλλο όχι, δεν έχουμε. Αυτό τώρα, αναμένουμε τώρα το Super Cup. Θυμίζω, αύριο Ολυμπιακός ΑΕΚ, να πούμε και για την ΑΕΚ, τώρα το ξεχάσαμε, με μόλις 4 διαθέσιμους ξένους θα παίξει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία έχει πολλούς τραυματισμούς. Εδώ να πούμε ότι και ο Λούκας Λεκάβιτσους είναι να πάρει ελληνικό διαβατήριο και δεν θα δηλωθεί στη λίστα των ξένων, γιατί αν δηλωθεί δεν μπορεί μετά να ξαναβγεί. Άρα στερείται ο coach Σάκοτα άλλη μια λύση. Πολλά τα προβλήματα για την ΑΕΚ. Θυμίζω η Φίζελ, Μπράουν είναι εκτός. Ο Φιόνης επίσης, ο αρχηγός, θα είναι εκτός. Δύσκολα τα πράγματα τώρα για την ΑΕΚ. Ειδικότερα στο ξεκίνημα δεν της έχουν πάει πολύ καλά τα πράγματα. Ναι. Βέβαια θα είναι παρόν ο Ερτέλ. Θα το δούμε, να δούμε και σε τι κατάσταση είναι ο Γάλλος Άσος. Λοιπόν, αύριο Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Λογικά, εντάξει, πρέπει να το πούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα, γιατί και η ΑΕΚ, ξαναλέω, έχει αρκετά προβλήματα. Στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα δούμε.
1: Εκεί θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Θα δούμε, γιατί όπως είπαν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μετά το Πάλος Γιαννακόπουλος, δεν δείξαμε. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε 87-81. Και ήταν φιλικό παιχνίδι. Δεν δείξαμε όσα θέλαμε να δείξουμε, καθώς κρατήσαμε και κάτι και για το επίσημο παιχνίδι.
1: Ωραία. Αυτό. Οπότε έχουμε σήμερα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, έχουμε αύριο το Super Cup. Νομίζω ότι από μπάσκετ είμαστε OK.
0: Και εγώ νομίζω ότι έχουμε αρκετά.
1: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λίγο πριν το κλείσιμο, δεν θα γινόταν να μην αναφερθώ στην αγαπημένη μου φόρμουλα, έτσι. Εντάξει, η εκπομπή λέγεται μπάλα παντού, η φόρμουλα δεν έχει μπάλα, αλλά να θυμίσω ότι σήμερα είχαμε τις κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix, το οποίο θα γίνει ο αγώνας αύριο. Η φόρμουλα 1 ολοκλήρωσε το ευρωπαϊκό της σκέλος, βρίσκεται στο Αζερμπαϊτζάν. Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να γίνει την Κυριακή, αλλά επειδή στο Αζερμπαϊτζάν έχουν πένθος την Κυριακή, λόγω τιμούνε τους πεσόντες στο Νακόρνο Καραμπάχ, οπότε ζητήσαν από την Φόρμουλα 1 ο αγώνας να γίνει μία μέρα νωρίτερα, να μην συμπέσει με αυτήν την επέτειο για το έθνος. Οπότε οι κατατακτήριες δοκιμές γίνανε σήμερα και αύριο 2 η ώρα θα γίνει ο αγώνας.

Και μπορεί ο Δημήτρης Γιαχανατζής να ακολουθεί, αλλά πάντα βάζει την πινελιά του, δεν υπάρχει περίπτωση. Διαλέγει τα τραγούδια, είναι... Τώρα μου είπε, άσε να ακουστεί αυτό. Όταν μιλήσει ο Γιαχανατζής, σούζα όλοι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σήμερα γίνανε οι κατατακτήριες δοκιμές. Ο George Russell με Mercedes θα ξεκινήσει από την pole position. Δίπλα του θα έχει τον Charles Leclerc με Ferrari. Πίσω ακολουθούν ο Oscar Piastri με τον Isaac Hadjar στη δεύτερη γραμμή. Στην τρίτη γραμμή ο Lando Norris με τον Lewis Hamilton. Έβδομος ο Gasly, όγδοος ο Verstappen, ένατος ο Carlos Sainz, δέκατος θα ξεκινήσει ο Colapinto. Κάποιοι θα αναρωτηθούν, ακούσανε διάφορα ονόματα, δεν ακούσανε το όνομα του πρωτοπόρου του πρωταθλήματος, του Kimi Antonelli. Ο Kimi Antonelli, να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια του Q1 έκανε ένα τραγικό λάθος στην πρώτη στροφή, την πήρε λίγο πιο κλειστά από ό,τι ίσως θα ήθελε. Έπεσε το αριστερό μπροστινός τροχός πάνω στην μπαριέρα, έσπασε η ανάρτηση, δεν μπόρεσε να συνεχίσει τις κατατακτήριες δοκιμές. Με το χρόνο που είχε σημειώσει πέρασε στο Q2, ωστόσο δεν μπορούσε να συνεχίσει. Μάλιστα σε Team Radio έλεγε στον Peter Bonington, εγώ μπορώ να το φέρω μέχρι τα pit, μπορείτε να το φτιάξετε, προλαβαίνετε. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει το πόσο μικρός θέλει να μάχεται μέχρι το τέλος. Είχε κάτσει στην άκρη της πίστας, τον έδειξε 2-3 φορές ο σκηνοθέτης με το κράνος, δεν το βγάζε το κράνος, έτσι είχε βγει από το μονοθέσιο, και πραγματικά πρέπει να ήταν όχι απλά στεναχωρημένος, έξαλλος με τον εαυτό του. Πηγές αναφέρουν ότι ο πατέρας του είχε πει πριν από τις κατατακτήριες ότι εντάξει, προηγείσαι, δεν χρειάζεται να το πιέσεις μέχρι τέλους, δεν είναι ανάγκη να πάρεις την πόλ, μπορείς να το πας και λίγο πιο χαλαρά. Παρόλα αυτά, ο Kimi Antonelli, ίσως και λόγω ηλικίας, δεν ξέρω, είναι και ιδιοσυγκρασία, είναι, πίεζε λυσασμένα, λες και ήθελε από αυτόν τον αγώνα θα έβγαινε ο πρωταθλητής. Δυστυχώς είχε αυτό το ατυχές αποτέλεσμα, οπότε θα ξεκινήσει από την 16η θέση, αρκετά πίσω. Βέβαια, μετά τον αγώνα που ξεκίνησε 19ος και βρέθηκε να τον κερδίζει, τίποτα δεν αποκλείεται με το μικρό. Το Μπακού είναι ένα δύσκολο σιρκού, ένα σιρκού πόλης, αρκετά στενό. Μπορούν να έχει αρκετές διακοπές, να δούμε μονοθέσια στους τοίχους, οπότε όλα είναι πιθανά. Θυμίζω, ο αγώνας προγραμματισμένος για αύριο στις 2.

0: Και με την αγαπημένη μου φόρμουλα, νομίζω ότι σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Πάντα η φορμουλίτσα είναι προς το τέλος. Είναι η δική μου αγαπημένη. Δεν ξέρω αν όλοι τρελαίνεστε. Ο Γιαχανατζής, ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλος φαν ο Δημήτρης. Παρακολουθεί, δεν χάνει Grand Prix για Grand Prix. Δεν χάνει και εκπομπή για εκπομπή. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Δημήτρης με την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Κάπου εδώ να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και τον Χρήστο. Κόλλησα το μυαλό μου. Το Βουγιουκλάκι που ήταν στην ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά, προτείνω να συνεχίσετε να ακούτε Ερασπορ. Αν κάτι ξέφυγε από τα δικά μας ραντάρ, έρχεται ο Δημήτρης με την ραδιοεφημερίδα και όλους τους ρεπόρτερ της ΕΡΤ να δώσει το πλήρες ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brunch καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ακούτε Era Sport.

πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στην ρύθμιση των ηχών. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, Δημήτρης Γιαχανατζής.

0: μία μέρα μετά τον θρίαμβο της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στο Βελιγράδιο, που με ανατροπή νίκησε την Σερβία με 2-1 και μπήκε με το δεξί στην League A του Nations League. Το Nations League πηγαίνει στην Εθνική Ομάδα, η Εθνική Ομάδα της πηγαίνει το Nations League. Ήρθε με φόρα από την τρίτη κατηγορία, ανέβηκε στην δεύτερη, έπαιξε μόλις μία σεζόν. Και μετά στην πρώτη κατηγορία, κόντρα στα θηρία, ξεκίνησε με νίκη και την Κυριακή μπροστά μας η Γερμανία. Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, οι τρεις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η εθνική μας ομάδα από το σφαίρο των ανδρών σε αυτή τη διοργάνωση του Nations League. Με αρχικό στόχο να πιάσουμε την τρίτη θέση στον όμιλο, ήδη το μεγάλο, το σημαντικό βήμα έγινε από χθες, όπου η Εθνική έφυγε νικήτρια από το Βελιγράδι, αρκεί να συνεχίσει αυτές τις καλές εμφανίσεις και τα θετικά αποτελέσματα και στους υπόλοιπους 5 αγώνες που έχει να δώσει. Επιτυχίες είχαμε και στο μπάσκετ, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να μπαίνουν με το δεξί και να κάνουν μια επίδειξη δύναμη στην πρεμιέρα της EuroLeague, έστω και με αρκετές απουσίες. Αλλά δυστυχώς η σημερινή ημέρα έχει φέρει μια πολύ δυσάρεστη είδηση στο χώρο του μπάσκετ, με την απώλεια ενός σπουδαίου προπονητή. Ο Σούλης Μαρκόπουλος δεν είναι πλέον μαζί μας, έφυγε σε ηλικία 77 ετών. Ο Μαρκόπουλος, για να το κλείσω έτσι γρήγορα, θα πούμε πολύ περισσότερα στη συνέχεια όταν έρθει η ώρα του μπάσκετ, κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών ως προπονητής στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ το 2023 εντάχθηκε στο Hall of Fame του ελληνικού μπάσκετ με τον ΠΑΟΚ, είχε φτάσει στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το Μάρτιο του 1994. Ένα σπόρο βραδινή ραδιοεφημερίδα με Χρήστο Βουγιουκλάκη, όπως είπα, στη ρυθμίση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ένα Σπόρο, Δημήτρης Γιαχαναζής. Ξεκινάμε την απόψινή ραδιοεφημερίδα με τι άλλο, με εθνική ομάδα, η οποία έφυγε με το διπλό της νίκης, με ανατροπή από το Βελιγράδι, κερδίζοντας τη Σερβία με 2-1, μπαίνοντας με το δεξί σε αυτή την League A του Nations League, παίζοντας πλέον με τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Αυτό θέλαμε, αυτό επιδιώκαμε, αυτό έχουμε πλέον και μπροστά μας τα μεγαθύρια. Μαζί μας ο προπονητής, ο κύριος Στάθης Σταθόπουλος, ο οποίος και θα μας πει περισσότερο. Πώς είδε αυτός την εμφάνιση της εθνικής ομάδας απέναντι στη Σερβία χθες το βράδυ? Κύριε Σταθόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι εικόνα σας άφησε η εθνική ομάδα, μία πρώτη εκτίμηση, μία πρώτη εικόνα?
1: Η εικόνα της ήταν πολύ καλή και συνδυάστηκε και με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για να πετύχουμε στόχο που σίγουρα είναι η διατήρησή μας στην κατηγορία αυτή. Mm-hmm. Από τη στιγμή που ανεβήκαμε στο επίπεδο αυτό της πρώτης κατηγορίας, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα σε επίπεδο εθνικών ομάδων, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Δηλαδή, αν δεν ήμασταν σε αυτόν τον όμιλο, θα ήμασταν με τη Γαλλία και την Ιταλία, ή θα ήμασταν με την Αγγλία πάλι, Ισπανία, Κροατία κτλ. Κάπου αλλού θα ήμασταν. Mm-hmm. Αυτές είναι οι ομάδες. Πάντα οι πιο αδύναμες ομάδες είναι σίγουρα οι ομάδες που ανεβαίνουν από τη δεύτερη προς την πρώτη κατηγορία. Εμείς ανεβήκαμε και βέβαια το να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχία και να διατηρηθούμε σε αυτή την κατηγορία, τουλάχιστον για αυτή τη σεζόν, είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό.
0: Το ήθελαν, το επεδίωκαν και όμως ο διακοσμητικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά και οι διεθνείς, να βρεθούμε στην ανώτερη κατηγορία του Nations League, να παίξουμε κόντρα στους κορυφαίους, να δείξουμε τι δυνατότητες έχουμε απέναντι στις καλύτερες ομάδες, έτσι. Και έτσι, να μην παίζουμε απλώς με ομάδες οι οποίες θα είναι ένα ή δύο σκαλιά καλύτερες από εμάς ή πιο βατές, να το θέσω έτσι.
1: Ναι, αυτό το νόημα έχει, έτσι όπως το χωρίσαν. Το χώρισαν βέβαια από την επόμενη σεζόν, θα είναι αντί για τέσσερις κατηγορίες θα έχουμε τρεις. Διαμορφώνεται, ναι, το Nations League.
0: Με έξι ομάδες πλέον η κάθε, ναι, κατηγορία, έτσι, ο κάθε όμιλος μάλλον.
1: Ο κάθε όμιλος, ναι. Θα είναι διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι οι εντυπώσεις που χρειάζονται να μείνουν από αυτούς τους αγώνες είναι αυτό που θα προάγει και θα προάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Η άποψη που έχω, γιατί είδα το χθεσινό μάτς, είναι ότι η Εθνική πάλι είχε δύο εικόνες, δύο όψεις. Ναι. Η πρώτη όψη είναι αυτές οι ολιγορίες σαν ομάδα όμως, όχι ατομικά πλέον λάθη, αλλά σαν σύνολο στον τομέα της άμυνας, γι' αυτό και δεχτήκαμε ένα γρήγορο γκολ. Από την άλλη, βλέπω μια εθνική ομάδα η οποία δεν πτωείται από το γρήγορο τέρμα που δέχεται. Μετά από δύο λεπτά έχει το δοκάρι με τον Καρέσα και συνεχώς πιέζει τη Σερβία για να φτάσει στην ισοφάριση να πετύχει τέρμα. Και το πετυχαίνει και το νικητήριο με buzzer beater, έτσι, στο 95.
1: Κοιτάξτε, η ομάδα μας δημιούργησε πολλές επιθέσεις. Ο Μλίκοβιτς Σάβιτς, ο τερματοφύλακας της Σερβίας, έκανε εκπληκτικές αποκρούσεις.
0: Κατέβασε τα ρολά σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι. Έκανε πραγματικά εξαιρετικές. Δεν ήταν αποκρούσεις οι οποίες πήγαινε πάνω του η μπάλα, αλλά έκανε, ειδικά του Τσόλι, από αυτό που έπιασε στο γάμα το πλασέ από την περιοχή, ήταν κάτι εκπληκτικό. Mm-hmm. Είπατε προηγουμένως ομαδικά λάθη. Όχι, γίνανε και ατομικά λάθη. Για τον γκολ το χθεσινό είναι μια όχι καλή εκτίμηση από την πλευρά του Τσιμίκα. Πίστευε ότι δεν θα δημιουργηθεί αυτή η φάση και καθυστέρησε να ξεκινήσει. Το εκμεταλλεύτηκε ο Ζίφκοβιτς στον κενό χώρο και μπόρεσε ανενόχλητος να βάλει ένα γκολ.
0: Ο παίκτης του ΠΑΟΚ μας πλήγωσε πάλι, έτσι. Δεν το έκανε όμως ο Γιώβιτς, ο παίκτης ΑΕΚ.
1: Δεν έκανε ο Γιώβιτς σε μια ευκαιρία που είχε και αυτός στο παιχνίδι. Βέβαια, κάναμε αρκετές. Έχουμε ένα πλεονέκτημα πλέον ως ομάδα. Τα περισσότερα χρόνια των εθνικών ομάδων δεν είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό κεντροεπιθετικών ποδοσφαιριστών, ιδιαίτερα πλάγιων και κεντρικών επιθετικών. Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε πολύ μικρής ηλικίας ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, όταν τώρα ο Παυλίδης είναι 27 ετών και έχει 58 συμμετοχές, και πόσο δρόμο έχει μπροστά του, με μια καταπληκτική σεζόν που έρχεται και που ξεκίνησε και φέτος με την Μεφίκα. Δηλαδή, έναν ποδοσφαιριστή τώρα που η μεγάλη πλέον είναι οι ηλικίες του 27-28. Mm-hmm. Ο Κουρμπέλης ήταν ο πιο μεγάλος χθες των 32 ετών. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι έχουμε νέα παιδιά που μπορούν να κρατούν την μπάλα, να δημιουργούν ευκαιρίες. Δηλαδή, Τσιόλης, ο Καρέτσας. Ακόμα και ο Κοστούλας σε ένα ρόλο εχθές λίγο δύσκολο για αυτόν, αλλά με αγωνιστικότητα. Ο Ζαφίρης, ένα παιδί πολύ μικρής ηλικίας που καταπίνει τα χιλιόμετρα και τρέχει για όλους τους υπόλοιπους στο χώρο του κέντρου. Εντάξει, είναι επέκθεση ο Τσιμίκας με την εμπειρία του που έχει από το αγγλικό πρωτάθλημα και το απέδειξε στην τελευταία φάση. Έτσι. Αυτή η φάση είναι φάση sprint ενός παίχτη που και στο τάκλιν γλίτωσε, σέντραρε με ακρίβεια. Πραγματικά. Είναι κάτι που διακρίνεται, βέβαια, έτσι. Ναι. Γιατί εν κινήσει σέντρα να δεις σε ποδοσφαιριστή, όσο πάει και πέφτει γενικότερα στο ποδόσφαιρο, μην πω στο παγκόσμιο, αλλά γενικότερα στο ποδόσφαιρο, από sprint και με απευθεία σέντρα, είναι ο βαθμός δυσκολίας στο
0: πολύ μεγάλο,
1: μέγιστη δυσκολία. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προσόντα ως ομάδα και γι' αυτό μπορούμε και έχουμε κατοχή της μπάλας, δημιουργούμε ευκαιρίες και από ομαδική τακτική, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά και με ατομικά χαρακτηριστικά που έχουν τα παιδιά, και είναι όλο το μέλλον είναι, νομίζω, αυτό που έχουμε πει πριν από μερικά χρόνια όταν λέγαμε σφίζει από ταλέντο η εθνική ομάδα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Πράγματι συμβαίνει αυτό.
0: Ναι. Κύριε Σταθόπουλε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Η εθνική ομάδα μέχρι τώρα όσες επιτυχίες έχει κάνει και με κορονίδα την κατάκτηση του γύρω το 2004, το πέτυχε με μια τρομερή άμυνα, με μια άμυνα γρανίτη. Λέγαμε ότι παίζουμε πούλμαν, βάζουμε το λεωφορείο πίσω, κλείνουμε τα πάντα. Αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε. Έχει αλλάξει πλέον αυτό το στάτους.
1: Ναι, έχει αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει σε τεράστιο βαθμό, έτσι. Δηλαδή, δεν στηρίζεται πλέον η εθνική ομάδα στην άμυνα της. Στηρίζεται στο κέντρο και στην επίθεσή της και δημιουργεί συνεχώς φάσεις.
1: Συμφωνούμε, αλλά βέβαια δεν πρέπει να παραλείπουμε και την άμυνα. Απλά η αλλαγή τακτικής πλέον σε τετράδα από τριάδα που ήταν τα πιο πολλά, η επιτυχία, μια και αναφέρατε την επιτυχία του 2-4, παίζουμε με διαφορετικό τρόπο. Έχουμε ποδοσφαιριστές back πάρα πολύ θετικά. Ο Τσιμίκας φημίζεται γι' αυτό. Ο Γιαννούλης είναι το ίδιο πράγμα. Επειδή είναι τραυματίας τώρα δεν είναι στην ομάδα. Ο Βαγιανίδης τώρα, ο Ρώτα, είναι παιδιά τα οποία μπορούν να παίζουν επίθεση. Μπορούν να παίζουν και ένα ρόλο αναμονής στην άμυνά μας όταν η ομάδα επιτίθεται, δηλαδή στην οργάνωση του παιχνιδιού ή στην πρώτη άμυνα αν χάσουμε την μπάλα. Είναι παιδιά που παρά το νεαρό της ηλικίας τους είναι πλέον πάρα πολύ έμπειρα. Δηλαδή η ηλικία τώρα των 25 ετών του Βαγιανίδη, παίζοντας Sporting, παίζοντας Παναθηναϊκό, Sporting, Ιταλικό ποδόσφαιρο, καταλαβαίνετε τώρα ότι η εμπειρία των παιδιών πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να θεωρείται έμπειρος ο Καρέτσας στα 18-19 τώρα, έτσι.
0: Πραγματικά, πραγματικά.
1: Όταν παίρνει τη φανέλα με την πρώτη στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, δείχνει ότι είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Και λείπει ο Κωνσταντέλιας λόγω τραυματισμού.
1: Και το λείπει και ακριβώς η μεγάλη μας απώλεια είναι σίγουρα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που είχε την ατυχία το παιδί αυτό να τραυματιστεί, βεβαίως.
0: Με τους χιαστούς, ναι. Κύριε Σταθόπουλε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Όταν ξεκίνησα το περσινό Nations League, η εθνική ομάδα έβγαλε μάτια, πήγε στο Γουέμπλι, νίκησε την Αγγλία. Μετά πήγε στη Σκωτία, έκανε ένα ξερό 3-0, τους αφήσαμε τους Σκοτσέζους άναυδους. Δεν ήταν ίδια συνέχεια στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ήρθαν αυτές οι βαριές ήττες κατραπακές από Δανία και Σκωτία. Μας άφησαν εκτός τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κάτι που πείραξε τους πάντες, γιατί το λένε τα παιδιά οι διεθνείς. Και όμως ο διεγός τεχνικός δηλώσεις του που έκανε και χθες, προχθές άλλωστε, είπε ότι θα άλλαζα μια επιτυχία, μια πρόκριση τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης με μια επιτυχία σε Nations League. Αυτές οι νίκες, okay, στο Nations League μας δίνουν μια δυνατότητα να πούμε ότι αντιμετωπίζουμε πλέον τα μεγαθύρια κοιτώζοντας στα μάτια, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι κλπ. Κλπ. Μήπως όμως όταν έρθουν τα κρίσιμα παιχνίδια που εκεί παίζεται η πρόκριση σε τελικές φάσεις ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ή παγκοσμίων κυπέλων, έχουμε μια δυσανάλογη συνέχεια?
1: Κοιτάξτε, όλα έχουν κάποια αλήθεια. Όλα έχουν κάποια αλήθεια γιατί έχουμε αυτό το γεγονός που αναφέρατε. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι η εθνική ομάδα δίνει, πώς αποτυγκρίνουμε, σε 4-5 παιχνίδια το χρόνο. Θα πρέπει σε αυτά τα 4-5 παιχνίδια να μπορούν να πετυχαίνουμε το μέγιστο και να παίρνουμε και αποτέλεσμα. Γιατί μας ενδιαφέρει και το αποτέλεσμα. Δεν είναι να μένει στην εικόνα παίζω καλά. Η εθνική ομάδα είναι δυστυχώς αυτό. Η πολύ μεγάλη δυσκολία του εκάστοτε ομοσπονδιακού και ιδιαίτερα τώρα του Γιοβάνοβιτς είναι ότι δεν έχει να διαλέξει από μεγάλη, από μεγάλη γκάμα ποδοσφαιριστών.
0: Μεγάλη δεξαμενή.
1: Από μεγάλη δεξαμενή ποδοσφαιριστών.
0: Όπως το κάνει ο Κλοπ που πήρε 44 παίχτες, έτσι.
1: Έτσι. Και έχει να πάρει άλλους 44. Δηλαδή, καλά λέω. Ναι. Όταν το ελληνικό δηλαδή, τι να λέμε, στον Ολυμπιακό μια ομάδα παίζει ο Ρέτσος. Στον ΠΑΟΚ μια ομάδα ολόκληρη παίζει ο Μιχαηλίδης. Στον Παναθηναϊκό παίζει ο Τετέι με τον Κυριακόπουλο. Ναι. Ψάχνουμε να βρούμε. Στην ΑΕΚ παίζει ο Ρώτα. Έπιασα τις 4 μεγάλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Έχουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές μας παίζουν στο εξωτερικό.
0: Ναι, έτσι, τώρα με εξαίρεση τον Κουρμπέλη που πήγε στον Αστέρα Τρίπολης.
1: Συγχωρείτε, πολύ σωστά. Πολύ σωστά που επέστρεψε. Όπως και ο Ζαφίρης που επέστρεψε στην Ελλάδα. Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Και ο Ανδρούτσος τώρα που εκλήθη προχθές.
0: Από τον Όφη, ναι.
1: Ναι, είναι, που παίζει στον Όφη. Άρα ο μεγάλος αριθμός των ποδοσφαιριστών είναι παιδιά τα οποία παίζουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι μια δυσκολία. Άρα από αυτές τις επιλογές που κάνει ο προπονητής πρέπει αυτά τα παιδιά να μπορούμε να παίρνουμε, πώς να σας πω, να τους βρίσκουμε στις ιδανικές συνθήκες για να μπορέσουμε να έχουμε τις επιτυχίες μας. Δεν είναι αναλυθές αυτό που είπατε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι δεν είναι και κομπιούτερ.
0: Σωστό.
1: Γιατί κρίνονται σε ένα παιχνίδι. Δεν έχεις μεγάλα πρωταθλήματα, δεν είναι ομάδες, είναι εθνικές ομάδες. Εκεί είναι ένα θέμα. Όμως η εμπειρία που αποκτούν μέσα από αυτά τα παιχνίδια που θα μας βοηθήσουν και σε κληρώσεις για καλύτερους αντιπάλους.
0: Μελλοντικά.
1: Πώς να πω. Ακριβώς. Στις μεγάλες διοργανώσεις μπορούν να μας δώσουν σίγουρα τις προκρίσεις. Mm-hmm. Είναι το μέλλον στα παιδιά. Είναι το μέλλον πραγματικά.
0: Mm-hmm. Τι περιμένετε την Κυριακή το βράδυ κοντά στη Γερμανία? Μια Γερμανία σε επίπεδο αναδόμησης πλέον, με τον Κλοπ στην τεχνική ηγεσία. Και αυτός ψάχνεται, πήρε τόσους ποδοσφαιριστές και προσπαθεί να βρει την κατάλληλη χημεία για να παρουσιάσει μια καλή ομάδα μετά το νέο πατατράκ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο το πρόσφατο.
1: Λοιπόν, έχουμε τη Γερμανία, όπως αργότερα θα έχουμε και
0: την Ολλανδία.
1: Και την Ολλανδία, και αυτή με αλλαγή προπονητή.
0: Σωστό.
1: Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είχε αρκετές ανακατατάξεις στο χώρο των προπονητών. Καταλαβαίνετε ότι θα παίξουμε καταρχάς με τη Γερμανία ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Την ακριβόμαστε. Είπαμε ότι αυτά είναι τα μεγαθύρια πλέον. Όμως στο ποδόσφαιρο πάντα είναι το χορτάρι. Πάντα είναι πώς θα βρεθούμε στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι έχουμε το ταλέντο να δημιουργήσουμε προβλήματα στη Γερμανία και σε κάθε ομάδα. Δηλαδή τα παιδιά αυτά έχουν το θράσος να μπορέσουν να δημιουργούν και σε αυτές τις μεγάλες ομάδες.
0: Μήπως...
1: Γιατί και αυτές ψάχνονται και αυτές έχουν το άγχος. Τα παιδιά τα δικά μας είναι πολύ διαφορετικά. Θα έρχονται από μια πολύ καλή εμφάνιση που τους δίνει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται. Και γιατί όχι να μην έχουν μια πολύ καλή παρουσία επίσης στη Γερμανία μέσα στο Augsburg που θα παίξουν.
0: Μήπως όπως προβληματιζόμαστε εμείς οι Έλληνες, λέμε έχουμε μπροστά μας τη Γερμανία τώρα το βράδυ της Κυριακής, okay, μια νέα δύναμη να δούμε τι θα κάνουμε. Μήπως το ίδιο προβληματίζονται και οι Γερμανοί?
1: Ναι, μα το ίδιο, αυτό δεν σας είπα, είναι στο ψάξιμο και αυτοί. Και σε αυτούς δεν υπάρχει, και εδώ υπάρχει ανανέωση. Γιατί παραλείψαμε να πούμε και για τη Σερβία, η οποία όπως εμάς μας στεναχώρησε ο αποκλεισμός μας, το ίδιο και αυτοί. Όταν στη θέση τους μπήκε η Αλβανία.
0: Σωστό.
1: Στο παγκόσμιο κύπελο. Και αυτοί προσπαθούν να κάνουν κάποια ανανέωση. Δεν έχουν όμως το υλικό. Βλέπετε πόσο μεγάλα παιδιά σε ηλικία χρησιμοποίησαν εχθές. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο το εθνικό ποδόσφαιρο πλέον. Άλλαξε το ποδόσφαιρο. Και τα πρωταθλήματα των κρατών, των μεγάλων κρατών, δίνουν και πολύ καλές εθνικές ομάδες, γιατί έχουν συνήθως γηγενείς ποδοσφαιριστές πάρα πολλούς. Δηλαδή δεν φεύγει ο Γερμανός παίκτη να πάει κάπου αλλού, δεν φεύγει ο Εγγλέζος, δεν φεύγει ο Ισπανός, δεν φεύγει ο Πορτογάλος. Ή αν φεύγουν, έχουν μεγάλη δεξαμενή που είπατε και εσείς προηγουμένως να κάνουν επιλογές.
0: Και όσοι φύγουν θα πάνε και σε μεγάλες ομάδες, έτσι.
1: Ακριβώς. Άρα υπάρχει ένας ρυθμός πλέον πολύ δυνατός για να μπορούν να είναι έτοιμοι και σε εθνικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταθόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Χαρνατζή. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε χθες ο μοσπονδιακός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αμέσως μετά το νικηφόρο παιχνίδι της εθνικής ομάδας κόντρα στη Σερβία.
2: Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Η Σερβία είναι μια πολύ καλή ομάδα και όσο μάλλον όταν προηγηθεί πολύ νωρίς το παιχνίδι, έχει και τους ποδοσφαιριστές και το τρόπο να μπορεί να προστατεύσει το σκορ επικίνδυνη στις κόντρα επιτέσεις. Και εμείς πιστεύω ότι μόνο με το τρόπο που έτσι όπως αγωνιζόμασταν σήμερα, με αρκετά μεγάλη ψυχραιμία μέσα από το παιχνίδι, ψάχνοντας τους χώρους, τους λίγους χώρους που μπορούσαμε να έχουμε, καταφέραμε να αλλάξουμε το σκορ. Νομίζω ότι κάναμε ένα γενικώς πολύ καλό παιχνίδι. Ίσως τα τελευταία 10 λεπτά χάθηκε λίγο η ηρεμία στο παιχνίδι μας. Καταλαβαίνατε και εσείς ότι η Σερβία στο τέλος είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, θα μπορούσε αυτή να προηγηθεί. Δεν το έκανε και ουσιαστικά στις τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού κάναμε μια εξαιρετική επίθεση και πετύχαμε ένα πανέμορφο γκολ και κερδίσαμε, που για μας ήταν ουσιαστικά και πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο το δικαιούμασταν βάσει της εικόνας όλου του παιχνιδιού.

0: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Στάθη Σταθόπουλο. Ακούσαμε το δικό του σχόλιο για την δική του εκτίμηση πως είδε χθες το παιχνίδι της εθνικής ομάδας κόντρα στην Σερβία σε αυτό το πρώτο μάτς που έδωσε για την League A του Nations League. Η εθνική ομάδα νίκησε με 2-1. Μιας και αναφέρομαι στο Nations League, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα όσο έχουν αυτή τη στιγμή στα δύο μάτς που γίνονται αυτή την ώρα. Για την League B παίζει η Γεωργία με την Βόρεια Ιρλανδία μετά από 69 λεπτά. Το αποτέλεσμα παραμένει ισόπαλο 0-0. Πριν από λίγο η Γεωργία έχασε πέναλτι. Ενώ για την League C στο 72 λεπτό Αρμενία-Λετωνία 1-0. Και σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, για την EuroLeague αυτή την ώρα παίζουν οι Μπεσίκτας με την Βαλένθια. Μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, το σκορ είναι Μπεσίκτας 27, Βαλένθια 28, όπως ολοκληρώθηκε δηλαδή το πρώτο δεκάλεπτο. Είμαστε στο μπάσκετ, πάμε στον Δημήτρη Μπούκα που θα μας πει πολύ περισσότερα για τα όσα έγιναν χθες με τις νίκες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που μπήκαν με το δεξί στην EuroLeague, αλλά και την μεγάλη απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου και βεβαίως και τις ομάδες που προετοιμάζονται πλέον για το Super Cup που θα γίνει στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Ξεκίνα εσύ από που θέλεις, μην μου ξεκινήσεις όμως από το Σούλη Μαρκόπουλο, άστον στο τέλος, γιατί έχουμε και Παναγιώτη Γιαννάκη να ακούσουμε που μίλησε νωρίτερα στον Ευαγγέλιο Άνου και υπάρχει ένα ηχητικό απόσπασμα να ακούσουμε τι είπε ο Δράκος για τον Σούλη Μαρκόπουλο.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τις δύο ελληνικές ομάδες. Εντάξει, νομίζω ότι έκαναν το καθήκον τους και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, για τον οποίο εντάξει, υπάρχουν και τα περισσότερα της ερωτηματικά, θα λέγαμε, λόγω και της αλλαγής στον πάγκο, λέω, Τζέλιμιν ο πρόεδρος, αλλά και με τις πολλές αλλαγές παιχτών. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχοντας και την κορυφαία.
0: Και πολλές απουσίες, Δημήτρη, έτσι.
1: Ναι, είναι πάρα πολλές απουσίες. Τέσσερις βασικές απουσίες, δηλαδή έλειπαν οι Σλούκας, Νάν, Χέι, Ντέιβις και ο Φαλ, ενώ επέστρεψε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στην αποστολή, όμως δεν αγωνίστηκε καθόλου, καθώς ήθελε και να τον προστατέψει, φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, γιατί το μάθαμε, να τον προστατέψει και λίγο ο Μπράντοβιτς και Ελέο Σούπερκα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες είχε την καλύτερη αμυντική επίδοση από όλες τις ομάδες χθες, δηλαδή είχε πρακτικό 72 πόντων, που σε κανένα άλλο παιχνίδι δεν είχαμε τόσο φτωχή επιθετική παραγωγικότητα από μια ομάδα, και αυτό δείχνει νομίζω και τη φιλοσοφία του coach, ναι, του Μπράντοβιτς.
0: Σφιχτή άμυνα.
1: Πάρα πολύ καλή άμυνα. Δηλαδή, ένας λόγος ο οποίος ξεκίνησε με τους Καλετζάκη και Μαντζούκα, και το έχουμε μάθει και Δημήτρη κιόλας, είναι ότι τους προσπαθεί να τους πιέσει πάρα πολύ στον αμυντικό τομέα για να βρουν ένα ρόλο. Ειδικά ο Μαντζούκας είναι ένα παιδί το οποίο έχει το τρίποδο, δηλαδή μπορεί να εκτελέσει πολύ καλά spot-up shoot, δηλαδή να περιμένει πάσεις και να εκτελέσει. Ο Μαντζούκας νομίζω άρπαξε την ευκαιρία, ήταν καλός αμυντικά, έβαλε και τα shoot, και νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός βρει ένα-δύο έξτρα παίκτες στην άμυνα, νομίζω ότι θα έχει έναν ευχάριστο πονοκέφαλο κότσο Μπράντοβιτς όταν με το καλό επιστρέψουν και οι τραυματίες.
0: Ποιον θα πρωτοβάζει μέσα, έτσι.
1: Καλά, αυτό είναι ένα, ουσιαστικά ένα πρόβλημα, αλλά νομίζω, Δημήτρη, επειδή ο κότσο Μπράντοβιτς δούλευε. Δηλαδή, θυμόμαστε και την χρονιά του 2009 που είχε Γιασκεβίτσιος, είχε Διαμαντίδη, είχε Σπανούλη, είχε Ντρουνίκο, είχε πάρα πολλούς παίκτες και κατάφερε πάλι να τους βρει ένα ρόλο. Νομίζω ότι ο κότσο Μπράντοβιτς δεν θα έχει τέτοια προβλήματα. Είναι ένα εννοείται ευχάριστο πονοκέφαλο. Και μην ξεχνάμε, Δημήτρη, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια στην Ευρωλίκα. Και θα προκύψουν και πάρα πολλοί τραυματισμοί. Δηλαδή, εδώ να πούμε και στου ανθρώπου.
0: Εδώ τώρα χτύπα και ένα ξύλο, ρε φίλε, γιατί δηλαδή το έχει δεδομένο. Μακάρι να είναι όλοι υγιείς και να μην προκύψει κανένα τραυματισμό.
1: Έτσι όπως είναι το καλεντάρι, Δημήτρη, δεν νομίζω να υπάρχουν.
0: Δεν θα το αποφύγουν,
1: Όχι, όχι. Ήδη η Ζάλγκυρης ανακοίνωσε ότι ο Williams Goss θα είναι εκτός για τις επόμενες 15 μέρες, άρα δεν θα παίξει στο επόμενο παιχνίδι της Άλγης, το οποίο είναι με τον Ολυμπιακό, την προσεχή τρίτη. Δηλαδή, ήδη έχουμε τραυματισμούς. Δηλαδή και η Μπαρτσελόνα έχασε και τον Τζος Νίμπο για 20 μέρες λόγω τραυματισμού. Δηλαδή υπάρχουν θεματάκια αρκετά, είναι πολύ μεγάλο το καλεντάρι, είναι πολύ τραυματισμοί. Ο Παναθηναϊκός ήδη έχει 4 απουσίες και δεν ξέρουμε, Δημήτρη, και τι θα γίνει και με τον Μιλουτίνο, γιατί χθες έπαιξε μόλις 9 λεπτά. Εστάθηκε ένα μικρό τσίμπημα, μας είπε το προπονητικό επιτελείο. Δεν είναι κάτι σοβαρό, όμως θα δούμε και αν θα είναι 100% υγιής για το Super Cup. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι και τα μεγάλα ρόστερ, δηλαδή, εν προκειμένου τώρα που μιλάμε για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, έχουν 16 έτοιμους παίχτες, γιατί τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. και θα αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στα
0: βάλε, του... βάλε μια ανατελεία πριν επιστρέψουμε, ναι. Να πω ότι η Αρμενία πέτυχε δεύτερο τέρμα, προηγείται πλέον της Λετωνίας με 2-0 στο 77ο λεπτό για την League C. Συνεχίζεις.
1: Όπως λέγαμε, στα του ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός αμυντικά. Και είναι, Δημήτρη, ένα πράγμα το οποίο μας το είπε και ο Μάικ Μπατίστ με τον Κώστα του Σωτήριου μετά την λήξη του Πάντος Γιαννακόπουλος, ότι έχει δουλευτεί πάρα πολύ το αμυντικό πλάνο της ομάδας σε αυτές τις προπονήσεις. Καθώς θεωρεί ο σύλλογος και το προβλημικό στάθος ότι η επίθεση θα έρθει. Δηλαδή η επίθεση θα ρολάρει και ας ρολάρει και αργότερα. Αυτό που θέλει ο κότς Μπράντος είναι να μπουν αμυντικές, έτσι, αμυντικοί κανόνες και θέλει να βλέπει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους παίκτες του στην πίσω γραμμή του παρκέ. Και αυτό ήταν και ο λόγος που ήταν πολύ ικανοποιημένος από τους παίκτες του, όπως δήλωσε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Δηλαδή αυτό είναι το μότο του Παναθηναϊκού τουλάχιστον για την αρχή της σεζόν, όπου υπάρχουν και τα δεδομένα προβλήματα, καθώς λείπουν παιδιά τα οποία έχουν το σκοράρισμα στην ευκαιρία του, όπως ο Νάνο, όπως ο Χέις Ντέιβις, όπως ο Σλούκας. Δηλαδή, παιδιά τα οποία είναι ταλαντούχα στην επίθεση και στον εκτελεστικό, αλλά και στον δημιουργικό τομέα. Καλό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν θα διεκδικήσει και ούτε καν θέσεις play-in, όπως και η Παρή και η Μπασκόνη. Πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ναι, μεν οι ελληνικές ομάδες ή οι ελληνικές ομάδες αντιμετώπιζαν, ή μάλλον ξεκίνησαν με το δεξί την Ευρωλίγκα, όμως δεν αντιμετώπιζαν και ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν. Περισσότερο ρυθμιστικό ρόλο θα παίξουν οι Μπασκόνη και οι Πάρη.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, Δημήτρη, είναι μάτς πρεμιέρα και η πρεμιέρα ξέρεις ότι πάντα κρύβει παγίδες σε οποιοδήποτε άθλημα γίνεται αυτό, έτσι.
1: Ναι, δεν το συζητώ. Είναι μεν κλισέ, αλλά είναι αυτό που λες, είναι ξεκάθαρο ότι οι πρεμιέρες έχουν πάντα λίγο άγχος, λίγη αδειμονία. Λίγο η παίκτη είναι κάπως πιο
0: λίγο σημαίνει. Τα χέρια τρέμουν, ξέρω εγώ, όταν έχουν την μπάλα σε κέρυες καταστάσεις.
1: Έχει δίκιο σε αυτό, αλλά αν και να πω την αλήθεια, επειδή προσπάθησα να δω και τα δύο παιχνίδια, ο Ολυμπιακός, για να περάσουμε και λίγο στον Ολυμπιακό, ναι, ναι. Μπορεί να ξεκίνησε λίγο νοθρά με την Μπασκόνια.
0: Και πέτυχε τους περισσότερους πόντους από κάθε άλλη ομάδα στα χθεσινά μάτς, έτσι.
1: Αυτό πήγα να πω. 106 πόντους ήταν η μεγαλύτερη παραγωγικότητα από τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός επίσης μας δείχνει επίσης ότι παρά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας έχει αλλάξει δέρμα, να το πούμε, έχει αλλάξει φιλοσοφία. Υπάρχουν αμυντικά προβλήματα, καθώς ο Γόκαπ έφυγε, ο οποίος έδινε τον αμυντικό τόνο, ειδικότερα στην περιφέρεια, μπορούσε και να αλλάξει screen, να μαρκάρει ψηλούς. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει άλλους περιφερειακούς, δηλαδή έχει πολύ πιο παραγωγικά παιδιά, έχει παίχτες που έχουν έφεση και στο ανοιχτό παιχνίδι, αλλά και στην εκτέλεση. Δηλαδή ο Μοντέρο, Δημήτρη, είναι καταπληκτικός παίκτης. Δηλαδή ο χειρισμός του με την μπάλα, το πόσο εκρηκτικός είναι, αλλά και το πόσο εύκολα βλέπει τις πάσες. Νομίζω θα δούμε πολύ ωραία πράγματα από τον Δομινικάνο, ο οποίος είναι μόλις 23 ετών. Και πιστεύω ότι όταν αφομοιωθεί ο ίδιος, αλλά αφομοιώσει και αυτός από την πλευρά του στο σύστημα του Ολυμπιακού, νομίζω θα δούμε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν έπαιξε κάτι τρομερό, Δημήτρη. Πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είχε 8 στα 22 τρίποντα χθες, που ήταν ένα καλό ποσοστό. Δεν είναι κάτι φοβερό.
0: Ναι.
1: Ένα καλό ποσοστό στα τρίποντα, όμως έβαλε χωρίς να υδρώσει, χωρίς να κουραστεί ιδιαίτερα και ξαναλέμε με το Μιλουτίνο ουσιαστικά εκτός, έβαλε 106 πόντους και κέρδισε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την πρώτη περίοδο, μάλλον το πρώτο 8 λεπτό στο οποίο έχανε. Στη συνέχεια, νομίζω ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμούς, ανέβασε ταχύτητα.
0: Πάτησε τον Γκάζι και δεν σήκωσε ποτέ το πόδι από τον Γκάζι, έτσι.
1: Ποτέ. Δηλαδή, ήταν σε κάποιες φάσεις ο ρυθμός του Ολυμπιακού ήταν καταπληκτικός. Φυσικά, ένας από τους κορυφαίους ήταν και ο Βεζνέκοφ, ο οποίος Δημήτρη σε 22 λεπτά πέτυχε ξεκούραστα 25 πόντους. Ναι. Μιλάμε τώρα για τον MVP της Ευρωλίγκας, για ένα παίκτη ο οποίος βλέπει ότι. Όχι να το καταλάβουμε, γιατί πολλές φορές πετυχαίνει πόντους ο Βεζέγκοφ και δεν τον καταλαβαίνουμε. Πέτυχε 25 πόντους. Εν τέλει, ο Ολυμπιακός δείχνει μια εικόνα πολύ καλή και δεν είναι καθόλου τυχαίο, Δημήτρη, ότι σε τρία επίσημα παιχνίδια ο Ολυμπιακός έχει πετύχει 92 πόντους στη νίκη με τη Φενέρ, 89 στην ήττα στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, 89 με τη Real Madrid και χθες πετύχε 106. Δηλαδή, ήδη μας δείχνει ο Ολυμπιακός ότι θέλει να ανεβάσει τις κατοχές του, θέλει να ανεβάσει τους αριθμούς του και νομίζω ότι θα δούμε. Νομίζω ότι πιο πολύ θα βλέπουμε έναν Ολυμπιακό επιθετικό, δηλαδή ότι θα κερδίζει τα παιχνίδια από την επίθεσή του, αλλά μέχρι να βρει ισορροπία στην άμυνα, νομίζω ότι η επίθεσή του θα του δίνει λύσεις. Mm-hmm. Τουλάχιστον για το πρώτο δίμηνο, μέχρι, ξαναλέω, να αφημωθούν και οι καινούργοι παίκτες. Καθώς ο Μάκι Ντάρι, παράδειγμα, δίνει assist, αλλά ακόμα δεν έχει την αυτοπεποίθηση που έχει ο Μοντέρο στην επίθεση. Ναι. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα το βρει, καθώς τον εμπιστεύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Κώστας Μπαρντόκας και γι' αυτό και τον ξεκινάει και σε βασική πεντάδα. Έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό.
0: Πάμε σιγά σιγά για το Super Cup. Καταρχήν να πω εγώ ότι έχει αλλάξει η ώρα του τελικού που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής στο κλειστό του Περιστερίου. Ήταν προγραμματισμένος ο τελικός να αρχίσει στις 9 το βράδυ. Θα αρχίσει μία ώρα νωρίτερα, στις 8 το βράδυ θα ξεκινήσει ο τελικός του Super Cup. Και έχουμε από σήμερα τις οκτάδες που δήλωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τη διοργάνωση, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, ο Παναθηναϊκός, εδώ να πούμε ότι δηλώθηκαν και οι τιμωρημένοι Κέντρικ Νάν και τα Eric Jones και δηλώθηκαν, να το πούμε έτσι, ούτως ώστε να εκτίσουν τις ποινές τους στο ένα ή στα δύο παιχνίδια τα οποία θα παίξουν. Καθώς, okay, μπορεί να είναι φαβορεί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός απέναντι σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, όμως μέχρι να δούμε τα τελικά αποτελέσματα, καλό θα είναι έτσι να μην προεξοφλούμε καταστάσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό δηλώθηκαν.
0: Αν δεν δηλωνόντουσαν, Δημήτρη, δεν θα εκτείαν τις ποινές τους, έτσι. Έστω δηλαδή ακριβώς, ένα κομμάτι από την ποινή που έχουν τιμωρηθεί.
1: Είναι ακριβώς. Είναι ένα κομμάτι. Θέλουν οι δύο ομάδες να εκτίσουν. Να λιγοστέψουν έτσι τις ποινές τους, τις αποσύρεις από τον δύο παιχτών από το ελληνικό πρωτάθλημα και γι' αυτό τους δήλωσαν. Mm-hmm. Εδώ να πούμε ότι ερωτηματικό για τον Ολυμπιακό είναι μία θέση ξενού, καθώς μέχρι τις 12 αύριο μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει, άμα θέλει, μία αλλαγή στους ξένους, δηλαδή να συμπεριληφθεί στην οχτάδα ο Κόρι Τζόσεφ. Mm-hmm. Μοιάζει δύσκολο, αλλά πρέπει να περιμένουμε το τελικό okay από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Εδώ να θυμίσω ότι οι ξένοι οι οποίοι έχουν δηλωθεί στην οκτάδα είναι η Μοντέρο Μακιντάιρ, είναι ο Φουρνιέ, είναι ο Ντόντα Χόλο, τα Ερικ Τζόνς και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Α, και ο Εντζάι, ο καινούργιος φόρβαρντ του Ολυμπιακού. Και απλά περιμένουμε το τελικό έτσι ok από την ελευθερωτική ΚΑΕ. Καθώς υπάρχει έτσι ένα μικρό παράθυρο, μπορεί π.χ. ο Κώστας Μπαρντόκας να αλλάξει κάποια απόφαση και να βάλει και τρίτο γκάρ τον Κόρι Τζόσεφ. Mm-hmm. Για τον Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Στους ξένους, καθώς υπάρχουν και τα προβλήματα τραυματισμών.
0: Με Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ που έμειναν εκτός οκτάδας.
1: Ακριβώς. Και το θέμα είναι τώρα ποιος θα κοπεί, Δημήτρη, καθώς είναι 7 υγιείς ξένοι στον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι τώρα ότι πρέπει να κοπεί ένας για το ματς με τον ΠΑΟΚ. Το οποίο εδώ πρέπει να πούμε ότι έχει αρκετά προβλήματα η ΑΕΚ στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Άρα θεωρούμε ότι ο Ολυμπιακός εύκολα ή δύσκολα θα περάσει την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έχει μόλις 4 διαθέσιμους ξένους. Έχει τους Τζόσεφ, Νόλεϊ, Μπάρτλεϊ και τον Ερτέλ, mm-hmm. ο οποίος είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Καθώς ο Φίζελ είναι τραυματίας, ο Μπράουν είναι τραυματίας και ο Λούκας Λεκαβίτσιους δεν έχει δηλωθεί, πρέπει να το πούμε αυτό, δεν έχει δηλωθεί στη λίστα των ξένων, γιατί περιμένουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα να αποκτήσει το ελληνικό διαβατήριο. Καθώς άμα μπει στη λίστα τον ξένο ο Λούκας Λεκαβίτσιους, δεν θα μπορεί μετά να βγει από αυτήν, άρα δεν θα μπορεί και να αγωνιστεί σαν Έλληνας στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εξαιτίας δεν έχει δηλωθεί ο Λεκαβίτσιους στην λίστα των ξένων, γιατί όπου θα αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο. Και έτσι η ΑΕΚ με τα γνωστά προβλήματα θα έχει μόλις 4 διαθέσιμους ξένους, άρα τα προβλήματα είναι αρκετά για τον κόουτς Σάκοντα για αυτό το πολύ δύσκολο αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Για τον Παναθηναϊκό είναι αυτό που είπαμε, Δημήτρη, αναμένουμε τώρα ποιος εκ των ξένων θα κοπεί ο Ερναγκόμεθ, θα κοπεί ο Μπόγκα, ένα παιδί ή στα φόργο της στους ψηλούς θα κοπεί, καθώς η περιφέρεια νομίζω και λόγω του ότι άμα έχουμε ένα τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός είναι πολύ δυνατός στην περιφέρεια, δεν νομίζω να κοπεί κάποιος εκ των Φρανσίσκο Ιμπάντιο, θα μου φανεί έτσι πάρα πολύ ακραίο να πω την αλήθεια.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε και για τον Σούλη Μαργόπουλο.
1: Εμβληματικός
0: προπονητής, έτσι.
1: Είναι, Δημήτρη, ήταν ένας κόουτς ο Σούλης Μαργόπουλος, ο οποίος υπήρχαν μόνο καλά λόγια. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όλες οι ομάδες έβγαλαν ανακοίνωση για τον κόουτς
0: ναι.
1: Μαργόπουλο. Δηλαδή, ήταν πολύ μακριά από την τοξικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή, όλες οι ομάδες, ή άμα ακούεις και παίξεις να μιλώνει για το Σούλη του Μαργόπουλο, μιλάγανε με πάρα πολύ ευγενικά λόγια. Και ήταν και ένας, εγώ θα το λέγα, και δάσκαλο του Μπάφη. Πολύ καλός προπονητής. Έχει βάλει πάρα πολλούς Έλληνες παίκτες και νομίζω ότι είναι πιο φτωχό σήμερα το ελληνικό μπάσκετ, δυστυχώς, από την απώλειά του. Και εδώ να πούμε, Δημήτρη, ότι όλοι οι αγώνες υπό την αιγίδα της ΕΟΚ θα ξεκινήσουν με ενός λεπτού σιγή προς τιμήν προς τιμήν του Σούλη Μαρκόπουλου.
0: Καλά κάνεις, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ναι, σήμερα έβγαλε σχετική ανακοίνωση η Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της αποφάσισε η Ομοσπονδία από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στα παιχνίδια που είναι υπό την αιγίδα της ΕΟΚ. Μάλιστα, Δημήτρη Μπούκα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Νομίζω αυτό είναι.
1: Και εδώ να πούμε έτσι και μια είδηση που αφορά και τον Άρη.
0: Είδες πάντα κάτι έχεις.
1: Ναι. Ότι η Χάπολη Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα την απόκτηση του Λορέντζο Μπράουν με τη μορφή δανεισμού από την Αρμάνι Μιλάνο. Mm-hmm. Το λέμε αυτό γιατί η Χάπολη Ιερουσαλήμ είναι μια ομάδα που έχει μεγάλη οικονομική επιφάνεια και είναι μια από τις ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν και το EuroCup. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ εννοείται ότι έχουν υψηλές βλέψεις, αλλά πρέπει να αναφέρουμε και τις άλλες ομάδες. Καθώς στο EuroCup πρέπει να πούμε και στον πολιτικό κόσμο ότι δεν είναι εύκολη διοργάνωση για να πάει τελικό κάποια ομάδα. Έχει Σωστά. πάρα πολύ ποιοτικές ομάδες και βλέπουμε ότι ένας παίκτης σαν τον Λορέντζο Μπράουν με μεγάλη εμπειρία και από το NBA και από την Ευρωλίγκα θα πάει τώρα στην Χάπολη Ιερουσαλήμ, η οποία και με τη ζάτη έχει στόχο να φτάσει μέχρι το τέλος. Έτσι. Ναι, πρέπει να το πούμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Δημήτρη Μπούκα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε νωρίτερα το μεσημέρι ο Παναγιώτης Γιαννάκης εδώ στην Έρα Σπορ, μιλώντας με τον Βαγγέλη Ιωάννου και αναφέρθηκε στην απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου. Ας ακούσουμε τη δήλωση.
2: Μεγάλη στεναχωριά, μεγάλη απώλεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στο μπάσκετ και όχι μόνο. Ένας άνθρωπος που διψούσε κάθε μέρα να μάθει κάτι καινούργιο, να προσφέρει κάτι καινούργιο στους ανθρώπους που συνεργαζότανε. Ειλικρινά είμαι ένας θαυμαστής, ένας ακόμα θαυμαστής του Σούλη, του Μαρκόπουλου, ο οποίος πραγματικά μέσα στη διαδρομή του μόνο εξέλιξη παρουσίαζε, τόσο σαν προπονητής όσο και σαν άνθρωπος. Και η απώλειά του είναι τεράστια για το ελληνικό μπάσκετ. Ό,τι και να πούμε είναι έτσι, μας δημιουργεί μια θλίψη, γιατί θα θέλαμε να τον έχουμε συνεχώς κοντά μας, γιατί πάντα είχε κάτι να δώσει όχι μόνο στα γήπεδα αλλά και στην καθημερινότητα. Ένας σεμνός και υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος χάριζε ωραίες στιγμές στους ανθρώπους που συνεργαζόταν. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει και να είναι σίγουρη η οικογένειά του, που πρέπει να τους πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια, ότι μας άφησε τεράστια πρίκα και θα ελπίζω να προσπαθήσουν όλοι να φανούν αντάξιοι του οι άνθρωποι που δουλεύουν γύρω από τον μπάσκετ, αντάξιοι του Σούλη, του ανθρώπου που πραγματικά παρουσίαζε πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, ελπίζω να τον μιμηθούν οι Έλληνες προπονητές και όχι μόνο. Αξίζει τον κόπο. Ήταν πάντα ένας άνθρωπος που θέλει να δίνει το παρόν χωρίς υπερβολές. Το παρόν στις προσπάθειες να προσφέρουμε στον δυνατό καλύτερη ποιότητα στα Ελληνόπουλα και σαν προπονητής πάντα είχε κάτι να δώσει ακόμα.
3: Αν μπορούσε να μας ακούσει θα μας έλεγε τώρα πείτε κάτι και για την εθνική ομάδα που έχει επέτειο σήμερα χρυσού μεταλλίου. Πείτε κάτι και για τις ομάδες που νίκησαν χθες το βράδυ.
2: Νομίζω ότι είναι ωραίες στιγμές που πρέπει να μας θυμίζουν ότι οι Έλληνες μπορούν να είναι πρωταγωνιστές και οι ελληνικές ομάδες μπορούν να είναι πραγματικά να κατακτούν κορυφές.
3: Θα ήθελα να μην είχε συμβεί αυτό που συνέβη και να συνδυάζαμε τον άθλο του Βελιγραδίου της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών με τη χθεσινή νίκη του ποδοσφαίρου μας.
2: Πολύ ωραία νίκη των παιδιών, συγχαρητήρια σε όλους. Μ' άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσπάθεια που κάνει η Εθνική Ποδοσφαίρου. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και εύχομαι να έχουν και τύχη.
3: Είχαμε και πρεμιέρα Ευρωλίγκας εχθές.
2: Οι ελληνικές μας ομάδες για άλλη μια χρονιά νομίζω ότι θα είναι πρωταγωνίστρες και ελπίζουμε να, γιατί όχι, να μας φέρουν για άλλη μια χρονιά το έπαθλο της Ευρωλίγκας. Απλά ας απολαύσουμε τις προσπάθειες τους που να είναι ωραίο μπάσκετ και ωραίες στιγμές. Και όταν χρειαστούν στήριξη ο κόσμος να είναι κοντά. Πάντα σε μια μαραθώνια διαδρομή πρέπει να υπάρχει στήριξη.
3: Εννοείται.
2: Και βέβαια η τοξικότητα να μπει στο περιθώριο.
3: Τώρα που ομορφαίνει, δυναμώνει και γίνεται πιο ανταγωνιστικό και το ελληνικό πρωτάθλημα με την επιστροφή και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Ε?
2: Αλήθεια είναι αυτή, αλλά εγώ θα επιμείνω στο να δίνουμε στήριγμα στους Έλληνες παίκτες. Πρέπει κάποιος να ενδιαφερθεί. Να δίνουμε ευκαιρίες στα Ελληνόπουλα να εξελίσσονται. Έχουμε παιδιά τα οποία έχουν προσόντα και ταλέντο.

0: Τελικό αποτέλεσμα στην λήξη του Nations League, Αρμενία Λετωνία 2-0. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η Γεωργία με την Βόρεια Ιρλανδία είναι πάντα στο 0-0 για την League B του Nations League. Ενώ σε ό,τι αφορά την EuroLeague, δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, Μπεσίκτας Βαλένθια 48-50. Πάμε τώρα να κάνουμε μια γύρα από τον κόσμο, από τα διεθνή, καθώς έχουμε μια πολύ μεγάλη είδηση που έχει σκάσει σήμερα στην Αγγλία και αφορά την Manchester City, αλλά περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Καραγιάννης που είναι μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Ο κακός χαμός γίνεται στην Αγγλία, στην Premier League καλύτερα να το πω, με την Manchester City, έτσι.
1: Ναι, το Athletic και συγκεκριμένα δημοσιογράφος David Ornstein αποκάλυψε ότι η Manchester City κρίθηκε ένοχη στις 114 κατηγορίες από τις 115 που τις έχουν επιβληθεί το διάστημα 2008-2019.
0: Γλίτωσε και μία κατηγορία δηλαδή.
1: Ναι,
0: 114 στα 115.
1: Σε μία κατηγορία τη γλιτώσανε,
0: ναι,
1: στη Manchester City.
0: Και είναι κατηγορίες, Νίκο, που αφορούν παρανομίες σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της Premier League, έτσι.
1: Ναι, αφορούν παρανομίες ουσιαστικά στον κανονισμό με τον οποίο υπάρχουν στην Premier League με τα οικονομικά δεδομένα. Mm-hmm. Και αυτά ελέγχονται, να σου πω, Δημήτρη, σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή, επειδή όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο πριν από, νομίζω, 2-3 χρόνια ήταν,
0: ναι,
1: που το είχε αποκαλύψει η Der Spiegel, η γερμανική εφημερίδα, τότε είχε ξεκινήσει και μια έρευνα ενδελεχής και σε άλλους συλλόγους, δεν βρέθηκε κάτι. Μόνο η Manchester City ήταν αυτή.
0: Είχε μπει στο στόχαστρο για τα καλά η Manchester City, η ομάδα του Pep Guardiola, και μάλιστα γίνονταν λόγος από τότε, θυμίζω εγώ, ότι αν τελικά τις επιβληθούν κυρώσεις, υπάρχει περίπτωση να τις αφαιρεθούν και πρωταθλήματα. Αλλά τώρα, από ό,τι διαβάζω, υπάρχει περίπτωση να φτάσει η τιμωρία μέχρι και σε υποβιβασμό από την Premier League.
1: Ναι, αυτό ίσως, Δημήτρη, που είπες για τα πρωταθλήματα, να είναι και το καλό σενάριο, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο του υποβιβασμού. Βέβαια, να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια απόφαση για την τι ποινή θα έχουν οι πολίτες. Οι ποινές οι οποίες μπορεί να δεχτούν οι πολίτες είναι από αφαίρεση βαθμών αναδρομικά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δηλαδή θα χάσουν κάποια πρωταθλήματα, κάποιους τίτλους τους οποίους έχουν κατακτήσει, δηλαδή θα υπάρξει αφαίρεση βαθμών το 2010, παραδείγματος χάρη, καταλαβαίνεις τι λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάπως έτσι θα προκύψει και η αφαίρεση του πρωταθλήματος. Να πούμε ότι σε περίπτωση που αφαιρεθούν τα πρωταθλήματα της Manchester City, μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Liverpool και του αρχηγού της, του Steven Gerrard, το γλίστριμα, αυτό το περιβόητο γλίστριμα, πάει να υπάρχει.
0: Θα σβηστεί βεβαίως.
1: Θα ξανασηκωθεί ο Gerrard, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Άσε τώρα, μην μου το θυμίζεις και μου ξύνεις τις πληγές μου.
1: Όχι, και δικές μου πληγές είναι, γι' αυτό το λέω. Είναι πολλών μέσα σε αυτόν τον όροφο, να το ξέρεις.
0: Μία με το γλίστριμα, μία με ένα μπαλόνι.

0: που μπήκε μέσα στο γήπεδο, μη πολλά πράγματα, έτσι, άστο τώρα.
1: Ναι, είναι πολλά οι
0: αλήθειες. Από πού να το πιάσεις.
1: Όταν είναι να πάρει πρωτάθλημα, λίγο κομπανί να σουτάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Κομπανί να σουτάρει. Αλλά ναι, είναι η Liverpool θα έχει ένα πρωτάθλημα και η Manchester United άλλα δύο. Να πούμε ότι φυσικά η ποινή είναι φέτιμη. Η τιμωρία ή οποιαδήποτε ποινή θα είναι φέτιμη και η Manchester City θα ασκήσει
0: έφεση.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι το οποίο επικοινωνούν και οι πολίτες. Και στην ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν οι πολίτες είπαν ότι, ότι υπάρχει ακόμα, βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης ακόμα η όλη έρευνα η οποία mm-hmm. υπάρχει.
0: Οπότε Νίκο, από ό,τι καταλαβαίνω, αφού θα κάνει και την έφεση της η City, θα ανακοινωθούν οι όποιες ποινές, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό καταλαβαίνω.
1: Αυτό είναι αυτό το οποίο βγαίνει αυτή τη στιγμή και από τα μέσα στην Αγγλία. Πάντως ήταν τόσο μεγάλη βόμβα, γιατί η αλήθεια είναι το θυμόμαστε το, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο τότε με την Der Spiegel, η οποία το είχε αποκαλύψει. Αλλά είχε περάσει καιρό και είχε ξεχαστεί κάπως.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε παγώσει λιγάκι.
1: Ναι, και η ίδια η Manchester City είχε αναφέρει ότι είναι υπέρ στο να γίνει η έρευνα. Και μάλιστα τότε είχε τραβήξει πάρα πολύ το όλο σκάνδαλο. Μέχρι και ερώτηση είχε γίνει στον Pep Guardiola, που ήταν τότε προπονητής στη Manchester City, για το τι θα έκανε σε περίπτωση υποβιβασμού.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Με τον ίδιο να αναφέρει τότε ότι δεν θα αποχωρούσε ακόμα και αν υποβιβαζόταν.
0: Τελικά αποχώρησε ο Pep Guardiola για άλλους λόγους.
1: Ναι, εν τέλει αποχώρησε για άλλους λόγους. Μπορεί να είναι άλλος αυτός ο οποίος θα βρεθεί σε αυτή την θέση. Να πούμε βέβαια ότι δεν υποβιβάζεται στην Championship η Manchester City, υποβιβάζεται στη League 2.
0: Αν πέσει η κατηγορία, δεν θα πέσει στην Championship.
1: Όχι, άμα πέσει η κατηγορία, άμα της επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού της, στην Premier League, θα πάει στην League 2, η οποία είναι, για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος, η Δέλτα Εθνική ουσιαστικά στην Αγγλία.
0: Τόσο χαμηλά θα πάει η City.
1: Βεβαίως. Δεν είναι αμήλικτη στο νησί με κάτι τέτοια ζητήματα. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν, αυτή είναι η εσχάτη των ποινών. Το πέναλτι ουσιαστικά μπορούμε να σκεφτούμε για την Manchester City. Το να φτάσει στον υποβιβασμό. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο υπάρχει η αφαίρεση βαθμών, υπάρχει η αφαίρεση πρωταθλημάτων, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Ήδη η Manchester City έχει πληρώσει ένα μεγάλο χρηματικό πρόστιμο απέναντι στην UEFA. Mm-hmm. Όταν της είχε γίνει ποινή απαγόρευσης για 2 χρόνια από όλες τις διοργανώσεις της UEFA, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο τότε, αυτό το οποίο αναφέρουμε, με την ίδια να κάνει έφεση να πηγαίνει στο ΚΑΣ, το ΚΑΣ να την δικαιώνει εν μέρη, καθώς αυτό το οποίο ανέφερε τότε το ΚΑΣ δεν είναι ότι κρίθηκε αθώα, ότι δεν υπάρχει κάποιο παράπτωμα το οποίο έχει η Manchester City. Mm-hmm. Είπαν ότι τα ζητήματα και οι κατηγορίες οι οποίες βαραίνουν την Manchester City σε εκείνη τη στιγμή έχουν παραγραφεί.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, η έρευνα η οποία είχε γίνει τότε, είχε ξεκινήσει να γίνει τότε από την Premier League, είχε τονιστεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παραγραφεί. Mm-hmm. Τότε είχε επιβληθεί τη Manchester City ποινή απαγόρευση για 2 χρόνια από όλες τις οργανώσεις της UEFA και απαγόρευση μεταγραφών, κάτι το οποίο υπάρχει ακόμα στο τραπέζι σαν ποινή, απαγόρευση μεταγραφών για 5 συναυτά έτσι. Mm-hmm. Ωστόσο, με έφεση στο ΚΑΣ και με τη διαδικασία την οποία είπαμε προηγουμένως, οι πολίτες τη γλιτώσανε με 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ως πρόθυμο τότε.
0: Μάλιστα.
1: Εν ολίγοις, δεν μας άφησαν να δούμε Nations League σήμερα οι πολίτες, οι οποίοι ασχολούμασταν με το μεγάλο αυτό ζήτημα το οποίο έγινε στην Αγγλία. Δηλαδή,
0: σωστό,
1: εκεί
0: σωστό.
1: Πάνω που λέγαμε ότι είχαμε την διακοπή για τις τεχνικές ομάδες, πάλι το επίκεντρο του Διεθνές Ποδοσφαίρου τράφηκε στην Premier League για άλλους λόγους πέρα από τους αγωνιστικούς. Έτσι.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Μια και είπες τώρα για το Nations League, να πω εγώ ότι στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων ακόμη το μάτς δεν έχει ολοκληρωθεί. Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία 0-1. Ο Τσάρλς είναι αυτός που βρίσκει δίχτυα για τους Βόρειο Ιρλανδούς στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 65 ο Γκβαρατσχέλια είχε χαμένο πέναλτι για την ομάδα της Γεωργίας, 0-1 λοιπόν Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία, ενώ στην άλλη αναμέτρηση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Αρμενία-Λετωνία 2-0, στα μάτς που ξεκίνησαν νωρίτερα για το Nations League.
1: και μετέπειτα έχουμε και το ντεμπούτο του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της Γαλλίας. Έτσι.
0: Καλά το λες. Και μεγάλο, και μεγάλο μάτς Ιταλία-Βέλγιο, να δούμε τι θα κάνει και η νέα Ιταλία που είναι και αυτή σε στάδιο αναδόμησης.
1: Άμα το σκεφτείς λίγο, Δημήτρη, ότι το Nations League τώρα είναι και μια διοργάνωση, αλήθεια είναι, που δεν υπάρχουν και τόσο μεγάλο βάρος. Είναι η διοργάνωση στην οποία δοκιμάζονται όλες οι νέες, ξεκινάνε ουσιαστικά τον ντεμπούτο τους όλες τις νέες ιδέες στο ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων.
0: Φίλε, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ελλάδας να πηγαίνει καλά και δεν με ενδιαφέρουν τι κάνουν
1: αυτό
0: οι άλλοι.
1: Λοιπόν. Άμα βγάλουμε έξω την εθνική ομάδα, υπάρχουν όλοι, το ενδιαφέρον που υπάρχει για τους υπόλοιπους είναι στους προπονητές τους. Ο Κλόπ στη Γερμανία, ο Ζιντάν στην Γαλλία, ο Τσάβη στην Ολλανδία.
0: Και ο Μαντσίνη στην Ιταλία, ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, Νίκο Γαραγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής.
2: Η ώρα είναι

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ακούτε Era Sport.

0: 8 λεπτά μετά τις 9, ακούτε την Ερασπόρ, περάσαμε στο δεύτερο κομμάτι της απόψινης ραδιοεφημερίδας με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στην ρύθμιση των ήχων. Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Τελικό αποτέλεσμα στη League B του UEFA Nations League, Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία 0-1, θυμίζω νωρίτερα Αρμενία, Λετωνία 2-0 για την League C του Nations League, και ημίχρονο στην EuroLeague, Μπεσίκτας, Βαλένθια 51-54. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων, όσο ρεπορτάζ υπάρχει, γιατί αυτή η μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες λόγω του Nations League δεν μας δίνει και πολλές ειδήσεις από τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε όμως εμείς να τα δούμε σιγά σιγά. Ανοίγουμε γραμμή κατευθείαν με Θεσσαλονίκη, εκεί ήδη μας περιμένει ο Γιώργος Μήνος για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Νομίζω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα περισσότερο ασχολούνται με την ομάδα μπάσκετ παρά με την ομάδα του ποδοσφαίρου.
1: Κοίταξε, ο κάθε ένας, η ομάδα, ο ΠΑΟΚ είναι ένας και μοναδικός. Όλα τα τμήματα του Δικεφάλου του Βορρά έχουν τη δική ιστορία, αλλά προτέχει ο ΠΑΟΚ το ποδόσφαιρο. Κατά τα ψέματα, το μπάσκετ είναι και αυτό, όπως είναι και το χάτμπολ, όπως είναι και όλα τα αθλήματα, το βόλεϊ, αλλά το ποδόσφαιρο είναι βασιλιά στο σπορ.
0: Ναι, εντάξει, το είπα αυτό γιατί έχουμε και το Super Cup σε λίγες ημέρες και θέλει
1: ναι,
0: ο...
1: Διεξάγεται χωρίς κόσμο, οπότε χωρίς κόσμο είναι ένα άλλο το φαγητό.
0: Δεν
1: αν είχε κόσμο, να σου πω ότι όλα σου πάω είναι παντού.
0: Δεν έχεις άδικο.
1: Παντού και στο Περιστέρι, άλλωστε πήγε και στο Περιστέρι. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι την πρώτη φορά, γιατί δεν είχε κόσμο.
0: Ναι.
1: Εκεί ο ΠΑΟΚ περίμενε 500 άτομα και είχε 1500.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε
1: και
0: στο...
1: Και πήγε μια μεγάλη νίκη με ανατροπή στο Περιστέρι με δύο κόκκι του Δημήτρη Πέλκα.
0: Του Πέλκα, ακριβώς. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς μας πλήγωσε λιγάκι χθες με αυτόν τον γκολ που έβαλε στο 4ο λεπτό του αγώνα στο Σερβία-Ελλάδα. Μας πλήγωσε σαν εθνική ομάδα. Ωστόσο, νομίζω ότι ο Λύση χάρηκε που τον είδε σε ετοιμότητα, έτσι.
1: Μα είναι παικταράς. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα για τον Ανδρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχει και ελληνικό στοιχείο, διότι η γυναίκα του είναι Ελληνίδα, έχει δύο παιδάκια που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι μισός Σέρβος και μισός Έλληνας.
0: Ναι.
1: Και είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι το αίμα του κυλάει ασπρόμαυρο.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ τώρα εντός αγωγικών δηλαδή.
0: Ναι. Πες μου τώρα τι γίνεται με το ιατρικό δελτίο.
1: Έπαιζε και ένας ακόμη παίκτης. Δεν είπες. Έπαιζε και ένας ακόμη παίκτης που είναι της ΑΕΚ. Εκεί δεν μας είπες.
0: Ο Γιώβιτς. Σου είπα για τον Ζίβκοβιτς που μας έβαλε τον γκολ. Για τον Γιώβιτς.
1: Έτσι, στα περιφέρεια, ευτυχώς για την Ελλάδα.
0: Ευτυχώς. Θα το πω στο Σαντορίνο αργότερα που θα τον έχω. Λοιπόν, ο Γιώβιτς ευτυχώς έστειλε την μπάλα στα περιφέρεια και μια χαρά τη γλιτώσαμε.
1: Είναι μόνο πρώτο και τώρα στη δεύτερη αγωνιστική που θα παίξει με τη Γερμανία. Και ξέρετε, ταπεινά, σωστά, και νομίζω ότι η εθνική με τέτοιο, με παίκτες οι οποίοι δείχνουν τι εστί η Ελλάδα, αυτή τη φορά νομίζω ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και έτσι. Νομίζω και ελπίζω ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει.
0: Και παίζουν καλή μπάλα. Άρα, Γιώργο, πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό. Παίζουν πολύ καλή μπάλα, δηλαδή είναι μια ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπεις, να κάνεις τηλεόραση και να τη δεις, ναι, να πας στο γήπεδο.
1: Αλλά οι βλακίες πάντα θα γίνονται ειδικά αμυντικά και εκεί πληγώνονται.
0: Τα αμυντικά λάθη που κάποια στιγμή πρέπει να διορθωθούν και αυτά να λείψουν για να έχουμε μόνο επιτυχίες από την εθνική ομάδα. Λοιπόν, ναι. Πάμε λιγάκι στο ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ, το οποίο ήταν πολύ ιατρικό φορτωμένο.
1: Δεν ξέρεις, με το που θα τελειώσει το παιχνίδι με την Καλαμάτα και μετά έχουμε επιστροφές. Φυσικά θα λείψουν ο Τάχα Άλλη και ο
0: Παβλένκα.
1: Αυτοί οι τρεις μήνες θα γίνει και θα είναι σε χειρουργείο.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα, η Βάνη Σαββίδης, όπως αποκαλύφθηκε, ζήτησε τους καλύτερους ορθοπαιδικούς που έχουν ειδικότητα για τους ώμους να έρθουν εδώ στην Ελλάδα, να βγουν τους καλύτερους να έρθουν στην Ελλάδα για να χειρίσουν τους παίκτες.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα χειριστούν στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
1: Και ο ένας και ο άλλος θα λείψουν πάνω από τρεις μήνες. Ο ΠΑΟΚ έχει εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες και γι' αυτό το λόγο δεν θα κάνει καμία μεταγραφή στην επάδο των παιχτών που θα γυρίσουν. Είναι ο Λούσε, ο Χατζηδιάκος, ο Γιαννούλης και φυσικά και ο Ντεσπότοφ. Μετά από πέντε μήνες.
0: Μετά από πολύ καιρό.
1: Ναι, πέντε μήνες, Δημήτρη. 5 Μαΐου έκανε την εγχείρηση. Τώρα πόσο έχουμε
0: 25 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: 5,5 μήνες ο κύριος Ντεσπότοφ. από την Κρέσδα της Βουλγαρίας θα δώσει το παρόν mm-hmm. και πάλι με τα χρώματα του κεφάλου του Βορρά. Αυτή τη φορά ελπίζω, όπως λένε οι πληροφορίες, ότι δεν θα πονάει το πόδι του εκεί που έκανε επέμβαση, το mm-hmm. κότσι δηλαδή, το mm-hmm. κότσι. Όποιος ξέρει από κότσι και δεν μπορεί να περπατήσει ή έχει ένα πρόβλημα, αυτός έκανε και επέμβαση και θεωρείται ότι θα είναι πάρα πολύ καλά έτοιμος για δράση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά στα λόγια. Στην mm-hmm. πράξη,
0: θα το δούμε.
1: Στο χόρτο.
0: Στο χορτάρι θα φανεί ο
1: Ιωσήφ. Ο Πάκ είναι πανέτοιμο. Μέρα δουλεύει. Ο Αλέσιο λύσει με του παίκτε. Η χημεία βρίσκεται. Όλη μια γροθιά. Τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη και όλα αυτά. Νομίζω ότι mm-hmm. Από παιχνίδι σε παιχνίδι ο Πάκ θα είναι ακόμη καλύτερο. Στόχο του είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Και αυτό θα επιδιώξουν όλοι στον Πάκ. Γιατί αισιοδοξούν ότι φέτο θα είναι η χρονιά που έχασαν πέρυσι. Μια χρονιά που ενώ πέρυσι μέχρι το Φεβρουάριο ήταν πρώτος στη βαθμολογία, θα είχε όλα τελικά στην πράξη, δεν πήρε τίποτα.
0: Ναι. Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω, θα γινόταν ένα φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το λεβαδιακό
1: δεν
0: προπονητικού χαρακτήρα?
1: Ματαιώθηκε το παιχνίδι αυτό.
0: Ναι.
1: Και γιατί ο λεβαδιακός είχε κάποια θέματα, ματαιώθηκε και έτσι το παιχνίδι θα γίνει κάποιο άλλο παιχνίδι. Ήδη υπάρχουν πολλές ομάδες και ο ΠΑΟΚ θα επιλέξει ποια ομάδα θα δοθεί αυτό το φιλικό παιχνίδι και ξέρω να το θεωρώ.
0: Οπότε δηλαδή θα έχουμε ένα άλλο φιλικό αντί αυτού με το λεβαδιακό, έτσι.
1: Προπονητικού
0: χαρακτήρα, ναι.
1: Άλλωστε το επόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι στις 12 του μήνα, 12 mm-hmm. του μήνα, μέρα Δευτέρα mm-hmm. με την Καλαμάτα. Mm-hmm. Η μέρα Δευτέρα. Και συνέχεια ακολουθεί ακόμη ένα εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, στόχος του ΠΑΟΚ. Και μετά παίζει με στο Ηράκλειο στην Κρήτη με τον Όφη. Και υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης και πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι το απόλυτο, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ με συνάρτηση των άλλων αποτελεσμάτων και το πρόγραμμα που ακολουθεί για τις άλλες ομάδες να είναι μόνο πρώτη τεχνολογία.
0: Μάλιστα. Γιώργο Μήνο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.

0: Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ περνάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας ο Γιάννης Αντωνινέος. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Ο Ζίβκοβιτς μας έκανε τη ζημιά με τον γκολ που έβαλε. Δεν μας την έκανε, ωστόσο ο Γιώβιτς έστειλε την μπάλα ψηλά out. Εμείς το ευχαριστήθηκαμε πολύ. Αυτός που δεν το ευχαριστήθηκε καθόλου ήταν ο ίδιος και φυσικά ο Νίκολης, έτσι.
1: Εντάξει, μια χαρά τα έκανε ο Γιώβιτς. Με την ΑΕΚ να μην κάνει αυτές τις ευκαιρίες. Έπαιξε 71 λεπτά, έπαιξε βασικό σε αυτό το παιχνίδι που η εθνική μας ήταν πολύ καλή και κατάφερε να πάρει μια μεγάλη νίκη. Εχθές έπαιξε και ο Κοϊτά με τη Μαυριτανία στα προκριματικά κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Αναδείχθηκε MVP, έβαλε γκολ με πέναλτι, νίκησε η ομάδα του 3-1 την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Και η κουβέντα μας, ξέρεις, τώρα πηγαίνει στους διεθνείς.
0: Λογικό είναι. Γι' αυτό και ο Σούμπα για τον Γιώβιτς, ρε φίλε. Γιατί λογικό είναι. Κοιτάζουμε πλέον τι κάνουν οι διεθνείς σε κάθε ομάδα για να έχουμε κάτι να λέμε. Γιατί μετά το ρεπορτάζ, άστο, δεν υπάρχει.
1: Μα και οι προπονητές αυτό κοιτάζουν, γιατί περιμένουν, και το έχει πει και ο Νίκολιτς, να γυρίσουν υγιείς πίσω και να μπορέσουν μετά να σχηματοποιήσουν την ομάδα. Γιατί τρεις εβδομάδες είναι μεγάλο διάστημα μακριά, ξέρεις, από τα σπάτα τώρα για τους 13 διεθνείς της ΑΕΚ. Και δεν αποκλείεται και ο λόγος που η ΑΕΚ θα μείνει στην Αγγλία και μία εβδομάδα. Είναι και αυτός, γιατί θα θέλει ο Νίκολιτς να τους μαζέψει ξανά, να τους φέρει όλους μαζί, να διατηρήσει αυτή τη χημεία που έχει πει αρκετές φορές ότι είναι το πρώτο του μέλημα, αυτή η ενότητα του γκρουπ. Και να τους μαζέψει κάπως τα μυαλά. Βέβαια για τους ποδοσφαιριστές είναι δύσκολο. Γιατί αν σκεφτείς ότι τώρα τις εβδομάδες λείπουν μακριά από τις οικογένειές τους, είναι στα ξενοδοχεία με την εθνική ομάδα, βάλε μετά παίζουν Σάββατο με τον Όφη, ό,τι προλάβουν να δουν από τους δικούς τους ανθρώπους, και μετά μια εβδομάδα στην Αγγλία που θα είναι μόνοι τους με τον Νίκολιτς. Αλλά αυτά έχει ο πρωταθλητισμός και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Νωρίτερα έπαιξε ο Μάρτιν Γεωργιέφ, βασικός με την εθνική ομάδα Βουλγαρίας των Ελπίδων. Νίκησε Βουλγαρία 2-1 την Πορτογαλία. Mm-hmm. Έγινε αλλαγή στο ημίχρονο, δηλαδή με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Δεξί μπακ αγωνίστηκε. Mm-hmm. 10 η ώρα το βράδυ ο Ζήνη παίζει με την Αγγόλα στην Αίγυπτο. Είναι ένα σημαντικό μάτς. Και βασικώς θα ξεκινήσει ο Μαρίν με την εθνική ομάδα της Ρουμανίας. Είναι Σουηδία-Ρουμανία το παιχνίδι για το Nations League.
0: Για τον οποίο έχουν διθυράμβους οι Ρουμάνοι, έτσι.
1: Είναι λογικό και το έχει πει αρκετές φορές ο Μαρίν, ότι και αυτός έχει βρει την κατάλληλη ομάδα. Και το θυμόμαστε πέρσι που είχε αναφερθεί κάποια στιγμή ότι ναι, μεν αγωνιζόταν καμπιονάτο, αλλά αγωνιζόταν σε μικρομεσαία ομάδα.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα παίζει σε μια ομάδα που κερδίζει, που νικάει, που παίρνει τίτλους.
0: Που κάνει πρωταθλητισμό, που παίζει Champions League, έτσι βέβαια.
1: Παίζει Champions League, βάζει γκολ στο Champions League.
0: Ναι, ναι.
1: Παραμιλάνε όλοι με τον γκολ που βάζει στο Champions League. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό και στην χώρα του να συζητιέται ο Ράσβαν Μαρίν και να βασίζουν πολλά πάνω του για τις επιδιώξεις και για τη στόχευση που έχει η Ρουμανία, που είναι το πρόγραμμά της σήμερα εκτός με τη Σουηδία και μετά. 28 Σεπτέμβρη μέσα με τη Βοσνία, 2 Οκτωβρίου έξω με την Πολωνία και μετά τελειώνει 5 Οκτωβρίου μέσα με τη Σουηδία. Είπαμε 4 μάτς σε 3 εβδομάδες, θα είναι ένα πρόγραμμα επιβάρυνσης για τους διεθνείς. Υπάρχει και το Ουγγαρία-Ουκρανία που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί ο Βιτάλης ξεκινάει βασικός με την Ουγγαρία, αλλά ο Ζούτκοφ είναι στον πάγκο με την Ουκρανία.
0: Με την Ουκρανία.
1: Και αρκετά μάτς επίσης με εξαιρετικό ενδιαφέρον πια. Θα είναι στο αυριανό πρόγραμμα. Αύριο είναι το Τσεχία-Κροατία να δούμε για τον Λόβρο Μάγερ. Θα είναι το Σαν Μαρίνο-Φιλανδία για τον Κάιρινεν. Αλβανία-Λευκορωσία για τον Σταύρο Πίγιο. Είναι τώρα συνεχόμενοι οι αγώνες. Ο Αριάγκα που είναι με την Ονδούρα, αύριο η Ονδούρα θα παίξει με το Σουρινάμ. Δεν, δουλειά να έχουμε. Χρήστος Αλεξίου με την Εθνική Ομάδα Ελπίδων. Ελλάδα-Γεωργία αύριο, Καλοσκάμι το ίδιο. Ναι, είναι ένα full πρόγραμμα FIFA break. Τρεις εβδομάδες ο λόγος περνάει στο εθνικό ποδόσφαιρο.
0: Δεν ξέρω τι από όλα αυτά προλαβαίνει να δει ο Νίκολης και οι συνεργάτες του, Γιάννη. Για να έχουν καθαρή εικόνα για τους διεθνείς, ξέρεις, για τα παιχνίδια που δίνουν.
1: Εντάξει, έχει και στελέχη, τα αναλύουν τα παιχνίδια, θα πάρουν την εικόνα, θα δουν κάποιες λεπτομέρειες που θέλουν. Προσωπικά θα κοιτάξω αυτό το Ουγγαρία. Ουκρανία. Mm-hmm. Θα έχει το ενδιαφέρον δηλαδή. Περιμένω να δω και κάποια στιγμή και το Ζούπκο να περάσει μέσα, γιατί είναι πολύ σημαντικός. Θα ξεκινήσει βασικός ο Βιτάλης. Έχει πει εκεί και ο Ούγγρος τεχνικός ότι είναι μεγάλη η έλλειψη του Βάργα. Δεν είναι παίκτης, λέει, που μπορείς να τον αναπληρώσεις. Το ίδιο βεβαίως είναι και για τον Νίκολτς, γιατί είναι ανάμεσα στους τραυματίες ο Βάργα.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε αν προλάβει και τα παιχνίδια της Αγγλίας. Έτσι. Θα γίνει η προσπάθεια, να είναι διαθέσιμος για το μάτς με τη Σαχτάρ, αλλά δεν είναι και εύκολη υπόθεση.
0: Και γιατί γράφαν ότι ενδεχομένως να καθυστερήσει περισσότερο η επάνω δόσου στην αγωνιστική δράση. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε, γιατί είναι και θέμα πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ναι, και δεν υπάρχει και λόγο να πάρεις.
0: Και τα ρίσκα.
1: Να πάρεις κάποιο ρίσκο,
0: σωστό,
1: έτσι, να υπάρξει κάποια αποτροπή, κάποιο άλλο πρόβλημα από έναν επιβαρημένο οργανισμό λόγω του τραυματισμού.
0: Βέβαια. Ωραία. Γιάννη Σαντορινέ, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ περνάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ίδια εικόνα φαντάζομαι και στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, με τον Αλμπουαθήλ να βλέπει πλέον τους διεθνείς του, έτσι, οι οποίοι απουσιάζουν λόγω των εθνικών ομάδων και της υποχρεώσης.
1: Ναι, και το νεότερο, γιατί είναι πάντα χρηστικό και γιατί υπάρχει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
0: Σωστό.
1: Είναι ότι γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός πως τα εισιτήρια θα διατίθενται από τη Δευτέρα, μεθαύριο δηλαδή, όχι μεθαύριο, σε τρεις μέρες, από τις 4 το μεσημέρι μέσω του site του Ολυμπιακού, ούτως ή άλλως έτσι γίνεται πάντα. Και οι τιμές ξεκινάνε, Δημήτρη, από 25 ευρώ, 30, 40, 50, 60 και μετά πάμε στα πολύ ακριβά τα VIP και τα VVIP. Αλλά είναι προσιτές τιμές για τον κόσμο που σίγουρα θα θέλει να δώσει το παρόν, να είναι sold out το γήπεδο.
0: Ναι, αυτό, αυτό υποψιάζομαι. Μπάμπη, ότι πάμε για sold out πλέον. Έτσι, και, ναι, και με καλές τιμές και όλα τα εισιτήρια.
1: Το παιχνίδι, πολύ σημαντικό, γιατί ναι, μεν μόλις έκτη αγωνιστική δεν τελειώνει κάτι τόσο νωρίς, αλλά όταν η διαφορά ήδη είναι στους 5 βαθμούς υπέρ του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Και πώς είναι το κίνητρο και ειδικά για τον Ολυμπιακό που θα είναι και γηπεδούχος, που είναι πίσω 5 βαθμούς και θέλει να μειώσει την απόσταση.
0: Ένα ντέρμπι από τα παλιά, αν θέλεις, γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν μεγάλη η ψαλίδα μεταξύ των δύο ομάδων και ήταν μόνο ντέρμπι Γοήτρου.
1: Ναι,
0: τώρα okay, υπάρχει και η βαθμολογία.
1: Είχε βρεθεί σε μια ανάλογη θέση ο Ολυμπιακός με σημαντική διαφορά από τον Παναθηναϊκό να είναι πίσω. Το 2022 με Γιωβάνοβιτς, θυμάσαι που είχε κάνει δεκανίκες Παναθηναϊκός τότε σε σέρι στο ξεκίνημα. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός πήγε στη Λεωφόρο ως φιλοξενούμενος και κέρδιζε και με το πέναντι το γνωστό εκείνο του, πώς το λέγαμε, του Κέλετ, του διαιτή, που είχε πολλά παράπονα ο Ολυμπιακός, του Άβυλα με τον Ιωαννίδη, που είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση ο Ολυμπιακός. Και ήταν η πρώτη φορά τότε που είχε ξεσαμφισβητηθεί τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός μέσα στο γήπεδο. Οπότε θα πω ότι τα ντέρμπι είναι πάντα, έχουν τους δικούς τους κανόνες, είναι διαφορετικά, αλλά όταν υπάρχει μια διαφορά, έχεις μεγαλύτερο κίνητρο εσύ που κυνηγάς να κερδίσεις και παίζεις και στο γήπεδο σου.
0: Σωστό.
1: Αλλά όπως είπες, το σημαντικό είναι και πόσο προσεωστεί ο Ολυμπιακός και προς αυτήν την κατεύθυνση δουλεύει όλο αυτό το διάστημα ο Αλμπουαθήλ. Εντάξει, χωρίς τους διεθνείς, αλλά πολλές προπονήσεις, διημεράκια τα ρεπό, δηλαδή τώρα δύο μέρες, την άλλη εβδομάδα πάλι δύο μέρες. Γιατί έχει πολλά να δουλέψει με αυτούς που είναι στο ready. Και επιπλέον υπάρχουν κάποιοι παίκτες που χρειάζονται αυτή τη δουλειά και προσωπικά, δηλαδή ατομικά. Ο Μπέιλι που δεν πήγε με την Τζαμάικα στην εθνική ομάδα για να δουλέψει, για να βρει ρυθμό το παιδί, να είναι ακόμη πιο έτοιμος, θα τον χρειαστεί ο Ολυμπιακός. Ο Μουάντιλ Μαντζή που είναι φρέσκος στην ομάδα, ναι, μεν ενεργός, σαν σπορ έπαιζε, είχε κάνει προετοιμασία, αλλά είναι σε μια νέα ομάδα να μάθει. Και παίκτες που έρχονται από τραυματισμό, π.χ. ο Σά, ο Γκουστάβο Σά.
0: Ναι, τι γίνεται, τι γίνεται με την περίπτωση του Μπαμπή, ναι.
1: Ότι στα παιχνίδια που, που έπαιζε βασικός, έβλεπες μετά το 60-70 λίγο έμενα από δυνάμεις, που σημαίνει λίγο παραπάνω δουλειά. Μάλιστα. Γιατί είναι παίκτης που μπορεί να υπηρετήσει το πλάνο του Αλγουαθήλ.
0: Ναι. Μάλιστα. Κάτι άλλο που προκύπτει από ρεπορτάζ Ολυμπιακού αυτές τις ημέρες.
1: Είναι πολύ ταγωνή η δουλειά στο Ρέντι. Είναι τα παιδιά από τη δεύτερη ομάδα που έχουν ανέβει, που τους βλέπει ο Αλγουαθήλ και έχει το νόημα βέβαια. Και εκεί υπάρχουν παιδιά που είναι στις εθνικές, στις μικρότερες εθνικές ομάδες και λείπουν. Αλλά έχει ένα κίνητρο, αυτοί οι παίκτες έχουν ένα κίνητρο, γιατί ο Ολυμπιακός πέρα από το ότι προσέχει τις ακαδημίες, πέρα από το ότι υπάρχει το παράδειγμα Κοστούλα, Ζολάκης, Μουζακίτης, είναι ότι αυτός ο προπονητής στη Σοσιεδάδ είχε βγάλει πάρα πολλούς παίκτες από την ακαδημία. Δεν φοβόταν να τους βάλει. Οπότε, ξέρεις, είναι κίνητρο για αυτούς τους παίκτες να δουλέψουν καλά. Είναι αυτό που λέμε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, να τις προσέξει για να τις αρχίσει να τις βάζει. Και η Πέλο, ξέρεις που πάντα υπάρχουν ευκαιρίες.
0: Βέβαια. Ωραία. Μπάμπη Παπάζογλου, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
1: Καλό σου βράδυ.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: 35 λεπτά μετά τις 9, ακούτε την Ερασπόρ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Ο Χρήστος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι πλέον στην ρύθμιση των έχουν διαδέχθηκε τον Χρήστο Μπουγιουκλάκη. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε να ανοίξουμε τώρα γραμμή με Γερμανία, καθώς ήδη έφτασε εκεί η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών. Μαζί της και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, ο οποίος ακολουθεί πιστά την Εθνική Ομάδα και θα μεταδώσει το βράδυ της Κυριακής στον αγώνα κόντρα στην Μάντσαφτ. Πέτρο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σου Δημήτρη, σε ακούω πολύ στο βάθος, ναι. Πολύ δυσκολία. Παρακαλώ πολύ, ποιος μάγος τεχνικός είναι, δεν άκουσα.
0: Ο Αλέξανδρος κάτι θα κάνει τώρα για να με ακούς καλύτερα.
1: Άμα είναι ο Αλέξανδρος, σωθήκαμε.
0: Γιατί ρε φίλε, εντάξει, αφού κάνει ό,τι μπορεί το παλικάρι και νομίζω το έχει καταφέρει ήδη και με ακούς καμπάνα, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Καμπάνα.
1: Απλά ξέρεις τι γίνεται, όποτε είμαι στην αναμονή ή κάτι τέτοιο, μου στέλνει, μου μιλάει απειλητικός,
0: ναι.
1: Με απειλή και μου λέει διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι και πολύ.
0: Ότι αν δεν έρθεις με το διπλό από τη Γερμανία, μην εμφανιστείς στο στούντιο, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Τώρα το κάναμε Γερμανία. Το Σερβία δεν ζεύγεται, δηλαδή θέλει και η Γερμανία τώρα. Κοίτα, μην το κάνω κι αυτό και μετά να δω τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω.
1: Μετά θα με πάρει ο Ιβάν στο σπίτι του, να μένω μαζί του.
0: Έτσι. Λοιπόν, μεταφέρε μου καταρχήν κλίμα στις τάξεις εθνικής ομάδας μετά το διπλό στο Βελιγράδι.
1: Είμαστε στο στάθμο του Μονάχου.
0: Αυτά είναι.
1: Ετοιμαζόμεθα προς επιβίβαση στο Πούλμαν. Μπορεί να σταματήσει γιατί μιλάω στο ραδιόφωνο. Είναι ο Γιώργος Ολίκρης εδώ, από το Art Kirkirkir δίπλα. Μιλάμε στο ραδιόφωνο, φύγε. Άντε, γεια. Λοιπόν.
0: Τον έδιωξε και τον Γιώργο.
1: Όπως καταλαβαίνεις ακόμα και από αυτό, είναι το κλίμα εξαιρετικό και μεταξύ ημών των συναδέλφων αλλά και μεταξύ των παιχνών βεβαίως. Και το Σιδάν πώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικό.
0: Έτσι,
1: τα γρήγορα θετικά, συναρτητικά και λεπτικά αποστασιακά είναι τα εξής. Ότι οι διευθυντές του Άγιαξ Αμστέρντα έκαναν αποχώρηση σήμερα το πρωί στο Βελιγράδι, άλλωστε τώρα στάθμο στο Μόναχο. Γίνει και ένα μισάωρο με 40 λεπτά η απόσταση. Με λεωφορείο προς το Άουτσμπουργκ, εκεί που θα γίνει το παιχνίδι, ένα θέμα την ώρα. Να πω μια μικρή αλλαγή, γιατί δεν ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο. Αύριο ήταν προγραμματισμένο στις 7 να μιλήσει ο Κλοπ, στις 7:45 να μιλήσει ο Ιβάν και μετά να πάμε στην προπόνηση της Εθνικής για λίγο. Για κάποιο λόγο αυτή φόρτισαν προγράμμα Γερμανοί τώρα, τι περιμένει, μην ανοίξει το στόμα μου. Και πάραν τον Κλοπ να μιλήσει στις 2 η ώρα το μεσημέρι, σε ένα μέρος το οποίο είναι 2 ώρες και 10 λεπτά από το σημείο που θα ήταν κανονικά.
0: Μάλιστα. Γιατί
1: και
0: τώρα αυτό.
1: Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ.
0: Τι να πω.
1: Τέλος πάντων, το αφήνουμε στην άκρη για αυτό.
0: Ο Ιβάν παραμένει, θα μιλήσει την ώρα του ή του αλλάξει και την ώρα του Ιβάν.
1: Όχι, κανονικότατα. Αυτό είναι μια χαρά κανονικά.
0: Και στο ίδιο μέρος, έτσι δεν αλλάζει και τόπο.
1: Στο ίδιο μέρος, ναι, και στο ίδιο μέρος. Αυτό μας έλεγε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όλα καλά μετά το διπλό που έγινε στη Σερβία, στο Βελιγράδι. Είναι το σημαντικό ότι βάλαμε από κάτω τον κυριότερο αντίπαλό μας. Στη μάχη που δίνουμε για να πάρουμε κάτι καλύτερο από την τέταρτη, δηλαδή το 1-2-3.
0: Ναι.
1: Και τώρα είμαστε και το φαβορί. Το λένε μέχρι και οι υπερυπολογιστές. Να το πω και αυτό που είπε για να καλάζει με τα πλευρά και ασχολούμαστε με το football, big data και όλα αυτά τα υπόλοιπα υπερυπολογιστικά και analytics.
0: Ναι.
1: Και πώς θα μείνουμε στο φαβορί, όταν πια έχοντα κερδίσει με 2-1, με τον τρόπο που είναι όπως είναι το μεγάλο ποδόσφαιρο κλπ. Και υποδεχόμαστε τέλος και μάλιστα τελευταία αντίστοιχα του καλλιτέχνου. Για να δούμε πώς θα πάει το έργο. Εν τω μεταξύ, θα μεσολαβήσει τα παιχνίδια από τα οποία θα δούμε τι μπορούμε να πάρουμε. Με Γερμανία και Ολλανδία μέσα και έξω. Από τα 4 παιχνίδια που υπάρχουν όσοι να πει το έξω. Μήπως και μπορέσουμε για το κίνημα να μαζέψουμε κάτι κάπως. Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν παίζει ο Φάντα που είναι σε άλλα και πάμε να πάρουμε την πρώτη Γερμανία. Λέω όμως ότι αποδεδειγμένα η Γερμανία είναι σε μια φάση που ψάχνεται. Και μήπως στην αναβουμπούλα θα ρίξει λίγο παραπάνω ο λίθος. Όχι τώρα σημαίνει ότι δεν παραμένουμε το Grand Outsider και αυτή το τεραστιότατο φαβορίτη που έχει μας άλλαξε. Όπως λέω όλες αυτές τις μέρες, η Γερμανία θα το φύγει με την Ελλάδα στο Outbook, που είναι την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο, παίζει θεωρητικά το πιο εύκολο παιχνίδι που έχει να δώσει στο
0: Μελιγράδι. Θεωρητικά, άσε, γιατί με το διπλό που κάναμε στο Μελιγράδι, νομίζω ότι ο Κλοπ έχει αρχίσει και να θεωρεί τα σχέδιά του.
1: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ. Έχει και ξαναδρούσει, είναι και τη διαδικασία του κύματο, προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, με τον τρόπο του. Θα φτιάξει την επόμενη εθνική ομάδα της Γερμανίας που ονειρεύονται οι Γερμανοί. Πιθανότατα δεν θα είναι και εύκολο και ρίχνει τόσο γρήγορα. Γι' αυτό εγώ έχω την αίσθηση, πιθανότατα από σήμερα, αύριο να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι αυτοί πράγματι βλέπουν το παιδί μου το μέσο γλύντο ως διαδικασία, πώς να το πω, αναγέννηση.
0: Ναι, ναι, αναγέννηση, καλά το είπες, ναι.
1: Η Γερμανία δεν ήταν και εσύ, αλλά πραγματικά οι Γερμανοί δεν μπορούν να χωνέψουν και πάρα πολύ εύκολα. Αυτό τον τρόπο με τον οποίο αποκλείστηκαν από την Μοντιάλ και το ποδόσφαιρο που έπαιξαν και όλα αυτά. Έτσι. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε όλα αυτά στο μυαλό μας. Εξού και το στην αναμπουβούλα να χαρεί ο λύκος, δηλαδή εμείς. Αυτό εννοώ και μέχρι και τίποτα παραπάνω. Έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Μην πάρουν και τα δικά μου τα μυαλά αέρα όπως και των παιχτών. Καλά, των παιχτών δεν έχουν πάρει σίγουρα. Επίσης, να τονιμήσω αυτό που λέω πάλι στην πάντα, δηλαδή το λέω συνέχεια. Ότι κατά τη διαδικασία αυτή της τεχνικής ομάδας, ναι, μεν υπάρχει μια πρόοδος, μια πρόοδος, μια εξέλιξη, το γάμα στο Νέι Σερλί, το Λιγκ Γάμα, που μείναμε εκεί καιρό, μετά πήγαμε στο Β' για μια χρονιά, τώρα είμαστε στο Α και θέλουμε να μείνουμε
0: και θέλουμε να παραμείνουμε ακριβώς.
1: Και μπορεί και να μείνουμε. Όμως ακόμα δεν έχουμε πετύχει κάτι. Δεν έχουμε προχωρήσει σε μια διοργάνωση και πόσο μάλλον να προωθηθούμε και να πάμε καλά στην διοργάνωση. Είμαστε τυχεροί που αυτό το διάστημα μετά τη χρονιά των Χαραγκούνιδων και των Λυκών, δεν είναι μόνο για το 4, λέω 4 με 14 θα θέλει. Τι είχαμε πέσει, ρε παιδί μου. Έτσι, έχουμε
0: και πάλι παρουσία πάλι σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, έτσι μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, από τότε. Ναι, έχουμε όμως δηλαδή, μια χρονιά εννοεί, η οποία είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει πολύ το είπα πολλές φορές. Είχαμε στη βασική ενδεκάδα 5 ποδοσφαιριστές που παίζουν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Μα το πάνω στην Τσάμπιονς παίζει, αλλά οκ, okay, σαν να είναι εκεί, πώς να σου πω.
0: Ναι, ναι, σωστά, καλά το λες. Πολύ καλά το λες.
1: Όταν φέτος έπεσε, τον έχουμε δει και στο υψηλό επίπεδο να παίζει στην Πρέμιερ Λιγκ να μας κάνει το σπάραν τη ψυχή. Οπότε με αυτή την έννοια το λέω. Επίσης ο άλλος παίζει. Στην Ντόρτμουντ, ο άλλος παίζει στην Μπενφίκα.
0: Και Πέτρο, λείπει και ο Κωνσταντέλιας, έτσι. Μην το ξεχνάμε.
1: Βλέπετε και ο Σαντέλια. Στο πάγκο ήταν ο ποδοσφαιριστής που πέρυσι βγήκε δεύτερο από τα βιονάτο σκόρερ. Μπήκαν άλλοι από αυτού που έχουν επίση με τι λαϊκέ και 20 εκατομμύρια και βάλε. Δηλαδή είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Τώρα δεν έχουμε έναν ανάλογο. Όχι δεν έχουμε καλού. Δεν έχουμε έναν ανάλογο. Δηλαδή με 20-25 εκατομμύρια από το χάφε, εξάρι ή box to box. Το ακούω, το καταλαβαίνω. Δεν πειράζει όμω. Και όπω είπε και ο Ιβάν, είμαστε και λίγο υπερβολικοί εμεί στην Ελλάδα.
0: Σε κάθε ομάδα υπάρχουν ατέλειες, υπάρχουν και κέρδη. Δηλαδή κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Πες μου μία ομάδα εθνική από την Ελλάδα ή από όποια όλα άλλη χώρα θέλει που δεν είχε τι ατέλειές τη ή τα προτερήματά τη. Έτσι. Μην τρελαθεί.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο.
0: Βέβαια. Δηλαδή και το 2004 που πέσαμε λεωφορείο και πήραμε το αποτέλεσμα, πήραμε την πρόκληση, κάναμε την κατάκτηση του Euro, λέγαμε ότι η εθνική ομάδα πέσει άμυνα, δεν έχει καλή επίδεση. Μα τώρα σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Έτσι αλλά μπροστά είναι φωτιά.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, με το λεωφορείο, οκ, okay, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Αλλά άμα σκεφτείς την θέση με την ομάδα του 4, δεν είχε πάει ολικά ο Στολτίδης και ο Ζήκος.
0: Ναι.
1: Είχαμε μέσα άλλους τόσους και καλύτερους ενδεχομένους. Δηλαδή, Ζαγουράκη, Μπασινά, Καραγκούνι, Κατσουράκη. Δηλαδή, υπήρχε κόσμος να πάει. Δηλαδή, τώρα είναι φουρνιές και φουρνιές. Προφανώς έτσι. Δηλαδή, είναι αυτή η κυρία που έχει μια τόσο μεγάλη εξαιρετική φουρνιά μέσω επιθετικά. Και αμυντικά θα πω εγώ, αλλά μέσω επιθετικά είμαστε πραγματικά αδιανόητοι. Τι να κάνουμε, δεν παραδείγματο. Τέλος και τα πάντα, αλλά δεν είμαστε.
0: Εντάξει,
1: δεν είμαστε και καμία χώρα 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, 70, 80, 50, δεν ξέρω τι. 10 εκατομμυρία και είμαστε κάρτα. Οπότε ό,τι έχουμε βγάλει μια χαρά είναι.
0: Αλλά
1: ξαναλέω, για να μην φανεί ούτε ότι χαϊδεύουμε πια, ούτε δεν ξέρω εγώ τι, όλοι κρίνονται και από αυτή τη διαδικασία που έφανε η Σουηδία. Και εκτός από αυτό, το ξαναλέω, για πολλή φορά ακόμα δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Είμαστε στον δρόμο να πετύχουμε όμως. Ναι, βεβαίως. Αλλά ακόμα δεν έχουμε πετύχει το παραμικρό.
0: Πέτρο, να σε ρωτήσω, προέκυψαν προβλήματα από το χθεσινό μάτς κόντρα στους Σέρβους?
1: Ο Κοστούλας είχαν κάτι γράμματα στο πόδι και μια φάση μάλιστα που δείχνει πέναλτι. Δηλαδή ακόμα και τώρα έχει έναν επίδεσμο γύρω από το πόδι του, αλλά πιο πολύ για να προστατεύσει τα ράματα και να μην τα σφίξει από το παπούτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλωστε από την ώρα που χτύπησε, πήγε ημίχρονο, έπαιξε κι άλλο, γιατί το 62 βγήκε, α πούμε. Είναι ότι έπαιξε λίγο. Το καταλαβαίνω ότι κοστί, ότι δεν υπήρξε ζήτημα συμμετοχή του ή όχι εφόσον επιλογή από τον Ιβάν. Ο Μαυροπάνο τότε καθιάστηκε στι 90 και έκανε μια έτσι έκθεση, πήγε το 90, άρα θα χτύπησε, άρα το προστατεύει. Τίποτα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Αυτό το σημερινό πρόγραμμα υπέκτησε και έπαιξε 10 αναποφόρτηση. Οι υπόλοιποι που δεν έπαιξαν γυμνάστηκαν, όπως λέμε κανονικά. Και από αύριο παίρνουμε σε διαδικασία προπονήσεων την τόπια στη Γερμανία.
0: Ωραία. Ωραία. Πέτρο Μαυρογιαννίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Καλή διαμονή πλέον στο Augsburg και με το διπλό, έτσι, γιατί σε περιμένουμε όλοι να έρθεις με την νίκη από τους Γερμανούς.
1: Αμήν.
0: Καλή επιτυχία, φίλε.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.

Αυτά και από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών, η οποία βρίσκεται ήδη στην Γερμανία. Σε λίγο θα πάει στο Augsburg για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην Mannschaft, το δεύτερο της μάτς στην League A του Nations League. Σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να πω εγώ ότι υπάρχουν ύμνοι στην Ιταλία για τον Στέφαν Ντεφράι. Σύμφωνα λοιπόν με το τούτο Mercato Web, το οποίο έκανε μια ανάρτηση σήμερα σε ένα άρθρο του, αναφέρθηκε με αποθεωτικά σχόλια για τον στόπερ του Παναθηναϊκού και την ως τώρα παρουσία του τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οι 13 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 12 συμμετοχές ως βασικός, αποτυπώνουν την επιρροή που έχει ο Ντεφράι στο σύνολο του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ, και σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα αποδεικνύεται ότι ο Ιταλός είναι ήδη ο ηγέτης του τριφυλιού. Μάλιστα, το ιταλικό μέσο κάνει αναφορά και στην απουσία του από την τελευταία αποστολή της Εθνικής Ολλανδίας, με την επισήμανση πως αν συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, τότε ο Τσάβι θα πρέπει να αλλάξει άποψη και να τον καλέσει στους Ορανία. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό μέρος, και εδώ οι διεθνείς είναι πολλοί που αποσιάζουν από τις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Ο Δανός τεχνικός του Τριφυλιού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει βελτίωση, ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις τελικές αποφάσεις των παιχτών στην τελική πάσα, αλλά και στις στατικές φάσεις, που θεωρεί ότι οι παίχτες του μπορούν να εκμεταλλευτούν ακόμη καλύτερα, ενώ μπορεί να δουλευτεί ακόμη καλύτερα και το ανασταλτικό κομμάτι, εκεί που μπορεί να υπάρχει ακόμη και καλύτερη λειτουργία.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε σελίδα πάλι από το ποδόσφαιρο, να περάσουμε στο χώρο του βόλεϊ. Μαζί μου στο στούντιο ο Ανδρέας Φούντας. Ανδρέα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές μας.
0: Και ο λόγος της παρουσίας σου είναι, εσείς τα είπατε νωρίτερα με την εκπομπή Match Point με τον Βασίλη Αγριτάκη και τον Νίκο Παγιωτέλη. Φιλοξενήσατε στην εκπομπή σας και τον νομοσοδιακό τεχνικό, τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Ωστόσο, πολλοί ακροατές ίσως δεν άκουσαν τα όσα είπε ο νομοσοδιακός τεχνικός, γι' αυτό σε έχω κοντά μου, για να μου πεις τι κράτησες από ό,τι είπε για την παρουσία της εθνικής ομάδας στο Eurovolley που έγινε στην Ιταλία. Θα ακούσουμε βεβαίως και ένα μικρό απόσπασμα του, που έχουμε κάποιες δηλώσεις απομονώσει.
1: Πολύ ωραία, αλλά, έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αλλά
1: είναι η αλήθεια.
0: Πρώτα ξεκινάω με σένα το αποτύπωμα που σου άφησε στις δηλώσεις που έκανε.
1: Εντάξει, και ο κύριος Κώστας Χριστοφιδέλης, όποτε του δίνει τη δυνατότητα να μιλήσει, έχει πράγματα να πει και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται γενικότερα και σε εμάς αφιέρωσε πάρα πολύ ώρα. Κάναμε μια ωραία κουβέντα για όλο αυτό το καλοκαίρι, για την Εθνική, για τους Μεσογειακούς Αγώνες και το Eurovolley. Μας είπε ο coach, μια συνέντευξη η οποία έχει δημοσιευθεί και στο Earth Sports και μπορεί να την ακούσει ολόκληρη όποιος θέλει. Mm-hmm. Μας μίλησε για αυτή την πορεία με πολλές ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Θα ξεκινήσω με την απάντησή του σε μια ερώτηση που το έκανε ο Νίκος Παγιωτέλης, που τον ρώτησε αν σου έλεγαν coach στην αρχή του καλοκαίρι ή στην αρχή του έτους ότι θα καταλήξεις μετά το καλοκαίρι με ένα σημαίνιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς και μια παρουσία στους 16 του Eurovolley, θα το πίστευες? Και λέει, φυσικά θα το πίστευα. Πιστεύαμε πάρα πολύ στους εαυτούς μας και αυτό ήθελα σε όλους να δώσω να καταλάβουν ότι είναι το πρώτο βήμα για να πετύχουμε. Επομένως, αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας που οδήγησε στις υπερβάσεις αυτές τις διαδοχικές, γιατί νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι και το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς, αλλά και αυτή η τρομερή παρουσία, μία ανάσα από τα προημιτελικά, πραγματικά μία ανάσα, δηλαδή μιλάμε για έναν και δύο πόντους στο παιχνίδι με τη Φινλανδία που μας άφησαν έξω, αποθέωσε τους παίκτες του για την οριμότητα, τη σοβαρότητα που δείξανε, τη συνέπειά τους. Όλα τα παιδιά, είπε, ήταν έτοιμα ανά πάσα στιγμή να ανταποκριθούν και να αναδειχθούν και σε πρωταγωνιστές. Μας εξήγησε πόσο δύσκολο ήταν αυτό το καλοκαίρι με τους ανθρώπους να είναι μακριά από τους δικούς τους, από οικογένειες, σπίτια κτλ. Αφιέρωσαν πάρα πολύ καιρό σε όλη αυτή την προσπάθεια, συνεχείς προπονήσεις και αγώνες. Κάποιοι παίκτες μας ομολογουμένως κουράστηκαν πάρα πολύ. Άλλοι βγάλανε κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών. Τα εξηγήσαμε. Μας τα είπε και ο Νίκος Παγιωτέλης που τα έζησε από κοντά για κάποια παιδιά τα οποία ταλαιπωρήθηκαν λίγο περισσότερο. Μας μίλησε για την πορεία της Εθνικής Γυναικών και μας είπε ότι πραγματικά νωρίτερα στο Eurovolley των Γυναικών, έτσι με την παρουσία στα προημιτελικά, εμπνεύστηκαν και από αυτό.
0: Μεγάλο καλοκαίρι πάντως για τις εθνικές ομάδες βόλεϊ.
1: Ασταμάτητο ήταν.
0: Τρελό καλοκαίρι και απίστευτο όσον αφορά νικηφόρα αποτελέσματα και μάλιστα ανέλπιστα αποτελέσματα, θα συμπληρώνω.
1: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου. Όσο αισιόδοξες και αν ήταν οι ομάδες, νομίζω ότι έκαναν και δύο μεγάλες υπερβάσεις. Δηλαδή και οι γυναίκες και οι άντρες. Και υπήρχε και ιδιαιτερότητα στους άντρες της συνεχούς παρουσίας της πρώτης ομάδας, της κανονικής μας σύνθεσης, και στους Μεσογειακούς και στο Eurovolley. Ναι. Μας εξήγησε ο Κώστας Χριστοφιδέλης ότι αυτό βοήθησε την ομάδα. Δηλαδή, πραγματικά τη βοήθησε να αποκτήσει ρυθμό, ταυτότητα και να μπει αρκετά δυνατά στο Eurovolley. Παρότι χάσαμε στην αρχή τα παιχνίδια, βρήκαμε σιγά-σιγά το ρυθμό μας μετά από το παιχνίδι με την Τσεχία. Όρισε ως ένα σημείο κλειδί τον ημιτελικό αυτό με την Ιταλία στους Μεσογειακούς Αγώνες, που ήταν ένα πραγματικά συγκλονιστικό παιχνίδι. Και είπε ότι από εκεί αρχίσαμε να πιστεύουμε ακόμα περισσότερο και εν τέλει δικαιωθήκαμε. Και το άλλο που μας είπε και παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον είναι ότι, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά, είναι επιλογή του να βρίσκεται στην Εθνική, να στηρίζει αυτό το project το οποίο τρέχει τα τελευταία χρόνια και πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες, περιθώρια βελτίωσης και συνεχής κυνήγι για διακρίσεις στις μεγάλες διοργανώσεις, όσο και αν αυτό μπορεί να τον περιορίζει σε κάποιες επαγγελματικές επιλογές που μπορεί να έχει εντός της χώρας, σε διασυλλογικό επίπεδο.

0: θέλαμε. Θέλαμε να δημιουργήσουμε έτσι μεγάλα σε εισαγωγικά καλοκαίρια με πολλές υποχρεώσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε συνοχή σαν ομάδα και να μπορέσουμε να το βγάλουμε μέσα στο γήπεδο. Θεωρώ ότι το πρώτο βήμα έγινε. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στην Ομοσπονδία, η οποία μετά από χρόνια έδωσε την ευκαιρία τόσο στην Εθνική Άνδρων όσο και στην Εθνική Γυναικών να ζήσουν αυτές τις στιγμές. Οπότε θεωρώ ότι αυτό πλέον από εδώ και στο εξής πρέπει να είναι η πηξίδα μας, έτσι να μπορέσουμε και του χρόνου να έχουμε πολλά παιχνίδια σε μεγάλες διοργανώσεις, γιατί μόνο έτσι θα έρθουν οι διακρίσεις. Αν δούμε όλη την μεγάλη εικόνα, μόνο ευχαριστημένοι θα μπορούσαμε να είμαστε από την όλη παρουσία των αθλητών μας αυτό το καλοκαίρι. Σίγουρα το πώς έκλεισε αυτό το καλοκαίρι δεν μπορεί να μας αφήσει ευχαριστημένους. Ξέρουμε όλοι ότι στο παιχνίδι με τους Φιλανδούς, αν ήμασταν κάπως πιο συγκεντρωμένοι, ειδικά στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού, το αποτέλεσμα μπορεί να ήταν διαφορετικό. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μετριάσει την πολύ καλή αγωνιστική παρουσία που είχαμε όλο το καλοκαίρι. Όπως είπατε πολύ σωστά, το μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες μας έδωσε τεράστια όθηση, έτσι ώστε να πάμε σε ένα ευρωπαϊκό και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, παίζοντας συγκεντρωμένα με πάθος για να μπορέσουμε να διακριθούμε. Ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι έτσι, άνθρωποι του Βόλεϊ, αν τους λέγαμε την πορεία που διανύσαμε και τα επιτεύγματα που καταφέραμε φέτος το καλοκαίρι, πολύ πιθανό να αμφισβητούσαν. Αλλά εμείς που ξέρουμε, ζούμε την ομάδα καθημερινά και μην ξεχνάτε ότι αυτή η ομάδα δουλεύει, είναι ο τρίτος χρόνος, το τρίτο καλοκαίρι που είναι μαζί και έχουμε θέσει ένα στόχο, ένα μακροπρόθεσμο στόχο που είναι με το καλό η συμμετοχή μας σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και αυτό που βλέπουμε εμείς που είμαστε κοντά από την ομάδα είναι η πρόοδος. Η πρόοδος που γίνεται από καλοκαίρι σε καλοκαίρι, από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και αυτό ήρθαμε και το εξαργυρώσαμε φέτος με την αγωνιστική μας παρουσία όλο το καλοκαίρι, όλο αυτό το τετράμινο. Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για τους αθλητές μας. Να ξέρετε ότι ξεκινήσαμε αρχές Μαΐου την προετοιμασία. Οι αθλητές ήρθαν κατευθείαν από τις ομάδες τους, ακριβώς μετά από ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα. Και πραγματικά με τεράστια θέληση και τεράστιο κίνητρο δώσαμε το παρόν σε όλη αυτή τη διάρκεια, δίνοντας τον καλύτερο μας σε αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε αυτή την εικόνα. Εμείς ξεχνάμε ότι οι αθλητές έχουν λίγες μέρες μπροστά της προπόνησης για να ξανασωματωθούν στα σωματεία τους και να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή για τη νέα σεζόν. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο ήταν αυτό το οποίο έγινε και ναι. Έχει και συνέχεια. Σε αυτό πρέπει να μείνουμε. Έχουμε και συνέχεια. Δεν σταματάμε εδώ γιατί μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος μας στόχος αυτά τα τρία τελευταία χρόνια είναι να δώσουμε το παρόν στο επόμενο παγκόσμιο που θα γίνει στην Πολωνία και θέλω να πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει.
1: Αυτά λοιπόν από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον Κώστα Χρυστοφιδέλη, Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ. Μίλησε νωρίτερα εδώ στην Ερασπόρ, στην εκπομπή Match Point με τον Ανδρέα Φούντα, τον Βασίλη Αγριτάκη και τον Νίκο Παγιωτέλη. Περνάμε από το Βόλεϊ στην Φόρμουλα 1, όπου έχουμε αύριο το Grand Prix στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Δίπλα μου στο στούντιο ο Νίκος Μουσονάς. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Είδες πάλι πως εδώ πέρα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες της Ερασπόρ. Ναι, όπως τα λες είναι. Αύριο έχουμε Grand Prix. Φύγαμε από την Ευρώπη και τώρα έχουμε τρία Grand Prix συνεχόμενα. Θυμίζω αύριο Αζερμπαϊτζάν, εκτάκτος λόγω το ότι στο Αζερμπαϊτζάν είναι η μέρα πεσόντων την Κυριακή, οπότε ζήτησαν να γίνει μία μέρα νωρίτερα. Ακολουθεί το Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο δεν θα γίνει στο Μπαχρέιν, διατηρεί μόνο την ονομασία, θα γίνει στη Μαλαισία, και το αμέσως επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε Σιγκαπούρη, οπότε ευχάριστα τα νέα για τους φίλους της Φόρμουλα 1. Σήμερα είχαμε τις κατατακτήριες δοκιμές, ξέρουμε ποιος θα ξεκινήσει από την pole position. Ο George Russell ήταν ο οδηγός, ο ταχύτερος οδηγός στην πίστα του Μπακού. Mm-hmm. Εκείνο που κρατάω είναι η πολύ μεγάλη διαφορά που είχε από τον δεύτερο Charles Leclerc με Ferrari. 8 δέκατα η διαφορά ανάμεσα σε πρώτο δεύτερο, είναι μια μεγάλη διαφορά. Τρίτος θα ξεκινήσει ο Oscar Piastri, ο οποίος θα έχει δίπλα του τον Isaac Hadjar. Ο Hadjar ο οποίος επιστρέφει στο τιμόνι της Red Bull Racing μετά από ένα μήνα που έλειπε εκτός δράσης. Τον είχε αντικαταστήσει ο Lawson και τον Lawson τον είχε αντικαταστήσει ο Τσουνόντα. Ο Isaac Hadjar επιστρέφει στο τιμόνι της Red Bull. Πέμπτος ο Norris, έκτος ο Hamilton, έβδομος ο Gasly, μόλις όγδοος ο Max Verstappen, ένατος ο Carlos Sainz, την πρώτη δεκάδα κλείνει ο Colapinto. Και σίγουρα θα αναρωτιέσαι, Δημήτρη, γιατί δεν άκουσες το όνομα του Αντωνέλη.
1: Κίμι Αντωνέλη, ναι.
2: Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος έκανε ένα λάθος κατά τη διάρκεια του Q1, έστριψε στην πρώτη στροφή πιο κλειστά από όσο χρειαζόταν, χτύπησε την Mercedes, κατέστρεψε την μπροστινή.
1: Το διέλυσε.
2: Από την άλλη ήθελε να συνεχίσει.

0: έλεγε στον μηχανικό του, τον Πίτερ
1: Μπόνικτον. Φέρε ένα άλλο αυτοκινητάκι να
0: πω. Όχι, όχι, μπορώ, λέει, να το φέρω πίσω να προλάβετε να το φτιάξετε. Ο Μπόνικτον του έλεγε, τι είναι αυτά που λες, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε, δεν προλαβαίνουμε. Οπότε θα ξεκινήσει από τις πιο πίσω θέσεις, θα είναι 16ος.
1: Το έχει ξανακάνει όμως, έτσι, και πρόσφατα.
0: Ναι, νομίζω ότι ο Πιτσιτικάς δείχνει το πόσο το θέλει. Πόσο θέλει να είναι ανταγωνιστικός ακόμα και όταν δεν χρειάζεται. Δηλαδή και τώρα και τρίτος, τέταρτος, πέμπτος να ξεκινούσε, δεν είχε κάτι να χάσει. Ναι, παρ' όλα αυτά.
1: Ήθελε την πρωτιά, έτσι.
0: Ναι, θέλει την πρωτιά. Θέλει την πρωτιά.
1: Κυνηγάει κάποιο ρεκόρνικο.
0: Δεν ξέρω τι κυνηγάει. Και θέλει το πρωτάθλημα, αλλά το πρωτάθλημα.
1: Μήπως ξέρω εγώ αν πάρει pole position στον Μπακού, πάρει pole position, ξέρω εγώ, σε ένα άλλο Grand Prix.
0: Μα έτσι κι αλλιώς η φετινή του πορεία είναι αξιοθαύμαστη. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι να κερδίσει παραπάνω. Τέλος πάντων, ενδέκατος θα ξεκινήσει.
1: Μπορεί να του τάξανε τίποτα η χορηγή.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Ο ενδέκατος θα ξεκινήσει ο Όλιβερ Μπέρμαν. Ο Μπέρμαν, ο οποίος έχασε στην κυριολεξία στην τελευταία προσπάθεια την είσοδό του στη δεκάδα από τον Κολαπίντο. 12ος ο Λόσον, 13ος ο Άλμπον, 14ος θα είναι ο Κον, 15ος ο Λίντμπλαντ, 16ος τερμάτισε ο Κίμι Αντωνέλη, Μπορτολέτο, Χούλκεμπερκ, Αλόνσο, Πέρες, Στρόλ και Μπότας, 22 οδηγοί και με αυτή τη σειρά κατετάγησαν σήμερα στις κατατακτήριες δοκιμές. Κάποιοι πιλότοι έχουν ποινές λόγω αλλαγών κινητήρων, οπότε θα αλλάξει το grid. Mm-hmm. Θα έχουμε, νομίζω, είναι οι δύο Aston Martin οι οποίες θα ξεκινήσουν από το τέλος του grid λόγω αλλαγή κινητήρων.
1: Μάλιστα. Αύριο το μεσημέρι στις 2.
0: Αύριο το μεσημέρι στις 2 ο αγώνας. Τα πάντα θα τα συζητήσουμε την Κυριακή 12 με 2 στον Ηλικό της Ταχύτητας με τον Χρήστο Σαράντο. Νομίζω αύριο είμαστε και μαζί.
1: Είμαστε και μαζί. Εγώ μικρόφωνο στα γήπεδα, οπότε θα μας ενημερώνεις έτσι, για την εξέλιξη πλέον στο Grand Prix.
0: Και όπως σου έλεγα και εκτός αέρα, μια δύσκολη πίστα τον Μπακού, μια στενή πίστα, ένα σιρκούι πόλης, οπότε φαντάζομαι ότι τώρα αυτοκίνητο
1: τώρα ασφάλεια. Τώρα θα το πω στον αέρα, ναι, πάρ' το αλλιώς γιατί θα βρεις.
0: Πάρ' το αλλιώς γιατί θα βρεις, ναι, περιμένω, εγώ προσωπικά περιμένω και αυτοκίνητο ασφαλείας, ελπίζουμε να μην έχουμε κόκκινη σημαία και διακοπή του αγώνα, αλλά το αυτοκίνητο ασφαλείας θεωρώ ότι θα το δούμε.
1: Και να μην έχουμε και βροχές και καθυστερήσεις, ε.
0: Ναι, χαίρομαι που μου δίνεις την πάσα σήμερα. Οι κατατακτήριες ξεκίνησαν με 5 λεπτά καθυστέρηση. Στην αρχή οι διοργανωτές λέγανε ότι θα είναι 10 λεπτά. Τελικά ήταν μόνο 5 λεπτά.
1: Πάλι καλά.
0: Δεν ξέρω τι είχε συμβεί εκείνη την ώρα στην πίστα, δεν κατάλαβα. Οπότε ελπίζουμε ότι αύριο θα ξεκινήσουν στην ώρα τους
1: και
0: θα πάνε όλα καλά.
1: Μάλιστα. Νίκο Μοσχονά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
0: εγώ.
1: Για την ενημέρωση. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα έφτασε στο τέλος της. Με Χρήστο Βουγιουκλάκη και Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Ειρήνη Παπαζήση. Στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πριν σας αποχαιρετήσω, ένα λεπτό, κάτι λιγότερο από ένα λεπτό έχει απομείνει για το τέλος του αγώνα στη EuroLeague. Μπεσίκτας Βαλένθια, ισόπαλες οι δύο ομάδες. 94-94.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη δημόσια αθλητική συχνότητα Aerosport 101,8. Βράδυ Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου 2026. Τελευταία σελίδα μαζί μέχρι και τις 12. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας εύχομαι καλή ακρόαση. Απέναντί μου στα 3,7 μέτρα ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος θα φροντίσει στη ρύθμιση των ήχων, καθώς έχουμε ξαναπεί πως πρώτα είναι ο ήχος και μετά όσα λέμε εμείς. Μια Παρασκευή που ξημέρωσε δύσκολα για το κέντρο της Αθήνας με την έκρηξη στο κέντρο της πόλης, στην Πλάκα, με την κατάρρευση ενός διόροφου κτηρίου και την μη ενημέρωση μέχρι στιγμής τι συνέβη, πώς συνέβη και κυρίως με τους αγνοούμενους, κυρίως τουρίστες Αμερικανούς ή Βρετανούς, και ακόμη δεν υπάρχουν νέα. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Περιμέναμε να ξυπνήσουμε ευχάριστα μετά τα χθεσινά ευχάριστα νέα από τον αθλητισμό, μετά τις δύο νίκες στη Euroleague στην έναρξη του Παναθηναϊκού εντός και του Ολυμπιακού εκτός και το πολύ ωραίο διπλό της Εθνικής στο Βελιγράδι, αλλά ξυπνήσαμε απότομα με αυτή την έκρηξη, την τρομερή έκρηξη που δημιούργησε πάρα πολλά θέματα και τους αγνοούμενους ανθρώπους που ήρθαν για διακοπές στην Ελλάδα αλλά ακόμη δεν έχουν βρεθεί. Λοιπόν, στα αθλητικά μας θα ασχοληθούμε φυσικά με την υπόθεση Εθνική Ανδρών, καθώς νίκησε χθες έστω στο 95 σε ένα μάτσο που το περιμέναμε πιο εύκολο για μας μετά την κατάσταση των Σέρβων, οι οποίοι δεν είναι και στην καλύτερα τους κατάσταση. Θα ρίξουμε και μια ματιά στην Εθνική Ελπίδων, η οποία συνεχίζει και αύριο το απόγευμα στις 6 στην Τυφλίδα, την πρωτεύουσα της Γεωργίας, έχει το πρώτο από τα 3 κρίσιμα μάτς, καθώς αν τα πάρει και τα 3 κατά 99,9% θα προκριθεί ως η καλύτερη των ομίλων, των 9, άρα θα προκριθεί απευθείας για τα τελικά του Euro που θα διεξαχθούν του χρόνου στη Σερβία και στην Αλβανία. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το πρώτο μάτς της Εθνικής με τη βοήθεια δύο καλεσμένων στις 10.30 και στις 11.05 και οι δύο θα τους βρούμε στο εξωτερικό. Θα δούμε ενδιαφέροντα στοιχεία για το μάτς της Εθνικής, αντιδράσεις από τη Σερβία, από τους οπαδούς. Θα δούμε λίγο το αγωνιστικό κομμάτι, πώς συνέβη αυτό, ποιες ειδήσεις εξήχθησαν μετά και αυτό το διπλό. Θα δούμε την εξέλιξη των υπόλοιπων αναμετρήσεων στην Ευρώπη. Μόλις πριν από λίγο το Βέλγιο σκοράρει εκτός έδρας επί της Ιταλίας 0-1, ενώ η Σουηδία έχει ανοίξει το σκορ ήδη απέναντι στον Μαρίν της ΑΕΚ, τη Ρουμανία δηλαδή, 1-0 η Σουηδία. Θα ρίξουμε μια ματιά στο μπάσκετ, καθώς έρχεται Super Cup στο κλειστό του Περιστερίου το Σαββατοκύριακο. Ταυτόχρονα η ερχόμενη εβδομάδα έχει διπλά παιχνίδια για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ενώ παράλληλα αρχίζουν τις υποχρεώσεις τους και οι Άρης και ΠΑΟΚ στο Europa Cup, άρα είναι μια εβδομάδα γεμάτη με μπάσκετ. Δεν θα λησμονήσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στην Γάμα Εθνική Ποδοσφαίρου, η οποία ξεκινά τελευταία, αρχίζει και αυτή την Κυριακή με 113 ομάδες σε 10 ομίλους σε όλη την Ελλάδα, με έναν όμιλο βέβαια φανταστικό με πάρα πολλές ιστορικές ομάδες, κυρίως εδώ στο Λεκανοπέδιο. Και πριν από όλα αυτά, να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια για έναν άνθρωπο του μπάσκετ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί, και αυτή ήταν μια κακή είδηση.
ένας ταπεινός άνθρωπος, ένας μπασκετ άνθρωπος, ένας κύριος, ένας τζέντλεμαν στα παρκέ, ο Σούλης Μαρκόπουλος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών και όσοι το γνώρισαν έχουν να θυμούνται ότι ήταν ένας κύριος, ένας άνθρωπος που σπανίζουν στις μέρες μας και αυτό το καταγράφουν οι μαρτυρίες όλων των μπασκετμπολιστών που συνεργάστηκαν μαζί του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Πριν πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα, να δούμε λίγο τα τελικά παιχνίδια, τα τελικά αποτελέσματα των αγώνων σε όλο τον κόσμο, καθώς όλος ο πλανήτης παίζει μπαλά. Προκριματικά κυπέλλου Αθηνών Αφρικής, Μοζαμβίκη Σενεγάλη 1-1, Σουδάν Αιθιοπία 1-0, Τανζανία Γουινέα Μπισάου 0-2, Νίγηρας Λεζόθο 2-1, Γκάμπια Σομαλία 2-1, Μαλάουι Νότιο Σουδάν 2-1, Νιγηρία Μαδαγασκάρη επίσης 2-1 και Ρουάντα Λιβερία 3-1, ενώ το Τόγκο κατάφερε να νικήσει τον Μπουρούντι με 1-0. Σε εξέλιξη Αίγυπτος Αγκόλα, Αλγερία Ζάμπια, Μάλι πράσινο ακροτήριο που έκανε τρομερό παγκόσμιο κυπελό, Μαρόκο Γκαμπόν και Μπουργίνα Φάσο Μπενίν. Ταυτόχρονα στην Ευρώπη, όπως προανέφερα, Ιταλία Βέλγιο 0-1, Τουρκία Γαλλία με Ζιντάν στον πάγκο 0-0 αυτή την ώρα στο 25. Πάνω που λέγαμε για το πράσινο, ισοφάρισε το Καποβέρντε, Μάλι πράσινο ακροτήριο 1-1. Λοιπόν, νωρίτερα στην Τυφλίδα, εκεί που θα παίξει αύριο η Εθνική Ελπίδα, η Γεωργία που έχασε πέναλτι στο 70, τα έκανε θάλασσα η ομάδα του Χφάρα Τσιέλια, καθώς όχι μόνο δεν νίκησε, κατάφερε να δεχτεί γκολ και προς το τέλος έχασε από τη Βόρεια Ιρλανδία 1-0. Ενώ σε εξέλιξη Ουγγαρία-Ουκρανία 0-0, Πολωνία-Βοσνία το ίδιο και η Σουηδία, όπως σας προανέφερα, 1-0 προηγείται της Ρουμανίας. Νωρίτερα στο Ερεβάν η Αρμενία εύκολα ξεπέρασε το εμπόδιο των Λετωνών νικώντας τους 2-0, ενώ στην Ποντγκόριτσα, την πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, η ομάδα του Άκη Μάτζιου, η Κύπρος, είναι στο 0-0 με το Μαυροβούνιο. Να δώσουμε και τα δύο τελικά του Asia Cup. Μπαγκλαντές Μαλαισία 0-3 και Ινδονησία Σιγκαπούρη 2-0. Οπότε πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να υπενθυμίσουμε τελευταία σελίδα τα τρία μότο της εκπομπής, αφού περιμένω και τα μηνύματά σας με τους τρεις τρόπους επικοινωνίας, τους οποίους θα υπενθυμίσω με το πρώτο μότο, το οποίο εκφράζει πάρα πολλούς, πως η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήτα και λίγη με ήτα έψιλον γιώτα. Με το δεύτερο να επισημαίνει πως η αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και το τρίτο, η τέχνη μακρά, ο βίος βραχής. Αναμένω λοιπόν την επαφή με εσάς, με τα μηνύματά σας, τι έχετε να μας πείτε, να σχολιάσετε, να κριτικάρετε, να πείτε την άποψή σας για την εθνική ομάδα, να πείτε την άποψή σας για τους εκπροσώπους του μπάσκετ, τους δύο της Euroliga και τους δύο του EuroCup που αρχίζουν την προσπάθειά τους την ερχόμενη εβδομάδα. Νούμερο ένα τρόπος, ο παλαιός, γράφετε σπορτ, αφήνετε κοινό διάστημα, καταγράφετε αυτό που θέλετε να καταγράψετε και το αποστέλλετε στο 54160. Να πάτε στο δεύτερο τρόπο που αφορά το Viber, μέσω του σύγχρονου κινητού σας βρίσκεται την Eraspor. Καταγράφετε επίσης ό,τι έχετε να καταγράψετε και να το αποστείλετε. Και νούμερο 3 τρόπος, μέσω του email eraspor@r.gr. Μας βρίσκεται και εκεί αποστέλλετε αυτό το οποίο έχετε να πείτε. 10:15 η ώρα, πρώτη μουσική επιλογή, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε να βάλουμε κάπου τα πράγματα, να δούμε τι ειδήσεις προέκυψαν από το χθεσινό διπλό της Εθνικής Ομάδας μέσα στη Σερβία, τις αντιδράσεις και μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ώρα είναι 22 και 19 πρώτα λεπτά. Μου λέει ο Θανάσης ο Πανάγος, καλή ενδεκάδα, ένας παίκτης πρέπει να βγει και όλα τα συναφή. Θανάση μου, πολλά μπορούν να γίνουν, πολλά μπορούμε να πούμε. Κρατάμε τη νίκη, αλλά πρέπει να αναλύσουμε λίγο και το παιχνίδι. Καταρχάς, να πούμε για τον παίκτη που λες. Είναι ένας παίκτης που παίζει, είναι παίκτης του 7, παίζει για το 7. Δεν παίζει ποτέ ούτε για το 9, ούτε για το 5. Και κατάφερε ο παίκτης αυτός να κάνει ένα ρεκόρ, καθώς κατάφερε να παίξει με τον μπαμπά και τον γιο. Δηλαδή κατάφερε και αγωνίστηκε στον Αστέρα Τρυπόλεως με τον Θανάση Κοστούλα και χτες το βράδυ κατάφερε και έπαιξε με τον ιό, τον Μπάμπη Κοστούλα. Οπότε νομίζω και ο Κουρμπέλης μπορεί να είναι μέλος της ομάδος. Τώρα για να μην παίζει ο Κουρμπέλης πρέπει να βρεθεί καλύτερός του και μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε κάποιον. Να δώσουμε την καλησπέρα και στον Σάκη που οδηγεί από τη Ολλανδία στη Γερμανία. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Σε ένα παιχνίδι το οποίο διαμορφώθηκε στο 95, δηλαδή στο Τσακ, σε ένα μάτς που η Ελλάδα είχε 61-39 κατοχή, δηλαδή ήταν πολύ καλύτερη της, όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας. Σε ένα μάτς όμως που τις μεγάλες ευκαιρίες, τις 4 καταγεγραμμένες στατιστικά, τις είχαν οι Σέρβοι. Και 2 μεγάλες ευκαιρίες εμείς από ένα δοκάρι, 2 ομάδες. Και ένα μάτς το οποίο, εάν ο Τζολάκης δεν έκανε την επέμβαση της βραδιάς στο 93, ενδεχομένως και να χάναμε. Και καταλαβαίνετε τι σοκ θα ήταν αυτό. Καταρχάς, τι ειδήσεις υπάρχουν από χθες. Καταρχάς, ο Τζολάκης είναι πλέον, εφόσον τον επέλεξε ο coach, είναι πλέον αυτός νούμερο 1 στην ιεραρχία των goalkeepers. Και όχι Βλαχοδήμος που το είχαμε συνηθίσει τα τελευταία 7 χρόνια. Ο Τζολάκης λοιπόν με την παρουσία του στη ΧΑΛ, αφού ξεκίνησε εχθές βασικός, αυτός θα είναι το νούμερο 1. Νούμερο 1 Τζολάκης δηλαδή, νούμερο 2 Βλαχοδήμος, νούμερο 3 Μανδάς. Δεύτερη είδηση. Παρατηρήσαμε ότι ο Γιωβάνοβιτς άλλαξε συμπεριφορά, καθώς τοποθετεί παίκτες βάσει φόρμας. Μόνο έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε τη συμμετοχή του Ρέτσου, παρτενέρ του Μαυροπάνου, καθώς ο μέχρι τώρα μόνιμος παρτενέρ του Μαυροπάνου, ο Κουλιεράκης, όπως σχολιάζα και από τις εκπομπές τον τελευταίο μήνα, δεν έχει λεπτά συμμετοχής στη Ρώμα του Γκασπερίνη, σε ένα σύστημα 3-5-2 που παίζει ο έμπειρος Ιταλός προπονητής. Ο Κουλιεράκης δεν συμμετέχει, με αποτέλεσμα να μην έχει ρυθμό. Προτίμηση λοιπόν το Ρέτσο. Έπαιξε δηλαδή με 2 στόπερ που παίζουν με το δεξί. Και επειδή το ποδόσφαιρο έχει το δικό του γνωμικό, τη δική του κουλτούρα και φιλοσοφία, το γκολ της νίκης της Ελλάδος ήρθε από έναν αριστεροπόδρο στόπερ. Όταν για λόγους τραυματισμού εξήλθε ο Μαυροπάνος στο τελευταίο λεπτό, στο 90, μπήκε ο Μιχαηλίδης και λέγαμε τι μπήκε τώρα, τι να κάνει. Κι όμως αν δεν ήταν ο Μιχαηλίδης δεν θα είχαμε το 1-2, διότι από τον στόπερ του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει καταγράψει τα τελευταία 3 χρόνια την άνεσή του να μεταφέρει το παιχνίδι από την άμυνα στην επίθεση με πάσα ακριβίες, με μια σαραντάρα πάσα, έβγαλε τον Τσιμίκα στον κενό χώρο, με αποτέλεσμα αυτός να κάνει την πολύ καλή σέντρα την οποία την έχει και να πεταχτεί ο Δουβίκας και να κάνει το 1-2. Δηλαδή εάν δεν έβγαινε ο Μαυροπάνος στο 90, όχι για αγωνιστικούς λόγους, δεν θα είχαμε το 2-1. Επαναλαμβάνω, ο προπονητής επέλεξε να παίζει με 2 στόπερ με το δεξί πόδι. Με την αναγκαστική αλλαγή λοιπόν του Μαυροπάνου, μπήκε μέσα στο στόπερ του ΠΑΟΚ, έγινε η πάσα γιατί δεν γινόταν από εκεί με το δεξί και είχαμε την εξέλιξη της νίκης μας. Ήταν ένα μάτς το οποίο η Ελλάδα ρίσκαρε πάρα πολύ αγωνιστικά, διότι είχαμε μόλις 2 χαφ, τους Κουρμπέλη και Ζαφίρη που έτρεχαν συνεχώς. Και παρά το γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Παούνοβιτς, ο αντίπαλος προπονητής, πέρασε
και άλλο χαφ μέσα και βλέπαμε ότι η Σερβία είχε περισσότερες δυνατότητες στο δεύτερο από ό,τι στο πρώτο που τις είχαμε πνίξει. Έκαναν τρεις φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, πολύ καλές, οι οποίες δεν έγιναν γκολ. Και φυσικά να πούμε ότι έγινε και κάτι σπάνιο αγωνιστικά και προπονητικά, καθώς έπαιξαν και οι πέντε Έλληνες φορ. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Δηλαδή, Αλέξανδρε, ξεκίνησε ο Κοστούλας με αρχηγό τον Παυλίδη 2 και μετά εισήλθαν και ο Τετέη και ο Δουβίκας και ο Ιωαννίδης. Πρωτοφανές, αν το καταγράψουμε στα χρονικά σε επίπεδο εθνικών ομάδων, να αγωνιστούν και οι πέντε φορ σε ένα παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, ο εθνικός προπονητής ρίσκαρε. Δεν το πληρώσαμε στο 93, γιατί ο Τζολάκης έκανε μια φοβερή επέμβαση από τα 3 μέτρα στη κεφαλιά του Γιόβελιτς, αν δεν απατώμε, και στην αντεπίθεση ουσιαστικά κάναμε τον buzzer beater. Από εκεί και πέρα είπαμε για τον Κουρμπέλη. Τώρα έγινε ανατροπή, έτσι, δηλαδή χάναμε 1-0 και νικήσαμε 2-1. Αυτό έχει πολλά χρόνια να συμβεί. Θα σας πάω πολύ πίσω, θα σας πάω στο Fans Hip, καθώς αυτό συνέβη το 19 με τη Φιλανδία εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Προηγήθηκαν οι Φιλανδοί με τον έμπειρο center for, τον άλλο το συμπαίκτη του Γιαννούλη στην Όρη, τον Πουκί, και κάναμε το 2-1 με ανατροπή με γκολ του Γαλανόπουλου, ο οποίος έχει χαθεί από την εθνική ομάδα καθώς είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς, και μετά την ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στον Άρη. Άρα πέρασαν 7 χρόνια μέχρι να ξανακάνει ανατροπή η Ελλάδα. Να θυμίσουμε την ιδιαιτερότητα του αγώνα για τον Σέρβο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που έχει πάρει την ελληνική υπηκότητα βέβαια, και το γεγονός ότι φυσικά και τραγούδησε και τους δύο ύμνους, και μάλιστα ερωτήθη από Σέρβο συνάδελφο και είπε ότι αυτό δεν χρειάζεται να μου το ρωτήσεις, φυσικά και θα το έκανα. Να πούμε λοιπόν ότι τόλμησε χθες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έκανε ένα μεστό κουτσάρισμα μετά από αρκετό καιρό, και δίνει και αυτό στον αγώνα του να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των φιλάθλων, η οποία έχει χαθεί μετά τον αποκλεισμό μας από τη μέτρια Σκωτία. Τώρα, εάν παραξενευτήκατε όπως και ο Αλέξανδρος, γιατί απέναντι στην Ελλάδα στο γήπεδο ήταν άδειο το γήπεδο του Αρθρού Αστέρα, το οποίο είναι 60.000 θεατών, απλώς θα σας πω ότι 5 χιλιόμετρα πιο κάτω ήταν 23.000 Σέρβοι και έβλεπαν Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρης. Δηλαδή, επειδή το μάτσαν την ίδια ώρα στη Euroliga και μάλιστα έχασε η Σβέσδα, ο Ερυθρός Αστέρας, ήταν 23.000 εκεί, στο κλειστό, και στο γήπεδο ποδοσφαίρου ήταν, δεν ήταν, 10.000. Σέρβοι οι οποίοι είναι σε πολύ κακή κατάσταση, πολλοί κάνουν λόγο για μια ομάδα η οποία θέλει ανανέωση, καυτηριάζουν τον Παουνούβιτς για την τοποθέτηση του Τάντιτς που φτάνει τα 38, του Μιλίκο Βισάβη στα χάφ, ο οποίος από την ώρα που πήγε στην Αλ Χιλάλ στη Σαουδική Αραβία έχει χάσει την έκρηξή του, την ταχύτητά του, και φυσικά για τη μέτρια πορεία του Κώστιτς, άλλο του παίκτη εξτρέμ, ο οποίος έχει γυρίσει αριστρομπάκα, αλλά δεν είναι για την ηλικία του όλα αυτά. Και πλέον η Σερβία είναι με την πλάτη στον τοίχο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ το διακύβευμα στον όμιλο είναι η τρίτη θέση που οδηγεί σε καλύτερη κλήρωση για τα προκριματικά, τα οποία είναι καθορισμένα για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Κρατάμε και την τοποθέτηση του Βαγγέλη Παυλίδη, που ήταν αρχηγός όχι για πρώτη φορά, το είχε κάνει και μέσα στη Σκωτία, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι το ταλέντο μάγκες δεν φτάνει. Έτσι, και δεν θέλω μεγάλες δηλώσεις, δεν θα ξανακάνω προβλέψεις, δεν θα ασχοληθώ με μαθηματικά, 3 πόντους από εδώ θα πάρω, 3 από εκεί, match match, step by step, είπε ο Βαγγέλης, ο οποίος διάγει μια από τις καλύτερες σεζόν με την Μπενφίκα και χτες ήταν κινητικός χωρίς όμως να βρει δίχτυα, αλλά με την assist την οποία έδωσε έδειξε ότι δεν είναι απλώς ένας μεγάλος center for, αλλά είναι ένας παίκτης που βλέπει και το συμπαίκτη σου. Κάνει την μπάσα ωραία στον Τζόλι και αυτός κάνει το τέλειο πλασέ για το 1-1. Η ώρα είναι και 29. Πάμε σιγά σιγά σε μια μικρή
διαφήμιση, μια σύνδεση για το πολιτικό δελτίο από το RT News και επανερχόμαστε να συνδεθούμε με τον καλεσμένο μας στο Βελιγράδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγνοούμενοι τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ομιλία του στη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας της διεθνούς ναυτιλίας και της προστασίας των ναυτικών υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στη Νέα Υόρκη στην Υπουργική Συνάντηση για την έναρξη της ομάδας φύλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών. Σε πάνω από 17.000 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, ολοκληρώθηκε σήμερα η επιστροφή δύο ενοικίων. Η πληρωμή αφορά στα μισθώματα του έτους 2024. Απέδρασε 40χρονος στην Ίσιος από την Ευελπίδων. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η Ελλάς. Άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφερε να διαφύγει. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Είμαστε φίλες και φίλοι με αλλαγή hardball. Γιάννης Κωνσταράκης, καλώς ήρθες Γιάννη, στη ρύθμιση των ήχων. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 το βράδυ, φίλες και φίλοι. 25 Σεπτεμβρίου. Λέει ο φίλος μου ότι γεια σου Δημήτρη, δικαιώθηκα με τον Κοστούλα και το σύνθημα πάμε για την νίκη. Μπάλα είναι δύσκολο άθλημα. Θέλει και τύχη μπάλα, γιατί φαντάσου το 93 ο Τζολάκης θα μην έκανε αυτή την επέμβαση. Τι θα γινόταν, τι θα λέγαμε τώρα, φίλε μου καλέ. Η αυτάρκεια έχει διαφορετική σημασία για τον καθένα ανάλογα με την κατάσταση και τη συνήθεια του σώματος και την ανάγκη που έχει κάθε φορά. Γεια σου Τζίμι Γίγαντα. Λοιπόν, πάμε λίγο να ανοίξουμε τον τομέα της ανταλλαγής των απόψεων με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πολύ καλά τη Σερβία, ξέρει πάρα πολύ καλά την Ελλάδα. Πώς λέμε Βάγιο Βάνοβ Σερβοέλληνας, πώς λέμε Ντούσαν Μπάγεβ Σερβοέλληνας. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και Μίλαν Παύλοβιτς, μια μεγάλη μορφή της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας. Ως αρχηγός και παίκτης το 1980 κατέκτησε το παγκόσμιο κάτω των 20. Ο νυν προπονητής της Σερβίας ο Βέλικο Παούνοβιτς πριν 9 χρόνια κατέκτησε ανάλογο στη Νέα Ζηλανδία. Το θαυμάσαμε ως ποδοσφαιριστή πολλά χρόνια στην Ελλάδα και τώρα ως προπονητή και συνεργάτη πλέον και του Γκόραν Στεφάνοβιτς τα τελευταία χρόνια. Θα μιλήσουμε στα ελληνικά, το οποίο αγαπά πάρα πολύ ο Μίλαν. Μίλαν, καλό βράδυ!
1: Καλό βράδυ, καλησπέρα σε όλους εσάς και σε όλους που μας ακούνε.
0: Δεν θέλεις να μιλήσουμε σερβικά, νέτσες.
1: Καλύτερα σε ελληνικά να μας καταλάβουν όλοι.
0: Μα καταλάβουν όλοι.
1: Πάρα πολύ που έχω ευκαιρία να μιλήσω μαζί σας και να με ακούνε άνθρωποι από Ελλάδα και
0: ακριβώς.
1: Να πούμε κάτι που τα φωτίσουμε όλους.
0: Όλους, δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Είμαστε στο Βελιγράδι, στο Σάμπατς.
1: Στο Σάββατο είναι μια ώρα από Βελιγράδι, είναι μέρος που γεννήθηκα, που έπαιξα ποδόσφαιρο στην τοπική ομάδα που είναι τώρα στη Super League και μετά εθνικές ομάδες Ιουγκοσλαβίας, παγκόσμιο, δεύτερη ναι. Στην Ευρώπη με εθνική ελπίδα και πώς να το πω μετά Ελλάδα.
0: Μετά Ελλάδα. Πάντως Σάββατ
1: ναι.
0: Τότε με την ενιαία Ιουγκοσλαβία δεν θα πήγαινε ποτέ στην Α εθνική.
1: Δεν είναι έτσι. Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο λεγόταν επαρχιακή Ουρουγβάη. Κέρδιζε το Παρτιζάν και το Ρέτρο Αστέρα στο Βελιγράδι. Είχε μεγάλη ιστορία, αλλά είχε ένα περίοδο περίπου 30 χρόνια που ήταν στη Β' εθνική και Γ' εθνική.
0: Σαν την αγαπημένη μας Άσα.
1: Ακριβώς. Ελπίζω και ζω και εγώ για αυτή τη ιδέα, όχι ιδέα να γίνει πραγματικότητα, Άσα να βγει στην
0: να βγει Άσα, ναι. Για να δούμε. Λοιπόν, θέλω καταρχάς πριν μιλήσουμε αγωνιστικά για το παιχνίδι Σερβίας-Ελλάδος, τι συμβαίνει με τη Σερβία και είδαμε άδειο το γήπεδο.
1: Κοιτάξτε, όλη αυτή η κατάσταση τώρα που γίνεται στο ποδόσφαιρο, τα άσχημα αποτελέσματα και από Ιούνιο που είχαμε κάποιους παίκτες που δεν ήρθανε για διάφορους λόγους, κακοφάνηκε στον κόσμο και πολύ μεγάλη στεναχώρια όλους μας που βλέπαμε Μαρακάνα, όχι μισό άδειο, καταλάβατε. Και για μένα αυτό έκανε μπαμ. Έπαιξε ρόλο μήπως και το μπάσκετ του Ρετρό Αστέρα με Ζαλγκύρη,
0: ναι.
1: Που εκεί είχε 20.000 κόσμο και στο Μαρακάνα ήταν πόσο
0: 7.000 8.
1: 7.000. Αυτό είναι απίστευτο, ξέρετε. Απίστευτο, επειδή αυτή η Μαρακάνα τιμάθηκε 100.000 κόσμο και 90.000 κόσμο σε αγώνες εθνικής ομάδας.
0: Ναι, ναι, αλλά
1: δεν μας τιμά αυτό. Και όχι μόνο αυτό, ήρθε για αυτή τη ήττα και με αυτό το τρόπο.
0: Ναι, να πω κάτι.
1: Που πονέλει.
0: Η Σερβία ήταν στο παγκόσμιο κυπέλλο του Κατάρ το 21. Μου φαίνεται ήταν και στο τελικά Euro.
1: Ναι.
0: Απλώς δεν πήγε στο Μουντιάλ. Αυτή η εικόνα ήταν πολύ τραγική όμως για μια εθνική Σερβίας. Οπότε και αυτό έπαιξε το ρόλο του με την έννοια ότι η Σερβία είναι φιλική χώρα προς την Ελλάδα. Δεν είχαμε τίποτα. Το γήπεδο ήταν άδειο και η Ελλάδα έπαιξε καλύτερη μπάλα. Περιμέναμε αντίδραση από τη Σερβία, αλλά είδαμε μια Ελλάδα πολύ ανώτερη. Αυτό παλιά δεν γινότανε. Δηλαδή οι Σέρβοι πάντα ήταν κάπως καλύτεροι.
1: Αν βάλετε στο τραπέζι τους παίκτες και της Ελλάδας και της Σερβίας και να δείτε πού παίζουν τα παιδιά, οι παίκτες,
0: ναι,
1: τα καταλάβατε. Δηλαδή, αν δείτε, Borussia Dortmund, Arsenal, Liverpool, Benfica,
0: Ρώμα.
1: Ρώμα, δηλαδή ομάδες μεγάλες της Ευρώπης. Εμείς έχουμε το Tadic και το Milinkovic-Savic, δεν το υποτιμώ, αλλά παίξανε Σαουδική Αραβία, καταλάβατε. Και τώρα Tadic παίζει Ολλανδία, εντάξει, Ολλανδικό πρωτάθλημα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Αυτό το πλούτος, αυτό το ταλέντο που πιστεύω ότι ο Ιβάν θα το χρησιμοποιήσει και θα το φτιάξει όμορφα και να βγάλει από αυτά τα παιδιά 100% από τις ικανότητες του, επειδή η Ελλάδα ξεχυλίζει από ταλέντο αυτή τη στιγμή, από ταχύτητα. Αν δείτε και στο πάγκο υπάρχουν παίκτες που μπορούν να αλλάξουν τρόπο παιχνιδιού ανά πάσα στιγμή, έχουν εμπειρία. Και αυτό με θυμίζει, κοιτάξτε, πριν 30-40 χρόνια έπαιξε η Ιουγκοσλάβια-Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ήταν κάπως αντίστοιχο. Καταλαβαίνετε,
0: ναι, τότε η Ιουγκοσλάβια, ναι,
1: είχε παικταράδες και παίξανε σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες και τώρα αλλάξαμε. Είχα συζητήσει με κάποιους φίλους που συνεργαζόμαστε και μιλάμε για το ποδόσφαιρο και είναι μεγάλοι προπονητές. Και έχουμε βγάλει συμπέρασμα ότι η Ελλάδα τελευταία 25 χρόνια δούλευσε πάρα πολύ καλά στις υποδομές. Πιστεύω, όσο γνωρίζω, και ότι ο κύριος Σάντος άφησε στην Ομοσπονδία ένα πρόγραμμα ανάπτυξης παιδιών, πώς να γίνεται,
0: ναι,
1: πώς λέγεται, selection of the players,
0: επιλογές, ναι, ναι.
1: Επιλέγουμε τους παίκτες και πώς πρέπει να κάνουμε προπονήσεις και τι χρειάζεται η Ελλάδα για να φτάσει ένα επίπεδο να μπορεί να κοντράρει μεγάλες ομάδες όπως κέρδισε την Αγγλία στην Αγγλία, κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι τυχαίο, αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
0: Ερώτηση, ναι, τυχαίο, ναι, δεν είναι. Το θέμα είναι, εμείς είμαστε πολύ καλοί ή οι Σέρβοι είναι πάρα πολύ χαμηλά τώρα?
1: Όχι,
0: μέση είναι η αλήθεια?
1: Όχι, εγώ πιστεύω η Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλή και τα φάνει σε αυτό το μάτι με την Γερμανία. Ναι. Τα φάνει με την Γερμανία και πιστεύω ότι τα παιδιά, αν πιστεύουν, κοιτάξτε, το θέμα είναι το θέλεις και μετά το πιστεύεις και μετά έχεις και ικανότητα να το κάνεις, αλλά πιστεύω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει αυτό το πλούτο, έχει αυτές παίκτες με ικανότητα που μπορούν να κοντράνουν ένα υψηλό επίπεδο και ρύθμο παιχνιδιού με ομάδες παιχτών υψηλών,
0: ναι,
1: προδιαγραφών.
0: Όμως,
1: αυτό,
0: ναι, ναι,
1: ναι.
0: Ήμασταν, ήμασταν καλύτεροι από τη Σερβία από το πρώτο λεπτό, άσχετα με το 1-0.
1: Ναι.
0: Κινδυνέψαμε όμως, Μίλαν, στο,
1: ναι,
0: 93, α, στο 93, πρόσεξε τώρα, στο τέλος του αγώνα,
1: ναι,
0: εάν ο Τζολάκης από τα 2 μέτρα δεχόταν τον γκολ, θα χάναμε.
1: Ναι, αλλά
0: έπρεπε, δηλαδή, εγώ... δεν έπρεπε εμείς ως καλύτερη ομάδα να το έχουμε πάρει το μάτς νωρίτερα?
1: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Τι θα λέγαμε, συγγνώμη, τι θα λέγαμε τώρα στην Ελλάδα, τι, ναι, θα λέγαμε, ναι, τώρα, εάν, ναι, έβαζε τον γκολ ο Γιόβελης από τα 2 μέτρα. Τι θα λέγαμε.
1: Και ο Γιόβιτς που έχασε στο 1-0 μπορούσε να γίνει 2-0, αλλά αυτές είναι υποθέσεις. Εγώ βλέπω σφαιρικά και βλέπω γενική εικόνα.
0: Άρα παιχνιδιού. Πρέπει να βελτιώσει η Ελλάδα τι?
1: Πρέπει πολλά πράγματα. Ο Ιβάν το ξέρει καλύτερα από εμένα. Δεν θέλω εγώ να μπαίνω σε αυτά, ναι, τα ζητήματα. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που κάνουν αναλύσεις και τα βρούνε τρόπους και μηχανισμούς πώς να το βελτιώσουν. Τα παιδιά, αν δείτε και η ηλικία των παικτών Ελλάδας, είναι τρομερή, πώς να το πω.
0: Ναι,
1: είναι ομάδα που μπορεί να παίξει,
0: έχει μέλλον, έχει μέλλον,
1: 5-6 χρόνια μαζί. Και είναι πλούτος. Δεν χρειάζεται τώρα να κόβουμε κεφάλια για κάποια λάθη που για μένα είναι φυσιολογικά. Η Ελλάδα χρειάζεται, πώς να το πω, μία είδος εμπειρίας. Εμπειρίας με ποια έννοια? Να μην γίνονται τέτοιες καταστάσεις και να φας γκολ από πουτενά. Καταλάβατε.
0: Γιατί το ίδιο πάθαμε, Μίλαν Παύλοβιτς, και στη Σκωτία που ήμασταν καλύτεροι και προκρίθηκαν οι Σκοτσέζοι. Το ίδιο συνέβη. Και το ίδιο θα συνέβαινε και χθες στο Τσακ.
1: Αυτό πιστεύω βελτιώνεται με προπονήσεις, αλλά δυστυχώς δούλεψα και εγώ εθνική ομάδα με τον κύριο Στεβάνη στο Ταντζικιστάν. Δεν έχετε αρκετό χρόνο να διορθώσετε πολλά πράγματα. Σας έρχονται παίκτες από πρωταθλήματα. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι βελτίωση ψυχολογικής κατάστασης και να βελτιώνετε τα τέτοια κρίσιμα σημεία.
0: Τα κρίσιμα
1: είτε
0: σημεία.
1: Άμυνας, είτε επίθεση, είτε το transition. Πώς λέγεται,
0: μετάβαση. Μετάβαση.
1: Άμυνα που πιστεύω στο δεύτερο ημίχρονο είχε πρόβλημα η Ελλάδα. Καταλάβατε. Και αυτό βγήκε σε Σερβία δύο φορές στη κόντρα-επίθεση και μπορούσε να κάνει το 2-1. Ναι.
0: Ερώτηση. Ποιος Έλληνας σε εντυπωσίασε, σου άρεσε περισσότερο από όλους?
1: Ήταν αρκετά καλή και ο Τσόλης και ο Τσιμίκας και ο Κουρμπέλης στο κέντρο, που είναι ένας παίκτης πιστεύω πολύ χρήσιμος για το
0: εργαλείο.
1: Γιωβάνης, εργαλείο που είναι πολύ έμπειρος. Εγώ τον θυμάμαι και από Αστέρα Τρίπολης που ήταν μικρός και ήταν ένας παίκτης μικρός και έπαιξε έμπειρα. Από μικρή ηλικία είχε αυτή την ικανότητα. Πιστεύω ότι παίρνει κατέστηση. Γι' αυτό να σας πω κάτι, γι' αυτό και η Σερβία έβαλε και το Λούκι στην δεύτερη.
0: Το Λούκι στα χάφ, για να ισορροπήσει.
1: Αυτή τη ισορροπήση, και να μην βγαίνει η Ελλάδα τόσο εύκολα στην πλάτη.
0: Ερώτηση. Ο Τζόλης και η Ελλάδα τιμώρησαν τον Μπάουνοβιτς που έβαλε ένα στόπερ δεξιμπάκ σε ένα παίκτη που παίζει στην Premier League, τον Τζόλη, ο οποίος είναι τρομερός. Το τιμώρησε, ήταν λάθος αυτό που έκανε ο προπονητής των Σέρβων?
1: Δεν κατάλαβα ερώτηση. Τι είπες, ο Τζόλη?
0: Ο Τζόλης δεν είναι εξτρέμ. Ξέρουμε πόσο καλός είναι. Και ο Μπάουνοβιτς έβαλε ένα στόπερ δεξιμπάκ.
1: Δεν είναι δεξιμπάκ.
0: Είναι στόπερ.
1: Ο Εράκοβιτς έπαιξε και center back σε Ρετρό Αστέρα και στο Zenit Ρωσίας.
0: Έκανε λάθος ο Μπάουνοβιτς.
1: Να σας πω κάτι, δεν μπορείτε να πείτε έκανε λάθος. Παραδείγμα, δεν είναι λάθος ο Εράκοβιτς, που έπαιξε αυτή τη θέση. Στο δεξιμπάκ που έπαιξε ο Σίμιτς, αυτός παίζει center back στο Παρτίζαν Βελγράδι και αυτό το μάτι έπαιξε δεξί back.
0: Αυτό λέμε.
1: Αυτό για το Σίμιτς είναι το ερώτημα. Φαινόταν ότι ο Τσόλης είναι πιο γρήγορος και ο Τσιμίκας, ότι κάνανε στο πρώτο ημίχρονο πολλά πράγματα από αριστερά και κάνανε δύσκολο παιχνίδια της Σερβίας από εκεί.
0: Ναι.
1: Και εκεί αυτό που λέτε, αν είναι και ένα πρόβλημα, ότι η Ελλάδα μπαίνει στην περιοχή και τα τελειώματα της φάνηκαν ότι δεν είναι αρκετά καλά.
0: Αυτό
1: είναι το θέμα
0: δουλειάς.
1: Θέμα δουλειάς. Επειδή έχεις τόση κατοχή της μπάλας και μπαίνεις στην περιοχή και δεν τελειώνεις
0: φάσεις. Ερώτηση. Εχθές είδαμε κάτι που εσείς οι προπονητές δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Η Ελλάδα έχει 5 center four. Έχει Παυλίδη, Κοστούλα, Ιωαννίδη, Δουβίκα, Τετέι. Έπαιξαν και οι 5.
1: Εμείς δεν βλέπουμε έτσι. Κοιτάξτε, μία φορά ρώτησε τον κύριο Χουάντε Ράμος.
0: Τον Ισπανό, ναι.
1: Το Ισπανό και λέω, τι θέλετε, ψηλό, κοντό παίκτη, επιθετικό, αμυντικό. Θέλω ένα παίκτη που δεν κάνει τη δουλειά αυτή που θέλω να κάνει. Και ο Ιβάν έκανε τέτοιους επιθετικούς παίκτες και αυτό έκαναν και παίκτες τέτοιους συνδυασμούς. Έτσι βγαίνανε στο δεύτερο χρόνο παίκτες στο καινούς χώρους ενδιάμεσα μπακ και τσέντρα μπακ της Σερβίας και κάνανε πολύ ζημιά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
0: Εγώ ρώτησα εάν το έχεις ξαναδεί αυτό, ότι θα παίξουν και τα 5 σεντερφόρ σε 90 λεπτά.
1: Παίξουν, αλλά αν είναι επιταχυμένοι.
0: Να μην αφήνουν κενά,
1: αμυντική, πώς έχετε...
0: Προσήλωση,
1: Ακριβώς, θα παίξουνε. Γιατί να μην παίξουνε, το παιχνίδι είναι μόνο επίθεση, είναι και άμυνα. Και το ξέρουν όλοι καλά. Αν επιστρέφουνε, όπως επίστρεφαν και ο Τσόλης και οι υπόλοιποι πίσω, για να μείνονται. Αυτό είναι ένα πλούτος και η Ελλάδα μπορεί να το κάνει.
0: Το...
1: Επειδή έχει παίκτες ναι. με πολύ ποσότητα, με το τρέξιμο σε υψηλές ταχύτητες.
0: Το γκολ όμως ο Μίλαν το έβαλε ένα παιδί το οποίο δεν είναι βασικό στη Εθνική. Συζητάμε πολλά χρόνια στην Ελλάδα.

0: Εγώ χαίρομαι και για το Ρέτσο, χαίρομαι και για το Κυριακόπουλο και για το Αντρούτσο που μπήκε μέσα και για το Τάσο που έβαλε γκολ και για το πώς θέλετε ο ναι, ναι, και ο Σάλιακας, και ο Σάλιακας είναι, και ο Σάλιακας και ο Μανώλη που ήταν στο Ολυμπιακό και πήγε η Γερμανία. Είναι όλα καλά παιδιά, είναι καλοί χαρακτήρες και πιστεύω ότι είναι πολύτιμη εργαλεία στα χέρια του Ιβάν. Εγώ δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Ιβάν τι κάνει και τι δεν κάνει, αλλά αυτή η νίκη ήταν ένα δείγμα της δύναμης να κάνει ανατροπή και ότι η Ελλάδα είναι για μεγάλα πράγματα. Αν, όπως είπατε και σωστά το είπατε, αν βελτιώσει αυτά τα πράγματα στην άμυνα να μην τρώνε επειδή τη Μέκα άργησε στο Ζήκουιτς να τον μπλοκάρει, να τον μπλοκάρει το σούτ του Γιόβιτς και κεφάλι του Λούκιτς ή το Γιόβιτς που ήταν μόνος και αν έκανε 2-0 σίγουρα διαφορετικά ότι ήταν το παιχνίδι. Ακριβώς.
1: Μίλα να θυμίσουμε ότι εργάστηκες πολλά χρόνια στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, 2 χρόνια στις
0: Ακαδημίες του Ακριβώς, ακριβώς. Και χαίρομαι, κοιτάξτε, δεν είμαι μόνο εγώ. Ήταν το team. Να μην πω τώρα πολλά ονόματα, επειδή κάποιος θα τιμώσει. Ήταν αρκετοί καλοί προπονητές που έχουν βοηθήσει Ελλάδα να έχει αυτό το ποδόσφαιρο. Και από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό και ΠΑΟ και ΑΕΚ, Αστέρα Τρίπολη, Πανατολικό. Δηλαδή βελτιώθηκε αυτό πάρα πολύ.
2: Η υποδομή, βελτιώθηκε η υποδομή.
0: Η υποδομή, επειδή ο παίκτης πρέπει από τα junior όπως τα λέμε ή τα μικρά under 10 μέχρι under 20 πρέπει να δουλεύει σωστά και να μην τα σκαλοπάτια πάει 2-2.
2: Σωστό.
0: Πρέπει να πάει 1-1. Και αυτά τα παιδιά τώρα που είναι στην εθνική είναι αυτό το προϊόν.
2: Δούλεψαν βήμα-βήμα. Ναι. Τελευταία ερώτηση. Θέλω ένα σχόλιο για τη Σερβία με νέο προπονητή τον Παούνοβες που τον περιμέναν πολλά χρόνια. Βλέπεις μέλλον, γιατί τώρα να κάνεις προκριματικά με 38χρονο Τάντιτς με τον αργό Μίλινκο Σάβιτς πρέπει κάτι να αλλάξεις.
0: Χτυπήσατε τώρα την
2: φλέβα.
0: Όχι μόνο φλέβα, βάλατε δάχτυλο στην πληγή.
2: Στην πληγή.
0: Καταλάβατε.
2: Κάτι πρέπει να κάνει.
0: Αυτό που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δυστυχώς εμείς δεν το έχουμε. Εμείς δεν έχουμε
2: γρήγορους.
0: Δεν έχουμε κάποιους άλλους γρήγορους παίκτες. Δεν έχουμε παίκτες που παίζουν σε μεγάλες ομάδες και έχουν προσωπικότητα και δεν έχουν φόβο του γηπέδου ή της ονόματος της εθνικής και αυτό πρέπει να αρχίσουμε πίσω Ελλάδα. Πιστεύω και εύχομαι καλή επιτυχία στο Ιβάν να το κάνει. Επειδή αξίζει και αυτός και αυτά τα παιδιά. Και δεύτερο θέλω να πω...
2: Η Σερβία θα βρει το δρόμο της.
0: Εγώ δεν μπορούσα να χάσω, καταλάβατε. Επειδή είμαι και Σερός, είμαι και
2: Έλληνας. Ναι. Η Σερβία.
0: Χαίρομαι για τη Σερβία, χαίρομαι για την Ελλάδα.
2: Πολύ ωραία. Η Σερβία θα βρει το δρόμο της. Υπάρχει δυσκολία.
0: Θέλουνε, πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Έπρεπε να κάνουμε μεγαλύτερη εκπομπή από αυτό που κάνετε εσείς.
2: Λοιπόν,
0: γι' αυτό ξέρετε πρέπει να έχετε και λίγα. Που έχει η Ελλάδα, έχει πάρα πολύ την Super League. Εδώ είναι Ρετρό Αστέρα που παίζει Conference League.
2: Και παίζει μόνος του.
0: Ολυμπιακό που κάνει νίκες στο Champions League. Στο Europa League έχετε ΑΕΚ που κάνει στο Champions League. Δεν είναι και πάει, έχετε και ΠΑΟ και το Παναθηναϊκό. Και εμείς έχουμε μόνο μία ομάδα Ρετρό Αστέρα που παίζει Conference League.
2: Και αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, λέει
0: αυτό
2: πολλά.
0: Αυτό λέει πολλά.
2: Λοιπόν, θα σου πω ότι έχεις χαιρετισμούς από την καρδίτσα, από το φίλο σου τον ταξιτζή, τον Πάνο, που ακούει.
0: Να είναι καλά. Είναι φίλος πολύ, πολύ μεγάλος φίλος και αδελφός.
2: Η καρδίτσα...
0: Πολλά φιλιά, χαιρετίσματα στην καρδίτσα και σε όλη την Ελλάδα.
2: Όταν ανέβει στην Super League θα σε καλέσουμε προπονητή, να το θυμάσαι αυτό.
0: Αμήν λέω, αμήν.
2: Καλό βράδυ, ευχαριστώ.

0: Πολύ, Λάκου Νότς.
1: Λάκου Νότς, Λάκου Νότς, καλή νύχτα, καλή νύχτα.
0: Αυτός ήταν ο σπουδαίος Μίλαν Παύλοβιτς, φίλες και φίλοι, που είδα τι είπε, είμαι Σέρβος αλλά αγαπώ την Ελλάδα, άλλωστε πολλά χρόνια έζησε στην χώρα μας, προσφέροντας και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής, ιδιαίτερα στις Ακαδημίες, 8 χρόνια στο Ολυμπιακό και 2 χρόνια στον Αστέρα Τρυπόλεως, και είπε την αλήθεια και βλέπουμε πόσο θαυμάζουν οι ξένοι το πολύ καλό ελληνικό ταλέντο το οποίο έχει έρθει στην εθνική μας ομάδα. Γι' αυτό είναι μεγάλη μας ευκαιρία με τέτοιους καλούς παίκτες τα μάτσα να τα τελειώνουμε νωρίς. Φανταστείτε τι θα γινόταν, τι θα λέγαμε σήμερα εάν στο 93 δεν απομάκρυνα από τα 3 μέτρα Τζολάκη και χάναμε 2-1. Πάλι θα είχαμε λαϊκά δικαστήρια. Οπότε πρέπει να δουλέψουμε, όχι εμείς, οι αυτοί που πρέπει, τις λεπτομέρειες. Γιατί έχουμε αστήρευτο ταλέντο, αλλά και πρέπει να κατεβάσουμε το χαμηλά το κεφάλι, γιατί είμαστε 14 χρόνια μακριά από τα μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα. Ήταν όμως πολύ ωραία η εθνική εχθές. Λοιπόν, έδωσε χαρά. Και εγώ τώρα πλέον μπορώ να σας παραδώσω στο Γιάννη Κωνσταράκη, γιατί υπάρχει δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθουμε και μετά θα μεταβούμε στη Γερμανία να συναντήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παίξει με την Εθνική Ελλάδος, την έχει υπηρετήσει και από άλλο πόστο, καθώς μας περιμένει η παρέα του Κλοπ την Κυριακή το βράδυ στο Augsburg. Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Οπότε πριν δώσω το λόγο στο Γιάννη, θα πω εγώ για να καταλάβετε πόσο υψηλό επίπεδο έχει γίνει η Εθνική Ελλάδος. Η αξία της στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο αποτιμάται σε 320 εκατομμύρια ευρώ, η αξία δηλαδή των παικτών της αποστολής. Απλώς να θυμίσω ότι πριν από 5 χρόνια αυτή η αξία ήταν μόλις στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε πόσο έχει αυξηθεί η αξία και φυσικά η ποιότητά τους.

Να πούμε τελείωσε το ημίχρονο 0-0 η Τουρκία με την Γαλλία. Ένα ημίχρονο που περιμέναμε γκολ. Ιταλία-Βέλγιο 0-1 από το ημίχρονο. Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1 από το ημίχρονο. Πολωνία-Βοσνία 0-0 από το ημίχρονο. Σουηδία-Ρουμανία ήδη στο 2-1, ενώ η Κύπρος έμεινε 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. 0-0 έμεινε και ο Σαλάχ με την Αίγυπτο στο 0-0 με την Αγκόλα. Θα τα πούμε όμως σε λίγο όλα αυτά, καθώς έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος για να μας ενημερώσει στο δελτίο των 11.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 χρόνων. Ο Μαρκόπουλος υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς προπονητές στην ιστορία της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, έχοντας θητεύσει πριν και σαν παίκτης στον Όλυμπο 40 εκκλησιών και στον Δημόκρητο, ενώ σαν προπονητής κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας καθοδηγήσει τον Δημόκρητο, τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Μακεδονικό, την ΑΕΚ και τον Μαρούσι. Μάλιστα, το Μάρτιο του 1994 είχε φτάσει στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς με τον ΠΑΟΚ. Μιλώντας το πρωί στην Era Sport, ο Παναγιώτης Γιαννάκης ανέφερε ότι ο Μαρκόπουλος εξελισσόταν διαρκώς ως προπονητής, κρατώντας ένα χαμηλό προφίλ, το οποίο διατήρησε σε όλη τη διαδρομή του. Ο δράκος του ελληνικού μπάσκετ συμπλήρωσε πως ο Μαρκόπουλος δούλευε αθόρυβα, αφήνοντας τα αποτελέσματα των ομάδων του να μιλούν για εκείνον. Με απόφαση της ΕΟΚ θα τηρηθεί στη μνήμη του ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Να συνεχίσουμε με μια είδηση από το εξωτερικό το δελτίο μας, καθώς ένοχη για 115 παραβάσεις των οικονομικών της Premier League κρίθηκε η Manchester City. Οι κυρώσεις, οι οποίες κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμα μέχρι αφαίρεση βαθμών, αποβολή από την Premier League, ακόμα και αναδρομική αφαίρεση τίτλων, δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί. Έτσι, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Citizens θα ασκήσουν έφεση για οποιαδήποτε τιμωρία. Στα δικά μας ξανά, με τελικό προορισμό το Augsburg, καθώς τώρα είναι στο Μόναχο, πέταξε το απόγευμα η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ανδρών για την κυριακάτικη αναμέτρησή της με την Γερμανία. Χωρίς Μουσιάλα και Χάβερτς θα παραταχθεί η Nationalmannschaft, αφού αμφότεροι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών στο παιχνίδι του Άμστερνταμ με την Ολλανδία. Κόντρα στη Γεωργία στην Τυφλίδα, αύριο στις 6 το απόγευμα, εθνική κάτω των 21 ετών, στον 8ο αγώνα της για τα προκριματικά του Euro. Από την Era Sport και την ERT 2 Sport, η κάλυψη του αγώνα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ισοβαθμεί με την Γερμανία στην κορυφή του ομίλου του, έχοντας 18 βαθμούς σε 7 παιχνίδια. Ξανά στο μπάσκετ, με την διεξαγωγή των δύο ημιτελικών, αρχίζει αύριο στο κλειστό του Περιστερίου το Super Cup με την συμμετοχή των αιωνίων του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 5 παρατέταρτο στο Ολυμπιακός ΑΕΚ, ενώ στις 9 το βράδυ θα αρχίσει ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Από την Era Sport και τον Sky, η κάλυψη των αγώνων. Πρεμιέρα αύριο στα πρωταθλήματα πόλο ανδρών και γυναικών, με 7 παιχνίδια για τους άνδρες και 6 για τις γυναίκες, ενώ για την δεύτερη αγωνιστική στην Handball Premier αύριο θα γίνουν 6 μάτς, με σημαντικότερο εξ αυτών την αναμέτρηση ΑΕΚ-ΠΑΟΚ που θα αρχίσει στις 6. Στο μεταξύ, η Ομοσπονδία του Αθλήματος επέβαλε σήμερα ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών από την Ένωση για μη καταβολή δόσης προστίμου. Στις 7 τα ξημερώματα αρχίζει αύριο θρυλικός υπερμαραθώνιος των 245 χιλιόμετρων Σπάρταθλων, ο οποίος διεξάγεται για 44η φορά και εκείνη κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ ο τραυματισμός θα γίνει την Κυριακή μετά από 36 ώρες στην Σπάρτη. Στο τένις, στα προημιτελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρης, σταμάτησε η πορεία της Μαρία Σάκαρη, καθώς ιτήθηκε από την Αυστραλή Τάλια Γκίψον με 2-1 σετ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, 3 παιχνίδια για την EuroLeague γίνονται σήμερα. Μπεσικτάς Βαλένθια 94-96 και Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια 78-68, τελικά αποτελέσματα. Και στο 25ο λεπτό σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο αγώνας της Παρτίζαν με την Αρμάνι Μιλάνο. Για το Nations League, Γεωργία Βόρεια Ιρλανδία 0-1 και Αρμενία Λετωνία 2-0, τελικά αποτελέσματα. Και στο ημίχρονο, Ιταλία Βέλγιο 0-1, Τουρκία Γαλλία 0-0, στην πρώτη του Ζιντάν στον πάγκο των Τρικολόρ. Ουγγαρία Ουκρανία 0-1, Πολωνία Βοσνία Αρζεγοβίνη 1-0, Σουηδία Ρουμανία 2-1 και Μαυροβούνιο Κύπρος 0-0. Sold out. Σε λιγότερο από 2 ώρες έγιναν τα 85.000 εισιτήρια για την τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή στις 6 Οκτωβρίου κόντρα στη Μπενίν. Τέλος, ο George Russell με Mercedes θα βρεθεί αύριο το μεσημέρι στην pole position του 15ου Grand Prix της Formula 1 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Ο Charles Leclerc με Ferrari θα κινήσει δίπλα του μπροστά από τον Oscar Piastri με McLaren και τον Isaac Hadjar με Red Bull. Ενώ από την 16η θέση θα ξεκινήσει ο Kimi Antonelli μετά από ατύχημα που είχε με το μονοθέσιο του. Στις 2 το μεσημέρι η κίνηση με συνεχή ενημέρωση από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη απευθείας από τον Antenna Plus και ετεροχρονισμένη μετάδοση από τον Ελεύθερο Antenna. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Τελευταία σελίδα και Δημήτρης Μαλισιώβας μαζί σας για μία ακόμα ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, καθώς η ώρα είναι 11 και 13 πρώτα λεπτάκια, τελευταία σελίδα, Era Sport. Μετά τη Σερβία και το Μίλαν Παύλοβιτς, πάμε πάνω πιο ψηλά, εκεί που η εθνική ομάδα βρίσκεται ήδη στο Μόναχο. Εμείς δεν ξέρω σε ποια πόλη θα πάμε και δεν θα ρωτήσουμε, αλλά θα ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης στον προπονητή Γιάννη Αμανατίδη, τον οποίον γνωρίσαμε και θαυμάσαμε με την εθνική μας ομάδα, καθώς έχει ήδη γράψει 35 συμμετοχές και 3 γκολ και ένα γκολ αξέχαστο. Να δούμε, θα το θυμηθεί. Γιάννη, καλό βράδυ.
1: Γεια σας, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Στη Φραγκφούρτη, από Φραγκφούρτη.
0: Πω, Φραγκφούρτη, προετοιμασία εθνικής για το Euro του 8, δύσκολο Euro εκείνο.
1: Το θυμάσαι.
0: Το οποίο βέβαια πήγαμε εκεί, γιατί εσύ ένα χρόνο πριν, αν δεν απατώμε, πέτυχες εκείνο το φοβερό γκολ.
1: Το 2007, μέσα στην Κωνσταντινούπολη.
0: Στο παλιό γήπεδο της Γαλατασαράι, ε.
1: Το Άλι Σαμιγέν. Σωστά, ναι, ναι. Και με αυτό δώσε ομάδα την πρόκριση. Και τότε, ή μέχρι τότε τουλάχιστον, ναι, νομίζω έχει παραμείνει ρεκόρ πόντων στα προκριματικά.
0: Αυτό το γκολ δεν θα το ξεχάσει ποτέ, ε.
1: Όχι, ήταν και το πρώτο μου, φυσικά. και το πιο σημαντικό. Δεν έχω βάλει και πολλά στην εθνική τουλάχιστον.
0: Τρία.
1: Ναι, αλλά σίγουρα το πιο σημαντικό και θα μείνει.
0: Να εξάρουμε και την μπάσα του Γιώργου, ε.
1: Σωστά.
0: Του Σαμαρά.
1: Σωστά.
0: Και μου φαίνεται ότι μετά από αυτό το διπλό γκρέμισε και το γήπεδο, έγινε καινούριο. Το γκρέμισες δηλαδή. Λοιπόν.
1: Εντάξει, κοίτα, δεν έχει συμβεί και πολλές φορές το να παίζει η Ελλάδα ή μια ελληνική ομάδα, τέλος πάντων, μέσα στην Τουρκία. Και πέρα από λίγους να σε χρειοκροτάνε, ναι, οι Τούρκοι φιλαθλοί. Δεν έχει συμβεί και πολλές φορές, οπότε αυτό και μόνο τα λέει όλα.
0: Όντως, Γιάννη, τελείωσε το ποδόσφαιρο, τελείωσε στο ποδόσφαιρο. Ξεκίνησες προπονητής στους μικρούς του Ηρακλή. Ήσουν συνεργάτης της Σεγκάλεν στην Ελβετία. Ήρθες στον ΠΑΟΚ λίγο, έφυγες, βρέθηκες στο Ηρακλή, ξαναέφυγες. Προπονητικά η Ελλάδα δεν κάτι γίνεται με σένα, γιατί έχεις μεγαλώσει διαφορετικά. Ήσουν στην Ομοσπονδία, στην Εθνική Ομάδα, παρατηρώντας τα ταλέντα στη Γερμανία που είναι πάρα πολλά. Τώρα, ας πούμε, είδαμε και ένα τελείωτο να επιστρέψει στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σχολιάσω πριν πάμε στην Αντική για τον Κόστογλου, τον οποίο εμείς δεν γνωρίζουμε. Τι σημαίνει Κόστογλου που ήρθε από τον Ντόρτμουντ στην Ελλάδα, στον ΠΑΟΚ?
1: Εντάξει, είναι ένα από τα αξιόλογα ταλέντα στις μικρές εθνικές που έχουμε. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι σίγουρα το παιδί ήταν και πολύ ψηλά στο ranking της Ακαδημίας της Ντόρτμουντ. Ήταν αρχηγός πέρσι στην ΚΑΠΑ 17. Σήμερα βασικό, φέτος μέχρι προπερασμένη εβδομάδα και βασικός στέλεχος στην ΚΑΠΑ 19 της Ντόρτμουντ, αποφάσισε να κάνει με την οικογένειά του αυτό το βήμα. Εντάξει, προσωπικούς λόγους θα έχει, είναι πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν είναι και ο μόνος από αυτούς που βρήκαμε στη Γερμανία, γιατί είναι και ο Κωνσταντίνος ο Παπαδάκης, ο οποίος πήρε μεταγραφή από τη Leverkusen στον Όφι.
0: Τι θέση είναι αυτός?
1: Αυτός είναι αμυντικό χαφ, ο οποίος είναι και αυτός του 2009, που πρώτα Θεός θα ταξιδέψει και αυτός με την ομάδα της ΚΑΠΑ 17 για το παγκόσμιο που προκριθήκαμε πρώτη φορά στην ιστορία, στο Κατάρ.
0: Άρα λοιπόν, για τον Κόστογλου διαβάζαμε διάφορα καλά λόγια. Είναι ένα ταλέντο που πρέπει να εξελιχθεί στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ.
1: Αυτή την απόφαση πήρε, σίγουρα έχει μέλλον το παιδί, το είχε και στη Γερμανία, αποφάσισε να μετακομίσει στην Ελλάδα και μάλιστα με τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Όπως είπα, και είναι και ένας δεύτερος, τώρα είναι τυχαίο που είναι και οι δύο του 2009 και ανήκουν στην ομάδα της ΚΑΠΑ 17. Είναι πολύ αξιόλογα ταλέντα και τα δύο. Και ο άλλος ήταν πάρα πολύ ψηλά στο ranking στη Leverkusen και αυτό βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά, όχι μόνο στο εξωτερικό και καλώς τους βρήκαμε αυτούς στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στη Γερμανία, αλλά και στο εσωτερικό της Ελλάδος χρόνο με το χρόνο βγάζουμε καινούργια ταλέντα και αυτό είναι πολύ θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, Γιάννη, γίνεται μεγάλη κουβέντα, είμαστε όλοι ευχαριστημένοι από τη νίκη εχθές το βράδυ. Ανησυχήσαμε λίγο βέβαια με τη φάση του 93 εκεί που έχασαν οι Σέρβοι και αν γινόταν το μοιραίο σήμερα θα συζητούσαμε πάλι διαφορετικά πράγματα, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να κρύψουμε το ταλέντο της αυτής της ομάδος. Εσύ ήσουν διεθνής, Αλλά αυτό το ταλέντο με τόσους πολλούς παίκτες νομίζω ότι δεν το είχαμε ποτέ, να είμαστε δίκαιοι.
1: Εγώ έχω πει και στο, ναι, και στο παρελθόν, και στο κοντινό παρελθόν, ότι υπήρξα από το 2002 μέχρι το 2009 μέλος της Εθνικής Ομάδας, με πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες και με πολύ καλά παιδιά, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές κτλ. Αλλά νομίζω, αυτή είναι η δικιά μου γνώμη τώρα,
0: ναι,
1: ο καθένας έχει τη δικιά του γνώμη, αυτό το ταλέντο που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Εθνική Ομάδα νομίζω δεν το είχαμε ποτέ. Το μόνο ίσως που ας πούμε φάνηκε στην τελευταία διοργάνωση, που είναι και παρελθόν, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε,
0: ναι,
1: και περαιτέρω, είναι ίσως να εξελιχθεί ο ένας ή ο άλλος ηγέτης από αυτή την ομάδα που να τραβήξει μπροστά, αλλά ό,τι αφορά το ταλέντο νομίζω είναι η πιο ταλαντούχα ομάδα που είχαμε ποτέ.
0: Λοιπόν, τώρα τελείωσε η Σερβία, έχουμε μπροστά μας το Augsburg, εκεί που έπαιζε ο Γιαννούλης και ο Γιάκιτς, έξω από το Μόναχο, τους Γερμανούς. Με νέο προπονητή Κλοπ, χτες το βράδυ 1-1 στο τελευταίο λεπτό με την Ολλανδία. Η Γερμανία σε τι κατάσταση είναι τώρα?
1: Η Γερμανία τέλος πάντων έχει κάνει ένα περίεργο πράγμα, με την έννοια ότι κάλεσε 44 παίκτες, συγκεκριμένα 43 παίκτες, και έχει καλέσει δύο ρόστερ, ένα ρόστερ για τους πρώτους δύο αγώνες, οπότε στον αγώνα της Θεσσαλονίκης της Τούμπας η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει μια εντελώς διαφορετική ομάδα από ό,τι θα αντιμετωπίσει
0: μεθαύριο
1: στο Augsburg. Ναι, σωστά. Μόνο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας ή δύο παίκτες θα είναι οι ίδιοι, οι οποίοι θα βρίσκονται και στα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε αυτό είναι λίγο παράδοξο, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, έχει συζητηθεί παντού, και όχι μόνο στη Γερμανία, ούτε στην Ελλάδα, αλλά και παντού σε όλα τα μέσα της Ευρώπης. Εν πάση περιπτώσει, το γερμανικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε μια μετάβαση και με τον προπονητή, και αυτό το βλέπουμε και με τους παίκτες, γιατί θέλει να γνωρίσει, να δει. Έχει καλέσει πάρα πολλούς καινούριους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται για πρώτη φορά στην Εθνική Γερμανία. Η αλήθεια είναι ότι δύο από αυτούς προχθές κάνανε ένα πάρα πολύ καλό ντεμπούτο. Είναι καλοί παίκτες, σαφώς. Αλλά και αυτός θέλει να δει όσο γίνεται περισσότερους, να αξιολογήσει, και προφανώς μετά στην πορεία θα καταλήξει κάπου σε 20-25 παίκτες. Όπως και να έχει, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Σαφώς η ομάδα, είτε τώρα στο πρώτο αγώνα είτε στο δεύτερο αγώνα της Τούμπας, θα είναι πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ ανταγωνιστική. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να φοβόμαστε ιδιαίτερα, γιατί ξαναλέω, και αυτοί βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο και θέλουν να ψάχνονται,
0: ναι,
1: γιατί και ο προπονητής είναι καινούριος. Οπότε σίγουρα θα έχουμε τις ευκαιρίες μας. Ένα παραπάνω στο επιθετικό κομμάτι, με το ταλέντο που έχουμε, θα δημιουργήσουμε και θα έχουμε τις ευκαιρίες για το ένα ή το άλλο γκολ. Σίγουρα αυτός ο ενθουσιασμός που είδαμε προχτές, ειδικά στο επιθετικό τρίτο,
0: yeah,
1: εκεί θα πρέπει να είμαστε και λίγο προετοιμασμένοι στη μετάβαση, γιατί θεωρητικά πάλι...
0: να μην αφήνουμε τα κενά,
1: Ναι, ναι. Αν η Σερβία δηλαδή είχε μια μεγαλύτερη ποιότητα, ή αν παίζαμε σε αυτό το συγκεκριμένο μάτι με μια ομάδα μεγαλύτερη ποιότητα στη μετάβαση ή σε ατομικό επίπεδο,
0: θα είχαμε πρόβλημα.
1: Θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Οπότε εκεί πέρα, λίγο μέσα από τον ενθουσιασμό, πρέπει να προσέχουμε και να είμαστε καλυμμένοι για πάσα
0: πιθανότητα
1: και για κόντρα ατάκ. Γιατί σίγουρα η ποιότητα της Γερμανίας είναι πολύ μεγαλύτερη από τη Σερβία. Αλλά και πάλι ξαναλέω ότι θα έχουμε τις ευκαιρίες μας. Και ειδικά μπροστά δεν θα πρέπει να φοβόμαστε και να φοβηθούμε τίποτα από τη Γερμανία, γιατί και αυτή, ξαναλέω, ότι είναι μια ομάδα που
0: τώρα δημιουργείται πάλι,
1: και,
0: ναι,
1: και δημιουργείται ξανά από την αρχή.
0: Λόγω Καρέτσα και Κωνσταντέλια που ήταν άτυχος, θα μας προσέξουν περισσότερο ή έχουν ένα στυλ, δεν ασχολούνται με τον αντίπαλο ως μεγάλη ομάδα?
1: Θα μας προσέξουν σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο πρώτον. Δεύτερον, είναι εντάξει, ο Κωνσταντίνος και ο Γιάννης κάνανε δηλαδή θράψεις στην αρχή εδώ πέρα.
0: Θόρυβο, δυστυχώς, μεγάλο,
1: Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας. Θα επανέλθει και, όπως λένε όλοι και ελπίζουμε και εμείς όλοι, να επανέλθει και ακόμα πιο δυνατός. Ο Κωνσταντίνος έχει κάνει θράψη. Τον αγαπάνε, τον λατρεύουν, ξέρουν τι ταλέντο είναι. Εντάξει, εγώ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αν μιλήσω για προσωπική μου άποψη. Θα φτάσω στο σημείο να πω ότι επιθετικά, δηλαδή αμυντικά, αυτοί θα το φοβηθούν και θα το προσέξουν, γιατί ξαναλέω ότι με κάθε επαφή που έχει, κάθε δημιουργία κτλ., είναι ανα πάσα στιγμή ικανός να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Ναι. Και τον έχουν σίγουρα υπόψη, γιατί το παιδί είναι μόλις 18 χρονών και έχει κάνει ήδη στη Γερμανία, έχει αφήσει όνομα στις πρώτες εβδομάδες.
0: Ήδη θα αφήσει όνομα. Η Γερμανία σκόραρε μόνο ένα γκολ. Αυτό είναι απόρρια τι, από τα χαφ. Περίμενα περισσότερα γκολ από τη Γερμανία.
1: Η αλήθεια είναι, αν εξαιρέσουμε, ας πούμε, κάποιες μονομένες ή κάποια μονομένα λεπτά, σε γενικές γραμμές οι Ολλανδοί κυριαρχούσαν λίγο στον αγώνα. Αν και είχαν κάποιες, στο πρώτο μήχρονο ή στην αρχή, ας πούμε, το πρώτο δεκάλεπτο κτλ., που μπήκαν δυνατά στον αγώνα, αλλά σε γενικές γραμμές οι Ολλανδοί ήταν λίγο πιο έτοιμοι, αν και ήταν λίγο τυχεροί, επειδή ισοφάρισαν στο 92. Μπάς περιπτώσει, στη Γερμανία κατά κάποιο τρόπο τα τελευταία χρόνια λείπει ένα ξεκάθαρο εννιάρι. Αυτό είναι de facto. Δηλαδή, τώρα να παίζουν με τον Χάβαρτ σαν εννιάρι που δεν είναι κλασικό εννιάρι, είναι ότι αυτό και μόνο φαίνεται...
0: Φαίνεται το πρόβλημα.
1: Και φαίνεται το πρόβλημα ότι λείπει η δημιουργία μπροστά. Τώρα το να έχεις δημιουργούς πίσω στη δεύτερη και τρίτη γραμμή, εντάξει, αλλά το θέμα είναι μπροστά. Αν δεν έχεις κάποιον εκτελεστή εκεί πέρα μπροστά για να σκοράρει.
0: Ένα Χάρι Κέιν, έναν
1: Κλόζε που τελείωσε, έναν Μάριο Γκόμες μετά από αυτούς τα ονόματα μπροστά στο επιθετικό κομμάτι τελείωσε. Και τώρα ψάχνουν, αλλά με έναν Χάρβαρτ, ο οποίος τραυματίστηκε κιόλας, με έναν Επνουντάλι που μπήκε μετά στο 20-30-25, ξέρω εγώ, ο οποίος είναι νέος από τη Φραγκφούρτη το παιδί, ήταν το πρώτο του παιχνίδι, η πρώτη του αποστολή. Δηλαδή, και εκεί μπορούμε να φανταστούμε και βλέπουμε ότι η μία Γερμανία, μια τέτοια χώρα παραδοσιακή, ποδοσφαιρική,
0: μεγάλη, ναι,
1: υστερεί σε αυτό το κομμάτι.
0: Και εμείς έχουμε, Γιάννη, και εμείς έχουμε πέντε.
1: Ναι, αυτό είναι, μα έτσι, εντάξει, τα τελευταία χρόνια πραγματικά, αυτό πρέπει να το πούμε, δηλαδή, δεν ξέρω αν υπήρξαν τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι και βασικά στελέχοι στις ομάδες τους.
0: Ναι,
1: μεν ίσως και στο παρελθόν, ας πούμε, okay, εντάξει, εγώ έπαιζα, ο Άγγελος, ο Χαριστέας έπαιζε κτλ. Και άλλα παιδιά, ο Παπασταθόπουλος λίγο πιο μετά. Αλλά τόσα πολλά παιδιά να είναι βασικά στελέχοι
0: στην
1: Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και να παίζουν και να είναι βασικά στελέχοι στις ομάδες τους. Δεν νομίζω να ξανά υπήρχε. Και εμείς έχουμε τώρα, δηλαδή το δεύτερο γκολ είναι για βιβλίο, έτσι.
0: Ναι.
1: Λίγο πριν τη λήξη, με τη μεγάλη την παλιά, με το sprint του Τσιμίκα και με τις αντοχές και με τις δυνάμεις, και με αυτό το τέμπο να κάνει αυτή τη σέντρα στο πρώτο και να γίνει αυτή η κίνηση από έναν κλασικό
0: φορ,
1: ο οποίος η κίνηση του φορ πρέπει να είναι αυτή ακριβώς στο πρώτο δοκάρι για να πάρει τα βήματα του
0: αμυντικού. Ναι.
1: Ήταν για βιβλίο, πραγματικά. Στους Γερμανούς λείπουν αυτή τη στιγμή κάποια τέτοια κλασικά φορ.
0: Τελευταία ερώτηση, θα πας εσύ στο μάτς?
1: Ναι, φυσικά θα πάω στο μάτς. Θα δω και την Ανδρών, θα δω και μετά και τους μικρούς που ήμουν πριν, τέλος πάντων, την ΚΑΠΑ 16, η οποία είχε ένα τουρνουά εδώ πέρα που θα παίξει επίσης στη Γερμανία, με τη Γερμανία στο κάμπους της Γερμανικής Ομοσπονδίας. Οπότε θα είμαι εδώ πέρα και θα δω την εθνική ομάδα
0: με το καλό,
1: την
0: με το
1: και,
0: καλό,
1: μετά, και μετά την ΚΑΠΑ 16.
0: Με το καλό να σε ξαναδούμε στην εθνική, γιατί με το λίγο χρόνο βρέθηκες, πολλά ταλέντα βρήκες, έμαθα.
1: Εντάξει, όχι μόνο εγώ, όλοι okay. μας καλή δουλειά κάναμε. Πραγματικά βρήκαμε καλούς παίκτες. Το βλέπουμε αυτό στις αποστολές και δεν είναι τυχαίο που προκριθήκαμε πραγματικά τώρα πρώτη φορά για ένα παγκόσμιο με την ΚΑΠΑ 17, και ελπίζω και σε ανώτερα.
0: Λύσουμε και μια απορία. Αυτός ο Ματθαίος Τσίγκας που παίζει ιδανικό στη Φενλό, καλός και αυτός, φορ και αυτός?
1: Και αυτός είναι ένα φορ εδώ πέρα που έχει αφήσει το όνομά του στα γερμανικά γήπεδα στην ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 19, προέρχεται από τον Παναθηναϊκό. Είναι δανεικός τώρα εδώ πέρα. Ελπίζω το παιδί να τα καταφέρει εκεί πέρα για να βάλει είναι β' κατηγορία, είναι μικρός, για να γυρίσει Στουτγκάρδη για να κάνει το επόμενο βήμα στην πρώτη ομάδα.
0: Στην αγαπημένη σου Στουτγκάρδη που έτσι γνωρίσαμε κάποτε. Γιάννη, καλό βράδυ, ευχαριστούμε για όλα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Αυτό ήταν ο Γιάννης Αμανατίδης με τις 35 συμμετοχές, τα 3 γκολ στην εθνική ομάδα ανδρών, γιατί είχε και με την Ελπίδων, ο οποίος ήταν σκάουτερ ουσιαστικά της εθνικής ομάδας των ανδρών στη Γερμανία, βοήθησε πάρα πολύ στο να ανεβερθούν ταλέντα και είναι ένας άνθρωπος που χαίρεσε να συνομιλήσει μαζί του. Δυστυχώς η παρουσία του στον Ηρακλή φέτος το καλοκαίρι διήρκησε μόλις 20-25 μέρες, ήταν μαζί με τον Άγγελο Μπασίνα, δεν ξέρουμε τι συνέβη εκεί. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε μεν στην Κοζάνη, μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στη Γερμανία, έχει μια διαφορετική κουλτούρα και φιλοσοφία. Έχει αρχή, μέση και τέλος, δηλαδή η σκέψη του και η λειτουργία του, και πρέπει να είναι εντός των πραγμάτων.

Να δούμε λίγο τι συμβαίνει με τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Αν είχε αλλάξει κάτι. Τουρκία, Γαλλία 0-1 παραμένει. Ιταλία, Βέλγιο 0-2 έχει διαμορφωθεί. Ουγγαρία, Ουκρανία 0-1 παραμένει στο 82. Πολωνία, Βοσνία παραμένει το 0-0. Σουηδία, Ρουμανία, το σκορ παραμένει στο 2-1 στο 88. Ενώ η Κύπρος άνοιξε το σκορ στο Μαυροβούνιο, αλλά ισοφάρισαν οι Μαυροβούνιοι σε 1-1. Και εγώ δίνω την πάσα μου στο Γιάννη Κωνσταράκη, καθώς υπάρχει δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολονύκτη επιχείρηση για τους εξεγνωούμενους, 4 Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην Πλάκα. Βομβαρδισμένο τοπίο λύση κράτους. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί ξανά με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ τον Νοέμβριο στην Κίνα και ξανά το Δεκέμβριο στη σύνοδο της G20 στη Φλόριντα. Ο Αμερικανός πρόεδρος και η κυβέρνηση Τραμπ κλειδώνει 400 εκατομμύρια στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία σύμφωνα με το Reuters. Οι πρώτες παραδόσεις περιλαμβάνουν όπλα και ανταλλακτικά. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των νοικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Καμπανάκι από την Κομισιόν στους 27 για την ενέργεια. Πάρτε μέτρα για τη μείωση της ζήτησης. Την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας της διεθνούς ναυτιλίας και της προστασίας των ναυτικών υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στη Νέα Υόρκη στην Υπουργική Συνάντηση για την έναρξη της ομάδας φύλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών. Κατάμεστο το Stade de France για την ιστορική αγρυπνία του Πάπα Λέοντα. 80.000 νέοι παρακολούθησαν συναυλία χριστιανικής pop μουσικής. Ραγδαία αναμένεται να είναι επιδείνωση του καιρού από απόψε με το κύμα κακοκαιρίας να φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 23 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε στην τελική ευθεία 12:25 ώρα, αεροσπόρο 101,8 με τον Γιάννη Κωνσταράκη στη δίπτυση των ήχων και τον Δημήτρη Μαλισιώβα στο στούντιο της Aerosport. Να δούμε λίγο πώς εξελίσσονται οι αγώνες για όλο τον κόσμο, προκριματικά στην Αφρική. Αργερία Ζάμπια 3-1. Μάλι πράσινο ακροτήρι 3-1. Το πράσινο έχει μείνει στις Δάφνες στο Μουντιάλ. Μαρόκο Γκαμπούν 1-0. Μπουργκίνα Φάσο Μπενίν 1-1. Στην Ευρώπη το 0-2 παραμένει στο Ιταλία-Βέλγιο, όπως και το 0-1 παραμένει στο Τουρκία-Γαλλία. Διανύουμε τα λεπτά των καθυστερήσεων. Νωρίτερα, Γεωργία Βόρεια Ιρλανδία έγινε το μοιραίο για την ομάδα του Χφάλα Ξέλια. Έχασαν πέναλτι στο 70, δέχτηκαν γκολ στις καθυστερήσεις 0-1. Παραμένει το Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1 και το Στήρο 0-0 Πολωνίας-Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ενώ δεν έχει αλλάξει τίποτα στο Σουδία-Ρουμανία 2-1. Η Κύπρος δέχεται και δεύτερο γκολ 2-1, το 0-1 η Μαυροβούνη το έκαναν 2-1 απέναντι στην ομάδα του Άκη Μάτζου και αυτό δεν είναι καλό για την Κύπρο. Ο Κριστόβιτς ισοφάρισε στο 67 και ο Όσμαγιτς, καλός αυτός ο σεντερφόρ, έκανε το 2-1 για την ομάδα του Μαυροβουνίου. Οπότε μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τα τελικά αποτελέσματα.

0: Ο Αποστόλης μας καλησπέριζε από το Αίγιο και μας υπενθυμίζει ότι έλεγε για τον Τζολάκη. Ναι, δεν ήξερα ποιον να βάλει. Έλεγα Βλαχοδήμο. Και εφόσον έβαλε τον Τζολάκη, πάει να πει ότι πλέον νούμερο ένα τερματοφύλακα στην Εθνική θα είναι ο Τζολάκης. Τέλος. Δεν θα αλλάξει αυτό. Άλλωστε νομίζω ότι βάζει και τόπο στα νιάτα, διότι ο Βλαχοδήμος πάει για το τέλος και ο Τζολάκης τώρα αρχίζει. Και χθες ο Τζολάκης μας έσωσε, διότι εάν δεν έβγαζε το τέτα τέτα από τα 2 μέτρα 3 με το πόδι και η μπάλα κατέληγε στα δίχτυα, σήμερα θα λέγαμε άλλα και θα κλαίγαμε πάλι. Άρα ο Τζολάκης είναι ο ήρωας και ο απομηχανής θεός είναι ο Μιχαηλίδης, διότι βγήκε στον ενίτο Μαυροπάνος, γιατί κάτι συνέβη εκεί. Μπήκε ο Μιχαηλίδης και μόνο ο Μιχαηλίδης θα μπορούσε να κάνει αυτή την παλιά στο Τσιμίκα. Διότι είναι αριστερό στόπερ. Γιατί παίζαμε με στόπερ δύο παιδιά που παίζουν με το δεξί πόδι. Έγιναν αυτά για να γίνει το τέλειο γκολ με το Δουβίκα. Οπότε μπράβο στο Τζολάκη που μας έσωσε και δεν είναι τυχαία ότι παίζει στην Premier League. Για πάμε να δούμε λίγο τα τελικά τώρα που τελειώνουμε για να ρίξουμε μια ματιά στο μπάσκετ, να δούμε τι έγινε χθες, τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο και την άλλη εβδομάδα και τους αγώνες που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Τελικό αποτέλεσμα στην Ιταλία. Η Ιταλία που μας είχε νικήσει εύκολα το καλοκαίρι στο φιλικό στο Ηράκλειο έχασε από το Βέλγιο 2-0, ενώ το ίδιο θα συμβεί και για την Τουρκία, η οποία απομένουν δευτερόλεπτα για να χάσει από τη Γαλλία μόλις με το τιμητικό 1-0. Παραμένει και το 0-1 Ουγγαρία-Ουκρανία. Η Πολωνία μέχρι αύριο να παίζει δεν βλέπω να σκοράρει. 0-0 με τη Βοσνία. Τελικό Σουηδία-Ρουμανία 2-1 και δυστυχώς θα γίνει και τελικό Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1. Και να ρωτήσω τον συνάδελφο Ανδρέα Φούντα που είναι επιπατός επιστητού βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, με ποια εθνική ομάδα είσαι πλην της Ελλάδος, Ανδρέα μου?
1: Όχι πολύ ποδόσφαιρο, αλλά λίγο. Θα σου απαντήσω.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα θα απαντήσω, Πορτογαλία λόγω Κριστιανού Ρονάλντο. Δεν μας έχει πάει πολύ καλά τις τελευταίες προσπάθειες.
0: Πήραν τηλέφωνο δύο καποί και ενδιαφέρονται να μάθουν τι θα γίνει με αυτό το παιδί, πότε θα τον πάρουν, δεν σου λέει κάτι?
1: Δεν μπορώ να τον υπερασπιστώ πολύ πλέον, αλλά έτσι είναι, ξέρεις, συναισθηματικά.
0: Έκανες πολύ μεγάλα πράγματα, Αντρία, αλλά τώρα νομίζω ότι δεν κάνει καλό στην εικόνα του.
1: Και στον ίδιο και στην ομάδα, και εγώ έτσι
0: νομίζω. Παρότι χθες έκανε ένα τέλειο πλασέ,
1: ναι.
0: Ήταν λιγουλάκι offside. Αλλά 40 χρόνια και έτρεξε κούρσα, πλασέ απέναντι γωνία,
1: Εντάξει,
0: το άλλο που έχασε, το άλλο που έχασε το συζητάμε. Στη σέντρα δεν θυμάμαι πιανού.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, όμως αφού παίζει 40 χρόνια σε υψηλό επίπεδο, το αποτείουμε τη μέση. Λοιπόν, τελείωσε λοιπόν και αυτό που σας έλεγα. Πολωνία, Βοσνία 0-0. Σουηδία, Ρουμανία 2-1. Μαυροβούνιο, Κύπρος με ανατροπή το Μαυροβούνιο 2-1. Γεωργία Βόρεια Ελλανδία 0-1, Ουγγαρία Ουκρανία θα τελειώσει και αυτό στο 0-1 και Τουρκία Γαλλία που να είναι τελειώνει και αυτό 0-1. Η Ιταλία έχασε 0-2 από το Βέλγιο. Λοιπόν, μπάσκετ είχαμε χθες μια πολύ ωραία ελληνική ημέρα.
1: Πολύ ωραία βραδιά. Ναι.
0: Δύο ελληνικές ομάδες με ξένους παίκτες, θα τα λέμε αυτά. Δύο ελληνικές ομάδες με ξένους παίκτες με το υψηλότερο κόστος αγοράς της ομάδος και των παικτών, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, νίκησαν. Νίκησε και η Ελλάδα στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, ήταν πολύ ωραία χθες. Τελικά έδειξε κάτι χθες η χθεσινή μέρα για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αυτό που λένε όλοι, τα ακλόνητα φαβορί πάλι.
1: Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό ότι είναι τα δύο πρώτα φαβορί, αλλά νομίζω ότι με βάση τη δυναμική τη δικιά τους, αλλά και τη δυναμική των δύο συγκεκριμένων αντιπάλων που έπαιξαν, δεν γίναμε σοφότεροι. Δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολα μπορούσε να φανταστεί κάποιος κάτι διαφορετικό. Τώρα το γεγονός ότι ο Μέν Ολυμπιακός νίκησε με 17 πόντους εκτός έδρας οποιαδήποτε ομάδα στη EuroLeague και ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε από το πρώτο δευτερόλεπτο και καθάρισε το παιχνίδι από την πρώτη περίοδο, μόνο θετικό μπορεί να είναι.
0: Πρέπει να πούμε βέβαια ότι η Παρή δεν έχει καμιά σχέση με την προδιετία ομάδα που σάρουν τα πάντα και φυσικά την ξεδόντια σαν αφού τους πήραν τους καλύτερους παίκτες.
1: Ναι. Και ίσως ούτε και με την περσινή που πάλι πέρασε από το ΟΑΚΑ, από το Τσέντερ, σε ένα πολύ περιπετειώδες παιχνίδι και πέρσι.
0: Όμως
1: φαίνεται εντάξει ότι είναι ακόμα μια σκάλα κάτω. Θα τη δούμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Δεν μπορείς και η Μπασκόνια που δεν κατάφερα τη δω. Είναι τα τελευταία χρόνια έχει σε μια πτωτική πορεία. Δεν είναι η Μπασκόνια η παλιά.
1: Σίγουρα δεν είναι η παλιά με τα άλλα ονόματα, τα ου, κεράμικα και πάει λέγοντας. Αλλά νομίζω ότι φέτος σχεδόν ρίξανε μια λευκή πετσέτα με το σχεδιασμό που έγινε. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να μας διαψεύσει ότι ναι. μπορούμε να εκτιμήσουμε κι εμείς με το ξεκίνημα της σεζόν.
0: Επειδή δεν θυμάμαι, ποιον έχουν προπονητή η Βάσκη.
1: Τον Γκαλμπιάτη, τον Ιταλό Πάολο Γκαλμπιάτη, όπως και πέρσι, αλλά τον άφησαν με ένα ρόστερ και ένα σχεδιασμό πολύ ανεπαρκή σε πολλές θέσεις.
0: Θύμισε μας ότι η ερχόμενη εβδομάδα που είναι διπλά παιχνίδια, αν πρόλαβα να δω καλά.
1: Καλά αυτά, τώρα πολύ καλά
0: δύο, αυτά τώρα τι γίνεται ο σχεδιασμός, είναι ένα μέσα, ένα έξω ή δύο μέσα. Δύο
1: εντάξει, έξω. Τυχαίνει τώρα για τον Ολυμπιακό να είναι δύο έξω, για τον Παναθηναϊκό δύο εντός έδρας.
0: Πάλι έξω Ολυμπιακός.
1: Πάλι έξω. Τρία Ολυμπιακός εκτός έδρας.
0: Ο Ολυμπιακός θα έχει ζητήσει, που φαίνεται, λόγω της αλλαγής έδρας που θα κάνει.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο και αυτό. Στον πρώτο γύρο, ναι, θα έχει πολύ περισσότερα εκτός έδρας.
0: Πού παίζει ο Ολυμπιακός, λοιπόν.
1: Να πούμε, συγγνώμη που παρακάμπτω αυτό που μου λες, ότι μεσολαβεί φυσικά και τον χώριο Super Cup.
0: Θα μου τα πεις μετά.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά το Euroleague, ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο Κάουνας με τη Ζάλγκυρης, η οποία δεν θα έχει στη διάθεσή της του Williams Goss. Ανακοινώθηκε αυτό σήμερα από τη λιθουανική ομάδα. Έχει ενοχλήσει στον Ιγνιακό Τένοντα, όπως βρήκα ότι είναι η μετάφραση.
0: Μην μου βάλεις μέσα τον Τιάγκο Νους και τον.
1: Όχι, τι τώρα. Αφού ο Γκος είναι δύο χρόνια μακριά από τον Ολυμπιακό.
0: Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Δεν υπάρχουν τέτοια. Τα είχε κάνει ο Ολυμπιακός με τον Πετρούσεφ όταν ήταν στον Ερυθρό Αστέρα.
0: Έτσι.
1: Δανεικός.
0: Είδες που τα θυμάμαι, κύριε Αντρέα.
1: Καμία σχέση τώρα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Απλώς ο Γκος είναι παίκτης της.
1: Είναι γυάλινος, ενώ είναι παικταράς.
0: Ερώτηση. Θα δούμε τι κάνουν οι ψηλοί του Ολυμπιακού απέναντι στον μεγάλο σε ηλικία αλλά καλό παίκτη Βαλανσιούνας. Είναι ένα καλό τεστ.
1: Καλό τεστ είναι σίγουρα. Τώρα είναι ερωτηματικό η κατάσταση του Μιλουτίνοφ με βάση το ότι είδαμε και χθες, και βέβαια θα έχουμε και το δείγμα του Super Cup. Και απ' την άλλη, επειδή είδα και το Ερυθρό Ζάλγκυρης σε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια, είναι τρομακτικό να βλέπεις τον Βαλανσιούνας στην Ευρώπη. Είναι πολύ, δηλαδή παράτερη εικόνα. Είναι κυρίαρχος, δεν υπάρχει.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι τον είχε κλείσει ο Παναθηναϊκός.
1: Τότε ναι, το θυμόμαστε εκείνο το καλοκαίρι. Εντάξει, δεν έκατσε γιατί οι Denver Nuggets τον ήθελαν στο δυναμικό τους.
0: Αν δεν απατώμε, έχει πατήσει τα 34.
1: Έχω την εντύπωση και εγώ ότι τα έχει κλείσει τα 34 και
0: σέντερ,
1: οδεύει στα 35.
0: Όσο περνάνε τα χρόνια είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι άλλο σέντερ, άλλο κοντός, άλλο περιφερειακός μεγάλος ηλικία, άλλο ψηλός. Άλλες επιβαρύνσεις.
1: Σίγουρα. Και αυτό είναι και στην πορεία της σεζόν να το δούμε.
0: Άρα, δεν θα παίζει 40 αυτός.
1: Όχι, θα παίζει στα 22 με 23 λεπτά πιστεύω ότι θα 25, κυμαίνεται.
0: Ναι.
1: Αλλά μιλάμε για 22-23 λεπτά που θα είναι η αιχμή του δώρα του ξεκάθαρα.
0: Άρα το πρώτο μάτς είναι Ζάλγκυρης Ολυμπιακός. Τι τρίτη είναι πάλι?
1: Τρίτη στις 8 η ώρα, Ζάλγκυρης Ολυμπιακός.
0: Και μετά που ταξιδεύει?
1: Μετά στην Πολόνια με τη Βίρτους.
0: Αυτή τι κάνει, μέτρια όπως πέρυσι και πρόπερσι?
1: Έκανε μια πολύ καλή πρεμιέρα απέναντι στη Φενέρ. Εκτός έδρας σήμερα τη δυσκόλεψε πάρα πολύ. Δεν κατάφερε να φύγει.
0: Έχασε τιμητικά.
1: Νικήτρια, έχασε με 10 πόντους και ήταν πολύ ανταγωνιστική στη μεγαλύτερη διάρκεια. Ούτε ότι ούτε η Φενέρ βρέθηκε στην καλύτερη της μέρα. Αλλά ναι, καλό δείγμα της Βίρτους.
0: Άρα έχει... ο Ολυμπιακός θέλει πάλι 2-2. Η Ζαλγκύρης όμως είναι μια fit ομάδα, έτσι.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε, αν αναλογιστούμε το πρόγραμμα του Ολυμπιακού σε Ελλάδα και Ευρώπη, ότι ακόμα και με ένα στα δύο θα ήταν μια πολύ επιτυχημένη ομάδα. Εντάξει, είναι νωρίς και πώς να ξεκινήσουν και ομάδες όλες να μόνο
0: και
1: με νίκες.
0: Έχουμε ξαναπεί, το να χάνεις την Ευρωλίγκα δεν σημαίνει τίποτα, μη μακρά διαδρομή. Ο Παναθηναϊκός αντιθέτως.
1: Ναι, πιο βατό. Πιο βατά τα πράγματα. Πες. Συνεχίζει με Βιλερμπάν εντός έδρας την Τετάρτη.
0: Βιλερμπάν του Πάρκερ.
1: Του Πάρκερ, η οποία έκανε όχι ακριβώς έκπληξη κατ' εμέ. Πολλοί περίμεναν τη Μακάμπι να νικά στην πρεμιέρα. Η Βιλερμπάν έκανε, αν όχι περίπατο, ήταν πολύ καλύτερη σε αυτό το παιχνίδι. Νίκησε 84-74 στο ντεμπούτο του Τόνι Πάρκερ στη EuroLeague. Είχε ενδιαφέρον. Είδαμε ωραία πραγματάκια.
0: Επειδή έχουμε μείνει λίγο πίσω, ο Πάρκερ τώρα είναι πρόεδρος ή προπονητής?
1: Προπονητής. Ας πούμε, κάνει και τα κουμάντα του. Ναι.
0: Γιατί?
1: Ό,τι θέλει. Τόνι Πάρκερ είναι ό,τι θέλει κάνει.
0: Ό,τι και την ομάδα.
1: Ό,τι θέλει κάνει, ναι.
0: Το μάτς είναι εντός ή εκτός?
1: Του Παναθηναϊκού είναι εντός.
0: Πάλι εντός.
1: Μόνο εντός. Καλά, ο Παναθηναϊκός έχει 7 στα 8 εντός στο ξεκίνημα. Έκατσε έτσι το πρόγραμμα.
0: Γιατί?
1: Ναι, έκατσε έτσι το πρόγραμμα. Είναι πολύ καλό το πρόγραμμα στο ξεκίνημα. Βοηθάει και τον Παναθηναϊκό με τις πολύ σημαντικές απουσίες.
0: Δεν ήταν με τον Ντέγιαν.
1: Δεν υπάρχουν τώρα τέτοια, εντάξει, έκανε το καλεντάρι.
0: Ναι, 7 στα 8 εντός.
1: 7 στα 8.
0: Και το άλλο.
1: Και μετά θα υποδεχτεί Παρασκευή. Τη Μακάμπη. Πάλι Παρασκευή.
0: Πάλι μέσα.
1: Πάλι μέσα τη Μακάμπη, 9 και 4 την Παρασκευή. Που και πάλι, όπως είπαμε, με το πρώτο δείγμα της Μακάμπη και το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι και οι πράσινοι μπορούν να ελπίζουν στο 3 στα 3.
0: Ναι, τριγκάρω λίγο.
1: Ναι, τριγκάρεις.
0: Το γεγονός ότι ξαναβάλαμε το λάβαρο του Ντέγιαν πάνω στην οροφή. Είχαμε καλύτερες προϋποθέσεις για το πρόγραμμα. Να το ξαναβάλαμε, να το ξαναβάλαμε.
1: Αυτά είναι.
0: Δεν το βγάλαμε το
1: λάθος. Από τα ωραία που λες εσύ, δεν είναι.
0: Δεν παίζει ρόλο.
1: Δεν παίζει ρόλο.
0: 7 στα 8 μέσα.
1: Και ωραίο που έγινε αυτό, έτσι που αποκαταστάθηκε. Ναι. Εντάξει,
0: κάνε... Έτσι έπρεπε να είναι. Γιατί άκου. Πρέπει να σέβεσαι το θεσμό. Μπορεί να έχει παράπονα από κάποιες αποφάσεις, αλλά ο Μποντιρικό δεν είναι ο παίκτη του παλιού του Παναγενικού. Τώρα πλέον είναι παράγον και υπηρετεί το θεσμό, δεν είναι. Και έτσι πρέπει να φερόμαστε.
1: Μαζί σου.
0: Λοιπόν, οπότε Τετάρτη Παρασκευή Μακάμπι και Βιλερμπάν.
1: Ναι, εντός, και τον Παναθηναϊκό.
0: Ολυμπιακός εκτός Ζάλγκυρης και Μπολόνια. Τρίτη, Πέμπτη Ολυμπιακός. Τετάρτη Παρασκευή ο Παναθηναϊκός. Κλείσαμε αυτό. Σαββατοκύριακο η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου παίζει την Κυριακή. Άρα το μπάσκετ βρήκε την ευκαιρία, αφού έχουμε διακοπή στο ποδόσφαιρο, Super League, βρήκε την ευκαιρία
1: να
0: χώσει
1: να...
0: Super Cup.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το Super Cup, το οποίο είναι νέος θεσμός και ήταν να γίνει στη Ρόδο, αλλά εκεί είχαμε ζητήματα.
1: Είχαμε ζητήματα και την... θα βολευτούμε με το Περιστέρι.
0: Με το Περιστέρι. Έτσι. Το θρυλικό Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Φυσικά. Ξεκινώντας από αύριο, το Σάββατο, με τους δύο ημιτελικούς, Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 4:45 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον παιχνίδι. Πήραμε και μία γεύση στο Παύλος Γιαννακόπουλος, ναι, το οποίο θα γίνει στις 9. Επομένως, περιμένουμε και εκεί ωραία πράγματα. Εντάξει, δεν ξέρω για τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, γιατί και η ΑΕΚ έχει τα προβλήματά της. Κατεβαίνει με 4 ξένους και ο Ολυμπιακός μοιάζει αρκετά καλά αυτή τη στιγμή για να το καθαρίσει αυτό το παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι οι υπόλοιποι αγώνες του Super Cup θα είναι πολύ συναρπαστικοί.
0: Ερώτηση. Έχω να αποφασίσει ποιοι μπορούν να το παρακολουθήσουν. Δεν πιστεύω να έχει οπαδούς των τεσσάρων ομάδων. Δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό που υποτέθηκε είναι ότι θα, που υπήρξε υπόθεση είναι ότι θα δοθούν προσκλήσεις σε μαθητές, σε σχολεία, σε τέτοια.
0: Γιατί
1: ναι,
0: δεν,
1: είναι...
0: αντέχουμε, ναι, δεν αντέχουμε να δούμε 4 ομάδες με τους οπαδούς.
1: Πράγμα που είδαμε και στην Τουρκία και έγινε τώρα ένας ντόρος, έτσι, με οπαδούς της Φενέρμπαχτσε και της Μπεσίκτας να είναι μαζί και να βλέπουν τα παιχνίδια, το παιχνίδι του Super Cup με Φενέρ Μπεσίκτας που έγινε στην Τουρκία με οπαδούς και των δύο ομάδων, έτσι. Ήταν αυτό αρκετά ενδιαφέρον που συνέβη.
0: Μπορείς να μας πεις και να κλείσουμε, φαβορί για το Super Cup υπάρχει?
1: Δεν νομίζω.
0: Είναι,
1: είναι
0: δύο φαβορί και δύο outsider.
1: Φέτος ποτέ δεν μπορείς να πεις στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ποιος είναι το φαβορί και ποιος όχι, ειδικά φέτος. Και ότι ο ΠΑΟΚ προσωπικά, εγώ δεν θα το ξέγραφα.
0: Θέλει να ενοχλήσει. Ότι... Θέλει να τσιγκλήσει τους δύο μεγάλους.
1: Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις σε 24 ώρες τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να ξεγράψει τον ΠΑΟΚ με την εικόνα που έχει μέχρι στιγμής στην προετοιμασία. Αν έχει και μια ευκαιρία πρόωρα να τους πιάσει αδιάβαστος. Ναι.
0: Τώρα που ο Παναθηναϊκός έχει πάντα δύο πόντες.
1: Τους... Έχει σοβαρές απουσίες ο Παναθηναϊκός.
0: Που αυτοί οι δύο παίκτες είναι 25 πόντοι.
1: Δεν, λέω δεν εγώ. Το συζητάμε.
0: Δεν είναι 25 πόντοι ο Νάν και ο Χες Ντέιβις.
1: Παραπάνω και πολλά άλλα πράγματα. Ειδικά
0: αλλά
1: για
0: τον Χες Ντέιβις. Έχω μάθει το εξής, επειδή ξέρω Ζέλικο πολλά χρόνια πίσω. Αν δεν παίζουν άμυνα, δεν τους βλέπω.
1: Ναι, θα τους βάλει να παίξουν. Θα τους βάλει να παίξουν.
0: Όποιο δεν παίζει άμυνα στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν προχωράει.
1: Εντάξει, το είπε και ο Ζέλικο ότι όποιο παίζει με τον τρόπο που θέλω θα παίζει. Εντάξει.
0: Άρα έστειλε το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Με κουρεμένο τον αν πάνε οι αφάνες, πάνε τα κουτσιδάκια, πάνε αυτά τα θέματα.
1: Ναι. Θα δούμε. Εντάξει, στη σεζόν κάτι θα κάνει, δεν γίνεται.
0: Γιατί είναι τόσο νωρίς 5 παρά το 1, για να έχει απόσταση το άλλο. Το άλλο πότε είναι 8.
1: 9.
0: 5 παρά, τελειώσει 7 παρά.
1: Έχει μετά κενό, ναι.
0: Κενό, λοιπόν, ωραία. Δεν σε τρέχω άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μεγάλη μου χαρά.
0: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Ανδρέα, αφού τα διαβάζετε μπαίνοντα στο Earthsport.gr, τα αθλητικά, το αθλητικό site της ΕΡΤ. Οπότε καταλαβαίνετε, αύριο Σάββατο έχουμε τα εξής: 5 παρατέταρτο Ολυμπιακό ΣΑΚ, 9 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στις 6 το απόγευμα ΕΡΤ 2 Sport, συντονιστείτε και ακούτε ΕΡΑ Sport, διότι θα μεταδώσουμε τον κρίσιμο αγώνα της Εθνικής Ελπίδων μεταξύ Γεωργίας και Ελλάδος, η Εθνική των Ελπίδων, η οποία μετά από 24 χρόνια θα προσπαθήσει να προκριθεί σε τελικά πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος Euro. Έχει να συμβεί επί εποχής συγχωρεμένου Ανδρέα Μιχαλόπουλου στον Πάγκο και τερματοφύλακα Στέφανο Κοτσόλη, και συνέβη στη Λοζάνη. Η εθνική μας ομάδα που είναι στην πρώτη θέση, αλλά...

Γιάννη Ταουσιάνη, του Θεσσαλονικού προπονητή, θα είναι η καλύτερη δεύτερη των Ευρωπαίων για να πάει απευθείας και να μην περιμένει τα μπαράζ. Να θυμίσουμε ότι έχουμε μια φουρνιά πολύ καλών ποδοσφαιριστών. Έχουμε τερματοφύλακα τον Μπότι που ήταν στο Ολυμπιακό και έφυγε, πήγε στην Μπόγκον. Έχουμε το συμπαίκτο στην Μπόγκον, στην παλιά ομάδα του Κουλούρη, τον Κεραμίτσι. Έχουμε τα δύο πολύ καλά στόπερ, τον Κάλο Γερόπουλο που έφυγε από τον Ολυμπιακό και πήγε στην Ερεβέργη, και τον Αλεξίου που ήρθε από την Ίντερ και είναι στην ΑΕΚ. Έχουμε τον αδερφό του Κοστούλα. Μπορούμε να έχουμε και τον Μπάμπη αν θέλουμε, αν χρειαστεί του χρόνου στα τελικά. Έχουμε τον Σμυρλή, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, είναι στον Πανετολικό. Έχουμε τον Κοντούρη του Παναθηναϊκού. Έχουμε τον Καλοσκάμι τη ΑΕΚ. Έχουμε τον δεύτερο σκόρερ στην Πορτογαλία, τον Κούτσια, ένα προϊόν από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έναν εκτελεστή. Μας λείπει ο Τζίμας, ο οποίος ακόμη δεν επανήλθε μετά τον χιαστό. Έχουμε τον Γκούμα, και αυτός από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ που είναι στον Λεβαδιακό. Μην ξεχάσω άλλον ενδεκαδάτο. Πήρε τον Χάμζα, που τον είδαμε την Καλαμάτα σκοράρει στη Super League δύο φορές. Τον παίκτη Ολυμπιακού παίζει δανεικό στην Καλαμάτα. Γενικά έχουμε ένα πολύ καλό team και στον πάγκο και στο χορτάρι μέσα με παίκτες οι οποίοι θέλουν να διακρίνουν, θέλουν να εξελιχθούν, και νομίζω είτε από εδώ είτε από εκεί θα την πάρουν την πρόκριση τα παιδιά για να είναι στα τελικά. Επαναλαμβάνω, του χρόνου που θα διεξαχθεί θα έχουν περάσει 25 χρόνια από την τελευταία στιγμή που βρεθήκαμε στα τελικά των ελπίδων, και μην ξεχνάτε ότι θα έχουν περάσει 27 χρόνια. Πριν 32 χρόνια είχε γίνει το έπος της ελπίδων του περίφημου Γιάννη Κόλλια με τον Καραγκούνη και τους υπόλοιπους, όταν είχαμε φτάσει στα τελικά, στον τελικό, αλλά εκείνα τη διετής από την Σλοβακία ο περίφημος Λούμπος Μίχελ είχε αποφασίσει διαφορετικά και χάσαμε 1-0 στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, με ένα γκολ του Γκούτι που αργότερα βλέπαμε με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ήταν ένα άδικο αποτέλεσμα. Εκείνη λοιπόν η φουρνιά ήταν μεγάλη, γιατί ακολούθησε η εξέλιξή του στην Ανδρών που κατέκτησαν το Euro του 4. Η Ελπίδων, η τελευταία φουρνιά ήταν το 2002, όταν δεν καταφέραμε, πήγαμε στα τελικά, δεν καταφέραμε κάτι, και από τότε η Ελπίδων ψάχνει την επόμενη πρόκληση σε ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό event. Λοιπόν, να σας δώσω και τα τελικά στην Αφρική. Αίγυπτος Αγγόλα, δυστυχώς για το Σαλάκ ακόμη γκολ είναι στο τελευταίο λεπτό, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, 0-0. 3-1 η Αλγερία, η καθαρή στη Ζάμπια. Το Μάλι η καθαρή στο Ακροτήρι, 3-1 επίσης. Το Μαρόκο η καθαρή στην Καμπον, 2-0. Και Μπουργκίνα Φάσο Μπενίν, 1-1. Να δω αν υπάρχει κάτι που δεν έχω απαντήσει. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, το Λάβαρο έχει ανέβει εδώ και καιρό, γελάει. Χαιρετισμούς από τη Λίμνο. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχει 6-7 εντός έδρας συνεχόμενα. Νερό και αλάτι. Επαναλαμβάνω, αφού το Λάβαρο ανέβηκε, όλα καλά. Ο Γιώργος ο Καλούτης λέει, ουσιαστικά είναι προς επίρρος αυτό το οποίο είχα πει και εγώ, ότι είχε ζητήσει λόγω κυπέδου να παίξει εκτός έδρας και ο Παναθηναϊκός δέχτηκε τα πρώτα να τα παίξει εντός. 7 όμως τα 8 μέσα, πρώτη φορά το βλέπω. Τέλος πάντων, το θέμα να κερδίζει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Λέει ο Βασίλης Κουκουτσίλης, για να χαιρετήσω τον Βασίλη, τον φίλο μου από τη Θεσσαλονίκη, ότι Μιλίκοβιτς Σάβιτς, ο καλύτερος στο γηπέδο, παρόλο που παίζει στην Αραβία. Δεν είναι όμως ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς που έπαιζε στην Ευρώπη, φίλε Βασίλη, διότι όπως είδες ήταν πολύ αργός. Πολύ αργός. Δεν έχει σχέση με αυτό που ξέραμε. Γιατί άμα πας στην Αραβία με 40 βαθμούς δεν μπορείς να τρέξεις. Ο κ. Κωνσταράκης θέλει να σας ευχαριστήσει που τον βοηθήσατε σήμερα για να είναι πάρα πολύ καλός. Ξεκινήσαμε με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και κλείνουμε με τον Γιάννη. Πάντα ξύριστος ο Γιάννης. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τον Δημήτρη Μαλισσόβη ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Να καλυφθήσω και το σκηνοθέτη στο 321 που δεν βάζει μυαλό, και το έχω πει ότι δεν χρειάζεται να στέλνει μηνύματα εδώ. Μπορεί να στείλει στον ΟΗΕ αν θέλει. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος για το δελτίο και ακολουθεί μετά ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου για να τα πείτε όλα μαζί με τα παιδιά στο 12-2. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Ζωντανή μετάδοση Γεωργία Ελλάδα Ελπίδων από την Τυφλίδα.

Να πω και το καλό μου βράδυ στο Σάκη, τον οδηγό από την Ολλανδία και τη Γερμανία, και να του πω ότι αυτό που γράφει συνέβη, Σάκη. Συνέβη. Πήγε στον πρωταθλητή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Να αρχίσουμε με μια θλιβερή είδηση και το τελευταίο δελτίο μας. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε χθες από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 χρόνων. Ο Μαρκόπουλος υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς προπονητές στην ιστορία της ελληνικής καλαθοσφαίρησης, έχοντας θητεύσει πριν και σαν παίκτη στο άθλημα, στον Όλυμπο 40 Εκκλησιών και στο Δημόκρητο, ενώ σαν προπονητής κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας καθοδηγήσει τον Δημόκρητο, τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Μακεδονικό, την ΑΕΚ και τον Μαρούσι. Μάλιστα τον Μάρτιο του 1994 είχε φτάσει στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, μιλώντας χθες το μεσημέρι στην Era Sport και τον Βαγγέλη Ιωάννου, ανέφερε ότι ο Μαρκόπουλος εξελισσόταν διαρκώς ως προπονητής, κρατώντας ένα χαμηλό προφίλ, το οποίο διατήρησε σε όλη τη διαδρομή του. Ο δράκος του ελληνικού μπάσκετ συμπλήρωσε πως ο Μαρκόπουλος δούλευε αθόρυβα, αφήνοντας τα αποτελέσματα των ομάδων του να μιλούν για εκείνον. Με απόφαση της ΕΟΚ τηρείται στη μνήμη του ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της από χθες μέχρι και την Κυριακή. Να συνεχίσουμε με μια είδηση από το εξωτερικό το δελτίο μας, καθώς ένοχη για 115 παραβάσεις των οικονομικών της Premier League κρίθηκε η Manchester City. Οι κυρώσεις, οι οποίες κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμα μέχρι αφαίρεση βαθμών, αποβολή από την Premier League, ακόμα και αναδρομική αφαίρεση τίτλων, δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί. Έτσι, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Citizens θα ασκήσουν έφεση για οποιαδήποτε τιμωρία. Στα δικά μας ξανά, με τελικό προορισμό το Augsburg πέταξε χθες το απόγευμα μέσω Μονάχου η Εθνική Ποδοσφαίρα των Ανδρών για την κυριακάτικη αναμέτρησή της με την Γερμανία. Χωρίς Μουσιάλα και Χάβερτς θα παραταχθεί η Nationalmannschaft, αφού αμφότεροι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών στο παιχνίδι του Άμστερνταμ με την Ολλανδία. Κόντρα στη Γεωργία στην Τυφλίδα στις 6 το απόγευμα η Εθνική των Ελπίδων στον 8ο αγώνα της για τα προκριματικά του Euro. Από την Era Sport και την ERT 2 Sport η κάλυψη του αγώνα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ισοβαθμεί με τη Γερμανία στην κορυφή του 6ου ομίλου, έχοντας 18 βαθμούς σε 7 παιχνίδια. Ξανά στο μπάσκετ, με την διεξαγωγή των δύο ημιτελικών αρχίζει σήμερα στο κλειστό του Περιστερίου το Super Cup με την συμμετοχή των Αιωνίων, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 5 παρατέταρτο στο Ολυμπιακός ΑΕΚ, ενώ στις 9 θα αρχίσει ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Από την Era Sport και τον Sky η κάλυψη των αγώνων. Πρεμιέρα σήμερα στα πρωταθλήματα πόλο ανδρών και γυναικών, με 7 παιχνίδια για τους άνδρες και 6 για τις γυναίκες, ενώ για την δεύτερη αγωνιστική στην Handball Premier σήμερα θα γίνουν 6 μάτς, με σημαντικότερο εξ αυτών την αναμέτρηση ΑΕΚ-ΠΑΟΚ που θα αρχίσει στις 6. Στο μεταξύ, η Ομοσπονδία του Αθλήματος επέβαλε χθες ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών από την Ένωση για μη καταβολή δόσης προστίμου. Στις 7 τα ξημερώματα αρχίζει σήμερα ο θρυλικός υπερμαραθώνιος των 245 χιλιόμετρων Σπάρταθλων, ο οποίος διεξάγεται για 44η φορά και εκκινεί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ ο τραυματισμός θα γίνει την Κυριακή μετά από 36 ώρες στη Σπάρτη. Στο τένις, τα προημιτελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρης σταμάτησε χθες η πορεία της Μαρία Σάκαρη, καθώς ιτήθηκε από την Αυστραλή Τάλια Γκίψον με 2-1 σετ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, 3 παιχνίδια και την EuroLeague έγιναν χθες. Μπεσικτάς Βαλένθια 94-96, Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια 78-68 και Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο 92-76. Για το Nations League, Ιταλία-Βέλγιο 0-2, Τουρκία-Γαλλία 0-1, με τον Εμπαπέ να σκοράρει στην πρώτη του Ζινεντί Ζιντάν στον πάγκο των Τρικολόρ. Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία 0-1, Αρμενία-Λετωνία 2-0, Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1, Πολωνία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0-0, Σουηδία-Ρουμανία 2-1 και Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1. Όπως ανακοίνωσε η Ζαλγκίρις του Κάουνας, ο Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος θα μείνει εκτός για τις επόμενες 2 εβδομάδες, έτσι χάνει το παιχνίδι της προσεχούς τρίτης με τον Ολυμπιακό. Sold out σε λιγότερα από 2 ώρες έγιναν τα 85.000 εισιτήρια για την τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής στις 6 Οκτωβρίου κόντρα στη Μπενίν. Τέλος, ο George Russell με Mercedes θα βρεθεί το μεσημέρι στην pole position του 15ου Grand Prix της Formula 1 στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Ο Charles Leclerc με Ferrari θα κινήσει δίπλα του μπροστά από τον Oscar Piastri με McLaren και τον Isaac Hadjar με Red Bull, ενώ από την 16η θέση θα ξεκινήσει ο Kimi Antonelli μετά από ατύχημα που είχε με το μονοθέσιό του. Στις 2 το μεσημέρι η εκκίνηση στο Σιρκουί με συνεχή ενημέρωση από την Eurosport και τηλεοπτική κάλυψη απευθείας από τον Antenna Plus και ετεροχρονισμένη μετάδοση από τον ελεύθερο Antenna. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Eurosport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Eurosport 101,8.
2: Eurosport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Eurosport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε Έρα σπορ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport και φυσικά στη σέντρα είναι η βράδινη Παλαδόρη. Γιάννης Κωσταράκης, σήμερα το δεκάρι της ομάδας, στη από την κονσόλα των ήχων και στην επίθεση ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Και τόσο επιτρόπου.
0: Και θα σκοράρουμε παρέα με εσάς για να το επόμενο, ούτε δύο ώρο. Μέχρι τις δύο τέλος πάντων. Μ' αρέσει γιατί συνεχθήκαμε με τον Κωσταράκη να μην βάζουμε συνέχεια χαλί, να βάζουμε ένα ροκάκι σήμερα. Και παράλληλα στα ελληνικά θα συνεχίσουμε με Μάνο Λοΐζο βεβαίως, αλλά τώρα κατευθείαν έβαλε το χαλί. Γιατί? Γιατί υπάρχει συνεννόηση, αυτό είναι είμαστε οργανωμένοι, φίλε μου.
1: Είπε ναι, και θα βάλω λίγο αυτό και μετά.
0: Α, το είπε, εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει,
1: εγώ σ' άκουσα. Εγώ είμαι πιο μακριά, αλλά σε άκουσα τι είπε.
0: Α, μετά θα αρχίζει. Κάνει πρόγραμμα σήμερα ο DJ John. Έτσι, ωραίος. Μιας και είπα DJ, αύριο έχουμε...
1: Ήδη υπάρχει, έχει ξεκινήσει η λίστα.
0: Όχι, μην τους κουρδίζεις, γιατί θα αρχίσουν να κάνουν τις παραγγελίες από τώρα και θα απαιτήσουν αύριο να τα ακούσουν.
1: Εγώ την έχω ετοιμάσει εγώ την εδώ, την personal.
0: Ήδη ήρθαν και τα πρώτα μηνύματα, καλησπέρα, λέει, αυτά τα κυριλίκια στο Καϊμά. Ναι, σε μένα δεν υπάρχει λόγος. Ευχαριστώ πολύ. Α, παρέλαβε το βιβλίο ο Παναγιώτης από την Αλεξανδρόπουλο εχθές. Δεν ξέρω αν το είδατε, καλή εκπομπή. Ξέρετε πότε θα παραλάβω, αν θέλετε να λέτε και τις ομάδες ερασιτεχνικές για τον Εύρο. Περίμενε, μας μπέρδεψες τώρα. Πολύ για το βιβλίο. Ναι. Καλή. Δεν ξέρω αν το είδατε. Τι να δούμε χθες, ρε Παναγιώτη. Δεν έχω καταλάβει τι θέλεις. Το βιβλίο το... Α, πότε θα το παραλάβω, λες, το βιβλίο. Θα σου στείλουν, ξέρω εγώ. Εγώ το έδωσα. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω και ποιο βιβλίο έχει κερδίσει. Οπότε έχουμε χάνουμε και την μπάλα. Να μας πεις για ποιο βιβλίο και να τέτοιο. Φαντάζομαι ότι θα θυμάσαι και εσύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, τα έχουμε τεστάρει. Άμα είναι του Νικόλα το βιβλίο, ναι, το έχει στείλει κατευθείαν. Μου είπε ότι θα το έστελνε κατευθείαν, δηλαδή σε εσάς. Μην ανησυχείτε. Πάντα τα λαμβάνουν. Πολύ σπάνια να μην λάβει κάποιο βιβλίο και αυτό συνήθως οφείλεται όχι σε εμάς, ούτε σε αυτόν. Συνήθως φταίει στο παραλήπτη. Γιατί ο παραλήπτης απουσιάζει, γιατί.
1: Δεν σηκώνει τηλέφωνο γιατί σου λέει τώρα ποιος είναι αυτός, δεν τον ξέρω.
0: Ναι, γιατί ξέρω εγώ, χρωστάει τις Μιχαλούς και κάτι τέτοια. Μόνο έτσι έχει προκύψει. Εντάξει, το ανθρώπινο είναι να γίνονται και κάποια λάθη, έτσι. Λοιπόν, είναι η ελληνική ραδιοφωνία. Είναι μια δύσκολη εκπομπή η σημερινή με τη λογική ότι εντάξει, ο συμπαθέστατος αυτός ο γλυκός άνθρωπος και μπασκετάνθρωπος ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή 77 ετών. Πραγματικά έτσι, πολύ χαμόγελο αυτός ο άνθρωπος και πολύ μπάσκετ, έτσι. Πολύ μπάσκετ. Προπονητής. Να πούμε ότι σε εποχές που το μπάσκετ πήγαινε και ψηλοτρένο, το 8 επί παραδείγματι, είχε αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής στην Α1, έτσι, όπως και το 14. Εντάξει, διαχρονική πορεία και μάλιστα είναι και ο τρίτος στη σχετική λίστα με τις περισσότερες νίκες στην Α1, ή αν θέλετε στην πρώτη κατηγορία.
1: Έλληνες ή γενικότερα?
0: Γενικά.
1: Μπορεί, ναι, ναι.
0: Μόνο ο Μπράντοβιτς και ο Ιωαννίδης.
1: Α, οπότε γενικά είναι, ναι.
0: Και έχει περάσει και Ιφκοβιτς και Μουρούζη και Αργύρη Ποδημουλάκη και Βέδωνα Ματθαίου. Είναι ιδιαίτερη η μορφή ο Σούλης Μαρκόπουλος. Γλυκύτατος άνθρωπος, καλό το ταξίδι και από εμάς. Και να θυμίσω φυσικά ότι το 1994 είχε κατακτήσει με
1: το Κόρατς, έτσι.
0: Το κύπελο Κόρατς, σωστά.
1: Που τότε μπορεί τώρα να λέμε αν είναι το δευτερότριτο κύπελο.
0: Πλάκα κανείς.
1: Ναι, αλλά την εποχή εκείνη δεν ήταν και πολλά.
0: Ναι, σωστό. Εντάξει, είναι, βλέπω ότι μίλησε και στην Era Sport ο Παναγιώτης Γιαννάκης, βλέποντας και το δελτίο τώρα. Τον χαρακτήρισε ακριβώς όπως είπαμε, ένα δουλευταρά, αθόρυβο δουλευταρά του ελληνικού μπάσκετ. Και θα τιμηθεί φυσικά και ενός λεπτού σιγής σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεων της ΕΟΚ, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, μέχρι και την Κυριακή, τη Δευτέρα είναι η κηδεία του. Και φυσικά η άλλη μεγάλη είδηση είναι αυτό το μπλόκο που φαίνεται ότι μπαίνει χωρίς ενδιασμού στη Manchester City, Δημήτρη, έτσι.
1: Μεγάλο θέμα υπάρχει σήμερα. Δεν είναι καινούριο, αλλά σήμερα φαίνεται, μάθαμε ότι προχωράει το θέμα. Για πες, τι γίνεται εκεί.
0: Λοιπόν, ήταν 115 παραβάσεις για οικονομικές ατασταλίες, δεν έχουν δηλωθεί και άλλα διάφορα. Κάποια πριμ, κάποια μισθή που δεν δηλώθηκαν και ανακαλύφθηκαν και όλα αυτά τα σχετικά. Από τις 115 παραβάσεις, μόνο για τη μία αθώθηκε. 114 συνεχίζεται το πανηγύρι.
1: Και κινδυνεύει με υποβιβασμό. Σίγουρα με απαγόρευση μεταγραφών, 100%.
0: Αφαίρεση βαθμών και πέρα από τα πρόστιμα. Και φυσικά παίζει αν αφαιρεθούν βαθμοί για εκείνες τις σεζόν που εμπλέκονται, δηλαδή είναι από το 8-9 μέχρι το 18, αν θυμάμαι, από το 9 έως το 18 είναι η όλη ιστορία. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, διότι θα αφαιρεθούν και πρωταθλήματα, τίτλοι, όχι μόνο πρωταθλήματα αλλά και κυπέλα και όλα τα διάφορα. Θα μου πεις να αφαιρεθούν, τα έχει πάρει. Ναι, αλλά τα έχει πάρει με πονηριά, να το πω έτσι. Όχι, επαναλαμβάνω, δεν είναι στημένα, έτσι, μην μπερδεύεστε.
1: Ναι, αλλά όταν
0: εγώ πούμε από άλλους όρους.
1: Ναι, άλλη ομάδα που εγώ δίνω 50 εκατομμύρια και τα δηλώνω τα πάντα, οπότε είμαι όσο εκεί, δεν μπορώ παραπάνω γιατί δεν με παίρνει λόγω φορείας, λόγω. Και εσύ δίνεις 80 συν άλλα 20-30 μαύρα. Εντάξει, είναι θέμα, ρε. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός.
0: Βέβαια, γι' αυτό και φαίνεται ότι θα τραβήξει αρκετά αυτή η ιστορία. Ευνοημένη που μπορεί να βγει και η United για πρωτάθλημα, δηλαδή εκεί πέρα που έχει 20 να τα κάνει 21 και 22. Μπορεί ένα πρωτάθλημα που το χάσει στο νήμα η Liverpool το 18 ήταν, δεν θυμάμαι, ενδέχεται να το πάρει πίσω. Θα δούμε. Όχι να το πάρει πίσω, να το πάρει αυτή για την... Είναι μια ολόκληρη ιστορία, έχουν μπει πάρα πολλοί νομικές υπηρεσίες, έχουν μπει γραφεία νομικά τεραστίων διαστάσεων και πολύ μεγάλα γραφεία, οπότε εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι και φυσικά είναι εφέσιμη απόφαση και θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, γιατί μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή η City είναι μέσα στο top 5 brand name του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου επενδυτικά. Πολλά χρήματα και καταλαβαίνετε ότι είναι ευάλωτη αυτή τη στιγμή, όπως και να το, και να δούμε αυτή τη ιστορία. Κατά τα άλλα, είμαστε σε ρυθμούς Nations League, αγώνες Nations League και φυσικά σε ρυθμούς Super Cup στο μπάσκετ. Δεν ξέρω και αν ασχολείται και πολύ ο κόσμος, γιατί δεν ασχολείται γιατί γουστάρουν το μπάσκετ, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν ασχολείται πολύ. Πάλι στο ίδιο μετερίζει, χωρίς φιλάθλους, χωρίς αυτή τη ιστορία.
1: Δεν μπορεί να έχεις τώρα, δηλαδή να μιλάμε πλέον για ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι μαζί με την Ισπανία, μαζί με το Ισπανικό, να είναι ένα από τα δύο καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Και να γίνονται αυτοί οι αγώνες που θα έπρεπε να γίνονται, δεν ξέρω σε ποιο γήπεδο, να έχουν κόσμο πάρα πολύ και να γίνεται χαμός, και όχι να είναι μόνο μαθητές με προσκλήσεις, όπως θα γίνει τώρα στο Περιστέρι. Δόξα τω Θεώ, έχουμε γήπεδα πολλά και στην Αθήνα και στην περιφέρεια, και θα μπορούσε να γίνει στην περιφέρεια, δεν υπάρχει μόνο η Ρόδος, και άλλες πόλεις Ελλάδος, και να βρεθεί δυνατότητα να πάει κόσμο στο γήπεδο από όλες τις ομάδες και να έχουμε ένα ωραίο Final Four.
0: Λοιπόν, να πάρετε και εσείς μια ανάσα από το που μπήκαμε έτσι φουρκιώζικα. Είπαμε τα βασικά τώρα, θα πούμε και αργότερα, θα πούμε και τα αποτελέσματα και έχουμε, ελπίζω να το προλάβουμε, και ένα μικρό αφιέρωμα για τους αδαείς κυρίως, γιατί προσπάθησα να συγκεντρώσω κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη Γάμα Εθνική που ξεκινάει. Και γιατί το λέω αυτό, διότι εντάξει, δεν θα εντρυφήσουμε τώρα αναλυτικά σε κάθε όμιλο τι γίνεται, αλλά υπάρχουν κάποια ηχηρά ονόματα γνωστά που έχουν περάσει από την Αλφα Εθνική, τέλος πάντων από τη Super League ή από την Αλφα Εθνική παλαιότερα, και φυσικά υπάρχει και μια διαδικασία προβιβασμού και υποβιβασμού.
1: Δύσκολο πολύ.
0: Ναι, θέλει λίγο μαθηματικά.
1: Ναι, αυτό λέω, δύσκολο πολύ. Είναι, να καταλάβεις πώς και τι, πώς ανεβαίνει.
0: Ναι. Εντάξει, θα το δούμε, θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, όλα σε θυμίζουν. Ο Μανώλης Ρασούλης, συγγνώμη, έγραψε τους στίχους. Φυσικά ο Μάνος Λοΐζος το έντυσε τόσο ωραία. Από το άλμπουμ «Τα τραγούδια της Χαρούλας», 1979, Χάρης Αλεξίου.

0: Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες ένα παιδί του κάμπου, γιατί ο κάμπος μπορεί να παράγει πολλά πράγματα, αλλά παράγει και ποδόσφαιρο, σημαντικό αυτό. Και αυτά τα παιδιά του κάμπου είναι τα παιδιά που ήταν πριν. Είναι τα παιδιά των παικταράδων, των τεράστιων παικταράδων, που καταλάβαμε ξαφνικά όλοι.
1: Α, εκεί πήγε, γιατί θέλω να καταλάβω εγώ πού το πας τώρα.
0: Γιατί αυτά τα παιδιά, ναι, και το σημαντικό δεν είναι ότι είναι παιδιά του κάμπου ή παιδιά του Καραπιάλη, του Βαλαόρα, όλων αυτών των μορφών του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι ότι είναι καλά παιδιά, είναι παιδιά που παλεύουν για το ποδόσφαιρο και αγωνίζονται για το ποδόσφαιρο, και κάποια παιδιά έχουν προσφέρει με όλες τις δυνάμεις ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Ο Νίκος Καρανίκας επί 20 χρόνια πάλεψε και με τα κύματα και με τις δυσκολίες και με τους τραυματισμούς του, αλλά πάνω απ' όλα ήταν εκεί πιστός στρατιώτης, όχι μόνο της ΑΕΛ, και στον ΠΑΣ και σε άλλες ομάδες, θα μας τα πει και ο ίδιος, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έκανε την πορεία του και αποφάσισε στα 34 του, αν δεν κάνω λάθος, να μας πει αντίο. Τα λέω καλά, Νίκο Καρανίκα?
2: Καλησπέρα, γεια σου κύριε.
0: Τι κάνεις,
1: καλησπέρα,
0: Νίκο?
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Πώς είσαι?
2: Καλά. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που σας ακούω.
0: Και εμάς είναι χαρά που σας ακούμε, γιατί φαντάζομαι ότι είσαι και συγκινημένος. Ξέρεις, σταματάς κάτι το οποίο έκανες από μικρό παιδί, έτσι?
2: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι πάλεψα αρκετούς μήνες για να πάρω την απόφαση. Οδεύοντας προς τα 35, άλλοι λένε λίγο νωρίς, άλλοι ok. Απλά ξέρεις, στον ποδοσφαιριστή, ειδικά όταν φτάνει στο υψηλό επίπεδο και κάνει καθημερινή προπόνηση με τις απαιτήσεις όλες αυτές, με τις θυσίες από νεαρή ηλικία, ακόμα από το σχολείο που ξεκινάς για το όνειρο αν θα σου βγει ή όχι. Όταν φτάνει σε αυτή την ηλικία, ξέρεις, περνάνε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όλη αυτή η ποδοσφαιρική ζωή σου από μπροστά καθημερινά, οπότε είναι δύσκολο να πάρεις αυτή την απόφαση. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει στη ζωή να είμαστε ρεαλιστές και να το προετοιμάζουμε, γιατί αλλιώς προσγειώνεσαι πολύ απότομα και θέλει... είναι πολύ δύσκολο ψυχολογικά να το διαχειριστείς.
0: Είναι δύσκολο να το διαχειριστείς και είναι πάρα πολύ δύσκολο και να το αποχωριστείς. Δεν ξέρω αν έχεις σκοπό να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο τώρα στην επόμενη, δηλαδή τώρα ως πολίτης.
1: Αυτό είναι το δύσκολο, έτσι, για ένα ποδοσφαιριστή που 35 χρονών είσαι νέος άνθρωπος.
2: Ξεκινάει η πραγματική ζωή, αυτό λέμε.
1: Ναι, και λες τώρα από εδώ και πέρα τι κάνω.
2: Ναι, ακριβώς. Ξυπνάς δηλαδή το πρωί και λες, εγώ τώρα 20 χρόνια πήγαινα στα πολιτήρια και έκανα προπόνηση και μπάνια. Τώρα τι κάνω.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι όταν το πεις αυτό στα 60, σου λες πήρα σύνταξη, τώρα θα ξεκουραστώ. 35, είσαι νέο παιδί και λες τώρα...
2: Εντάξει, παιδιά, χαίρομαι που με καλέσατε, γιατί πραγματικά αυτή η κουβέντα είναι πάρα πολύ σημαντική. Από την άποψη ότι έχει πολλές διαφορετικές παρενθέσεις στην κουβέντα. Δηλαδή, από τη μία είσαι ο αθλητής που σταματάς. Μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη να αλλάξει το κορμί σου αν δεν προσέξεις και αν δεν συνεχίσεις να είσαι δηλαδή αυστηρός με τον εαυτό σου και να είσαι σε αυτό το focus που ήσουν όλα αυτά τα χρόνια με τις διατροφές, μετά είναι λογικό, έτσι.
1: Mm-hmm. Και να πεις φτάνει τώρα, πάμε να φάμε παϊδάκια και σουβλάκια και γλυκά συνέχεια. Ναι.
2: Επίσης, αν αγαπάς και σέβεσαι τον εαυτό σου και αυτό που έκανες τόσα χρόνια, για μένα πρέπει να συνεχίσεις να σέβεσαι τον εαυτό σου και να με κάποιον άλλο τρόπο, είτε ποδόσφαιρο είτε κάτι άλλο, να αθλείσαι. Γιατί η άθληση είναι αυτή που βοηθάει τον οργανισμό και την ψυχή και το μυαλό να διατηρούνται σε ένα πολύ καλό επίπεδο, θεωρώ.
0: Ξέρεις, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, Νικόλα, που μιλάμε μαζί και στον αέρα εννοώ, διότι είσαι από τα παιδιά που έχεις και κουλτούρα αλλά έχεις και παιδεία. Δεν είσαι κανένας, έτσι, να σου το πω, κατσαμπλιάς να μπαίνεις μέσα και,
2: Θεό,
0: και επειδή ήσουν αμυντικός, αμυντικογενής μάλλον ποδοσφαιριστής, ναι. Εντάξει, αμυντικός ήσουν, αλλά θέλω να πω ότι ανέβαινες κιόλας για να γνωρίσεις τι, να μάθει και ο κόσμος. Τώρα ήσουν στην Ηλιούπολη τελευταία?
2: Πέρυσι, ναι, πέρυσι το Δεκέμβριο, δηλαδή στη μέση της χρονιάς, έφυγα από την Ηλιούπολη, έλυσα το συμβόλαιό μου και από τότε, εντάξει, είχα κάποιες προτάσεις από κάποιες ομάδες, δεν τέριαξε να πάω γιατί με βόλευε να είμαι και στην Αθήνα. για τη ζωή μου, οπότε δεν επέλεξα να πάω.
0: Όπα, τώρα να αρχίζουν τώρα τα επιτροπέικα, θα αρχίσουν τα περίεργα τώρα, Νικόλα. Ερωτικός μετανάστης, θα μας γίνεις?
2: Όχι, δεν είναι μόνο το ερωτικός μετανάστης. Είναι ότι ταυτόχρονα μου κάνετε πάσες πολλές και θέλω να απαντήσω σε όλα.
0: Όλα, δικά σου, δικό σου λόγος.
2: Ναι, ένας ποδοσφαιριστής για να σταματήσει, αν δεν το έχει προετοιμάσει στο μυαλό του και δεν έχει προετοιμάσει και με σωστή καθοδήγηση την οικογένεια το μετά του, προσγειώνεται πολύ απότομα σε όλα.
1: Υπάρχει κατάθλιψη, όχι σε, ναι, και σε πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές.
2: Και πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το οικονομικό κομμάτι, καλός ή κακός.
1: Βεβαίως.
2: Περισσότερα παιδιά λοιπόν που καλός ή κακός έχουν παίξει και άλφα εθνική όπως εγώ, αλλά τα συμβόλαιά μας δεν ήταν σε τεράστια επίπεδα, γιατί αν δεν παίξεις, εμένα μου αρέσει γενικά στη ζωή μου να λέω αλήθειες και πάντα όταν μιλούσα δημόσια έλεγα αλήθειες. Κάποιες φορές το πλήρωσα αυτό, όμως θα συνεχίσω να είμαι έτσι μέχρι να πεθάνω. Θέλω να πω ότι αν δεν παίξεις στα μεγάλα κλαμπ της Ελλάδος, να κάνεις το μεγάλο μπαμ σε νεαρή ηλικία, να πάρεις πολλά λεφτά, και πάλι αν δεν τα διαχειριστείς σωστά όταν τελειώσεις, είναι πάρα πολλές οι δυσκολίες, παιδιά. Το ζείτε και εσείς στην καθημερινότητα, έτσι. Οπότε αν δεν έχεις προετοιμάσει κάτι και οικονομικά να έχεις μια έστω μικρή ασφάλεια ή κάτι να λαμβάνεις, αυτομάτως με το άλλο κομμάτι ότι σταματάς και την άσκηση, σταματάς και την καθημερινότητα στα ποδητήρια, με τους φίλους, με το άγχος, με το στρες, παίζω την Κυριακή να είμαι καλός, ποιον μαρκάρω, τι κάνω. Αυτομάτως λοιπόν όλα αυτά λειτουργούν αντιστρόφως ανάλογα και σε ισοπεδώνουν. Οπότε εγώ το προετοίμασα λίγο, έχω και καλή οικογένεια, δόξα τω Θεώ, είμαι ευλογημένος και τυχερός γι' αυτό.
0: Στην ανάρτηση που έχεις κάνει, να το πούμε και αυτό, ευχαρίστησες όλη σου την οικογένεια και πάρα πολλούς ανθρώπους που συνεργάστηκες μαζί τους και δείχνει και την ποιότητα του χαρακτήρα σου σε αυτό, γιατί πολλοί λένε και άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εσύ από εδώ και πέρα θα πάμε στο παρελθόν. Γιατί τώρα πρώτα να δούμε το μέλλον. Έχεις πάρει κάποιες αποφάσεις τι θα κάνεις, ή αν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, ή επιχειρηματικά πώς θα το χειριστείς όλο αυτό?
2: Θα σας πω. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά σταμάτησα, γιατί το πιο σημαντικό είναι ότι οι επιλογές που θα είχα από ομάδες από εδώ και πέρα, πρώτον δεν θα ήταν στο επίπεδο που έχω επιθυμώ, γιατί είμαι εγωιστής και θέλω όταν κάνω κάτι το κάνω σωστά. Δηλαδή δεν ήθελα να πάω να παίξω σε ένα τοπικό για να λέω ότι είμαι ποδοσφαιριστής, χωρίς να προσβάλλω κανένα παιδί που παίζει τοπικό, έτσι. Ναι, σέβομαι όλα τα παιδιά.
0: Πολλοί που βγαίνουν και παίζουν στα τοπικά μόνο και μόνο για να συντηρούνται.
2: Οικονομικά.
0: Ναι. Όχι μόνο οικονομικά, αλλά και συντηρούν και το σώμα τους, έτσι.
2: Ναι, αυτό ίσως το κάνω και εγώ στην πορεία αργότερα. Ναι, όταν θα κατασταλάξω στη ζωή μου, εννοείται ότι θα παίξω. Δεν είναι μέχρι να πεθάνω θα παίζω.
0: Έτσι,
2: αλλά
0: έτσι,
2: κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι.
2: Όμως πλέον τα οικονομικά δεδομένα των ομάδων, ακόμα και στη Β' Εθνική, παιδιά, δεν φτάνουν ούτε για να ζήσεις. Οπότε επειδή είμαι πολύ συνειδητοποιημένος, τα έβαλα κάτω και είπα για ποιο λόγο να πάω σε μια πόλη για να έχω τα ίσα ίσα το σπίτι μου και το φαγητό μου και να μην παίρνω και αυτά τα λεφτά, έτσι ώστε να λέω ότι είμαι ποδοσφαιριστής. Καλύτερα όταν σταματάς κάτι να το σταματάς με σεβασμό εκεί που σου αρμόζει ψηλά και με σεβασμό προς τον εαυτό σου, και εννοείται ότι το πάθος μου, η αγάπη μου είναι το ποδόσφαιρο, έτσι. Καλός ή κακός παίξαμε σε καλό επίπεδο, έχουμε τις γνωριμίες μας, έχουμε κάνει τον κύκλο μας, έχουμε πάρα πολλούς φίλους από διοίκηση, από γιατρούς, από συμπαίκτες, αντιπάλους, μάνατζερ, δικηγόρο, όλος ο ποδοσφαιρικός κύκλος, καταλαβαίνετε, από φροντιστές, από όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπότε σίγουρα θα ασχοληθώ με αυτό. Έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου που γέρνω προς τα εκεί. Ήδη έχω στείλει κάποια έγγραφα για να ξεκινήσω να πάρω κάποια πτυχία για τα προπονητικά.
0: Α, μπράβο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Γιατί ξέρεις, ο ποδοσφαιριστής είναι δύσκολο να βγάλει το ποδόσφαιρο.
2: Όχι. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, αδερφέ μου, το ποδόσφαιρο. Και να σταματήσεις να μην κάνεις τίποτα, είσαι άρρωστος. Αλλιώς δεν θα έφτανες μέχρι εδώ που έφτασες. Καλός ή κακός. Δηλαδή ξεκινάει το Σάββατο και βλέπουμε τώρα 30 παιχνίδια όλα τα πρωταθλήματα. Είμαστε άρρωστοι. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι.
2: Το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μας. Δεν γίνεται τώρα να ζεις χωρίς το ποδόσφαιρο.
0: Από πού ξεκίνησες?
2: Ξεκίνησα από μια ακαδημία. Ο μπαμπάς μου ήταν στην αεροπορία καταρχήν, μηχανικός αεροσκαφών, και τότε ζούσαμε με μετάθεση στην Πελοπόννησο, στον νομό Ηλίας. Και ξεκίνησα σε μια ακαδημία 6 χρονών πρώτη δημοτικού. Τότε είχαν ξεκινήσει τα 5x5, τα πλαστικά.
0: Ναι.
2: παιδιά στην επαρχία, προς το θα πάμε το παιδί, η οικογένεια, να δούμε δραστηριότητες. Εγώ πήγα εκεί. Και όπως πήγα εκεί, δεν μου άρεσε. Δεν είχα να προπόνηση, πήγαινα τις δύο προπονήσεις την εβδομάδα, δεν είχα γκρίνια. Δηλαδή, ξέρεις, κάποια άλλα παιδάκια πάνε και δεν τους αρέσει, ρε παιδί μου. Εγώ πήγα, μου άρεσε πολύ. Καλώς ή κακώς είχα και μια ηγετική τάση από μικρός. Το είχα.
0: Έχεις διατηρήσει και αρχηγός στις ομάδες που έχεις αγωνίσει.
2: Ναι. Σχεδόν σε όλες, ναι. Και έλεγα στον μπαμπά, ας πούμε, έχω πυρετό, γκρίνιαζα. Μπαμπά, εγώ να πάω προπόνηση με πυρετό. Έλεγε ο πατέρας μου στη μάνα μου, ρε Μαρία, ξέρεις μήπως είναι άρρωστο το παιδί με την μπάλα τελικά. Με πήγαινα την επόμενη χρονιά, μου ανέβαζαν λίγο το επίπεδο, διακρινόμουνα. Άντε λίγο ακόμα, διακρινόμουνα. Κάνανε ένα πρωτάθλημα εκεί τα 5x5 οι πόλεις μεταξύ τους, κάποια χωριά. Με πήρε η Μικτή Ηλίας μετά, ήταν οι Μικτές, οι ΕΦΣ, όπως ήταν στη Λάρισα, σε όλες τις πόλεις. Με πήρε η Μικτή. Έχουμε διακρίσει και στη Μικτή με Αχαΐας, με την περιοχή εκεί κάτω Πελοπόννησο. Παίρνει μετάθεση ο πατέρας μου, φεύγουμε από εκεί, γυρίζουμε στη Λάρισα και τότε ήταν ένα πολύ καλό τμήμα επίλεκτο των θρύλων της Λάρισας, τότε ο Πλήτης με τον Βουτυρίτσα, αν θυμάστε τα ονόματα.
0: Βέβαια, να θυμόμαστε τα ονόματα. Τι λες τώρα, μιλάμε για κολοσσούς τώρα.
2: Μπράβο, είχαν μια ακαδημία και εκεί ήταν πολύ καλή ομάδα, ο Αλέβας τότε, που ήταν επίλεκτο τμήμα. Πήγα εκεί, αμέσως, παιδί μου, εντάχθηκα, κατάλαβαν ότι έχω κάποια στοιχεία οι άνθρωποι, συνέχισα αυτή την τρέλα με τις προπονήσεις. Μετά Μικτή Λάρισας, ανεβαίναμε ένα τμήμα παιδικό, πρωτάθλημα. Και γίνεται μια παρεξήγηση μεταξύ των κυρίων των παλιών ποδοστρίλων που είπα, του κύριου Θοδωρή και του Πλήτση. Χωρίζουν την επιχείρηση και φεύγουμε από εκεί και πάμε στην ΑΕΛ, που ήταν αλφα εθνική τότε η ομάδα, στα επίλεκτα τμήμα της Λάρισας στην Ακαδημία.
0: Και εκεί άρχισες σκαλοπάτι, έτσι.
2: Ναι, και εκεί μετά στα 13-14 επίλεκτα τμήμα της Λάρισας ήμασταν το πιο δυνατό γκρουπ. Κάναμε διακρίσεις, παίρναμε το πρωτάθλημα, Μικτή Λάρισας μετά, Μικτή Παίδων, Νέων, ανεβαίναμε. Και όσοι ήμασταν και καλά, κάποια παιδιά που ξεχωρίζαμε από την Ακαδημία της Λάρισας, μας ανεβάσαν, αν θυμάστε τότε είχε πρωτάθλημα Άντερ 21, η Β' ομάδα των ομάδων.
0: Ναι, σωστά.
2: Τώρα έχουν κάνει καριέρα και πολλά παιδιά, παράδειγμα, θυμάμαι τον Πέτρο τον Μάνταλο, ήταν αρχηγός τότε στην Ξάνθη, που έπαιρνε πρωτάθλημα η Ξάνθη. Ο Ατρόμητος είχε πολύ καλή Ακαδημία, τότε έπαιρνε πρωτάθλημα και ο Ατρόμητος. Σας λέω ομάδες τώρα που εκείνες οι φουρνιές παίζαμε αντίπαλοι στις Β' ομάδες.
0: Και έμελε να βρεθείτε και αντίπαλοι μετά και στις κορυφές κατηγορίες.
2: Ναι. Και μετά έπαιξα στη Β' ομάδα στη Λάρισα. Ήταν τότε προπονητής ο Δόνης, είχε φύγει από την πρώτη ομάδα, είχε έρθει ο Μαρίνος ο Ζημίδης. Και από όλο το τμήμα της Λάρισας, από τη Β' ομάδα, από προπονήσεις, από φιλικά που κάναν τότε, ξέρετε, τα προπονητικού χαρακτήρα. Έτσι, ναι. Εμένα και το Σάββατο σε Ατραβάνη μας κάλεσε ο Ζημίδης επάνω στην πρώτη ομάδα για κάποιες προπονήσεις. 16 χρονών.
0: Και ο Μαρίνος σε έριξε και στη φωτιά.
1: Το βράδυ κοιμήθηκες?
2: Τίποτα. Μόλις με πιάνουν στην προπόνηση και μου λέει ο προπονητής τότε, αύριο πας με την πρώτη ομάδα προπόνηση. Τι να σας πω τώρα, εντάξει. Κλάμα. Όταν σας λέω κλάμα στο σπίτι το βράδυ. Μου λέει ο πατέρας μου, τι κάνεις, τι κλαις, τι να μην κλαίω. Δηλαδή, ζούσα γι' αυτό, καταλάβατε.
0: Ναι. Δεν μου λες, Νίκο, είσαι ΑΕΛ.
2: Ναι, είμαι ΑΕΛ. Δηλαδή, όταν μου λένε τι ομάδα είσαι από μεγάλες, και καλά, δεν υπάρχει μεγάλη, γιατί έπαιξα και αντίπαλους με όλες τις ομάδες. Εντάξει, υπάρχει σεβασμός προς όλες τις ομάδες. Αλλά εντάξει, για μας τώρα είμαι Λαρισαίος, μεγάλωσα εκεί. Το έχετε καταλάβει κι εσείς. Η Λάρισα κουβαλάει μια τεράστια ιστορία. Καλός ή κακός, αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Είναι η μόνη επαρχιακή ομάδα τότε που πήρε το πρωτάθλημα. Και αυτό πάντα θα για όλες τις γενιές το κουβαλάει. Οπότε
0: γιατί το έχει πάρει και καμιά άλλη, δεν το έχει πάρει και καμιά.
1: Ναι, και δεν νομίζω να το ξαναπάρει, έτσι. Ναι.
0: Καλά, δεν ξέρω.
2: Και επίσης, εντάξει, είναι μια πόλη με πάρα πολύ κόσμο, με πάρα πολλούς νομούς γύρω-γύρω, με πάρα πολλές ομάδες στο τοπικό. Αν δεν κάνω λάθος, είναι από τις μεγαλύτερες επαρχίες σε τοπικό επίπεδο ποδοσφαίρου. Και είναι μεγάλο επίτευγμα για έναν Λαρισαίο να παίξει τώρα στο υψηλότερο επίπεδο της ομάδας στη Λάρισα, όταν πλέον είμαστε στο 2017, 18, 19, 20, που έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και είναι δύσκολο που έρχονται τόσοι ξένοι ποδοσφαιριστές. Καταλάβατε.
0: Ναι, ακόμα και η ποδοσφαιρομάνα Λάρισα, αν θέλεις ο Κάμπος, που παραδοσιακά παράγει ποδόσφαιρο.
2: Έπαιξαν εύκολα, δηλαδή μετά τα τελευταία χρόνια. Έπαιξε ο Δημήτρης ο Κολοβέτσιος το πέρασμα στην αρχή, το παιδί που έκανε τις μεταγραφές μετά. Έπαιξα εγώ, ενώ Α' Εθνική, έτσι. Στην Β' Εθνική ακόμα ήμασταν με τον Πιλαδάκη, κάποια παιδιά περάσανε κάποιοι Λαρισαίοι, μείναμε από τη Β' ομάδα. Μετά όμως παίξαμε λίγα παιδιά, μετρημένα στα δάχτυλα στην πρώτη ομάδα. Και να είμαστε και με καλή εικόνα και να. Είναι σημαντικό, παιδιά.
0: Νίκο Καρανίκα, μ' αρέσει πάρα πολύ και μας αρέσει πάρα πολύ, διότι η προσέγγιση που έχεις κάνει είναι εντελώς ανθρώπινη και γύρω από το ποδόσφαιρο, γιατί πώς βλέπεις το ποδόσφαιρο και κυρίως τα μηνύματα αυτά, όλα τα μηνύματα τα κοινωνικού χαρακτήρα που έχεις στείλει για να καταλάβει και ο κόσμος, και γι' αυτό επέμενα να μιλήσουμε και στον αέρα, να καταλάβει και ο κόσμος πόσο δύσκολο είναι να είσαι ποδοσφαιριστής στο επίπεδο που έπαιξες, και το κυριότερο πώς το αντιμετωπίζει ο ποδοσφαιριστής όταν τελειώνει αυτή η ιστορία. Γιατί εντάξει, αν είσαι ένας γλαμουράτος ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλες διακρίσεις και στο εξωτερικό που παίρνουν εκατομμύρια, λίγο πολύ αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι οι επιλογές του θα είναι συγκεκριμένες, γιατί υπάρχει το χρήμα στις επενδύσεις.
2: Είναι, και όμως, σε διακόπτω να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Προστάνω και πάσα κι άλλη. Βλέπω κάποια παιδιά χθες που συγκινήθηκα που έβλεπα την εθνική ομάδα. Σε πληροφορώ και παίχτες αυτή τη στιγμή που παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο, όπως είναι αυτά τα Ελληνάκια, είναι πολύ απλά παιδιά. Ούτε ζελέ στο μαλλί δεν βάζουν, φίλε.
0: Σημαντικό γι' αυτό.
2: Να ξέρεις. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Το
2: εγώ
0: ζελέ,
2: που τόνισα το ποδόσφαιρο σε όλες τις εκδοχές. Έχω παίξει και Ευρώπη, έχω παίξει και Α' Εθνική, έχω παίξει και Β' Εθνική, έχω παίξει και Γ' Εθνική στα παλιογήπεδα, με κρύα νερά. Έχω ζήσει τα πάντα. Τα πάντα στο ποδόσφαιρο.
0: Και αυτό θα σε βοηθήσει.
2: Δεν το λέω εγωιστικά, καταλάβατε. Το λέω σαν να κάνουμε μια κουβέντα με όλο το σεβασμό προς το ποδόσφαιρο.
0: Μα έτσι είναι, φίλε, και γι' αυτό και εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα προχωρήσεις και στα επόμενα σου βήματα που έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Αρκεί να δουλέψεις, γιατί είναι και δύσκολα τα μαθήματα εκεί. Είναι λίγο μπελά.
2: Δεν πειράζει, θα κάνουμε την προσπάθειά μας, φίλε, και ποτέ. Έτσι ξεκίνησα και το ποδόσφαιρο, με ένα όνειρο. Θα σου πω την αλήθεια, εγώ είχα ένα πατέρα ο οποίος πάλευε για μένα και για τον αδερφό μου, με τη μάνα μου, να μην μας λείπει τίποτα. Με το καματιάρις ήτανε, με ένα μισθό. Και δόξα τω Θεώ, τα παπούτσια μου τα έπαιρνε, δεν μου λείπε ποτέ τίποτα και μου πρόσφερε τη βενζίνη. Με πήγαινε στο γήπεδο κάθε μέρα. Κυριακές πάντα ήταν αφιερωμένες όλη τη ζωή για να πάμε στα γήπεδα να παίζουμε αγώνες. Και πάντα ποτέ δεν τελείωσε ένα παιχνίδι να μου πει, ξέρεις τι, είσαι παιχταράς, δεν αφήσεις ιστορία και όλα αυτά. Πάντα δεν είχε και γνώσεις με το ποδόσφαιρο, ήταν άσχετος. Α, καταλάβατε τι εννοώ άσχετος.
0: Ναι.
2: Ψαροτουφεκάς είναι ο άνθρωπος, για να καταλάβετε. Ναι, αλλά όταν έβλεπε το παιδί του να προσπαθεί, έλεγε μπράβο, αγόρι μου προσπαθείς, δίνεις το καλύτερο σε αυτό. Δεν ξέρεις όμως πώς θα
0: πει πολλές φορές και μέσα από τις μπαλαδόρους εδώ πέρα, ότι καλύτερη χορηγική του ελληνικού αθλητισμού είναι οι γονείς, γιατί οι θυσίες τους δεν μπορούν να καταγραφούν ούτε με στατιστικά.
2: Είμαι πολύ τυχερός,
1: σε χρήμα και σε χρόνο, είναι ψυχολογία, τα πάντα.
2: Όταν το παιδί δεν φάνε καλά και εγώ καθόμουν το βράδυ στον καναπέ στον πατέρα μου και του έλεγα ένα πρόβλημα και ήταν εκεί να μου μιλήσει, εγώ είμαι περήφανος, καταλαβες. Θα λέω και συγκινούμε.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να συγκινηθείς.
1: Έπαιξε, να σου πω κάτι, εκτός από τη Λάρισα, είναι και μια άλλη ομάδα, είναι Πας Γιάννενα. Έπαιξες στις δύο από τις τρεις μεγάλες για μένα, έτσι. Άλλες παρεξηγούνται. Εγώ λέω Πας Γιάννενα, Λάρισα και Όφη. Είναι τρεις μεγάλες.
2: Είναι το στα Γιάννενα, να ξέρεις ότι γράψαμε εκείνη την περίοδο που ήμουν. Γράφτηκε η μεγαλύτερη ιστορία της ομάδας σε όλη την ιστορία, όλο τον χρόνο της ομάδας. Παίξαμε Ευρώπη.
0: Βγήκατε Ευρώπη, βέβαια. Μεγάλη μπάλα.
1: Δηλαδή, λέω, το να παίζεις σε δύο ομάδες και να ζεις σε πόλεις που είναι μόνο Πας ή μόνο Λάρισα.
2: Ναι,
1: και να βγαίνεις από ένα καφέ και δεν είναι χωριό, αλλά δεν είναι και τεράστια πόλη. Και όλα είναι, γεια σου παιχτάρα, τι θα κάνουμε την Κυριακή, είτε χάσατε, τι κάνατε πάλι προχτές.
2: Στα Γιάννενα, δεν φαντάζεσαι τι ζούσαμε. Μας πετούσε ο κόσμος στα χέρια τότε.
1: Ναι.
2: Η πόλη ζούσε για την ομάδα. Παίξαμε Ευρώπη, μια ομάδα από την επαρχία, όπως ο Όφη τώρα, εντάξει, που είναι ιστορική ομάδα έτσι, και παίζει Ευρώπη, οι άνθρωποι είναι, τους βλέπω και τους ζηλεύω. Δεν φαντάζει ψυχολογία. Δηλαδή, έπαιζε την Κυριακή Super League μετά και έλεγε, έλα μωρέ, εντάξει τώρα, να περάσει.
0: Ωραία πράγματα μας είπες, Νίκο Καρανίκα. Δεν μου λες, θα το πάρεις το κορίτσι, εγώ επιμένω. Ακούει τώρα.
2: Όχι, είμαι μόνο. Α,
0: δεν έχει αξία. Η ερώτηση δεν έπιασε τόπο. Δεν έπιασε τόπο. Εντάξει. Πήγα να σε πρεσάρω λιγάκι, δεν πειράζει.
2: Είμαστε σε μια ηλικία, φίλε, που όλα παίζουν τον ρόλο. Έχουμε ηρεμία, είμαστε χαρούμενοι. Όλα παίρνουν τον δρόμο του. Είναι όλα πολύ όμορφα.
0: Ωραία, καλούς απογόνους. Το τελείωσες. Το κλείδωσες. Πώς τη λένε την κοπελά, συγγνώμη τώρα για την ερώτηση.
2: Πολυξένη.
0: Το μάγεψε στον Νικόλα. Νίκο Καρανίκα, εμείς σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Καλό ταξίδι στη νέα πραγματικότητα. Καλός πολίτης που λένε και σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Έστειλες πάρα πολλά μηνύματα και κοινωνικού χαρακτήρα και για τη ψυχοσύνθεση και του ποδοσφαιριστή και του αθλητή γενικά. Και σου ευχόμαστε, γιατί είσαι και εκτός από καλό παιδί, είσαι και πνευματικά έτσι ιδιαίτερα καλλιεργημένο παιδί και που μπορείς να σταθείς με αξιώσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα, Νίκο Καρανίκα.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου που με καλέσατε για τη σύντομη κουβέντα. Τιμή. Και εσείς να συνεχίσετε τον αγώνα που κάνετε, γιατί είστε δυνατές προσωπικότητες στον χώρο και έχετε αντέξει και εσείς πάρα πολλά. Και η καθημερινότητά σας είναι δύσκολη. Εμείς που από το άλλο κομμάτι που σας βλέπαμε τόσα χρόνια το αναγνωρίζουμε, να ξέρετε. Και είστε σημαντικοί παράγοντες και σας ευχαριστώ να δίνετε βήμα και να δίνετε αυτόν τον αγώνα που δίνετε καθημερινά. Να είστε, να σας έχει ο Θεός καλά και να είστε γεροί.
0: Να είσαι καλά, Νίκο Καρανίκα, και να τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε. Σε παρακολουθούμε, έτσι, τον νου σου.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Χάρηκα πολύ.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, Νικόλα. Νίκος Καρανίκας, πολύ συγκινητική και ανάρτηση. Εδώ πήγα να βάλει τα κλάματα το παιδί. Γιατί. Θυμάται αναπολύ και είναι πολύ δύσκολη.
1: Εδώ ρε παιδάκι, φεύγεις από μια δουλειά.
0: Ναι, και σαν αγωγές.
1: Δηλαδή, ακόμα και που φεύγεις επειδή θέλεις εσύ να φύγεις να πας σε κάτι καλύτερο και λες ότι έχω δουλέψει.
0: Τόσα χρόνια.
1: Ναι, με τον Γιάννη τον Κώστα, 2 χρόνια έλεγες να μου λείψουν.
0: Ο Κώστας ποιος είναι τώρα.
1: Γενικότερα είπα. Ρε παιδάκι,
0: γιατί ο Γιάννη τον έχουμε. Ο Κώστα δεν είναι. Δεν μπορείς να πεις τάσος. Οκ, να σε συνεννοηθούμε.
1: Ο Γιάννης Κωνσταρά.
0: Ο Γιάννης Κωνσταράκης, όχι ο Κώστας. Έπεισε και τον Γιάννης και τον Κώστας. Δεν το πιστεύω. Τον έχουμε κάνει λατέρνα τον άνθρωπο. Γιάννης Κωνσταράκης, κυρίες και κύριοι. Τι μας έχεις ετοιμάσει τώρα, βάλε ένα τραγούδι τώρα, γιατί πιάσαμε την μπάρλα και εμείς και με τον Βαλικό. Όχι, θα μας βάλεις ένα ελληνικό. Βάλε μας ένα ελληνικό και μετά θα βάλεις και τα ροκάκια σου που θέλεις σήμερα. Τι μας έχεις ετοιμάσει, το Αχ Χελιδόνι μου. Βάλε το Αχ Χελιδόνι μου. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι και είναι και ιστορικό, γιατί. Κάποια στιγμή του είπε και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος του Λοΐζου, λέει, κεφάλα του λέει, έτσι τον έλεγε, δεν πρόκειται να γράψεις τραγούδια σαν κάποιους άλλους, ξέρω εγώ και τέτοια. Και έγραψε το «Αχ Χελιδόνι μου», έτσι, για να το εξηγήσει και το όνειρο και του Λευτέρη. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Λοΐζος, συνεργάστηκαν στο Μέτικο, αυτό το εκπληκτικό άλμπουμ του 1971 και ο Γιώργος Νταλάρας το εκτοξεύει.

0: Είπα και εγώ δεν θα ακούσουμε και Doors από το Γιάννη, αλίμονο. Λοιπόν, μόνο Παναθηναϊκός, όλα πράσινα παντού. Πώς προκύπτει αυτό, ρε Σάκη?
1: Πασόκ.
0: Παναθηναϊκά, λέει, άντε, το έκανες πολιτική.
1: Είπε όλο πράσινα παντού, λέει Παναθηναϊκός, και μετά όλο πράσινα παντού. Και
0: καλησπέρα, σου λέει, εδώ ναι. Ο Σάκης. Ζώτη σημαίνει άμυνα και κανονικό μπάσκετ. Επιτέλους είδαμε μπάσκετ μετά από 3 χρόνια.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Καλά, εντάξει.
0: Όχι, δηλαδή δεν έχουμε παραγγελίες. Δηλαδή αύριο θα ανοίξει το τζουμπόξ. Θα πάρετε κέρματα και θα ρίχνετε.
1: Ο Σάκης. Δηλαδή πρόπερση που πήρε την κούπα δεν ήταν κανονικό μπάσκετ.
0: Το είναι Ευρωλίγκα, λες.
1: Ναι, ήταν.
0: Και πήρε και τρομερό πρωτάθλημα.
1: Ήταν ακανόνιστο μπάσκετ.
0: Ναι, το γύρισε δηλαδή.
1: Σε αυτόν τον τόπο ξεχνάμε εύκολα. Έτσι. Σε όλα όμως, όχι στο μπασκετάκι και στο ποδόσφαιρο, σε όλα ξεχνάμε εύκολα.
0: Ναι. Εντάξει, είπε, συγγνώμη.
1: Εντάξει, δεν είμαι καλή. Εγώ δεν τον πυροβόλησα, αλλά λέω δεν μπορεί.
0: Αλλά τον έσκησε στον άνθρωπο. Νίκας Μανίκας, Νικολιάς Καρανίκας και μπροστά ο Νικολάς.
1: Μεταξύ μας το είπαμε, αλλά δεν το είπαμε στον άνθρωπο.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Δεν υπάρχει ο Καρανίκας.
0: Νικολιάς, δεν υπάρχει Καρανίκας. Είναι Νίκας και το έτσι. Οπότε. Αλλά μπροστά και ο Νικολάς, ναι, είναι η διαφήμιση αυτή η κλασική. Και ο Καρανίκας δεν είναι στο.
1: Είναι πάντως ταλεντάρα αυτοί που κάνουν, δηλαδή αυτοί που δημιουργούν φοβερές διαφημίσεις. Μένουν,
0: κοίταξε, υπάρχει ένα κομμάτι στη διαφήμιση που μιλάει για χιούμορ και εξαρτάται που θες να το πω δώσεις. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις τρομερή διαφήμιση, παραδείγματι λέω τώρα, μην με παρεξηγήσουν, δεν είμαι και τόσο ειδικός, αλλά μπορείς να κάνεις διαφήμιση για αυτοκίνητο με πολύ χιούμορ. Okay, να το κάνεις. Δεν είναι όμως ο στόχος αυτός. Είναι εξαρτάται και από το προϊόν.
1: Είναι βέβαια. Το αυτοκίνητο θα περίσει, δείχνει άλλα πράγματα.
0: Πρέπει να σου αναδείξει, θέλει να σου αναδείξει ότι είναι ένα ιδανικό αυτοκίνητο για τη γυναίκα. Πρέπει να στο παρουσιάσει.
1: Μια γυναικάρα ή έναν.
0: Ο γυναικάρας είναι μια κυρία που οδηγεί.
1: Ναι, αλλά σίγουρα θα είναι όμως οποιαδήποτε ηλικία θα είναι αυτό που λέμε καλοβαλμένη.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε ηλικία θα είναι.
0: Μια προσέγγιση. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ το έχω παρακολουθήσει λίγο πολύ και σεμιναριακά δηλαδή τη διαφήμιση. Η διαφήμιση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και κάτι πολύ όμορφο ταυτόχρονα. Αλλά όλα παίζουν, δηλαδή μια κακή προσέγγιση, ενώ νομίζω ότι είναι σωστή η προσέγγιση της διαφήμισης, μπορεί να καταστρέψει ένα προϊόν. Και επειδή παίζονται και κάποια εκατομμύρια πίσω από κάθε διαφήμιση, πίσω δηλαδή από το προϊόν, καλό είναι ο επαγγελματίας να είναι πραγματικά επαγγελματίας και να ξέρει που βαδίζει. Και το επίσης πολύ σημαντικό είναι και να ξέρει που βαδίζει αυτός που θέλει να διαφημιστεί, έτσι.
1: Γιατί... Και μια μεγάλη εταιρεία, δεν ονοματίζω τώρα τι, που μάλλον ένα μεγάλο κατάστημα, υπερκατάστημα, mm-hmm. που κάνει διαφημίσεις που συνήθως δεν είναι αυτό που λες τώρα τι έκανε πάλι, αλλά δεν την ξεχνάς όμως, τη διαφημίση, και σου μένει, είναι χαραγμένο στο μυαλό σου το τάδε μαγαζί. Από την διαφήμιση που λες ότι είναι δυνατόν, είναι όμως τόσο περίεργη διαφήμιση,

0: θύμηση που σου μένει στο μυαλό. Πέτυχε το σκοπό της.
1: Ναι, αυτό, η διαφήμιση που σου μένει είναι η πετυχημένη διαφήμιση, έτσι. Υπάρχει και τρόπος, υπάρχει να την ακούσεις μια φορά και να σου κάνει κλικ, υπάρχει και η διαφήμιση, η πιο, πώς να το πω, απλοϊκή, να το πω έτσι, που στοχεύει μόνο και μόνο για να παίζει σε επανάληψη. Και η επανάληψη, καταλαβαίνετε ότι βομβαρδίζει το μυαλό του καταναλωτή και γίνεται ένα παιχνίδι. Τι πιάσαμε τώρα, μια ωραία κουβέντα, η οποία όμως σε όλα, όλα παίζουν ρόλο. Δηλαδή, π.χ. ένας, ακόμη και στην πολιτική, όταν παίζεις τον ίδιο, τον ίδιο, τον ίδιο, τον ίδιο.
0: Πες, κάθε σου μήνυ.
1: Όταν τον εκθιάζεις συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια,
0: κάτι
1: είναι και αυτό στο πλαίσιο της προβολής, να το πω έτσι. Οπότε η προβολή, κάτι μένει, η θετική εντύπωση.
0: Και στα μέσα ενημέρωση, που τα λέμε, ό,τι να γράφετε κάτι, αυτό, κάτι ώρα αυτά, πες.
1: Και πρέπει να καταγράφετε και πόσα λεπτά πες, γιατί ζητάνε για τα κόμματα, πόσα
0: ναι,
1: λεπτά
0: ναι, βέβαια, όχι, εγώ
1: λέω, ο πρόεδρος του κόμματός μου.
0: Και ρεπορταζιακά, όταν γράφετε συνέχεια κάτι, ρες, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, κάτι θα μείνει.
1: Τις καλημέρες μας και στον Αναστάση που στέλνει αυτή την υπέροχη φωτογραφία από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε περισσότερα τώρα. Πάντα αέρα ακούει ο καλός μας φίλος. Να είσαι καλά, Κώστα. Αύριο παραγγελιές. Σήμερα έχουμε.
0: Ή από τώρα, αλλά για αύριο.
1: Ναι, ή πείτε κάτι τώρα. Ναι, έδωσε κάτι ένα στίγμα. Θέλει ροκ. Εντάξει, θα το σημειώσω εγώ. Θα παίξουμε ένα ροκ αύριο. Θα δούμε τι ροκ θα βάλουμε. Συμφωνούμε και στα άλλα, αλλά τώρα αυτά δεν διαβάζονται. Καταλαβαίνεις, Κώστα. Οπότε να πάμε σε time out. Καλέ μου φίλε Γιάννη, πάμε σε ένα time out. Τραγούδι και μετά ξανά εδώ.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Ερασπορ.

Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπό, είναι η βραδινή παλαδόρη, μέρος δεύτερο. Γιάννης Κουσταράκης, θα έβαλες και το τραγούδι που μου αρέσει αυτό. Είναι της Καϊμάς Τάσος Επιτρόπου, στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Τα περασικά μας και στη Δέσποινα που ταλαιπωρείται αυτές τις μέρες. Παρ' όλα αυτά αντέχει και ακούει, όπως και στην Έφη, η οποία θα κοιμηθώ, λέει, ακούγοντάς σας. Αυτό δεν είναι και πολύ καλό, βέβαια.
1: Με το προσέξει.
0: Ναι, να το προσέξει. Ναι, εμείς θα πρέπει να το προσέξουμε. Δεν μπορεί να το σκυμά. Τώρα πρέπει να σας πω ότι ο Δημήτρης Καϊμάς παίζει ηλεκτρική κιθάρα.
1: Ναι, μπλερ είναι αυτή, εντάξει. Οπότε,
0: οπότε τους ακούς, έτσι. Εντάξει, οκ. Okay. Σου βάλαμε και μπλερ. Μπλερ, μπλερ. Ωραία. Περίμενα να τσεκάρω και κάποια άλλα πράγματα.

0: επίσης πολύ σημαντικό στις διαφημίσεις που λέγαμε είναι και το...
1: Η μουσική.
0: Η μουσική.
1: Τραγούδι.
0: Δηλαδή, ολόκληρη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας πόνταρε από τη Βρετανία, πόνταρε πάνω σε αυτό το τραγούδι και θριάμβευσε παγκοσμίως. Δεν θριάμβευσε γι' αυτό, αλλά συμβάλλει και αυτό. Έτσι. Σας το λέω τώρα που είναι νωρίς, 26/9, για να μην λέτε μετά ότι δεν σας το είπα.
1: Νομίζω νωρίς έλεγε 1:07.
0: Όχι, 26/9. Το διευκρινίζει ο Κώστας. Και λέει, ποδόσφαιρο ντάμπ και μακριά πορεία στην Ευρώπη, μπάσκετ Super Cup.
1: τα πήρε όλα, εντάξει.
0: Κύπελο Ελλάδας, πρωτάθλημα, Ευρωλίγκα, την 8η, ναι, βόλεϊ ντάμπλ. Για όσους είναι αλλεργικοί στο τριφύλι να πάρουν τα βουνά.
1: Ο κοντός θα είναι στους δρόμους, θα είναι συνέχεια. Για δύο μήνες θα είναι στους δρόμους.
0: Αυτό φυτρώνει και ευδοκιμεί στον κάμπο, στα όρη, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Τι είπες ρε Κώστα.
1: Και στη θάλασσα.
0: Ναι, θαλασσινό τριφύλι.
1: Ναι. Το αγαπημένο τραγούδι θα είναι.
0: Ναι.
1: Το Κώστα, ναι.
0: Κώστα, τι να σου πω, εντάξει. Εγώ το διάβασα το μήνυμα.
1: Και εγώ να πω, αν το στόμα σου και στη φωτιά.
0: Α, καλά. Άμα δεν ταιριάζει, δεν θα συμπεθεριάζεται. Που δεν είναι συμπεθερή, αλλά πα πίτω. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, γιατί ξεκινάει. Α, πρώτα απ' όλα χρωστάμε την Ευρωλίγκα. Πριν πεις εσύ τα αποτελέσματα για το τι έγινε.
1: Στο ποδοσφαιράκι, ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο, να πω για την Ευρωλίγκα. Γιατί είχαμε κάποια παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα ο DJ Shorts έφυγε από το Παναθηναϊκό, βρήκε την υγεία του άνθρωπος. Σημείωσε μόνο 26 πόντους, ένα κρεσέντο επιθετικό που είχε. Με πάρα πολλές προσπάθειες πήρε 18. Καμιά κοσαριά προσπάθειες πήρε στο σκοράρι, για να σκοράρει. 26 πόντους, ένα rebound, 2 assist. Και στην νίκη της Βαλένθια επί της Μπεσίκτας, η οποία για πρώτη φορά συμμετέχει στην Ευρωλίγκα. Να πάω όμως και στα τελικά αποτελέσματα, τα σημερινά. Μπεσίκτας Βαλένθια λοιπόν 94-96, Φενέρ Βίρτους 78-68, Παρτιζάν Μιλάνο 92-76. Αυτά όσον αφορά και τα σημερινά αποτελέσματα. Εντάξει, λίγο πολύ τώρα τη βαθμολογία.
1: Τώρα είναι ένα παιχνίδι τώρα. Δεν είναι και με διαφορά, διαφορά των πόντων τώρα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα παίζουμε με τα 19 πόντους διαφορά. Ο Παναθηναϊκός νίκησε στην πρώτη θέση. Μετά δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός, Παρτίζαν. Αυτές οι ομάδες που νίκησε και οι ομάδες που έχασαν. Τι να κάνουν. Αυτό δεν είναι βαθμολογία. Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
1: Μόνο άμα ξαφνικά έχει COVID, τα πάντα όλα κλειστά. Διακόπτεται το...
0: Ξανά έγινε, αλλά δεν το πήρε η ΕΦΕΣ που ήταν το φαβορί να το πάρει γιατί διακόπη.
1: Δεν πήρε τότε το...
0: Όχι, διακοπή. Όχι, όχι. Πήρε δύο με Final Four τα πήρε και...
1: Αν νόμιζω ότι το άλλο τότε που υπήρχε... Ήθελε,
0: ναι, και μάλιστα είχε βγάλει για ανακοίνωση ότι εμείς θέλουμε να παίξουμε ή τουλάχιστον να μηθεί ο τίτλος σε εμάς, μιας και είμαστε πρώτοι και
1: νομίζω δίκιο είχε.
0: Εντάξει, δίκιο τώρα, αφού δεν έφτασε στη διαδικασία, όπως και μια ψυχή που έλεγε ότι ο Ολυμπιακός αν δεν είχε λέει Final Four...
1: Αυτό, είναι, αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Αυτό είναι άλλη, άλλη συζήτηση, κουβέντα, ναι. Είναι άλλη διοργάνωση.
1: Ναι,
0: δηλαδή να αλλάξουμε τη διοργάνωση για να βολευτεί μια ομάδα δεν είναι σωστό. Αυτή έτσι διεξάγεται. Αυτό το Final Four είναι το μεγαλύτερο μετά το Champions League έτσι, του ποδοσφαίρου. Είναι το μεγαλύτερο event ομαδικού σπορ στην Ευρώπη. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι ένα ιδιαίτερο. Το βλέπουν πάρα πολύ. Το Final Four μπορεί να μην βλέπεις μπάσκετ, αλλά το Final Four θα το δεις ειδικά εδώ στην Ελλάδα, αν υπάρχει ελληνική ομάδα, που τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός είναι συνεχώς εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτά όσο αφορά και το...
1: Να δούμε και το Nation League, έτσι, που είχαμε σήμερα η δεύτερη μέρα, όχι η δεύτερη αγωνιστική, η δεύτερη μέρα της πρώτης αγωνιστικής, Ιταλία-Βέλγιο 0-2, για μία ακόμη φορά οι Ιταλοί δεν κέρδισαν σε επίσημο παιχνίδι και βλέπουμε έτσι το πρόβλημα υπάρχει στην Ιταλική ομάδα. Τουρκία-Γαλλία 0-1 στο ντεπούτο του Ζενετή Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας με γκολ του Μπαπέ. Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1. Η Ουκρανία παίζε με 10, παρόλα αυτά πήραν το διπλό. Πολωνία-Βοσνία 0-0. Σουηδία-Ρουμανία 2-1, κέρδισαν οι Σουηδοί. Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1, έλεγα χει εχθές, αλλά τελικά κέρδισαν έτσι οι Μαυροβούνιοι.
0: Προηγήθηκε η
1: Κύπρος.
0: Προηγήθηκε νομίζω.
1: Νομίζω προηγήθηκε, κάτι το δω κιόλας. Οπότε εγώ στο 55. Ναι, προηγήθηκε και προς 0-1, αλλά πετυχάνε έτσι 2 γκολ. Οι Μαυροβούνοι κέρδισαν το παιχνίδι. Αρμενία-Λετωνία 2-0 και Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία 0-1. Και πάμε να δούμε γρήγορα έτσι και τα αυριανά παιχνίδια. Σλοβενία-Σκωτία, 4 ώρα νωρίς αυτός ο αγώνας. 7 Άγιος Μαρίνος-Φιλανδία, είναι για την τρίτη κατηγορία. Βουλγαρία-Λεξεμβούργο 7, την ίδια ώρα Ισλανδία-Εστονία και Νησιφερόες-Καζακστάν. Στις 10 παρατέταρτο Αλβανία-Λευκορωσία και Σλοβακία-Μολδαβία. Στην πρώτη κατηγορία 10 παρατέταρτο Ματσάρα, αυτό που λέγαμε και χτες, Αγγλία-Ισπανία και Τσεχία-Κροατία. Και για την δεύτερη κατηγορία Βόρεια Μακεδονία Ελβετία. Αυτά είναι τα παιχνίδια του Σαββάτου.
0: Άστα, ωραία πράγματα μας είπες. Και άλλη δεν έχει.
1: Μετά πάμε, είναι την 27 του μήνα.
0: Κυριακή.
1: Την Κυριακή. Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν. Είναι για την τέταρτη κατηγορία. Γιβραλτάρ-Ανδόρα. Πρώτη κατηγορία Δανία-Ουαλία και Σερβία-Ολλανδία, έτσι από τον όμιλό μας, στις 7 η ώρα. Την ίδια ώρα για την δεύτερη κατηγορία Αυστρία-Κόσοβο και επόμενο το βραδάκι που είναι οι ματσάρες Γερμανία-Ελλάδα και Νορβηγία-Πορτογαλία, πρώτη βέβαια κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία την ίδια ώρα Ισραήλ-Ιρλανδία και Γεωργία-Ουκρανία. Αρμενία Μαυροβούνιο. Πάμε μετά Δευτέρα, οπότε φτάνει έτσι. Δεν πέφτει μέχρι την Κυριακή.
0: Εντάξει,
1: όχι, γιατί είναι πολλές ημέρες.
0: Δεν μου λες. Εμείς αύριο θέλουμε από τους Σέρβους να κόψουμε βαθμούς από τους Ολλανδούς. Όταν λέω να κόψουμε βαθμούς, να μην πάρουν νίκη οι Σέρβοι.
1: Ναι, είναι μια ισοπαλία. Έτσι, ναι.
0: Μια ισοπαλία και εμείς θα νικήσουμε τους Γερμανούς. Λέμε τώρα.
1: Εντάξει, εγώ το είπα και χτες, πιστεύω. Λόγω επειδή οι Γερμανοί και εμείς είμαστε σε καλό momentum, οι Γερμανοί ψάχνονται ακόμη.
0: Είναι σε μεταπαραδικό στάδιο, έχουν και απουσίες.
1: Ναι, ίσως είναι ευκαιρία έτσι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Ναι. Εντάξει, θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια. Λοιπόν, αύριο.
1: Θετικό μιλάω και πιέσω πάλι έτσι.
0: Ναι, εννοείται. Να μην το ξεχάσω, έχουμε αύριο το Super Cup. Έτσι, να πούμε και λίγο το πρόγραμμα. Το έχουν πει, άκουγα και τα παιδιά
1: που τα
0: λέγανε, αλλά είναι ένα θέμα γιατί από ελληνικό ενδιαφέρον, αν εξαρτήσει την εθνική, έχει και άλλα πράγματα τα οποία θα τα πούμε και συνέχεια πέρα από το ποδόσφαιρο γυναικών. Super League 2. Έχει Super League 2.
1: Έχει.
0: Έχει και Super League 2. Έχουμε το. Στο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι, το Super Cup. 26 και 27 του μηνός, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες και παίζουν στις 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός, ΑΕΚ, οι δύο ημιτελικοί είναι αυτοί, και στις 9 η ώρα Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Και την Κυριακή, όχι στις 9 τελικά, στις 8 άλλαξε η ώρα, ο τελικός δεν θα έχει μικρό τελικό. Που σημαίνει αυτό ότι συντονίζεστε και στην Ερασπορ για να. Καλά κάνουν και το έβαλαν και 8, γιατί είναι και στις 10 παρατέταρτο είναι το.
1: Παίζει και η εθνική.
0: Ναι. Δηλαδή έχουν ένα προϊόν, μην το διαλύσουμε τελείως. Δηλαδή το βρήκα ευκαιρία πάλι να γκρινιάξω γιατί βάζουν όλα τους αγώνες Super League το ένα πάνω στο άλλο. Mm-hmm. Γι' αυτό και βρήκα ευκαιρία. Τουλάχιστον αν μπορούν να διαχειριστούν κάποια προϊόντα τους. Δηλαδή. Παραδείγματι ο Sky, ας πούμε, το Super Cup, να το φέρει μια ώρα νωρίτερα για να το μπορείς να το δει ο κόσμος, γιατί κάποιοι θα θέλουν να δουν και την εθνική.
1: Είναι τώρα αυτό, έτσι με τη νίκη όλοι θέλουν να δουν το παιχνίδι, το Γερμανία-Ελλάδα, που έτσι κι αλλιώς, αλλά ένας λόγος παραπάνω.
0: Με ποιον παίζει ο Ολυμπιακός και ποιον ο Παναθηναϊκός στο επόμενο αγωνιστική. Η επόμενη αγωνιστική είναι η λεγόμενη Double Game Weeks. Μεγάλε, σηκωφύγε, παίρνει κάμψη ο καημάς τώρα, να ξέρετε. Έτσι μας τον είπαν, έτσι σας το λέμε την αγωνιστική λοιπόν και την εβδομάδα. Είναι αυτή η λεγόμενη διπλή αγωνιστική, άλλοι τη λένε και μακριά από εμάς, όπως τη λένε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε την Τρίτη για τη δεύτερη αγωνιστική Ζαλγκύρης Ολυμπιακός, στις 8 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι, και την Τετάρτη στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Βίλερμπαν. Για την Τρίτη αγωνιστική, αυτό που λέμε στο καπάκι, την Πέμπτη Βίρτους Ολυμπιακός, τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι Ολυμπιακός εκτός, μία του μηνός πλέον, σε 9 και μισή, Βίρτους Ολυμπιακός, και Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ την Παρασκευή στις 9 και 4, τέταρτο παιχνίδι. Και από ό,τι άκουγα και τα παιδιά πριν από εμάς, ο Παναθηναϊκός έχει 8 αγώνες, που αν τα τύπωσα για να τα έχω μπροστά μου, μπορεί και να τα τύπωσα, μπορεί και να μην τα τύπωσα, δεν έχει σημασία, έχει 7 στα 8 είναι εντός έδρας στην πρεμιέρα. Θα σας τα πω την επόμενη εβδομάδα που θα τα έχω τυπωμένα, ή αύριο αν το θυμηθώ θα σας αφέρω αναγωνιστική. Καλά, δεν έχει καμία σημασία τώρα πώς θα προκύψει. Λοιπόν, ξεκινάει όμως και το πρωτάθλημα, Δημήτρη, της Γάμα Εθνικής. Και Γάμα Εθνική είναι, δεν είναι η βάση, αλλά είναι η γέφυρα από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ασχέτως αν θεωρείται ερασιτεχνική κατηγορία, στις επαγγελματικές κατηγορίες. Είναι η Γάμα Εθνική, είναι η κατηγορία που σου δίνει το δικαίωμα να διεκδικείς το κάτι παραπάνω και να μπεις στην ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι μια πολύ δύσκολη κατηγορία. Γιατί είναι δύσκολη? Διότι όσο πιο χαμηλά κατεβαίνεις, τόσο πιο ζώρικα είναι τα πράγματα, και καταλαβαίνετε ότι είτε σε αγώνες γραμμές, είτε σε γήπεδα τα οποία δεν είναι και τα καλύτερα, ή τέλος πάντων μπορεί να έχουν πολύ ένταση, καλά είναι οι ομάδες, αυτές οι 113 ομάδες που θα ξεκινήσει από αύριο το νέο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής, με τους 9 από τους 10 ομίλους της κατηγορίας να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί 9 στους 10? Διότι ο πρώτος όμιλος, ο λεγόμενος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που ρωτάει ένας φίλος, ξεκινά στις 10 Οκτωβρίου, καθώς συμμετέχουν 10 ομάδες και οι αγωνιστικές είναι λιγότερες. Στον έκτο όμιλο, μιλάγα με τον Πάπη τον Πλάγο, ενώ πιάνει Αχαΐα, Πύργους, αυτό που ξέρω εγώ, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και όλα αυτά, μέχρι και Ήπειρο, η Αμαλιάδα, που είναι 15 χιλιόμετρα παραδίπλα, ένα τέταρτο, ανήκει στην κατηγορία, σε άλλο όμιλο που είναι της Πελοποννήσου, Τρίπολη και όλα αυτά. Και αυτό έχει γίνει όχι βάσει μόνο περιοχής, αλλά κάποια ομάδα, για να συμπληρωθούν και οι ομάδες σε κάθε όμιλο, έτσι. Δεν γίνεται να παίζουν οι ομάδες.
1: Είναι άλλο ένα θέμα, έτσι, με το άδειασμα της Υπαίθρου, που πλέον οι ομάδες είναι λιγότερες.
0: Ναι, οκ, okay, αλλά είναι κάτι... Δεν μπορείς να φτιάξεις έναν όμιλο με 8 ομάδες, παράδειγμα, ότι να είναι ο ένας όμιλος να έχει 12.
1: Επειδή παλιότερα, το κάθε ένα χωριό, κάθε ένα χωριό έχει τη δική του ομάδα. Ήταν πολλές...
0: Αυτό ήταν πιο εφικτό στη Δέλτα Εθνική τότε, που υπήρχε η Δέλτα Εθνική.
1: Και στις τοπικές ΕΠΣ, δηλαδή, ήταν κάθε ένα χωριό έχει τη δική του ομάδα. Τώρα δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχουν παιδιά.
0: Εντάξει, ισχύει όμως, οι ΕΠΣ έχουν πρωταθλήματα.
1: Ναι, ναι, αλλά είναι μικρότερα. Είναι πλέον λιγότερες πραγματικά οι ομάδες. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα κοινωνικά.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160, στο aerasport@ert.gr, στα email μας. Στέλνετε και στο Aerasport με ελληνικούς χαρακτήρες, εντοπίζετε τον ίδιο και τον μπουμπουνάτε εκεί μέσω Viber και στο Messenger. Δημήτρης Καϊμάς θα σας επιτρόπω, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας για οποιαδήποτε διευκρινιστική, χρηστική πληροφορία και γύρω και από τις άλλες κατηγορίες. Ο Αλέξανδρος εδώ, καλό βράδυ παιδιά. Αυτό τον Μπετράν, τι τον κάνετε έτσι? Δεν προλάβει να γυρίσει από το Μουντιάλ, πάει Σερβία, Γερμανία, με jet lag θα γυρίσει, λέει ο Αλέξανδρος. Κοίταξε, Φινέας Φόγκλη. Ο Πέτρος ο Μαυρογιαννίδης,
1: εννοεί. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το παιδί, εντάξει, είναι εργαλείο, τι να κάνουμε τώρα. Και όχι μόνο εργαλείο, είναι και πολύ εργαλείο.
1: Καλά, δισκάβει κιόλας, έτσι.
0: Εντάξει, ταξίδια τώρα.
1: Ναι, καλά, εντάξει, καλά, είναι ωραία, είναι. Δεν είναι.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι.
1: Αν
0: δεν του άρεσε, δεν θα το έκανε.
1: Ας πάει κάποιος άλλος.
0: Είναι και πολύ εργαλείο, κάνει και το ρεπορτάζ.
1: Ναι, άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
0: Στα ρεπορτάζ του πάει, δεν ανακατεύεται από την αγωγή ο Πέτρον. Αύριο ένα ροκ για το χωριό μου, λέει Πελασγία. Ναι, με. Εντάξει, θα βάλουμε ροκάκια. Θα μας το θυμίσετε και αύριο, παιδιά. Αύριο θα μας το θυμίσετε και θα βάλουμε και ροκάκι. Και επειδή τώρα ζήτησες και ροκάκι, πριν πάω στη Γάμα Εθνική, λοιπόν, ρίξε μια ροκιά έτσι καλή όμως. Μην βάλεις Doors πάλι, έλεος. Η Blue Easter Card, τι θα μου βάλεις, για να δω. Μαζί σκα. Όχι άγριο, μωρέ, γιατί άγριο. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Εντάξει, πάλι.

0: Γιώργος Μασθένη, το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Μας έστειλε και το Ολυμπιακό, το διαβάζαμε. Τώρα δεν είναι τη ώρα.
1: Κόβεις τον ύμνο.
0: Έλα μου, κόβω τον ύμνο και εσύ τώρα.

0: Με Πάσο το παίζει αυτό, ε. Φαντάζομαι.
1: Seven Nation Army.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Και μια που λέμε για Πέτρο, ήταν το σήμα του για χρόνια στην εκπομπή του.
0: Αυτό.
1: Ναι. Νομίζω έτσι.
0: Εντάξει. Νέος άνθρωπος είναι πιο. Πιο normal σήματα βάζει. Τι θα τα βάζει. Σαν αυτά που βάζει εσύ. Και κάνεις και το Rocky Balboa όταν παίζει και κάνεις ότι παίζει box. Άσημα. Αρκεί την τρίτη εθνική να έχουν. Α, στην τρίτη εθνική λέει. Είναι υποχρεωτικός ο απεινιδωτής. Είναι υποχρεωτικός, Θοδωρή. Είναι μέσω κανονισμού, σας τα πω αμέσως μετά. Και κάποιον που να ξέρει να χειρίζεται αυτό τώρα και γιατρό. Αυτό εννοείται, εντάξει, σε κάθε αγώνα. Ναι, συμφωνώ, Θοδωρή, έχουν γίνει πολλά κακά. Να τα μόνο στη.
1: Το βασικότερο, δεν ξέρετε ποιο είναι, παιδιά. Το έχουμε πει νομίζω και εμείς εδώ και στο Earth News.
0: Κόβεις τον υμνό.
1: ότι οι γονείς στα πιο μικρά παιδιά είναι κάποιοι που γκρινιάζουν επειδή θα πρέπει κάθε Σεπτέμβρη να πάνε τα παιδιά τους να κάνουν τρίπλεξ, δηλαδή να επισκεφτούν τον καρδιολόγο και να δουν αν το παιδάκι τους θα μπορεί να αθληθεί. Και παρόλα αυτά κάποιοι σε εμάς δεν το είπανε.
0: Κάποιοι στο πρώτο πρόγραμμα.
1: Ναι, είχε δίκιο. Ναι, που κάποιοι μας ευχαριστούσαν ότι δυστυχώς, αλλά το προλάβανε.
0: Ναι. 5-6 περιπτώσεις λέει.
1: Ναι.
0: Να τη θυμάμαι. Ήταν συνέντευξη. Μια συνέντευξη είχαμε την περασμένη εβδομάδα στο πρώτο πρόγραμμα και τα λέγαμε αυτά. Και λέει, όσο περίεργο σας φαίνεται, λέει, μπορεί να γκρινιάζα, μπορεί να κάνα, αλλά πολλοί γονείς έχουν έρθει. Μιλάμε, λέει, για 5-6 περιπτώσεις στις εκατοντάδες. Οκ. Okay, αλλά χάρη σε αυτές τις εξετάσεις βρήκαν ότι το παιδί τους είχε πρόβλημα και δεν έπρεπε να συνεχίσουν.
1: Στίβος. Από την Μαλίνη. Τον coach.
0: Ναι, από τον.
1: Εντάξει, ωραία. Προπονητή Στίβου. Που είπαμε, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε Στίβου.
0: Του υποχρεώνει ο.
1: Εδώ και 10 χρόνια να υπάρχει κάρτα αθλητή.
0: Ναι, καλά, δεν είναι υποχρεωτικό σε όλε τι δραστηριότητε.
1: Ναι, αυτό λέω. Πρέπει να υπάρχει κάρτα αθλητή.
0: Οπότε σώθηκαν τα παιδιά, βρήκαν την υγεία του, διότι μέσα από αυτή τη διαδικασία για κάποιου γονεί. Αγκαρία, αποδείχθηκε ότι τα παιδιά τους είχαν πρόβλημα είτε αναπνευστικό είτε καρδιολογικό, κυρίως για την καρδιά, γιατί το να πάρεις από παθολόγο ένα χαρτί μπορεί να σου λέει κάτι, αλλά ουσιαστικά δεν σε εξασφαλίζει.
1: Το τρίπλεξ είναι μια σοβαρή εξέταση.
0: Είναι μια σοβαρή εξέταση και κάποιοι απλά περνάνε και παίρνουν κάποια χαρτιά, παλιά γινόντουσαν και αυτά. Η σοβαρή προσέγγιση του γονέα. Άσε τώρα τους συλλόγους και άσε και τους γιατρούς και άσε τώρα. Ο γονέας πρέπει να πετύσει το σωστό έλεγχο του παιδιού του, γιατί έτσι είναι τα πράγματα.
1: Και εμείς και οι μεγαλύτεροι που θέλαμε να πάμε ένα γυμναστήριο, να παίζουμε μπάλιτσα για την πλάκα μας. Και εμείς καλό είναι κάθε Σεπτέμβρη να κάνουμε ένα τρίπλεξ. Είτε είσαι 25 είτε 55 και να πας να πεις ωραία μπορώ να αθληθώ. Είμαι εντάξει, οκ, okay, πάμε. Όχι να πας για καλό και να πας στα θυμαράκια.
0: Λοιπόν, Αλέξανδριάδε, στείλει στο Jukebox. Εγώ δεν βάζω Bobber, Motorhead και κάτι τέτοια. Στείλτε στο Jukebox αύριο και ίσως να βάλω, γιατί αυτό το πράγμα που έπαθα προχθές με τον Αλέξανδρο που μου έβαλε ένα Motorhead.
1: Νομίζω στείλει ο Αποστολόπουλος μήνυμα, αλλά όχι.
0: Όχι, άλλος Αλέξανδρος. Άλλος Αλέξανδρος ήταν. Αλέξανδρο, το έχετε αυτό με τα Motorhead. Ένα τραγούδι το οποίο, παιδιά, μου πει ότι δεν το ξέρει, μου λέει. Του λέω. Πρώτη φορά τα άκουσα. Εντάξει, αλλά εγώ δεν είμαι και μονάδα μέτρησης για Motorhead. Εντάξει, οκ. Τώρα θα ακούει και ο Γιάννης και θα λέει τώρα ο Κωνσταράκης. Τους Motorhead τους ξέρω. Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν ήξερα. Εν πάση περιπτώσει, το ζήσαμε και αυτό. Ένα τραγούδι το οποίο πρώτα απ' όλα δεν μ' άρεσε. Γιατί πολλά τραγούδια τα ακούω για πρώτη φορά και μ' αρέσουν.
1: Αυτό δεν μ' άρεσε. Πήρε ωραία, ξέρω και δεν
0: πειράζει. Ναι, ακριβώς. Οπότε αύριο, Αλέξανδρε, και αφήστε τις παραγγελίες από σήμερα. Μου λες να τα σημειώσω. Εντάξει, κάποια τα κρατάμε. Εντάξει, το κρατάω και αυτό.
1: Εγώ που είναι στο Messenger είναι εύκολο να τα στέλνω.
0: Ο Γιώργος έχει στείλει.
1: Πρόγραμμα για όλους. Εσύ είσαι έλεος τώρα, έτσι.
0: Εντάξει, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
1: Πάμε και για το Παγκύβριο πρωτάθλημα μετά.
0: Όχι, για την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, εντάξει, εγώ το χοντρίνω λίγο.
0: Εντάξει, αύριο θα σα πω και εγώ περισσότερα. Γιατί πιστεύω. πιστεύω μέσα από το jukebox θα βγει και κάτι και ένας ανθός ενημέρωσης τέλος πάντων και δεν θα είμαστε τόσο καταστραφικοί. Να γυρίσω εγώ στη Γαμεθνική λοιπόν και να σας πω ότι ο 8ος όμιλος είναι αν μη τι άλλο
1: η Αθήνα.
0: Ναι, ξεχωρίζει μακράν από τους υπόλοιπους. Γιατί? Γιατί υπάρχουν ομάδες που κάποιες προκαλούν και μια ανατριχύλα στους παλαιότερους με τα ονόματα όπως είναι η Δόξα Βύρωνα, το Εγάλιο, η Προοδευτική, ο Ιωνικός, ο Εθνικός μας και φυσικά ο Απόλλων Σμύρνης, ο αγαπημένος μου Απολλωνάκος μου, που αν μη τι άλλο είναι δεδομένο ότι θα γίνονται μεγάλες ματσάρες σε αυτήν την κατηγορία. Όμως υπάρχουν και πολλά μεγάλα ονόματα σε αυτό το μίνι αφιέρωμα που κάνουμε στη Γάμα Εθνική που ξεκινάει αύριο και μεθαύριο, το οποίο τα έχουμε συνηθίσει, μάλλον οι παλαιότεροι τα θυμόμαστε και από τις κορυφαίες κατηγορίες και όχι μόνο. Παραδείγματι, μεγάλα ονόματα τώρα σε Β' Εθνική και Γ' Εθνική και Α' Εθνική, πολύ χειρά ονόματα. Στον πρώτο όμιλο ξεχωρίζει με τι άλλο η Ξάφη, η Δόξα Δράμας και η Καβάλα, ομάδες που εκπροσωπούν ολόκληρες πόλεις είναι αυτές, έτσι. Στο δεύτερο όμιλο το μεγάλο όνομα ακούει σε αυτό του Μακεδονικού, ενώ στον πέμπτο η Λαμία είναι αυτή που έχει ναι μεν την πιο σύγχρονη ιστορία, αλλά ξεχωρίζει ως φανέλα από τους υπόλοιπους. Δηλαδή η Λαμία μέχρι πριν δύο χρόνια ήταν στην κορυφαία κατηγορία.
1: Και με καλά αποτελέσματα ήταν, ναι, ομάδα της πλάκας.
0: Μέχρι που έπεσε, που δεν είχε καλά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Χρόνια που έπεσε. Δύο χρονιές νομίζω δεν ήταν, ή τρεις.
1: Τρεις. Δηλαδή ήταν μια χρονιά που ήταν, πήγαινε τρένο. Οριακά να βγει η Ευρώπη.
0: Με Λεωνίδα Βόκολο. Θα θυμάμαι καλά. Στο δεύτερο όμιλο, ναι, το είπαμε για το δεύτερο όμιλο με το Μακεδονικό. Η Λαμία είναι στον πέμπτο. Η Καστοριά που έχει σηκώσει και Κύπελλο Ελλάδος, έτσι, ο ιστορικός Πασιγιάννα, η Βασίλισσα του Βορρά, η Βέρεια, η Νάουσα, ο Ιορδαϊκός και όχι μόνο, μερικές από τις ομάδες, ηχηρά ονόματα είναι αυτά, όπως και να το κάνουμε, στον τρίτο όμιλο. Ενώ στον τέταρτο βρίσκονται τα Τρίκαλα και ο Πιερικός. Παναχαϊκή και Παναγιάλιος είναι οι πιο βαριές φανέλες του έκτου ομίλου, όπως και η Κόρυθος στον έβδομο όμιλο. Κόρυθος και έχει παίξει και Α' Εθνική, έτσι. Μπορεί να μην έχει παίξει στην πρώτη κατηγορία, αλλά είναι ολυσιακός. Είναι μια σταθερή αξία.
1: Έχω πάει στα Ελίσια, ζωγράφου μάλλον για μεταδόσεις, και παίζει χρόνια η Β'Εθνική.
0: Ένατος όμιλος εκεί ο ολυσιακός.
1: Δύσκολο παρκάρισμα.
0: Ναι, ζώρικο, σωστό. Και ο δέκατος όμιλος, της Κρήτης δηλαδή, όμιλος με Εργοτέλη, φυσικά, Χανιά και εξίσου σημαντική και ιστορική σύλλογη του νησιού που θα βρίσκονται σε αυτό τον όμιλο. Όπως καταλαβαίνετε, η Γάμα Εθνική μπορεί να επιφυλάξει και αρκετές συγκινήσεις. Λοιπόν, να πάω τώρα, θα έχεις τίποτα και μισή να μας ενοχλήσει ή να προχωρήσει τη Γάμα Εθνική. Να πάω και να το πάρω και μετά θα σας βάλω.
1: Εκεί να σποτάσω πόσο άθλια θα είναι τα περισσότερα κήπεδα σε αυτές τις ομάδες.
0: Εντάξει, έχουν βελτιωθεί αρκετά τα πράγματα.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Παλιά ήταν φίλε στα ξερά, θυμάσαι τώρα πώς ήταν.
1: Ναι, αλλά όμως έχει αλλάξει και η κοινωνία, έτσι. Είναι όλα αυτά γήπεδα, είναι αρχαία πλέον. Δηλαδή είναι πολύ λίγα, αν θα δεις τα καινούργια γήπεδα, είναι τα πιο καινούργια γήπεδα, αυτά πήγαινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ εκτός Αθήνας.
0: Ναι. Το Πανθεσσαλικό, το Παμπελοποννησιακό, το Παγκρίτιο. Τέλος.
1: Αυτά είναι, τέλος.
0: Τέλος.
1: Της Λάρισσας που
0: είναι ιδιόκτητο.
1: Ναι, καινούριο. Καινούριο. Εντάξει.
0: Πιο καινούριο σε σχέση με το Αλκαζάρ που ήταν. Ναι.
1: Ποιο άλλο γήπεδο. Κανένα. Όλα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60-70 ετών γήπεδα.
0: Ναι, μεγάλα. Παλιά. Λοιπόν, ποιο είναι το φορμάτ τώρα. Τώρα εδώ θα σας τα αναγνώσω για να σας βάλω και σε μια διαδικασία για να δείξετε προσοχή. Μία και μισή το βράδυ. Τώρα, άμα αντέχετε να ακούσετε, γιατί αρχίζει το κόπο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε την πρώτη φάση. Είναι οι αγώνες των 10 ομίλων. Ήδη ο καημάς τον πήρε ο ύπνος. Λοιπόν, στην πρώτη φάση οι ομάδες αγωνίζονται στον εκάστοτε όμιλο με στόχο να βρεθούν στις θέσεις που οδηγούν στα playoffs και όχι στα playouts. Η κατάσταση της πρώτης φάσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι βαθμοί και τα γκολ που θα έχουν συγκεντρωθεί από τις ομάδες μεταφέρονται στη δεύτερη φάση.
1: Άσχετο, τώρα το μου ήρθε φλάς.
0: Τώρα, άμα με κόψεις, ναι, θα καταστραφώ.
1: Την Γάμα Εθνική.
0: Θα μπερδευτώ.
1: Ναι. Εκεί που είσαι στον νόμο του Τρικάλων, πρέπει ξεχώριζες από τις ομάδες και το διγενή, που είναι η ομάδα του χωριού μου.
0: Που είχε βάλει 150 γκολ.
1: Ναι, ναι, ναι. Η ομάδα του χωριού.
0: Πέρσι.
1: Ναι, πέρσι, ναι.
0: Φέτος έγινε.
1: Τρένο έρχεται. Τρένο, ερχόμαστε
0: Πρέπει
1: τρένο.
0: Να βρω την ομάδα διγενή. Είμαστε με το διγενή, σας ενημερώνουμε από τώρα, θα τον παρακολουθούμε στενά.
1: Είπαμε να πάρουμε τηλέφωνο και δεν το πήραμε ποτέ.
0: Ναι, το ξεχάσαμε. Το ξεχάσαμε. Λοιπόν, κανένα αποτέλεσμα, να ξέρετε, δεν είναι αδιάφορο, αφού η βαθμολογική συγκομιδή της πρώτης φάσης συνεχίζεται και μετρά και στη συνέχεια. Δηλαδή, μπορεί να είσαι άνετος, να βγαίνεις πρώτος, να διαφορείς, να αρχίσεις αλλαγές. Όχι, πρέπει να
1: πας τρένο. Συνέχεια, κρατάς βαθμολογία.
0: Λοιπόν, στα play-offs τώρα, οι έξι πρώτοι συνεχίζουν τη μάχη. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, οι ομάδες θα τερματίσουν στις θέσεις 1 έως 6 κάθε ομίλου, συνεχίζουν για τα play-offs. Οι 60 ομάδες που θα σχηματίσουν, θα μαζευτούν, οι 6 πρώτοι από 10 mm-hmm. ομίλους δηλαδή, 10 νέους ομίλους των 6 ομάδων. Ανακάτα τα πράγματα. Εκεί θα δώσουν 5 ακόμη αγώνες, έναν με κάθε αντίπαλο. Ενώ θα μεταφέρουν μαζί τους και τη βαθμολογία και τα γκολ της πρώτης φάσης. Εγώ αυτό το βλέπω εντελώς άδικο, γιατί μπορεί να είσαι σε έναν όμιλο που μπορείς να βάλεις 180 γκολ.
1: Στον 8ο όμιλο, που γίνεται χαμός, που είναι δύσκολος.
0: Ναι.
1: Της Αθήνας.
0: Και να μοιράζονται εκεί πέρα τα αποτελέσματα και να πάνε να παίξεις με έναν όμιλο, με κάποιες ομάδες από άλλον όμιλο, οι οποίες μπορεί και να έχουν και καλύτερο συντελεστή, όχι μόνο σε τέρματα, αλλά και σε βαθμούς. Να έχουν καλύτερη βαθμολογία mm-hmm. από σένα και εσύ έχεις στήσει. Εν πάση περιπτώσει, έπρεπε να γίνει κάτι για να παιχτεί. Λέω εγώ, απλά έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα. Δεν μπορεί να κάνω και κάπου λάθος. Λοιπόν, υπάρχει μάλιστα και ένα μικρό πλεονέκτημα για τις ομάδες που θα τερματίσουν στις 1 έως 3. Δηλαδή, 1 έως 3 θα πάρει από άλλο όμιλο το 4-5-6. Έτσι. Αυτές θα παίξουν 3 από τα 5 παιχνίδια τους εντός έδρας. Οι ομάδες των θέσεων 4 έως 6 θα έχουν 2 εντός έδρας αναμετρήσεις και τα άλλα 3 εκτός έδρας. Αυτονόητα είναι αυτά. Απλά ήταν έτσι, είχα διευκρίνησή μου. Μετά την ολοκλήρωση του play-offs, ο πρώτος κάθε ομίλου, των νέων 10 ομίλων δηλαδή, θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής και θα πάρει το εισιτήριο για την τρίτη φάση. Πρωταθλητής μεν, αλλά ακόμα δεν έχει ανέβει. Περίμενε, έχεις δουλειά ακόμη, κύριε πρωταθλητά, που έχεις βγει ας πούμε πρώτος στην πρώτη φάση, στα play-offs τα έχεις καταφέρει, αλλά έχει και τρίτη φάση. Τώρα, πριν πάμε στην τρίτη φάση, να πάμε στα play-out, γιατί εδώ θα γίνει μια πραγματικά μεγάλη μάχη, γιατί είναι ανάλογη διαδικασία όπως τα play-offs. Δηλαδή, στους ομίλους με 10 ομάδες, οι θέσεις 7 έως 10 θα σχηματίσουν τον όμιλο των play-outs και μια ομάδα θα υποβιβαστεί από αυτές. Στους ομίλους με 11 ομάδες, θέση 7 έως 11, θα μπαίνουν στα play-out και δύο ομάδες θα υποβιβάζονται. Παίρνουν ομάδες από τον άλλον όμιλο και όλα τα σχετικά. Στους ομίλους με 12 ομάδες, η θέση 7 έως 12 θα συνεχίσουν στα play-out και τρεις ομάδες θα υποβιβαστούν εκεί. Και εδώ οι ομάδες θα αγωνιστούν σε ένα γύρο μεταξύ τους με τους βαθμούς και τα γκολ της πρώτης φάσης να μεταφέρονται σε αυτή τη δεύτερη φάση των play-offs, δηλαδή και των play-out, για τη συγκεκριμένη περίπτωση για τα play-out. Συνολικά από τη διαδικασία των play-out θα προκύψουν 23 υποβιβασμοί που θα ανέβουν από τα τοπικά πρωταθλήματα ύστερα της ΕΠΣ, γιατί εκεί θα πάνε. Εκεί πάνε στα τοπικά πρωταθλήματα. Πάμε τώρα στην τρίτη φάση. Σε έχω ξεκάνει, έτσι. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί
1: είναι
0: για όλη την Ελλάδα αυτό το η γάμα εθνική. Η πραγματική μάχη για τη Super League 2 θα αρχίσει την τρίτη φάση, λοιπόν. Οι 10 πρωταθλητές των ομίλων θα χωριστούν. Είπαμε, έχεις βγει πρώτος, έχεις βγει στα play-offs και είσαι πρωταθλητής. Αλλά δεν έχεις ανέβει ακόμη. Διότι οι 10 πρωταθλητές, λοιπόν, των ομίλων θα χωριστούν σε δύο νέους ομίλους των 5 ομάδων. Στο πρώτο θα συμμετέχουν οι πρωταθλητές των ομίλων 1 έως 5 και στο δεύτερο οι πρωταθλητές των ομίλων 6 έως 10. Μην μου πείτε τώρα γιατί 6 έως 10, γιατί είναι και λίγο γεωγραφικά τα πράγματα. Εδώ η διαδικασία αλλάζει. Οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες. Μιλάμε για μαραθώνιο τώρα, έτσι, εξαντλητικό. Εντός και εκτός έδρας, χωρίς να μεταφέρουν τους βαθμούς ή τα γκολ που είχαν συγκεντρώσει στις δύο προηγούμενες φάσεις. Δηλαδή τελείωσαμε. Ό,τι πήρατε, πάμε για καινούρια. Νέο πρωτάθλημα πάλι. Μέσα στη σεζόν θα δώσουν συνολικά play-offs, κανονική σεζόν μάλλον, play-offs και μετά νέο πρωτάθλημα. Δηλαδή μιλάμε τώρα για πολύ σπάζω κεφαλιά, αλλά ταυτόχρονα και δύσκολη.
1: Κόπος, πολύ, ναι.
0: Λοιπόν, οι δύο πρώτοι. Ναι, οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου θα προβιβαστούν στη Super League 2. Αυτοί θα είναι οι πρωταθλητές. Τελείωσε. Αυτούς έχουμε πρωταθλητές. Δηλαδή, ο πρωταθλητής στην κανονική περίοδο και στα playoffs, αν δεν τα πάει καλά σε αυτό το νέο.
1: Μένεις εκεί που είσαι.
0: Εκεί που είσαι και πολλοί σου είναι. Έτσι, από τους δύο ομίλους της τρίτης φάσης θα προκύψουν συνολικά τέσσερις ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο για τη Super League 2 τη σεζόν 27-28. Και εδώ υπάρχουν και κάποιοι βασικοί κανόνες. Η προκήρυξη προβλέπει και συγκεκριμένες αγωνιστικές προϋποθέσεις. Η παρουσία γιατρού αγώνα απεινιδωτή στο γήπεδο είναι υποχρεωτική, δεν ξεκινάει ο αγώνας αν δεν υπάρχουν αυτά.
1: Αυτό έλειπε τώρα, έτσι.
0: Με την ευθύνη να βαραίνει πάντα την γηπεδούχο ομάδα. Παράλληλα, κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει το φύλλο αγώνα έως, πρόσεξε εδώ αυτό γιατί κάποιοι δεν τα ξέρουν αυτά, είναι μια παρένθεση πάρα πολύ σημαντική, έως τέσσερις αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή να έχουν τέσσερις ξένους, έτσι. Όμως κατά τη διάρκεια του αγώνα θα αγωνίζονται μέχρι δύο. Εντάξει, και αυτό έχει μια λογική.
1: Να παίζουν οι
0: Έλληνες. Να έχεις καλούς ξένους, φέρε καλούς ξένους, να παίζουν, αλλά δεν θα παίζουν, εδώ θέλουμε 9 Έλληνες μέσα. Η συμμετοχή περισσότερων από δύο αλλοδαπών στην ενδεκάδα. Δηλαδή...
1: Όχι Έλληνες, πρέπει να είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Νομίζω ότι έτσι είναι. Έτσι πιστεύω τώρα. Το αλλοδαπή μάλλον θα είναι. Εντάξει.
0: Εγώ δεν νομίζω
1: τώρα,
0: ότι είναι.
1: Εντάξει,
0: ναι. Εντάξει, τώρα έδωσε ένα ερώτημα. Τι σημαίνει, άμα είναι αλλοδαπός, δεν σημαίνει ότι είναι του εξωτερικού.
1: Πλέον νομίζω ότι είναι Ευρωπαίος πολίτης.
0: Δεν το ξέρω, θα ρωτήσουμε.
1: Εντάξει, πάω πας, μπορεί να είναι δικιά μου βλακία.
0: Αύριο θα αναλάβει ο Καϊμάς, θα βρει τι ακριβώς γίνεται στην Καναδική. Θα σε ξεκάνω. Λοιπόν, και η συμμετοχή παραπάνω όμως αλλοδαπών ποδοσφαιριστών στην ίδια ενδεκάδα, πάνω από δύο δηλαδή, αν είναι τρεις ή τέσσερις.
1: Χάνεις τα παιχνίδια.
0: Και χάνεις τα παιχνίδια και τιμωρείσαι και όλα τα σχετικά. Παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω για την Καναθηνική. Κουράστηκα μόνο με τις σημειώσεις μου. Στην Ελλάδα μας αρέσουν τα ιστορικά μνημεία, γι' αυτό και είναι τόσο παλιά και δεν κάνουν καινούργια γήπεδα. Για τα καινούργια γήπεδα, λέει ο.
1: Ενώ μπασκετάκι είναι πάρα πολλά τα καινούργια γήπεδα. Και τα πολύ πολύ καινούργια. Είναι σχεδόν κάθε πόλη. Έχει το δικό της ωραίο σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο σχεδόν. Εντάξει, είναι και άλλα τα χρήματα, όλο το κόστος.
0: Εντάξει, υπάρχει μια μικρή βελτίωση και στα κολυμπητήρια που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετά αυτό. Και εκτός αυτού τα κολυμπητήρια και τα κάποια κλειστά, έστω και μικρά κλειστά, των χιλίων, μέχρι χιλίων, είναι πιο εφικτά από τα φτιάξει ένα στάδιο ή στάδιο, και λέω στάδιο γιατί να έχει και στίβο, είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο.
1: Σε αυτό μπορείς να το βελτιώσει αισθητά.
0: Έτσι. Καλαμάτα, δηλαδή,
1: ναι, να το βελτιώσει αισθητά και όχι να βάλεις πέντε καρεκλάκια. Ωραία, βάλε πέντε καρέκλες και κάνα το ανακαίνισα. Λέω να το ανακαινήσεις, να είναι γήπεδο.
0: Ναι. Αυτά στην περιφέρεια.
1: Εγώ δεν είπα τώρα. Σε ποιον λίγο πάλι τώρα, αυτό.
0: Πάντως,
1: είναι, σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό πρέπει.
0: Ναι, πλέον τα γήπεδα έχουν γίνει δημοτικά, έτσι, ανήκουν στους Δήμους, νομίζω. Νομίζω είναι νόμος. Και το ξέρω λόγω του Παθεσσαλικού που ανήκει στο Δήμο Βόλου. Mm-hmm. Και άλλα γήπεδα. Μου φάνηκε λίγο το 0-1 της Γαλλίας απέναντι στους Ασιάτες. Μια Ασιάτη. Α, εννοείς για τους Τούρκους. Στους Ασιάτες, ξυπνάδα. Και γιατί λίγο, εννοείς ότι έχασαν και άλλα γκολ. Εντάξει, έχασαν και άλλα γκολ. Τι θα κάνουμε. Γίνονται αυτά. Δεν λες καλά που νίκησαν, μην γίνονταν και καμιά στραβή με Ζιντάν μέσα για να, στον πάγκο. Λοιπόν, δεν θέλω να γίνομαι φορτικός, αλλά η Aerosport είναι ο μόνος σταθμός σε όλη την κλίμακα των Ερτζιανών που παίζει Motorhead. Οι χολύπτες είστε. Ναι, καλό.
1: Όταν είναι ο Αποστολόπουλος και ο Ρεμούντος.
0: Όχι, ρε, και αυτός εδώ ετοιμαζόταν να βάλει Motorhead. Και του λέω: σταμάτα, έχω τους άλλους και παίζουν. Παίζεις και εσύ, θα γίνεις και εσύ σαν αυτούς.
1: Σαν τον Ρεμούντο. να παίζει κιθάρα.
0: Να παίζει κιθάρα και να μου κάνει αυτά τα σχέδια με τα δάχτυλα, να πούμε. Το χέρι με τα λάδων. Και να το απολαμβάνει με τρέλα.
1: Και
0: εγώ να μην τα καταλαβαίνω.
1: Εκεί ήταν βιντεάκι και δεν το πήραμε.
0: Ναι, ήθελε βιντεάκι. Για τα δούμε στο TikTok.
1: Άνετα, ναι, ναι.
0: Στους βραδινούς μπαλαδούρους στο TikTok.
1: 100.000 δίσκοι.
0: Ναι, 10 εκατομμύρια δίσκοι. Πάει για καινούριο γήπεδο ο Τέλης μεταξύ 15 και 20 χιλιάδων.
1: Ποιος?
0: Ο Τέλης.
1: Ποιος είναι ο Τέλης?
0: Ο καινούριος πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Στον μπάσκετ.
1: Ναι, αυτό είναι. Αυτό έλειπε τώρα. Εγώ ξεχωρίζω τις μεγάλες ομάδες.
0: Αυτό φαντάζομαι.
1: Εγώ ξεχωρίζω τις μεγάλες ομάδες. Εγώ μιλάω.
0: Πήγες στην πρόβα της Βύση. Βάλε Βύση. Θέλω να ακούσω Βύση τώρα.
1: Ούτε βρήκα και εισιτήριο. Ήθελα να πάω. Να πάρω την παντοφλίτσα και να πάμε.
0: Ούτε τη δεύτερη. Έχει δύο μέρες, δεν είναι.
1: Όχι, μία. Δεν νομίζω να έχει δεύτερη.
0: Όχι, πρέπει να έχει. Γκούγκλαρε.
1: Ήταν να γίνει δεύτερη.
0: Α,
1: αλλά...
0: ναι. Δεν το πιστεύω, γιατί ήταν η ζήτηση πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Και διάβαζα και ένα ρεπορτάζ σήμερα ότι είχαν το άγχος τους λόγω του.
1: Λόγω της βροχής. Ναι. Αλλά... πάει μια φίλη μου και λέει: δεν θα βρέξει.
0: Δεν θα βρέξει. Όχι, να. Ναι, τα παρακολουθεί αυτά, Θοδωρή ο Καϊμάς. Τι να κάνουμε, είναι. Η Βύση, εν τω μεταξύ, να ξέρεις, η Αναβύση είναι και Παναθηναϊκός. Οπότε. Την παρακολουθεί για. Όχι, εντάξει.
1: Μου αρέσει, έτσι δεν είναι από τις αγαμένες μου. Μου αρέσει όμως, ακόμα και εσώς δεν αρέσουν. Εσώς δεν αρέσει. 60 χρόνια. 60 χρόνια, όχι απλά τραγουδά. 60 χρόνια είναι.
0: Ελά, δεν είναι και 60 χρόνια.
1: 50. 50. Έχει δίκιο, δεν είναι. Είναι 50. 50 χρόνια είναι. Είναι top.
0: Ναι. Έλα, πάμε να ακούσουμε Βύση. Να σε καλά! Προθέρμανση για jukebox είναι αυτό, έτσι.

0: Αν η Βύση ήταν Ολυμπιακός, ο Καϊμάς δεν θα την άκουγε, λέει. Όχι, μωρέ.
1: Όχι, δεν έχω τέτοια. Είπαμε για ηθοποιούς και τραγουδιστές. Κάνα πρόβλημα. Δεν σημαίνει ποιος είναι. Δηλαδή, αν ήταν ο καθηγητής Παναθηναϊκός, θα τον άκουγα. Όχι.
0: Ούτε.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν σε πιστεύω. Και λέει, πάω και Άρης όμως, θα τονίζει εδώ ο Κρις. Στέκονται από φέτος στην EuroLeague. Όχι, δεν μπορούν να σταθούν από φέτος στην EuroLeague. Εντάξει, βλέποντας την Μπασκόνια και την Παρή, λέει, θα μπορούσα. Όχι. Η Μπασκόνια, πρώτα απ' όλα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν έχει σέντερ. Έτσι, βασικό αυτό. Και η Παρή δεν έχει βρει και τη χημεία, γιατί κάθε χρόνο αλλάζει και παίκτες. Όμως, και φυσικά οι παίκτες δεν είναι και τόσο τρομεροί, ας πούμε, αν θέλεις. Αλλά όχι όλοι, έχει καλούς παίκτες. Όπως και η Μπασκόνη. Αλλά ναι, ο Καζαντζίδης ήταν άγιο. Αν δεν ήταν, λέει. Αν ήταν Παναθηναϊκός, πάλι δεν θα ακούγε Καζαντζίδη. Εγώ και Παναθηναϊκός να ήταν φίλε μου, να ξέρεις ότι θα τον ακούγα. Και οποιαδήποτε ομάδα κι αν ήταν. Εν πάση περιπτώσει, και θεωρώ ότι και ο Πάο και ο Άρης είναι πολύ καλοί για να κάνουν αρκετές ζημιές και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, λέω για ελληνικό πρωτάθλημα τώρα. Που υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες με τους ξένους, δηλαδή λιγότεροι ξένοι και όλα αυτά τα σχετικά. Διότι έχουν καλούς παίκτες, αλλά δεν έχουν το βάθος που έχουν και οι δύο ελληνικές ομάδες. Και φυσικά ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θεωρώ, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων από Πάκο και Άρη, έχουν καλύτερους παίκτες. Αλλά πέρα από αυτό, είναι και λίγο το βάθος. Δεν μπορείς να. Παραδείγματι, ο Πάκο δεν έχει 15 παίκτες έτοιμους να παίξουν σε επίπεδο Ευρωλίγκας, ούτε ο Άρης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν τους δώσουν το OK και το δικαίωμα.
1: Θα πάρω, είναι, θα 15
0: είναι ανταγωνιστική και θα είναι δεδομένο ότι θα είναι ανταγωνιστική, καλέ μου φίλε. Έτσι το. Μας τον είπαν, έτσι σας το λέμε λοιπόν. Ο Θοδωρής επανέρχεται, δεν ξέρω τι θέλει. Μητροπάνω αύριο, αύριο Μητροπάνω. Το σκοτώνεται τον Καϊμά τώρα. Παίρνεις γραμμή, λέει, από τον Κοντόλη.
1: Όχι, να ακούσουμε Μητροπάνω. Αλλά όχι συνέχεια
0: Μητροπάνω. Καταλάβαμε ότι κάνεις πλέον, εντάξει.
1: Τι ακούει ρε ο Κοντός Βύση, δεν ακούει Βύση ο Κοντός.
0: Όχι μωρέ, για τον Παναθηναϊκό σου λέει. Βύση μωρέ θα σου πει τώρα.
1: Ο Κοντός δηλαδή.
0: Ο Άγγελος Διονυσίου μου αρέσει, τον είδα και εδώ Θεσσαλονίκη. Και ο Στέλιος Διονυσίου δεν μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Λογικό
1: είναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και οι δύο Παναθηναϊκοί είναι.
1: Γιατί, ναι, ναι, ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να. Εντάξει, τα έχουν ξεπεράσει, μεγαλώσαν για αυτά τα παιδιά, τώρα δεν ασχολούνται πολύ.
1: Όχι, νεαροί. Συνέχεια στο γήπεδο.
0: Ναι, συνέχεια. Συνέχεια.
1: Αποστολές, δηλαδή ήταν και αυτό ακολουθούσε. Και
0: α, δεν θέλει το Μητροπάνο γιατί είναι Ολυμπιακός. Όχι, καμία σχέση.
1: Προτιμώ Μητροπάνο. Α, είναι φίλοι μου Διονυσίου, προτιμώ Μητροπάνο από Διονυσίου.
0: Έτσι. Εντάξει. Δεν είμαι αντικειμενικό με το Στέλιο Διονυσίου, τον αγαπώ πάρα πολύ. Μου κάνει πολύ φωνή του προς το στράτο. Ξέρεις, εγώ είμαι φανατικός με το στράτο.
1: Φωνάρες, τραγουδιστάρες, αλλά είναι. Τι μουσική ακούει ο καθένας.
0: Παοκάρα ο στράτος. Και άλλοι πολλοί που κάποια στιγμή μπορεί να τα συγκεντρώσουμε. Τι ομάδα είναι γνωστοί καλλιτέχνες. Θα βρέχει αύριο στη Βύση. Ούστρε, θα βρέχει αύριο. Αύριο δεν θα βρέξει. Θα βρέχει γύρω-γύρω από το Άκα. Και στο Άκα δεν θα βρέχει. Αϊ παράτα μας.
1: Και γιατί να βρέχει μόνο. Εντάξει,
0: έχει βάλει μόνο. Κάνει προγραμματάρα και εμείς καθόμαστε και λέμε για τη Βύση να πούμε.

0: λεπτά, ας αλλάξω λίγο την κουβέντα. Ο Τερζής είναι Ηρακλής, ναι, σωστό. Πολύ, άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία θα κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για το τι είναι ο καθένας.
1: Καλά, ήταν και πόσο ασχολείται ο καθένας. Είτε τώρα είτε στο παρελθόν.
0: Ο Ζαφίρης Μελάς είναι ΠΑΟΚ, ο Στράτος πήγαινε και στην
1: Τούμπα. Ναι, με το Ζαφίρη έγινε χαμούλης και με τη μεταγραφή του Ζαφίρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Και κάναν και ειδικό.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Αυτό ήταν πανέξυπνο. Φοβερό ήταν αυτό.
0: Εντάξει. Μπορείς να μιλάς ώρες για αθλητές και που είχαν λατρεία για καλλιτέχνες και καλλιτέχνες. Ο μεγαλύτερος Ολυμπιακός, ας πούμε, που υπήρχε τότε και ήταν. Έκανε πάταγο ηθοποιός, ήταν ο Σταυρίδης, έτσι.
1: Ολυμπιακός. Δεν είναι μια ωραία...
0: Και Βαθύλος.
1: Σε ταινία με
0: την ομάδα του στο Βαθύς, στη Σάμπα.
1: Με το Μανέλη, πάει ο Μανέλης, του προσφέρει σοκολατάκια, κερνάει και χαρούμενος ο Μανέλης, τι είναι, γιατί είναι, αφού το έφαγε. Και του λέει, κέρδισε επανάδα, λέει. Παναϊκός, έτσι.
0: Του λέει, εσύ να πούμε. Πόσες φορές εσείς γυρνεύτε για να πούμε. Δεν γυρνάω, λέει, γι' αυτό. Γυρνάω γιατί.
1: Ναι, και ταύτισε με το. Πήρε και ταύτισε.
0: Παναϊκός, του λέει. Πε αλεύρι, αλεύρι, λέει αυτό. Ο δωμάζο είναι γυρεύει εκεί τη εποχή για να προσανατολιστούμε και τι λέει ο κόσμο και τι λέμε. Ναι, ωραία πράγματα. Μάλιστα ο Σταυρίδη. Τι λέμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ο Σταυρίδη στο θέατρο, όταν ξέρει, καμιά φορά γίνεται κοιλιά. Ή δεν πιάνει το αστείο πολύ, δεν γελάει πολύ ο κόσμος. Συνέβαινε και σε αυτούς. Είχε τον τρόπο του, είχε την ατάκα του. Το Ιβ. Φώναζε Ιβ. Και ξεσηκωνόταν ο κόσμος και γινόταν ο χαμός φωνάζοντας Ιβ τριαντάφυλλος. Ιβ. Για τους παλαιότερους. Καιρό είχαμε να ακούσουμε τον Φλόιντ. Μια εβδομάδα. We don't need no thought control. Είναι όμως ένα κομμάτι το οποίο
1: δεν θα σημαδιακό πεθάνει, κομμάτι
0: δεν θα, δεν θα
1: και πεθάνει, δεν έτσι. Είναι μόνο η μουσική, είναι και τα λόγια, όλα τα πάντα μέσα, έτσι. Το σύνολο δηλαδή, το βίντεο κλιπ.
0: Ναι, ναι, όλα. Φίλε, αύριο παραγγελίες Πανούση, μπορούμε να παίξουμε και αύριο και θα έχουμε και θα ανοίξουμε και το Spotify εδώ πέρα, θα τα έχουμε όλα. Όμως σήμερα θα κλείσουμε οπωσδήποτε με Μάνο Λοΐζο.
1: Είχαμε και ένα σοβαρό περιστατικό, ναι. Πριν από

0: Έτοιμο, πόσα λεπτά είναι για να το κρατήσεις? Ωραία, άρα έχουμε ακόμη 3 λεπτά για να ολοκληρώσουμε και την εκπομπή, για να ακουστεί και ολόκληρο το τραγούδι, γιατί είναι Γιάννης Νεγροπόντης. Νεγροπόντης, σπουδαίος Νεγροπόντης. Μεγάλη αγάπη τον είχε και ο Λουκιανός. Μάνος Λοΐζος φυσικά, τα τραγούδια του δρόμου.
1: Η πρώτη μου κασέτα, όχι δίσκος, η πρώτη μου κασέτα.
0: Το 1974.
1: Εγώ την πήρα το 81.
0: Ναι, μα ναι. Κρατάει χρόνια. Δεν βάζετε ένα πανούσα να κλείσουμε αρμονικά? Είπαμε αύριο θα βάλουμε πανούσα, άμα το θυμίσεις καλέ μου φίλε, και θα βάλουμε. Που είναι και πολύ ομαδικός, λέει, ο πανούσης. Σωστός. Έχει και ταινία με Βέγκο που μαζεύει παιδάκια και πάνε και
1: πάνε
0: έξω από το σπίτι του Σταυρίδη Παραθυναίκος.
1: Όχι, ναι. Όχι, ο Σταυρίδης, αυτός που έπαιζε, ο διοκτήτης με το Ζήκο.
0: Α, ναι, το...
1: Ναι, ο διοκτήτης, ναι. Που ήταν Ολυμπιακός και ήταν ο πεθερός του.
0: Α, ήταν ο πεθερός του.
1: Ναι.
0: Και του έκανε, ήταν Ολυμπιακός.
1: Ναι, είχαν συναντήσει στο γήπεδο πριν από λίγο.
0: Ναι, που τσακωθήκανε, άντερε κουρέλα και τέτοια.
1: Ναι.
0: Του σήκωσε
1: την ομπρέλα.
0: Την ομπρέλα με το τριφύλι.
1: Ναι, και λέει Παναϊκός είσαι.
0: Και σου δώσα, λέει. Ναι, με το που είναι Γερμανο. Καναδό, κάτι δεδομένο.
1: Αλλά πάντως είναι ο Βέγκος είναι ο γαμπρός και ο Ολυμπιακός είναι ο πεθερός.
0: Όξο κουρέλα. Όξο κουρέλα. Ωραίες ιστορίες. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Δημήτρη.
1: Ήρθε ο Τιγκάνι Βαλαόρα.
0: Πλησιάσαμε και στο φινάλε τώρα πλέον της αναμέτρησης και της σημερινής. Αύριο με Jukebox, εδώ 12 και τα πρώτα λεπτά. Εντάξει, καλά περάσαμε και σήμερα. Με διαφορετικό τόνο και ωραία συνέντευξη. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είχε και μια πολύ ανθρώπινη έτσι προσέγγιση. Βρέχει μέσα στο Χαριλάο και έξω από το Χαριλάο. Περιγραφή 1987. δεν θυμάμαι τη χρονιά, αλλά ισχύει. Ισχύει αυτό. Ναι, καλό βράδυ, λοιπόν, Λαδόρη και στους δύο. Να είσαι καλά, Θοδωρή. Ναι, βρέχει.
1: Όταν είσαι στον αέρα.
0: Η ατάκα είναι ότι βρέχει εδώ στο Χαριλάο και από την πληροφορούν. Βρέχει και έξω από το Χαριλάο. Αλλά. Ο άνθρωπος τώρα δεν πήγε.
1: Όταν είσαι στον αέρα, εύκολα πρόκειται να ξεφύγουν και να πεις μετά να μουτζώνεις εκείνη τη στιγμή που το λες, να το καταλαβαίνεις
0: ναι.
1: Να ρίξεις μούτζες στον εαυτό σου.
0: Σωστό.
1: Και δεν λέω για το συγκεκριμένο, μιλάω γενικότερα.
0: Ναι, δεν θυμάμαι και ποιος.
1: Ούτε ήταν. Δεν ξέρω τώρα με τον συνάδελφο ποιος ήταν.
0: Σωστά. Λοιπόν, φτάσαμε στο φινάλε. Είχαμε και την πέρα. Καλό ξημέρωμα και σε εσάς, παιδιά, που στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα, αν έχουμε ξεχάσει, ξεχάσαμε και κάποιους. Ναι, πιο συναρπαστική γίνεται όταν γίνονται έτσι επιθυμίες των ακροατών για τραγούδια και τέτοια, αλλά για άλλο λόγο πληρώνεται ο καημάς εδώ, δεν πληρώνεται γι' αυτό, απλά είπαμε κάθε Σάββατο.
1: Ναι, και ο φίλος συγκεκριμένος
0: γίνεται και πιο συναρπαστική, βέβαια γίνεται.
1: Ζητάει επίμονα κάτι που δεν μπορώ, ρε παιδάκι. Τέλος πάντων, εντάξει, ας το μην γκρινιάζω. Καλό βράδυ.
0: Ναι, δεν ξέρω τι ζητάει, δεν ζητάει.
1: Ζητάει μέρες ένα τραγουδιστή που δεν θέλω εγώ έτσι. Να πες μάστε τώρα, εντάξει, άστο, πάμε τώρα.
0: Τώρα κατάλαβα. Τι, το τελείωσες τώρα? Ήδη μπήκε το τραγούδι.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά.
0: Αύριο θα πούμε για τον Nations League περισσότερα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, γεια σας.